0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Sky 89,4.

σύννεφο δε βρέχει, ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές τα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια, φρονιμέψανε.

πικρό. Απόψε πάλι τραγουδώ για σένα. Για σένα που έφυγες και πας κι άφησες πίσω τη

0: Τσαλικοπούλου με Φέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων υπουργείων, φορέων της αγοράς και της ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως δήλωσε, στο παρόν στάδιο οι δύο πλευρές θα αποσυρθούν προσωρινά από κάθε επιθετική ενέργεια. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα, χωρίς περαιτέρω περιορισμούς, κατά τη διάρκεια της προσωρινής αυτής φάσης αποκλιμάκωσης. Σύμφωνα με το Άξιος, οι ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν την διαφωνία του σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται το δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εχθές στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ισραήλ, πριν από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις είχε ενημερωθεί η αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου τόνισε ότι η συμφωνία πλαίσιο δεν θα υιοθετηθεί από την Εθνική Αντιπροσωπεία, κρίνοντας πως δεν εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τώρα δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία, με συγχωρείτε, πρότεινε την αμοιβαία πάυση των πληγμάτων μεγάλου βεληνικούς ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά των παιδιών συνελήφθησαν ως υποπτή για αμέλεια. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Μετέφεραν επιπλέον τον κρατούμενο σε ιατροδικαστή προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος και παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοβασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Συνελήφθη 76χρονος για την πυρκαγιά που αμέλεια που εκδηλώθηκε εχθές στην περιοχή Αμώνης Σοφικού Κορινθίας. Στις Αφίδνες Αδικής συνελήφθησαν 59χρονοι και 44χρονος, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας σε χώρο σκοπευτηρίου. Στη Νέα Μάκρη, 79χρονος προέβησε χρήση μεταλλικής ψισταριάς και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Στα αθλητικά, την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πήρε ο Καναδάς, κερδίζοντας την Νότια Αφρική με 0-1. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 η Γερμανία την Παραγουάη. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική, 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Ψάλτης.

Τραγουδάρα, καλημέρα σας. Με αυτά μεγαλώσαμε, να ξέρετε. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Πώς το είπα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα. Όλα τα καλά. Εύχομαι χρόνια πολλά στον Πέτρο, χρόνια πολλά στον Παύλο, χρόνια πολλά στην Πετρούλα και την Παυλίνα που γιορτάζουν σήμερα, γιατί είναι μεγάλη γιορτή. Τα καλύτερα εύχομαι. Γεια σου, Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο. Καλή εβδομάδα και πολύχρονος ο Πέτρος μας στο τηλεφωνικό κέντρο, λέει ο Δημήτρης. Να είσαι καλά, παλικάρι μου, καλημέρα. Εμείς, να ξέρεις, έχουμε ξεκινήσει από τις 5, Δημήτρη. Περπατάμε σήμερα, τραγουδάμε από τις 5 στο λαϊκό πάλκο εδώ του Sky 100,3. Θα περπατήσουμε έτσι όλη την εβδομάδα, μιας και λείπει ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης, για να ξεκουραστεί και καλά θα κάνει. Τώρα με την ευκαιρία του Άσματος, γιατί ήταν τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, κυρίες και κύριοι, να μην ξεχάσω, έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και αυτή τη χρονιά, μεγάλο ραντεβού, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, το οποίο ανακατασκευάζεται. Περνάω και βλέπω εκεί κάτι μπολντόζες και καλά κάνουν και το ανακατασκευάζουν και το αλλάζουν και το κάνουν πιο σύγχρονο το στάδιο, εκεί που πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα, για να χρησιμοποιείται και για αθλητικές διοργανώσεις. Λοιπόν, ξαναγυρίζω πάντως, Όλοι Μαζί Μπορούμε λοιπόν, είναι το ετήσιο ραντεβού μας. Η συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ξαναλέω, το ραντεβού είναι 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Συμμετέχουν άφυλα κερδός στη μεγάλη αυτή συναυλία η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεμβριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Ξαναλέω, κανονίστε από τώρα την πορεία σας, γιατί το ραντεβού κάθε χρόνο οριοθετεί και την παρουσία πολύ κόσμου. Άρα, για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή, κάντε τα δέοντα από νωρίς. Ticketmaster.gr. Μπείτε, κάντε την αγορά των εισιτηρίων σας. Έτσι κι αλλιώς για καλό σκοπό πάνε όλα αυτά τα εισιτήρια και το αντίτιμο κατά κύριο και ουσιαστικό λόγο και ρόλο. Την καλημέρα μου λοιπόν. Εδώ είμαστε για να περπατήσουμε τη βδομάδα αυτή που τελειώνει και ο μήνας. Αύριο είναι η τελευταία μέρα του μήνα. Θυμίζω ότι αύριο είναι και η τελευταία μέρα που πρέπει να τελειώσουμε με την ιστορία των ανελκυστήρων, ή όπως λέμε στα ελληνικά τα ασάνσερ, να καταγραφούν. Ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα που μιλήσαμε και με τον πρόεδρο εκεί των συντηρητών και λοιπά, που λέει ότι είναι μια απλή διαδικασία και ότι αυτοί που σκέφτονται το γεγονός ότι κοίταξε να δεις, δεν πειράζει, μην το γράψω γιατί κάτι θα έρθει μετά, καλό να είναι να το γράψετε, γιατί μετά μπορεί να έχουμε και πρόστιμα. Και είναι μια διαδικασία που πρέπει επιτέλους να ξέρουμε τι γίνεται με τα ασανσέρ τα οποία έχουμε είτε στην πολυκατοικία μας, είτε στο σπίτι αν είναι δίπατο, τρίπατο και είναι σε κάποιες ειδικές κατηγορίες, είτε είναι βεβαίως σε μεγάλα κτίρια τα οποία μπαίνει και κόσμος πολλής και πρέπει όλα αυτά και να ελέγχονται και να ξέρουμε τι μας γίνεται με το θέμα των ανελκυστήρων. Αύριο εντωμεταξύ, ξαναλέω, είναι και η τελευταία μέρα και για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης το βλέπω 1,48-1,49, έχει πέσει βέβαια, αλλά θυμίζω ότι η επιδότηση είναι 15 λεπτά. Αν αρθεί το μέτρο, θα επιβαρυνθεί, όπως καταλαβαίνετε, από την επόμενη μέρα κατά 15 λεπτά. Αν, γιατί υπάρχουν και άλλα σενάρια που λέει ότι μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει κατά το ίμιση. Να πάμε τμηματικά, γιατί αν το 1,49 μπουν και 15 λεπτά, θα πάει στο 1,64 πάλι. Δεν υπάρχει, προσέξτε, επιδότηση στη βενζίνη. Άρα εκεί δεν θα επηρεαστεί. Επηρεάζεται μόνο από τις τιμές των... τις διεθνείς τιμές που λέμε των καυσίμων. Αλλά στο κίνησης έχουμε. Λέγαμε και νωρίτερα ότι καταγράφεται μια ανωδική τάση στις τιμές λόγω των γεγονότων και τα χτυπήματα που είχαμε το Σαββατοκύριακο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η άνοδος είναι 0,70 τώρα στο Brent και 1,15 στο ελαφρύ το αμερικάνικο, 72,5 το Brent, 70 το αμερικάνικο. Την Παρασκευή κλείσανε πιο χαμηλά, γύρω στα 71 ήταν το Brent, 69-68 και κάτι ήταν νομίζω το αμερικάνικο. Όπως και να έχει,
φαίνεται να υπάρχει προς το παρόν τουλάχιστον μια ψυχραιμία. Θυμίζω, σύμφωνα με το Axios, οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, αποφάσισαν να μην συνεχίσουν τα χτυπήματα, να πάνε σε διαβουλεύσεις. Κυρίως για τα στενά του Ορμούζ είναι τα ζητήματα αυτά τα οποία έχουν προκύψει, διότι είχαμε χτυπήματα των Ιρανών σε δύο περιπτώσεις σε πλοία τα οποία φαίνεται ότι είχαν πάρει τη ρότα του Ομάν που είναι απέναντι από το Ιράκ. Τώρα στα στενά του Ορμούς έχει κίνηση πάντως, να ξέρετε. Είναι, ξέρω εγώ, 7, 8, 9, είναι και παραπάνω, 10 πλοία τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς σε πραγματικό χρόνο και μετακινούνται. Τα πιο πολλά είναι στο δρομολόγιο, στο δρομολόγιο που είναι κοντά στην Τεχεράνη, στο Ιράν. Έχει όμως και από την άλλη πλευρά κίνηση πλοίων. Υπάρχει μια κινητικότητα. Ενδεχομένως λίγο μικρότερη σε σχέση με αυτό που είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Αλλά δεν πάβει να υπάρχουν πλοία τα οποία και βγαίνουν, αλλά και πλοία τα οποία μπαίνουν στον Περσικό κόλπο. Ωραία. Και βεβαίως μέσα στον Περσικό κόλπο υπάρχει μια έτσι παρουσία μεγάλη πλοίων, κάθε είδους και ύφους, τα οποία κάποια από αυτά είναι μπλοκαρισμένα από σχεδόν τις πρώτες μέρες του πολέμου που εκδηλώθηκε εκεί από τις 28 Φεβρουαρίου. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα. Μας επηρεάζει σαφέστατα όλη αυτή η ιστορία. Αύριο θα δούμε και τις τιμές των καυσίμων. Ξαναλέω όμως ότι είδα πρατήρια και το Σαββατοκύριακο που κινήθηκα, το κίνησης είναι και κάτω από 1,5 ευρώ το λίτρο. Η βενζίνη 1,89, 1,88. Βέβαια υπάρχει και σελίδα στο διαδίκτυο, παιδιά, σε πραγματικό χρόνο τι τιμές έχουν τα πρατήρια, όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά δεν θα κάνω ρεκλάμα εγώ για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Σας καλώ να βάλετε εκεί πέρα κάπου τιμές καυσίμων τα πρατήρια και θα τα βγάλουν τα ζητήματα αυτά για να ξεμπερδέψουμε. Τώρα, επειδή με ρωτάτε για το Μουντιάλ, δεν θέλω να σας πω, έχουμε φτάσει στους 32 πλέον. Τώρα αρχίζει να έχει ενδιαφέρον το Μουντιάλ, κατά την άποψή μου. Όχι και πριν δεν είχε, αλλά εντάξει, τώρα νομίζω ότι αρχίζει να η φάση των 32, των 16. Μετά πάμε στα πρώιμη τελικά, ημιτελικά, τελικά. Τελικό πότε είναι? Ο τελικός είναι 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ. Και οι δύο ημιτελικοί είναι 14 και 15 Ιουλίου και αυτοί στις 10 το βράδυ. Λοιπόν, χθες είχαμε τον Καναδά να επικρατεί της Νότιας Αφρικής, άρα ο Καναδάς περνάει στη φάση των 16 και περιμένει τώρα τον νικητή της αναμέτρησης Ολλανδία-Μαρόκο που θα γίνει αύριο. 4 τα ξημερώματα. Σήμερα έχουμε στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία. Εδώ σας θέλω Βραζιλία-Ιαπωνία. Εντάξει, και εγώ είμαι με τους Ιάπωνες είμαι, αλλά η Βραζιλία είναι μεγάλος παράγοντας του ποδοσφαίρου για ευνόητους λόγους και για την ιστορία. Και στις 11:30 Deutschland, Γερμανία Παραγουάη. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Μη γελάς Γεώργιε, μη γελάς. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και για το Μουντιάλ, γιατί με ρωτάτε. Διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα τα νέα. Συγγνώμη, αλλά λίγο ζηλεύω. Τι να κάνω, να το πω και αυτό. Λοιπόν, είναι λέει δύο ποδηλάτες, ένα ζευγάρι, οι οποίοι, δικοί μας, η κυρία Ζωή Μπλετσάκη και ο κύριος Αλέξανδρος Ελευθερίου, που άφησαν πίσω λέει καριέρες, ανέβηκαν λέει για πρώτη φορά σε ποδήλατο και ταξίδεψαν λέει από την Κρήτη στην Ιαπωνία με το ποδήλατο. Άδερφέ μου, χαρά στην υπομονή τους. Αλλά εκείνα πρέπει να γίνει σε μια βίδα και σου λέει, α, δεν θέλω τίποτα άλλο, σκόμα, φεύγω, μακριά από μένα όλα. Και εντυπωσιακό ρεπορτάζ της κυρίας Κατερίνας Ρόβα, αν δεν κάνω λάθος το όνομα της συνάδελφου. Ο κύριος Ελευθερίου είναι από το Ηράκλειο, απόφυτος δε μηχανικός περιβάλλοντος με εξειδίκευση στην τηλεεπισκόπηση και την σεισμολογία, και η κυρία Μπλετσάκη με καταγωγή λέει από την Καστουριά, είχε σπουδάσει νοσηλευτική και εργαζόταν επί χρόνια στην Αγγλία. Τα πήραν στο κρανίο και σου λέει, έχει γεια, καημένε κόσμε, θα το απολαύσω εγώ, τελείωσε. Όπως παρακολουθώ να σας πω τώρα, βέβαια, αυτό είναι τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
παρακολουθώ στα κοινωνικά δικτύα, είναι κάποιες περιπτώσεις πάρα πολύ ωραίες. Ένας από αυτούς είναι ένας συμπατριώτης, ο οποίος γυρίζει όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι, με ελάχιστα λεφτά. Θα πεις πώς τα καταφέρει, πού να ξέρω, ξέρω εγώ. Ας πούμε, πήγε στο Ιράν και τον εντυπωσίασε το Ιράν, από ό,τι βλέπω. Και για τον κόσμο, την κουλτούρα δηλαδή. Καλά, βεβαίως οι Ιρανοί, όπως καταλαβαίνετε, έχουν και μακραίωνη ιστορία, δεν είναι τώρα. Ε? Αλλά και η χώρα, λέει, τον εντυπωσίασε. Θα ήθελα να πάω, να ξέρετε, στο. Εγώ είμαι και των ταξιδιών, αλλά. Θα μου πεις και τι μας γίνει σε εμάς, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σήμερα έχουμε μια σύσκεψη για την ακρίβεια, κυρίες και κύριοι. Η ακρίβεια είναι εδώ. Η ακρίβεια, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα τρέξει και στην προεκλογική περίοδο. Το ξέρετε και το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά στην καθημερινότητά σας. Γίνεται λοιπόν μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι προγραμματισμένη με εκπροσώπους βιομηχανιών και σούπερ μάρκετ. Θα μετέχει ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κύριος Γιώτης, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, ο κύριος Μασούτης, θα είναι ο πρωθυπουργός, θα είναι ο αρμόδιος υπουργός, θα είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος δηλαδή, ο κύριος Χατζηδάκης, και βασικό αντικείμενο είναι η ιστορία, για μια ακόμα φορά, της εθνικής κυρίων, δηλαδή για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά ήταν περίπου 2.000 οι κωδικοί. Εμένα μου φαίνεται πως δεν πολύ περπάτησε, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή περίμενα, τέλος πάντων, θα μου πεις, έτρεξαν και άλλα πράγματα στην πορεία, φίλοι ακροάτες. Αλλά θυμίζω ότι την Τρίτη αύριο λύγει το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο του μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων. Θα δούμε αν με βάση και τη σημερινή συμφωνία, η οποία είναι και ένας άσος στο μανίκι της κυβέρνησης, αν δεν ισχύσει από την Τετάρτη, αν θα λειτουργήσει αυτή η συμφωνία κυρίων, και πάμε, ελπίζω πιο σύντομα, γιατί ακούω κάτι αυτή η συμφωνία να τρέξει από το Σεπτέμβρη. Ελπίζω να τρέξει γρηγορότερα, για ευνόητους λόγους, και να έχουμε πραγματικές μειώσεις στις τιμές στα σούπερ μάρκετ, που είναι, όπως καταλαβαίνετε, ο κύριος όγκος των πωλήσεων στις αγορές που κάνουν για τα καθημερινά προϊόντα των πολιτών. Έτσι. Λοιπόν, θυμίζω ότι σε ετήσια βάση έχουμε 17,6% πάνω στο μοσχάρι, 10,6% σε μαργαρίνες και φυτικά λίπη, 16,2% σε αρνί και κατσίκι, 12,6% στα αλίπαστα, 5% πάνω καφές, 6% τα πουλερικά. Δεν είναι μικρές αυξήσεις. Και η μουρμούρα που προκύπτει, ευγενικά το λέω, για την ακρίβεια, είναι πολύ μεγάλη, και τα επιχειρήματα του κόσμου είναι υπαρκτά και για ένα κομμάτι των εργαζομένων που παίρνουν το βασικό μισθό, είναι και νέα ζευγάρια, αλλά και των συνταξιούχων επίσης. Εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω, αύριο, μέχρι αύριο, το σωστό είναι, επίδομα παιδιού, τα λεφτά τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, είναι 150 ευρώ για κάθε τέκνο, δηλαδή μια οικογένεια με τρία παιδιά θα πάρει 450 ευρώ. Αυτά όλα στον τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο έχετε δηλώσει στην ΑΔΕ. Περίπου, λέει, 1 εκατομμύριο οικογένειες, κυρίες και κύριοι, με παιδιά προφανώς, θα πάρουν από 150 ευρώ σε κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Θα ακολουθήσει και δεύτερος γύρος πληρωμών μέχρι τις 31 Αυγούστου για τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 25 μέχρι 31 Ιουλίου του 26, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που είναι η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Δικαιούχοι είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεου συζύγου ημέρους συμφώνου συμβίωσης έως 40.000 ευρώ για τον έγαμο ημέρους
του συμφώνου συμβίωσης, που προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέραν του πρώτου τέκνου. Δηλαδή, 45.000 για μια οικογένεια με δύο παιδιά. Έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενο τέκνα, με εξαρτώμενα τέκνα, που και σε αυτή την περίπτωση προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου. Και ξαναλέω, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα όλοι εσείς οι οποίοι έχετε παιδιά, είναι δηλωμένα, έχουν τα δέοντα και τις προϋποθέσεις κλπ. Με βάση ότι έχετε δηλώσει και τον αριθμό της τραπέζης, λογαριασμό δηλαδή, για να κάνετε τα δέοντα. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν και το ζήτημα αυτό. Είπαμε, λέμε, ρωτάτε και για τις φορολογικές δηλώσεις. Οι φορολογικές δηλώσεις, παιδιά, πάνε μέχρι τις 15 Ιουλίου. Είναι καταληκτική ημερομηνία. Και η δόση που είναι να πληρώσετε, ή το εφάπαξ ανάλογα με το αν τέλος πάντων θα σας έρθει το μπουγιουρντί που λέω εγώ, είναι μέχρι τελευταία ημέρα του Ιουλίου να πληρώσετε την πρώτη δόση ή εφάπαξ. Με την ανάλογη έκπτωση ανάλογα με το πότε έχετε υποβάλει τη φορολογική δήλωση. Αν το κάνετε τώρα, δεν έχετε νομίζω καμία έκπτωση. 2% ή καμία. Δεν θυμάμαι. Αλλά όπως και να έχει, η δόση, επαναλαμβάνω, ή η εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος μέχρι την τελευταία εργάσιμη του Ιουλίου, του άλλου μήνα δηλαδή,

0: Ένας τυχερός κερδίζει, λέει, 50 χιλιάρικα. Άμα το βρείτε, πάρτε με τηλέφωνο. Του πω κάτι που θέλω να του πω. Λοιπόν, 5 κερδίζουν, λέει, από 20 χιλιάρικα, 50 λέει από 5 χιλιάρικα και 500 από ένα χιλιάρικο. Εγώ και στο χιλιάρικο ευχαριστημένος είμαι. Το έχω ξαναπεί, δεν είμαι πλεονέκτης. Όχι. Αλλά τέλος πάντων. Να ξέρετε, κάθε φορά μπαίνω, κοιτάω, αλλά όπως μπαίνω, έτσι βγαίνω. Ψάχνω να βρω αυτόν με το 50άρικο. Όχι για άλλο λόγο, δεν έχει να κάνει, αλλά έτσι για το. Να μην το ξεχάσω. Καταρχήν υπάρχει ένα θέμα, θα σα το πω μετά, κάτι την ντομάτες που έχουν, λέει, από την Τουρκία, οι οποίες, λέει, τις πιάνουν κατ' επανάληψη να είναι, λέει, με απαγορευμένα φυτοφάρμακα. Κάργα! Όταν σας λέω κάργα, κάργα. Έχω την Πομιδά, για αυτά που κουβεντιάσαμε, θα σας τα πω αργότερα. Γιατί εδώ ο πρόεδρος της Πομιδά με εφοδιάζει με το υλικό του, να είναι καλά. Να μην το ξεχάσω, λοιπόν. Σαν χθες. Έλειπα, ήμουν στο εξωτερικό, παιδιά, να σας πω ότι μετά την εμπειρία μου. Ήταν που ανακοινώθηκε ότι κλείνουν οι τράπεζες το 2015. 28 Ιουνίου του 2015, 9.30 το βράδυ, λίγα λεπτά νωρίτερα, είχαν ανακοινωθεί τα capital controls. Και γυρίζω εκείνο το βράδυ από το εξωτερικό, είχα πάει για μια επαγγελματική, δεν θυμάμαι γιατί είχα πάει, κάπου είχα πάει από το εξωτερικό, και με το που έρχομαι στην Ελλάδα βλέπω ουρές έξω από τα ATM στο αεροδρόμιο. Το έμαθα, βέβαια, μου το έπανε, αλλά άλλο να το στο λένε και άλλο να το βλέπεις. Πότε, το 2015, περάσαν από τότε πόσο, 11 χρόνια. Τα θυμάστε? Τα θυμάστε, ε? Α, μπορείτε, ας μην τα θυμάστε. Να ξέρετε, έπαιρνα τα 40 ευρώ στις 3.30 τα ξημερώματα εγώ που πήγαινα για δουλειά στο άλλο μαγαζί. Λοιπόν, πώς τόσα δεν παίρναμε? 40, 60, 60, δεν θυμάμαι τι πέραμε. 60 πέραμε. 60 τη μέρα δεν πέραμε.
1: 50.
0: Όχι, όχι, όχι. 20, 21, δεν έδινε 50. Τι αμέσως πετά. 60 νομίζω πέραμε τη μέρα. Ναι, ναι, 20. Κυρία Δέσποινα, ζω πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν.
1: Ήμουνα μικρή τότε, δεν θυμάμαι καλά.
0: Το καλύτερο. Εγώ δεν ήμουν μικρό, ήμουν μεγάλο. Λοιπόν, πω, πω, τι τραβήξαμε σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλου ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, σύμφωνα με το Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία, πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από το σεισμό στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλεια. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Προπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο. Και σωστά μου λέει ο ένας φίλος μου κάτω από την Κρήτη. Μου λέει να πεις χρόνια πολλά και στον Παύλο τον Πολάκη. Προφανώς, χρόνια πολλά σε όλους εορτάζονται. Δεν θέλει ειδική μνήμα ο καθένας. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους και σε όσες γιορτάζετε σήμερα. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Μακροημέρευση, ανέφελα χρόνια. Τέλος πάντων, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λέμε για μια ευχή, μας και πιάσει, όχι τίποτα άλλο, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, ωραία, ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Μ' αρέσετε. Ωραία είναι. Να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά, μη στεναχωριέστε. Καταρχήν ήταν 60 ευρώ τα λεφτά που παίρναμε. Μου στείλατε αρκετή μηνύματα. Θυμάμαι, 300. Τόσα παίρναμε. Που σαν χθες ξεκίνησε η ιστορία. Αυτές όμως, παιδιά, οι ουρές στα ATM. Βράδυ που ήρθα την Κυριακή βράδυ. Πω. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Το ζήσαμε κι αυτό. Τώρα μην αρχίσουμε τη συζήτηση πώς, γιατί και διότι και εφόσον. Είναι τι βιώσαμε. Τι βιώσαμε. 2015, δεν πολλά χρόνια πίσω. Έτσι δεν πρέπει και να ξεχνάμε. Πρέπει να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το άλλο που θέλω να πω. Εδώ ένας φίλος μου, δεν λέω ονόματα για να μην βάλω ζητήματα, με αφορμή αυτό που σας είπα για τα κινητά στην Βενεζουέλα που είχαν πιάσει τους σεισμούς και λοιπά, μου λέει ότι τα εξής. Όλα λέει τα κινητά Android που έχουν λέει πάνω, είναι σαν σεισμογράφοι. Βέβαια εδώ δεν είναι σεισμός, είναι πρόδρομα κύματα του σεισμού, έτσι δεν είναι. Πρέπει λέει να είναι ακίνητα την ώρα του σεισμού και είναι λέει πιάνουν πάνω από 4,5 λέει τα κύματα. Έτσι μου λέει ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ήταν τεχνικός κινητών πριν από 4 χρόνια. Δεν λέω παραπάνω στοιχεία, δεν χρειάζεται τα παραπάνω. Για τα τις θερμοκρασίες, κυρίες και κύριοι, των ευρωπαϊκών χωρών, τα είπαμε και νωρίτερα. Ένα μόνο έχω να σας πω, ότι χθες είχαμε στην Ουγγαρία, μόνο αυτό θα πω, δεν θα πω τίποτα άλλο, 43,7, στη Γερμανία 41,7. Η Γερμανία έσπασε ρεκόρ καταγραφής όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, και σας έλεγα για τα... Ακούστε τώρα στη Γερμανία. Deutsche Welle. Wunderbar. Λοιπόν, συνεχίζονται λέει τα προβλήματα λόγω καύσωνα σε βασικές υποδομές. Ακούστε, δίκτυο ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας έκλεισε αργά χθες το βράδυ, λέει, η σιδηροδρομική γραμμή Βερολίνο-Αμβούργο λόγω τεχνικών προβλημάτων στις ράγες από τον καύσωνα. Κάπου έβλεπα σε αρκετές γερμανικές πόλεις και στην Ελβετία το είδα αυτό. Η άσφαλτος, επειδή δεν έχει το κατάλληλο μείγμα, γι' αυτό καταλάβετε, ενώ σε εμάς που έχουμε πιο ψηλές θερμοκρασίες έχουμε άλλο μείγμα και δεν έχουμε προβλήματα. Εκεί λέει έλειωνε, έγινε παχύρευση λέει η άσφαλτος. Σε αρκετά κρατήδια δασικές πυρκαγιές. Στη Ρινανία Παλατινάτο εκκοινώθηκε λέει αργά ένα χωριό περίπου 650 κατοίκων λόγω λέει πυρκαγιών. Πυρκαγιές στη Βαβαρία και στη Σαξονία, ενώ στο Χάρτς μια φωτιά λέει τέθηκε υπό έλεγχο. Λόγω υψηλών θερμοκρασιών αυξάνονται και οι βλάβες λέει στις υποδομές ηλεκτροδότησης. Στην πρώην Δυτική Γερμανία φωτιές λέει σε μετασχηματιστές προκάλεσαν πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος. Μέχρι και σήμερα κλειστή λέει η γραμμή Βερολίνο-Αμβούργο. Χάος λέει από και προς την Πολωνία. Ενώ λέει πολλά προβλήματα στα δίκτυα κινητής, ίντερνετ και σε πακέτα που έχουν μαζί τηλεόραση και τηλέφωνο λόγω λέει υπερθέρμανσης του δικτύου. Βέβαια, αν η χώρα δεν είναι προετοιμασμένη, λογικό δεν είναι. Παράλογο. Σας λέω, θυμηθείτε τι περάσαμε εμείς το 1987. Για θυμηθείτε. Σε νταλίκες ψυγεία έβαζαν τους νεκρούς, το θυμάστε. Θα μου πεις τώρα πρωί ρε ψάλτη, αυτά θυμάσαι. Τα θυμάμαι, γιατί τι άλλο μπορώ να κάνω. Εμείς εντωμεταξύ, να ξέρετε, βλέπω εδώ πέρα θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί υψηλότερες στις χώρες. Καλά, εμείς έχουμε φτάσει 46-47 κάποια στιγμή, λέει, έχουν καταγραφεί τώρα. Στη Γαλλία 46 υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί. Στη Γερμανία το 41,7 χθες. Στην Ουκρανία 42 βαθμούς υψηλότερη. Στις βόρειες χώρες 35,6 στη Φιλανδία η ανώτερη. 38 στην Σουηδία 37 και 2 στη Φιλανδία. Στην Πολωνία 40 και 2 οι ανώτεροι. Εδώ εμείς, καλά, οι Ιταλοί επίσης έχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες από ό,τι βλέπω, 47-48. Όχι τώρα, παλαιότερα. Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο, όλο αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Τι να πει κανείς, δεν ξέρω, σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω τώρα. Σας έλεγα νωρίτερα, βλέπω μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα και για την υπόθεση της, του διαγωνισμού με τη φορολοταρία. Λέει ο Μάνος, αυτή η φορολοταρία λέει, θα πρέπει να απασχολήσει λέει, τον υπουργό προς κατάργηση. Λέει, πραγματοποιείται, λέει, δεν είναι άγνωστοι όροι. Οι όροι είναι, τώρα θα μου πεις, πού να ξέρεις τώρα και εσύ και εγώ, ότι με βάση τι έχεις αγοράσει μέσω πιστωτικών καρτών ή πιστωτικής κάρτας, αν έχεις μία ή περισσότερες, και είναι προφανώς το αφημί σου, μπαίνουν ως λαχνοί κάποιοι αριθμοί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πραγματικά, εκτός από κάποιες περιπτώσεις που μου λέτε κι εσείς ότι έχω κάποιο φίλο που κέρδισε ένα ποσό κλπ, είναι λίγο, έχει μια αθολότητα λίγο η ιστορία αυτή, κατά την άποψή μου. Μάνο, συμφωνώ με σένα. Λοιπόν, ο Μάκης μου λέει και τα 3 ευρώ που θέλουν να βάλουν, δεν είναι θα θέλουν να βάλουν, είναι απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Τετάρτη στα πακέτα που έρχονται από την Κίνα. Θα μπει ένα ποσό 3 ευρώ μέχρι 150 ευρώ που κοστίζει το πακέτο. Λέει ο Μάκης το εξής. Έκατσα λίγο και το έψασα λίγο σε βάθος. Τα 2,25 λέει πάνε στα ευρωπαϊκά ταμεία και τα 0,75 πάνε στα ελληνικά ταμεία. Αυτό λέει δεν είναι εισπρακτικό μέτρο. Γιατί δεν τα πάνε λέει τα 0,75 στα ελληνικά επιμελητήρια που ματώνουν επιχειρήσεις. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, αγαπητέ μου Μάκη. Ξαναλέω, είναι απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή. Και μετά από πίεση που έχουν ασκήσει τα επιμελητήρια και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γενικά τα εμπορικά, οι εμπορικοί σύλλογοι όλης Ευρώπης. Και είναι λογικό να ξέρετε, διότι, πώς να το πω τώρα, αυτός ο ακήρυκτος πόλεμος προϊόντων τα οποία έρχονται από την Κίνα με τιμές πολύ πιο μικρές σε σχέση με ευρωπαϊκά αντίστοιχα προϊόντα, είναι ένας ακήρυκτος πόλεμος, οικονομικός πόλεμος. Θα μου πεις γιατί οι Κινέζοι είναι πιο φθηνοί και οι Ευρωπαίοι είναι πιο ακριβοί. Ένας λόγος είναι ακριβώς ότι υπάρχει αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός. Υπάρχει αυτή η ιστορία που είναι πολύ πιο φθηνό το εργατικό κόστος, ενδεχομένως να υπάρχει και μια ενίσχυση από το κινέζικο κράτος. Όπως και να έχει πάντως, το ζόρι του εμπορίου είναι πολύ μεγάλο σε επίπεδο Ευρώπης. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θυμίζω επίσης ότι αν μέσα λέει στο. Τώρα μπει σε όλα αυτά, τέλος πάντων, είναι τι δηλώνεται. Αν μέσα υπάρχουν λέει 3 διαφορετικά προϊόντα, θα είναι 3 ευρώ ανά προϊόν το οποίο θα χρεωθεί στο δέμα. Ωραία. Είναι όμως μια μεγάλη ιστορία, ξαναλέω, ξεκινάει από την Τετάρτη, από την 1η Ιουλίου. Αλεξάνδρα μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχές στον Πέτρο στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα το κάνουμε αυτό που λες για τα τραγούδια, Αλεξάνδρα, παρόλο που εγώ είμαι πολυλογάς, αλλά θα το κάνουμε. Και εμένα μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια, τα οποία τα επιλέγουμε παρέα. Μάλλον τα επιλέγει, μην τρελαθούμε τελείως, η κυρία Βαρσάμι, αλλά είναι τραγούδια που μας αρέσουν και εμάς. Καλημέρα, Αθανασία. Η κολλητή μου λέει: Ιωάννα, παρά το γεγονός ότι σήμερα ξεκινούν οι διακοπές της, άκου να δεις, φίλε ακροατή, ξύπνησε πρωί-πρωί για να σας ακούσει. Η Ιωάννα, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την. Πού πας διακοπές, Ιωάννα, δεν μας είπες. Λοιπόν, ποιος είναι ο Οδυσσέας, Τάκη? Καλημέρα και στον Οδυσσέα. Καλημέρα στον Ηλία από το Ήλιο. Τα είπα νωρίτερα, δεν θυμάμαι. Κύριε Κιμιονή, χθες στην Καλυθέα, η 75χρονη που έπεσε λέει από τον πρώτο όροφο, έκανε κάτι υπεράνθρωπο. Λέει, δεν άφηνε να κάνει. Ναι, δεν το είπαμε αυτό, η ελληνική σημαία. Αυτό το είπαμε από το πρωί, κύριε Κιμιονή, από τις 5 ώρα το λέμε. Ήταν εντυπωσιακό, γενικώς ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι πήρε τη σημαία μαζί της. Αλήθεια σας το λέω. Εντυπωσιακό. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, όμως πριν πάμε σε διαφημίσεις. Όχι, το πω μετά. Και για τις ντομάτες από την Τουρκία που μου στείλατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Κάποιοι φίλοι που γνωρίζετε πράγματα και θάματα. αλλά θα μου πούμε και δύο-τρία πράγματα περί Μουντιάλ, αλλά με άλλη οπτική που και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον. Θα πούμε επίσης και για τα δημοτικά τέλη που πλέον από το 28, ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας, 26, 27, 1η-1η 28, 1η Ιανουαρίου του 28, είπε ο αρμόδιος υπουργός, αν φτιαχτεί το κατάλληλο. Α, ναι, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα. Μέχρι τότε θα έχουμε αλλάξει και κυβερνήσεις, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Θα τρέξει πολύ νερό στα βλάκι. Θα μπορεί ο Δήμος να αποφασίζει να δημιουργήσει άλλο μηχανισμό που θα στέλνει ετησίως, λέει, το ποσό των δημοτικών τελών. Και εμείς μπορούμε να το πληρώνουμε, λέει, σε 12 δόσεις. Θα πήξουμε στις δόσεις. Μία ΟΕΦΙΑ, μία τα δημοτικά τέλη. Μία. Τι άλλο. Κάτι θα βρούμε ακόμα. Οι φόροι, σωστά. Δεν μπορεί, κάτι θα βρούμε ακόμα. Κάθε μήνα, πώς το λένε, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Θα κάνουμε το τρενάκι της ιστορίας. Λοιπόν, πάμε και θα τα πούμε αργότερα.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ,
4: θα έρθει από μένα.
5: Αμέ,
4: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
8: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
12: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
18: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Παιδιά, πέστε λίγο γρήγορα γιατί χύθηκε ο καφές πάνω μου. Κερδίζω κάτι από τη λοταρία που πώς έχει, δεν μπορώ να καταλάβω, να σας πω την αλήθεια. Ξαφνικά, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είναι 10 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα σε όλους, καλό δρόμο. Βλέπω στα της κίνησης λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση. Φύγατε για διακοπές κάποιοι? Τι γίνεται, παιδιά? Στο ρεύμα ανόδου βλέπω κάποια κινησούλα. Όχι όμως, εντάξει, όχι συγκλονιστικά πράγματα για την ώρα αυτή που υπό κανονικές συνθήκες είχε πιο πολύ κίνηση. Το ρεύμα ανόδου, παρακαλώ πάρα πολύ, μιλάω πάντοτε. Και στο Χαϊδάρι είναι σαφώς καλύτερη εικόνα στη λεωφόρο Αθηνών. Όπως επίσης, εντάξει, η σχιστούς Καραμαγκά είναι λίγο πιο φορτωμένη, αλλά όχι, πάλι ξαναλέω, τραγικά πράγματα. Και πάει έτσι μέχρι την λίμνη Κουμουνδούρου, έτσι, με πολύ καλύτερους ρυθμούς και μετά ανοίγει τελείως. Τώρα στα υπόλοιπα του Λεκανοπεδίου και στη Λεωφόρο Φιλής είναι ελαφρώς καλύτερη εικόνα σήμερα, εκεί στο Καματερό, τέλος πάντων, στο σημείο που πρωί-πρωί έχει κίνηση. Κατά τα άλλα, για να δω λίγο και την παραλία τι γίνεται. Τίποτα, και η παραλία χαλαρή. Μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει το κλασικό του καλοκαιριού, έτσι. Έχει ένα ενδιαφέρον και αυτή η ιστορία. Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι, γιατί προλάβω μέχρι και τις 7 παρά που θα τελειώσουμε τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Η διοίκηση της ΑΧΕΠΑ, ο ανώτατος πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, λοιπόν, έστειλε μια επιστολή με αφορμή την απόφαση των Αμερικανών να πουλήσει κινητήρες αεροθουμένων περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία. Ο ανώτατος λοιπόν πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, να το πω έτσι, εκ μέρους λέει των 1,2 εκατομμυρίων Έλληνο-Αμερικανών και φιλελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, έστειλε λοιπόν μια επιστολή στα πολιτικά κόμματα, στο Αμερικανικό Κογκρέσο, σχετικά με την απόφαση της Αμερικανικής πλευράς. Και βάζει πάνω στο τραπέζι διάφορα πράγματα γύρω από την συμπεριφορά της Τουρκίας και λέει σε κάποιο σημείο ότι η Τουρκία επανειλημμένα έχει αποδείξει ότι δεν είναι ούτε αξιόπιστος σύμμαχος, ούτε αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος για την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών ή τη διατήρηση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κυβέρνηση του Προέδρου Ερντογάν ακολουθεί με συνέπεια πολιτικές που υπονομεύουν την περιφερειακή ασφάλεια, αποδυναμώνουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και αγνοούν το κράτος δικαίου. Μεταξύ άλλων, ξαναλέω, στην επιστολή της ΑΧΕΠΑ στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Θυμίζω την άλλη εβδομάδα, 7-8, δηλαδή Τρίτη-Τετάρτη, έχουμε την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία, όπου εκεί θα υπάρξει και συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου, κατηδίαν συνάντηση θέλω πω, με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Κατ' επανάληψη, ο Τραμπ έχει μιλήσει με εγκομιαστικά λόγια για τον Τούρκο Πρόεδρο. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα επειδή μιλάμε για την Τουρκία, έχω μπροστά μου μία είδηση που λέει ότι τελευταία φορά 16 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, σε μια μεγάλη ποσότητα, λέει, με ντομάτες που εξήγαγε η Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντοπίστηκε, λέει, μια δραστική ουσία, ένα εντομοκτόνο που δεν επιτρέπεται, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγκεκριμένη ουσία είναι γνωστό, λέει, ότι μπορεί βραχυπρόθεσμα να επηρεάσει την ικανότητα του αίματος να μεταφέρει οξυγόνο, ενώ έχουν κατεγραφεί με τη χρήση της συγκεκριμένης ουσίας, λέει, επιδράσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα σε περιπτώσεις σημαντικής έκθεσης. Δεν είναι η πρώτη φορά που προϊόντα τα οποία έρχονται από την Τουρκία εντοπίζονται σε ελέγχους να έχουν λιπάσματα ή τέλος λιπάσματα, ουσίες οι οποίες απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά 24 φορές, λέει, το δεύτερο τρίμηνο του 26 έχουν απορριφθεί προϊόντα από την Τουρκία τα οποία σε ελέγχους εντοπίστηκαν να έχουν, επαναλαμβάνω, φυτοφάρμακα τα οποία απαγορεύονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, με αφορμή αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα για τα δημοτικά τέλη, έχω μπροστά μου λοιπόν μια ανακοίνωση που έβγαλε η Πομιδά για τις αλλαγές με βάση το νέο αυτοδιοικητικό κώδικα για τα ακίνητα, τις γνωστές αγελάδες του συστήματος μαζί με τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, το τέλος ακίνητης περιουσίας που βαραίνει τους ιδιοκτήτες και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων βαραίνει τους χρήστες των κτηρίων, ενοικιαστές, ενοποιούνται στο νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο έρχεται από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τα κενά και μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα υπολογίζεται πλέον από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου στο 1/10 εκείνου που θα όφυλαν αν διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, λέει η Πομιδά. Απαλλάσσεται, λέει, από το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης το δικαίωμα του Υψούν. Οι μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων προς τους Δήμους και τις περιφέρειες της χώρας έχουν διάρκεια μέχρι 12 χρόνια και, όπως είπαμε, η ίσπραξη των δημοτικών τελών επί ακινήτων περπατάνε με άλλον τρόπο. Αυτό που σας είπα, ότι από την 1η-1η 28, κάποιοι, όποιοι Δήμοι αποφασίσουν, οι πιο πολλοί από ό,τι καταλαβαίνω, θα φύγουν, θα βγάλουν από το ρεύμα τους λογαριασμούς ρεύματος, γιατί δεν τα παίρνανε τα λεφτά με λίγα λόγια, τα παίρνανε με καθυστέρηση. Και θα στέλνει ο κάθε Δήμος το μπουγιουρντί, μάλλον μια φορά το χρόνο, και εσύ θα μπορεί να το πληρώνεις σε 12 μηνιαίες δόσεις, αν θέλεις, ή εφάπαξ και να τελειώνεις. Ανάλογα με τα ποσά τα οποία θα προκύπτουν. Λοιπόν, αυτά τελειώσαμε. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την κυρία Δέσποινα Χρυσοπούλου σήμερα. Θα επιστρέψουμε 7 και 4 με την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής και με καλεσμένους. Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ήο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
9: Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Περσαμπόλια και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αγγελική Καρδιόλακα είναι στην αρχή συνταξία, ο Πέτρος Μωραϊτής στο τηλεφωνικό κέντρο και η Δέσποινα Χριστοπούλου στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λιβανό, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών λόγω καύσωνα σε Γερμανία και Γαλλία. Στη Γερμανία, από την Παρασκευή, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 20, σύμφωνα με την Bild. Στη Γαλλία, 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ένορκη διοικητική εξέταση. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των υφισταμένων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Προβλέπεται οι τεχνικές συζητήσεις να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δύο μέρη θα σταματήσουν τις επιθέσεις και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο στενό του Ορμούζ και γύρω από αυτό, εξήγησε ο αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Άξιος ότι οι ΗΠΑ και η Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λιβανό, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ισραήλ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, έχει ενημερωθεί η Αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου τόνισε ότι η συμφωνία πλαίσιο δεν θα υιοθετηθεί από την εθνική αντιπροσωπεία, κρίνοντας πως δεν εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Στο μεταξύ, χθες η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, όρο που απορρίπτει η Άγκυρα. Η απόφαση θα πρέπει να εγκριθεί και από το Κοινοβούλιο. Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρει: «Δεν είναι ποτέ πολύ αργά να κάνουμε αυτό που είναι δίκαιο, αποτελεί τόσο ηθικό καθήκον όσο και ιστορικό καθήκον». Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία παύση των πληγμάτων μεγάλου βεληνικούς ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 ετών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητρία των παιδιών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αμέλεια. Αδιευκρινίστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Πρόσθετες φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε δηλώσεις του αναφερόμενο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι η σειρά των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων να δουν, να ακούσουν και αυτές ακόμα καλύτερες ειδήσεις.
1: Πρέπει να δοθεί μια έμφαση και πάλι καταρχάς στις φοροελαφρύνσεις, γιατί έτσι έχουν μεγαλύτερο εισόδημα με σταθερούς όρους οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, και νομίζω ότι είναι η σειρά των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων να δουν, να ακούσουν και αυτές ακόμα καλύτερες ειδήσεις.
0: Οι καθημερινές δυσκολίες και το υψηλό κόστος ζωής μετατρέπονται σε έσοδα για το κράτος και αυτό το ονομάζουν υπεραπόδοση. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ανέφερε από τη Ρόδο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, μεταξύ των οποίων η δημιουργία νέας αρχής καταναλωτή για τον έλεγχο της αγορά σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμα και ενέργεια, καθώς και η στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.
2: Για όλα αυτά τα ζητήματα θα καταθέσω άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει στον ελληνικό λαό. Γιατί 7 χρόνια τώρα είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Γιατί 7 χρόνια τώρα επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν καθημερινά το χέρι τους βαθιά στην τσέπη του ελληνικού λαού.
0: Πήρα στις τράπεζες ότι λειτουργούν μόνο ως μηχανισμοί δημιουργίας κερδών για τους μετόχους τους, εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους όπως κάθε άλλη επιχείρηση λόγω του αναβαλλόμενου φόρου. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, αυτή η πλάκα πρέπει να σταματήσει.
3: Ή θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο αντί για το 35% που σχεδιάζουν το 2028, ή θα έχουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους τέτοια που θα τους κάνει να το ξανασκεφτούν. Πάντως, η συγεία των κορόιδων δεν μπορεί να συνεχίσουν να ζουν.
0: Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου ο αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Προπύργου. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος και παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση και ένορκη διοικητική εξέταση. Από το μπαλκόνι πρώτου ορόφου για να σωθεί, χθες πήδηξε 76χρονη ένικος διόροφης κατοικίας στην Καλλιθέα, στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά. Η γυναίκα δεν τραυματίστηκε από την πτώση, ωστόσο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομείο. Νωρίς σήμερα το πρωί αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Καλλιθέας. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ένας άνδρας πολυεγκαυματίας από φωτιά νωρίς χθες το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνοια. Άλλα δύο άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Η πυροσβεστική ερευνά το ενδεχόμενο. Η φωτιά να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξεράγει. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Συνελήφθη 76χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Αμόνη Σοφικού Κορινθίας. Στις Αφίδνες συνελήφθησαν 59χρονοι και 44χρονος, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση των μέτρων πυροπροστασίας σε χώρο σκοπευτηρίου, ενώ στη Νέα Μάκρη 79χρονος προέβη σε χρήση μεταλλικής ψισταριάς και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Σεισμός 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα κοντά στο Λεωνίδιο. Ο σεισμός είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρα Καλακωνίας και εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρα. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Ήδη από χθες και για τις ημέρες από Κυριακή ως Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ 2,5 ώρες νωρίτερα για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Ο ΑΣΑ δρομολογεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το γκολ του Εουστάκιου στις καθυστερήσεις έδωσε την νίκη στον Καναδά με 1-0 επί της Νοτιού Αφρικής και ταυτόχρονα την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επομένως, αντίπαλος για τους διοργανωτές θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο. Με 2 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 θα παίξουν Γερμανία-Παραγουάη. Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Αυστρίας. Ο πίλωτος της Mercedes άντεξε στην πίεση που του άσκησε ο Max Verstappen και άφησε τον Ολλανδό στη δεύτερη θέση, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Κίμι Αντωνέλη επίσης με Mercedes.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ!
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ!
7: Θα έρθω από μένα.
6: Αμέ!
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Δέσποινα, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα έξω, ή τουλάχιστον δεν έχουμε συμβάντα που να μην τα έχουμε συνυπολογίσει καθημερινά. Τι εννοώ? Αν εξαιρέσουμε την έξοδο από το λιμάνι του Πειραιά, δηλαδή από την Ιεριώνια Ακτή και τον Άγιο Διονύσιο προς τα τρένα, την Κόνονος και την πλατεία Υποδαμίας, ερχόμενη προς το Νέο Φάληρο, η έξοδος λοιπόν του λιμανιού Πειραιά, που είναι βεβαρημένη, αν είναι λόγω της ώρας, επειδή έχουν φτάσει κάποια πλοία, σε λίγο θα βελτιωθεί. Αν εξαιρέσουμε την Κηφισού και τον Σκαραμαγκά, στα συνήθη από τα σημεία που περιμένουμε να μας καθυστερήσουν, το μόνο που μένει επί της ουσίας είναι η ανηφόρα της Κατεχάκια, την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, η οποία έχει ανατμήματα όμως καθυστερήσεις, δηλαδή είναι και αυτή καλύτερη από ό,τι περιμένουμε. Το μόνο που έχω να σημειώσω επί της ουσίας, Δέσποινα, σήμερα το πρωί είναι πως ερχόμενοι από την Κόρινθο προς την Αθήνα, καθυστερούμε στο ύψος του Ασπροπύργου. Δεν είναι μεγάλη καθυστέρηση, 5 το πολύ 8 λεπτά, αλλά οφείλουμε να την σημειώσουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και τώρα να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας στο στούντιο. Καλημέρα, Χριστίνα.
9: Καλημέρα, Ντέσποινα. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 και τοπικά στα δυτικά έως 37 βαθμούς και στα νησιά έως 31 με 34. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη απογευματινή η αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Δέσποινα.
0: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
10: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Τρίτη ώρα για τη σημερινή εκπομπή. Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Εκτός από την Καβάλα που έχει προστάτη Πέτρο και Παύλου, και έχει και η Κόρινθος, μου λένε. Άρα χρόνια πολλά και σε όσες πόλεις γιορτάζετε, έχετε σήμερα τον προστάτη Πολιούχο, είτε Πέτρο είτε Παύλο. Τα καλύτερα εύχομαι γενικώς, ή έχετε κάποια επέτειο για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, και κίνηση δεν βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Αυτό έλεγα τώρα με την κυρία Σούζη. Λέγαμε για το Σαββατοκύριακο που είχε κίνηση και δεν είχε κίνηση. Εδώ στην παρέα μας, δεν την αφήνω.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ναι, για να μας...
1: αέρα.
0: Αέρα. Μα εχθές είπα τα στοιχεία του Μετεό και έλεγε, λέει, πάνω στην Μπεντέλη είχε ρηπή ανέμου 114 χιλιόμετρα.
1: Λογικό, δεν είναι.
0: Σε μεταφέρει κανονικά.
1: Στην κορυφή είναι. Λογικό είναι. Αλλά είχε και κάτω. Δηλαδή, κάτω στο Λαύριο, στο Θυμάρι, κάτω μα πιάνει.
0: Στο Λαύριο είχε 98 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Είναι, είχε και παραπάνω ώρες. Δηλαδή, εχθές. Και άρχισε και νωρίς. Άρχισε από τις 4 η ώρα το ξημέρωμα να φυσάει υπερβολικά. Ενώ είχε κόψει λίγο το βράδυ. Και λέγαμε θα κοιμηθούμε.
0: Παρασκευή προ Σάββατο σε εμά είχε πολύ.
1: Πολύ. Εμά ήταν κάτω εκεί Σάββατο προ Κυριακή το πολύ. Όπου κράτησε περίπου μέχρι το μεσημέρι το πάρα πολύ, λίγο μέχρι τις 12 η ώρα, ξέρω εγώ. Μετά έκοψε λίγο, αλλά εκεί που έλεγε άχ, ωραία, έχει κόψει, πέταγε κάτι λιπές. Παναγία βοήθεια.
0: Σήμερα θα είναι καλύτερα, νομίζω.
1: Σήμερα θα είναι καλύτερα μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Okay.
1: Και αύριο ακόμα καλύτερα μέχρι 6 μποφόρ, δηλαδή 3 Τετάρτη εξασθενούν λίγο οι άνεμοι.
0: Και, λίγο
1: και Τετάρτη, οπότε ανεβαίνουν λίγο, αλλά θα έχει και απογευματινές μπόρες. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βορειοδυτικά.
0: Μάλιστα.
1: Την Τετάρτη δυτικά βόρεια και την Πέμπτη δυτικά κεντρικά και βόρεια. Είναι λοιπόν τρεις μέρες με απογευματινή αστάθεια, με εξασθενημένους βοριάδες, γι' αυτό άλλωστε έχει και την αστάθεια αυτή, και βεβαίως μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Μπορώ να πω κάτι?
0: Παρακαλώ. Το ρωτάτε,
1: επειδή
0: όχι,
1: άκουσα...
0: μην πείτε, κυρία Τσούλη, μην πείτε. Καταρχήν μου επιτρέπετε να πω, βλέπω, βλέπω βροχές στην κεντρική Ευρώπη, βλέπω να βρέχει στην Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Είναι στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη σελίδα της.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει συννεφιά σε ένα μεγάλο κομμάτι της κεντρικής Ευρώπης.
1: Αλλά φαίνεται... και υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, αλλά φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι οι βροχές ενδεχομένως να βοηθήσουν λίγο να πάρουν ανάσα.
1: Κάτι, βέβαια. Ούτως ή άλλως αυτό κινείται ανατολικά, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή σιγά-σιγά όλο αυτό το πράγμα πηγαίνει ανατολικότερα.
0: Okay. Δεν περνάει πάνω από εμάς.
1: Όχι, αλλά θα
0: έχει ζέστη γιατί θα σπάσει ο αέρας.
1: Κοίτα, δεν μπορεί να μην κάνει ένα καύσωνα και στην Ελλάδα.
0: Καλά, παιδί μου, αυτονόητο είναι.
1: Αλλά δεν θα είναι το ίδιο πράγμα. Θα είναι. Αυτό που λέω, δεν τελειώνουν οι θερμές αέριες μέσα από την Αφρική με τίποτα. Εκείνο που θέλω να πω είναι άλλο. Επειδή ακούστηκε ότι το Ελνίνιο εφέτος θα είναι πολύ ισχυρό.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι όντως, ναι. Αυτό δεν το αφισβητεί κανείς.
0: Ναι.
1: Εκείνο που ακούστηκε όμως είναι ότι θα επηρεάσει την Ελλάδα με πολύ ισχυρούς καύσωνες σε φέτος. Φέτος.
0: Okay.
1: Επειδή ακούστηκε, να πω ότι δεν ξέρουμε καν πώς θα επηρεάσει ακόμα την Ευρώπη.
0: Okay.
1: Όχι την κουτσουλιά που είναι η Ελλάδα.
0: Άρα να μην βιαζόμαστε με λίγα λόγια.
1: Προφανώς να μην βιαζόμαστε, okay. Να μην ακούμε ό,τι κυκλοφορεί γενικώς.
0: Ναι.
1: Διότι λέω και πάλι, βέβαια είναι πολύ ισχυρό Ελνίνιο. Ναι, θα επηρεάσει τις περιοχές του Ειρηνικού και όλο εκείνο το κομμάτι.
0: Okay.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα επηρεάσει το προηγούμενο ισχυρό Ελνίνιο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Το 97-98, αν θυμάμαι καλά, ήταν. Ήμουνα στην ΕΜΗ.
0: Πριν 30 χρόνια σχεδόν.
1: Ναι,
0: 20...
1: πολύ ισχυρό.
0: Ναι, ναι.
1: Σκέψω ότι ακόμα θυμάμαι ότι δεν επηρέασε πολύ την Ευρώπη.
0: Okay.
1: Ακόμα το θυμάμαι. Ήμουνα στην ΕΜΗ και δουλεύαμε και λέγαμε πω τι θα γίνει.
0: Και τι θα κάνουμε.
1: Και τι θα κάνουμε. Και αυτό και το ισχυρό και το πολύ. Αυτό ίσως είναι ακόμα πιο ισχυρό. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα επηρεάσει την Ευρώπη. Μην τρομοκρατούμε τον κόσμο.
0: Κάποια στιγμή θέλω ένα από τα ραντεβού μας να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω για το Ελνίνιο. Δηλαδή, κάποια στοιχεία, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό, πώς προκύπτει, γιατί είναι πιο έντονο φέτος, ή ξέρω εγώ, αν παίζουν κάποιοι παράγοντες ρόλο. Να κάνουμε μια κουβέντα για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται.
1: Είναι ένα φαινόμενο. Είναι ισχύ πάντα, εξαπανέκαθεν. Δηλαδή,
0: ναι,
1: είναι
0: ρε,
1: ο κύκλος
0: ότι...
1: πώς να σου πω, ο κύκλος του καιρού.
0: Okay,
1: να το πω έτσι.
0: Okay, okay.
1: Δεν μπορεί να μην γίνει. Απλά εφέτος φαίνεται να είναι πάρα πολύ δυνατό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να ανέβει πολύ η θερμοκρασία της θάλασσας περισσότερο από ό,τι συνήθως στις περιοχές εκεί του Ειρηνικού ωκεανού.
0: Που έτσι κι αλλιώς επηρεάζει και τον πλανήτη προφανώς.
1: Βεβαίως επηρεάζει και τον πλανήτη.
0: Το θέμα είναι πώς θα τον επηρεάσει.
1: Ακριβώς.
0: Και πόσο θα τον επηρεάσει.
1: Ακριβώς. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Στήνα μας.
1: Καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Που μου δώσατε το χρόνο.
0: Μα είναι δυνατόν. Για το ρωτώ. Μάλλον μου λέει να το πω. Γιατί είναι από το επίτροπο. Προφανώς. Έχουν ενδιαφέροντα όλα αυτά για τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για να περπατήσουμε και την ώρα αυτή. Να στείλω την καλημέρα μου στη Βάσο. και στα Γιάννητσά, λέει. Α, για τον υποψιάζομαι για εορτάζοντα πολιούχο, ε. Καλημέρα. Καλημέρα στον Τάκη που μου στέλνει πάλι μήνυμα. Νίκο, νωρό μήνυμα αυτό που βάζεις με αφορμή την, τα εισαγόμενα προϊόντα τα οποία έρχονται σε χώρες, σε νησιά δικά μας, και έρχονται κυρίως από την Τουρκία, γιατί είναι και πάρα πολύ κοντά. Λογικά πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Λογικά, λέω. Έτσι, η αλήθεια είναι. Τώρα παραπάνω δεν μπορώ να σου πω. Ο Κώστας με ρωτάει για τον Μενέντες. Ο Μενέντες νομίζω πως είναι φυλακή, αν δεν κάνω λάθος, με αφορμή όλα όσα έγιναν και τις καταγγελίες που έγιναν και για τη σύζυγό του, θυμίζω, και για τα δώρα που είχε πάρει από την Αίγυπτο. Πάλι, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5. Και Unlimited Plus. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν 5-10 ετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2-10-55-98-700.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
5: Προσλαμβάνεστε!
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορεών, της Αγοράς αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεσμπολάχ τόνισε πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και 2 αγόρια 11 ετών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Το νέο visitgreece.gr, την ανανεωμένη επίσημη διαδικτυακή πύλη προβολής του ελληνικού τουρισμού, παρουσιάζει σήμερα το Υπουργείο Τουρισμού σε ειδική συνέντευξη τύπου στις 12 το μεσημέρι. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: και σας στέλνω με τη μαμά μου πολλά χαιρετίσματα από την Ασέα Αρκαδία, στο χωριό του Νίκου Γκάτσου, που είναι ο τόπος καταγωγής μου. Καλημέρα, Πέννη, καλημέρα και στη μαμά σου, χαιρετισμούς. Λοιπόν, καλημέρα στον Αλέξανδρο που μου γράφει εδώ ένα μήνυμα για την ιστορία της κυρία Τζάκρη. Τα λέγαμε πολύ νωρίτερα που ξεκινήσαμε σήμερα, διότι όπως σας έχω ξαναπεί, για εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα, εμείς ξεκινάμε από τις 5 την εβδομάδα αυτή για να κάνουμε την πρωινή τρίωρη επικοινωνία μας, γιατί λείπει ο κύριος Γιαννήρης, ο πολύ πολύ πρωινός μας. Λοιπόν, και τα λέγαμε εκεί με την κυρία Τζάκρη. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, η κυρία Τζάκρη, που ήταν και αντιπρόεδρος στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, επειδή ο κύριος Κασελάκης έστριψε λίγο και δηλώνει κεντρό το κόμμα του, νομίζω όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς πολιτικές, αυτό πώς να το πω, φιωριτούρες, αν επιτρέπετε την έκφραση αυτή. Η κυρία Τζάκρη, νομίζω, αν καταλαβαίνω καλά, φαίνεται να έχει μια καταρχήν συζήτηση κάνει με το Πασόκ και ενδεχομένως να μετακινηθεί, οπότε ψάχνει να βρει τον τρόπο για να φύγει από το κόμμα κίνημα του κυρίου Κασελάκη. Ο Κασελάκης, θυμίζω ότι ξεκίνησε από το ΣΥΡΙΖΑ όταν ανέλαβε, και πώς έφυγε και τι έγινε με τους δημοκράτες κλπ. Τώρα τα υπόλοιπα, να είχαμε να λέγαμε κατά την άποψή μου. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα, και δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Θωμά Καντερέ. Ο κύριος Καντερές είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Τον κάλεσα με αφορμή την κουβέντα που έγινε την περασμένη εβδομάδα για κάτι για το οποίο το κουβεντιάζουμε εδώ και καμιά εικοσαριά, κάποιοι λένε και 30 χρόνια, για το κτηματολόγιο. Είδα και ακούσατε κι εσείς και είδατε κι εσείς τον Πρωθυπουργό να δηλώνει ότι τέλος του χρόνου τα πράγματα θα είναι σχεδόν ολοκληρωμένα για το κτηματολόγιο, και επιτέλους λέω εγώ, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια υπόλοιπα τα οποία δεν είναι απλά όσον αφορά την λειτουργία του κτηματολογίου. Κύριε Καντερέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σας εορτάζονται.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ελπίζω γιατί να φανώ χρήσιμο σε αυτό.
0: Για να δούμε. Να σας πω κάτι. Τώρα, επειδή εσείς τα βιώνετε, τα έχουμε κουβεντιάσει και αρκετές φορές, η αλήθεια είναι, στο παρελθόν. Μετά από περίπου 30 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 96-97 νομίζω ξεκίνησε όλη αυτή.
1: 30 χρόνια.
0: Ναι,
1: ναι, 30.
0: Πού βρισκόμαστε όσον αφορά το κτηματολόγιο, τι υπόλοιπα υπάρχουν? Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει μια, τέλος πάντων, προοπτική ότι, ρε παιδί μου, επιτέλους και εμείς θα γίνουμε Ευρώπη στο κτηματολόγιο. Αλλά αν καταλαβαίνω καλά, έχουμε πραγματάκια μικρά και μεγάλα τα οποία τρέχουν ακόμα γύρω από το κτηματολόγιο, σωστά?
1: Σωστά. Για να βοηθήσω λίγο και τους ακροατές σας και εσάς, κτηματολόγιο και κτηματογράφηση δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Okay.
1: Η κτηματογράφηση είναι η διαδικασία δημιουργίας του κτηματολογίου, η διαδικασία δηλαδή με την οποία συνέλεξε το κτηματολόγιο τα δεδομένα του.
0: Ωραία.
1: Αυτό είχε συγκεκριμένα στάδια. Είχε τη συλλογή των δηλώσεων διευθυνσίας από τους πολίτες, την προανάρτηση, την ανάρτηση, την υποβολή ενστάσεων από όσους διαφωνούν, την εκδίκαση των ενστάσεων από τις επιτροπές, την ενημέρωση της κτηματολογικής βάσης με το αποτέλεσμα της εκδίκασης, την παράδοση της ολοκληρωμένης βάσης στο τέλος στο φορέα, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει να λειτουργεί το κτηματολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το κτηματολόγιο είναι το τελικό προϊόν, το λειτουργούν σύστημα που αντικαθιστά πλέον τα υποθηκοφυλακία.
0: Okay.
1: Από τη στιγμή που ξεκίνησε να λειτουργεί σε μια περιοχή το κτηματολόγιο, κάθε μεταβίβαση, κάθε γραπτέο δικαίωμα περνάει από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί αρχίζει και το δικαίωμα των πολιτών των 8 ετών για τις περιπτώσεις του αγνώστου στις αρχικές εγγραφές. Δηλαδή έχουν 8 έτη μέσα στα οποία μπορούν
0: να κάνουν
1: ενέργειες, ναι, πριν αυτά τα αγνώστου γίνουν ελληνικό δημόσιο.
0: Μάλιστα. Για να καταλάβει ο κόσμος, αυτά τα οποία δεν δηλώθηκαν μέσα σε 8 χρόνια περιέρχονται στην κυριότητα του δημοσίου.
1: Σωστά.
0: Ωραία.
1: Όχι, δεν δηλώθηκαν, δεν έγιναν ενέργειες μετά τις αρχικές εγγραφές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αρχικές εγγραφές θεωρητικά έχουμε σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτό που έχει συμβεί με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης.
0: Μάλιστα. Τώρα, πού βρισκόμαστε λοιπόν σε σχέση με την συλλογή όλων αυτών των στοιχείων και τη διαδικασία? Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο έχει ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία?
1: Ακούστε, γιατί δεν θα έχουμε και πολύ χρόνο για να προλαβώ να σας αναλύσω.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, η κτηματογράφηση λοιπόν έκλεισε αλλού στο στάδιο της προανάρτησης, αλλού στην ανάρτηση, αλλού στις ενστάσεις, αλλού στην ενημέρωση της βάσης που δεν έχει γίνει ακόμα με το αποτέλεσμα της εκδίκασης της ένστασης. Με άλλα λόγια, έχουν παραδοθεί αρχικές εγγραφές ημιτελείς στο λειτουργούν κτηματολόγιο. Τι σημαίνει αυτό για τον πολίτη? Ότι οι πολίτες αναλαμβάνουν να καθαρίσουν μόνοι τους, εντός εισαγωγικών, το καθαρίσουν εντός εισαγωγικών, είτε δικαστικά είτε εξωδικαστικά τις εκκρεμότητες αυτές, με την συνδρομή δικηγόρων και μηχανικών για τους οποίους θα πληρώσουν από την τσέπη τους.
0: Μάλιστα.
1: Ανάλογα με τη φάση λοιπόν που βρισκόταν η περιοχή τους, όταν το δοσού του φορέα αποφάσισε την περίοδο της κτηματογράφησης, ο πολίτης πρέπει να προσφύγει εξωδικαστικά ή δικαστικά για να οριστικοποιήσει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι υπάρχουν εκατομμύρια κίνητα δεσμευμένα, τα οποία δεν μεταβιβάζονται, δεν υποθηκεύονται και δεν διεκδικούνται χωρίς, δεν, χωρίς δικηγόρους έξοδα. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουν ενέργειες οι πολίτες.
0: Κατανοητό. Ερώτημα. Κατάλαβα τι λέτε. Ερώτημα. Ποιο ποσοστό είναι αυτό το οποίο είναι σε αυτή την κατηγορία? Μπορούμε να το υπολογίσουμε?
1: Σαν ποσοστό δεν μπορώ να σας αναφέρω ακριβές νούμερο. Μπορώ να σας πω όμως ότι σίγουρα αφορά τουλάχιστον τον 1 στους 4 Έλληνες πολίτες.
0: Άρα το 25% με λίγα λόγια.
1: Ναι, γιατί.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Από. Αυτό το. Να το πω διαφορετικά. Φαίνεται στον κόσμο ότι, ρε παιδί μου, καταρχήν δεν μπορεί να έχει επικοινωνία με το κτηματολόγιο. Δηλαδή πρέπει να στείλει δικηγόρο ή κάποιον ειδικό να πάει να δει αν ένα κίνητο είναι καθαρό, δεν είναι καθαρό κλπ. Αυτό και γενικότερα ο τρόπος λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων, όπως γίνεται τώρα, έχει προβλήματα που έχει να κάνει με τον αριθμό του προσωπικού που δουλεύει στο κτηματολόγιο.
1: Θα σας πω τι έχει γίνει. Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ο φορέας όλο αυτό το οποίο περιγράψαμε, έπρεπε να έχει ήδη προετοιμαστεί. Δυστυχώς όμως δεν έγινε η προετοιμασία αυτή. Δηλαδή το κτηματολόγιο αυτή τη στιγμή έχει, απαιτούνται για να λυθούν αυτές οι υποθέσεις έμπειρο προσωπικό με βαθιά γνώση των πράγματων δικαίου και των κτηματολογικών διαδικασιών. Αυτό το προσωπικό δεν υπάρχει στην αγορά εργασίας. Έπρεπε λοιπόν ο φορέας να έχει ήδη στελεχώσει επαρκώς το φορέα, ώστε οι παλιοί έμπειροι υπάλληλοι να προλάβουν να εξαιρέσουν τους νεότερους. Αυτό δεν έγινε. Και όχι μόνο αυτό, και οι έμπειροι υπάλληλοι που αναφέραμε, υπό το βάρος της εκτέλεσης που καλούνται να επιφορτιστούν, παρετούνται. Φεύγουν για να σώσουν την υγεία τους. Δηλαδή, η εμπειρία τους στην αγορά είναι δυσέβρετη και γίνονται ανάρπαστοι από δικηγορικά γραφεία, εμβολιογράφους, τεχνικές εταιρείες.
0: Άρα βρίσκουν άλλη δουλειά με λίγα λόγια.
1: Βέβαια, δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Καλά, πώς να τους κρατήσει? Υποχρεωτικό δεν είναι τίποτα. Να σας πω.
1: Θα μπορούσε ο φορέας να έχει πάρει τέτοια μέτρα ώστε να μπορεί να τους κρατήσει. Να κάνει πιο ελκυστικό το φορέα.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Από το 2020 φωνάζουμε για αυτή την ιστορία.
0: Να σας πω όμως κάτι. Νομίζω ότι έχει περισσότερο προσωπικό το κτηματολόγιο σε σχέση με το παρελθόν. Ισχύει αυτό?
1: Έχουν προχωρήσει, η αλήθεια είναι, οι προσλήξεις με βάση τις οργανικές θέσεις τις οποίες απαιτούνταν.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά έχουμε ακόμα, είναι ένα 40% των οργανικών θέσεων οι οποίες είναι προσκάλυψη. Έχουν προχωρήσει διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Αλλά όπως σας είπα, αυτά έπρεπε να έχουν γίνει ήδη, ώστε όταν θα έρθουμε να πούμε ότι, ξέρετε, ολοκληρώνουμε την κτηματογράφηση και πάμε σε λειτουργούν κτηματολόγιο, να είναι στελεχωμένα τα γραφεία και να μπορούν την επόμενη μέρα να αντιδράσουν.
0: Okay.
1: Να μπορούν να έχουν αυτό το έμπειρο προσωπικό.
0: Κύριε Καντερέ, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Αν κάποιος πουλήσει, γιατί ακούω τους κτηματομεσίτες που λένε, μουρμουρίζουν και λένε, ρε παιδί μου, θέλει χρόνο για την αγοραπολισία ενός ακινήτου. Θέλει δηλαδή μια γραφειοκρατική διαδικασία. Πόσο χρόνο χρειάζεται μια περιοχή που είναι ήδη στην κτηματογράφηση και μια που ακόμα δεν έχει μπει? Πόσο χρόνο θέλει μια για να ολοκληρωθεί μια μεταβίβαση και πόσο χρόνο θέλει στην άλλη περίπτωση?
1: Κοιτάξτε, αντί να φροντίσει η διοίκηση, όπου θα ήθελα αν έχουμε χρόνο να πούμε μερικά πράγματα και για την διοίκηση του φορέα.
0: Να προλάβουμε, δεν πέστε.
1: Αντί να φροντίσει λοιπόν να διαχειριστεί το χάος που άφησε πίσω της η Μητελής κτηματογράφηση, επικεντρώθηκε αποκλειστικά στις ερχόμενες εκκρεμότητες επίπεδου ημέρας. Άρα δηλαδή ο στόχος ήταν πόσες πράξεις έφυγαν σήμερα. Εκεί δημιουργήθηκε το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα. Μετρήσανε μόνο απόλυτα νούμερα. Δεν μετρήσανε ποιοτική εργασία, δεν μετρήσανε βαθμό δυσκολία, δεν μετρήσανε νομική ορθότητα. Το αποτέλεσμα, οι υπάλληλοι πιεσμένοι να πιάσουν τους στόχους που τους επιβάλλουν πλέον, επιλέγουν τις εύκολες πράξεις. Υπάρχουν σε πολυκατοικίες, τυπικές αγοροπολισίες διαμερισμάτων, πράξεις που κλείνουν σε λίγα λεπτά. Έτσι, σήμερα στο λειτουργούν κτηματολόγιο έχουν απομείνει βαριές υποθέσεις. Πράξεις 8 και 10 μηνών, ακόμα και πάνω από χρόνο, που αφορούν αγροτεμάχια, διεκδικήσεις, χρησικτησίες, διορθώσεις ορίων. Υποθέσεις που δεν ακουμπά κανείς γιατί χαλάνε τον ημερήσιμο σώμα.
0: Άρα λοιπόν υπάρχουν κατηγορίες και κατηγορίες με λίγα
1: λόγια. Βεβαίως. Μα γι' αυτό το λόγο και σε ένα ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Εργαζομένων έχουμε στην ουσία καταγγείλει όλη αυτή τη μεθόδευση που προέρχεται από τη διοίκηση του φορέα. Η οποία θέλω να σας πω εδώ ότι η διοίκηση του φορέα είναι τοποθετημένη. Δηλαδή,
0: πάντα τοποθετημένες είναι, δεν εκλέγονται.
1: Ξέρετε, γίνεται μια προσπάθεια εδώ και αρκετά χρόνια, δεν το έχουμε καταφέρει βέβαια ποτέ, να οριστούν διοικήσεις οι οποίες θα είναι με βάση κάποια αξιοκρατικά κριτήρια. Δηλαδή, δεν μπορεί μια διοίκηση η οποία έχει στα χέρια της ένα τέτοιο έργο να μην γνωρίζει κτηματολόγιο, να μην γνωρίζει δημόσια διοίκηση, να μην έχει επαφή και έρισμα στο προσωπικό του φορέα. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί όλο αυτό το δύσκολο έργο να έρθει εις πέρας όταν απουσιάζει η βασική γνώση.
0: Μάλιστα. Άρα, καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά με τη διοίκηση. Αυτό καταλαβαίνω, λέτε.
1: Δυστυχώς ισχύει αυτό και δυστυχώς η διοίκηση σέρνει και τους πολιτικούς προϊστάμενους, οι οποίοι Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος πολιτικός σε αυτή τη χώρα ο οποίος δεν θα ήθελε να ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο για να σταματήσει να ταλαιπωρείται.
0: Προφανώς όλοι δεν το κουβεντιάζουν. Και εμείς οι πολίτες δεν θέλουμε. Αντίστοιχα νομίζω, έτσι δεν είναι. Και εσείς επίσης δεν θέλετε, δηλαδή, για να έχετε όλο αυτό τον όγκο πάνω από το κεφάλι σας. Κατά ποιή μου άποψη.
1: Κύριε Ψάλτη, αυτά τα οποία ζούμε σήμερα, ποιος θα τα πληρώσει στο τέλος? Σίγουρα όχι αυτός που
0: τοποθετήθηκε. Ο πολίτης θα τα πληρώσει.
1: Όχι αυτός που τοποθετήθηκε, ούτε αυτός που τοποθετήθηκε. Οι εργαζόμενοι που θα λιτορούνται και θα φοβούνται μην έχουμε φαινόμενα σαν αυτό του ΕΦΚΑ και ο Έλληνας πολίτης.
0: Βέβαια, αυτό ο Έλληνας πολίτης είναι.
1: Χρόνια στο δικαστήριο, δεσμευμένες περιουσίες, χρήματα σε δικηγόρους για να διορθώσουν λάθη που τους φορτώσανε.
0: Θα μιλήσουμε και πάλι, κύριε Καντερέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Θωμάς Καντερές, πρόεδρος των εργαζομένων στο ελληνικό κτηματολόγιο. Πάμε στο κύριο Κωνιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Το καλό νέο, άδειασε σχεδόν το λιμάνι του Πειραιά. Το κακό νέο, υπάρχει ένα τροχαίο συμβάν στην Αθηνών Κορίνθου προς την Αθήνα.
0: Ναι.
2: Στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, με αποτέλεσμα από τον Ασπρόπυργο προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ερχόμενη δηλαδή προς την Αθήνα,
0: ναι,
2: θα βρείτε καθυστέρηση.
0: Όντως.
2: Φυσικά κίνηση στο Σκαραμαγκά, εννοείται, και στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στα συνήθη ύποπτα σημεία, η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου και η παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στη γειτονιά μας, στο Νέο Φάληρο, Γιώργο.
0: Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα ή μου φαίνεται?
2: Λίγο.
0: Λίγο έτσι.
2: Όπως το πες.
0: Ελαφρώς για Δευτέρα νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερα. Έχω την αίσθηση.
2: Λιγάκι.
0: Μακάρι. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο κύριος Κωλιό Μιχάλης. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Όταν μιλάμε για στεγάνο σταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Και έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5G. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Λένα Διβάνη.
14: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
13: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
14: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
13: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
15: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
16: Για πάντα!
15: Για πάντα, χαλαρά!
5: Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
16: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Δεν είπα τίποτα για το θέμα της Ραφίνας, πατρίδας μου, που την Παρασκευή υπήρχε μια στάση εργασίας εκεί των ναυτών, Πανελλήνια Ένωση Ναυτών, και μαθαίνω ότι την άλλη Παρασκευή έχει 24ωρη απεργία με αφορμή τον μεγάλο αριθμό πλοίων τα οποία έχουν δρομολογηθεί στο λιμάνι της Ραφίνας, τα οποία δεν χωράνε μέσα στο λιμάνι αφενός, και αφετέρου γίνεται πολύ έτσι επιβάρυνση, μεγάλη επιβάρυνση του κυκλοφοριακού της Ραφίνας, που δεν έχει και υποδομές. Αλλά αυτό θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, τον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο. Ο κύριος Αποστολόπουλος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Αιτία της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας είναι οι επιπτώσεις της έλλειψης γάλακτος, διότι είχαμε προβλήματα, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, στην ελληνική κτηνοτροφία, με αποτέλεσμα να έχουν φύγει από την παραγωγή πάρα πολλά ζώα, με αποτέλεσμα, ξαναλέω, να μην υπάρχει κατάλληλη ποσότητα γάλακτος για να παραχθεί τυρί. Και επειδή τα είχαμε πει με τον κύριο Αποστολόπουλο και μου είχε πει ο άνθρωπος εμπειρότατος ότι όταν έρθει η ώρα της δυσκολίας, αυτό που πρώτα θα τρέξει θα είναι υποχρεώσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στις εξαγωγές μας, και ό,τι μείνει θα δούμε τι θα κάνουμε. Καλημέρα, κύριε Αποστολόπουλε.
18: Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία και καλή εβδομάδα. Πώς πάνε τα πράγματα λοιπόν όσον αφορά το πρόβλημα, το οποίο τώρα δεχόμαστε από ό,τι καταλαβαίνω τα κύματα των επιπτώσεων των ασθενειών στα πρόβατα και στα ζώα γενικότερα?
18: Ναι, δυστυχώς τα νούμερα μας έχουν δείξει πια ότι πάμε για μια χρονιά στην οποία θα έχουμε έλλειψη της πρώτης ύλης. Πάμε δηλαδή για μια έλλειψη περίπου γύρω στο 8%.
0: Ναι.
18: Το οποίο είναι σημαντικό αν σκεφτεί κανείς ότι 8% είναι η αύξηση των εξαγωγών μας κάθε χρόνο.
0: Που σημαίνει λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, αφού λείπει το 8% της παραγωγής, τουλάχιστον από ό,τι καταλαβαίνω το 8%, θα έχουμε μικρότερη παραγωγή, σωστά?
18: Θα έχουμε μικρότερη παραγωγή, ναι. Σαφώς μικρότερη παραγωγή, και φυσικά θα αυξηθεί και η τιμή όταν η ζήτηση παραμένει η ίδια και βέβαια μεγαλώνει.
0: Υποψιάζομαι, με βάση αυτά που είχαμε κουβεντιάσει και στο παρελθόν, ότι εσείς τώρα λόγω των υποχρεώσεων και των συμφωνιών που έχετε για εξαγωγή τυριού θα προταχθεί αυτή η ιστορία. Άρα η εσωτερική αγορά θα έχει το πρόβλημα, από ό,τι καταλαβαίνω.
18: Αυτό εξαρτάται πάντοτε από την κάθε επιχείρηση. Αν τα συμβόλαιά της είναι δεσμευτικά, κατά πόσον είναι σημαντικές οι συμφωνίες που έχουν γίνει προς τα έξω, ναι, ή προς τα μέσα, ανάλογα θα επιλέξει κανείς που θα δώσει το ελλιπές γάλα, το οποίο θα έχει δυστυχώς, το ελλιπές προϊόν μάλλον.
0: Ναι. Κύριε Αποστολόπουλε, πέστε μου κάτι, το γεγονός ότι έχουμε και τα προβλήματα των ασθενειών στη χώρα μας.
18: Ναι.
0: Αυτό δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα σε κάποιες χώρες που είχαμε συμφωνήσει να εξάγουμε προϊόντα?
18: έχει δημιουργήσει πρόβλημα σε τρίτες χώρες, οι οποίες ζητούν πιστοποιητικά με λογικά και κάποιες παράλογα. Όπου το πρόβλημα είναι βέβαια σημαντικό, αλλά όχι τόσο σημαντικό όσο είναι η έλλειψη πρώτης ύλης.
0: 8% που είπατε είναι, μου φαίνονται λίγο, είναι πολύ το 8%.
18: Είναι πάρα πολύ,
0: είναι πάρα πολύ.
18: Είναι πολύ το 8%.
0: Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο μεγάλη απώλεια.
18: Ποτέ δεν είχαμε, πάντοτε είχαμε μια σταθερή μικρή αύξηση. Μάλιστα. Στην παραγωγή της, του άλακτος και της φέτας.
0: Ναι. Που σημαίνει, καταλαβαίνω, είπατε και άλλη μια σημαντική λέξη, ότι θα έχουμε και αύξηση των τιμών, των προϊόντων, έτσι δεν είναι?
18: Θα έχουμε αύξηση στην πρώτη ύλη, η ίδια τιμή του γάλακτος θα αυξηθεί, ναι. Η οποία θα επηρεάσει τη τιμή του τελικού προϊόντος, δεν είναι δεδομένο.
0: Έχουμε μια προοπτική για τι αύξηση μιλάμε?
18: Αυτή τη στιγμή η πρώτη ύλη είναι γύρω στο 1,5, αλλά βλέπουμε ότι θα πάμε στο 1,60 οπωσδήποτε.
0: Ναι.
18: Αλλά πάντα εξαρτάται, σας είπα, πάντοτε από την... Το μεγάλο μας πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η ανασύσταση του κεφαλαίου, του ζωικού κεφαλαίου στις μονάδες. Το οποίο δεν θα είναι εύκολο. Χρειάζεται 6 μήνες για να γίνει η ανασύσταση αυτή. Και δεν επιτρέπεται στις περιοχές οι οποίες είναι περιορισμένες, έχουν χαρακτηριστεί περιορισμένες. Που σημαίνει ότι θα αργήσει αυτό το 8 να επανέλθει στη θέση του. Και αυτό είναι πιο σημαντικό, ίσως.
0: Άρα θα διατηρηθεί το πρόβλημα της έλλειψης.
18: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ρωτάνε ακροατές, μπορεί αυτό το ποσοστό που λείπει να αντικατασταθεί με γάλα, ξέρω εγώ, από το εξωτερικό ή με χώρα?
18: Δεν επιτρέπεται καθόλου. Δεν επιτρέπεται η χρήση γάλα.
0: Αυτό ήθελα να ακούσω. Άρα δεν γίνεται δηλαδή να παραχθεί φέτα που να μην είναι με το κατάλληλο γάλα το οποίο.
18: Όχι, δεν επιτρέπεται.
0: Ειδικά σε κατηγορίες που είναι pop, έτσι δεν είναι?
18: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μιλάμε για όλα τα είδη των τυριών, η έλλειψη.
18: Μιλάμε για τα είδη των τυριών που παράγονται από εγωπρόβειο γάλα.
0: Μάλιστα.
18: Ναι.
0: Άρα,
18: και βέβαια σε αυτό συνέβαλε σημαντικά και η Λέσβος, η οποία έχασε πολύ μεγάλο ζωικό κεφάλαιο.
0: Παρά το γεγονός ότι εκεί, ενώ είχαν μπλοκαριστεί αρχικά οι ποσότητες τυριού που είχαν παραχθεί, τελικά δόθηκε το πράσινο φως και έχουν πέσει στην αγορά. Ξαναλέω, ποσότητες ικανές τυριού που ήταν στις αποθήκες εκεί των εταιριών, αλλά δίνονται. Αντικαθιστώντας ένα κομμάτι της έλλειψης.
18: Ναι, σε κάποιο βαθμό ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι
0: σφαγιάστηκαν
18: ένας μεγάλος αριθμός ζώων και η ποσότητα της παραγόμενης φέτας εκεί είναι χαμηλή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αποστολόπουλο, για τις πληροφορίες.
18: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Άρα, ακούσατε τα νέα. Άρα, να πώς προκύπτει το μεγάλο πρόβλημα. Το λέγανε βεβαίως και οι κτηνοτρόφοι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και επαναλαμβάνω και ο κύριος Αποστολόπουλος στις προηγούμενες επικοινωνίες που είχαμε κάνει. Αλλά και πιο ακριβό, στο ίδιο ακριβό τυρί θα προκύψει, όπως καταλαβαίνετε, και έλλειψη της ποσότητας της κατανάλωσης εντός των συνόρων για να καλυφθούν και κάποιες ανάγκες των συμφωνιών για το εξωτερικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα. Τριωρία λοιπόν σήμερα, θα περπατήσουμε έτσι για την υπόλοιπη εβδομάδα. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε, επέστρεψε κανονικά. Εμείς αύριο το πρωί στις 5 και πάλι παρέα. Καλημέρα σας, Sky 100,3.
19: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
20: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
21: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Eden Red.
3: Να ζήσετε!
23: Άσε μένα πρώτα.
24: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
25: Πάρτε του το μικρόφωνο.
26: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
28: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
29: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
28: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
29: Που έχει στο λαιμό.
30: Η ώρα είναι 8.

καιρό. Ένα από τα πιο ωραία μηνύματα μου έχουν στείλει σήμερα. Το υπογράφει η Πέννη, παρακαλώ πάρα πολύ, και μου λέει: καλημέρα, κύριε Γιώργο. Το κύριο Γιώργο καταλάβατε τώρα το κλίμα. Λοιπόν, είμαι η Πέννη, 8 ετών.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όπως ανέφερε, πάνω από 1.300 πλεονάζονται θάνατοι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη γυραιά Ήπειρο. Ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη, με ρυθμό 2 φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Στο μεταξύ, στη Γερμανία, τα μέσα ενημέρωσης καταγράφουν νέα στοιχεία για νεκρούς από πνιγμούς. Από την Παρασκευή, ο ρυθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 20, σύμφωνα με την Bild. Στη Γαλλία, 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Προβλέπεται οι τεχνικές συζητήσεις να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δύο μέρη θα σταματήσουν τις επιθέσεις προς το παρόν και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο στενό του Ορμούς και γύρω από αυτό, εξήγησε ο αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Άξιος ότι οι ΗΠΑ και η Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται το δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ισραήλ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, είχε ενημερωθεί η Αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου τόνισε ότι η συμφωνία πλαίσιο δεν θα υιοθετηθεί από την Εθνική Αντιπροσωπεία, κρίνοντας πως δεν εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Πρόεδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπένιαμιν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και 2 αγόρια 11 ετών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία παύση των πληγμάτων μεγάλου Βεληνικούς ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από το στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Στο μεταξύ, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι ρωσικές επιδρομές στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 5 ανθρώπους χθες σε νότιο-ανατολικές και βόρειο-ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας. Την πρόκριση για τη φάση των 16 του παγκοσμίου κυπέλου πήρε ο Καναδάς, κερδίζοντας την Νότια Αφρική με 0-1. Με 2 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 η Γερμανία την Παραγουάη.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανταμώνουμε. Καλώς βρεθήκαμε στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, Παναγία μου. Τελευταία εβδομάδα. Στην οποία εβδομάδα θα ανταμώσουμε και τον Ιούλιο με το καλό. Έχοντας βάλει από χρόνια τα κλιματιστικά μας. Πολύ σωστά το γράφουν κάποιοι συνάδελφοι σήμερα, μεταξύ αυτών και ο Στέφανος Κασιμάτης. Νομίζω ναι, έχει μια παρόμοια σκέψη και αν δεν κάνω λάθος και ο Κώστας Γιαννακίδης. Αν είστε επιχειρηματίες, νομίζω ήρθε η στιγμή να προλάβετε από τώρα, δηλαδή να ανοίξετε μαγαζί με κλιματιστικά αντιπροσωπεία στη Γαλλία. Ή να είστε, δηλαδή μη σας προτείνω και άλλες σκάλα κάτι, αλλά ξεκινήστε τη Γαλλία. Τώρα, αυτό θα αφήσουμε πάνω στο τραγούδι. Θα τα βρούμε σιγά σιγά. Πώς, δεν ξέρω, ίσως γεγονός είναι ότι πολλοί διανοούμενοι μας και γενικότερα έτσι οι άνθρωποι οι οποίοι διαχύθηκαν στην κοινωνία με τις γνώσεις τους εκπαιδεύτηκαν στη Γαλλία. Τώρα, εμείς τους κάναμε αριστερούς τους Γάλλους ή οι Γάλλοι έκαναν αριστερούς εμάς. Δεν θέλω να πω, μάλλον προηγούνται εκείνοι, μην είμαστε, δεν θέλω να είμαι και προπέτης. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ σε εμάς δεν ακούστηκε ποτέ το επιχείρημα από τους αριστερούς και αριστερούλιδες μην βάζουμε κλιματιστικά, γιατί επειδή είμαστε της καλοπέρασης, εκεί διαφέρουμε με τους Γάλλους. Οι Γάλλοι μπορεί να υδροκοπούν, να κάνουν, αλλά δεν έχουν και ωραία σπίτια, προσώπηση και ακόμα δεν θα τα χαλάσουν. Ενώ εμάς εδώ δεν μας νοιάζει, φέρει την πολυκατοικία, τρύπησε μπροστά, βάλε το κουτί εκεί να, εγώ απλώς να μην πεθάνω μέσα. Πολύ σωστά, μετά το χουνέρι που πάθαμε το 1987 που έφυγαν 3.000 γέροντες και γερόντισες. Εάν θυμάσαι, τότε δεν το ξανασκεφτήκαμε, δεν γύρισαμε ποτέ πίσω να κοιτάξουμε, πήγαμε πάντα μπροστά και τώρα, πως καλά γράφει ο Στέφανος Κασιμάτης, καταναλώνουμε τα super duper κλιματιστικά αλφα. Αν μπορεί να βγει και το 5α, θα το πάρουμε και το 5α, θα ανανεώνουμε, έτσι και αλλιώς ανανεώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα το κλιματιστικό μηχάνημα και πολλοί άλλοι έχουμε περάσει πια, δεν έχουμε απλώς ένα air condition, έχουμε κλίμα στο σπίτι, οπότε αντιλαμβάνεσαι ψωδεροφές κακό και διαχέεται η ψήξη. Τώρα τι γίνεται έξω δεν μας νοιάζει, γιατί στους 45 βαθμούς όλοι μαζί ανοίξουμε την ψήξη την εσωτερική, την κάνουμε θερμότητα εξωτερική, φτάνουμε στους 50, αλλά δεν μπιπ, το θέμα είναι εμείς να την έχουμε καλά. Ενώ οι αριστερούλιδες στη Γαλλία σκέφτονται το περιβάλλον και λένε όχι, γιατί είναι καλοί οι οικολόγοι, όχι να μην πάρουμε κλιματιστικά, μπορεί να πεθάνουμε κάποιοι. Σωστότερα, στα 68 εκατομμύρια που λέει ο Κασιμάδης, να πεθάνουν και χίλιοι. Και τι έγινε, κατάλαβες. Για πάμε. Καλημέρα σας, δεν σας είπα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Καλό καλοκαίρι, εύχομαι.

0: silence.
1: Το κομμάτι είναι αρκούντος αισθησιακό, γιατί χωρίς αισθήσεις δεν είναι κανείς τίποτα.

Silence, Lost in You, η Λάλη Γκορτζαμασβίλη από τη Γεωργία. Το μηχάνημα έδειξε, το γκροκ έδειξε ότι δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, γιατί τώρα περνούν από έλεγχο τα τραγούδια, τα κομμάτια, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εν ολίγης, κυρίες και κύριοι, δεν είναι Αλέσια Φοντάνα. Θα σας βάλω Αλέσια σε λίγο, κάποια στιγμή άλλη, που είναι πραγματικά τεχνητή νοημοσύνη, για να καταλάβετε τι ωραία κομμάτια που γράφονται ακριβώς από το μηχάνημα. Κιόλας τελείωσε. Ωραία, κράτησε το εκεί. Αφού τελείωσε, είμαστε έτοιμοι για το ηχητικό μας, κυρίες και κύριοι, αφού κάνουμε σιγά σιγά την εισαγωγή στα δεδομένα μας. Ρώτησα πριν από λίγο, τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα, για ποιο λόγο, τον ρωτώ να μου απαντήσει, γιατί δεν έχει στείλει ακόμη η Ελλάδα ομάδα διασωστών στη Βενεζουέλα. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση, αν τελικώς εκείνος μαζί με τον κύριο Καρίδη, τον επίσης ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα κατέβουν, θα πάνε τελικώς στη Βενεζουέλα, και περιμένω τις απαντήσεις. Αλλά το έλεγε και ο Γιώργος Ψάλτης νωρίς το πρωί, αλήθεια, τόσα κράτη έχουν στείλει, εμείς γιατί όχι? Μια απάντηση καλό θα ήταν να την έχουμε, να ξέρουμε. Είναι εντυπωσιακό πόσα κράτη έχουν στείλει, και μου έχει μείνει Τσεχία με πολύ μεγάλη αποστολή, πολύ πολύ δυνατή αποστολή. Στο Μαξίμου σήμερα θα γίνει, λέει, σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια, και θα αναζητηθεί συμφωνία για άμεσες και οριζόντιες μείωσεις τιμών. Μάλιστα. Ωραία. Θα κάνει μια προσπάθεια ο Πρωθυπουργός, όπως καταλαβαίνετε τώρα, όταν φτάνει στο Μαξίμου το θέμα, θα πάνε μπροστά του οι εκπρόσωποι της αγοράς, των μεσαζόντων, των παραγωγών, των βιομηχανικών προϊόντων, ενώ παραγωγών των βιομηχανιών που παράγουν τρόφιμα, των σούπερ μαρκετάδων, θα πάνε όλοι μαζί οι εκπρόσωποι μπροστά στον Πρωθυπουργό, θα πούν ότι εντάξει κύριε Πρωθυπουργέ, για ένα χρονικό διάστημα όσο είμαστε σε μια κατάσταση κυτούλου κτλ. Κτλ. Να κάνουμε μια προσπάθεια να κρατήσουμε όλες τις τιμές προς τα κάτω. Το θέμα όμως είναι το εξής. Θα μάθουμε ποτέ, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, θα μας εξηγήσετε ποτέ? Πολύ καλή αυτή η σύγκριση των τιμών. Καλό είναι, δεν μπορώ να πω, αλλά δεν έχουμε ακόμη να εξηγηθεί στην κοινή γνώμη. Για να μπορέσουμε να, ξέρετε, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλύτερους φίλους. Τα ξεκαθαρίζεις, ο ένας τα λέει κατάμουτρα στον άλλον, και είναι όλα ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται ούτε να λες άλλα, να υποκρίνεσαι και να από πίσω να τον κακολογείς, ούτε να τον υποσκελίζεις. Φαρερά όλα. Εμείς, σε εμάς, γιατί αυτό το προϊόν φτάνει ακριβότερα? Το ίδιο προϊόν που, παραδείγματος χάρη, στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, μπορεί να είναι τα μεταφορικά, μπορεί να είναι τα, δεν ξέρω, να είναι η αύξηση των καυσίμων, να είναι την παρισφρή, αλλά μπορούμε να μάθουμε γιατί σε εμάς αυτό το προϊόν, ας ξεκινήσουμε ένα-ένα, γιατί ας πούμε το προϊόν του πρωτογενούς τομέα ή το προϊόν που έρχεται, η πρώτη ύλη ας πούμε που έρχεται από το εξωτερικό, ή το ίδιο το προϊόν το οποίο έρχεται από μια πολυεθνική η οποία σε άλλη τιμή το τιμολογεί στην Δυτική ή Κεντρική Ευρώπη και σε άλλη τιμή το φέρνει σε εμάς. Γιατί? Δηλαδή γιατί εννοώ, πού οφείλεται η αύξηση σε εμάς? Μπορεί να εξηγηθεί αυτό στην κοινή γνώμη? Πού οφείλεται η αύξηση σε εμάς? Στο γεγονός ότι μας αρέσει, ας πούμε, να κλέβουμε ο ένας τον άλλον? Λέω, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω. Μπορεί αυτό να είναι, το λέω τώρα καθ' υπερβολή, και να μου πείτε, βρε Άρη, γιατί κακολογείς τους Έλληνες επαγγελματίες? Δεν ξέρω. Προφανώς δεν είναι αυτός ο λόγος. Δεν είναι αυτός. Okay, είναι άλλοι λόγοι. Ωραία, μπορούν να εξηγηθούν οι λόγοι, να περιγραφούν, να εξηγηθούν, ζητώ συγγνώμη, να περιγραφεί. Γιατί το προϊόν αυτό έξω κάνει, ξέρω εγώ, 1 ευρώ και σε εμάς κάνει 3 ευρώ, παραδείγματος χάρη. Πού οφείλονται αυτά τα 2 ευρώ? Είναι γιατί η μεταφορική βάζει παραπάνω? Είναι γιατί στην Ελλάδα έχουμε κάτι άλλο? Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, σε αυτή την πλατφόρμα που κάναμε, πολύ ωραία προσπάθεια να ξέρουμε πόσο πωλείται ένα προϊόν στο χι σούπερ μάρκετ ή στο ψι σούπερ μάρκετ, που βέβαια μόνο να βγεις στη γύρα να τα βρεις όλα αυτά, το έχεις πληρώσει το ίδιο προϊόν καμιά δεκαετία φορές παραπάνω, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ας πούμε ότι λειτουργεί ο ανταγωνισμός, ας πούμε.
ας πούμε ό,τι λειτουργεί. Όμως πριν φτάσουμε στον όποιον ανταγωνισμό, γιατί το ίδιο προϊόν μιας πολυεθνικής σε εμάς κοστίζει παραπάνω? Για ποιο λόγο? Μπορεί να μας το, κάποιος να μας το εξηγήσει αυτό το πράγμα. Περιμένω την κυρία πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, την κυρία Τσαγκάρη, εδώ και μέρες την περιμένω. Δηλαδή τώρα ίσως να είναι σήμερα και η συνάντηση, ίσως ενδεχομένως να γνώριζε ότι ο Πρωθυπουργός θα συγκαλέσει τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της αγοράς για το θέμα της ακρίβειας, οπότε δεν ήθελε η κυρία Τσαγκάρη να προηγηθεί του Πρωθυπουργού, την οποία όμως εξακολουθώ να περιμένω. Δηλαδή περιμένω, ας πούμε η δημοσιογραφία τη λαϊκή αγορά την αντιμετωπίζει ως ένα σημείο στο οποίο είναι, πώς θα σου πω, είναι ό,τι πιο αγνό και αγαθό της αγοράς. Είναι, τι λέτε όσοι ψωνίζετε εκεί, είναι το πιο αγνό σημείο των αγοροπολισιών στον τόπο μας η λαϊκή αγορά? Γιατί ξέρετε, η δημοσιογραφία λέει, στη λαϊκή αγορά είναι οι τίμοι άνθρωποι, βεβαίως όλοι τίμοι, και ο λαός ή ο λαουτζίκος που πάει και ψωνίζει εκεί στις τιμές που είναι ευκαιρία. Είναι πράγματι ευκαιρία οι τιμές σε σχέση, ας πούμε, το ποροπολείο? Ναι, στη λαϊκή αγορά είναι πράγματι όλοι οι κυρίες και οι κύριοι που εργάζονται εκεί παραγωγή? Ή μήπως είναι και αυτοί με τα πράτες, δηλαδή αγοράζουν από την κεντρική αγορά και έρχονται και μας το πουλούν? Θέλω να πω δηλαδή, σε όλα αυτά τα πράγματα, αν τα περιγράψουμε, αν γνωρίζουμε όλοι, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι, ξέρεις κάτι, όλοι οι επαγγελματίες θα βάζουμε ένα καπελάκι ο ένας τον άλλον, προκειμένου όλοι να ζούμε καλά. Αυτό είναι μια συμφωνία κυρίων μεταξύ μας. Άσε τους επιχειρηματίες. Να κάνουμε και μια συμφωνία μεταξύ μας, δηλαδή. Ο τάδε επαγγελματίας, μην το ονοματίζω για να μην παρεξηγηθώ, και ζητώ συγγνώμη και αυτό που είπα για τους λαϊκές αγορές, δεν λέω ότι είναι το πιο βρώμικο σημείο της αγοράς, σε καμία περίπτωση, μακριά από μένα. Όμως αν συμφωνήσουμε, αν περιγραφεί και όλοι και καταδειχθεί ότι όλοι βάζουμε κάτι, ένα καπελάκι πάνω, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε τις διακοπές μας, να ζει καλύτερα η οικογένειά μας, να φροντίσουμε τα παιδιά μας, να ζούμε κι εμείς καλά. Αν δηλαδή από τον ένα στον άλλον, είναι αυτό που μεταφορικά το λέω εγώ, γι' αυτό είπα προηγουμένως, όλοι έχουμε, συνεννοούμαστε να κλέβει ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι μια, αν το διατυπώσουμε, και πρώτα απ' όλα θα το έχουμε καθαρίσει και την ψυχούλα μας, δηλαδή θα έχουμε ξαπλώσει το τιβάνι και θα έχουμε πει, παιδιά, cool, ήσυχα, ψιλοκλεβόμαστε μεταξύ μας, αλλά ζούμε ωραία, βγαίνουμε τα τριήμερά μας. Πάμε τις βόλτες μας, θα πάμε το ταβερνάκι μας το Σαββατοκύριακο, βρίσκουμε την παρέα μας. Αυτό είναι μία συμφωνία, δεν είναι μία καθαρά πράγματα, όπως θα λέγανε οι Σλάβοι, ντόμπρα πράγματα, ντόμπρα, καθαρό, τίμιο, ειλικρινές. Μπράβο. Οι κοινωνίες, έχουμε ξαναπεί, κανοναρχούνται. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές η ψήφος της κοινωνίας που καθιερώνει έναν πολιτικό του υπαγορεύει κιόλας να μην προχωρήσει στο να κανοναρχήσει την κοινωνία. Τι κάνει η κοινωνία στο μεταξύ σε αυτό το χρονικό διάστημα? Κάνει ό,τι γουστάρει. Τι άλλο, τι είναι αυτό μέσα στα αυτά που κάνει ό,τι γουστάρει? Να καίει το περιβάλλον. Έγραφε χθες η Καθημερινή, οι πυρκαγιές πληρώνονται. Θα έβαζα έναν τίτλο, ζητώ συγγνώμη κύριε Παπαχελάκη, από τους όλους συναδέλφους, τους πολύ καλούς συναδέλφους μας που εργάζονται στην Καθημερινή, ότι οι πυρκαγιές πληρώνονται πλέον. Γιατί έως τώρα δεν πληρώνονταν. Διότι όλοι έως τώρα είχαμε τη συνήθεια, ενώ έβγαινε ένας έρμος και έλεγε, παιδιά, σήμερα έχει βαθμό επικινδυνότητας 8.000. Τσαφ να κάνεις αναπτήρα να ανάψει, έχει καεί το σύμπαν. Και όμως τότε κρίναμε ότι πρέπει να βάλουμε σούβλα. Τότε κρίναμε ότι πριν βάλουμε τη σούβλα για να φάμε το μεσημέρι, να χορτάσουμε το κέφι μας, να κάνουμε μια ηλεκτροσυγκόληση, να πάει καλά η δουλειά, ώστε το μεσημέρι να βάλουμε τη σούβλα. Ό,τι δεν έχει κάψει η ηλεκτροσυγκόληση το πρωί, να την κάψουμε το μεσημέρι με τη σούβλα. Και αν περισσέψει κάτι από τη σούβλα, αφού χωνέψουμε το απόγευμα, να κάψουμε και μερικά χόρτα που είχαν μείνει από την άνοιξη που δεν τα προλάβαμε να κάψουμε. Οπότε να ολοκληρωθεί πλήρως ό,τι έχουμε γύρω μας, να μην μείνει κολυμπηθρόξυλο. Έχουν επιβληθεί ήδη μέσα στο 2026, πότε πρόλαβαν, 478 πρόστιμα από ηλίθιους, ζητώ συγγνώμη, από πολύ καλούς συμπατριώτες μας με ευφυΐα προχωρημένη, οι οποίοι κατά λάθος έβαλαν φωτιά.
Κατά λάθος. Κοίτα να δεις γκίνια που έχει ζωή εκεί, εκεί που βουλεί σωμανά. Κοίτα να δεις που. Εσύ δεν το θες να ανάψεις φωτιά. Λισομανά βέβαια γύρω σου. Είναι τα μποφόρ 8, 7, πάνω από 6 μποφόρ. Εσύ δεν θέλεις όμως να ανάψεις φωτιά. Δεν θες να κάψεις το. Μάλλον όχι. Λισομανά. Εσύ δεν θες να κάψεις το δάσος, αλλά βάζεις μια φωτιά να κάνεις τη δουλειά σου, να εξυπηρετηθείς. Είναι πώς δεν με. Εντάξει ρε φίλε, πάρκαρα λίγο, μισό λεπτό. Έχεις κάνει τριπλό παρκάρισμα, αλλά μισό λεπτό ρε φίλε να κάνω κι εγώ τη δουλειά μου. Έχεις κόψει κυκλοφορία, έχεις κόψει το λεωφορείο, τα έχεις κόψει όλα. Μισό λεπτό ρε φίλε, δεν έγινε και τίποτα. Εμείς εδώ είμαστε σε μια συνεννόηση του δεν έγινε και τίποτα ρε φίλε. Εντάξει ρε φίλε, κάνε λίγο τα στραβά μάτια. Έως τώρα το κράτος μας, το οποίο διοικείται από τους πολιτικούς που εμείς ψηφίζουμε, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάποιοι άλλοι, δεν έρχονται από κάπου αλλού αυτοί οι πολιτικοί. Μπράβο. Λέγαμε, τους υπαγορεύαμε ότι δεν θα. Το πρόστιμο τύπης. Όμως τώρα ήρθε αυτή η κυβέρνηση και είπε το πρόστιμο πληρώνεται. Νομοθέτησε από το 22 και με βάση λοιπόν την νομοθεσία την καινούργια, πέραν το ότι μπαίνεις και στην Μπουζού, αν είναι χοντρή υπόθεση, σε κάθε άλλη πάντως πληρώνεις ένα διοικητικό πρόστιμο κανένα τριχίλιαρο. Η ηλιθιότητα δηλαδή εδώ είναι το εξής. Δεν είναι ότι οι πυρκαγιές πληρώνονται. Εδώ, για να είμαστε ακριβείς, είναι οι πυρκαγιές πληρώνονται πλέον. Θα μπορούσαμε εναλλακτικό τίτλο, δεν πάει στην καθημερινή εννοείται, δεν ταιριάζει στην καθημερινή, στη σοβαρότητα της εφημερίδας, είναι ότι η ηλιθιότητα πλέον πληρώνεται. Εντάξει, θα πω βάλεις και ένα εντάξει για να δέσει, όπως το λέει μια ηθοποιός κάποτε, εκείνο το είχε ένα, μια τάκα χιουμοριστική, εντάξει, λοιπόν, δεν ξέρω, θα βάλουμε μυαλό στο μέλλον, μπορεί προϊόντος του χρόνου να θυμούνται οι επίγονοι ότι μέσα στην οικογένεια έβαλε η γιαγιά, ο παππούς, ο θείος, η θεία, έβαλε ο θίτσος φωτιά να κάνει ηλεκτροσυγκόληση, έβαλε ο θίτσος να φωτιά να ανάψει, να κάψει τα χόρτα, τα κλαδιά, έβαλε ο θίτσος να ανάψει να κάνει κανένα μπάρμπεκιου και έγινε μπαρ και έγινε στάχτη όλο το δάσος. Και θυμάται, θα θυμάται ο επίγονος ότι ο θίτσος τότε πλήρωσε τριχίλιαρο, οπότε μην κάνω αυτή τη μαλακία κι εγώ. Θα θυμάται το ανήψει. Αλλά αυτό θα χρειαστεί χρόνος, από την ώρα που 50 χρόνια, θυμόσαστε, μας έκαψαν η μύτη, όχι το MIT, η μύτη των Τούρκων, οι πράκτορες των Τούρκων, που ξέρατε που έρχονταν στοιχείο και μας καίγανε. Και λέγαμε, μας καίνε οι Τούρκοι, μπαίνανε στη Σάμο, μας κάψαν οι Τούρκοι. Μεταξύ μας έκαγαν τα καλώδια της ΔΕΗ βέβαια, έτσι, αλλά αυτό... Okay, αλλά και κανείς δεν τα ψάχνει αυτά. Εμείς ήμασταν σίγουροι ότι μας καίνει οι Τούρκοι. Γι' αυτό και είχαμε ένα έτσι τουρκοφαγικό, αλλά ταυτοχρόνως πώς γινόταν, αυτό είναι άλλο θέμα βέβαια, είχαμε και μια, δηλαδή όσο πιο τουρκοφαγικός, τόσο πιο λατρεία στον Ερντογάν. Αυτό πώς γίνεται είναι ψυχολογικό, είναι μαλακία νούμερο 2, αλλά ζητώ συγγνώμη που πάλι δευτεριάτικα είδες έλειψα 2 μέρες. Και μου έρχεται πάλι αυτή η λέξη, είναι πώς γίνεται ο τουρκοφάγος να είναι και λάτρης του Ερντογάν. Έλαντε, αυτό θα το εξετάσουμε μια μέρα με το φίλο μου το Σάκη Μουμτζή, για να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ονομαζόμενης λαϊκής δεξιάς που γουστάρει Τσίπρα. Πώς γίνεται η λαϊκή, τι, πρώτα απ' όλα πρέπει να ορίσουμε τι είναι λαϊκή δεξιά. Και πώς αυτή η λαϊκή δεξιά, δηλαδή Πασόκ από την άλλη πλευρά. Είναι πώς να είμαι, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, αλλά και ιδίως το ίδιο πνεύμα. Λοιπόν, θέλω να πω πώς γίνεται τεχνικό σημείο αυτό. Εννοώ, όλοι είμαστε μια ομάδα, είναι τεχνικό, αλλά όλοι γουστάρουμε ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι ΑΕΚ, εσύ είσαι ΠΑΟΚ, ο άλλος είναι Παναθηναϊκός, ο άλλος είναι Ολυμπιακός. Όλοι μαζί γουστάρουμε ποδόσφαιρο. Άρα, όλοι μαζί γουστάρουμε Πασόκ, αλλά τη μία το λέμε, το ένα το λέμε Πασοξίδη, το άλλο το λέμε λαϊκή δεξιά. Δηλαδή μια παραφιάδα της Νέας Δημοκρατίας που όλοι αυτοί τώρα γουστάρουν Τσίπρα. Πώς γίνεται όλο αυτό, αφήστε το να τα αναλύσουμε μια άλλη στιγμή, μην τα βάλουμε όλα. Φοβερή η Ντόρα Μπακογιάννη, έδωσε συνέντευξη στο συγκρότημα του κυρίου Μαρινάκη και εκεί εξήγησε πάρα πολύ ωραία την ιστορία Τσίπρα στη Ράνια Τζίμα. Θα απόσπασμα να το βάλουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις τίτλους. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, το πανεπιστήμιο με το οποίο είναι ένα από αυτά που αλλάζουν το τοπίο της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ο χάρτης, λέμε,
της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έτσι λοιπόν, ένα από τα πανεπιστήμια που ήρθε είναι το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο.

0: μάτια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κόζα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κόρινθου κατά μήκος του Ασπροπύργου και έως τη Λιμνίκου Μουνδούρου λόγω τροχαίου. Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λιμνίκου Μουνδούρου, στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα Κτέλ και στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους από την 21η Ιουνίου, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοούμενων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Έκρηξη σε κατάστημα ενοικιάσεων αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του κατάστημα.

0: καταστήματος και σε ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη και βραδύ καυστοφυτίλη. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Sky 89,4.

0: Να είναι καλό, Αλέξανδρος, τώρα το συνειδητοποίησα ότι σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά. Η ηρωική Σέρες γιορτάζει, μου λέει ο Αλέξανδρος. Γεια σου, ο Αλέξανδρος Μάλλας. Είναι φίλος, μου γράφει πολλές επιστολές μες την ημέρα από τα Σέρας. Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, Πέτρο, χρόνια πολλά, Παύλο. Ο Τσίμας γιορτάζει σε εμάς. Λοιπόν, ο Πέτρος Κυρκυλής, ναι. Ποιος άλλος. Α, ο Πέτρος Μωραΐτης. Α, και τον είδε. Πω, πω. Πέτρο μου, Πέτρο, χρόνια πολλά, ρε φίλε. Με συγχωρείς, τον βλέπω τον Πέτρο από το πρωί. Ούτε καν. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Λοιπόν, χρόνια πολλά, να είσαι καλά. Πετρούλα, χρόνια πολλά. Παυλίνα, χρόνια πολλά. Κάθε καλό στη ζωή σας, παιδιά, με υγεία. Να πηγαίνουν, πώς θα του πω, να έρχονται όλα βολικά στη ζωή σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, είμαι χωρίς τον Δημήτρη Γιαννίδη. Ο Δημήτρης Γιαννίδης σήμερα για όλη την εβδομάδα είναι υπέρ Σαμπόλια και την ευχαριστώ πολύ, η οποία τώρα στο, πάνω στις ειδήσεις στους τίτλους μου έφερε την εξής είδηση, μου λέει: «Και όμως υπάρχει μια επίλεκτη ομάδα διασωστών, η οποία πηγαίνει στη Βενεζουέλα, φτάνει μάλλον. Ο πρόεδρος αυτής της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών ονομάζεται Μίλτος Μπενάκης από τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 6 Έλληνες μαζί με εκπαιδευτικούς σκύλους. Είναι μια επίλεκτη ομάδα διασωστών, αλλά είναι μάλλον ιδιωτικό θέμα. Εγώ ρώτησα γιατί ως κράτος, αυτό θα ήθελα να μάθω από τον. Μπράβο στον κύριο Μπενάκη και στους διασώστες που πηγαίνουν στη Βενεζουέλα να εργαστούν μαζί με τους άλλους. Γιατί ως Ελλάδα, ως ελληνικό κράτος δεν έχουμε στείλει, αυτό θέλω να μάθω. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα πάρω την απάντηση. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Σήμερα Πέτρου και Παύλου και αύριο Αποστόλων, 30 έτσι είναι αύριο Αποστόλες. Λοιπόν, κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Αν χωρίσουμε το λεκανοπέδιο σε βόρειο και νότιο τμήμα, έχουμε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Το νότιο κομμάτι του λεκανοπεδίου είναι καλό, το βόρειο όχι καλό. Και θα αρχίσω με το έκτακτο της ημέρας, το έκτακτο συμβάν δηλαδή. Ένα τροχαίο συμβάν έχουμε από Κόρινθο προς Αθήνα, στο ύψος λίμνης Κουμουνδούρου. Θα φτάσουν τώρα και δύο φίλοι ακροατές σε αυτό το ρεύμα για να μας πούν ακριβώς τι έχει συμβεί. Γιατί από το αντίθετο ρεύμα, κάποιος μου είπε για ατύχημα, κάποιος μου είπε για ακινητοποίηση. Θα το δούμε. Από την Ελευσίνα λοιπόν προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ερχόμενη προς την Αθήνα, πηγαίνετε σημειωτών. Μιλάμε για μεγάλη καθυστέρηση. Και στο αντίθετο ρεύμα όμως, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η Σχιστού είναι λίγο καλύτερη, είναι κοντά στο χιλιόμετρο δηλαδή. Δεν είναι καλή η Κηφισού, κυρίως το καθοδικό της ρεύμα από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Και η Άνοδος φυσικά έχει καθυστέρηση. Η Αττική Οδός μόνον προς το αεροδρόμιο στα σημεία που ξέρετε και μια μικρή καθυστέρηση Κηφισίας. Τα υπόλοιπα σημεία όμως είναι καλά. Τα του νότιου τμήματος έχει βελτιωθεί πολύ και ο Πειραιάς.
2: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Κατευθείαν.

Ακούμε μια σύνθεση του καλλιτέχνη Ομάρ Ακράμ. Είναι Αφγανό-Αμερικανός, γεννήθηκε το 1964 στην Νέα Υόρκη ως γιος Αφγανών γονέων. Ο πατέρας του ήταν διπλωμάτης στον ΟΗΕ. Μεγάλωσε ταξιδεύοντας σε πολλές χώρες, Πράγα, Βάνα, Παρίσι, και είχε έτσι μια γενική αίσθηση μουσικής. Είναι γνωστός ως πιανίστας, συνθέτης και παραγωγός και έγινε ο πρώτος Αφγανοαμερικανός που κέρδισε Grammy το 2013.

0: Δημήτρης με την καλημέρα του και την καλή του εβδομάδα μου λέει να σου κάνω μια ερώτηση. Πολλές ερωτήσεις, φίλε μου Δημήτρη. Μου λέει, γιατί ο Κηφισός είναι σε αυτή την άθλια κατάσταση? Τόση βρώμα δεξιά και αριστερά, σκουπίδια, φερτά υλικά, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Γιατί δεν βγάζει η περιφέρεια, προφανώς η περιφέρεια, ένα μηχάνημα, κάτι εν πάση περιπτώσει να καθαρίσει, να σκουπίσει, να πλύνει τα βράδια? Το σκουπίδι πάει σύννεφο. Δηλαδή και αυτός ο χαρδαλιάς τι κάνει δηλαδή, χαρταετό πετάει, Δημήτρης? Φίλε μου, θα ήταν η πρώτη ερώτηση, επειδή μου έχει τάξει πολλές φορές ο χαρδαλιάς ότι έρχομαι στο στούντιο, δεν έχει έρθει ποτέ και μάλλον από ό,τι φαντάζομαι δεν θα έρθει και ποτέ δηλαδή. Θα του έκανα αυτήν την ερώτηση και εγώ. Η πρώτη ερώτηση, ότι εντάξει τα μεγάλα έργα τα καταλαβαίνω και τα λοιπά. Δηλαδή ας πούμε στην Αθήνα, στο Λεκανόπεδιο δεν έχουμε ας πούμε διαχείριση σκουπιδιών. Αλλά είναι μια ιστορία που κρατάει από τότε που πρότεινε ένα σχέδιο ο φίλος μου Γιάννης Γουρός από το 2011. Έχουν περάσει 15 χρόνια. Τότε που πήγαν τα όλοι οι αναρχικοί από τα Εξάρχεια και έκαναν την Καρατέα, αν θυμόσαστε. Τότε είχε διατυπώσει μια πρόταση ο Γουρός. Είπε να κάνουμε επεξεργασία σκουπιδιών. Δεν γουστάρουν να κάνουν, διότι όσοι εργάζονται στο θέμα σκουπιδιών βγάζουν πολλά λεφτά. Έχουν καλούς μισθούς. Πώς θα στο πω, δηλαδή. Δεν λέω ότι κλέβουν, αλίμονο. Δεν λέω ότι το. Αλλά έχουν τακτοποιήσει έτσι τη ζωή τους και όλοι αυτοί μαζί. Όποιος προτείνει κάτι, λένε έρχονται τα μεγάλα συμφέροντα σε εμάς εδώ. Επειδή είμαστε μια μικρομεσαία κοινωνία, είναι όλα μικρομεσαία. Πώς λέμε, μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, όλα εκεί είναι, στη μικρομιζέρια δηλαδή. Όταν πας να πεις να κάνουμε, ρε παιδιά, κάτι, λέει, τα μεγάλα συμφέροντα, τα μεγάλα έργα τα παίρνουν μόνο οι μεγάλοι. Αφού έχουμε όλες και όλες τρεις εταιρείες, όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Δεν το βλέπεις, πώς είναι οι δρόμοι. Μπράβο. Πάω να στο φέρω σιγά σιγά. Ας πούμε, πας στην Κωνσταντινούπολη. Θα μου πεις, εκεί είναι ένας αυταρχικός ηγέτης, δεν είναι, τον οποίον λατρεύουν εδώ οι τουρκοφάγοι. Οι τουρκοφάγοι έχουν τουρκοφαγία, αλλά στο μεταξύ λατρεύουν και Ερντογάν. Τι κάνει ο Ερντογάν? Μόλις κατεβαίνεις από το αεροδρόμιο για να μπεις μέσα στην πόλη, βλέπεις όλα τα πρανή των δρόμων, γιατί έχει φτιάξει δρόμους, τρώγοντας δάση, ό,τι βρει μπροστά του, αρκεί να γίνει το έργο, βεβαίως. Στην Τουρκία δεν υπάρχει Συμβούλιο της Επικρατείας, ούτε να προστατευτεί το περιβάλλον, ούτε οικολογίες. Αυτά δεν κολλώνουν τώρα μπροστά τους. Ο πρόεδρος αυτά αντιλαμβάνεσαι. Έτσι θα περνάει ο δοστοτήρας. Για να κάνει το αεροδρόμιο το φαραωνικό, ξύλωσε ό,τι δάσος υπήρχε γύρω-γύρω από την πόλη. Παρ' όλα αυτά, κάποια δεντράκια απομένουν ακόμη μέχρι να τα ξεντώσει και αυτά, για να κάνει να απλώσει την Κωνσταντινούπολη και να την κάνει από 20 εκατομμύρια που είναι σήμερα, να την κάνει 40 εκατομμύρια. Ικανός είναι. Το συνειδητοποιείτε έτσι? Μόνο η Κωνσταντινούπολη είναι δύο φορές η Ελλάδα. Έτσι, για να μπορούμε να σε εννοούμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζητούμενο όμως. Όπως λοιπόν κατεβαίνουν αυτοί οι αυτοκινητόδρομοι, τα πρανή όλα είναι υπέροχα. Λουλούδια, γκαζόν. Θα μου πεις, βρέχει πολύ στην Τουρκία. Μάλιστα, σε εμάς δεν βρέχει. Καθαριώτης άψογη. Τώρα, γιατί υπάρχει καθαριώτης? Γιατί πρώτα απ' όλα εκεί υπάρχει αυτό που λέμε το ντεβλέτι, το δοβλέτι που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι ο κρατικός υπάλληλος δουλεύει, δηλαδή εκεί οι υπηρεσίες πρασίνου, είτε είναι του κεντρικού μητροπολιτικού δήμου, είτε είναι των υπόλοιπων δήμων, εργάζονται οι άνθρωποι, δεν μπορούν να μην εργαστούν, δηλαδή δεν έχει εκεί τσουγκράνα χρατσαχρούτσα, εκεί πέφτει στα τέσσερα ο υπάλληλος, διότι υπάρχει πολύ προλεταριάτο, μπράβο, μπράβο, και έρχονται λοιπόν και φυτεύουν το λουδάκι ένα-ένα, και όλα τα λοιπά, και βλέπεις εσύ ένα ωραίο περιβάλλον. Δεν υπάρχει αυτή η βρώμα και η δυσοδεία που βλέπεις στη Λεωφόρο Κηφισού. Εμείς εδώ πρέπει να κάνει διαγωνισμό να κερδίσει ο εργολάβος, και όταν θα κερδίσει ο εργολάβος τα 5 χρόνια μια φορά, να βγει να κάνει τι όμως ο εργολάβος? Δεν είναι μια τακτική εργολαβία εδώ, χαλάνε τα φώτα και μέχρι να τα... Τώρα τα φώτα χάλασαν κάπου εκεί που παίρνουν στα σήμερα και πέσαμε στο σκοτάδι, κάπου στην Αχαρνών. Το ξέχασα τώρα. Ξαφνικά παθαίνεις τίλτ, να πούμε, γιατί δεν επαρκεί το φως του αυτοκινήτου, έχει φύγει ο δημόσιος φωτισμός. Είναι μια σύραγγα. Υποθέτεις μες στο μυαλό σου, λες, δεν πειράζει, περνώ μια σύραγγα σκοτεινή, χωρίς φώτα. Δεν μπιπ. Θα αλλάξουν μετά. Δηλαδή θα με λίγο παρακάτω, όμοιγεν το κάνει στο σταυρό σου, λες, Παναγιά μου, μη μου τύχει τίποτα μπροστά. Θα βγω από τη σκοτεινιά. Οκ. Κανένα πρόβλημα. Μέχρι να γίνει εργολαβία, να έρθει ο εργολάβος, να αλλάξει τις λάμπες. Πέρασε. Έτσι είναι και η λεωφόρο Κηφισού. Όμως, αν πω εγώ τώρα την ιδέα ότι τη λεωφόρο Κηφισού, αν τη δίναμε σε μια μεγάλη τεχνική εταιρεία και μας έβαζε ένα ευρώ διόδιο, θα χρησιμοποιήσαμε τη λεωφόρο Κηφισού ή όχι, απαντήστε μου. Είναι σαν και αυτό. Ξέρω, οι μισοί θα πέστε πάνω και θα μου πείτε τώρα έσχος ντροπή που ιδιωτικοποιείς τους δρόμους, δεν ντρέπεσαι που αυτά πρέπει να τα κάνει το κράτος, διότι βάζω και πολύ ρο τα κράτος, γιατί δίνουμε πολλούς φόρους, έτσι δεν είναι αυτό? Θα μου πείτε η μισή, η άλλη μισή θα μου πείτε εντάξει ρε φίλε, τώρα για ένα ευρώ εδώ δίνουμε 3 ευρώ, δίνουμε 3 ευρώ και μπαίνουμε στην Αττική Οδό, που δεν θα μπαίναμε γιατί είμαι ο πρώτος που φώναζε για τα διόδια της Αττικής Οδού το μακρινό 2000. Ούτε τον εαυτό μου δεν θυμάμαι το 2000. Και όμως θυμάμαι ότι φώναζα για τα ακριβά διόδια της Βάσος Παπανδρέου επί Πασόκ. Μπράβο. Τι είναι τώρα, όχι απλώς δίνουμε 3 ευρώ και 6 να μας ζητούσαν και να μας λέγανε θα πάτε γρήγορα στη Γλυφάδα σε ένα τέταρτο, θα έλεγα 6 ευρώ βεβαίως πάρτα να πάω να κάνω τη δουλειά μου. Το ίδιο θα έλεγα και τώρα. Δώστε σε έναν ιδιώτη τη λεωφόρο Κηφισού να την κάνει πρώτα απ' όλα δρόμο, γιατί δρόμος δεν είναι. Είναι ένα καραγκιοζηλίκι. Αυτό σκεπάσαμε ένα ποτάμι. Αν έλεγα αλλά Τούρκα, θα ερχόταν ο Τούρκος πρεσβευτής στην Αθήνα και θα μου έλεγε: δεν τρέπεστε. Εσείς, δεν περίμενα από εσάς να το πείτε αυτό, τι θα πει αλλά Τούρκα. Το αλλά Τούρκα έχουμε ωραία πράγματα. Εμείς έχουμε προοδεύσει στο αλλά Τούρκα. Αλλά Γκρέκα θα μου έλεγε να τα πείτε. Αλλά Γκρέκα. Είναι ένας δρόμος αλλά Γκρέκα, ο οποίος για να γίνει δρόμος πρέπει να τον δώσουμε σε μια μεγάλη εταιρεία να μας τον ξανακάνει δρόμο. Γιατί είναι βρώμικη η Αττική Οδός, Δημήτρη μου? Γιατί δεν είναι βρώμικη? Γιατί πληρώνουμε 3 ευρώ. Το τζάμπα στον τόπο μας δεν πιάνει μία. Διότι το τζάμπα είναι αυτό που βλέπετε. Εντάξει, αυτό είναι. Θα έπρεπε να κάνει αναθέσεις η περιφέρεια. Εγώ δεν πάω να αποσύσω τις ευθύνες του φίλου μου του Νίκου Χαρδαλιά. Δεν πάω να κρύψω κανέναν Χαρδαλιά. Αποτυγχάνει ο Νίκος Χαρδαλιάς στην λεωφόρο Κηφισού, δεν το συζητώ. Λέω όμως για να τελειώνουμε, γιατί και ο επόμενος Χαρδαλιάς θα είναι και αυτός αποτυχημένος, όπως και ο προηγούμενος Χαρδαλιάς που τον λέγανε Πατούλη. Πάλι το ίδιο σκατά ήταν η λεωφόρο Κηφισού. Με όλα αυτά τα χαρτάκια, την πίχλα, τις διαλυμένες μπάρες, αυτή τη μιζέρια. Έχετε δει στον τόπο μας διάζωμα, πρασινάδα σε διάζωμα? Έχετε δει? Όχι. Δεν γουστάρουμε να έχουμε, δεν το θέλουμε, δεν μας ενδιαφέρει, δεν ασχολείται κανείς. Ασχολούνται, ας πούμε, στο Δήμο Αθηναίων με το πράσινο. Κάτι ανεμικά πράγματα, ας πούμε. Αλλά γενικώς στο δημόσιο χώρο έχουμε ένα ζόρι. Τι να σας πω, τα υπόλοιπα στον τιβάνι του ψυχαναλυτή. Κάνω διάλειμμα εδώ. Kill Greece. Τι είναι το Kill Greece? Είναι, κυρίες και κύριοι, επειδή άλλαξε ο χάρτης ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2025 και ήρθαν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ένα εξ αυτών είναι το Πανεπιστήμιο Kill, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο πήρε άδεια στην Αθήνα και παρέχει πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: φίλος μου Γιατζόγλου που μου λέει ότι κάτω από τις γέφυρες του Κηφισού έχει Ρωμά. Έχει Ρωμά. Και ότι δεν υπάρχει αστυνόμευση. Δεν θα πάει αστυνόμευση να διώξει τους Ρωμά. Θα φωνάζετε οι αριστεροί. Το ότι δεν ασχολείται η κυβέρνηση με τους Ρωμά είναι το πρόβλημα. Ναι, αλλά τώρα πάνε να τραβάμε τους Ρωμά κάτω από τη γέφυρα που θα ξαναπάνε και ένα άντε και πήγε η αστυνομία. Που δεν είναι και δουλειά της να πάει να ασχολείται με τους Ρωμά η αστυνομία. Η αστυνομία πάει να κάνει τους Ρωμά που εγκληματούν. Που έχουν εγκληματικές, που έχουν μαφίες και πάνε και είναι μέσα στην παρεμβατικότητα. Αλλά το που θα μείνουν μέσα είναι πρόβλημα γενικώς αυτού που λέμε του κράτους μας. Αν θέλει να ασχοληθεί με τους Ρωμά, και μάλλον δεν θέλει να ασχοληθεί με τους Ρωμά, γιατί είναι έναν Γιώργο Σταμάτη εκεί, βουλευτή, ο οποίος πάει και αυτός. Οπότε Ρωμά τελείωσε. Ας πάρουν και ένα ψηφαλάκι τώρα, Δημήτρη μου. Λοιπόν, άλλος Δημήτρης μου λέει και στο Δαφνί, στο ρεύμα προς Κόρινθο και εκεί ανάμεσα στους ευκάλυπτους είναι μια χωματερή. Ναι, πράγματι, είναι χωματερή. Είναι παντού χωματερή. Αλλά αν σας πω τώρα ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και παντού κάμερες για να μαζεύουν, δεν μιλάω για τους Ρωμά, για τους γύφτους εμάς δηλαδή που πετάμε από τσιγάρα, χαρτάκια, ό,τι βρούμε, πάπα απ' έξω από το αυτοκίνητο και μας βάζαν πρόστιμο, θα φωνάζετε, έρχεται το κράτος της δεξιάς, έρχεται το Μητσοτάκη και μας βάζει πρόστιμα και κυρίως μας βάζει κάμερες. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα μάθουμε να σεβόμαστε το δημόσιο χώρο. Εδώ στην Αττική Οδό μπαίνεις και το χαρτάκι που παίρνει ο άλλος κόλλημα τώρα, τι το θες αυτό το χαρτάκι το μαμημένο το 280 την απόδειξη, την βάλεις κάπου. Μεταφορικά το λέω. Όχι. Λοιπόν, γιατί το πετάς το χαρτάκι από το αυτοκίνητο? Έχετε δει ότι λίγο μετά τα διόδια είναι τίγκα από κάνουν φεϊβολάν αυτό το ρημαδο χαρτάκι. Η απόδειξη, τι θες, εκτός και αν είσαι και τη δικαιολογία στην εταιρεία. Εντάξει. Αλλά τότε γιατί αν την πετάξεις? Οι υπόλοιποι δεν τη χρειαζόμαστε. Αφού δεν το χρειαζόμαστε, γιατί το παίρνουμε αυτό το μαμόχαρτο και το πέτε. Και όχι μόνο το παίρνουμε, το πετάμε και απ' έξω από το παράθυρο. Αν τρώγαμε εκεί ένα εκατοστάρικο πρόστιμο από μια κάμερα, θα το ξαναπετάγαμε το χαρτάκι, θα ξαναπετάγαμε τη γόπα. Είδε καταπίναμε τη γόπα. Αυτά, να τα εξετάσουμε και αυτά, αφού καταγγείλουμε τον Χαρταλιά, Δημήτρη μου, Δήμητρα Κούλη ή Κατρακούλη, δεν ξέρω πώς λέγεστε, αγαπητέ κύριε Δημήτρη, ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, δεν την κάνει καλά τη δουλειά του ο Χαρταλιάς. Αλλά εμείς τη δική μας συμπεριφορά την έχουμε ελέγξει ως προς το δημόσιο χώρο. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, και είχα προγραμματίσει να μας μιλήσει για το τι θέλουν οι νέοι σήμερα τη ζωή τους και και τι ψάχνουν ακριβώς. Καλημέρα σας κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχω μια πρόταση προς την κυβέρνηση, δεν ξέρω αν θα της αρέσει.
0: Βεβαίως,
1: να αναθέσει το θέμα των Ρωμά στην κυρία Λατινοπούλου. Νομίζω θα περάσουμε καλά. Δεν είναι κακή ιδέα, νομίζω, δεν ξέρω. Ναι, θα μπορούσε όμως να αναλάβει η ειδική Ρωμά η κυρία Λατινοπούλου.
0: Τώρα εσείς καταλαβαίνω που το πάτε γιατί σκοτώνετε με τον Παϊτέρη, αλλά.
1: Όχι μόνο με τον
0: Παϊτέρη. Αμένα δεν μου αρέσει όμως, γιατί δεν μου αρέσει ούτε η ματιά της κυρίας Λατινοπούλου, την οποία θα τη φιλοξενήσω μία από τις επόμενες μέρες να μου μιλήσει για αυτήν την ιστορία εκεί με τα υποτιθέμενα μεταλλαγμένα και την καταγγελία που έκανε το Πασόκ, αλλά στο Ευρωκοινοβούλιο με την ψήφο εκεί του Ευρωβουλευτή του Πασόκ. Του κυρίου Φαραντούρη, αλλά δεν μου αρέσει η αντιμετώπιση της κυρίας Λατινοπούλου για τους Ρωμά. Η Ρωμά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε κεντρικά. Οι Ρωμά δεν μπορούν να ζουν, δεν μπορούν να υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μέσα στα σκουπίδια. Δεν γίνεται, δεν πρέπει να υπάρχουν. Έτσι δεν είναι? Οι Ρωμά πρέπει να πηγαίνουν σχολείο. Οι Ρωμά δεν πρέπει να παντρεύονται από τα 10 τους. Οι Ρωμά δεν πρέπει να γενοβολούν από τα 12. Έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει. Ποιος πρέπει να πάει να το πει αυτό ότι δεν πρέπει, πουλάκι μου, και το παιδί πρέπει να πάει σχολείο. Και μετά από τα 20 ας παντρευτεί και να κάνουν όσα παιδιά θέλουν. Δεν μπορούν να μένουν σε σπίτια, δεν μπορούν να έχουμε περιφερόμενους Ρωμά από τα Βαλκάνια. Δηλαδή πρέπει να συμπεριφερθούμε σαν κράτος, δηλαδή αυτό που θέλω να πω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι, επειδή είπατε ότι δεν ασχολείται η αστυνομία με τους Ρωμά και δεν μπορεί να τους βγάλει από εδώ, δεν μπορεί να τους βγάλει από εκεί, όμως δεν μπορεί να γίνονται και όλα αυτά τα οποία λέτε.
0: Σας καταλαβαίνω απολύτως. Καταλαβαίνω. Η αστυνομία, δηλαδή η αστυνομία τι έχει κάνει προς τα πορά μου, μπήκε μέσα στους καταβλισμούς. Μπήκε. Ήταν άβατο οι καταβλισμοί. Έχουμε κάποιους. Ναι, αλλά δεν μπορεί να το λύσουμε όλο. Δηλαδή την παραβατική συμπεριφορά των Ρωμά. Δεν μπορούμε να τη λύσουμε από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά πρέπει να τους πλησιάσουμε τους Ρωμά και να τους βάλουμε κανόνες, ότι θα ζουν και αυτοί με κάποιους κανόνες. Το θέμα είναι εμείς αποδεχόμαστε, κύριε Βασιλιάδη, κανόνες. Εμείς οι ίδιοι. Εμείς αποδεχόμαστε κανόνες.
1: Οι Ρωμά που έχουν τους δικούς τους κανόνες και το δικό τους αξιακό σύστημα. Αλλά είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα.
0: Όχι, δεν λέω ότι δεν είναι θέμα, είναι πολλά θέματα. Πολλά είναι τα θέματα.
1: Το θέμα είναι ότι οι Ρωμά δυσφημίζουν τον εαυτό τους από μόνοι τους. Αυτό είναι αυτό.
0: Σωστό,
1: να
0: σωστό. Και ζουν και ένα κομμάτι εξ αυτών ζει παρασιτικά. Ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι. Τώρα βέβαια, αν ρωτήσεις την κυρία Χαϊλοπούλου, θα σου πει δεν είναι Ρωμά αυτοί, δεν είναι Έλληνες Ρωμά. Εμείς είμαστε Τσιγκάνοι. Αυτοί είναι Ρωμά περιφερόμενοι που κατεβαίνουν από τα Βαλκάνια. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια.
1: Ναι, πάντα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Εντάξει, αλλά εντάξει, το θέμα είναι
0: δεν
1: τώρα
0: το λύσαμε,
1: υπάρχουν άνθρωποι
0: που δεν είναι
1: αριστερά κάτω από γέφυρες, γενοβολάνε κάτω από συνθήκες πολύ δύσκολες.
0: Συμφωνώ. Πρόβλημα, πρόβλημα. Δεν το συζητώ.
1: Δεν εκπαιδεύονται. Αν δεν εκπαιδεύονται, παραμένουν στάσιμοι. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία κάποια στιγμή, άμα δεν μπορείς να τα αλλάξεις με τη συζήτηση, νομίζω τα αλλάζεις με τον νόμο.
0: Ναι.
1: Βάζεις ένα νόμο, υποχρεώνεις και τελεία και παύλα.
0: Ναι.
1: Και τον εφαρμόζεις φυσικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνεις παρτέρα.
0: Εμείς απλώς αφήνουμε τα πράγματα και κακοφορμίζουν, κύριε Βασιλιάδη. Δηλαδή τώρα έχουμε κάτι, βγήκαν λέει κάτι δική σας εκεί, κάτι τάγματα εφόδου, κάτι στυλ Χίτλερ, στυλ Ναζί. Και κάνανε περατζάντα. Ένα παράρτημα εκεί Ρουβικόνων. Τι είναι αυτή εκεί σε εσάς? Και ψάχνανε να βρουν Εβραίους.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, εμείς είμαστε με τους Εβραίους ιδιαίτερα δεμένοι σαν Θεσσαλονικής, γιατί Θεσσαλονικής είναι και οι Εβραίοι εδώ, οι οποίοι είναι αιώνες.
0: Ψάχνουν να βρουν τότε οι Ζαλινούς που είναι υπηρετούν στο στρατό και εδώ έχουν βγάλει και μια φωτογραφία, ένα γόρι και ένα κορίτσι που υπηρέτησαν στον Ισραηλινό στρατό και τους έχουν επικηρύξει. Σε κάτι φωτογραφίες τους έχουμε δει εδώ στην Αθήνα. Καταλάβατε, κύριε Βασιλιάδη.
1: Τους ενημερώνω όλους αυτούς ότι οι Ισραηλινοί αγοράζουν εδώ στη Θεσσαλονίκη τσούκου-τσούκου, αρκετή Θεσσαλονίκη θα έλεγα. Επενδύουν, αγοράζουν ακίνητα, είτε για να μείνουν οι ίδιοι, γιατί η Θεσσαλονίκη τους θυμίζει τη Χάιφα, τους θυμίζει τα δικά τους μέρη και είναι πολύ δεμένοι. Έχουμε εδώ τους Σεφεραδίτες Εβραίους, οι οποίοι είναι πολλά χρόνια παρουσία εδώ πέρα και είμαστε δεμένοι σαν.
0: Ναι, θέλω να πω, σας καταλαβαίνω. Εσείς πολύ καλά το λέτε, αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη 7 χρόνια επιτρέπει να κυκλοφορούν στους δρόμους τάγματα εφόδου εν είδη περιπολίας. Κάνουν περιπολία. Περιπολία κάνει μόνο η αστυνομία, μόνο το κράτος. Δεν κάνουμε εμείς οι πολίτες σε μια. Ναι, όμως πότε πρέπει να ψηφίσουμε τρίτη φορά Μητσοτάκη για να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα? Θα το συνεχίσουμε ως interview, κύριε Βασιλιάδη, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων και θα συζητήσουμε και για τους νέους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Διάλειμμα εδώ, Δελτίο Ειδήσεων, και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
8: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
9: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
8: Open Mind.
9: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου από το ύψος της Ελευσίνας προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου λόγω ακινητοποιημένου βάρεως οχήματος. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Αττικό Νοσοκομείο προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό αλλά και από την περιοχή του Ρέντι προς την Παραλιακή. Στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών, αλλά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής προς Κόμβο Κίμης. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όπως ανέφερε, πάνω από 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη γυραιά Ήπειρο. Ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη, με ρυθμό 2 φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα το Άξιος ότι οι ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την κίνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει άγκυρα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον Παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα, σχολίασε το τουρκικό Υπουργείο. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αναγνωούμενων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Έκρηξη σε κατάστημα εκνοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Παντήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη και βραδύ καυστοφυτίλη. Ξεκίνησε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Σε αυτή τη φάση εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παίγνια.
0: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
1: Πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμη βόρειο βορειοανατολική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
4: Δηλαδή αντέχει.
5: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία. Τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στις δύο εθνικές οδούς. Εξηγούμε. Όσοι και όσες έρχονται από την Κόρινθο προς την Αθήνα συναντούν μποτιλιάρισμα, ισχυρό μποτιλιάρισμα, από τις εργατικές κατοικίες της Ελευσίνας προς και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω ακινητοποιημένου βαρέως οχήματος. Έχει επηρεαστεί και το αντίθετο ρεύμα που μας βγάζει προς την Κόρυθο και συγκεκριμένα από το ύψος του νοσοκομείου Αττικών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μόνο ισχυστού είναι όπως την περιμένουμε, με ένα χιλιόμετρο και κάτι αναμονής. Πηγαίνουμε στην έτερη εθνική, στην Κηφισού. Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι, συναντάμε πολύ αυξημένη κίνηση. Ανοίγει ο δρόμος και ξανακλίνει στο Εγάλεο και μέχρι την Παραλιακή, επαναλαμβάνω, από το Εγάλεο προς την Παραλιακή, λόγω τροχαίου συμβάντος επί της Παραλιακής. Έχουμε αρκετά προβλήματα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, κυρίως από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην Πειραιώς, αλλά το νότιο κομμάτι, πλην εδώ του νέου Φαλήρου που αναφέραμε, είναι καλό. Το λιμάνι του Πειραιά έχει μικρή καθυστέρηση από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη και η παραλιακή προς τον Πειραιά μόνο στο ύψος του Καραϊσκάκης.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας πρώτη για την εβδομάδα ραδιοφωνική συνάντηση, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Ευχόμενος χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο, στην Παυλίνα και την Πετρούλα. Υγεία να έχετε και να πορεύεστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καλοί μου φίλοι και καλές μου φίλες, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Από τις δασικές πυρκαγιές για τις οποίες μας πληροφορούσε η χθεσινή καθημερινή κυριακάτικη ότι οι πυρκαγιές πληρώνονται, με όλο το σεβασμό θα έλεγα πλέον, πληρώνονται πλέον μετά την αλλαγή του νόμου το 2022, και παρά το γεγονός ότι άλλαξε ο νόμος, εξακολουθούμε να κάνουμε τη βλακεία να ανάβουμε φωτιά σε μέρες επικίνδυνες με πολύ δυνατό αέρα, και ξέροντας ότι υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσουμε καταστροφή στο περιβάλλον μας, θα είμαστε αδιάφοροι. Φαντάζομαι ότι θα αλλάξει κάποια στιγμή αυτή η νοοτροπία. Να σκεφτείτε ότι μέσα στο 2026 μας πληροφορεί η καθημερινή, η κυριακάτικη, ότι έχουν επιβληθεί 478 πρόστιμα από φωτιές που άναψαν κατά λάθος, να μου επιτρέψετε, λόγω ηλιθιότητας. Το κατά λάθος είναι κάτι άλλο. Εδώ σε κάθε περίπτωση είναι η λιθιότητα. Τώρα θα μου πεις, η λιθιότητα είναι δολός? Τι να σας πω, ας το εξετάσουν οι νομικοί. Ναι, δεν θέλω να βάλω φωτιά, αλλά είμαι ηλίθιος και ενώ φυσάει πάω και κάνω ηλεκτροσυγκόλληση, ή κάνω, ξέρω εγώ, ανάβω να βάζω φωτιά, να κάψω τα χόρτα και τα κραδιά που έχουν περισσέψει από την άνοιξη που δεν τα πρόλαβα, ή να ανάψω να κάνω ένα μπάρμπεκιου, να φάω κάτι ρε παιδί μου, ένα κοψίδι, και στο μεταξύ καίω το δάσος γύρω μου. Εγώ όμως τώρα, κυρίες και κύριοι, αυτά τα είπαμε την προηγούμενη ώρα. Όπως μου γράφει ένας φίλος, μου λέει ότι ναι, αλλά τι θα γίνει, ο κύριος Πεσματζόγλου, ο Νίκος, μου λέει ναι, αλλά τι θα γίνει με τις φωτιές που προκαλούνται από το ΔΔΕ. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει πρόστιμο και στον ΔΔΕ για τα καλώδια και τους μετασχηματιστές και τα λοιπά, που πολλές πυρκαγιές οφείλονται εκεί, δεν το συζητώ. Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ, Θανάση μου, Θανάση Βάλερη, για τις μουσικές. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τα σχόλιά σου. Λοιπόν, Ντέμι Ζούσος από το παρελθόν είναι αυτός. Θέλω να σταθώ, κυρίες και κύριοι, σε μια αστική πυρκαγιά. Στο βίντεο που είδαμε από μια αστική πυρκαγιά στην Καλλιθέα, από την οποία σώθηκε σε μια μονοκατοικία, σε μια δίπλο κατοικία, σώθηκε μια κυρία με την πρωτοβουλία που πήρε ένας διανομέας, φωνάζοντας την κυρία «Πίδα από τον μπαλκόνι να σε σώσουμε». Η ίδια η γυναίκα είχε βέβαια την απορία, ρε παιδί, είσαι σίγουρος να πέσω, και τελικώς έπεσε από τον πρώτο όροφο αυτής της κατοικίας και εσώθη στην αγκαλιά των ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί από κάτω. Τραγούδι δεύτερο για τον φίλο μου τον Θανάση Βάλαρη. Από τον Ντέμι Ρούσο στον Λούκα Μαρτσέλη. Λούκα Μαρτσέλη ενδεχομένως, κάνω λάθος την προφορά. Sulla riva i tuoi passi erano un soffio che sfumava. Αυτό το βίντεο λοιπόν δείχνει κάποια πράγματα που θα έπρεπε λογικά να μελετηθεί και από το πυροσβεστικό σώμα και από την ελληνική αστυνομία. Τι συνέβη χθες στην Καλλιθέα? Στην Καλλιθέα συνέβη, κυρίες και κύριοι, κατά κάποιον τρόπο αυτό που συνέβη πριν από κάποια χρόνια, το 2011, στην τράπεζα Μαρφίν, στο κτίριο της Μαρφίν της Οδού Σταδίου. Οι διαφορές είναι κορυφαίες, κεντρικές. Στην περίπτωση της Μαρφίν είχε μπει συνειδητά η πυρκαγιά για να κάψει τους ανθρώπους, από ανθρώπους οι οποίοι εμπόδιζαν, παρευρισκόμενοι στην είσοδο, την πυροσβεστική να πλησιάσει για να σώσει τους ανθρώπους οι οποίοι πνίγονταν από τον καπνό στον πρώτο όροφο του κτηρίου, ευρισκόμενοι στον μπαλκόνι, πλην όμως αδυνατώντας να κατέβουν να βγουν από την είσοδο. Γιατί στην είσοδο αυτοί που τους έκαιγαν, που δεν συνελήφθησαν ποτέ, πετούσαν βενζίνη για να φουντώσουν περαιτέρω τη φωτιά. Η πυροσβεστική δεν μπόρεσε να έρθει και τέσσερις άνθρωποι και το βρέφος που κυοφορούσε μία από τα θύματα, τέσσερις ψυχές χάθηκαν δυστυχώς.
Στην Καλλιθέα εξελίχθηκε εντελώς διαφορετικό το σκηνικό σε ό,τι αφορά στο δημόσιο χώρο. Εκεί συγκεντρώθηκαν άνθρωποι από κάτω και με την πρωτοβουλία ενός διασώστη πίστηκε η κυρία ένικος του διαμερίσματος ή της κατοικίας αυτής, παρότι φλέγονταν το διαμέρισμα, να πηδήξει από τα, να βγει έξω, στην εξωτερική πλευρά από τα κάγκελα του μπαλκονιού και να πηδήξει και να πηδήσει στην αγκαλιά των ανθρώπων που κατάφερε να συγκεντρώσει ο διασώστης. Θα πρέπει το βίντεο αυτό να μελετηθεί, γιατί την ίδια ώρα, εκείνη τη στιγμή που παίρνει την πρωτοβουλία ο διασώστης, υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι παρακολουθούν το γεγονός και δεν συμμετέχουν, δεν βοηθούν. Ένα, απορία. Πιθανώς δεν έχουν εκπαιδευτεί οι άνθρωποι, γι' αυτό λέω να το δει αυτό το βίντεο η διοίκηση της ελληνικής αστυνομίας, να το δουν οι αξιωματικοί που εκπαιδεύουν τους αστυνομικούς. Αλλά να το δει και το πυροσβεστικό σώμα. Σε αυτή την περίπτωση, ενώ έχει πάει το πυροσβεστικό, αυτό το περίφημο σεντόνι δεν υπάρχει να το ανοίξουν οι πυροσβέστες και την πρωτοβουλία την παίρνει, αφήνεται μάλλον η πρωτοβουλία σε έναν σοβαρό άνθρωπο, πολύ σοβαρό συμπολίτη μας, όπως είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος εργάζεται ως διανομέας. Και μπράβο του και θερμά συγχαρητήρια, και τον οποίον διανομέα αυτόν πρέπει να βραβεύσει φέτος ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως γίνεται πάντα στις ετήσιες βραβεύσεις στο τέλος της χρονιάς, ως έναν άνθρωπο που πήρε την πρωτοβουλία και έσωσε αυτή τη γυναίκα. Οι υπόλοιποι, δεν μιλάω οι πολίτες, αλλά οι εντεταλμένοι κοιτούσαν. Εγώ λοιπόν με πολύ σεβασμό, επειδή δεν μπορώ να μπω στη δουλειά άλλων ανθρώπων, λέω απλώς να μελετηθεί το βίντεο, γιατί μπορεί να το σχολιάσουμε ποικιλοτρόπως το βίντεο, και επειδή δεν θέλω να σχολιάζονται τα βίντεο ποικιλοτρόπως, σας το δουν πρώτα οι αρμόδιοι να το εξετάσουν, να το μελετήσουν.

0: Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ο εκπρόσωπος του πρεσβεστικού σώματος, μου λέει ότι σε ό,τι αφορά στην Γαλιθέα, οι δυνάμεις του πρεσβεστικού ήταν καθοδόν. Αυτή είναι η διαφορά, μάλιστα. Άρα εκεί δεν υπάρχει, εκεί την ώρα που, έχει, που παίρνει την πρωτοβουλία ο διασώστης, μου λέτε κύριε Αρτοπία ότι δεν υπάρχει, δεν έχει φτάσει ακόμη το πρεσβεστικό σώμα. Μάλιστα, το ακούω, αλλά σε κάθε περίπτωση μελετήστε το. Εγώ απλώς λέω τις, προσπάθησα να περιγράψω αυτά που κατάλαβα από βλέποντας το βίντεο. Είναι οι εντυπώσεις μου συνεπώς. Και μπορεί με τις εντυπώσεις μου να μην κάνουμε δουλειά και δεν πρέπει να κάνουμε δουλειά σε καμία περίπτωση. Οπότε δείτε εσείς τα βίντεο, αξιολογήστε τα και κρίνετε τι πρέπει να κάνετε από εδώ και μετά. Σε κάθε περίπτωση, ευτυχώς ο διανομέας μαζί με άλλους και κάτι πιτσιρίκια έσωσαν τη γυναίκα. Αυτό έχει σημασία. Σώθηκε ένας άνθρωπος. Σώθηκε η κυρία που πήδηξε από τον μπαλκόνι στην αγκαλιά τους. Και αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης είναι δημοσκόπος εταιρείας Interview και τον παρακάλεσα την προηγούμενη εβδομάδα να συζητήσουμε τι είναι αυτό που προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις που κάνει, αυτά που ζητούν οι νέοι. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Πάμε λοιπόν να μας πείτε τι θέλουν οι νέοι από τη ζωή τους, τι ζητούν από, τα κόμματα, τι ζητούν από την κυβέρνηση, τι ζητούν από την αντιπολίτευση.
1: Κοιτάξτε, επειδή οι νέοι λέμε συνήθως εμείς δημοσκόποι ότι είναι αυτοί που απέχουν από τις εκλογές, δεν πάνε να ψηφίσουν και δεν πάνε να ψηφίσουν γιατί δεν τους εκφράζει το πολιτικό σύστημα, γιατί θεωρούν ότι με την ψήφο τους δεν θα αλλάξουν κάτι, ή γιατί εν πάση περιπτώσει δεν ασχολούνται καν με την πολιτική και προτιμούν τον ελεύθερο τους χρόνο να κάνουν κάτι άλλο από το να πάνε την Κυριακή στην κάλπη. Έτσι λοιπόν, ρωτήσαμε τους νέους της ηλικίας 17-35. Ετών, και αυτοί 35 ετών νέοι είναι ακόμα, τι θέλουν επί της ουσίας από το κράτος ώστε κατά προτεραιότητα έτσι να τους βοηθήσει το κράτος για να μπορέσουν να τους ξαναενσωματώσει πάλι στην πολιτική διεργασία. Λοιπόν, στέγαση λέει το 17,3%, το 37,3%. Το πρώτο μεγαλύτερο είναι μισθή και εργασία κατά 40%. Δηλαδή πρώτα θέλουν εργασία με καλό μισθό κατά 40% και στέγαση κατά 37%. Αυτά είναι τα δύο μηνύματα νομίζω που φεύγουν όχι προς αυτή την κυβέρνηση αλλά προς κάθε κυβέρνηση. Ναι. Αν θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με την ηλικία 17-35, αν θέλει να τους επαναφέρει στην πολιτική, αν θέλει να τους βγάλει από τη δυσαρέσκεια, την οργή ή την επαναστατικότητα που έχουν οι νέοι. Οι νέοι από μόνοι είναι επαναστατικοί. Η επανάσταση δεν είναι μόνο έννοια της αριστεράς. Η επανάσταση είναι η έννοια το θέλω όλα άλλα και τα θέλω αλλιώς. Και αυτό το θέλουν οι 17άριδες και 18άριδες. Τι θέλουν λοιπόν για να ξαναμπούν μέσα? Θέλουν πρώτα απ' όλα μισθό και εργασία. Okay, έχουν εργασία, η ανεργία πέφτει στους δείκτες, πάμε όλα καλά. Η μισθή βέβαια δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει η κάθε πολιτεία να φτιάξει ένα πλαίσιο τέτοιο ώστε να φέρει επενδύσεις και να φέρει θέσεις εργασίας οι οποίες αμείβονται και καλά.
0: Μήπως όμως πρέπει να το ψάξουμε λίγο περισσότερο, να δούμε τι δουλειές κάνουν, πού τις κάνουν, δηλαδή να δούμε λίγο το πλέγμα τους ακόμη έτσι με πιο διεισδυτικά, κύριε Βασιλιά. Δεν το λέω μόνο σε εσάς ως interview, εσείς που οι δημοσκόποι δηλαδή, γιατί αυτά όλα βεβαίως ζητούν τα παιδιά μισθό, αλλά πρέπει να το δούμε, δεν είναι τόσο, πώς να το πω, ευθύγραμμα όλα.
1: Ναι, κοιτάξτε, τι δουλειές κάνουν οι νέοι σήμερα? Αν είσαι 17, 18, 19 χρονών, έχει τελειώσει το σχολείο ή είναι να μπει στο πανεπιστήμιο, πολύ πιθανό να πας σεζόν κάπου να δουλέψεις για κάποια χρήματα για κάποιους μήνες ή να έχεις ένα μηχανάκι και να κάνεις, ας πούμε, delivery pizzas μέσα στην Αθήνα ή μέσα στην Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε. Αυτές βέβαια δεν είναι οι δουλειές των ονείρων τους. Τον σχεδόν βέβαιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει να κάνει και με την εκπαίδευση, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Αλλά βλέπω εδώ, αν ιεραρχήσουμε τα πράγματα, η εκπαίδευση δεν έρχεται τόσο ψηλά όσο θα περιμέναμε. Δηλαδή, πρώτα θέλουμε μισθού εργασία. Όχι, ρε φίλε, θέλει μισθό και εργασία, αλλά πρέπει κάπως αυτά να τα διεκδικήσει και να έχει τα skills για να τα διεκδικήσει. Διαφορετικά, πώς θα το δώσει ο άλλος? Αν δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από το απλά να πηγαίνει.
0: Αυτό εννοώ δηλαδή. Αυτό εννοώ να διερευνηθούν. Αυτό τώρα που μπαίνετε πιο βαθιά μέσα στο θέμα. Βεβαίως να αμυφθούν τα παιδιά. Καμία αντίρρηση, αλλά. Σε ποιες δουλειές, με ποιες προϋποθέσεις, με ποια δική του συνεισφορά. Ναι.
1: Ναι, αυτό να το ρωτήσουμε στα παιδιά. Εμείς αυτή τη στιγμή όμως δεν κάναμε αυτή την έρευνα για να ρωτήσουμε στα παιδιά τι δουλειά θέλετε να κάνει για να πάρετε καλύτερους μισθούς. Εμείς αυτή τη στιγμή κάναμε μια έρευνα για να δείξουμε στην πολιτεία, στην πολιτική, στην κυβέρνηση, στην όποια κυβέρνηση. Όχι, μην ταυτίζουμε με κυβέρνηση, Μητσοτάκη, οτιδήποτε. Τι θέλουν οι νέοι? Θέλουν μισθό, εργασία με καλό μισθό και θέλουν στέγαση. Χωρίς στέγαση δεν κάνεις παιδιά, δεν κάνεις οικογένεια, δεν μεγαλώνεις σαν χώρα, μικραίνεις το αντίθετο. Ναι. Αυτά είναι δύο βασικά πράγματα. Και η στέγαση είναι, κύριε Πρωτοσάλτε, ένα πρόβλημα, το έχετε αναδείξει και εσείς πάρα πολλές φορές. Είναι πολύ δύσκολο θέμα η στέγαση. Και δεν μπορεί να λυθεί έτσι απλά γιατί αποφασίσαμε να δώσουμε το σπίτι μου 2, το σπίτι μου 3, δεν ξέρω πώς θα λένε, και θα ανοίξουμε κάποια ακίνητα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι σχεδιασμός αυτός. Η στέγαση θέλει για να λυθεί ή για να αντιμετωπιστεί ένα σχεδιασμό το οποίο πρέπει να είναι πάνω από πενταετία, να μην σας πω δεκαετία. Δεν λύνονται με του ποδαριού λύσεις αυτά τα πράγματα. Και η μισή και εργασία προφανώς πρέπει να έχεις μια αγορά η οποία να κινείται. Όταν κάνεις έρευνες και βλέπεις την υποκατανάλωση την οποία υπάρχει, την ακρίβεια την οποία δυσκολεύει τους νέους ανθρώπους να φάνε με αξιοπρέπεια. Ναι. Όχι να στεγαστούν, να φάνε με αξιοπρέπεια. Να μην φάνε κάτι πρόχειρο. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να απασχολήσουν τις κυβερνήσεις. Και δεν είναι τυχαίο, διαβάζω σήμερα στην ιδιοσιογραφία, ότι θα γίνει σύσκεψη και για τους νέους και για τους μισθούς και για το στεγαστικό.
0: Ναι. Πάντως, ναι, θα γίνει, πρέπει να γίνει. Δεν το συζητώ και να ακούσουμε και συγκεκριμένα πράγματα την κυβέρνηση. Πάντως, προχθές παραδόθηκαν 80 εργατικές κατοικίες στην περιοχή Κυρά Καλή στη Αγρεβενά μετά από 23 χρόνια. Μετά από 23 χρόνια. Εποφελούμενοι περισσότεροι από 300 πολίτες. Και όπως μου λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, μου λέει: δεν είδα να παίζει αυτή η είδηση. Δεν παίζει, γιατί τώρα δεν θέλουμε να προβάλλουμε τώρα και την κυβέρνηση. Εννοείται που δεν υπόντους και ο Κούλης. Ναι. Λοιπόν.
1: Καλά, βέβαια τώρα στα Αγρεβενά το πρόβλημα το στεγαστικό. Στα Αγρεβενά είπατε, αν δεν άναψα σωστά.
0: Ναι, όχι. Ναι. Εργατικές, αυτό που ονομάζουμε εμείς εργατικές κατοικίες, που κακώς το λέμε εργατικές κατοικίες, πρέπει να το λέμε κοινωνική κατοικία, αλλά από πού να ξεκινήσει και πού να το αφήσει το πράγμα. Ναι. Το εργατική κατοικία το προσδιορίζουμε κάτι που δεν πρέπει να το προσδιορίζουμε με αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς. Είναι. Ναι. Εντάξει, αλλά έχετε δίκιο, πρέπει όλα αυτά από την αρχή να μελετηθούν. Όλα.
1: Όλα αυτά και είναι και ηλικιακά, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ότι σε αυτές τις ερωτήσεις διαφορετικά τοποθετούνται μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι και διαφορετικά οι νεότεροι. Αλλά αν θέλεις να κάνεις στοχευμένη πολιτική, αν θέλεις να κάνεις την πολιτική του 17-35, να το πω έτσι, πρέπει να διαβάσεις σωστά τι θέλει αυτό το κοινό και να το ιεραρχίσεις και από εκεί να ξεκινήσεις. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις, ας πούμε. Εγώ για παράδειγμα εδώ βλέπω ότι η επιχειρηματικότητα ως επιλογή στις νέες ηλικίες είναι στο 6,1%. Δηλαδή, επί της ουσίας κανένας θέλει να γίνει επιχειρηματίας. Πώς, αν δεν θες να γίνεις επιχειρηματίας, θα δημιουργήσεις θέσεις εργασίας, υπερανάπτυξη, πλούτο, υπεραξία? Πώς? Ναι. Εδώ τα μεγαλύτερα κεφάλια των ΗΠΑ, κύριε Πορτοσάλτε, Bill Gates, Steve Jobs κτλ., δεν τελείωσαν καν πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Όμως τι είχαν επιχειρηματικό μυαλό.
0: Ναι, είχαν επιχειρηματικό. Ναι, τώρα
1: αυτό
0: δεν θα
1: το καλλιεργούμε στην Ελλάδα.
0: Καμία. Σωστά. δεν θα μείνω στις 4 που ξεχωρίζουν στους 5 και στους 10, αλλά ναι, η επιχειρηματικότητα θα έπρεπε να διδάσκεται από το δημοτικό. Αποφεύγουμε να διδάξουμε τα βασικά της οικονομίας και άρα και την επιχειρηματικότητα.
1: Όχι, το μόνο που διδάσκουμε από το δημοτικό είναι πώς θα γίνεις δημόσιος υπάλληλος και θα βγεις από εκεί σε σύνταξη. Με συγχωρείτε, αυτή είναι η νοοτροπία. Δεν μιλάμε για την νοοτροπία των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα συγκριθούμε. Okay. Αυτά είναι 38 παραδείγματα, Bill Gates και Steve Jobs και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Αλλά σε κάθε. Ούτε ο Elon Musk δεν τελείωσε καλά πανεπιστήμιο. Που είναι 3 εκατομμυριούχος. Η επιχειρηματικότητα είναι νοοτροπία, κύριε Πρωτοσάλτε. Δεν διδάσκεται. Ή το έχεις και το καλλιεργείς, ή δεν το έχεις. Πρέπει να έχεις ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορεί η επιχειρηματικότητα να αναπτυχθεί. Όταν κάνεις μια προσπάθεια και δεν σου βγαίνει και αποτυχαίνεις, στα 30 σου, στα 35 σου, μετά δεν μπορείς να ξανασηκώσεις κεφάλι στην Ελλάδα. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
0: Εγώ θα σας παρότρινα, μια που έχετε ξεκινήσει την ιστορία, ερευνάτε τους νέους και πιο διεξοδικά ακόμη. Βυθιστείτε πιο μέσα στο θέμα νέοι για να τους μελετήσουμε εμείς
1: τώρα. Σε 15 μέρες.
0: Ακόμη περισσότερο. Είναι πιο εξειδικευμένα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλιά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Πρώτου διαλύματος, το γνωστό σε όλους AUTAN. Είμαι σε περιβάλλον διαλύματος για τα κουνούπια τώρα και στα φαρμακεία. Η σειρά AUTAN Defense είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία, σε προστατεύει έως και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Η σειρά προσφέρει το AUTAN Defense Long Protection για όλη την οικογένεια, δεν ερεθίζει το δέρμα και είναι δερματολογικά ελεγμένο, δεν περιέχει άρωμα.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το

0: Μιας κρίσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
4: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους.
7: Sky 89,4.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Σημαντικές καθυστερήσεις έχουν δημιουργηθεί στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου από την Ελευσίνα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω ακινητοποίησης βαρέως οχήματος νωρίτερα. Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τον Ασπρόπυργο, στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Παραλιακή και σε μήκος 14 χιλιόμετρων λόγω τροχαίων συμβάντων και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αγαρνών. Μικρότερες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Σχιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής αλλά και στην Αττική Οδό και στη λεωφόρο Κηφισίας. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους από την 21η Ιουνίου, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι ΗΠΑ και η Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο Αμερικανός αξιωματούχος. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Έκρηξη σε κατάστημα ενοικιάσεων αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και σε ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη και βραδύ καυστό φυτίλι. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
7: Sky 89,4.

0: Πέτρο, χρόνια πολλά αγαπητέ Παύλο, χρόνια πολλά Πετρούλα, χρόνια πολλά Παυλίνα. Με υγεία να πορεύεστε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
1: Συνεχίζονται τα προβλήματα, παρόλο που άρχισε να φτιάχνει σιγά σιγά η κίνηση, έχουμε τροχαία συμβάντα. Όσοι και όσες κατεβαίνετε την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και Κηφισού, να ξέρετε πως θα συναντήσετε από τη Νέα Χαλκιδόνα πολύ πυκνή ροή, θα γίνει πάρα πολύ πυκνή ροή και μετά μποτιλιάρισμα μέχρι να κατέβετε εδώ στην Παραλιακή και το Νέο Φάληρο, λόγω τροχαίου συμβάντος που συνέβη εδώ απέναντι από το Σκάι, με λίγα λόγια. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Πειραιώς, είναι πάρα πολύ καλή προς τον Πειραιά, την κάθοδο της Συγκρού, αν περάσετε μέσα από το κέντρο, το οποίο κέντρο είναι καλό. Μόνο στο πάνω μέρος του έχει κίνηση, Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου δηλαδή. Όλο το κάτω μέρος του κέντρου είναι εξαιρετικό. Πειραιώς, λοιπόν, Συγκρού μπορείτε να κατεβείτε και Θηβών για να έρθετε προς τα νότια. Η έτερη εθνική Αθηνών Κορίνθου βελτιώνεται πολύ, πολύ γρήγορα προς την Αθήνα, που είχε ακινητοποιηθεί ένα βαρύ όχημα στη λίμνη Κουμουνδούρου, μεταφέρθηκε, φεύγει η κίνηση. Αλλά έχει δημιουργηθεί ήδη τεράστιο πρόβλημα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου και συγκεκριμένα αμέσως μετά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τα παλιά ΤΕΗ δηλαδή, πριν το Παλατάκι, μποτιλιαρίζεστε και μέχρι τη γέφυρα του Ασπροπύργου, παρακαλώ. Πολύ μεγάλη απόσταση. Η Ιερά Οδός είναι μια καλή εναλλακτική. Η Αττική Οδός, για όσους εξυπηρετούν, είναι μια ακόμη καλύτερη εναλλακτική. Άρη.
2: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Αρχίζω από τα βασικά. Το τμήμα μαθηματικών είναι ένα από τα 9 τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμφωνεί. Ωραία. Ο κύριος Γιάννης Εμμανουήλ είναι ο πρόεδρος του τμήματος μαθηματικών του ΕΚΠΑ. Δεν τον ξέρω τον κύριο Εμμανουήλ, ούτε εκείνος με γνωρίζει. Τον ξέρει όμως ένας φίλος μου, ο οποίος κατοικεί εκτός Ελλάδος, στην Ελβετία, και με πληροφορεί για κάτι που διάβασε στο Facebook. Εγώ υστερώ, γιατί δεν είμαι στο Facebook, οπότε χάνω πολλά πράγματα, αλλά ευτυχώς έχω τον Χρήστο, ο οποίος από τη βασιλεία της Ελβετίας με ενημερώνει. Με ενημερώνει λοιπόν ότι ο κύριος Ιωάννης Εμμανουήλ, πρόεδρος του τμήματος μαθηματικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο άνθρωπος οργανώνει ένα συνέδριο διεθνές και με συμμετοχή Ελλήνων, εννοείται, συνέδριο για την μαθηματική εκπαίδευση, το οποίο θα διεξαχθεί στο κτίριο του μαθηματικού τμήματος από τις 29 Ιουνίου, τώρα δηλαδή από σήμερα, έως τις 4 Ιουλίου, έως την επόμενη, στο τέλος εβδομάδος. Πολύ ωραία. Και γι' αυτόν τον λόγο ο άνθρωπος έβαψε τους στίχους του μαθηματικού τμήματος για να μην υπάρχει η γνωστή μουντζούρα. Η γνωστή μουντζούρα, οι σημαίες, τα συνθήματα, η μπίχλα. Η μπίχλα η αριστερή, η μπίχλα η αναρχική, η μπίχλα αναρχοτέτια, η αναρχοαλλιώς, η αντικρατικιστική, η αντιτάδε. Μάλιστα, η μπίχλα. Αλλά το θέμα είναι βεβαίως να υπάρχουν και αναρχικοί, βεβαίως να υπάρχουν και αντικρατιστές. Ό,τι θέλουμε να μπορούμε να έχουμε σε μια κοινωνία, αρκεί να μην έχουμε την έφεση στην πίχλα και τη βρώμα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι για να δηλώσουν την παρουσία τους αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες, πάνε και μουντζουρώνουν το δημόσιο χώρο. Πήγε ο άνθρωπος λοιπόν, ο κύριος Εμμανουήλ, και έβαψε μόνος του, από ό,τι μαθαίνω από το Facebook που με πληροφορεί ο Χρήστος, ότι έβαψε τους στίχους. Και μόλις έβαψε τους στίχους, πήγαν με τη μαύρη μπογιά και του γράψανε: Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Καθαρή τύχη, βρώμη και συνειδήσεις. Απεφάνθησαν αυτοί που έχουν τις καθαρές συνειδήσεις. Όλοι αυτοί εκεί οι τύποι. Σε μια φωτογραφία λοιπόν διαβάζω: «Ο φασισμός είναι η λύση των αφεντικών στην κρίση τους, η δική μας λύση ταξική πάλι». Αχαχούχα. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο του αχαχούχα. Άλλο σύνθημα, Εμμανουήλ. Απευθύνονται στον πρόεδρο του τμήματος. Εμμανουήλ, το τμήμα σου δεν είναι καθαρό. Βρωμάει εντατικοποίηση και καριερισμό. Χαρακτηρίζουν από κάτω μαύρο αστέρι. Όλα αυτά είναι, μας φαίνονται γραφικά. Αλλά προσέξτε, ελληνικό πανεπιστήμιο, κύριε Σιάσο μου, στον κύριο Πρίτανη απευθύνομαι τώρα. Θα μου πείτε, εμείς ψηφίσαμε τον κύριο Σιάσο για πρωθυπουργό ή ψηφίσαμε τον κύριο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό? Όμως στην Ελλάδα, να σας πω και ένα ακόμη σύνθημα που είναι γραμμένο στους πεντακάθαρους στίχους: ούτε στα χαρακόμματα ούτε στη δουλειά δεν θα πεθάνουμε για τα αφεντικά. Μπράβο, είναι οι λεβεντάροι αυτοί εκεί, τα αναρχοπαιδιά του αναρχοευτό συστήματος στο μαθηματικό του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τώρα βέβαια, που είχαμε μείνει, ότι εμείς δεν ψηφίσαμε για Πρίτανη τον κύριο για πρωθυπουργό τον κύριο Σιάσο, ούτε για Πρίτανη τον κύριο Μητσοτάκη. Ψηφίσαμε τον κύριο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό και οι καθηγητές και οι υπόλοιποι ψήφισαν τον κύριο Σιάσο για Πρίτανη, ως Πρίτανη του Εθνικού και Καποδοστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ποιος αποκαθιστά την εικόνα, ποιος πρέπει να ασχοληθεί με την εικόνα του Πανεπιστημίου? Θα μου πείτε, επειδή έχουμε το περίφημο αυτοδιοίκητο στην Ελλάδα, ο κύριος Σιάσος πρέπει να επιμεληθεί της φροντίδας των καθαρών χώρων του Πανεπιστημίου. Εκεί τελειώνει η δική μου αφήγηση, δεν έχει κανένα νόημα, θα χάσω χρόνο στερώντας χρόνο από τον κύριο Ανδρέα Ανδριανόπουλο. Δεν θέλουμε καθαρό Πανεπιστήμιο. Δεν θέλουμε, γιατί αν θέλαμε, και ο κύριος Πρωθυπουργός αν ήθελε, και ο κύριος Σιάσος και οι υπόλοιποι καθηγητές αν ήθελαν, θα το θέλαμε. Θα το είχαμε φροντίσει να υπάρχει καθαρό πανεπιστήμιο. Μη σας πω ότι πολλοί που δεν γουστάρουν τον κύριο Εμμανουήλ, συνάδελφοί του, θα ήταν, τώρα ξέρω, το πάω λίγο, το τσιτώνω το πράγμα, θα μια χαρά ικανοποιημένοι είναι από το αποτέλεσμα των τείχων που βρωμίστηκαν. Μια χαρά. Ικανοποιημένοι όλοι. Οπότε πέθανε η κατσίκα του γείτονα. Κύριε Εμμανουήλ, να είστε καλά. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Δεν σας γνωρίζω, δεν με ξέρετε. Εύχομαι τα καλύτερα για το τμήμα σας. Δεν θέλουμε καθαρό πανεπιστήμιο σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρέας Ανδριανόπουλος. Καλημέρα σας, κύριε Ανδριανόπουλε.
7: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτη.
0: Καλή
7: εβδομάδα. Δεν θέλουμε χαοτικό πανεπιστήμιο.
0: Είστε λίγο μακριά βέβαια τώρα, αυτό σας στερεί, δεν σας ακούμε καλά, αυτό είναι το πρόβλημα.
7: Όχι, λέω δίπως, θέλουμε χαοτικό αντί για...
0: Χαοτικό, ναι, γιατί αν θέλαμε καθαρό πανεπιστήμιο θα το είχαμε, όπως το έχουν άλλες κοινωνίες. Δεν το θέλουμε.
7: Βέβαια. Μα κοιτάξτε, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, όπως το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, το Ντυρί, γιατί δεν γίνεται αυτό? Και δεν μπαίνει κανένας μέσα. Άμα δεν ελεγχθεί στην είσοδο, ταυτότητα, φοιτητική κτλ.
0: Γι' αυτό και δεν θέλουμε και ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, κύριε Αντιανόπουλε, γιατί η σύγκριση θα είναι ευθεία πια. Θα είναι ευθέως που λέμε, θα συγκρίνονται μεταξύ των. Εδώ ο άνθρωπος πήγε να οργανώσει ένα διεθνές συνέδριο και έβαψε, καθάρισε μόνος του τους στίχους. Μόνος του. Μαθαίνω, εγώ δεν τα ήξερα αυτά, τα διαβάζω, μου τα στέλνουν από το Facebook. Και πήγαν και το κάνε, το μουτζούρασαν του ανθρώπου και για να επιβάλλουν τον δικό τους. Είμαστε μια κοινωνία όμως υποταγμένη, αυτό είναι το θέμα. Στους λίγους, κύριε Ανδριανόπουλε, οι λίγοι κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα, στον τόπο μας, στην κοινωνία μας.
7: Αυτά λέγαμε πριν έρθει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, θυμόσαστε?
0: Τώρα θέλουμε μια τρίτη τετραετία να τα λύσει ο κύριος Πρωθυπουργός. Αμφιβάλλω.
7: Ναι, να δούμε.
0: Όχι, όχι. Και 80 τετραετίες να βγάζαμε Μητσοτάκη, αυτά δεν πρόκειται να λυθούν, κύριε Ανδριανόπουλε. Έχω αυτή την. Είμαι απόλυτος.
7: Συμφωνώ μαζί σας.
0: Είμαι απόλυτος.
7: Εγώ όταν ήμουν στην κυβέρνηση, δεν μου φωνάζανε για όλα τα μέτρα για την απελευθέρωση των αγορών και τα λοιπά. Τους έλεγα, κοιτάξτε, δεν μπορεί να γίνει ομελέτα αν δεν σπάσουμε αυγά.
0: Ναι.
7: Δεν γίνεται αν δεν σπάσουμε αυγά. Θα πάρουμε και κόστος, θα δημιουργήσουμε και δυσαρέσκεια.
0: Ξέρω ότι θα δυσαρεστήσω τώρα, αλλά τελικά είναι θέμα κοινωνίας, κύριε Ανδριανόπουλε. Δεν θέλουμε ως κοινωνία. Μπορεί να. Ναι. Ναι, δεν θέλουμε στην τελική, δεν θέλουμε ως κοινωνία.
7: Δεν έχετε άδικο καθόλου.
0: Ναι.
7: Δεν έχετε άδικο.
0: Ναι.
7: Διότι αν ήθελε η κοινωνία θα τα είχε πατάξει όλα αυτά.
0: Ναι, ναι.
7: Αυτό το πράγμα που το τυμπά, όλα βέρτα κουβέρτα περάστε.
0: Θυμόσαστε, η παναχώρησε βέβαια η κυβέρνηση και ιτήθηκε στο θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, αλλά πόσα ξούμου του ακούστηκαν από τους ενδυνάμει ψηφοφόρους Μητσοτάκη που εμείς δεν θέλουμε τέτοια, θέλουμε γιουβέτσι, δεν μας αρέσουν αυτά τα αυταρχικά, τα θέλουμε αλλιώς. Παραμύθια, καθένας θέλει και ένα παραμύθι από όλους μας και το αμολάει. Λοιπόν.
7: Για πέστε μου, τι
0: αυτό που θέλω είναι το εξής. Τελικά, επειδή συμπληρώνονται 10 χρόνια από αυτό το Brexit.
7: Ναι.
0: Ωφέλησε ή χαντάκωσε το Ηνωμένο Βασίλειο?
7: Νομίζω το γενικό συμπέρασμα είναι ότι δεν το ωφέλησε. Δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω αν το χαντάκωσε, αλλά δεν το ωφέλησε.
0: Ναι.
7: Και κέρδισαν όλοι εκείνοι οι οποίοι μέσα στην αναπομπούλα της κρίσης των δημοκρατικών θεσμών θα έχουν βάλει με το πολιτικό σύστημα χωρίς να είναι σε θέση αυτοί να δώσουν καμία λύση. Όπως ο Λάινελ Φάραντς για παραδείγματος χάρη. Αλλά ανεβαίνουν τρομακτικά οι προτιμήσεις και οι γνώμες. Αλλά είμαστε μια, περνάμε μια εποχή που η κοινή γνώμη αλλάζει ταχύτατα διαθέσεις και στρέφεται εναντίον αυτών τους οποίους πριν από λίγο από ελάχιστο καιρό θεοποιούσε. Ας πούμε ο Στάρμερ στην Αγγλία πριν από 2 χρόνια είχε κερδίσει άνετα τις
0: Θεός. Εκλογές. Πριν από 2 χρόνια Θεός, τώρα στα Τάρταρα.
7: Αλλά... Σε 2 χρόνια μέσα κατέρευσε.
0: Ακριβώς. Προχθές μας κάνατε μια περιγραφή του Μπέρναμ, αλλά εγώ...
7: Ναι,
0: ναι. Μετά από σας έρετε, εμένα μ' αρέσει πολύ και η γραφή του κυρίου Τζάρα.
7: Γιατί
0: δεν τον
7: σφυρίζει.
0: Ξέρω τον άνθρωπο.
7: Γιατί σφυρίζει έτσι. Α, τώρα σταμάτησε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, όχι,
7: εγώ,
0: ναι, ναι, έχουμε ένα θέμα με τις τηλεφωνικές μας γραμμές.
7: Ναι,
0: δεν ήρθε σε εσάς φυρίζει. Εγώ δεν κατάλαβα κάτι γι' αυτό και δεν αντέδρασα. Διαβάζω τις ανταποκρίσεις του Θήμιου Τζάλα στην Κυριακάτη Καθημερινή. Μ' αρέσει ο κύριος Τζάλας γιατί έχει έτσι μια πώς θα το πω, διεισδυτική περιγραφή των πραγμάτων. Καταλαβαίνω και ότι αυτός ο Μπέρναμ είναι λίγο παραμύθι μάντολα. Δηλαδή λέει πολλά, αλλά δεν ξέρω τι τελικά μπορεί να κάνει από όλα αυτά. Δηλαδή τώρα τους κέρδισε τώρα, εντάξει, αλλά μήπως μετά αποδειχθεί και αυτός κούφια κατάσταση.
7: Πάντως ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή.
0: Ναι.
7: Καλύτερη δυνατή επιλογή. Είναι άνθρωπος που έχει περιεχόμενο, έχει δοκιμάσει 2 φορές να γίνει αρχηγός του εργατικού κόμματος και απέτυχε. Μία φορά με τον Κόμπερν και μία φορά... Τώρα τελευταία τον πιέσουμε ποιον είναι τη μία φορά βγήκε τέταρτο, την άλλη φορά βγήκε δεύτερος, δεν τα κατάφερε, αλλά πέτυχε στο ευρύτερο Μάντσεστερ, θεωρείται καλός δήμαρχος.
0: Με.
7: Έχει κάνει καλή δουλειά και έχει εξαιρετικές σπουδές. Το σύμπαν έχει βγάλει το Φιτζουίλιαμ το κολέγιο του Κέμπριτζ.
0: Μπορεί να αντιμετωπίσει τον Φάραντς?
7: Δεν άκουσα, δεν ξέρω. Αυτό είναι δύσκολο να το πω. Διότι δεν έχει, πώς να το πούμε, ελεγχθεί σαν εθνικός ηγέτης. Έχει ελεγχθεί σαν περιφερειακός ηγέτης και έχει πετύχει.
0: Ναι.
7: Αλλά σαν εθνικός ηγέτης είναι άλλο πράγμα. Ο Φάραν, ξέρετε, είναι το γνωστό λαϊκίστικο, το οποίο...
0: Σύμφωνοι. Οι συντηρητικοί μπορούν να τον αντιμετωπίσουν τον Φάραντ ή θα τους καταπιεί?
7: Όχι, θα τους καταπιεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Άρα, αν αποτύχει ο Μπέρναμ, ανοίγει ο δρόμος για τον Φάραντς κανονικά, λέτε, κύριε Αντρέα.
7: Βεβαίως.
0: Ναι.
7: Δεν έχει άλλη ελπίδα το σύστημα το πολιτικό το σημερινό της Αγγλίας. Αν αποτύχει ο Μπέρναμ, τελείωσε. Ο Φάραντς είναι πρώτον πυλών. Δεν σημαίνει ότι ο Φάραντς είναι φοβερός και τρομερός. Να τον τρέμουνε. Λάθος. Αλλά απλώς δεν έχει καμία εμπειρία. Και εμένα με ενοχλεί ότι σε όλα λέει αυτό που θέλουν να ακούσουν τα αυτιά του κόσμου.
0: Μάλιστα.
7: Αμφιβάλλω αν έχει τη δυνατότητα κάποια από αυτά να τα κάνει και να τα λύσει.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά περιμένοντας τις επιδόσεις του κυρίου Μπέρναμ.
7: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα σας.
7: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ. Κυρίες και κύριοι.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
10: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
13: Παπέργε!
12: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
13: Κόζα.
12: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
13: Και κάραβολο.
12: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
14: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
15: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
16: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.

0: 2 υφίσταμε κριτική από τον τρίτον, ενώ σε επίπεδο ακροατών. Ο κύριος Σωτήρης Προμηκύριος μου λέει προφανώς ακριβώς δεν θέλουμε ως κοινωνία. Σωστά το είπατε, όπως είχε γράψει και ο ύμνος του Γενναρά στην Καθημερινή, η ποιότητα της κάθε δημοκρατίας είναι συνάρτηση της κατακεφαλήν καλλιέργειας. Η Νανά, καλημέρα, και βέβαια είναι θέμα κοινωνίας, Άρη μου, δεν θέλει κοινωνία τάξη στα πανεπιστήμια, γι' αυτό το πρόβλημα παραμένει. Ο κύριος Ευθυμιάδης μου λέει το θέμα δεν είναι να θέλει κοινωνία, αυτός που διοικεί και έχει την ευθύνη πρέπει να πάρει τα σωστά μέτρα με όποιο πολιτικό κόστος. Έλεος, λίγος ορθολογισμός. Δεν βλάπτει. Εμένα εγκαλείται ότι δεν έχω ορθολογισμό, κύριε Ευθυμιάδη. Μάλιστα. Λοιπόν, okay. Ναι, πήρε το μέτρο της πανεπιστημιακής αστυνομίας και το ανέρεσε η ίδια η κυβέρνηση. Γι' αυτό και τις ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση ότι οπισθοχώρησε μπροστά στην πανεπιστημιακή αστυνομία, την οποία όμως πανεπιστημιακή αστυνομία δεν την ήθελαν η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της κυβερνήσεως που σήκωσαν το χέρι και την ψήφισαν. Θέλω να πω, η οποία κοινοβουλευτική ομάδα έρχεται από τα σπλάχνα της κοινωνίας. Θέλω να πω ότι εάν ως κοινωνία συνολικά θέλαμε εφταξία στα πανεπιστήμια και όχι την επιβολή των μαναριών μας, τα μανάρια μας είναι όλα αυτά τα μανάρια που πάνε και μου τζολώνουν τους τοίχους, γιατί δικά μας παιδιά είναι, μανάρια είναι. Είναι τα καλά μας τα παιδιά, είναι τα αστόπαιδά μας, τα οποία, γιατί τα άλλα, καταλαβαίνετε, μην πω τώρα σε αναλύσεις, δεν έχει νόημα, μην λέμε τα ίδια πράγματα. Και η κυβέρνηση εδώ απέτυχε. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. 2. Μου ζητάτε εάν θα δοθεί παράταση να σας δώσω πληροφορίες για το θέμα της πρόληψης αναφορικώς με το πρόγραμμα «Προλαμβάνω Παχυσαρκία». Μίλησα με την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη την περασμένη Πέμπτη. Κυρία Αγαπηδάκη, αυτή την εβδομάδα θα έχει. Πρώτα απ' όλα να πιάσουμε το θέμα κεντρικά. Όλα τα προγράμματα «Προλαμβάνω» θα συνεχιστούν. Όλα. Πλην του προγράμματος παχυσαρκίας, μάλιστα, κατά της παχυσαρκίας. Εδώ, για αυτό το θέμα, η κυρία Αγαπηδάκη θα έχει μέσα στην εβδομάδα συνάντηση με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά θέλει να κάνει ανακοινώσεις. Οπότε θα την περιμένω να μας ενημερώσει στο μέσο της εβδομάδας για το τι θα γίνει με το πρόγραμμα «Προλαμβάνω Παχυσαρκία». Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, δεν προλαβαίνει ο κύριος Κώστας Δαρδανός, αλλά σήμερα οργανώνεται από τον ΟΣΔΕΛ. Τώρα ΟΣΔΕΛ, πρέπει να βρούμε τι είναι το ΟΣΔΕΛ. ΟΣΔΕΛ είναι η Πρόεδρος Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου και το ΟΣΔΕΛ, το ακρονίμιο, να σας πω την ίδια, δεν προλαβαίνω να δω τι ακριβώς είναι. Εν πάση περιπτώσει, οι εκδότες βιβλίων οργανώνουν ημερίδα σήμερα με θέμα τα πνευματικά δικαιώματα και η διαχείρισή τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο του βιβλίου και του τύπου. Επειδή υπάρχει συνεχής εξελίξη στον τομέα των πνευματικών, είναι ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων και Λόγου. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μπόλια. Λοιπόν, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου συνεργάζεται με την Ένωση, Ένωση Εκδοτών Βιβλίου και οργανώνουν αυτήν την ημερίδα για να δουν πού θα πάει το πράγμα αναφορικώς με τα πνευματικά δικαιώματα και τη διαχείρισή τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης στο βιβλίο και στον τύπο. Καλή επιτυχία εύχομαι. Θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου, ο κύριος Κώστας Δαρδανός, η κυρία Τιτίκα Δημητρούλια, είναι καθηγήτρια θεωρίας και πράξης και μετάφρασης στο ΕΚΠΑ, ο κύριος Νίκος Ερινάκης, επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο Βασίλης Κατσούρος, διευθυντής στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, η Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλα, αναπληρώτρια διευθύντρια στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Νίκος Χατζόπουλος, εκδότης κτλ. Αυτό είναι το πάνελ βιβλίου. Θα υπάρχει και ένα πάνελ τύπου. Καλή επιτυχία στις εργασίες. Εδώ σας αφήνω και άλλα πολλά στην αυριανή μας συνάντηση, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Απλώς πήραμε έτσι μια κρέμα των θεμάτων, εννοώ, για την έναρξη της εβδομάδας. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά, Πέτρο και Παύλο και Πετρούλα και Παυλίνα. Γεια σας.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με ήρων Yellow Value. ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
4: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
3: Δηλαδή αντέχει.
4: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
9: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
10: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι σοβαρές καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προς τον Σγαραμαγκά, αλλά και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό, όταν χιλιάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν για ώρες στον αυτοκινητόδρομο λόγω της φοδρής κακοκαιρίας. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους 3 κατηγορούμενους για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος, στους οποίους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουδίου, αλλά όχι αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Αντιθέτως, αθωώθηκαν οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι, ένα στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και 2 στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, έτσι ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 12 το μεσημέρι με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους από τις 21 Ιουνίου, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε ωστόσο πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα το Άξιος ότι οι ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την κίνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει άγκυρα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον Παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και που τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για Γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα, σχολίασε το τουρκικό Υπουργείο. Στο μεταξύ, χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά του Εβραϊκού κράτους. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Δύο οδηγοί γεωταχή αυτοκινήτων συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν υπό την επηρεία αλκοόλ, έχοντας προηγουμένως εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα με υλικές ζημιές. Η πρώτη περίπτωση καταγράφηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Νέα Μηχανιώνα, που συνελήφθη 47χρονος, ενώ η δεύτερη το βράδυ της ίδιας ημέρας στην εσωτερική περιφερειακή οδό της πόλης, με τη σύλληψη 53χρονου. Έκρηξη σε κατάστημα νοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκε μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη. Ξεκίνησε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Σε αυτή τη φάση εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παίγνια.
15: Αν όταν και...
16: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το γκολ του Εουστάκιος της καθυστερήσης έδωσε την νίκη στον Καναδά με 1-0 επί της Νοτιού Αφρικής και ταυτόχρονα την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος για τους διοργανωτές θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 θα παίξουν Γερμανία-Παραγουάη. Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Αυστρίας. Ο πιλότος της Mercedes άντεξε στην πίεση που του άσκησε ο Max Verstappen και άφησε τον Ολλανδό στη δεύτερη θέση, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Κίμι Αντωνέλη επίσης με Mercedes.
17: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
18: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
14: Thank you. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Να σε ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
19: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Πάστε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ωραία, καλώς τον κολοσσό της Ρόδου.
0: Ακούτε Sky 89,4, είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας.
2: Ο Sky είναι μια βιομηχανία ψευδών ειδήσεων.
0: Δευτέρα σήμερα, 29 τον φάγαμε, έχει ο Ιούνιος, το Σωτήριον πλην ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, μεγάλη γιορτή σήμερα, γιορτάζει ο Παύλος και ο Πέτρος. Χρόνια πολλά στον Παύλο και τον Πέτρο, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα έρθουν. Σήμερα γιορτάζουν και άλλα μικρά ονόματα έτσι, δίπλα σε αυτά, όπως είναι ο Παυλίκος, όπως είναι ο Πετράκης, όπως είναι ο Πετρής, η Πετρίνα, η Παυλίνα, έτσι όποιοι έχετε τέτοια ονόματα να ξέρετε ότι γιορτάζουν. Και σήμερα το ζεύγος των γερόντων θα είναι μαζί σας μέχρι τις 11. Θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
3: Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Έχει βαλθεί πρωί-πρωί να μου βάλει φωτιά. Έχει βαλθεί. Για όσους δεν πιστεύουν ή έχουν δει κάτι εφιάλτες το Σαββατοκύριακο, επειδή 28 Ιουνίου του 2015 η Ελλάδα ξύπνησε με κλάματα και οδυρμούς και λιποθυμίες έξω από τα ATM, να θυμίσουμε ότι ο τύπος που θέλει να κάνει rebranding και να μας κατσικωθεί για να μας κυβερνήσει, που λέει ότι είναι ένας άλλος, δεν είναι ο ίδιος, έκλεισε τις τράπεζες και οι συνταξιούχοι γονάτιζαν μπροστά στα ATM και στις βιτρίνες των τραπεζών. Θα θυμάστε ότι μαζευόμασταν στην ουρά για να πάρουμε 60 ευρώ την ημέρα, ότι πηγαίναμε στις 12 τη νύχτα για να πάρουμε 60 ευρώ, μην κουνάς το κεφάλι σου γέροντα, 60 ευρώ πριν παραπέντε παίρναμε 60 ευρώ και άλλα 65, τα θυμάσαι αυτά. Και γινότανε κοσμομαζώματα, έξω από τις τράπεζες στην πλατεία Τριών Συμμάχων, τότε εκεί στην Εθνική, από πάνω στην Αλφα, πιο πέρα. Λοιπόν, έτσι για να έχουμε... Διότι δεν ξεχνάμε, δεν τρώμε λωτό. Εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, καλά, έχουμε πράγμα για να τα ακούσουμε στην πορεία των εκπομπών. Άλλα λέει αυτός στο Reuters, άλλα έλεγαν για τους φόρους τα δικά τους στελέχη. Μιλάμε, δεν παίρνει αλήθεια από αυτούς ποτέ. Και ειδικά από τον Τσίπρα, ποτέ αλήθεια. Εμφανίστηκε και μετανόησε. Το ξεχνάμε αυτό. Για δώστο.
4: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
0: Αυτό. Τις τράπεζες έπρεπε να τις έχουμε κλείσει εμείς, λέει. Εσείς έπρεπε να έχετε μπει και στο νομισματοκοπείο, εσείς γενικώς, που θα βαράγατε τα νταούλια για να χορεύουν οι Ευρωπαίοι. Έφταξες ρε πρωί-πρωί, άσε με ρε να πούμε. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στην όμορφη πόλη, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Την πατρίδα μου, την Ετωλοά Καρνανία, μεγάλη καλημέρα, Μεσολόγγια, Αγρίνιο και λοιπά. Λοιπές πόλεις, λοιπά χωριά εκεί τα ωραία, έτσι. Κάτι το Αύγουστος και θα έχουμε πανηγύρια διάφορα. Απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαυλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας του ήχου Κωνσταντίνος Γκύρης. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300. Καλημέρα στους οδηγούς του ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη που ακούει στο 261-0205-205, στο πενταψήφιο 18300, αλλά και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους οδηγούς ταξί Απανταχού. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Καλημέρα στους οδηγούς, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνη οι αναβάτες. Είχαμε στην ακτή Δημαίων σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή. Αλλά εκείνο που βγάζει μάτια και σε βγάζει και από τα ρούχα σου, δηλαδή, είναι να κυνηγάνει οι αστυνομικοί στην παλιά, στην Εθνική Οδό, πια παλιά, στην Εθνική Οδό, στο νέο αυτοκινητόδρομο. Να κυνηγάνε το πατίνι που πήγαινε προς Πύργο για το να κινητοποιούν στο Λάπα. Δηλαδή, για όνομα της Παναγίας με το νεαρό, τι μυαλά κουβαλάνε μερικοί. Να κλείσει το σπίτι του, να κλείσει και κανενός άλλου που δεν φταίει σε τίποτα. Ζώνη λοιπόν όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνει οι αναβάτες και μια και είμαστε στα των οδηγών, Ευβίας 250 είναι η πρότασή μας για να βάλετε καύσιμο στο όχημά σας. Είναι ένα βενζινάδικο, είναι του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, δεν έχει σημασία, μπαίνουμε όλοι μέσα. Με το σήμα της ΕΚΟ, είναι καμιά 50 μέτρα πριν φτάσετε στα φανάρια της Γλαύκου. Με καύσιμο και με εγγύηση ανώτερης ποιότητας θα γεμίσουμε το ρεζερβάρ. Θα δείτε ότι εκεί έχει καλή τιμή αυτή την ώρα στην αγορά. Πολύ αργά πέφτουν οι τιμές στα καύσιμα. Ανεβήκαν αστραπία, πέφτουν πάρα πολύ αργά. Τα γνωστά ελληνικά φαινόμενα. Αλλά εκεί έχει μια συμπαθητική τιμή. Αλλά το κυριότερο είναι ότι οι αντλίες είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες. Δεν παίζει μέσα περίεργο λογισμικό. Για να μας κλέβουνε, δεν γίνεται αυτό, διότι οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δική μας. Θα το δείτε, ό,τι πληρώσετε πέφτει στο ρεζερβουάρ. Ευβίας 250 λοιπόν, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ, είναι η πρότασή μας για καύσιμο στο όχημά σας.
5: Δεν ξέρω αν έχουμε ξαναδεί τον Πρωθυπουργό να πίνει ελληνικούλη από ό,τι καταλαβαίνω και να παίζει και τάβλη. Ποιος θα κερδίσει τώρα είναι το ερώτημα. Κάτσε να δούμε εδώ τι γίνεται. Είναι πολύ σκληρή η μάχη. Ξέρει πάντως. Από το ύφος του καταλαβαίνω ότι ξέρει. Είμαστε στη Νέα Σμύρνη, ξαναλέμε, για όσους ανοίξατε τώρα τις τηλεοράσεις σας και παρακολουθούμε την περιοδία του Πρωθυπουργού στην περιοχή μαζί με τους συνεργάτες του. Βλέπω ότι έχει φανατιστεί πάντως. Θέλει τη νίκη, καταλαβαίνω. Είναι σαν τις εκλογές και το τάβλι, δεν είναι απλό. Και έχει συγκεντρωθεί εδώ δεξί. Πρώτη φορά βλέπω αγώνα τάβλι, παιχνίδι τάβλι με τόσο κόσμο μαζεμένο γύρω-γύρω. Λοιπόν, εμείς έχουμε την εικόνα από μέσα τώρα που παίρνουμε από τη δημόσια τηλεόραση. Θέλω να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή παίζει τάβλι με έναν κύριο έμπειρο από ό,τι βλέπω. Δεν θα είναι εύκολη αυτή η μάχη.
0: Δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα. Εάν κέρδισε ο έμπειρος κύριος στο Μητσοτάκη, μπορεί ο Μητσοτάκης, ο πρόεδρος, να τον κάνει και εξωκοινοβουλευτικό υπουργό. Μπορεί. Τάβλι ο Μητσοτάκης, μια χαρά εμείς. Εντάξει είμαστε. Εσείς όμως και το καλοκαίρι θα επιλέξετε τις τέσσερις εποχές. Έχει πολύ ωραίο κήπο, έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Εκεί το φαγητό είναι εμπειρία, έχει γευστικές δημιουργίες με αγνά φρέσκα υλικά, μαγειρεμένα με μεράκι. Στο Ρίο οι τέσσερις εποχές είναι με τη φιλική της εξυπηρέτηση, με άψογη εξυπηρέτηση, με κουζίνα που μυρίζει Ελλάδα, παιδιά. Somerset 65, οι τέσσερις εποχές στο Ρίο και για την εκδήλωσή σας βεβαίως. 261-09-1950 το τηλέφωνο για να πιστοποιήσετε την παρουσία σας.
6: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε Σίρζα?
7: Δεν λέγομαι κύριο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Πάρα πολύ. Έχετε επικοινωνία.
7: Θα μπορούσα να λέγομαι κύριο Ελλάς, αλλά νομίζω ότι αυτό.
6: Ούτε κύριο Ελλάς, ούτε κύριο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θες δικό μου.
7: Ξέρετε, πολλές φορές πήγαινα σε εκδηλώσεις και η γλώσσα η λανθάνουσα.
6: Το λέτε εσείς.
7: Όχι εγώ, με προσφωνούσαν έτσι.
6: Δεν ξέρω αν θα σας ξεφύγει και εσάς κάποια στιγμή.
7: Ελπίζω πως όχι.
0: Όπτικα Καραμούζης. Οπτικά Καραμούζης μαζί μας και η πρότασή μας για να προστατεύσετε τα μάτια σας εδώ τώρα το κατακαλό καιρό από τις πολύ βλαπτικές ακτίνες του ήλιου. Οι μεγαλύτερες εταιρείες γυαλιών ηλίου βρίσκονται στα Οπτικά Καραμούζης σε εκπληκτικές τιμές. Gucci, Prada, Burberry, Tom Ford, Ray-Ban, Persol, Garrett Light σε απίστευτα σχέδια. Τα Οπτικά Καραμούζης είναι μαζί μας, είναι η πρότασή μας για τα μάτια σας μόνο στη Μεζόνος 97, πλατεία Γεωργίου, Καρακέντρο, εδώ στην Πάτρα.
8: Εμείς συνεχίζουμε γιατί αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε είναι να μπορέσουμε στις εθνικές εκλογές να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα δώσουμε την εναλλακτική λύση εξουσίας.
0: Όχι ρε παιδί μου, μπορεί να είναι τρίτη και πάνε για τέταρτη, αλλά θα βγουν πρώτοι. Μη σε νοιάζεις, και οι έσχατοι έσονται πρώτοι, το λένε οι γραφές, έτσι. Μην λέμε τώρα, ρε τι γίνεται. Η Κάρνα είναι, κυρίες και κύριοι, η πρότασή μας για να φορτώσετε το ψυγείο σας με κρέας και προϊόντα του, για το τραπέζι σας, για ό,τι χρειάζεστε. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος είναι μαζί μας και είναι η πρότασή μας, γιατί έχει και πολλά καταστήματα στην πόλη, έχει και περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας με φρεσκάδα και πολύ καλές τιμές έχει και δυνατές προσφορές έχει και λέω και τα καταστήματα για να δείτε πού θα πάτε, ποιο είναι στην εμβέλειά σας. Δημοκρατίας 73 στην Ουγριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού Αμερικής απέναντι από το Βασιλόπουλο, νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο. Τους αδειάζει λοιπόν όλους για την φορολογία, γιατί ξεσήκωσαν κόσμο και κοσμάκι όσοι έβγαιναν και έλεγαν θα φορολογήσουμε τον πλούτο, ποιος είναι ο πλούτος, τι εννοείται πλούσιο, θα φορολογήσουμε τα διαμερίσματα, λέει, τα πολυτελείας, ποιος ορίζει αν είναι πολυτελείας το διαμέρισμα, τα γρήγορα αυτοκίνητα, ποιος ορίζει ποιο είναι γρήγορο και πάει λέγοντας, έγινε της κακομοίρας, έχει αμολύσει κάτι άσχετους καινούριους και τι θα πει ότι είναι καινούριος, έχει και, και λένε ότι μπουρδα και μπαρούφα τους κατέβει και βγήκε να μαζέψει τα αμάζευτα.
7: Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει. Mm-hmm. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος, να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης mm-hmm. της κοινωνίας με ένα άλλο μείγμα πολιτικών ενδεχομένως, χωρίς να φορολογηθούν ούτε τα μεσαία, ούτε τα χαμηλά, ακόμα και ούτε τα υψηλά εισοδήματα.
0: Ναι, το πιστεύετε? Άλλα λένε οι δικοί του, άλλα λέγανε μέχρι τώρα, δεν ξέρω τώρα από εδώ και κάτω, σήμερα, από αύριο σήμερα τι θα ακούσουμε, άλλα λέει αυτός. Εν τω μεταξύ είχε ένα πολύ πετυχημένο ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης, για δώσε.
9: Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα, κύριε Σιωμόπουλε, κύριε Γκαντώνα, είναι ο Τρελοπενιντάρης και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, είναι φοβερή, είναι φοβερή ελληνική ταινία, ειδικά στους νεότερους συστήνουν να το δουν. Εκεί είναι λοιπόν ένας κατά φαντασίαν εφοπλιστής, πλούσιος κτλ, ο οποίος είναι κυμπάρης με λεφτά τα οποία δεν έχει. Και ο Τσίπρας στην τελευταία του συνέντευξη είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει, υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία. Έχουμε λεφτά.
8: Δηλαδή, ο Τσίπρας είναι αλατεπενδρής.
9: Αλατεπενδρής είναι. Βεβαίως. Θα σας πω γιατί. Καταρχάς, γιατί τάζει.
10: Έχει λεφτά η ελληνική
9: τάζει,
10: οικονομία.
9: Τάζει, κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων.
0: Και τεπενδρής μετά από Τζοκόντος. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μου, τους αρχοντοκουμουνιστές. Πάμε κατευθείαν στο 18300 το τηλεφωνικό κέντρο να δούμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών Κόκκινη Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
11: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και από εμάς είμαι η Άντα το 18300. Η Αγίου Ανδρέου έως τη Συμμάχων είναι καλή. Αρχίζουν τα προβλήματα από την Αράτου προς τον Άγιο Διονύσιο που συνεχίζουν τα έργα. Ευβίας και Ανβίας οπτικές ίνες, στα Ζαροκλέικα δηλαδή. Εκεί που είναι η Τράπεζα η Εθνική. Πλατεία Βούδη, Γεωργίου Λιμπίου, περνάνε ένα αγωγό τεράστιο. Είναι κλειστή, δεν κατεβαίνει η Γεωργίου Λιμπίου. Σύνοπη έχει και τη Λαϊκή και γίνεται μία μάχη, μία σκοτοδίνη. Κατά τα άλλα, η Κανακάρη τα γνωστά. Κανονικά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην Κανακάρη. Η ψηλάτου που είχαμε πει την άλλη φορά έχει ανοίξει. Από Αράτου δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Αυτά είναι τα σημαντικότερα.
0: Μάλιστα.
11: Που μου έχουν αναφέρει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
11: Και εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό υπόλοιπο.
0: Διαβάζω εδώ ότι ο εισαγγελέας Εφετών, να είναι καλά ο άνθρωπος, ο κύριος εισαγγελέας Εφετών, ο προϊστάμενος, ο κύριος Ευάγγελος Μάστακας, έστειλε εντολή στην τροχέα για αυστηρούς ελέγχους και μηδενική ανοχή και ζητά συντονισμένες δράσεις από όλους τους αρμόδιους φορείς γενικά στη Δυτική Ελλάδα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Και διαβάζω από κάτω την εντολή η οποία, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω, έχει 5 βασικούς άξονες δράσης. Τώρα να μην τα λέμε, εντατικοποίηση των τροχονομικών ελέγχων, αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, μηδενική ανοχή στις επικίνδυνες παραβάσεις, καταγραφή προβληματικών σημείων του οδικού δικτύου σε συνεργασία με περιφέρεια και δήμους για να εντοπιστούν τα προβλήματα. Γενικώς, τι τους λέει δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα για να καταλάβω, τι λέει στην τροχέα, στην περιφέρεια και στο Δήμο ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Πάτρας? Τους λέει να κάνουν τη δουλειά τους. Τους γράφει τα καθήκοντα αυτά που πρέπει να κάνουν κάθε μέρα, γιατί είναι αυτή η δουλειά τους. Και λέω εγώ τώρα, είναι ανάγκη για να κάνουν τη δουλειά τους να πέφτει παραγγελία, εντολή από τον προϊστάμενο της αγγελίας εφετών? Καλά κάνει ο κύριος Μάστρος, άριστα κάνει, διότι και αυτός κυκλοφορεί και διαπιστώνει ότι έχουμε γίνει εμπάτε σκύλι αλέστε σαν περιοχή. Και αυτός κυκλοφορεί και πρέπει ο άνθρωπος να έχει φτάσει και στο αμήν. Γιατί τους λέει τη δουλειά τους? Μα είναι κράτος αυτό που χρειάζεται να παρεμβαίνει ο εισαγγελέας για να υπενθυμίζει το καθήκον της περιφέρειας, του Δήμου και της τροχέας με γνώμονα την οδική ασφάλεια, που είναι ένα από τα τεράστια προβλήματα και θέματα της περιοχής μας? Πρέπει δηλαδή να βγάζει ο άλλος εντολές και να λέγεται εισαγγελέας εφετών? Οι απλοί πολίτες που παίρνουν στις ανάλογες υπηρεσίες τηλέφωνο και λένε, ρε παιδιά, θα πέσουμε μέσα στη λακκούβα και δεν θα ξαναβγούμε όρθιοι, ελάτε πείτε κάτι να έρθουν να τη φτιάξουν, βάλτε σήμανση, εδώ δεν έχει φως, εδώ ο δρόμος είναι σκατά, εδώ ο άλλος κάνει κόντρες και δεν του μιλάει κανένας. Α, και δεν δίνουμε σημασία. Πρέπει να λέγεσαι προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών ή ανώτατος δικαστικός για να θα δώσουν σημασία. Δεν τα καταλαβαίνω, μα την Παναγία, ειλικρινά σας μιλάω. Δεν είναι προσβολή για αυτούς όλους να επεμβαίνει, να παρεμβαίνει ο εισαγγελέας και να τους λέει, τους τα γράφει, τα διαβάζω εδώ, ό,τι πρέπει να κάνουν τα έχει σε γραπτό? Γιατί τα ξεχάσανε? Λοιπόν, πάμε κατευθείαν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
10: Σένα ποιος κέρατά σε αυσελιτό, ε?
12: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
13: Sky 89,4.
14: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
15: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
16: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
15: Μα perché!
16: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
15: Κούζα.
16: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
15: Μακέ.
16: Λακάκια και είδη γηινής.

0: Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Sky 89,4.
7: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
8: Μπορώ να πω τα θέματα δεν ήταν δύσκολα. Μητσοτάκης αγαπάμε. Μας έκανε χάρη και δεν μας δυσκόλεψε τόσο.
9: Ναι. Πανελλήνιες 2026. Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, Πέμπτη, ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες. Να δούμε, θα ακούσουμε τώρα από τον κύριο Στρατηγιάκη, τον κύριο Στράτο Στρατηγιάκη, καθηγητή μαθηματικό και σύμβουλο σταδιοδρομίας, τον άνθρωπο που ξέρει καλά απ' έξω και ανακατοτά το θέμα Πανελλήνιες, τις πρώτες του εκτιμήσεις, τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία, πόσοι και ποια μαθήματα γράψανε κάτω από τη βάση. Υπήρξε έκπληξη στη φυσική, υπήρξε βατελό στα αρχαία. Να δούμε τι άλλο έχουμε. Καλημέρα σας, κύριε Στρατηγιάκη, καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα σας. Το μεγάλο θέμα ήταν με τη φυσική και ήταν μεγάλο το θέμα αυτό, διότι δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται με το μάθημα της φυσικής. Τη μία χρονιά τα θέματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν γράφει κανείς καλά, και την άλλη είναι πάρα πολύ εύκολα και γράφουν όλοι άριστα. Και στις δύο περιπτώσεις είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος? Διότι δεν αφήνει να ξεχωρίσουν οι άριστοι από τους πολύ καλούς. Όταν φέτος βλέπουμε ότι μαθητές που ήταν μέτρια προετοιμασμένοι γράψαν 19 στη φυσική, καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά τα οποία ήταν πολύ διαβασμένα νιώθουν αδικημένα. Και ακριβώς το ανάποδο. Πέρυσι που τα παιδιά που ήταν πολύ διαβασμένα, αλλά και τα παιδιά που ήταν μέτροι, δεν γράψανε καλά, πάλι ένιωθαν αδικημένοι. Για να καταλάβετε τη διαφορά, σας λέω ότι πέρυσι το 9,39% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18 στη φυσική και φέτος το 30,06%. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται

0: ούτε για διαφορά στην ποιότητα των μαθητών, ούτε στο ότι κάποια χρόνια διάβασαν περισσότερο. Σωστό. Πρόκειται στην ευκολία των θεμάτων. Τα θέματα λοιπόν ξεφτύλισαν το μάθημα, διότι όταν το 30% γράφει πάνω από 18, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πρόβλημα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σωστά το λέτε. Και μάλιστα το είχαμε πει ότι σε μερικά μαθήματα είχαμε φέρει και το παράδειγμα της φυσικής και το παράδειγμα της χημίας να είναι τα θέματα τέτοια που να μην φέρουν γκρίνια. Τελικά δεν το γλιτώσαμε. Υπάρχει γκρίνια στη φυσική, έτσι.
0: Υπάρχει γκρίνια, ναι, όχι γιατί τα θέματα ήταν λάθος ή λανθασμένα ή γιατί υπήρχε ασάφεια, απλά γιατί ήταν λάθος η λογική τους. Αυτό ήταν το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, μάλιστα. Τώρα, στα αρχαία, τι Βατερλό ήταν αυτό?
0: Στα αρχαία δεν είχαμε καμιά μεγάλη έκπληξη, απλά στάθηκε ο κόσμος στο ότι είχαμε αρκετό σημαντικό βαθμό υποψηφίων κάτω από τη βάση. Δηλαδή φέτος τα κάτω από τη βάση ήταν 55 και 67, πέρυσι ήταν 47 και 69. Δηλαδή έχουμε 8 μονάδες εκατοστιαίες αύξηση του αριθμού αυτών που είναι κάτω από τη βάση και μικρή μείωση των αριστούχων, δηλαδή οι αριστούχοι αντί για 2,29 που ήταν πέρυσι είναι 1,51.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι δηλαδή κάτι τόσο σημαντικό. Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω είναι στα μαθηματικά, όπου εδώ είχαμε καλύτερες επιδόσεις, διότι κάθε χρόνο τα παιδιά έγραφαν 70 έως 73% κάτω από τη βάση, τα παιδιά των οικονομικών. Και φέτος έγραψαν 64%. Ναι. Αυτό είναι μια βελτίωση, διότι σημαίνει ότι τα θέματα ήταν πιο σωστά προσανατολισμένα για αυτά τα παιδιά. Μας. Τώρα, να πούμε κάτι άλλο. Αρχίζει πια εξαιτίας της φυσικής και των δευτερευόντων των μαθηματικών ένα θέμα με τις βάσεις. Οι βάσεις στο δεύτερο πεδίο θα ανέβουν πάρα πολύ και στο τρίτο πεδίο θα ανέβουν πολύ. Τα παιδιά λοιπόν κάνουν το εξής λάθος. Βλέπουν τους βαθμούς τους φετινούς, βγάζουν τα μόρια τους, τα συγκρίνουν με την εκτίμηση για την ελάχιστη βάση εισαγωγής που έχω κάνει και τρελαίνονται. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το πράγμα θα πρέπει να το κοιτάξουν συνολικά, δηλαδή αν δεν περνάνε την ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν θα μπορούν να δηλώσουν τη σχολή. Τελεία.
1: Σωστό.
0: Άρα
1: σωστό.
0: Δεν μπορούν και να περάσουν. Τώρα, ναι. Ακούω διάφορες γκρίνιες του στυλ εγώ είχα πιάσει τη βάση της σχολής και δεν πιάνω την ΕΒΕ. Αυτό είναι παράλογο. Γιατί έχει ένα δομικό λάθος. Ποιο είναι το λάθος? Συγκρίνουν τα φετινά μόρια με τις περσινές βάσεις. Μα οι περσινές βάσεις βγήκανε με απόλυτη αποτυχία στο μάθημα της φυσικής. Και φέτος θα βγουν με απόλυτη επιτυχία στο μάθημα της φυσικής. Είναι μη συγκρίσιμα μεγέθη λοιπόν οι φετινοί βαθμοί και οι περσινές βάσεις. Και αυτό δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές.
0: Είναι πολύ σαφές. Αλλά ξέρετε, συνεχώς ακούω περνάω εκεί ή δεν περνάω εκεί.
1: Με βάση τα περσινά βέβαια.
0: Με βάση τα περσινά και αυτό είναι το λάθος.
1: Όχι, δεν γίνεται, διότι εδώ έχουμε μεγάλη άνοδο στη φυσική. Πολύ μεγάλη άνοδο.
0: Ακριβώς. Οπότε πρέπει σιγά σιγά να καταλάβουμε.
1: Και πολύ μεγάλη πτώση στα οικονομικά επίσης. Έτσι.
0: Ναι. Μεγάλη πτώση δεν έχουμε. Έχουμε στην οικονομία πολύ
1: στην
0: μεγάλη
1: οικονομία,
0: πτώση.
1: Ναι. Πολύ μεγάλη πτώση στην οικονομία.
0: Δηλαδή,
1: σωστά.
0: Τι συνέβη στην οικονομία? Πέρυσι οι αριστούχοι ήταν 29,33% και φέτος είναι 14,22%.
1: Μεγάλη διαφορά. Η μισή. Επίσης.
0: Λιγότεροι από τους μισούς. Εντάξει. Απλά επειδή πήγανε λίγο καλύτερα στα μαθηματικά, η πτώση δεν θα είναι τεράστια. Αλλά θα υπάρχει πτώση. Ουσιαστικά δηλαδή θα έχουμε πτώση μικρή στο πρώτο, πτώση στο τέταρτο, το τέταρτο είναι πάντα σαφές, και άνοδο στο δεύτερο και στο τρίτο. Αυτά ως προς τις βάσεις, και να μην ξαναμιλήσουμε για βάσεις, διότι αποπροσανατολίζουν τα παιδιά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, θα πρέπει τα παιδιά να ασχοληθούν με το μηχανογραφικό τους και όχι με τις βάσεις, ούτε με τα μόρια τους.
1: Μάλιστα. Απολύτως σαφές. Και νομίζω ότι ήταν πολύ τιμή η οδηγία αυτή, διότι δεν μπορεί έτσι να γίνει σωστή πρόβλεψη με λάθος στοιχεία, να συγκρίνονται λάθος στοιχεία. Δεν
0: έτσι,
1: υπάρχει τέτοια περίπτωση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στατικάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Για.
1: Στην Κάρνα πάμε για κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, Αμερικής απέναντι από το Βασιλόπουλο, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο. Ιδιαίτερος χώρος και το καλοκαίρι σε εκπληκτικό κήπο, σε εκπληκτικό εξωτερικό χώρο, είναι για το φαγητό σας, για το δείπνο σας, για την εκδήλωσή σας, για το τραπέζι σας, σε φίλους και συγγενείς και σε αγαπημένους ανθρώπους, οι τέσσερις εποχές, με φρέσκα κρέατα, με προσεγμένες επιλογές, με αγνά υλικά, με μοναδική απόλαυση στο τραπέζι σας και μια γευστική εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Οι τέσσερις εποχές στο Ρίο, ιδιαίτερος χώρος και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Somerset 65-261-0-910-950 το τηλέφωνο για να πιστοποιήσετε την παρουσία σας. Εβίας 250, μην ξεχνάτε, είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, καμιά πενταριά μέτρα πριν τα φανάρια της Γλάφκου, έχει σήμα ΕΚΟ. Μπαίνουμε όλοι μέσα για τα οχήματά μας, βάζουμε καύσιμο εκεί, όλοι, ανεξαρτήτως τι είμαστε, δεν πρέπει να είμαστε μόνο ταξιτζίδες, δεν σημαίνει αυτό κάτι. Εκεί έχει καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας, έχει καλή τιμή αυτή την ώρα στην αγορά και το κυριότερο, αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, διότι δεν έχουν μέσα περίεργα λογισμικά που κλέβουν την τσέπη μας, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν τη δική τους, έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Εβίας 250, το σήμα ΕΚΟ στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί που σας περιμένει εδώ στην Πάτρα. Και τα οπτικά Καραμούζης από σήμερα μαζί μας, οι μεγαλύτερες εταιρείες γυαλιών ηλίου, για να τα προστατεύσετε τώρα τις δύσκολες μέρες. Και πάντα βέβαια ο ήλιος κάνει ζημιά και το χειμώνα άμα έχεις μια ευαισθησία. Γι' αυτό είναι στη διάθεσή σας όλες αυτές οι εταιρείες γυαλιών ηλίου σε εκπληκτικές τιμές. Θα τα βρείτε εκεί όλα. Είναι κορυφαίο κατάστημα οπτικών με παράδοση ετών. Υπάρχουν και πολυεστιακοί φακοί που κάνει και δωρεάν επίδειξη ο Γιάννης ο Καραμούζης πριν την παραγγελία. Είναι δίπλα μας λοιπόν με φροντίδα και εκπληκτικές τιμές στη Μεζόνος 92 στην Πάτρα, για τα μάτια σας μόνο.
2: Νομίζω ότι η αξιόπιστη πολιτική πρόταση φαίνεται και από εκείνον που την προτείνει, από εκείνον που την καταθέτει. Να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι εκείνος ο οποίος εξηγεί αναδημοσιονομικά τη χώρα, ο οποίος την έβγαλε από το μνημονιακό αδιέξοδο και την έβγαλε από την θέση την εξευτελιστική της διεθνούς στοχοποίησης στην οποία βρισκόταν στο παρελθόν.

0: Μεγάλη κουβέντα γίνεται και δικαίως γίνεται για την παλαιά εθνική οδό Πατρών Πύργου. Οι άνθρωποι στα χωριά, στις περιοχές, στους οικισμούς από τους οποίους περνάει ο δρόμος, ταλαιπωρούνται αφάνταστα. Βεβαίως αυτή η ταλαιπωρία είναι γνωστή και σε άλλες περιοχές. Έχουν μάθει εκεί και οι άνθρωποι αυτοί που ταλαιπωρούνται να ζουν με αυτό. Βρέπανο, Αραχοβίτικα, εδώ στην Πάτρα, στην Αιγιάλια, οπουδήποτε περνάει ο δρόμος, ο παλιός δρόμος, και από πάνω είναι η νέα εθνική οδός ή μάλλον ο νέος αυτοκινητόδρομος, γιατί είναι ιδιώτες πια, ο νέος αυτοκινητόδρομος, ο κλειστός, με τα διόδια τα ακριβά. Όταν μπορεί να πάει από τον παλιό ή έχει βρει κανένα παράπλευρο και δένει με την... με τον κλειστό αυτοκινητόδρομο σε κάποιους κόμβους, το κάνει. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Το είπα πολλές φορές και στις συζητήσεις που κάναμε με τους ανθρώπους εκεί, στους κατοίκους. Δυστυχώς, λύση όπως νομίζετε στο μυαλό σας και δικαίως δεν υπάρχει. Όποιοι σας λένε ότι θα απαγορεύσουν την κίνηση των φορτηγών, δεν σας λένε την αλήθεια. Από το 17 έχει κριθεί αυτό, όταν οι κλειστοί αυτοκινητόδρομοι κινήθηκαν με απαγορευτική διάταξη από το Υπουργείο τότε στα φορτηγά να μην χρησιμοποιούν τους παράπλευρους δρόμους και την παλαιά εθνική οδό. Δεν μιλάω βεβαίως για τις τοπικές απαγορεύσεις και τις απαγορεύσεις που είναι, όπως λέμε, το 15 Αύγουστο ή τώρα το καλοκαίρι, το Σαββατοκύριακο, που ξεκινάνε μετά τις 11 την Κυριακή, εξαιρούνται τα ευπαθή προϊόντα, εξαιρούνται οι τροφοδοσίες, υπάρχουν μια σειρά εξαιρέσεων, δεν λέμε για αυτά. Λέμε για την ολική απαγόρευση. Δεν υπάρχει. Πήγαν στα δικαστήρια τότε, το είχαμε καλύψει το θέμα, οι φορτηγατζίδες, και το κέρδισαν, διότι δεν γίνεται κανένας να απαγορεύσει την κίνηση στο δευτερεύον εθνικό δίκτυο από τα φορτηγά, τα οποία πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας και είναι νόμιμα και κινούνται νόμιμα στους δρόμους μας. Ξεκάθαρο. Όποιος σας λέει ότι, ξέρετε, εγώ θα σας κλείσω τα φορτηγά απ' έξω και δεν θα περνάνε μέσα, δεν λέει την αλήθεια. Ή είναι πλημελώς ενημερωμένος. Μπορεί βεβαίως, και γίνεται αυτό, πληροφορήθηκα, σε διάφορα δημοσιεύματα διάβασα, ότι οι επισκέψεις των αντιπεριφερειαρχών εδώ της περιοχής διαδέχονται η μία την άλλη. Καθένας πάει και κάνει ένα τραπέζι, βγάζει και δύο φωτογραφίες και γίνεται δημοσίευση. Και νάτι, μπράβο, ενδιαφέρονται. Είπα λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν στην εξομάλυνση του προβλήματος και όχι στη λύση του. Λύση δεν θα βρείτε. Δυστυχώς, να τα λέμε έξω από τα δόντια. Θα σου βάλει το όριο 30, μπορεί. Θα σου κάνει διαβάσεις, διαγραμμίσεις καινούργιες να φαίνονται, φανάρια παλώμενα, φανάρια που θα κλείνουν και θα ανοίγουν με ένα πάτημα του κουμπιού όταν θέλει να περάσει τα πέρατη, μπορούνε. Η τροχέα να στήσει μπλόκα και να γράφει με τα ραντάρ συνέχεια, μπορεί. Δεν το κάνει. Δεν έχει προσωπικό. Ή και αν το κάνει, θα το κάνει μια εβδομάδα και θα εξαφανιστεί. Να σου φτιάξει το δρόμο που θα σαπίσει λίγο-λίγο, γιατί δεν είναι για τόσο βαριά κυκλοφορία και είναι παλιός, και αυτό μπορεί. Να σου απαγορεύσει τα φορτηγά, κατά την άποψή μου, δεν μπορεί. Θα ζείτε με αυτό. Διάβασα και τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις των πολιτών που λέει: εμείς στην Αιγιάλια από το 17 ζούμε έτσι, έτσι είναι. Εδώ στο Δρέπανο, στα Ραχοβίτικα, στο Ρίο, απάνω στα βόρεια πλευρά, Ψαθόπριγος και τα λοιπά, δεν τολμάγανε να βγάλουν το πόδι τους κάτω από το πεζοδρόμιο. Έτσι είναι και συνεχίζει. Δυστυχώς, τα διόδια τοποθετήθηκαν εκεί που τοποθετήθηκαν και δημιούργησαν αυτό. Δεν φεύγουν τα διόδια. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να φύγουν τα διόδια, δηλαδή να λέμε και πραγματικότητα, να λέμε και το ρεαλιστικό. Θέλουμε, ναι, βεβαίως, να μην ήταν εκεί, ναι, η χάραξη, ναι, όλα αυτά. Τώρα όμως έχει γίνει. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι ο κύριος Γιάννης Πανίτσας στο τηλέφωνο. Είναι ο κύριος Πανίτσας. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ξαναδοχή.
0: Λέω ακούτε. Λοιπόν. Ναι, σας ακούω πολύ. Λέω λοιπόν ότι έχετε μεγάλο θέμα. Μόνο εξομάλυνση μπορεί να γίνει. Μόνο μια δεν ξέρω, μια, και πάλι αυτό πόση διάρκεια να έχει και αν κρατάει ο έλεγχος, η έλεγχη, η τροχέα κτλ. Έργα μπορεί να γίνουν όμως. Μικρά, βελτιωτικά έργα της καθημερινότητας. Τι σας λένε οι επισκέπτες που εκεί τους κερνάτε καφέ και έρχονται και φωτογραφίζονται?
1: Και εγώ αυτό αρχίζω να πιστεύω, ότι μόνο εξομάλυνση μπορεί να γίνει. Γιατί από ό,τι φαίνεται, αν ήθελαν να απαγορέψουν τα φορτηγά, θα τα είχαν απαγορέψει τόσο καιρό.
0: Βέβαια, δεν μπορούνε, σας το λέω εγώ. Δεν μπορούνε.
1: Τώρα ήρθε ο κύριος Ζουμπονάνος προχτές. Βάλαμε κάτι κάμερες οι οποίες προειδοποιούν τα οχήματα ότι έχουν υπερβεί το όριο ταχύτητας των 30 χιλιόμετρων.
0: Ναι, να σας πω, μόλις γράφτηκαν, μπήκαν κάμερες, χωρίς να εξηγούν σε μερικά site, σε μερικές αναρτήσεις, έβαλε η περιφέρεια κάμερες. Ωραία, έβαλε η περιφέρεια κάμερες. Δεν εξηγήσαν ότι είναι κάμερες ενδεικτικές της ταχύτητας που γράφει. Και να σας πω ότι ενδεικτικές είναι. Είναι ψηφιακές, είναι matrix και σου δείχνει τι ταχύτητα πας.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό είναι. Υπάρχουν τέτοιες κάμερες σε πολλούς τέτοιους δρόμους. Αυτές οι κάμερες είναι αυτό, δεν είναι τίποτα άλλο. Ένα. Και δεύτερον, με συγχωρείτε που θα το πω, εγώ μιλάω στην καθημερινότητα. Ρεαλιστικά τι συμβαίνει. Ξέρετε τι λέει ο οδηγός που είναι ασυνείδητος και δεν καταλαβαίνει που έχει μπει, τι οδόστρωμα έχει και πού πηγαίνει με χίλια? Α, σωστά γράφει το κοντέρ. Αυτό λέει. Δεν λέει, όπα, κόψε. Δυστυχώς.
1: Το πρόβλημα είναι ότι μπήκαν οι κάμερες εκεί, αλλά για να λειτουργήσει αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση καθημερινή.
0: Βέβαια.
1: Πράγμα το οποίο είναι δύσκολο. Σήμερα υπήρχε ένα περιπολικό της αστυνομίας και όντως η ταχύτητα είχε μειωθεί. Βλέπουμε τα αυτοκίνητα και συμμορφώνονται, μπορώ να πω. Και δεν είχαμε και τόσο πολλά φορτηγά σήμερα όσο είχαμε τις άλλες μέρες. Αλλά ήταν παρουσία της αστυνομίας εδώ. Ναι. Μόλις πήγε η αστυνομία, θα αρχίσει πάλι το ίδιο.
0: Η αστυνομία δεν πρόκειται να είναι κάθε μέρα εκεί. Η αστυνομία θα κάνει ένα ντου για κανιά εβδομάδα, βαριά 10 μέρες και πολύ λέω, και μετά θα ξαναλέτε τα ίδια από την ανάποδη. Πάμε, φέρτε την αστυνομία. Ναι, τα έχουμε ζήσει αυτά. Όταν ένα θέμα μπαίνει στη δημοσιότητα και παίρνει διαστάσεις, σπέβδουν οι δυνάμεις όλες. Ήρθαν οι αντιπεριφερειάρχες και φωτογραφήθηκαν και έταξαν. Πλάκωσε και η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Μόλις σβήσουν τα φώτα της ράμπας, θα ξαναδείτε την κατάσταση που ήταν πριν. Αυτή είναι η αλήθεια. Δυσάρεστη πολύ. Πολύ δυσάρεστη η αλήθεια. Αυτή
1: μα
0: είναι.
1: Το ξέρω, το καταλαβαίνω και εγώ αυτό που λέτε. Το καταλαβαίνω και εγώ. Δεν μπορεί,
0: τι να σας...
1: Η αστυνομία δεν θα είναι κάθε μέρα εδώ. Θα είναι μόνο τις πρώτες 10 μέρες. Και από εκεί και πέρα θα εξαφανιστεί, δεν θα υπάρχει πλέον αστυνομία.
0: Και δεν θα είναι και όλες τις ώρες.
1: Και όλες τις ώρες, ακριβώς. Θέλει κάτι πιο δραστικό. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό. Που πιστεύω ότι μόνο είναι η απαγόρευση των φορτηγών. Πράγμα που.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, από ό,τι μου είπατε για την άλλη φορά.
0: Το 2017 έγινε μια κίνηση, το ξαναλέω, από τους κλειστούς αυτοκινητόδρομους να απαγορευτεί η κίνηση σε παράπλευρους δρόμους και στο δευτερεύον εθνικό δίκτυο. Δεν κατάφεραν τίποτα. Μπορεί να γίνεται μόνο τοπικά και σε περιπτώσεις. Δηλαδή της Παναγίας, το Σαββατοκύριακο να απαγορευτούν τα βαριά φορτηγά και να ξεκινάνε μετά τις 11. Τα γνωστά αυτά, τα γνωστά. Αυτά γίνονται μόνο.
1: Εγώ πιστεύω ένα άλλο δραστικό μέτρο που πρέπει να γίνει και άμεσα είναι η είσοδος-έξοδος στον Αλυσό.
0: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Αυτό πρέπει να γίνει.
1: Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Ναι, αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό πρέπει να γίνει. Εκεί να πάει η διεκδίκηση. Εκεί.
1: Εκεί. Εμείς αυτό το ζητήσαμε προχτές. Όσο πιο γρήγορα γίνεται να υπάρξει η είσοδος-έξοδος στον Αλυσό. Και συνάμα με το ΙΠΑΣ μαζί, θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Τι σας είπαν γι' αυτό?
1: Ότι έχουν δοθεί κάποια χρήματα και το προχωράνε το θέμα.
0: Ναι. Εγώ πάντως, δεν ξέρω αν τα διάβασατε κι εσείς, διάβασα από συμπολίτες αχαιούς και από την Αιγιάλια και από τα βόρεια προάστια της Πάτρας που λένε ότι εμείς με την παλιά εθνική έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Ο άλλος λέει από το 17, από το 18, από τότε που φτιάχτηκε η Ολυμπία Οδός. Έτσι. Αυτό γίνεται.
1: Δεν ξέρετε, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και από εκεί και πέρα θα προβούμε και σε κινητοποίησεις.
0: Ναι, ακούω, το ακούω και αυτό.
1: Σε συνεργασία με το Δήμο, βέβαια, έτσι.
0: σκέφτονται να ανανεώσουν, να φτιάξουν διαβάσεις, να βάλουν παλόμενα κίτρινα, να βάλουν φανάρια που γίνεται κόκκινο με
1: φανάρια,
0: επιλογή πατώντας το κουμπί.
1: Φανάρια δεν μπορεί να μπει.
0: Δεν μπορεί να μπει. Δεν έχει πεζοδρόμιο.
1: Γιατί δεν υπάρχει πεζοδρόμιο από την κάτω πλευρά. Υπάρχει μόνο από την πάνω.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Είναι ένας νόμος το οποίο δεν μπορούμε να τον. Δεν μπορεί η περιφέρεια να τον παραβλέψει.
0: Να σας πω κάτι. Διάβασα και μία άποψη ενός ανθρώπου ο οποίος πρέπει να είναι από τα λεγόμενά του και τις γνώσεις που παρέθεσε στην ανάρτησή του, πρέπει να είναι φορτηγατζής. Δηλαδή ξέρει το πράγμα. Εκτός φυσικά για τις ταχύτητες τα λοιπά, το συζητάμε. Δεν μπορεί να αρνηθεί κανένας ότι τρέχουν και ότι πρέπει να μειωθεί η ταχύτητα αισθητά. Απ' την άλλη λέει ότι υπάρχουν μερικά σημεία στη διαδρομή όπου οι ντόπιοι παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους μπροστά σε μαγαζιά γνωστά να πιούν τον καφέ τους άναρχα μέσα στην Εθνική με πρόβλημα. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στην κυκλοφορία και στην ορατότητα για την ασφάλεια αυτών που θέλουν να βγουν στον άξονα. Ναι. Συμβαίνουν αυτά, γιατί αν συμβαίνουν αυτά, αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να λυθούν, γιατί μεγαλώνουν το μεγάλο πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ότι πίνουν τον καφέ τους. Υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα που σταματάνε, γιατί όπως ξέρετε κι εσείς, μέσα από τα καμίνια υπάρχει κεντρική αγορά. Πρέπει ο άνθρωπος να σταματήσει να ψωνίσει. Δεν είναι ότι θα πιει τον καφέ του, ότι θα το αφήσει ώρα εκεί. Θα σταματήσει, είναι για να ψωνίσει.
0: Ναι. Ναι, εντάξει. Ο κόσμος εκεί έχει μεγαλώσει, έχει γεράσει με άλλες συνήθειες. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και τώρα καλείται να αντιμετωπίσει κάτι εντελώς καινούριο και πολύ ενοχλητικό.
1: Μπορούμε να πούμε δηλαδή στο αυτοκίνητο που θέλει να πάει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ, τι το αφήσεις για 10 λεπτά εκεί που θα κάνει να ψωνίσεις.
0: Ναι. Τέλος πάντων, σας λέω ότι διάβασα και τη διαβάζω πολύ προσεκτικά αυτά που γράφονται. Δεν βλέπω άλλο τι από την έξοδο στον Αλυσό, παιδιά, αυτό είναι το θέμα.
1: Η λύση είναι η έξοδο στον Αλυσό. Εγώ πιστεύω η λύση είναι η έξοδο στον Αλυσό. Και με το ΙΠΑΣ που πρέπει να χρησιμοποιηθεί και από τις επιχειρήσεις και από τους οδηγούς. Πρέπει να πιέσουν οι οδηγοί τις επιχειρήσεις.
0: Για να παίρνουν πίσω τη μειωμένη διαδρομή. Γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Γιατί είναι θέμα ασφάλειας. Και για τις επιχειρήσεις είναι θέμα ασφάλειας και για τους οδηγούς. Γιατί ο δρόμος από πάνω σίγουρα είναι ασφαλής.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Τώρα έχουμε καταφέρει το πρόβλημα που υπήρχε πριν από πάνω να το μεταφέρουμε στην παλιά Εθνική.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν. Περιμένουμε. Οι εκτιμήσεις είναι οι ίδιες. Ό,τι είπανε ο πρώτος αντί, είπε και ο δεύτερος αντί. Το έργο είναι συγκεκριμένο, έτσι. Αυτό είναι.
1: Περιμένουμε τον Υπουργό μήπως και απαγορεύει τα φορτηγά πάνω από το 3,5 τόνους.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
0: Μια και έπαιζε τάβλη ο Μητσοτάκης, ο Στέλιος Καζατζίδης έχει ένα τραγούδι όχι πολύ διαδεδομένο, αλλά εξαιρετικό, με τη φωνή του μεγάλου Στέλιου Καζατζίδη. Ντόρτια και διάρες. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα. Αύριο πρώτο αθώο στην ίδια ώρα. Χαίρετε.

0: αγωνίες και λαχτάρες.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Sky 89,4.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Sky 89,4.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Αττικό Νοσοκομείο προς το Σκαραμαγκά. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην κάθοδο της Κηφισού. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό, με τους χιλιάδες οδηγούς που παρέμειναν εγκλωβισμένοι για ώρες στον αυτοκινητόδρομο λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας Ελπίδα. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους 3 κατηγορούμενους για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος. Παράλληλα, τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου, αλλά όχι αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Αντιθέτως, αθωώθηκαν οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι. Πρόκειται για ένα στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και 2 στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, έτσι ώστε να ελεγχθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχέας Αρμόδιο για την Αττική. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη του νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όπως ανέφερε, πάνω από 1.300 θάνατοι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη γυραιά Ήπειρο. Ανέφερε επίσης ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη, με ρυθμό 2 φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, επιβεβαίωσε ότι οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι τεχνικές συζητήσεις προβλέπεται να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δύο μέρη θα σταματήσουν τις επιθέσεις προς το παρόν και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο στενό του Ορμούς και γύρω από αυτό. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα ο ιστότοπος Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Την αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε η κίνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης να εγκρίνει ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει η Άγκυρα. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο σχολίασε ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον Παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και που τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα. Στο μεταξύ, χθες, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά του Εβραϊκού κράτους. Δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Έκρηξη σε κατάστημα ενοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και σε ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη και βραδύκαυστο φυτίλι. Ξεκίνησε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στη φάση αυτή εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παίγνια. Η νέα φάση επέκτασης εφαρμόζεται πιλωτικά έως τις 15 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, ενώ από τις 16 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή της. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε κυρίες και κύριοι, και τελειώνει και ο μήνας αύριο, κύριε κύριοι. Πάει και ο Ιούνιος, άντε να φύγουμε από το καλοκαίρι, να ξεμπερδεύουμε, δεν αντέχουμε άλλο. 37 βαθμούς Κελσίου σήμερα, το πρωί ξύπνησα 5 και 4 και είχε 29. 5 και 4 το πρωί 29 βαθμοί. Βγάζεις την πέτσα σου, χδέρνεσαι. Ενώ το χειμώνα είναι πάρα πολύ ωραία. Κάνει λίγο κρύο, φοράς μπλουζές, φοράς πουλοβεράκι, φοράς μπουφάν. Το βράδυ κοιμάσαι με κουβερτούλα, με δύο κουβέρτες, με τρεις κουβέρτες, με πάπλωμα. Κάνεις και γουτσου γουτσου και ζεσταίνεσαι, κύριε κύριε. Ενώ το καλοκαίρι, τι γουτσου γουτσου να κάνεις που είναι ιδρωμένος όλος. Και αυτός και αυτή. Ή αν είσαι, αν είσαι διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, και αυτός και αυτός. Ή και αυτή και αυτή. Ή και αυτά και αυτά. Τα ουδέτερα.

Χαμός γίνεται με Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα, γιατί βγαίνουν και τα άλλα γκάλοπ. Ανησυχεί η Νέα Δημοκρατία, μια και η ακρίβεια και κάποια άλλα θέματα είναι αυτά που την προβληματίζουν περισσότερο απ' όλα. Γι' αυτό και σήμερα θα έχουμε και νέα συσκέψη στο Μαξίμου με Θοδωρικάκο και με Μητσοτάκη, για να δούμε αν τελικά θα έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με την ακρίβεια. Το υγράριο έπεσε στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πως ξαφνικά έπεσε 40 λεπτά, αλλά έπεσε. Τα παιχνίδια συνεχίζονται ωστόσο και με τη βενζίνη. Α, να πω ότι ναι, μεν έχει πέσει το υγράριο π.χ. στην Αχαΐα και έχει φτάσει 0,90-92, αλλά στην Ηλία είναι 15 λεπτά πιο φθηνό. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Κάτι καρτελάκι υπάρχει εδώ στο LPG στην Αχαΐα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Να μας εξηγήσουν αν δεν έχουν κάνει καρτέλ και δεν έχουν συνοηθεί, να μας πούνε για ποιο λόγο όλοι μαζί το έχουν 92-95 και στην Ηλία έχει 0,85 για παράδειγμα. Δεν ότι έχουν κάνει καρτέλ, αλλά να μας εξηγήσουν πώς γίνεται αυτό. Και παλαιότερα θυμίζω ότι όταν έχει στην Πάτρα ένα 40 το LPG, στην Ηλία έχει ένα 20 και ένα 18.

0: Στο αστυνομικό δελτίο να πούμε ότι είχαμε μια φωτιά πριν από λίγη ώρα σε ένα εργοστάσιο στην βιομηχανική περιοχή, εκεί που φτιάχνουν, μάλλον που ανακυκλώνουν μπαταρίες. Ευτυχώς η φωτιά ήταν στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, δεν κινδύνευε στο εργοστάσιο, επιτόπου οχήματα των πυροσβεστών που κατάφεραν οι άνδρες να σβήσουν την πυρκαγιά στον αύλιο χώρο του εργοστασίου ανακύκλωσης μπαταριών. Είχαμε και πριν από λίγο ένα χοντρό επεισόδιο στην Κορίνθου, στην Πάτρα, με πρωταγωνιστή ένα δικηγόρο. Ο δικηγόρος είχε παρκάρει λοιπόν στην Κορίνθου και πάει ένα αγροτικό κύριε και τον κλείνει. Κορνάρει ο δικηγόρος, βγαίνει έξω ο αγροτικός, του λέει, μάλλον συγγνώμη, έχει το αγροτικός, το πάει πιο, λίγα μέτρα πιο πέρα. Ο δικηγόρος βγαίνει από το αμάξι, το κλειδώνει και φεύγει. Του λέει, τι γίνεται, του λέει. Δεν θα φύγεις, του κάνει ο αγροτικός. Τι μου κόρναρες, όταν που θα μένεις εδώ. Η μια κουβέντα φαίνει την άλλη, γιατί ο δικηγόρος του κόρναρε για να φύγει, αλλά δεν θα φύγει από τη θέση του. Καταλαβαίνετε τώρα. Γίνεται φασαρία, έρχονται ομάδα Δίας, τους πιάνουν και τους δυο, δικηγόρο και αγροτικό, και τους πήγανε μέσα για αλληλομηνύσεις. Και όλα αυτά επειδή ο δικηγόρος πάρκανε νόμιμα βέβαια, αλλά του κόρναρε για να φύγει, έστω και αν ο κύριος δεν ήθελε να φύγει, και έγινε αυτό που έγινε. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, πάμε στο ΠΑΣΟΚ, πάμε στη Νέα Δημοκρατία, πάμε στον Κασελάκη, πάμε σε όλους αυτούς, γιατί γίνεται χαμός με τις δημοσκοπήσεις. Και είχαμε και την πρώτη συνάντηση της σκιώδους κυβέρνησης Τσίπρα, στην οποία συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, ως τομεάρχης. Καλημέρα κύριε Σκανδάμη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας ακούμε λοιπόν. Καταρχάς, ποιο ήταν το κλίμα στην ομάδα, τι είπατε, πώς θα το παλέψετε μέχρι τις εκλογές?
1: Παρασκευή και Σάββατο γίνουν ουσιαστικά δύο συνεδριάσεις. Την Παρασκευή έγινε συνεδρίαση υπό τον Αλέξη Τσίπρα των τομεαρχών, των νέων τομεαρχών του κόμματος, όπου εκεί οι 25 τομεάρχες και αναπληρωτές ανέπτυξαν τις σκέψεις πάνω στα αντικείμενα που αναλαμβάνουν σε προτάσεις σύνδεση των τομέων στελέχωσής τους. Άρα υπάρχει μια ενεργός πολιτική διαδικασία για να αναλάβει ο καθένας αυτά που του αντιστοιχούν και να γίνει μια ορθή αντιπολίτευση προς τη Νέα Δημοκρατία. Υπόθηκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Υπάρχει ένας ζήλος, θα έλεγα, μια αισιοδοξία ότι μπορούν να ανατραπούν καταστάσεις που έχουν φέρει τον Έλληνα στο περιθώριο της κοινωνίας, και αυτό είναι δυστυχώς μαζικοποιημένο. Και ταυτόχρονα υπήρχε και μια δεύτερη συνεδρίαση, το Εθνικό Συμβούλιο ουσιαστικά, το οποίο συνεδρίασε για πρώτη φορά το Σάββατο, με τεράστια συμμετοχή, με τεράστια αισιοδοξία και με μότο ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός, νέα μεταπολίτευση. Αυτά είναι τα μεγάλα διακυβεύματα και το ύψιστο βέβαια διακύβευμα είναι να έχουμε στο μέλλον κυβέρνηση, στις επόμενες εκλογές, χωρίς τη Νέα Δημοκρατία μέσα και με το κόμμα της Ελλάς στην πρώτη θέση της επιλογής του κόσμου, ώστε να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή και ελπίδα για την κοινωνία.
0: Σήμερα έχουμε στο Μαξίμου συνεδρίαση για ένα από τα πιο μεγάλα αγκάθια, αν θέλετε, της κοινωνίας σήμερα, που είναι η ακρίβεια. Έχουν γίνει πολλές σκέψεις, κύριε Σκανδάμη. Δεν ξέρω, τι σκέπτεστε για το θέμα αυτό, γιατί λέει η Νέα Δημοκρατία ότι είναι ένα διεθνές θέμα, παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι ελληνικό δηλαδή. Βέβαια οι άλλοι λένε τώρα, εγώ μίλησα με κάποιους ανθρώπους της αγοράς και μου λένε τι ΦΠΑ π.χ. ας πούμε έχει Δανία στα προϊόντα κλπ. Δεν ξέρω, βλέπετε να το αντιμετωπίσουμε αυτό? Υπάρχει λύση?
1: Ναι, θα έλεγα το εξής, δεν είναι μόνο η διαφορετικότητα του ΦΠΑ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτόχρονα είναι η εκτόξευση της ακρίβειας πάνω από τις άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι αποτέλεσμα της πολιτικής επιλογής της Νέας Δημοκρατίας να μην ελέγξει την αγορά. Στην πραγματικότητα αυτό γίνεται. Μιλάμε για μια απίθανη καρτελοποίηση από την ενέργεια, από τα σούπερ μάρκετ, από άλλους τομείς της αγοράς, έτσι ώστε οι τιμές να πηγαίνουν με την ίδια ουσιαστικά τιμή. Υπάρχει μια υποκρισία με το πόσο κάνει. Δηλαδή, καλεί τον πολίτη ουσιαστικά να γίνει συνυπεύθυνος για την ακρίβεια και να επιλέγει που είναι το φθηνότερο προϊόν, αλλά σε μια κατελοποιημένη αγορά, ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχουν φθηνότερα προϊόντα. Ή η τρέλα να μετακινηθώ 2-3 χιλιόμετρα για να βρω ένα είδος, ουσιαστικά και μόνο η μετακίνηση με το καύσιμο μπορεί να χαλάσει, μετακίνηση που θα κάνει, με το εισιτήριο που μπορεί να πάρει, μπορεί να τρώει τελικά, να καταπίνει την όποια μικρή ελαχιστοποιημένη διαφορά. Χρειάζεται μια νέα πολιτική, αυτό είναι σίγουρο. Χρειάζεται ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για να ασκεί πραγματικά τον έλεγχο και να βάλει και κυρώσεις όπου χρειάζεται, όχι σαν και αυτές που είδαμε πρόσφατα, όπου μπορεί να έχουν εκατομμύρια τζίρο οι εταιρείες και τρώνε ένα μικρό πρόστιμο το οποίο δεν το ακούνε καν. Χρειάζεται έλεγχο στην αγορά, χρειάζεται σταθερά τιμολόγια στην ενέργεια. Χρειάζεται δηλαδή ένα πλέγμα μέτρο που τώρα επεξεργάζεται το επιτελείο της Ελλάδας και θα φανεί φυσικά και στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, που θα υπάρχει μια συνολική ανάπτυξη του σχεδίου για την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή ακούμε πάρα πολλά για το κόμμα και υπάρχει μια κινητικότητα στον χώρο της αριστεράς και το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι πραγματικά γίνεται μεγάλος ντόλος, εγώ θα έλεγα, πολιτικός ντόλος. Τελικά, στο κόμμα της Ελλάδας, στο κόμμα Τσίπρα, τους θέλετε τους παλιούς, θέλετε τον ΣΥΡΙΖΑ, θέλετε άλλους αριστερούς? Γιατί βλέπω ότι πολλοί από αυτές τις ομάδες βάλουν με δυο λάμδα κατά του Τσίπρα και δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει. Έχετε ανοιχθεί πολιτικά σε αυτούς?
1: Εγώ θα έλεγα δεν επιτρέπεται να μπω εγώ τώρα στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, που κάθε άνθρωπος έχει το σεβασμό από όλη την κοινωνία φαντάζομαι, αλλά έχουν τις διαφοροποιήσεις τους. Εδώ είναι προφανές το εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης εγκλείει όλους τους ανθρώπους και της ριζοσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας και της ακυδεμόνευσης της σοσιαλδημοκρατίας και του σοσιαλισμού. Δηλαδή δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, ούτε αυτό που θέσατε στην αρχή, η πόνοια έτσι, ηλικιακής διαφοροποίησης επιλογών στη βάση της ηλικίας. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, το κόμμα είναι ανοιχτό για να ενταχθούν όλοι σε αυτό, για να αναλάβουν θέσεις ευθύνης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο στοιχείο ούτε τέτοια εικόνια την οποία θέτεται. Είναι ένα ανοιχτό κόμμα που καλεί όλη την κοινωνία να ενταχθεί στη τάξη του για να υπάρξει μια πραγματικά μεγάλη πολιτική αγωγή, με, αλλαγή με όχημα οπωσδήποτε την Ελλάδα και τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Αύριο είναι λίγη προθεσμία για τους αναλκυστήρες, για την απογραφή δηλαδή, και έχουμε και πρόστιμα μέχρι και 5.000 ευρώ για όσους δεν συμμορφωθούν.

0: It's alright for a while, but soon I want to more. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με άλλα θέματα τώρα και ξεκινώ με κάτι το οποίο προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές με την ελληνική δικαιοσύνη και το πώς η δικαιοσύνη διαχειρίζεται κάποια πράγματα. Λένε κάποιοι ότι πρέπει να σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, το σεβόμαστε και να μην σχολιάζουμε. Δεν γίνεται να μην σχολιάζεις αποφάσεις δικαιοσύνης. Ειδικά όταν έχει να κάνει με την κοινωνία και ειδικά όταν ακόμα και η ίδια η δικαιοσύνη σε πιο μεγάλο βαθμό βάλει κατά συγκεκριμένων αποφάσεων που έχουν ληφθεί από τα ελληνικά δικαστήρια. Τρανό παράδειγμα αυτό που συνέβη στην Πάτρα πριν μερικά χρόνια με κάποιους εμπόρους ναρκωτικών. Αυτοί οι εμπόροι ναρκωτικών λοιπόν, δύο από την Αλβανία, ένας από την Πάτρα, με καβάντζα στο Πλατάνι, στο Ρίο, στα Νικολαίκα, στην Κερίνια του Αιγαίου, είχαν κατασχεθεί, είχαν συλληφθεί τότε και είχαν κατασχεθεί 12 κιλά κάναβης, 480 γραμμάρια κοκαίνης, 43 γραμμάρια ηρωίνης, ηλεκτρονικές γαργές ακριβίας κλπ. Κλπ. Είχαμε λοιπόν συλλήψεις δύο 28χρονων πατρινών, ενός 65χρονου Αιγιώτη και δύο Αλβανών ηλικίας 22 και 36 ετών. Μάλιστα τον παράζο συλλήψεων είχε ξεκινήσει το Πλατάνι όταν ο ένας εκ των Αλβαδαπών, των Αλβανών δηλαδή, επισκέφθηκε χώρο αποθήκευση ναρκωτικών όπου βρέθηκαν θαμμένα 2,5 κιλά χασίς, 200 γραμμάρια κοκαίνη και μια ζυγαριά. Στη συνέχεια έγιναν και άλλες συλλήψεις στην Οβριά, κοντά στο ΤΕΙ της Πάτρας και στα χωριά του Αιγαίου. Ο Αλβανός διέμενε στο Ρίο και θεωρείται από την Ελλάς ως ένα από τα πιο μεγάλα κεφάλια στην εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και είχε καταφέρει να ξεφύγει από εκείνη την επιχείρηση που έγινε το Δεκέμβριο του 22. Εγκατέλειψε το όχημά του στην Εθνική Πατρών Αθηνών και πήγαινε στην Αθήνα την ώρα που οι συνεργοί του συλλαμβάνονταν. Τελικά να πούμε ότι πήγε να φύγει για Βέλγιο, καταφέρνει και ήθελε να πάει μέσω Βελγίου Αλβανία, να πάει εκεί δηλαδή. Τελικά το συλλαμβάνουν εκεί, κάνουν έκδοση στην Ελλάδα. Ο τότε καταζητούμενος ο Αλβανός προσπάθησε να ξεγελάσει τους υπαλλήλους του αεροδρομίου των Βρυξελών με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Είχε αλλάξει όνομα και επίθετο μετά τη διαφυγή του από την Ελλάδα και ήταν στο Βέλγιο και ήταν μια χαρά. Όμως οι αστυνομικοί είχαν ενημερώσει για την αλλαγή της ταυτότητας και τελικά του πέρασαν χειροπέδες. Και έτσι λοιπόν όλοι αυτοί κύριε κύριοι συλλαμβάνονται και οι πέντε δηλαδή και οδηγούνται την επόμενη χρονιά στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων πατρών και δικάζονται κυρίες και κύριοι αυτοί οι πέντε για χασίς, για κοκαίνη, για ηρωίνη, για καβάτζες, για ζυγαριές κλπ. Κλπ. Και τι λέτε κύριε κύριοι ότι γίνεται στο δικαστήριο? Βγαίνουν όλοι αθώοι. Δηλαδή στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων πατρών όλοι αυτοί οι τύποι με αυτό το κατηγορητήριο, με αυτή τη δουλειά που έκανε αστυνομία, με τις βελγικές αρχές να εκδίδουν τον 38χρονο αρχηγό, όλοι βγαίνουν αθώοι. Και τελικά οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Πάτρας δεν το βαστάνε αυτό μέσα τους. Δεν το χωνεύουν που λέμε. Γιατί σου λέει για κάτσε ρε φιλαράκι. Έχω πιάσει έναν με 13 κιλά χασίς. Έχω πιάσει έναν με 450 γραμμάρια ηρωίνη. Κόκα, συγγνώμη. Με 45 γραμμάρια ηρωίνη. Έχω πιάσει 5 άτομα. Έχω δέσει τη δουλειά. Έχω κάνει έρευνα. Έχω κάνει τα πάντα. Έχω φτάσει μέχρι το Βέλγιο. Και πάνε δικαστήριο και βγαίνουν αθώοι. Πολύ περίεργη απόφαση στο δικαστήριο αυτή. Και τι κάνει λοιπόν η αστυνομία? Προσφεύγει στον Άριο Πάγο.
1: και βγαίνει ο ή μάλλον αντιεισαγγελέας του Αλίου Πάγου με μία πρόταση 100 σελίδων και λέει: η απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημά των πατρών πρέπει στο σύνολό της να αναιρεθεί και να παραπεμφθεί για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές εκτός εκείνων που είχαν δικάσει προηγουμένως την απόφαση αυτή. Η εισαγγελική λειτουργός έκανε λόγο για κατάχρηση εξουσίας και μεροληψία της πρώτης έδρας. Ακούστε, μεροληψία, δηλαδή ότι δεν ήταν αντικειμενική η έδρα η πρώτη, οι τρεις δικαστές αυτοί δηλαδή του τριμελούς εφετείου, είχαν μεροληπτήσει δηλαδή υπέρ των κατηγορουμένων ουσιαστικά. Επίσης, το προηγούμενο δικαστήριο είχε δεχτεί όλους τους μάρτυρες της υπερασπίσεως, αλλά αρνήθηκε να εξετάσει αστυνομικούς από τη δίωξη ναρκωτικών Πάτρας, οι οποίοι χειρίστηκαν την υπόθεση, και αγνόησε τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της Ελλάς. Αυτά λέει η αντισαγγελέα του Αλίου Πάγου για τους τρεις δικαστές από την Πάτρα, οι οποίοι τους αθώωσαν όλους για τέτοιες βαριές κατηγορίες. Και έρχεται το δεύτερο δικαστήριο και γίνεται εδώ, και αποφασίζει 15 χρόνια κάθειρξη στον 38χρονο Αλβανό, 12 χρόνια στον Αλβανό υπαρχηγό, 11 χρόνια στον πατρινό διακινητή, επίσης 8 χρόνια στον υπήκο Ελλάδος διακινητή στο Αίγιο, ενώ ένας Έλληνας χρήστης που εκτελούσε χρέη οδηγού προς τις Καβάτζες καταδικάστηκε σε ποινή φυλάξεις λίγων μηνών με έφεση. Αντίθετα, δύο Έλληνες από Αίγιο και Πάτρα, στα ονόματα των οποίων το κύκλωμα είχε γράψει οχήματα, λογαριασμούς ΔΕΗ και ενοικιαστήρια σπιτιών για να καλύπτει τα ίχνη του, κρίθηκαν αθώοι. Λοιπόν, τώρα φάγανε ποινές όλοι. Αλλά κύριε κύριοι, πιστεύω φαντάζεστε τι έχει γίνει, έτσι, ότι ο Αλβανός μετά την αθώωσή του στο πρώτο δικαστήριο έγινε Λούις, και τώρα ψάχνουν το βουνό του, περάσουν χειροπέδες. Αυτή είναι η κατάσταση στην Πάτρα. Αθώωσαν εμπόρους ναρκωτικών και μιλάει για μεροληψία η αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Και εγώ τώρα αναρωτιέμαι, οι δικαστές αυτοί θα δικάζουν ακόμα? Δεν πρέπει να υπάρχει κάποια τιμωρία στους δικαστές? Θα μου πείτε, δεν ισχύει αυτό στην Ελλάδα, δεν τιμωρούνται οι δικαστές. Ναι, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε ανθρώπινες ζωές. Κάποιοι πουλάνε κόκα και ηρωίνη και μένουν ατιμώρητοι και βγαίνουν αθώοι, και θα συνεχίσουν να το κάνουν φυσικά. Και άμα χρωστά στην εφορία, σε πάνε μέσα και τελειώνει το θέμα. Είναι τρομερό. Και σιγά τώρα μη βρουν τον Αλβανό. Όχι Βέλγιο θα είναι, Αργεντινή θα είναι. Αυτά για την υπόθεση. Πάμε σε διαλυματάκι και τα λέμε σε λίγα λεπτά.
2: Sky 89,4. Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Ήλιος, θάλασσα.

0: Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
1: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Cosa?
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Sky 89,4.

Για να πάμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που λέγεται αυτοκινητοδρόμιο πατρών. Γιατί εδώ διαβάζουμε ότι ο Μητσοτάκης μάλλον έχει άλλη άποψη από όσους είπαν αυτά που είπαν με βάση την εξαγγελία του Μάριου Ηλιόπουλου για αυτό το αυτοκινητοδρόμιο στην Πάτρα. Μητσοτάκης λοιπόν την περασμένη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, πήγε στις Σέρες. Εκεί στις Σέρες λοιπόν συναντήθηκε με ανθρώπους του μηχανοκίνητου αθλητισμού και υποσχέθηκε 9 εκατομμύρια ευρώ για το αυτοκινητοδρόμιο των Σερών, το οποίο πάντα αποτελούσε ανταγωνιστή για αυτό της Χαλανδρίτσας. Στη Χαλανδρίτσα έχουν μείνει κάτι οικόπεδα μόνο, εκείνη τα οικόπεδα και τα περιμένουν, ενώ στις Σέρες έχουν προχωρήσει πολύ, έχουν φτιάξει και πίστες κλπ. Ο Μητσοτάκης λοιπόν τι έκανε? Λέει, χρηματοδοτώ με 9 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Αθλητισμού το αυτοκινητοδρόμιο.

Ρόμιο των Σερών. Όπως λέει ο Μητσοτάκης, η Ελλάδα δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις στα Βαλκάνια, γιατί ψάχνουν για πίστα εκεί πάνω Βουλγαρία και λοιπά, και Σερβία και Ρουμανία. Το αυτοκινητοδρόμιο, λέει, των Σερών, λέει ο Πρωθυπουργός τώρα, αποκτά τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί ξανά στην κορυφαία πίστα της περιοχής και σε έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς μηχανοκίνητου αθλητισμού στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Πραγματικά έχω πάθει σοκ. Ενώ λοιπόν ο Μάριος Ηλιόπουλος λέει δίνω 100.000 ευρώ καταρχάς για το αθλητισμό κλπ. Κλπ. Ενώ κάποιοι πίστεψαν, παθενοί, γιατί έχουν και τέτοια, ότι θα γίνουν πλούσιοι τώρα που είχαν τις μετοχές και ρωτάγανε τι μετοχές είναι, πόσο πάει η μετοχή κλπ. Κλπ. Έχετε ο Μητσοτάκης και το καλύπτει. Μούγκα στη Στρούγκα στην Πάτρα, δεν έγραψε κανείς τίποτα, γράψανε σήμερα. Και λέω τώρα, εγώ τι να πιστέψω τώρα, το Μάριο Ηλιόπουλο ή το Μητσοτάκη? Και ας το Μάριο Ηλιόπουλο λεφτά δίνει, τους πατρινούς του αυτοκινητοδρομίου ή το Μητσοτάκη? Μου λένε κάποιοι ότι δεν έχει σχέση το αυτοκινητοδρόμιο στην Πάτρα, γιατί είναι καθαρά ιδιωτικό, με αυτό το Σερών. Γιατί η Ελλάδα, μάλλον στην Ελλάδα χωράνε δύο αυτοκινητοδρόμια. Και γιατί το Μητσοτάκη δεν ενισχύει την Πάτρα και έδωσε 9 εκατομμύρια στις ΣΕΡΕΣ? Λέω, δεν ξέρω. Όταν δηλαδή ένας πρωθυπουργός πηγαίνει και λέει ξεκάθαρα εδώ είμαστε, αυτοκινητοδρόμιο Σερών, τι να μας κάνει η Χαλανδρίτσα που παλεύουμε 35 χρόνια και είμαστε ακόμα στο μηδέν? Για μένα μακάρι να γίνει η Χαλανδρίτσα, αλλά πώς θα γίνει δεν ξέρω. Όταν το Αρχηγόπουλο που λέγεται Μητσοτάκης λέει ΣΕΡΕΣ, έτσι είπε ξεκάθαρα. Θέλω επίσης να διαβάσω, για να καταλάβετε και ότι την γκρίνια υπάρχει στην Πάτρα, μία άποψη του Μάρκου Καπετανάκη, ενός πατρινού που έχει ασχοληθεί με το αυτοκινητοδρόμιο περισσότερο από όλους. Λέει ο Μάρκος, τώρα είναι η ώρα της αλήθειας για τους φορείς που επί χρόνια μας πεπιλάνε το μυαλό για τις καλές προθέσεις για ανάπτυξη, βελτίωση βιωτικού επίπεδου των κατοίκων της περιοχής και άλλα όμορφα λόγια. Βγάλτε λοιπόν τις μάσκες και πέστε μας ξεκάθαρα, θέλετε ή δεν θέλετε να γίνει το τεράστιο αυτό αναπτυξιακό έργο για την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή? Αν θέλετε να γίνει, πάψτε να βάζετε τρικλοποδιές, δήθεν επιφυλάξει την επένδυση. Τι νόημα έχει ο ορκωτός λογιστής για την αξία των μετοχών σας που πήρατε δωρεάν? Τι νόημα έχει να ζητάτε να καθορίσετε εσείς τι θα φτιάξει ο επενδυτής στο σπίτι του? Τι νόημα έχουν οι κομματικές ταυτότητες όταν μιλάμε για το φιλί της ζωής στην ευρισκόμενη, στην εντατική περιοχή μας? Πάρτε το χαμπάρι, αν ματαιωθεί η επένδυση με δική σας υπαιτιότητα, ετοιμάστε τον επικίδιο λόγο για την πόλη. Ξυπνήστε και γίνετε πατρινοί έστω για λίγο. Βγείτε φόρα και αγκαλιάστε την επένδυση και τον επενδυτή χωρίς μισόλογα και κούφιες επιφυλάξεις. Και το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Αυτά που λέει ο Μάρκος τα καταλαβαίνω, ο Καπετανάκης. Και έχει δίκιο, έχει αγωνιστεί πολύ. Αλλά τώρα μου κάνει εντύπωση όταν ο Πρωθυπουργός της χώρας δείχνει ΣΕΡΕΣ, μιλά για ΣΕΡΕΣ, ενισχύει ΣΕΡΕΣ, 9 εκατομμύρια ευρώ στις ΣΕΡΕΣ. Πού πάμε εμείς ξεβράκοντες στα αγκούρια? Λέω εγώ, δεν ξέρω. Αυτό λέει η λογική μου. Τώρα αν έχουν κάποιοι άλλη λογική μου το πούνε, αλλά όταν εγώ διαβάζω για το Μητσοτάκη ότι πήγε ΣΕΡΕΣ στο αυτοκινητοδρόμιο, γιατί δεν πήγε Χαλανδρίτσα π.χ. λέω, να δει τα οικόπεδα εκεί, το χώρο

Γίνεται ζητικά με το Δήμο, κύριε Γκύρη, με αυτά που είπε ο Ξυλιάς στην εκπομπή μας πριν από μερικές ημέρες. Είχαμε κανένα νέο? Δεν είχαμε νέο. Και θυμίζω ότι είπε ο Ξυλιάς ότι σε πολλά μαγαζιά της Πάτρας, τα οποία τα νοικιάζει ο Δήμος στους μαγαζάτορες, το ρεύμα, δηλαδή λογαριασμός, δεν έρχεται στο όνομα του επιχειρηματία που έχει επενδύσει εκεί και έχει ανοίξει π.χ. ένα καφέ, ένα εστιατόριο, αλλά πάει στο Δήμο. Δεν έχει γίνει δηλαδή αλλαγή ονόματος. Και λέει τώρα ο Ξυλιάς, π.χ. μαγαζί κοντά στην πλάζα, εκεί στην περιοχή της πλάζας, χρωστάει ρεύμα 200.000 ευρώ. Αλλά το ρεύμα που του έρχεται είναι στο όνομα του Δήμου. Δεν είναι στο όνομα Φλαμής. Είναι Δήμος. Άλλο μαγαζί χρωστάει, λέει, 30 χιλιάρικα στη ΔΕΗ. Και αυτό στο όνομα του Δήμου, το μαγαζί. Τι θα γίνει τώρα?

Και έψαξα λίγο και βρήκα και άλλες οφειλές στο Δήμο. Ο Δήμος λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προχώρησε σε μια διαγραφή οφειλών 21,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι χρήματα που τα κυνηγάνε από εποχή Καράβολα και Μημοφλωράτου και δεν θα τα παίρνανε ποτέ. Να πούμε λοιπόν ότι στην τελευταία μεγάλη ρύθμιση χρεών το 24 εντάχθηκαν εκατοντάδες πολίτες και επιχειρήσεις και οι οφειλές ήταν περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ, κάπου 145.000 αφημοί. Είχαν δηλαδή μικρά ποσά στο Δήμο, ξέρω, είχαν μια κλίση 20 ευρώ, τέτοια πράγματα. Η κλίση συνολικά πάντως είναι αυτή τη στιγμή αρκετά μεγάλο το ποσό, ενώ θυμίζω ότι είχαμε δύο διαγραφές παλαιών προστήμων, η μία ύψους 322.000 ευρώ και η άλλη 132, δηλαδή συνολικά είχαμε 450 χιλιάρικα κλήσεις που διεγράφησαν, δεν πληρώθηκαν από τους δημότες. Και να θυμίσω ότι υπάρχουν και 125 μεγαλοφιλέτες οι οποίοι χρωστούν πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο.

Είχαμε και εξέλιξη στην υπόθεση ενός αστυνομικού ο οποίος είχε καταγγείλει έναν τύπο ο οποίος τύπος ήταν εργαζόμενος κάποτε και τώρα ακόμα σε μια πιτσαρία. Αυτός ο τύπος λοιπόν είχε συλληφθεί από αστυνομικούς τότε το 21, γιατί είχε κάνει κάποια τριανταριά κλοπές. Του είχαν φορτώσει και μερικές ακόμα, είχαν πάει 80 κλοπές. 80 κλοπές συνολικά. Και τελικά ο τύπος αυτός κατηγορείται από έναν αστυνομικό που εκείνη την περίοδο είχε γνωστό αστυνομικό, είχε χάσει από κλοπή τη μηχανή του μεγάλου κυβισμού έξω από το σπίτι του, και στην μπαγκαζιέρα της μηχανής είχε μέσα 5.000 ευρώ περίπου. Οπότε μαζί με τις κλοπές ο αστυνομικός καταγγέλει ότι αυτός πρέπει να είναι ο δράστης της κλοπής της μηχανής του και των 5.000 ευρώ. Ακούστε τώρα. Ο κλέφτης των 30 κλοπών λέει: δεν είμαι εγώ. Καμία σχέση. Ναι, μεν έχω κάνει κάποιες κλοπές, τις έχω παραδεχθεί, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός. Δεν είμαι εγώ ο οποίος έκλεψε τη μηχανή. Ούτε τα 5.000. Οι αστυνομικοί τον πιστεύουν, κάνουν έλεγχο στο σπίτι του και βρίσκουν κάποιες αποταμιεύσεις 8.000 ευρώ. Εγώ δεν ξέρω τώρα αν αυτές ήταν από άλλες κλοπές κλπ. Κλπ. Τα βρίσκει η δικαιοσύνη. Τι κάνουν λοιπόν αυτοί οι αστυνομικοί? Παίρνουν τα 8.000 και δίνουν τα 5 περίπου στον συνάδελφό τους αστυνομικό που τα έχει χάσει από τη μηχανή. Δηλαδή, χωρίς να έχει γίνει δικαστήριο, οι αστυνομικοί βουτάνε τα 5.000 από τα 8, κρατάνε τα υπόλοιπα στην αστυνομία και τα παραδίδουν στον αστυνομικό χωρίς να γίνει δίκη. Χωρίς να ξέρουν αν είναι δικά του τα λεφτά. Ενημερώνει το εισαγγελέα για την κίνηση αυτή και διατάσσει τον αστυνομικό να επιστρέψει τα χρήματα αυτά, γιατί δεν έχει αποδεχτεί ότι είναι δικά του. Και τα χρήματα αυτά πάνε παρακαταθήκων και δανείων. Στο πρώτο δικαστήριο που γίνεται, γι' αυτό λέμε τώρα ότι έχουμε θέματα με τους δικαστές, το δικαστήριο δεν κοιτάζει ένα στικάκι με κάμερα κλειστού κυκλώματος, το οποίο ο στικάκι, και το βίντεο δηλαδή, έδινε άλοθη στον πιτσαδόρο και κλέφτη. Και τον καταδικάζουνε, του ρίχνουνε καμπάνα. Φυλακή. Με αναστολή. Και προχθές έγινε η δίκη σε δεύτερο βαθμό. Στο εφετείο. Και ο κατηγορούμενος καταδικάζεται για κάποιες κλοπές που είχε κάνει, όχι για όλες, για κάποιες κλοπές που είχε κάνει, τις οποίες είχε παραδεχτεί κιόλας, αλλά έλεγε ότι έχει αλλάξει η ζωή μου, δουλεύω στην πιτσαρία, έχω γίνει νόμιμος κλπ. Κλπ. Κλπ. Και αθωώνεται πανηγυρικά για την κλοπή της μηχανής του αστυνομικού. Και τώρα κοιτάξτε τι γίνεται. Τσάμπα του κατηγορούσε ο αστυνομικός στον καιρό ότι έκλεψε τη μηχανή, γιατί το δικαστήριο αυτό είδε το στικάκι με το βίντεο και είδε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας τη συγκεκριμένη στιγμή που εκλάπη η μηχανή ήταν στην πιτσαρία και έφτιαχνε πίτσες. Μαργαρίτα, απόλα, λουκάνικο, μπέικον και τέτοια. Καμία σχέση με την κλοπή της μηχανής του αστυνομικού και με τα 5.000. Να πω και ένα άλλο κοφό. Έγινε ΕΔΕ, λέει, στην αστυνομία, διότι κακώς οι αστυνομικοί έδωσαν 5.000 από τα 8 που βρήκαν στο σπίτι στον συνάδελφό τους που τα έχει χάσει. Και ενώ ο εισαγγελέας διατάσσει να αποδοθούν τα χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, γιατί δεν ξέρουμε πραγματικά αν είναι προϊόν κλοπής, η ΕΔΕ που έγινε στην Ερμού βγάζει τους αστυνομικούς που κάνανε τους καλούς ανθρώπους και δώσανε
στο συνάδελφο τα χρήματα αυτά, τους βγάζει αθώους. Δηλαδή ότι δεν τρέχει τίποτα, καλά κάνανε οι αστυνομικοί και δώσανε τα χρήματα στον αξιωματικό που τα είχε χάσει, γιατί σου λέει στο κλέφτη του σπίτι τα βρήκαμε, δώστα. Τρομερό. Τρομερό. Και οι αστυνομικοί από την ΕΔΕ βγήκαν αθώοι. Είναι αυτό που λέμε κόρακα σκορά, κομμάτι δεν βγάζει. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση γι' αυτό. Έκανε μήνυση, λέει ο Πελετήτης, ο Νικολόπουλο, για το θέμα του πάρκινγκ στην πλατεία Δροσοπούλου. Το είχαμε βγάλει το θέμα αυτό, αν θυμάστε, με τον κύριο Θόδωρο Κανελόπουλο, γιατί υπάρχει εκεί διαφορά με το μίσθωμα και την αποζημίωση κλπ. Στην εταιρεία που είχε το πάρκινγκ αυτό και το διαχειριζόταν. Το πάρκινγκ ανήκει στο Δήμο. Πάντως ο Νικολόπουλος τώρα που έχει και το γιο του, το Γιάννη, και συγχαρητήρια Γιάννη δικηγόρο, πιο εύκολα κάνει μήνυση, το λέει κιόλας. Δια του πληροξίουσου δικηγόρου του Γιάννη Νικολόπουλου, του γιου του δηλαδή. Του Γιάννη. Ένα αστέρι παιδί ο Γιάννης Νικολόπουλος, μπράβο του. Πραγματικά προσιλωμένος στο επάγγελμά του ως δικηγόρος και την νεαρός είναι, πάει πολύ καλά. Μπράβο στο Γιάννη Νικολόπουλο, μπράβο στο παιδί αυτό. Νικιάστηκε, λέει, το πρώην καφέ σταθμός, κύριε Γκύρη. Δεν μάθαμε που νοικιάστηκε. Πάντως νοικιάστηκε 100%. Και μάλιστα έμαθα ότι η ΟΣΕ ΓΕΑ, η εταιρεία που το έχει, δηλαδή το ΟΣΕ ήταν αυτό, είναι μάλλον αυτό, η ΟΣΕ ΓΕΑ που έχει το ακίνητο αυτό, ξεκινούσε τιμή πληστηριασμού για το ενίκιο, γιατί δίνανε προσφορές οι υποψήφοι ενοικιαστές. Ξεκινούσε λοιπόν με μίσθωμα 4.000 ευρώ. Το που έφτασε δεν ξέρω. Δηλαδή αν το χτύπησαν 2 και πάνε 4,5, 5, 5, 6 κλπ. Ξέρω ότι τόσα ζητούσε ως εναρκτήρια προσφορά ο ΟΣΕ. 4.000 ευρώ ενίκιο για το κτίριο του ΟΣΕ εκεί, του σταθμού μάλλον, του παλιού σταθμού στην πλατεία Τριών Συμμάχων απέναντι. Ούτε πέφτει στον Boys, οι οποίοι έπαιξαν το Σάββατο στην Αθήνα, και αρκετοί πατρινοί πήγαν στους Pet Shop Boys στην Αθήνα.

σχέση τώρα με το έγκλημα στο Λόγκο, να πούμε ότι έχουμε συνέχεια σε έρευνες και μάλιστα λένε πληροφορίες ότι βρέθηκαν και δύο τρίχες αγνώστου προελεύσεως στο μαχαίρι του Χωνικού. Η κυρία Ιατροπούλου, η δικηγόρος του Ιταλού, λέει ότι περιμένουμε να δούμε ποιανούν αυτές οι τρίχες και συνεχώς μαζεύονται, συγκεντρώνονται νέα στοιχεία για την πολύκλωτη αυτή ιστορία. Υπάρχει και DNA και άλλου ανθρώπου, αλλά η αστυνομία λέει ότι είναι βεβαία, αυτό είπε και η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Κωνστάντια. Είπε λοιπόν η κυρία Κωνστάντια ότι είναι βέβαια η αστυνομία ότι τέταρτο άτομο, τέταρτο πρόσωπο δηλαδή, δεν υπήρχε στο σπίτι την ώρα του Χωνικού. Αυτό λέει η αστυνομία. Ο κατηγορούμενος που είναι ακόμα στις φυλακές Χωριδαλού επιμένει πως είναι αθώος, πιθανολογεί πως μάνα και γιος αλληλοεξοντώθηκαν και θεωρεί πιθανό η μάνα να σκότωσε το γιο της και συνέχεια να αυτοκτόνησε. Άλλωστε είναι γνωστό ότι η άτυχη γυναίκα 54 ετών αντιμετώπιζε πολλά ψυχιατρικά προβλήματα. Γι' αυτό και ο γιος, ο Ολύμπιος, με βάση την κατάθεση της φίλης του, έφυγε εκείνη τη μέρα, μερικές μέρες πριν, άρον-άρον από τη Γερμανία, για να φτάσει στο Αίγιο και να συνενέσει στον εγκλισμό της μάνας του σε ψυχιατρική κλινική. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε πολλές εντυπώσεις. Και να πω ότι την περασμένη Πέμπτη κατέθεσε και ο Δημήτρης στην ασφάλεια του Αιγείου, δηλαδή συμπληρωματική κατάθεση έδωσε. Πρόκειται για το πρόσωπο το οποίο ειδοποίησε ο 65χρονος να πάει εκεί, όταν κατά τα λεγόμενά του και τον ισχυρισμό του ξύπνησε και είδε τα δύο πτώματα, δηλαδή την γυναίκα του και το γιο της, εκεί στο μοιραίο σπίτι στο Λόγκο του Αιγείου. Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Δίνουμε τώρα τη σκητάλη στον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Θα είναι κοντά σας μέχρι τη μία. Καλή συνέχεια, εύχομαι σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Sky 89,4.
1: Στον Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
1: Δηλαδή δεν θα ξανασκιάσει.
2: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
0: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
5: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένει πολύ αυξημένη η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Κηφισού και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για αυτήν την ώρα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, φορέων της αγοράς και της ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων στην πορεία των ελέγχων αλλά και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη του νοικοκυριού. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό, όταν χιλιάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν για ώρες στον αυτοκινητόδρομο λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας Ελπίδα. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους στους 3 κατηγορούμενους για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος, στους οποίους και αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου, αλλά όχι αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Αντιθέτως, αθώθηκαν οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι, ένα στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και 2 στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή της Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή της Τροχέας Αρμόδιο για την Αττική. Περιουσιακά στοιχεία αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευθούν βάσει της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως μετέδωσαν σήμερα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Πηγή με γνώση των συνομιλιών ανέφερε στο Reuters ότι οι τεχνικές ομάδες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών που εργάζονται για την εφαρμογή ενός μνημονίου κατανόησης αναμένεται να συναντηθούν στην Ντόχα τις επόμενες ημέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων Αμερικανός αξιωματούχος. Μάχη με το χρόνο δίνουν για 5ο 24ωρο τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, εντοπίζοντας ακόμη ζωντανούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την περασμένη Τετάρτη. Ο αριθμός των θυμάτων πλησιάζει τους 1.500, ενώ οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, είναι περίπου 50.000. Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι 33 άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας ανέφερε ότι ο αριθμός των κτηρίων που έχουν υποστεί ζημιές ή κατέρευσαν ανέρχεται σε 774. Την ίδια στιγμή αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που φέρεται να δείχνει τον Υπουργό Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της χώρας να παρεμποδίζει την πρόσβαση στα συντρίμμια σε Αμερικανούς διασώστες στην πόλη Λαγκουάιρα. Αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την κίνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία ομόφωνα ενέκρινε την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει η Άγκυρα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον Παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και που τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για Γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα, σχολίασε το τουρκικό Υπουργείο. Στο μεταξύ, εχθές, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά του Εβραϊκού κράτους. Συνελήφθη 57χρονη για πυρκαγιά από πρόθεση που ξέσπασε εχθές σε ξερά χόρτα στην Κορινθία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γυναίκα προκάλεσε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας φλόγα σε ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πρόκειται για το ένατο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την υπόθεση έκρηξης στα ξημερώματα έξω από επιχείρηση ενοικιάσεων αυτοκινήτων στα Πατήσια, που προκάλεσε ζημιά στην τζαμαρία της επιχείρησης καθώς και σε ένα σταθμευμένο όχημα της εταιρείας. Οι δράστες χρησιμοποίησαν εκρηκτική ύλη με βραδύκαυστο φυτίλι, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μικρός κρατήρας στο σημείο.
10: Χρειάζεται.
11: Διασκέδαση και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
9: Στην αθλητική επικαιρότητα, το γκολ του Εουστάκιου στις καθυστερήσεις έδωσε την νίκη στον Καναδά με 1-0 επί της Νοτίου Αφρικής και ταυτόχρονα την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος για τους διοργανωτές θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 το βράδυ αναμετρώνται Γερμανία-Παραγουάη. Επίσημη έρευνα διέταξε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας για τους λόγους πίσω από την απογοητευτική απόδοση της ομάδας στο Μουντιάλ. Παραιτήθηκε ο προπονητής, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους και δήλωσε ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Αυστρίας. Ο πιλότος της Mercedes άντεξε την πίεση που του άσκησε ο Max Verstappen και άφησε τον Ολλανδό στη δεύτερη θέση, ενώ το βάρθρο συμπλήρωσε ο Κίμι Αντωνέλη επίσης με Mercedes.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. Δέλτα 360.
9: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η DuroStick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Την ώρα που το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών είναι η ακρίβεια, σε μια εποχή που εμφανέστατα πλέον πολλά έχουν περιοριστεί ή και κοπεί από τις μηνιαίες δαπάνες, το παιχνίδι το πολιτικό υπερκαλύπτει ή έρχεται να υπερκαλύψει ακόμα και αυτήν την αναγκαιότητα, δηλαδή της θεραπείας, αν όχι της πλήρους αντιμετώπισης των αυξημένων τιμών βασικών προϊόντων στα ράφια, και μάλιστα έρχεται να γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης απροκάλυπτα.

0: θα το πω απλά και λαϊκά, ότι γίνεται πλιάτσικο μπροστά στα μάτια μας την ώρα που εμείς, όταν δεν έχουμε να πάρουμε τα απαραίτητα από το σούπερ μάρκετ, καθόμαστε μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή της τηλεόρασης και ούτε λίγο ούτε πολύ αρεσκόμεθα στο να βλέπουμε τις επιδόσεις των κομμάτων και των πολιτικών τους ηγετών ανά μερικές μέρες, την ώρα που ακόμα και η κυβέρνηση έρχεται να παίξει με αυτό που θεωρείται το μεγαλύτερο πρόβλημα στην πατρίδα. Γιατί όλα αυτά? Γιατί μαθαίνουμε, και δεν διαψεύδεται, ότι το Σαββατοκύριακο και σήμερα πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, η οποία τι ακριβώς λέει? Δεν έρχεται να απαντήσει στην αύξηση των τιμών των προϊόντων τούτη την περίοδο, όπου οι παρενέργειες είναι πολλές, ακόμα και στη χαλαρότητα, στις διακοπές των καταναλωτών, αλλά ομά και απροκάλυπτα η απόφαση είναι από αρχές Σεπτεμβρίου, συμφωνία κυρίων, δηλαδή κυβέρνησης, βιομηχανιών και ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ, ακούστε, τουλάχιστον με μειωμένες τιμές μέχρι τα τέλη του χρόνου. Δηλαδή, σαν να σου λέει, σε κοροϊδεύω μπροστά στα μάτια σου, τουλάχιστον να πάω στη ΔΕΦ χωρίς χαμηλά νούμερα αποδοχής. Δημοσκοπικά πληρώνεται ακριβά συνέχεια το ζήτημα της αθεράπευτης ακρίβειας, και τουλάχιστον να φτάσουν μέχρι που, μέχρι τις προπαραμονές των εκλογών. Αυτό τους νοιάζει και όχι το αδιέξοδο, το οικονομικό, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε στον Sky, καλώς ορίσατε όλες και όλοι, είναι 12 και 4 στα τελειώματα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, η 29η ημέρα του Ιουνίου. Μέχρι τη μία θα πάμε με τα επίκαιρα και τα πολιτικά, και έχουμε και δύο θέματα βγαλμένα μέσα από την τοπική ειδησιογραφία, πολύ ενδιαφέροντα προς το τέλος της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Γύρης ρυθμίζει τεχνικά και σήμερα από το στούντιο των προσφυγικών της Πάτρας στη μετάδοση της εκπομπής, η οποία έχει ως χορηγικό ακόλουθο την κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Με τα πολιτικά τεκτενόμενα θα ξεκινήσουμε, γιατί αυτό το οποίο, και είναι λάθος, κάνουμε συνήθως στις δημοσκοπήσεις, τώρα πλέον όλες τις έχουμε στον ίδιο παρανομαστή, είτε τις διαβάζουμε και λέμε ότι δεν τις πιστεύουμε. Εγώ πιστεύω ότι οι άπαντες διαβάζουν από την πρόθεση ψήφου αρχιζηρωμένες και κάποιοι λίγοι μπαίνουν στα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά αν κανείς δει το τι γίνεται τον τελευταίο μήνα, έχουμε την ανατροπή στην πρώτη τετράδα, εκεί όπου, να το πούμε τουλάχιστον δημοσκοπικά, το κόμμα Ελλάς Τσίπρα καλπάζει και απειλεί ως ένα βαθμό το κυβερνητικό, και όσο κι αν να μην θέλουν να το παραδεχθούν οι ένικοι της Αριλαίου Τρικούπη, έχουν πρόβλημα, αρχίζουν να ζορίζονται. Ένα ιδιαίτερο ζήτημα το οποίο προκύπτει μέσα από τις μετρήσεις της κοινής γνώμης, ασχέτως κάθε μιας δικαιολογίας που προβάλλεται, είναι η καταράκωση, είναι η κατάρρευση των μικρών κομμάτων. Θα μου πείτε, καθένας όσο αντέχει, η δημοκρατία χωράει όσους χωράει, αλλά κοινοβουλευτικά κόμματα, δηλαδή μικρές παρατάξεις οι οποίες έχουν και αυτές το δικό τους λόγο, την αντιπολιτευτική του στάση τα τελευταία χρόνια από το 23 και μετά ή από το 19 και μετά μέσα στο κοινοβούλιο, δεν φαίνεται να αντέχουν σε αυτές τις πιέσεις, ή κάποια άλλα που κατέβαλαν προσπάθεια να εισέλθουν όταν θα γίνουν εκλογές στην Βουλή, επίσης υποχωρούν, και είναι πολλά, δεν είναι ένα. Δεν ξέρω αν αυτό θα ωφελήσει, αν δηλαδή 6-7 κόμματα θα είναι αυτά τα οποία από ό,τι φαίνεται με άνεση θα παραμείνουν στα έδρανα του κοινοβουλευτικού τους, αν θέλετε, πεδίου. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου ρόδινα, ούτε για την Νίκη, ούτε για το κόμμα του κ. Βαρουφάκη, ούτε για την ανταρσία που είχε φτάσει κάποια στιγμή εκεί στο 2,8, ούτε για το κόμμα Κασελάκη, τους Δημοκράτες, κόμμα στο οποίο επικεντρώνεται σήμερα η επικαιρότητα. Δεν ξέρω αν η φυγή, η επιστροφή, η μετεγραφή είναι το κυρίαρχο τρίπτυχο της περίοδου που διανύουμε. Με τους Δημοκράτες θα ξεκινήσουμε σήμερα και θα δούμε το πλαίσιο το οποίο πριν από λίγο περιέγραψα, γιατί οι καινούργιες φωνές, οι φρέσκες ιδέες, τα καινούργια πρόσωπα είναι καλό να υπάρχουν στην πολιτική δημοκρατική λειτουργία της χώρας και της λειτουργίας της Βουλής. Αλλά με όλα αυτά τα οποία γίνονται, με τις πολιτικές εναλλαγές, αποτέλεσμα εμφάνισης άλλων πιο ισχυρών δυνάμεων, θα λέγω ότι στριμώχνεται το πράγμα, περιορίζονται οι δυνατότητες, και θα μείνω στους Δημοκράτες. Καλωσορίζω τον συντονιστή του κόμματος στον νομό Αχαΐας, τον κύριο Δημήτρη Δέλιο Γεωργόπουλο. Έχω να του θέσω κάποια ερωτήματα και θέλω, όπως το κάνουμε και με την Νίκη, όπως το κάνουμε και με την Ελληνική Λύση, τώρα και με τους Δημοκράτες του κυρίου Στέφανο Κασελάκη, να έχουν ραδιοφωνικό χρόνο, να ακούγονται, και ας αποφασίσει ο κόσμος όταν αποφασίσει. Καλή εβδομάδα, κύριε Δελογιώργοπουλο.
1: Καλημέρα, κύριε Τριανταφύλλου. Καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τώρα βρίσκεστε στην επικαιρότητα με αυτό το οποίο έγινε με την βουλευτή σας, ανεξάρτητη θα την πω, γιατί οι Δημοκράτες και ο Κασελάκης δεν είχαν και δεν έχουν κοινοβουλευτική ομάδα στην Βουλή, αλλά εκεί που θα έλεγε κανείς ότι θα πρέπει να διατηρήσετε πρόσωπα και δυνάμεις, έχετε μία απώλεια. Δεν ξέρω γιατί επήλθε αυτή η απώλεια. Διαβάζοντας τη δήλωση του κ. Κασελάκη, κατάλαβα ότι ήταν σε λάθος ιδεολογικό δρόμο η κυρία Τζάκρη. Ακούγοντας την κυρία Τζάκρη, εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα ότι θα επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ. Για πείτε μας εσείς που ξέρετε ίσως και περισσότερα.
1: Το αν θα επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ η κυρία Τζάκρη, αυτό θα το δούμε. Ενδεχομένως έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί πολλά αυτό το τελευταίο καιρό. Για μήνες τώρα περιγράφεται ένα τέτοιο σενάριο. Σημασία έχει ότι η κυρία Τζάκρη είναι επαγγελματίας πολιτικός, είναι στη Βουλή πάνω από 20 χρόνια και αυτό την οδήγησε να πάρει τις αποφάσεις της και να έχει μια απόσταση τους τελευταίους μήνες από την αντιπολιτευτική γραμμή των Δημοκρατών. Εμείς, κύριε Τριανταφυλόπουλε, οι Δημοκράτες, είμαστε εδώ για τις ιδέες μας και όχι για την εξουσία. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί και ο καθένας μας είναι ενεργός πολίτης, έχει ένσημα στην αγορά, συμμετάσχει στους κοινωνικούς αγώνες, είναι δηλαδή άνθρωποι της διπλανής πόρτας, της επιστήμης, της δουλειάς, της παραγωγής, και κάτω από αυτές τις συνθήκες αγωνιζόμαστε να φέρουμε μια αλλαγή, μια ριζική ανανέωση στην χώρα. Δεν είμαστε εδώ για τις καρέκλες. Και αυτό και ο Στέφανος Κασελάκης το έχει τονίσει πολλές φορές και όλοι εμείς οι οποίοι έχουμε, περιβάλλουμε το κόμμα, είμαστε μαζί του, αποτελούμε τα μέλη, τα ενεργά μέλη στη κοινωνία. Οπότε λοιπόν δεν έχουμε να πούμε πολλά στο τι επιλέγει ο καθένας για να διασφαλίσει την επόμενη μέρα. Έχουμε να μιλήσουμε αναλυτικά για το πρόγραμμά μας και αυτό, και αυτό κάνουμε. Είμαστε στην επικαιρότητα, αυτή την επικαιρότητα που εμείς επιλέγουμε κάθε φορά για να μιλήσουμε με την κοινωνία, με τους παραγωγικούς φορείς και να εξηγήσουμε και να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας. Έχουμε προτάσεις σε όλο το φάσμα της πολιτικής, ας πούμε σε προκειμένα με μένα που με ενδιαφέρει το κομμάτι, έχω μεγαλύτερη έμφαση στο θέμα της επιχειρηματικότητας. Έχουμε δώσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο με μείωση της φορολογίας, με μείωση του ΦΠΑ, με μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ώστε με μείωση του έμφυα στα χαμηλά περιουσιακά στοιχεία μέχρι 150.000 και μεγαλύτερο έμφυα πάνω από 1 εκατομμύριο. Δηλαδή είμαστε εκεί που η κοινωνία ακούει. Μιλάγατε νωρίτερα στην εισήγησή σας, στην εκπομπή σας, για την ακρίβεια και αυτό που ο Πρωθυπουργός συμφώνησε, είπατε ή διαρρέεται ότι συμφώνησε το Σαββατοκύριακο. Αυτό που περιγράψατε είναι ένα καρτέλ. Ένα καρτέλ που συμφωνούν σε κυβερνητικό επίπεδο πώς θα φερθεί απέναντι στην αγορά. Αυτό το καρτέλ, αυτά τα καρτέλ εμείς τα πολεμάμε, είναι η σημαία μας. Έχουμε αναδείξει πολλά τέτοια αυτό τον καιρό και συνεχίζουμε και είμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικές πώς μπορεί να πολεμηθούν τα καρτέλ.
0: Να παραμείνω λίγο κύριε Δελγεωργόπουλε στο πολιτικό σκέλος. Γιατί τους τελευταίους μήνες δημοσκοπικά πάντα το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, οι Δημοκράτες, είναι στο μπαίνω-βγαίνω στη Βουλή. Δικαιολογημένο. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι δεν σας ακούει η ελληνική κοινωνία? Γιατί θυμίζω ότι ο κύριος Κασελάκης ήταν από εκείνα τα πρόσωπα τα οποία είχαν τεράστια αποδοχή όταν ήταν στις αρχές της πολιτικής του καριέρας αρχηγός στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί και τώρα η αποδοχή του είναι τόσο χαμηλή, αν πράγματι είναι τόσο χαμηλή?
1: Καταρχάς, το συμπέρασμα ότι μας ακούει ή δεν μας ακούει η κοινωνία το βγάζετε από τις δημοσκοπήσεις που περιγράψατε νωρίτερα και αυτές που διαβάζουμε και βλέπουμε και τακτικά στα μέσα. Ναι. Αυτό λοιπόν για μας και για το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας είναι μια συντεχνιακή δουλειά, και τη λέω συντεχνιακή γιατί φυσικά δεν είναι μια εταιρεία, είναι πολλές οι οποίες εξυπηρετούν πολλά συγκεκριμένα συμφέροντα. Αν δούμε πού ανήκουν αυτές οι εταιρείες, πολλές θα τις βρούμε γύρω από το Μαξίμου ή ανθρώπους του στο οικογενειακό, στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον των ανθρώπων της κυβέρνησης. Οπότε λοιπόν δεν πιστεύουμε ότι οι δημοσκοπήσεις αναπαράγουν και δείχνουν την πραγματικότητα στην κοινωνία. Ακόμα και το νεοσύστατο κόμμα που το δείξανε σε ποσοστά που δεν έχει φτάσει ακόμα με βάση τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα. Μην ξεχνάτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 15% με τις ευρωεκλογές με τον Στέφανο Κασελάκη, είχε 17 με 18% σε εθνικές εκλογές. Άρα δηλαδή όλα αυτά είναι επιτεδευμένα αποτελέσματα γιατί θέλουν να κατευθύνουν την κοινωνία. Εμείς τις δημοσκοπήσεις, κύριε Τριανταφυλόπουλε, τις κάνουμε στην κοινωνία. Τις κάνουμε καθημερινά, όπως σας είπα και νωρίτερα, παρουσιάζοντας τις θέσεις μας στους παραγωγικούς φορείς, στις κοινωνικές ομάδες κτλ. Και ένα στοιχείο ακόμα είναι το άνοιγμα των γραφείων μας. Ο Στέφανος Κασελάκης την προηγούμενη εβδομάδα εγκαινίασε άλλα 3 γραφεία. 2 στην Πελοπόννησο, ένα στη Ζάκυνθο και συνεχίζει αυτή τη βδομάδα σε άλλα σημεία της Ελλάδος. Το προηγούμενο μήνα επίσης 4-5 γραφεία. Δεν γίνεται δηλαδή η τοπική κοινωνία, οι τοπικές κοινωνίες να αγκαλιάζουν το Κόμμα των Δημοκρατών, να αγκαλιάζουν τον Στέφανο Κασελάκη, να βάζουν από την τσέπη τους να πληρώσουν, να ανοίξουν γραφεία και αυτό να μην απεικονίζεται στις δημοσκοπήσεις που το σύστημα θέλει. Φυσικά δεν εξυπηρετούμε το σύστημα. Είμαστε απέναντι από το σύστημα. Είναι η σημαία του Κασελάκη και όλων εμάς.
0: Τελευταίο με ερώτημα, κύριε Δελογιωργόπουλε. Η επιλογή του κυρίου Κασελάκη να μείνει πολύ μακριά ο ίδιος προσωπικά και το κόμμα από την επανεμφάνιση στη Τσίπρα, με τον οποίο είχαν όλοι θυμόμαστε πολύ καλές σχέσεις, αποδεικνύεται κατά την απόψή σας λανθασμένη κίνηση? Γιατί να κοπεί όποιος διάβολος επικοινωνίας Κασελάκη και Τσίπρα? Γιατί δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα, ακούω στις συνεντεύξεις του τον επικεφαλής σας, τον κύριο Κασελάκη, να μιλάει με αρνητικό πρόσημο για τον πρώην πρωθυπουργό. Τι λέτε εσείς?
1: Καταρχάς, την επιλογή του δεν θα την κρίνω εγώ, θα την κρίνουν οι πολίτες στους αμέσως επόμενους μήνες που θα γίνουν οι εκλογές. Ναι. Τον έχουμε ακούσει όμως όλοι να λέει στις συνεντεύξεις που αναφέρεστε πώς πολεμήθηκε από τον Τσίπρα και από το σύστημα Τσίπρα και πώς έφτασε εδώ ο Τσίπρα σήμερα να είναι απέναντι από τον Κασελάκη, όταν μάλιστα είχαν προειδοποιήσει ο ένας τον άλλον ότι με τις επιλογές αυτές θα βρεθούν απέναντι. Άρα λοιπόν ο Τσίπρας εκτελεί αυτή τη στιγμή ένα σχέδιο το οποίο πηγάζει μέσα από το σύστημα που τον, για τους δικούς του λόγους έφυγε και άφησε το ΣΥΡΙΖΑ και τον διάλυσε στην ουσία, όπως διαλύεται κάτω από τις ίδιες συνθήκες και το ΠΑΣΟΚ σήμερα, γιατί αυτό βλέπουμε ότι κάνει το σύστημα σε υπόγειες διαδρομές. Τώρα, όσον αφορά την επιλογή να συμπορευτεί με το σύστημα ο Κασελάκης, το έχει ξεκαθαρίσει. Και εμείς πάλι εδώ θυμάμαι στην δική σας εκπομπή είχαμε πει ότι ο μεγαλύτερος χορηγός του Μητσοτάκη από το 19 και μετά και περισσότερο από το 23 και μετά είναι ο Τσίπρας. Άρα τι σχέση έχουν οι δημοκράτες, ο Κασελάκης και όλοι εμείς οι απλοί πολίτες που έχουμε συστρατευτεί σήμερα στην πολιτική και λέμε να πολεμάμε το σύστημα? Πώς θα το πολεμήσουμε όταν θα συμπορευτούμε με οποιοδήποτε τρόπο με τον Τσίπρα και το περιβάλλον του? Είναι ξεκάθαρα, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, τα πράγματα. Δεν πάμε να φτιάξουμε ένα σύστημα με διαφορετικό πρόσωπο. Ποιος θα το διαχειρίζεται? Είναι το ζήτημα του ελληνικού λαού το σύστημα, ή να το καταργήσουμε, να το φέρουμε απέναντί μας και να μπουν στην παραγωγική διαδικασία πρόσωπα και φορείς οι οποίοι μέχρι τώρα είναι περιθωριοποιημένοι?
0: Μάλιστα.
1: Δώστε μου 30 δευτερόλεπτα αν μπορώ.
0: Ελάτε, κύριε Δελγιώργο.
1: Στο Αίγιο και γενικότερα στην Αιγιάλια, όπως βλέπουμε ότι περιθωριοποιούν τον οδοντοτό, έχουμε το εργοστάσιο της ελληνικής βιομηχανίας όπλων στο Μεγανίτη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα σεισμόπληκτο χτίσμα πάνω από 30 χρόνια μετά το σεισμό του 1995, το οποίο είναι εγκατελειμμένο. 7 χρόνια τώρα η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα. Έχει αλλάξει 3 διοικήσεις και το σύστημα, το κτίριο αυτό παραμένει εγκατελειμμένο. Συζητάει με διάφορους dealer, ιδιώτες, επενδυτές, Ινδούς, Γερμανούς, Ισραηλινούς, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Και σήμερα πάλι βλέπουμε ότι γίνεται μια συζήτηση για να, μέσα του, ο κύριος Δένδιας την ανοίγει, αλλά πάλι αφήνει απ' έξω την Ευώ του Αιγείου και τα εγχώρια αμυντικά συστήματα, την ελληνική βιομηχανία. Yeah. Προφανώς έρχεται και αυτός με το δικό του τρόπο να φτιάξει ένα δικό του σύστημα για την επόμενη μέρα τη δικιά του. Εμείς λοιπόν θέλουμε να καταγγείλουμε αυτή την εγκατάλειψη της ΕΒΟ των ελληνικών αμυντικών συστημάτων και να ζητήσουμε έστω την τελευταία στιγμή από την κυβέρνηση να το δει με την σοβαρότητα που πρέπει, γιατί μιλάμε για τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Πέρα από το ζήτημα του Αιγείου είναι η άμυνα στη μέση και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο θέμα για μας. Σας ευχαριστώ.
0: Μένουμε
1: πολύ
0: σε αυτά. Να είστε καλά. Εγώ πρώτα είπαμε. Ευχαριστώ, κύριε Δελογιώργο.
2: Sky 89,4. Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Cosa?
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.

0: άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
3: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
4: Τα πολιτικά πράγματα παραμένουμε. Πάμε στην Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε και την πρώτη συνάντηση του ιδίου του κυρίου Τσίπρα με τους σκιώδεις υπουργούς, όπως στην καθημιλουμένη τους λέμε, τους τομεάρχες. Ανάμεσα σε αυτούς και ο τομεάρχης εξαχαΐας, προστασίας του πολίτη, κύριος Μαρίνος Κανδάμης. Θυμίζω ότι την τελευταία φορά που μιλήσαμε εδώ στο Sky μαζί του, μας είπε ότι αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ και προσχωρεί στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Την ίδια μέρα ανακοινώθηκε μάλιστα και ως σκιώδης υπουργός του κυρίου Χρυσοχοίδη στην προστασία του πολίτη. Καλή εβδομάδα, καλώς ορίσατε.
5: Ευχαριστώ για την πρόκληση. Καλό μεσημέρι.
4: Τι είδατε εκεί τώρα? Είδατε οργάνωση, είδατε περιεχόμενο, είδατε ουσία, είδατε μία από τα ίδια, κάτι καινούριο που μπορείτε να μας το μεταφέρετε για να καταλάβουμε και εμείς το πώς το πάει ο κύριος Τσίπρας και το επιτελείο του, γιατί μέχρι τώρα είναι το όνομα, είναι το μέγεθος, είναι το ηγετικό του προφίλ που τον έχουν φέρει σε αυτήν την περίοπτη, θα έλεγα δημοσκοπικά, πράγματι θέση, κύριε Σκανδάμη.
5: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι υπήρχαν δύο διαδικασίες, μία την Παρασκευή όπου έγινε η συνάντηση των νέων τομεαρχών, 25 τομεαρχών μαζί με τους αναπληρωτές τους υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, με τη συμμετοχή του φυσικά και την καθοδήγηση, και μία δεύτερη συνάντηση το Σάββατο, το Εθνικό Συμβούλιο ουσιαστικά, το οποίο υπήρχε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή. Κατά την πρώτη συνάντηση θα σας έλεγα ότι υπήρχε μια παρουσίαση του καθενός, ο οποίος αναλαμβάνει τομέα ευθύνης και το τι είναι αυτό στο οποίο πρέπει να δοθεί έμφαση. Αφορούσε προφανώς οργανωτικά θέματα, το πώς συγκροτούνται οι ομάδες εργασία μέσα στον κάθε τομέα και ταυτόχρονα πώς καθορίζεται η στόχευση και φυσικά αυτό που έχει σημασία, μια αντιπολίτευση η οποία θα αποκαλύπτει ο κάθε τομέας τι είναι κακό από αυτά που κάνει η κυβέρνηση και φυσικά τι μπορείς να αντιπροτείνεις πάνω σε αυτή τη λέλεπα νόμων και διατάξεων και ακόμα και σκανδάλων τα οποία υπάρχουν, ώστε να πάψουμε να λειτουργούμε αντιθεσμικά σε αυτή τη χώρα και να λειτουργήσουμε με έναν τρόπο πραγματικά προγραμματικό, συγκεντρωμένο, στο να υπάρχει μια δίκαιη λύση σε κάθε τομέα που καθένας αναλαμβάνει. Άρα αυτό είναι το διακύβευμα. Έχουν πυκνώσει επίσης οι διατομεακές συναντήσεις και συζητήσεις, γιατί κάποια θέματα αφορούν πολλές φορές και αν και δύο και τρεις τομείς. Και φυσικά ένα κομμάτι αυτού του συζητήματος που συζητήσαμε είναι και το να είμαστε έτοιμοι στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με συγκεκριμένους τρόπους και προτάσεις ο καθένας. Δουλεύει και παράλληλα το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την κατεύθυνση με ένα πολύ σοβαρό τεχνοκρατικό, επιστημονικό και πολιτικό προσωπικό. Επομένως υπάρχει ένας πλήρης, θα λέγαμε, οργασμός εργασιών για να παραχθεί με πολιτικό έργο και κυβερνησιμότητα. Τη δεύτερη μέρα ήταν το Εθνικό Συμβούλιο με πιο πολλά πολιτικά χαρακτηριστικά, με το νέο στόχο που είναι ουσιαστικά η ηθική επανάσταση, είναι μια νέα μεταπολίτευση και ο νέος πατριωτισμός που είναι οι τρεις άξονες όπως προγραμματικά και στρατηγικά.

0: τους έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας. Εξαιρετική συμμετοχή, μεγάλο ενδιαφέρον, μια ζέση για αλλαγή και ταυτόχρονα ένα μήνυμα που διατυπώθηκε από πάρα πολλούς οι οποίοι μίλησαν στη συγκεκριμένη συνάντηση, ότι όλο και περισσότερο ξεκουμπώνεται ο κόσμος, δημιουργούνται όροι μιας συνεχώς αυξανόμενης τάσης να προσχωρήσουν άνθρωποι και φυσικά από το ΣΥΡΙΖΑ, την αριστερά, από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και με άλλο ενδιαφέρον από πολλούς άλλους χώρους που βλέπουν ότι τελικά αυτός ο πόλος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι εξαιρετικά ισχυρός και μπορεί να παίξει τον μεγάλο ρόλο της ανατροπής της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να μην ξανακυβερνήσει μετά τις εκλογές που μας έρχονται.
1: Mm-hmm. Άρα λέτε ότι σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, απαντιέται κατά κάποιον τρόπο, κύριε Σκανδάμη, αυτό το οποίο ως ερώτημα τίθεται στο δημόσιο διάλογο, τι καινούριο κομίζει ο Αλέξης Τσίπρας και όλοι εσείς πλέον μαζί του στην ελληνική κοινωνία. Θέλω να ρωτήσω όμως, πηγαίνοντας λίγο παρακάτω, αυτό το οποίο κομίζει, πιστεύετε ότι θα του δώσει ακόμα μεγαλύτερη πολιτική δυναμική που μπορεί πράγματι να ανατρέψει και το διαφαινόμενο εκλογικό αποτέλεσμα της δεδομένης μέχρι σήμερα πρωτιάς τουλάχιστον της Νέας Δημοκρατίας της εκλογής?
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα κόμμα που έχει μόνο ένα μήνα ζωής, έτσι δεν είναι? Άρα είναι προφανές ότι τη μακροβιότητα και την πολιτική στόχευση και την άνοδο του κόμματος την καθορίζει, κυριαρχικά θα έλεγα, η προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο είχα έτσι τη χαρά να συνομιλήσω, να ανταλλάξουμε απόψεις. Ήταν ένα άνθρωπο πιο έμπειρο, πιο όριμο πολιτικά, πιο προσγειωμένο και ταυτόχρονα και οραματιστική και ρεαλιστή, που έχει μεγάλη σημασία αυτό στο συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο καλείται να δράσει μια τυχόν κυβέρνηση που θα μπορούσε να προκύψει από τις εκλογές και να έχει ένα προοδευτικό ενδιαφέρον. Για έναν άνθρωπο ο οποίος σε διάφορα ζητήματα που θέσαμε, διάφοροι μιλώντας μαζί του, είχε μια εξαιρετική αμεσότητα στις απαντήσεις του και χωρίς καμία διάθεση υπεκφυγής. Άρα αυτό εγώ το θεωρώ πάρα πολύ ανοιχτό, εξωστρεφές, θετικό. Και αποτυπώνεται αυτό από την πρώτη στιγμή, με μετρήσεις λίγο πιο χαμηλά. Σιγά σιγά βλέπω ότι δημιουργείται μια τάση ανόδου σε όλες τις μετρήσεις. Καταγράφεται πλέον η Ελλάς σε όλες τις δημοσκοπικές έρευνες, ανεξαρτήτως των ποσοστών που είναι εκεί στο 17, 18, 20%. Καταγράφεται όμως η καθιέρωση πια της Ελλάς ως το μεγάλο πόλο της αντιπολίτευσης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επομένως,
1: έχει προκαλέσει
0: και ένα μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου που παίρνουν από πάρα πολλά κόμματα και από το ΠΑΣΟΚ και από αλλού, το πώς μπορούν να ενταχθούν στις τάξεις του κόμματος και να αποκτήσουν ένα ρόλο οργανωτικό ή μια συμμετοχή ή εθελοντική ή άλλος πώς οργανωτική, ώστε να παραχθούν αποτελέσματα. Υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον και ένα ρεύμα που σιγά σιγά φαινόταν ότι είναι υπόγειο, όλο και περισσότερο μεγαλώνει και περισσότερος κόσμος προσχωρεί, γιατί βλέπει ότι υπήρχε ένα μεγάλο πολιτικό κενό στην Ελλάδα. Πριν ένα μήνα, πριν εμφανιστεί το κόμμα της Ελλάδας, ξέρετε πάρα πολύ καλά, υπήρχε Μητσοτάκης, δεύτερο πολύ χαμηλά το ΠΑΣΟ και δεν φαινόταν πουθενά ποιος θα ήταν ο ρόλος, έτσι, ο στόχος να υπάρξει μια μεγάλη αντιπολίτευση. Δεν υπήρχε μέχρι τότε. Με την εμφάνιση του Τσίπρα όλα αυτά έχουν ξεκαθαρίσει και εμείς οφείλουμε να είμαστε σοβαροί και να υποστηρίζουμε το αφήγημα που η ίδια η διακήρυξη της Ελλάς υποστηρίζει για σοσιαλιστικό πρόταμα, σοσιαλισμό, αριστερά, και στο πλαίσιο των διεθνές και οικολογία προφανώς, πράγματα που εγώ υποστήριζα και στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έκρυβε αυτή τη συζήτηση κάτω από το χαλί. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι παρελθόν. Κοιτάμε μπροστά, κοιτάμε το μέλλον και νομίζω ότι θα παίξει ένα μεγάλο ρόλο στις επόμενες εκλογές η Ελλάς, δεδομένου ότι ο κόσμος την εμπιστεύεται όλο και περισσότερο και μπροστά στο δίλημα Νέα Δημοκρατία ή Ελλάς, γιατί αυτό είναι τελικά το δίλημα των εκλογών. Στοιχίζεται πίσω το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, διότι βλέπει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διδαχθεί από το παρελθόν, καθαρός πολιτικός, δεν ακούμπησε κανείς από τα στελέχη του το Δημόσιο Ταμείο, αντίθετα άφησαν και 37 δισεκατομμύρια πλεόνασμα, κάτι που εκτιμάται, χωρίς κανένας να κάνει μεγάλες βαθμίδες πολιτικές αναλύσεις, εκτιμάται όμως συνολικά από την ελληνική κοινωνία. Σε σχέση δηλαδή με αυτό που λέμε,
1: κάποια στιγμή,
0: στη διαφορά και στα σκάνδαλα, αυτό εννοώ.
1: Βοηθήσαμε λίγο να περιορίσω το χρόνο συνομιλίας μας, γιατί πρέπει να πάω σε δύο άλλα θέματα. Κάποια στιγμή θα μας πείτε και πώς φτάσατε στη συνεργασία, γιατί το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί μετά την ανακοίνωση της Ελλάς είναι ότι είναι λίγο κάτι σαν απόρθητο φρούριο, δεν μπορεί κανείς να έρθει σε επικοινωνία εύκολα με τον πρόεδρο ή με την ηγετική ομάδα. Εσείς, χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι, χωρίς να το μάθουμε, όχι μόνο περάσατε από το Πασόκ στην Ελλάδα, αλλά πήρατε και μια θέση ευθύνης που ομολογώ ότι και την γνωρίζετε, και πιστεύω να δούμε την δική σας πολιτική μαεστρία στην προστασία του πολίτη μέσα από τη θέση του σκιώδους υπουργού. Ευχαριστώ, κύριε Σκανδάμι, που το πάμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Sky 89,4.
1: Λοιπόν, αφήνουμε πίσω τα πολιτικά σήμερα με τους δημοκράτες του Κασελάκη και με την Ελλάς του Τσίπρα, και έρχομαι σε ένα θέμα το οποίο το χάσαμε λίγο γιατί δεν υπήρχαν εξελίξεις. Αναφέρομαι στην αξιοποίηση, αν αυτή ποτέ γίνει, του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου Πατρών. Γιατί επανέρχομαι? Γιατί αφήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε και αυτή την απουσία λόγω προσωπικού κολλήματός μου την Παρασκευή που δεν κάναμε εκπομπή, αλλά έχουμε μία ακτίδα φωτός από τα χείλη του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος εδώ στον Sky δήλωσε ότι θα έρθει σε επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Στο Άμυνας ανήκει το κτίριο του παλιού νοσοκομείου. Μήπως και αναλυφθεί μια πρωτοβουλία κυβερνητική αυτό το κτίριο να μην περάσει σε χέρια ιδιωτών. Όχι ότι είναι κακό, καμία αξιοποίηση και καμία ιδιωτική επένδυση δεν είναι κακή, αλλά υπάρχει ένα αίτημα εκπεφρασμένο από την περιφέρεια, από το Δήμο, από το προσωπικό, το πολιτικό του στρατοπέδου του ΚΕΤΧ, να γίνει ένας χώρος παροχής υγείας, εξέτασης στρατευσίμων, από πύργο, από μεσολόγοι, αποκατάστασης, έχουν πει κάποιοι θεσμικοί, ασθενών, και πάω στον πρόεδρο του πολιτικού προσωπικού στο στρατόπεδο του ΚΕΤΧ, πρώην ΚΕΤΧ, τον κύριο Απόστολο Κόγκορα, τον καλωσορίσω. Τον συναντάμε στην Πάτμο σήμερα. Καλή διαμονή να το ευχηθώ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Θεοδοφλόπουλε.
1: Για ακούστε λίγο τον υπουργό τι είπε εδώ στον Sky, και επανέρχομαι να μου πείτε την πρώτη σας σκέψη, την πρώτη σας θετική φρονό αντίδραση. Έρχομαι σε ένα θέμα το οποίο σας έχει τεθεί κατά το παρελθόν, δεν ανοίξει το Υπουργείο σας, αλλά θα μπορούσε να παίξει το Υπουργείο σας. Είναι το λεγόμενο 409 πρώην στρατιωτικό νοσοκομείο που υπάγεται σαν ακίνητος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σας είχαν πει κάποτε, δεν συζητάτε με το Δένδια να σας το δώσει, να το κάνετε ένα κέντρο αποκατάστασης, το προτείνει και ο Περιφερειάρχης αυτό. Μια δομή η οποία θα περνάνε οι φαντάροι, τα στρατιωτικά στελέχη, υγειονομικά, να μην τρέχουν στην Αθήνα, από τον πύργο, από το Μεσολόγιο, από την Πάτρα. Το σκέφτεστε καθόλου αυτό, να εμπλακείτε?
4: Δεν έχει γίνει κάτι στο διαδίκτυο ακόμα, να είμαι ειλικρινής. Αυτή τη στιγμή έχει όλη μου την προσοχή του Ταμείου Ανάκαμψης και απορρόφησή του. Όταν όλα αυτά τα έργα τελειώσουν, θα τελειώσουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο φέτος, μετά θα μπορούμε να βάλουμε προς νέα σχέδια.
1: Δεν το αποκλείεται, ακούω.
4: Όχι, δεν το αποκλείω. Και όσο με τον κύριο Δένδια έχω πολύ καλή σχέση, άμα δεν θα πήγε πρόβλημα καμία διασυμφωνία, αν θα τους ενδιαφέρει και αυτούς.
1: Ναι, γιατί η κατεύθυνση που η πόλη θέλει, οι φορείς της, είναι να μην πάει σε ιδιώτη, να μην γίνει, ξέρω εγώ, κάτι, να παραμείνει ως μία
4: δομή. Δεν έχω εικόνα. Δεν το γνωρίζω.
1: Μένουμε σε τούτα. Θα μπορούσε να γίνει. Ναι. Είναι ένα σχέδιο, είναι μια πρόταση. Θέλει ενασχόληση και θέλει και πολύ τρέξιμο και πολύ αναζήτηση. Κρατάω την απάντησή σας. Τι λέτε, κύριε Κούγκα?
3: Κύριε Δεδαφυλόπουλε, ξέρετε κι εσείς ο ίδιος ότι κάναμε ένα αγώνα και κάνουμε αγώνα, συνεχίζουμε τον αγώνα μου για την αναβάθμιση, για να ανοίξει πάλι το 409. Αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Όπως είπατε και εσείς και ρωτήσατε τον Υπουργό, ότι το κρατάτε, άρα είναι κάτι θετικό. Δηλαδή δεν το αποκλείει στο μέλλον.
1: Ξέρετε κάτι, σας διακόπτω και πρέπει. Ο λόγος που ανοίγω αυτή τη συζήτηση μαζί σας είναι ότι πριν από ένα περίπου χρόνο, περίπου, ο Υπουργός είχε ρωτηθεί πάλι για το 409 και είχε πει... επιλέξει, μη με μπλέκετε. Ήταν πάρα πολύ αρνητικός. Εδώ λοιπόν, επειδή μάλλον τελειώνει τώρα το κομμάτι της ανακατασκευής των κέντρων υγείας Σεπτέμβριο-Οκτώβριο με το Ταμείο Ανάκαμψης, είπε δεν το αποκλείω, το αφήνω ανοιχτό. Γι' αυτό κάνα την κουβέντα μαζί σας.
3: Αυτό είναι θετικό. αυτό είναι θετικό. Θετικό είναι και για την πόλη μας και για το στρατό τον ίδιο. Είναι θετικό δηλαδή που ο ίδιος ο υπουργός το βλέπει θετικά. Ναι. Όλο αυτό όμως, κύριε Τεραφυλόπουλε, έγινε μέσα από τις παρεμβάσεις που κάναμε και στη Βουλή και στον τύπο, και εσείς ο ίδιος βοηθήσατε, δεν αφήσαμε το θέμα, δεν το θάψαμε το θέμα όσο αφορά για το 309. Και αυτή δηλαδή η κουβέντα που είπε ότι ο υπουργός δεν το αφήνω, θα το κοιτάξουμε να δούμε τι γίνεται, είναι θετικό αυτό. Άρα πάει να πει ότι άμα προσπαθήσουμε, αν οι φορείς εδώ βγει μια επιτροπή με προγραμματισμένα στοιχεία και την αναβάλει το άνοιγμα του 309 και να αξιοποιήσει το 309 όπως φωνάζω τώρα και με την καινούργια δομή που έγινε των όπλων δυνάμεων, που το Αγρίνιο πήγε η αεροπορία, Άραξο, Αντραβίδα, Πάτρα, Μεσολόγγι. Άρα πρέπει να γίνει ένα στρατιωτικό νοσοκομείο. Το λένε και οι ίδιοι, δεν το λέω μόνο εγώ. Το λένε και οι ίδιοι στρατιωτικοί, ότι πρόεδρε, πρέπει να γίνει ένα στρατιωτικό. Πέρα από αυτό, πρέπει και το ίδιο το 409, όπως φωνάζουμε και το λέμε συνέχεια, πρέπει να δοθεί και στην πόλη. Αυτά τα βήματα είναι θετικά, κύριε Δραφλόπουλε. Είναι καλά τα βήματα αυτά. Απλώς όμως αυτά τα βήματα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Πρέπει δηλαδή να κάνουμε πάλι ενόχληση στον κύριο Γεωργιάδη και στον κύριο Δέβια. Αυτό όμως εγώ έχω στείλει πάρα πολλά υπομνήματα και πρόσφατα, κύριε Δραφλόπουλε, δεν το άφησε το θέμα. Πάλι το βάλαμε στην επιφάνεια και το 309. Εδώ όμως θέλουμε να έχει και παρεμβάσεις όμως και η ίδια η πόλη όμως. Οι ίδιοι βουλευτές.
1: Άρα τι θα κάνετε τώρα? Και οι βουλευτές τώρα, οι βουλευτές κοιτάνε να μαζέψουν κανένα σταυρό, μπας και επανεκλεγούν. Ναι, να τα λέμε τώρα όπως είναι τα πράγματα. Σωστά, μπήκαμε σε άλλη περίοδο. Άρα εσείς τι θα μείνετε έτσι με σταυρωμένα χέρια?
3: Όχι, όχι. Με ξέρετε καλά και τα φιλόπουλα. Όχι, δεν θα καθίσω. Ναι. Όχι. Θα στείλω πάλι υπόμια προς το Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο Οδικής Άμυνας πάλι για το 309. Γιατί αυτό είναι θετικό βήμα. Και θα ζητήσω, έχω ζητήσει πάρα πολλές φορές να με δεχτεί και ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Δέβιας.
1: Ναι.
3: Για να το θέσουμε κάτω. Το θέμα είναι ότι πρέπει δηλαδή το 309 να επαναλειτουργήσει. Η ναι. Περιφέρεια και ο Δήμος. Πρέπει η Περιφέρεια και ο Δήμος τώρα με την ευκαιρία, αυτό που είπε και ο κ. Γεωργιάδης, για το κρατάω, ότι πρέπει να γίνει και από αυτούς τους ίδιους κυρίους παρεμβάσεις προς τους δύο υπουργούς. Δηλαδή να μην πάει μόνο ο Κόγκας στο Υπουργείο. Είναι καλό να πάει η Περιφέρεια, ο Δήμος μαζί με το Σωματείο, να ανέβουμε στην Αθήνα πάνω στους δύο υπουργούς και να του θέσουμε το θέμα. Είναι θετικό αυτό.
1: Είναι πολύ πιο θετικό και με αυτό κλείνω, ότι είμαστε ήδη σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και αλλιώς γίνονται αυτές οι επαφές, αλλιώς ακούγονται τα αιτήματα και ευτυχώς, γιατί έχουμε και εκλογές συχνά, αλλιώς αντιμετωπίζονται, κύριε Κόγκα. Κρατήστε το αυτό.
3: Σωστά.
1: Και ό,τι χρειαστεί, εδώ είμαστε να το ξαναδούμε. Ευχαριστώ. Καλή επιστροφή.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Sky 89,4.
1: Λοιπόν, είναι ευκαιρία τώρα που κολλάει το σίδερο προεκλογικά, έτσι, να τα λέμε. Και πάω σε ένα θέμα το οποίο ανησυχητικό είναι. Έχω την εντύπωση ότι είναι έτσι όπως γράφεται από διάφορα μέσα. Έχει να κάνει με την ανάπλαση της Άνω Πόλης των Πατρών. Ένα έργο πάρα πολύ ωραίο. Ένα έργο το οποίο θα αλλάξει την εικόνα της Πάτρας, αλλά κάποια προβλήματα έχει. Επειδή διαβάζω άλλα στο ένα μέσο, άλλα στο άλλο, άλλα ξέρω εγώ, ζήτησα από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Μελά, να είναι εδώ στο Sky να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει, τι δεν πάει καλά, τι δεν θα πάει καλά με το έργο της Άνω Πόλης. Καλό μεσημέρι, κύριε αντιδήμαρχε.
5: Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Να πούμε, για την Άνω Πόλη συζητάμε.
1: Ναι, γιατί υπάρχει πληροφόρηση, βέβαια πηγάζει και από τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, ότι κάπου έχει ξεφύγει το κόστος, κάπου ζητάει λεφτά ο εργολάβος, εσείς δεν έχετε και πώς να έχετε, να τα δώσετε και θα σταματήσει.
5: Δεν συζητάμε για κανένα οικονομικό, ο εργολάβος έχει πληρωθεί στις εργασίες τις οποίες έχει κάνει. Ναι. Να πούμε ότι αυτό το έργο είχε τρομερά προβλήματα και με τα αρχεία τα οποία βρεθήκαμε στο χώρο, υπήρχαν καθυστερήσεις. Έτσι, για να είμαστε δίκαιοι και από αυτή την πλευρά, υπήρχαν ναι. και προβλήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν λυθεί και με τη ΔΔΕ, όπως είναι ο υποσταθμός ο οποίος είναι να γίνει μπροστά από το υδραγωγείο στη Δεξαμενή, που δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα η ΔΔΕ της εργασίας. Έχει γίνει και συνάντηση με την διαχειριστική αρχή της περιφέρειας και είδαμε τα ζητήματα αυτά και με τη ΔΔΕ. Όμως παρόλα αυτά, αυτό το οποίο είναι ότι, ο ανάδοχος που είχε το συγκεκριμένο έργο στην Άνω Πόλη δεν ανταποκρίθηκε σε αυτά τα οποία μπορούσε και έπρεπε να κάνει. Με αποτέλεσμα η υπηρεσία να προχωρήσει να το γυρίξει έκτοτο, διότι δεν μπορούμε ένα έργο να το πηγαίνουμε, ούτε να χαϊδεύουμε αυτόν ο οποίος έχει αναλάβει το έργο και στο τέλος να βρεθούμε και κατηγορούμενοι. Και είμαστε σε μια άμεση συζήτηση και με τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας και το κηρύξαμε έκτοτο. Βέβαια ακόμα δουλεύει εκεί στην πλατεία του Παντοκράτορα από πάνω, κάνει κάποιες εργασίες γιατί έχει δικαίωμα να κάνει μέχρι να περάσει αυτό, γιατί θα περάσει μια διαδικασία από τεχνικά συμβούλια, έκανε και ένσταση, θα πάει στο Υπουργείο και τα υπόλοιπα. Όμως εμείς αυτό που κοιτάζουμε είναι το πώς θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο. Και
1: γιατί,
5: θα πάμε...
1: γιατί κύριε Μελά ο εργολάβος είπε φεύγω, σε εσάς δηλαδή εγγράφωση προχωρητός?
5: Είπε φεύγω, εμείς τον κηρύξαμε έκτοτο. Άλλο είπε φεύγω και άλλο τον κηρύξε έκτοτο. Έκτοτο όταν τον κηρύξεις σημαίνει ότι και κηρυχτεί έκτοτος και αν δεν δικαιωθεί, γιατί είναι και άλλα όργανα τα οποία είναι πάνω από εμάς, σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξαναπάρει δημόσιο έργο. Άρα και προχωρήσαμε στο τελευταίο και στο πιο ακραίο μέσο το οποίο είχαμε να πάρουμε απέναντι σε έναν εργολάβο ο οποίος δεν είναι συνεπής απέναντι στις εργασίες που έπρεπε να κάνει στο Δήμο.
1: Με τι υπολοιπόμενο έργο?
5: Εμείς του είπαμε να φύγει.
1: Με τι υπολοιπόμενο έργο?
5: Διότι του θέταμε.
1: Και καλά κάνατε, κύριε Δημαρχέ.
5: Συγκεκριμένες εργασίες τις οποίες έπρεπε να κάνει και δυστυχώς δεν τις έκανε τις εργασίες. Άρα και δεν είχαμε άλλο.
1: Εσείς προστατεύσατε τα συμφέροντα του Δήμου και των πολιτών του.
5: Εγώ μαζί με τις υπηρεσίες, γιατί είναι και οι υπηρεσίες που συμμετέχουν.
1: Ωραία, το ίδιο. Τώρα
5: μαζί με τις υπηρεσίες καταλήξαμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε πρώτα και κύρια τα συμφέροντα του Δήμου. Άρα προχωρήσαμε σε μια ενέργεια την οποία δεν είναι ούτε ευχάριστη για μας, αλλά δυστυχώς έπρεπε να προχωρήσουμε για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του Δήμου.
1: Και τι ποσοστό έργου θα έρθει όταν έρθει και θα μου πείτε χρονικά που πάει το πράγμα, ένας καινούριος κατασκευαστής, ένας καινούριος εργολάβος? Τι ποσοστό απομένει?
5: Είναι μικρό το υπόλοιπο το οποίο υπάρχει στο έργο, φτάνει 15% περίπου. Δηλαδή φτάσαμε στο 85%, αλλά δυστυχώς και το 15% πρέπει να ολοκληρωθεί.
1: Εσείς τώρα...
5: Είμαστε περίπου χοντρικά σας λέω τώρα στο 85%.
1: Οι υπηρεσίες σας τι σας έχουν πει? Θα βρεθεί εργολάβος να έρθει να πάρει ένα έργο 15%?
5: Βεβαίως, γιατί δεν θα βρεθεί.
1: Δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα διαδικασία γι' αυτό?
5: Όχι, δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα διαδικασία, γιατί είμαστε στην διαδικασία αυτή την οποία σας είπαμε. Από τη στιγμή που θα περάσει από τεχνικό συμβούλιο και θα κηρυχθεί έκδοτος, προχωράμε στη διαδικασία για καινούργιο ανάδοχο. Και γιατί υπάρχουν ορισμένα σημεία. Παρακαλώ, υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία το έχουμε πει να εκτελέσει, τα οποία είναι και επικίνδυνα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να γίνει άμεση παρέμβαση, γιατί έχουν και μια επικίνδυνοτητα κάποια σημεία. Άμα αφήνει κάτι ημιτελέ σε ορισμένα σημεία, μπορεί να μην είναι μεγάλη δουλειά, να είναι μικρή, γιατί λέμε 15%, αλλά αυτό το 15% μπορεί να περιέχει και κινδύνου και για, για του διερχόμενου και γενικότερα για τον κόσμο που περνάει και στην περιοχή.
1: Ναι. Εάν δεν υπήρχε αυτή η εξέλιξη που συζητάμε, πότε θα τελείωνε το έργο της Ανωπόλης?
5: Έπρεπε μέχρι τέλος του μήνα να έχει τελειώσει.
1: Οπότε τώρα η διαδικασία είναι τρίμηνη, είναι εξάμηνη, είναι...
5: Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, γιατί εντάξει δεν εξαρτάται και όλα από εμάς.
1: Ναι. Υπάρχει παρόμοιο πρόβλημα με κάποια άλλη σε εξέλιξη εργολαβία? Περίπου, αν είναι ίδια, αν υπάρχουν απλά πρόβλημα.
5: Κοιτάξτε, οι υπηρεσίες του Δήμου, επειδή παρακολουθούμε όλα τα έργα και δυστυχώς πρέπει να το πούμε, ο 44-12 του 16, ο νόμος ο οποίος γίνονται όλες οι δημόσιες συμβάσεις, είναι ένας νόμος ο οποίος πρώτα και κύρια υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εργοληπτών και μετά το δημόσιο συμφέρον. Μάλλον δεν υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον, κύρια υπερασπίζεται τα συμφέροντα των αναδόχων. Είναι ένας νόμος ο οποίος έχει αποτύχει και δεν αφορά μονάχα την Πάτρα, αφορά όλη την Ελλάδα. Δέστε πατρών πύργου, δέστε μια σειρά άλλα έργα και τα υπόλοιπα, πόσα χρόνια τραβήξαν και τα υπόλοιπα, ουσιαστικά δημιουργείται πρόβλημα σοβαρό και έχει να κάνει με αυτό το ζήτημα. Διότι δεν υπάρχει ένα σχεδιασμό, δεν υπάρχει αυτό το οποίο πρέπει να υπάρχει να μπορούν και οι υπηρεσίες να κάνουν, και να πούμε ότι συνεχώς με το σύνολο των αναδόχων που έχουν αναλάβει είμαστε σε μια συνεχή επαφή και παρακολούθηση από πλευράς των υπηρεσιών που θέτουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε, και μπορεί, αν υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουμε και άλλες να πούμε, έχουμε κάνει και χαρτιά ειδικές προσκλήσεις, δηλαδή είναι πριν την διαδικασία της να κηρύξουμε κάποιον έκπτωτο, ότι πρέπει να συμμορφωθεί με βάση τις υποδείξεις που κάνει η υπηρεσία για τα χρονοδιαγράμματα τα οποία βάζουμε.
1: Πείτε, δεν μου κάτι τελευταίο.
5: Ένα έργο και προχωράει όπως αυτός θέλει, έχει συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις
1: και κανόνες. Και κανόνες.
5: Και πρέπει να τις στηρίζει. Τι να κάνουμε.
1: Πείτε μου σε ένα λεπτό, γιατί πρέπει να κλείσω. Γιατί, εφόσον είναι έτσι τα πράγματα, όπως τα λέει υπεύθυνα δημόσια ο Παναγιώτης Ομελάς ως αντιδήμαρχος, η αντιπολίτευση σας επιτίθεται? Από πού και ως πού?
5: Η αντιπολίτευση γιατί επιτίθεται? Η αντιπολίτευση επιτίθεται γιατί γίνονται έργα. Αυτό την ενοχλεί. Γιατί αυτό που θέλει η αντιπολίτευση να μην γίνει κανένα έργο στην πόλη, γιατί δεν βλέπει μάλλον, δεν βλέπει τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Πάτρα, και δεν μιλάμε μονάχα για τις αναπλάσεις αυτή τη στιγμή που γίνονται στο κέντρο και στην περιφέρεια και τα συνολικότερα έργα που κάνει αυτή τη στιγμή ο Δήμος. Άρα για το μόνο που θέλει είναι αυτό το οποίο θέτει πρώην μερίσεις διάταξης, να φύγει ο πελατήτης, γιατί θέλει να αποφύγει, και αυτό είναι το βασικό, και θέλει να εξυπηρετήσει άλλα συμφέροντα. Γιατί εδώ τώρα είναι το εξής. Συζητάμε και είναι ζητήματα τα οποία είναι βασικά, όπως είναι η διέλευση του τρένου, όπως είναι η βόρεια λιμενολεκάνη, όπως είναι αυτό που λένε χρηματοδότηση 12 εκατομμύρια για να γίνει μαρίνα μεγαλειώτα, αλλά εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε λεφτά, και μια σειρά άλλες επενδύσεις οι οποίες γίνονται εδώ πέρα, αλλά γίνονται με τα λεφτά του πατραϊκού λαού. Τα λεφτά του πατραϊκού λαού είναι για τον πατραϊκό λαό. Αυτό
1: μένουμε
5: πρέπει να καταλάβουμε.
1: Μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ που είχατε χρόνο, κύριε Μελά.
5: Έγινε. Καλή στιγμή.
6: Sky 89,4.
1: Με αυτά και με τούτα ολοκληρώνουμε σήμερα, λίγο πριν τη μία, σε λίγο σύνδεση με το Sky 100,3 και τους συναδέλφους εκεί. Νωρίτερα μία πεταξιά που λέμε μέχρι το κέντρο της αγοράς, για να ακούσουμε το μήνυμα της κυρίας Μυραράκη. Από μένα το Κωνσταντίνο Γύρη, και πάλι καλή εβδομάδα αύριο εδώ, πρώτο Θεός, 12 και κάτι.
7: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Sky 89,4.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισού από τη γέφυρα Λυκόβρησης προς το Περιστέρι ανά τμήματα, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και στη Σταδίου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες εξέτασαν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Αναμένονται δηλώσεις στις 2 μετά το μεσημέρι από τον Υπουργό Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκο. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό, όταν χιλιάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν για ώρες στον αυτοκινητόδρομο λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας Ελπίδα. Αντιθέτως, αθώθηκαν οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι, ένα στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και 2 στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Περιουσιακά στοιχεία αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευθούν βάσει συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν, όπως μετέδωσαν νωρίτερα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Πηγή με γνώση των συνομιλιών ανέφερε σήμερα στο Reuters ότι οι τεχνικές ομάδες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτείων που εργάζονται για την εφαρμογή ενός μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, αναμένεται να συναντηθούν στην Τόχα τις ερχόμενες ημέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων Αμερικανός αξιωματούχος. Μάχη με το χρόνο δίνουν για 5ο 24ωρο τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα ερείπια μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την Τετάρτη. Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι ακόμη 33 άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο αριθμός των θυμάτων πλησιάζει τους 1.500, ενώ οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας ανέφερε ότι ο αριθμός των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές ή κατέρευσαν ανέρχεται σε 774. Την ίδια στιγμή αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που φέρεται να δείχνει τον Υπουργό Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της χώρας να παρεμποδίζει την πρόσβαση στα συντρίμμια σε Αμερικανούς διασώστες στην πόλη Λαγκουάιρα. Το ενδεχόμενο να μειωθεί το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, ώστε να αυξηθεί έτσι ο αριθμός των κλειστών κατοικιών που μπορούν να αξιοποιηθούν, αποκάλυψε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, διευκρίνησε ότι η σχετική αλλαγή εξετάζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ απαιτείται και η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Αγοράκι 5 ετών που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα διέσωσε το λιμενικό στη Λίμνο. Το παιδί παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή. Σε μήνυμά του, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εξήρε την άμεση επέμβαση των στελεχών του λιμενικού σώματος, επισημένοντας παράλληλα ότι τα φουσκωτά στρώματα, τα σωσίβια παιχνίδια, τα φουσκωτά βαρκάκια και οι σανίδες ΣΑΠ μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται. 17χρονη στο Ηράκλειο της Κρήτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα μέθης έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε νυχτερινό κέντρο. Συνελήφθη ο 50χρονος ιδιοκτήτης για διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους και για έκθεση, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται. Μία 57χρονη συνελήφθη για την πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές σε ξερά χόρτα στην Κορινθία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πρόκειται για το ένατο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλους στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπόλια στη μουσική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης και Ελένη Μπουλιέρη.

0: Μπράβο, Νότι. Συγχαρητήρια.
1: Τι.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι, μ' αρέσει. Μπράβο.
0: Ήπιαμε δύο καφέδες να ξενιστάξουμε επειδή είναι Τσαγκαροδευτέρα.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Ήρθε ο Νότις να μας ξανακοιμήσει πάλι. Τι δεν καταλαβαίνω, ρε κακομοίρη. Δευτέρα.
1: Ωραία
0: πρωί,
1: τραγούδια.
0: Δώσε λίγο κίνηση να πάρουμε μπρος.
1: Βάλτε ένα Καζαντζίδι που του αρέσει να ξεκινάει.
0: Αμ' άρεσε η Νότι.
1: Είναι αυτό που τον βρήκαμε.
0: Μην λείψω μια μέρα, ρε παιδί μου. Πάμε να το πάρουμε από την αρχή. Έτσι, για να πάρουμε φόρα να βγει η εβδομάδα, γιατί τώρα πια μπαίνουμε στον Ιούλιο αυτή τη
1: εβδομάδα.
0: Δύσκολη
1: αυτή η εβδομάδα, δύσκολη.
0: Δύσκολη. Και η επόμενη που έρχεται είναι αυτή που έρχεται, είναι πιο δύσκολο. Έτσι, για να ξυπνήσετε λίγο, πιάστε το τηλέφωνο και πάρτε μας, διότι έχουμε από σήμερα εισιτήρια με τα C-Jets. Τα C-Jets είναι τα ταχύπλοα που σας πάνε σε άπειρους προορισμούς. Σήμερα θα κληρώσουμε ένα εισιτήριο με επιστροφή για όποιον προορισμό εσείς επιθυμείτε. Μπορείτε να κάνετε χρήση όλη τη σεζόν με εξαίρεση την περίοδο αιχμής, δηλαδή 9 με 24 Αυγούστου. Όλη την άλλη περίοδο το εισιτήριο που θα λάβει σήμερα ο τυχερός θα μπορεί να κάνει χρήση χωρίς καμία άλλη δέσμευση ή υποχρέωση. Ξεκινήστε λοιπόν να τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει. 2 παρά 5, ο κύριος Παπακαλούσης θα μας κάνει την κλήρωση. Λοιπόν,
1: 5 συλλήψεις γίνανε το Σαββατοκυριακό για ανθρώπους οι οποίοι με 7 μποφόρ κάνανε μπάρμπεκιου μέσα στο δάσος.
0: Ναι, ρες.
1: Ή κάνανε ηλεκτροκόλληση μέσα στο δάσος. Μα
0: τι μυαλό κουβαλάνε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου.
0: Κι εγώ πραγματικά. Δεν μπορώ. Δεν το χωράει το μυαλό.
1: Θυμίζω ότι στην Ηλία το 2007 κάηκαν 49 άνθρωποι επειδή μια κυρία έφτιαχνε κόλυβα στη βεράντα του σπιτιού της μέσα στο δάσος. Και το μάτι ξεκίνησε επειδή ένας τύπος πήγε να κάψει κλαριά. Το σταμάτησε η αστυνομία και μετά ξανακατέβηκε κρυφά πάλι να τα ξανακάψει. Και κάηκαν 100 άνθρωποι. Μα ήμαρτον επιτέλους.
0: Τι να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή ξεπερνάει κάθε λογική. Όπως ξεπερνάει και κάθε λογική, γιατί το ξαναβλέπω πάλι φέτος. Να βλέπω κάτι συνήθως πιτσιρικάδες, αλλά όχι μόνο πιτσιρικάδες, πάνω στο μηχανάκι με το τσιγάρο στο χέρι. Πού θα το πας το ρημαδο τσίγαρο, ρε παιδί μου, όταν το καπνίσεις? Θα σταματήσεις το μηχανάκι να το πατήσεις κάτω να σβήσει? Κάπου θα το πετάξεις. Δηλαδή, εγώ το έχω πει και στην αστυνομία, άμα δεις άνθρωπο να καπνίζει πάνω σε μηχανάκι, σταμάτα τον και πάρ του το δίπλωμα. Όπου και να, ας είναι στην παραλία.
1: Ας που φεύγει η κάφτρα όταν οδηγείς μηχανάκι.
0: Αυτό λέω.
1: Και
0: δηλαδή,
1: κατά σιγάρο, οι κάφτρες πετάνε.
0: Απλά πράγματα. Απλά πράγματα.
1: Ακόμα εκεί είμαστε.
0: Λοιπόν, τώρα.
1: Είδες το πρωί μια γιαγιά. Πήρε φωτιά το σπίτι της,
0: ναι,
1: και είχε βγει στο μπαλκόνι.
0: Και πήδηξε.
1: Και ήταν όλοι από κάτω και τους λένε γιαγιά πίδα
0: και
1: πήδηξε και την πιάσανε.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα πολιτικά δεν έχει τίποτα φοβερό. Απλώς σήμερα έγινε κάτι που δείχνει ποια είναι η στρατηγική της κυβέρνησης για το καλοκαίρι, για το υπόλοιπο το καλοκαίρι. Δύο μάχες έχει να δώσει ο Μητσοτάκης. Μία με τις φωτιές και μία με την ακρίβεια. Με τις φωτιές τη δίνει ήδη και με την ακρίβεια τη δίνει ήδη, μόνο που νομίζω ότι το μέτωπο της ακρίβειας είναι πιο δύσκολο από αυτό των πυρκαγιών.
1: Όχι πιο δύσκολο. Νικάει το μέτωπο της ακρίβειας.
0: Ναι, να κάνουμε, δυστυχώς. Ναι. Έγινε μια μεγάλη σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Μαζεύτηκαν εκεί όλοι οι φορείς της αγοράς, μήπως βρουν μια φόρμουλα να συγκρατηθεί η ακρίβεια, η οποία κάθε καλοκαίρι, κακά τα ψέματα, ξεφεύγει λίγο από τον έλεγχο. Όχι τόσο από τα σούπερ μάρκετ, να το πω αυτό. Είναι πιο οργανωμένη η αγορά των σούπερ μάρκετ. Όσο από τις διάφορες άλλες επιχειρήσεις, τουριστικές, εστίασης, που σου λέει το καλοκαίρι ότι αρπάξουν.
1: Ναι. Μεγάλη σουρκέρια το καλοκαίρι τώρα στους ξένους.
0: Ναι, ειδικά στα τουριστικά μέρη.
1: Θυμάμαι πάντα αυτό, τη Βάσο Παπανδρέου που είχε πάει να πάρει ντομάτες γεμιστές.
0: Όχι, και φασολάκια.
1: Φασολάκια.
0: Φασολάκια
1: και λέει ο σερβιτόρος, φασολάκια
0: ξού.
1: Ξού.
0: Για ξένους δηλαδή. Δεν είχαν βρει άλλη κωδική ονομασία. Και τώρα γίνονται αυτά, αλλά τώρα έχουν βρει πιο εξελεπτισμένες. Δηλαδή σου λέει πιάσε μια φασολάκια περιποιημένα,
1: ναι.
0: Και καταλαβαίνει ο άλλος και βάζει μισή μερίδα. Κατάλαβες? Μία φέτα αλάδωτη. Αυτό σημαίνει βγάλε από τον τενικέ το χαλασμένο το πράγμα, γιατί ατουρίστας είναι τώρα μέχρι να εξηγήσει τι
1: τον πέραξε. Ασπροτήρι, βγάλε ασπροτήρι.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Λευκοτήρι.
0: Το τι συμφωνήθηκε, αν συμφωνήθηκε κάτι, θα το μάθουμε μετά τις 2, που ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα κάνει ανακοινώσεις. Προς το παρόν δεν ξέρουμε κάτι. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ακούστε τι απάντησε.
2: Έχουμε κάνει αρκετά, χρειάζονται περισσότερα. Το βασικό που θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι δημιουργώντας με την πολιτική μας παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους φόρους, να αυξάνουμε τα εισοδήματα των πολιτών, κυρίως με φοροελαφρύνσεις. Όλο και περισσότερη έλεγχη. Επιτέλους, δουλεύει ένα κομμάτι του κράτους το οποίο ήταν αδρανές. Συνολικά έχουμε τη δεύτερη τετραετία επιβάλλει 25 εκατομμύρια πρόστιμα σε ποσά. Από το 21 μέχρι το 26 είναι 28 εκατομμύρια από την Δημαία.
0: Δεν έχουμε γίνει σε κάτι σοφότερη. Η απορία μου είναι αν πρώτα-πρώτα θα διατηρηθεί αυτό το πλαφόν κέρδους που υπάρχει και το οποίο κανονικά λύγει αύριο, διότι οι παράγοντες της αγοράς λένε ότι είναι ένα μέτρο παρεμβατικό το οποίο δεν συνάδει με την ελεύθερη οικονομία και ζητούν να καταργηθεί. Η κυβέρνηση πάλι καταλαβαίνει ότι άμα
1: καταργήσεις
0: το πλαφόν κέρδος η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει. Δεν ξέρω πρώτον τι έχει συμφωνηθεί, αλλά είμαι βέβαιος ότι για να πιστούν οι παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι και αυτοί είναι δυσαρεστημένοι με τις διάφορες παρεμβάσεις της κυβέρνησης, μάλλον κάτι θα ζητάνε κάτω από το τραπέζι. Αυτά δεν μένουν για πολύ μυστικά. Κάποια στιγμή θα μάθουμε αν υπάρχει συμφωνία, τι είδους συμφωνία είναι αυτή.
1: Πάντως στο παρελθόν είχαμε δει κάτι, θυμάμαι αυτή την τελευταία συμφωνία που είχαν για τα 2.000 προϊόντα. Τα θυμάσαι αυτά, 2.000 προϊόντα. Δεν είδαμε κάτι σημαντικό να γίνεται. Δυστυχώς είναι υπάρχει. Πιο σημαντικό. Ακόμα υπάρχει.
0: Υπάρχει. Απλώς τι γίνεται τώρα, είναι 2.000 προϊόντα. Ωραία, οι κωδικοί στα σούπερ μάρκετ και στα αυτά είναι πολύ περισσότεροι. Πας παίρνεις το φτηνό και τσιμπάς και το ακριβό. Από ό,τι καταλαβαίνω, κάπως έτσι δουλεύει το σύστημα. Μόλις πας να πάρεις κάτι που δεν είναι απολύτου πρώτης ανάγκης προϊόν, εκεί τσιμπάει λίγο.
1: Κάπου άκουγα την ώρα να λέει ότι μίλαγε με έναν εκεί από την Κρήτη, ο οποίος έδινε, ξέρω εγώ, 9 ευρώ το τυρί, που έφευγε η γραβιέρα και έφτανε, ξέρω εγώ, 30% πάνω, 40%, τρεις φορές πάνω, όχι 30, τρεις φορές πάνω.
0: Από τον παραγωγό στην κατανάλωση. Ναι, γιατί είναι και οι μεσάζοντες εκεί οι οποίοι.
1: Κανένας μεσάζοντας. Το πούλαγε, λέει αυτός, κατευθείαν το έστελνε σε κάποιο κεντρικό πράγμα.
0: Και το βάζει άλλος τρεις φορές πάνω.
1: Και το βάζει στο σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω ποιος.
0: Δεν το είδα αυτό.
1: Μα αυτό δεν γίνεται παντού, βέβαια, παιδί μου. Φεύγει μερικά λεπτά φεύγει από το χωράφι και φτάνει να πουλιέται ένα πολλαπλάσιο. 2 ευρώ, 1 ευρώ, 1,5. Κάτι πρέπει να κάνουμε σε αυτό. Δεν είναι βέβαια ελληνικό το θέμα. Υπάρχει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
0: Παντού έτσι είναι.
1: Αλλά επειδή εδώ δεν έχουμε λεφτά, ο κόσμος παίρνει λίγα λεφτά, εξακολουθούμε να παίρνουμε.
0: Καλώς, επαναλαμβάνω. Δεν έχουμε λεφτά.
1: Παίρνουμε σχεδόν 30% λιγότερα λεφτά από το 2009.
0: Υπάρχει κόσμος που τα φέρνει δύσκολα. Υπάρχει και κόσμος που μια χαρά ζει. Πολύ ωραία.
1: Αυτός δεν ενδιαφέρεται για αυτά.
0: Ναι, ακριβώς. Τώρα. Επίσης, αυτή η κουβέντα θα συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι. Αν ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι για εκλογές το φθινόπωρο ή αν θα πάει για το τέλος τετραετίας. Επισήμως η κυβέρνηση λέει ότι θα πάει ο Μητσοτάκης, θα το εξαντλήσει. Ακούω και κάτι εξυπνάδες τώρα τελευταία που λέει όχι απλώς θα το εξαντλήσει, μέχρι την τελευταία μέρα, δηλαδή θα πάει τέλος Ιουνίου. Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Πήγε και έπαιξε τάβλη, μετά έπαιξε ποδόσφαιρο, μετά έπαιξε τένις, φυλάει μωρά, γιαγιάδες, δηλαδή με συγχωρείς.
0: Πάει σήμερα το απόγευμα στο Εγάλαιο για περιοδεία, μέσα στη βδομάδα κάπου διάβασα ότι θα πάει δεύτερη περιοδεία και πέραν όλων των άλλων διάβαζα κάτι ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο, καμιά τριανταριά νέα άτομα στα ψηφοδέλτια. Παιδιά, έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας. Σου λέει, Να ετοιμαστούν. Δεν μπορούμε να τους ανακοινώσουμε.
1: Να έχω και αυτή την επιλογή, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν του πάει καλά το καλοκαίρι, δεν έχει φωτιές και καταστροφές, είναι λογικό εκεί τέλη Σεπτεμβρίου να έχουμε εκλογές.
0: Εγώ το έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν είναι ότι μου το έχει πει κάποιος, είναι το ότι τα πράγματα έτσι
1: λογική
0: λειτουργούν στην πολιτική. Αλλά θα δούμε, έτσι κι αλλιώς όλες οι κουβέντες αυτές είναι χωρίς νόημα. Όπως κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα το ξαναπώ, και οι δημοσκοπήσεις είναι χωρίς κανένα νόημα. Γιατί από σήμερα μέχρι και τις επόμενες 10 μέρες θα πλημμυρίσουμε στις δημοσκοπήσεις. Είναι οι τελευταίες που γίνονται από τις εταιρείες, μετά διακόπτουν για το καλοκαίρι και ξαναμετράνε μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά πλέον αυτές οι δημοσκοπήσεις πόση αξία έχουν όταν παππούδες με μικρά παιδιά έχουν φύγει για τα εξοχικά, άλλος κόσμος πάει διακοπές, πολλοί κόσμος δουλεύει σε τουριστικές επιχειρήσεις, άρα έχει αλλάξει κατοικία, άρα το δείγμα
1: γίνονται
0: δεν
1: με
0: είναι
1: Viber, άλλο γίνονται με Viber, είναι το καινούριο αυτό.
0: Ναι. Δεν το λέμε αυτό για να αμφισβητήσουμε την τάση, γιατί η τάση λέει ότι ο Μητσοτάκης παραμένει ψηλά,
1: ο Τσίπρας,
0: ο Τσίπρας ψιλοσαρώνει, αλλά όλα αυτά πρέπει να τα δούμε όταν θα σημάνουν οι κάλπες. Τώρα τζάμπα είναι και η άνοδος της Νέας Δημοκρατίας, τζάμπα είναι και η άνοδος.
1: Βέβαια, αυτοί από το ΣΥΡΙΖΑ το φυσάνε και δεν κρυώνει, έτσι. Ναι. Δηλαδή είπαν θα παραιτηθούν, θα πάνε, και ο άλλος λέει μάγκες εγώ δεν σας θέλω.
0: Ναι, κάτσε να δούμε πώς το εννοεί όμως. Τώρα το λέει.
1: Νομίζω πως επειδή πήρε καλά ποσοστά το εννοεί.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Τους λέει παραιτηθείτε και στην ουρά.
0: Κακά τα ψέματα. Όλος ο κόσμος φτιάχνει ψηφοδέλτια. Άμα ο Τσίπρας θέλει να πάει καλά πανελλαδικά, δεν μπορεί να πάει να κυνηγήσει το σταυρό με αγνώστους. Όταν έχεις ένα στέλεχος που είναι χρόνια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, είχες συνεργαστεί και δεν έχει πάει απέναντί σου, δεν έχει μιλήσει υποτιμητικά για σένα όταν έφυγες, γιατί να μην τον ξαναπάρει πίσω,
1: ρε? Ναι, αλλά,
0: απλώς τώρα για να μην τον πάρουμε εμείς στο μεζέ ότι εντάξει τι κάνεις τώρα, ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ κάνεις, ναι. Το λέει. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα το κρατήσει.
1: Αυτοί που παρακολουθούν το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πολύ λίγα τα στελέχη τα οποία θα πάρει. Και βέβαια αυτό το συμφέρει με την έννοια ότι μπορεί να πουλήσει αυτό το ότι πάω να κάνω κάτι άλλο από αυτό που είχα. Γιατί τώρα.
0: Πράγματι, έτσι είναι.
1: Προσπαθεί να πει κάτι
0: έτσι,
1: άλλο.
0: Άμα θέλει να πει ότι φέρνει κάτι καινούργιο.
1: Πιστικός είναι.
0: Αλλά αυτούς όλους με τους οποίους κυβέρνησε 5 χρόνια πρέπει να τους αφήσει απ' έξω. Αλλά ο πειρασμός είναι μεγάλος. Υπάρχουν και προσωπικές σχέσεις.
1: Και είναι και πολύ αξιοπρεπές προς αυτούς τους συνεργάτες του, παιδί μου. Δηλαδή τώρα κάποιος ο οποίος ήταν βουλευτής, είχε γίνει υπουργός δικό σου, ήταν μαζί. Και λέει τώρα να όλοι μαζί να πάμε. Αυτή ήταν και εξάλλου, αυτό δεν έλεγε ο Τσίπρας. Έλεγε ότι όλοι μαζί εκεί, απλή αναλογική, τα κεντροαριστερά κόμματα. Και τώρα τους αφήνεις όλους απ' έξω.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Οι άλλοι γιατί επιμένουν, δεν μπορούν να καταλάβουν. Ας κατέβουν, ας πάρουν 1%.
0: Πού να πάνε, ενώ αυτό είναι το θέμα. Ότι θέλουν να διασφαλίσουν μια έδρα στη Βουλή.
1: Ναι, αλλά
0: πού να πας με το ΣΥΡΙΖΑ, αφού
1: δεν έχεις μια αξιοπρέπεια, ρε παιδί μου. Έχει μια αξιοπρέπεια.
0: Και αυτό δεν γίνεται μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάς. Γίνεται παντού. Ας πούμε, διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Σαμαράς έχει αρχίσει και μαζεύει κόσμο από τα στελέχη που χρησιμοποίησε στην κυβέρνησή του την περίοδο 2012-2015. Ναι. Κάποιοι που ήταν μακριά από τη Νέα Δημοκρατία έχουν πάει στο Σαμαρά. Κάποιοι που το σκέφτονται τους πλησιάζουν από τη Νέα Δημοκρατία και του λέει μην κατέβεις εκεί, κατέβα μαζί μας. Γι' αυτό έχουν αρχίσει αυτά τα ψηφοδέλτια τώρα.
1: Εντάξει.
0: Και οι νέες θέσεις. Όλοι κοιτάνε να αφοπλίσουν τον εχθρό.
1: Το να προσπαθείς να πάρεις κόσμο το καταλαβαίνω. Το να σου λέει ο άλλος όχι όμως και εσύ να προσπαθείς εκεί με κάθε τρόπο να πας σε κάπου που σε βρίζουν, δεν το καταλαβαίνω. Και πάντως δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ακούγαμε παλιά για την αριστερά.
0: Εγώ πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι αφορισμοί του Τσίπρα κάποια στιγμή θα διασκεδαστούν όταν μυρίσει εκλογές. Αλλά άμα το κάνει από τώρα, θα του κάνουν κριτική οι πάντες. Γι' αυτό φυλάγεται και νομίζω ότι σε κάποιους έχει πει: μην ακούτε τι λέω. Στο τέλος, εσείς θα έρθετε μαζί μου. Πώς είναι αυτοί, δεν ξέρω. Φωνάξουμε αύριο τον Αντώνη να μας πει ποιοι παίζουν και ποιοι δεν παίζουν. Πριν πάμε στη διακοπή για διαφημίσεις, να σας ενημερώσω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε. Έχουν ήδη μπει σε λειτουργία τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στην Αθήνα λειτουργεί ήδη το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερος από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Το ΚΙΛ λειτουργεί με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπείτε στο kilgreece.gr.
1: Και εγώ να πω ότι η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Η Nova το κάνει αυτό πράξη δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής, 24μηνης διάρκειας και η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100. Προϋποθέσεις nova.gr.
3: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
6: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.

Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Αθηνών Λαμίας και Κηφισού από τη Νέα Κηφισιά προς τη Λενορμάνα τμήματα, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στον Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς και στη Σταδίου. Στις 2 το μεσημέρι, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα προχωρήσει ανακοινώσεις μετά τη σύσκεψη που έγινε νωρίτερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγρο Μαξίμου με θέμα την ακρίβεια και τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το κυκλοφοριακό χάος τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό εξαιτίας του χιονιά. Τα πρακτικά της δίκης θα διαβιβαστούν στην εισαγγελία έτσι ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Περιουσιακά στοιχεία αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευθούν βάσει συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου. Για θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 38 βαθμούς, προετοιμάζεται η Ουκρανία, χωρίς να έχει ακόμα αποκατασταθεί το ενεργειακό της δίκτυο που έχει πληγεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Αγοράκι 5 ετών που παρασύρθηκε με φούσκωτο στρώμα διέσωσε το λιμενικό στη Λίμνο. Το μικρό παιδί παρασύρθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Για όσους δεν ακούσατε από την αρχή την εκπομπή, σας θυμίζουμε ότι έχουμε εισιτήρια από τα SeaJets για να πάτε δωρεάν διακοπές σε όποιον προορισμό εσείς επιθυμείτε, στο οποίο πηγαίνουν τα SeaJets. Σήμερα ένα νικητή θα κληρώσουμε, ένα εισιτήριο με επιστροφή. Μπορεί να πάει όποτε εκείνος επιθυμεί φέτος, με εξαίρεση την περίοδο αιχμής 9 με 24 Αυγούστου. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι τηλεφωνείτε στο 210-4800-170-174 και σε 20 λεπτά από τώρα θα κάνουμε την κλήρωση. Τώρα, επειδή μιλούσαμε για τον Αλέξη Τσίπρα και τις εξαγγελίες του, θα προσέξατε ότι για μια ακόμη φορά ο πρώην Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της έξτρα φορολόγησης των κεντρών των τραπεζών.
1: Προφανώς, και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο λέει, είναι αλήθεια.
0: Έχουν διαπιστώσει ότι οι τράπεζες δεν είναι ιδιαίτερος δημοφιλής στην κοινωνία και αυτός νομίζω είναι ο λόγος που ξεκινούν πρώτα από τις τράπεζες. Θα θελήσαμε να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω αυτό, για να καταλάβουμε και τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Έλενα Λάσκαρη, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, αγαπητή μας πρώην συνάδελφο.
1: Γεια σου Έλενα.
0: Γεια σου αγαπητή μας Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι Βασίλη, καλό μεσημέρι Νότη.
0: Σου λείψαμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε και μου λείπετε πάντα, αλλά σας ακούω και μου κάνετε καλή συντροφιά τα μεσημέρια.
0: Άρα δεν σου λείψαμε.
1: Εκεί με όλους αυτούς με τα
0: εσύ μας έλειψες.
1: Με τις γραβάτες και τα σακάκια και τα... δεν αισθάνεσαι κάπως περίεργα?
0: Όχι, γιατί...
2: Δεν αισθάνομαι καθόλου περίεργα, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Ένα νέο αντικείμενο.
0: Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε καταρχάς το καθεστώς φορολόγησης των τραπεζών.
2: Ναι.
0: Διότι ακούσαμε τον πρώην Πρωθυπουργό να δηλώνει χθες ότι υπάρχει μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερο περιθώριο φορολόγησης των κερδών των τραπεζών. Τι έχεις να μας πεις γι' αυτό?
2: Θα σας δώσω το πλαίσιο και θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Τα κεφάλαια των τραπεζών πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι βρίσκονται στον πυρήνα της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος κάθε χώρα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα κλειδονίστηκε πολύ έντονα στη διάρκεια της κρίσης. Ένας βασικός λόγος, το πρόβλημα προέκυψε από την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, από το κούρεμα των ομολόγων. Οι τράπεζες έμεναν χωρίς κεφάλαια. Είχαμε τις ανακαιροφορολογήσεις και στη συνέχεια είχαμε τον αναβαλλόμενο φόρο, ο οποίος ψηφίστηκε το 2014. Οι τράπεζες λοιπόν χρειάζονταν κεφάλαια, γιατί είχε προηγηθεί η δημοσιονομική κρίση, οι αγορές ήταν κλειστές, οι μέτοχοι είχαν ήδη χάσει τα λεφτά τους. Οι τράπεζες είχαν κρατικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Σε αυτό το σκηνικό, το δημόσιο ή θα έβαζε μετρητά από το μαξιλάρι του ESM ή θα έπρεπε να βρει μια άλλη λύση. Ο αναβαλλόμενος φόρος είναι νόμος του κράτους, ο οποίος ψηφίστηκε το 2014 και τροποποιήθηκε το 2017, κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου στην πρώτη περίοδο, κυβέρνηση Τσίπρα στην δεύτερη.
0: Δεν άρα μας λες ότι αυτό που ζητά τώρα ο κύριος Τσίπρας να έρθει νωρίτερα ο αναβαλλόμενος φόρος δεν το θέσπισε όταν ήταν κυβέρνηση, αλλά αντιθέτως τα χρονικά όρια που υπάρχουν σήμερα είναι δική του πρωτοβουλία.
2: Σας περιγράφω τι ακριβώς έχει συμβεί και θα δείτε μετά.

0: στη συνέχεια πώς αυτά τα χρονικά πλαίσια έχουν συντηρηθεί για να γίνουν πιο γρήγορα υγιή τα τραπεζικά κεφάλαια, να γίνουν πιο υγιή τα τραπεζικά κεφάλαια.
1: Αλλά εξήγησε, Έλληνα, τι σημαίνει αναβαλλόμενος φόρος.
0: Μισό λεπτό, Νότιμο.
1: Ναι, ναι.
0: Προέκυψε λοιπόν ο αναβαλλόμενος φόρος το 2014, τροποποιήθηκε το 2017, προβλέφθηκε στο νόμο ότι η αποπληρωμή του αναβαλλόμενου φόρου, η απόσβεσή του καλύτερα, θα γίνει ως το 2042. Πέρυσι, με πρωτοβουλία των τραπεζών και αφού προηγήθηκαν σκληρές διαπραγματεύσεις, μακρές διαπραγματεύσεις με τους επόπτες, γιατί αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα, δεν είναι κάτι που παίρνουμε μια απόφαση, την εφαρμόζουμε και δεν βλέπουμε τι επιπτώσεις προκαλεί αυτή η απόφαση. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις λοιπόν με τους επόπτες, συμφωνήθηκε η επιτάχυνση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου. Αντί για το 2042, θα έρθει το 2031-32. Πώς θα γίνει αυτή η επιτάχυνση της απόσβεσης? Μέσω σύνδεσης με τα καταβαλλόμενα μερίσματα. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι τεχνικά τα ζητήματα δύσκολα, αλλά πρέπει να τα λέμε όπως είναι για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις. Συνδέθηκε λοιπόν με τα καταβαλλόμενα μερίσματα. Όσο μεγαλύτερο μέρισμα δίνουν οι τράπεζες στους μετόχους, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόσβεση. Και για να σας το κάνω πρακτικό, εάν είχαμε τις προβλέψεις του νόμου μόνες, η περσινή απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου θα ήταν 700 εκατομμύρια ευρώ. Ακριβώς επειδή επιταχύνθηκε με πρωτοβουλία των τραπεζών και οι τράπεζες έχουν πει ότι δεν έχουν καμία αντίρρηση, ίσως το θέλουν κιόλα, να κατοχυρωθεί και νομοθετικά αυτή η συμφωνία που έχει γίνει για την επιτάχυνση. Τα 700 εκατομμύρια λοιπόν της απόσβεσης έγιναν πέρσι 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Ας υποθέσουμε τώρα ότι έρχεται πιο νωρίς η απόσβεση πλήρης, έρχεται το 2028. Τι θα σήμαινε αυτό? Θα σήμαινε νέες μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου. Με ό,τι σήμα στέλνει μια τέτοια εξέλιξη στις αγορές, σε μια περίοδο που το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει χτίσει ένα ισχυρό αφήγημα στις διεθνείς αγορές και βελτιώνει τη γενικότερη εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Πώς να το κάνουμε? Χέρι-χέρι πάνε η οικονομία και οι τράπεζες. Αν η οικονομία πάει καλά, πάνε και οι τράπεζες καλά. Αν πάνε οι τράπεζες καλά, πηγαίνει και η οικονομία. Και όσο πιο ισχυρές είναι οι ελληνικές τράπεζες, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις, για τα νοικοκυριά που θέλουν να πάρουν δάνειο, για τον άνθρωπο που θέλει να πάρει δάνειο για να φτιάξει σπίτι, για τους εργαζόμενους στις τράπεζες και τις επενδύσεις που γίνονται.
1: Όμως υπάρχει μια τέτοια αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εν πάση περιπτώσει των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις τράπεζες, διότι βλέπουμε ότι η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων χορηγήσεων και του επιτοκίου καταθέσεων είναι πολύ μεγαλύτερη στην Ελλάδα από ό,τι στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, πας να πάρεις ένα δάνειο και έχει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, 9-10%, βάζεις τα τελευταία στην τράπεζα και έχει μισό τα 100.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν το θέμα των επιτοκίων και θα σας δώσω επίσημα στοιχεία. Στοιχεία του SSM, του επόπτη. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, το τέταρτο τρίμηνο του 2025, 2,69%. Είναι χαμηλότερο από άλλες χώρες αντίστοιχου πληθυσμού. Η Σλοβενία, η Βαλτική, οι χώρες της Βαλτικής, η Πορτογαλία είναι 2,63, 2,69 εμείς. Η Ισπανία είναι 2,60, η Αυστρία 2,35, η Ιταλία είναι 2,03. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είναι αυτός που σε πολλές εκθέσεις του το τελευταίο διάστημα αναλύει όλα αυτά τα στοιχεία και λέει ότι το spread, η ψαλίδα, έχει κλείσει τα τελευταία χρόνια. Πράγματι, Νότι, η ψαλίδα ήταν πολύ μεγάλη στα χρόνια της κρίσης. Στα χρόνια της κρίσης οι τράπεζες ούτε έδιναν δάνεια, δεν είχαν το περιθώριο να δώσουν δάνεια, ούτε είχαν τα επιτόκια που έχουν σήμερα. Σήμερα θα σας δώσω στοιχεία τελευταία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για να δείτε ότι η κριτική σε πολλά σημεία είναι άδικη, ελλείψη γνώσης των στοιχείων, θα πω εγώ, όχι κακοπροαίρετα. Mm-hmm. Τον Απρίλιο του 2026, λοιπόν, τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας δείχνουν ότι η Ελλάδα είχε το έκτο φθηνότερο επιτόκιο στεγαστικών δανείων σε δάνεια με σταθερό επιτόκιο 5 χρόνια. 3,16% είναι το επιτόκιο στην Ελλάδα, 3,43% στην Ευρωζώνη. Στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία είναι από 3,58 έως 3,78. 3,16 εμείς, 3,43 η Ευρωζώνη. Υπάρχουν λοιπόν κατηγορίες δανείων που είμαστε πολύ φθηνότεροι. Και να πάω και στα επιτόκια των καταθέσεων που πράγματι.
2: Εκεί είναι το ζήτημα.
0: Πολύ χαμηλά.
2: Μειώθηκαν τα επιτόκια χορηγήσεων, το καταλαβαίνουμε. Αλλά στα επιτόκια καταθέσεων, ένας άνθρωπος νοικοκύρης που βάζει κάτι για μια δύσκολη στιγμή στην τράπεζα, αυτό που εισπράττει μετά από ένα χρόνο είναι μηδέν.
0: Λοιπόν, τα επιτόκια καταθέσεων στους λογαριασμούς του μυστηρίου, τους κλασικούς λογαριασμούς αυτούς που έχουμε όλοι, είναι πράγματι πολύ χαμηλά. Είναι σε όλη την Ευρωζώνη πολύ χαμηλά. Σε 10 χώρες της Ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, το επιτόκιο στο απλότερο μυστήριο είναι κάτω από 0,1%. Μεταξύ αυτών, Βέλγιο, Γαλλία, Πορτογαλία, Μάλτα, Κροατία, Βουλγαρία. Σε όλες αυτές τις χώρες το επιτόκιο είναι κοντά στο 0. Αν πάμε στα υψηλότερα επιτόκια ταμιευτηρίου, στην Ευρωζώνη και πάλι, θα διαπιστώσουμε με επίσημα στοιχεία, τώρα δεν είναι στοιχεία αυθαίρετα, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι το μέγιστο επιτόκιο το έχουμε 0,5% στο Λουξεμβούργο, τη Γερμανία και την Αυστρία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, 0,5. Εκεί όμως, παιδιά, υπάρχει χρέωση διατήρησης λογαριασμού 5 και 10 ευρώ το μήνα και παραπάνω. Και είναι άλλες οικονομίες. Έχουμε στις καταθέσεις, πριν από λίγο βγήκαν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Μάιο, 215 δισεκατομμύρια καταθέσεων. Τα περισσότερα από αυτά είναι σε ταμιευτήριο, σε λογαριασμούς δηλαδή που δεν αποδίδουν. Οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου πλέον έχουν γίνει το ψηφιακό μας πορτοφόλι. Θυμάστε ότι πριν λίγα χρόνια, τα έχουμε ζήσει όλοι, είμαστε κάποια ηλικία. Πηγαίναμε να πληρωθούμε από τη δουλειά μας, παίρναμε τα λεφτά από το λογιστήριο σε ένα φάκελο, κάναμε τα κουμάντα μας ό,τι έπρεπε να πληρώσουμε, ό,τι μας περίσσευε το βάζαμε στην τράπεζα και αυτό ήταν αποταμίευση. Τώρα ο μισθός ή η σύνταξη μπαίνει στην τράπεζα, στον τραπεζικό λογαριασμό. Από αυτόν πληρώνουμε όλες μας τις υποχρεώσεις με την κάρτα μας. Στους λογαριασμούς του ταμιευτηρίου έχεις το 70%, το 70% έχουν μέχρι 1.000 μέσα. Υπάρχουν άλλα προϊόντα που μπορούν να δώσουν υψηλότερες αποδόσεις? Βεβαίως υπάρχουν. Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ένταση του ανταγωνισμού, κυρίως από τις μικρές και τις συνεταιριστικές τράπεζες, οι οποίες δίνουν αποδόσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις που φτάνουν ακόμα και στο 2%. Στις μεγάλες τράπεζες υπάρχουν άλλα προϊόντα αποταμίευσης για νέους, για παιδιά, για όσους θέλουν να βάλουν κάτι στην άκρη χωρίς ρίσκο με μεγαλύτερες αποδόσεις. Υπάρχουν αμοιβαία κεφάλαια, υπάρχουν τοποθετήσεις στα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου, που νομίζω ήταν στην τελευταία δημοπρασία για 6 μήνες 2,5%, 2,60, κάτι τέτοιο. Υπάρχουν, θέλω να πω, εναλλακτικές που μπορούν να λειτουργήσουν ως αποταμίευση πραγματική. Στο ταμιευτήριο τα λεφτά δεν δίνουν.
1: Βοηθήστε όμως και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια επιστοτική κάρτα. Μισό λεπτό. Έχουν μια επιστοτική κάρτα.
2: Εσύ την έχεις πάρει μονότερα.
1: Έχουν Όχι, δεν έχω βάλει. Τις λέω αυτά που λέει ο κόσμος εδώ, άμα διαβάσεις.
2: Μίλα.
1: Πας και παίρνεις κάτι με επιστοτική κάρτα. Εδώ φτάνουμε 15-17%. Στη Γαλλία έγινε 5%. Γιατί να συμβαίνει αυτό?
0: Δεν νομίζω ότι στη Γαλλία είναι 5%
1: επιστοτική. Έτσι βλέπω.
0: Οι πιστωτικές κάρτες δεν έχουν εξαφανιστεί.
1: 6 με 8 βλέπω στην Ισπανία, 5 στη Γαλλία, 4,7 στην Αυστρία.
0: Οι πιστωτικές κάρτες δεν έχουν εξασφάλιση. Είναι δάνεια επί της ουσίας, τα οποία πρέπει να δίνονται με φιδό, κατά την άποψή μου. Θυμηθείτε την εποχή που παίρναμε δάνεια για να πάμε διακοπές, διακοποδάνεια. Δεν θα στηρίξεις την κατανάλωση με δανεικά χωρίς μέτρο. Το δανεικό έχει κόστος και όταν δανειζόμαστε για να καταναλώσουμε πρέπει να είμαστε πολλαπλάσια προσεκτικοί.
2: Εγώ να συμφωνήσω μαζί σου.
0: Που δανειζόμαστε και επίσης και οι τράπεζες που δανειζόμαστε.
2: Να συμφωνήσω μαζί σου ότι όταν δίνεις καταναλωτικά δάνεια το επιτόκιο πρέπει να είναι ψηλό. Όταν δέχεσαι...
1: Είναι ψηλό, 5% είναι. Δεν είναι 0% παίρνεις στην κατάθεση.
2: Περίμενε.
0: Νότι, θα τα ψάξω τα στοιχεία γιατί δεν τα έχω πρόχειρα και θα επανέλθω ειδικά για σένα με τα στοιχεία των χρεώσεων των
2: εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Να δεχθώ και ότι οι απλοί λογαριασμοί ταμιευτηρίου πρέπει να είναι τόσο χαμηλοί όσο είναι. Όταν έρχεται η τράπεζα όμως και σου λέει τις αποταμιεύσεις σου εγώ δέχομαι να τις δεσμεύσεις για 5 χρόνια για να έχεις μια απόδοση, η απόδοση που σου δίνει είναι 2%.
0: Μικρό είναι βρεσία.
2: Τι είναι μεγάλο 2%?
0: Δηλαδή... Το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι 2,25%. Την νομισματική πολιτική την καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με βάση αυτή προσδιορίζονται και τα επίπεδα επιτοκίων σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.
2: Ενέρεση, Έλενα, αλλά προσπάθησε να καταλάβεις ότι όταν κάποιος άνθρωπος έχει 2 δραχμές στην άκρη για μια δύσκολη στιγμή και δεν σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει, πρέπει και η τράπεζα με κάποιο τρόπο να βρει έναν τρόπο κάπως να του στηρίξει αυτόν τον άνθρωπο.

0: Με κόπο μαζεύει αυτή τη στιγμή.
1: Και προτρέπω όλους να κάνουν την έρευνά τους. Υπάρχουν προϊόντα που εξασφαλίζουν καλές δεδομένες της συγκυρίας.
0: Πάνω από 2%.
1: Αποδόσεις. Και πάνω από 2%, ναι.
0: Μπορεί. Και να μην το
1: χωρίζω.
0: Πάνω
1: από 2%. Ναι,
0: μάλιστα.
1: Υπάρχουν.
0: Ωραία. Λοιπόν. Δεν μας παίρνει ο χρόνος για κάτι παραπάνω. Ήταν μια χρήσιμη συζήτηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
2: Γεια σου, Έλενα.
1: Στη διάθεσή σας πάντα. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εμείς το ίδιο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ήδη για την Αθήνα, λειτουργεί με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
2: Και εγώ να πω ότι η καθημερινότητά μας γίνεται πιο εύκολη.
3: Κατάστημα! Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.

0: Λοιπόν, σου είπα πει ότι απολαμβάνω τις προεκλογικές περιόδους, κυρίως τις ανεπίσημες, γιατί άμα αρχίσει η επίσημη, τα βαριέσαι λίγο τα πράγματα, αρχίζουν και αυτά τα απίστευτα μηνύματα των κομμάτων που μας τρώνε όλη την ώρα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Τσάμπα.
0: Αλλά τι διασκεδάζω περισσότερο? Που οι πολιτικοί αρχηγοί, κάποιοι από τους πολιτικούς αρχηγούς, προσπαθούν να πούν είτε ότι είναι άλλο από αυτό που νομίζουμε ότι είναι.
1: Είναι άνθρωποι του λαού.
0: Ή ότι οι άλλοι είναι άλλο από αυτό που νομίζουμε. Δηλαδή, διασκέδασα πολύ με τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος το Σαββατοκύριακο είπε ότι ξαφνικά έγινε κεντρός. Γιατί σου λέει την αριστερά πάει, τη χάσαμε. Δεν θα πάρουμε ούτε την ψήφο μας από την αριστερά. Ενώ στο κέντρο υπάρχει λίγο ορφάνεια εκεί από το Πασόκ. Ας πω ότι είμαι κεντρός.
1: Τώρα όμως ο Στέφανος Κασελάκης δεν είναι πολιτικός επί της ουσίας, Βασίλη.
0: Τι είναι?
1: Τώρα, ένας τύπος είναι ο οποίος.
0: Σου θυμίζω ότι ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Έκανε δύο χρόνια. Το μεγαλύτερο λάθος του και τον έκοψε μέσα πολύ γρήγορα, τον έδιωξε.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Οπότε είναι, έχει λίγο το. Μπορεί να λέει ότι θέλει.
0: Μα δεν είναι μόνο ο Κασελάκης. Άκουσα την κυρία Λατινοπούλου σήμερα το πρωί να μιλά εδώ στη τηλεόραση του Sky. Για ακούστε.
2: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
3: κομμουνιστής μαθηματική. Ο Μητσοτάκης.
2: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
1: Ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής.
2: Ο Τσίπρας τι είναι? Γιατί ο Τσίπρας τι είναι?
0: Κατάλαβες. Σου λέει, εμείς ψαρεύουμε στη δεξιά δεξαμενή. Μην μπουν και άλλοι να ψαρεύουν. Τους βαφτίζουμε όλους κομμουνιστές και καθαρίσαμε.
1: Εγώ άκουσα ότι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας έστειλε μια επιστολή, λέει, στο Μητσοτάκη και του είπε ότι πρέπει να πάρουμε πίσω το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
0: Γιατί το έκανε? Γιατί κάποιος του είπε να το κάνει για να χαϊδέψουν και αυτά τα αυτάκια. Ξέρεις, υπάρχουν κάτι ιερομόναχοι, κάτι παπάδες, κάτι τέτοια. Σου λέει, να, υπάρχει και μια φωνή λογικής μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Πες τα φεύγα. Φεύγα, δεν το λένε τον γραμματέα. Αυτό.
1: Δεν τον αλλάξει, φαντάζομαι, κανένα στον νόμο, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, αλλά σου λέει, πείτε τάτα εσείς να ψαρεύουμε και από εκεί μεριά. Όλοι ψαρεύουν με 10 πετονιές.
1: Ναι.
0: Ψάρια δεν ξέρω ποιοι θα πιάσουν. Αλλά γι' αυτό γίνεται. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να πάρει πίσω τον νόμο. Προφανώς. Αλλά να το λένε κάποιοι δικοί του ότι αυτό ήταν λάθος, ότι θα το ξαναδούμε. Εγώ σου λέω, μέχρι τις εκλογές θα βγει και κάποιος και θα πει, θα τον αλλάξουμε να ξαναγίνει.
1: Και να πάρει πίσω και το Σαμαρά, λέει ο Φεύγας. Πάρε και το Σαμαρά.
0: Αυτό σου λέω τώρα. Θα διασκεδάσουμε πολύ στην προεκλογική περίοδο. Κάθε φορά διασκεδάζουμε, αλλά τώρα με τόσα κόμματα που έχουν μαζευτεί, θα διασκεδάσουμε παραπάνω. Κύριε Παπακαλούση, παρακαλώ πολύ, έναν αριθμό θέλω από το 1 έως το 90.
4: 49.
0: Το 49. Κάτσε να το βρούμε πρώτα. Είναι και πολλοί ζωή να έχουν. 49. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μακρύς, με κινητό που τελειώνει σε 5.59, κερδίζει τα εισιτήρια για το C-Jet.
1: Καλό τάξιδος.
0: Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντίνε. Καλές διακοπές να έχετε. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
5: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
6: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
5: Δηλαδή αντέχει.
6: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51, και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απεργέ!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κόζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
11: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας. Η ροή μας.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχετε. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Έφυγε και ο Ιούνιος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, βεβαίως και τους εορτάζουσες. Ακούτε Sky 100,3 κεντρικό μαγαζίνο και ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Έχουμε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Σε λίγο μάλιστα θα γίνουν και δηλώσεις για την ακρίβεια. Τι ζητάει η κυβέρνηση από παράγοντες της αγοράς, σε πόσα προϊόντα θα πέσει τιμή και πόσο. Το ελληνικό παράδοξο και γιατί εμείς αγοράζουμε πιο ακριβά από τους άλλους και όχι μόνο στα τρόφιμα.
1: Σημαντικότερος λόγος είναι ότι επειδή είμαστε μια μικρή αγορά, δεν λειτουργεί αποτελεσματικό ανταγωνισμός.
2: Στην Ελλάδα υπάρχουν και δύο disavantages. Το ένα είναι ότι έχουμε υψηλή φορολόγηση και το δεύτερο έχουμε υψηλό κόστος διανομής λόγω της νησιωτικότητας. Αυτά τα δύο λοιπόν δεν επιτρέπουν να αποκλιμακωθεί η τιμή παράλληλα με τη διεθνή τιμή του πετρελαίου τύπου Brent.
3: Η προσφορά του εγωπροβίου γάλακτος μικραίνει, έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές, σύν όλα τα άλλα που τα κόστη παραγωγής που τα γνωρίζετε, και θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις στα κτηνοκομικά προϊόντα.
0: Από όπου και αν το πιάσεις, για ό,τι προϊόν, κάτι συμβαίνει και όλοι λένε ότι θα έχουμε αυξήσεις, γιατί στην Ελλάδα είμαστε κάπως διαφορετικά. Στο ίδιο που έχουμε με τους άλλους είναι οι καύσονες. Είναι ζέστη γιατί φαίνεται προσέρχεται προς τα Βαλκάνια. Αυτός ο καύσωνας που μετέτρεψε σε καμίνη την Ευρώπη, τρομακτικές οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.
4: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε από σήμερα ήδη στην ευρύτερη περιοχή μας είναι μια μετατόπιση αυτών των υψηλών πιέσεων πάνω από την Δυτική Βαλκανική, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η περιοχή μας.
1: Σε αυτές τις θερμοκρασίες, ένας άνθρωπος που είναι πάνω από 70 χρονών έχει 10 φορές μεγαλύτερη επιβάρυνση από έναν που είναι στα 40-50 ετών. Και ένας που είναι πάνω από 80 μπορεί να φτάσει και 20-30 φορές παραπάνω επιβάρυνση.
0: Έχουμε διπλό χτύπημα από Νετανιάχου σε Ερντογάν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο οποίος Ερντογάν συνεχίζει το βιολί του με τα σύνορα της καρδιάς. Το Ισραήλ λοιπόν αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων και θέτει θέμα τουρκικών απειλών, το θέτει στους Αμερικάνους.
5: Γιατί η χθεσινή απόφαση και σε σχέση με την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, αλλά και αυτά που είπε ο Νετανιάχου στο Υπουργικό Συμβούλιο για την Τουρκία και το ότι θα φέρει το ζήτημα στην Αμερικανική κυβέρνηση, δείχνει μία αποφασιστικότητα από πλευράς Ισραήλ.
6: Ο Ερντογάν στην ομιλία του επανέφερε τα σύνορα της καρδιάς, ότι η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία, από τη Λευκοσία. Λευκοσία, Βηρυτό, Τρίπολη, Σομαλία, Σεράγεβο.
0: Με αλφαβητική σειρά τα είχε πάρει. Προσέξτε, αύριο τελειώνει η προθεσμία για τη δήλωση των ασανσέρ. Καλό είναι να μην το πάρετε απεσήφιστα. Έλα μωρέ, και τι έγινε, γιατί?
7: Να μην αφήσει κανένας αδήλωτο, γιατί αυτό που σήμερα μπορεί να το κάνει δωρεάν και αύριο, θα το κάνει ένα χιλιάρικο αν είναι για σπίτι. Από μετά αύριο να το δηλώσει.
0: Χιλιάρικο.
7: Ένα χιλιάρικο. Ναι, ναι, 2.500 αν είναι μεικτής χρήσης.
0: Πόσα πολλά είναι το
7: και
0: πρόστιμο?
7: 5.000, και 5.000 το πρόστιμο είναι αν είναι αμιγός επαγγελματικής χρήσης το κτίριο.
0: Θα πέσουν κάτι χιλιαρικά για πρόστιμα, προσοχή. Ο Παναγιώτης Παοκαλούσης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα Δευτέρα. Μελίνα Σαμαραδέλη έχει την αρσυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Κάπου εδώ τελειώνουν οι ανάσες για να πάμε στον Δημήτρη Κωνσταντομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη μου.
8: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά.
8: Δεν έχουν σταματήσει, Σπύρο, οι δύο εθνικές οδοί να ταλαιπωρούν τον κόσμο στιγμή από το πρωί. Κυρίως η λεωφόρος Κηφισού, εννοείται. Εννοείται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ρίχνουν τις ταχύτητές τους όσοι κατεβαίνουν την Κηφισού, δηλαδή από την Κηφισιά προς την Παραλιακή, μετά τη γέφυρα του Ολυμπιακού χωριού. Πηγαίνουν με αργούς ρυθμούς και ανατμήματα συναντούν και μποτιλιάρισμα μέχρι να φτάσουν κάτω στις τρεις γέφυρες. Δεν είναι εύκολο και λόγω ώρας, όπως καταλαβαίνεις, θα δυσκολέψει κι άλλο. Τι προτείνουμε λοιπόν στους ακροατές μας, όσοι είναι στα δυτικά προάστια, να χρησιμοποιήσουν είτε τη Φυλής είτε τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Είναι εξαιρετικές, με τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μάλιστα ακόμα καλύτερη. Όσοι είναι στα βόρεια και ανατολικά, βόρεια και ανατολική πλευρά, να χρησιμοποιήσουν την κάθοδο της Κηφισίας μετά τη Νέα Ερυθρέα όμως, την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κηφισιά και κάτω, που είναι πολύ καλή, ή βεβαίως τη Λεωφόρο Μεσογείων. Πάμε στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Στο Σκαραμαγκά έχουμε καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών προς τη Λιμνικού Μουνδούρου και στη Λεωφόρο Σχιστού, και στο κέντρο της Αθήνας. Η δυσκολότερη δρόμη είναι η Βασιλίση Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου, και πάμε αμέσως σε αυτή τη σύσκεψη στο Μαξίμου. Η κυβέρνηση αυτό που επιδιώκει ουσιαστικά είναι να πετύχει μια συμφωνία με παράγοντες της αγοράς ώστε να υπάρξουν μειώσεις. Και μειώσεις τέτοιες, όταν λέμε μειώσεις, που να φαίνονται στο νοικοκυριό στο τέλος της ημέρας ή καλύτερα προς το τέλος του μήνα, εκεί που τα πράγματα δυσκολεύουν. Δηλαδή να είναι αντιληπτή αυτή η μείωση αφενός σε ό,τι αφορά τις τιμές, αφετέρου σε ό,τι αφορά το εύρος των προϊόντων. Να είναι προϊόντα τα οποία καταναλώνονται. Είναι πρώτης προτεραιότητας για ένα νοικοκυριό. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός παρακολουθεί από κοντά όσα γίνονται στο Μαξίμου. Να σας πω εγώ πριν δώσουμε το λόγο στον Κωνσταντίνο ότι περιμένουμε και κάποιες δηλώσεις μάλλον από τον κύριο Θεοδωρικάκο, οπότε μπορεί ξαφνικά να πεταχτούμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης να τον ακούσουμε κιόλας. Γεια σου Κωνσταντίνε.
9: Καλημέρα στο Σπύρο και στους τηλεθεατές. Είμαστε ήδη στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Α, έχετε πάει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μάλιστα.
9: Ναι, διότι περιμένουμε εδώ τον κύριο Θεοδωρικάκο, όπου έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν έχουν βγει οι ακριβείς πληροφορίες του τι έχει συμφωνηθεί, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει υπάρξει συμφωνία. Επομένως, εδώ λοιπόν θα έρθει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Έχουν συγκεντρωθεί αρκετοί συνάδελφοι από κάθε είδους μέσο, προκειμένου να ακούσουμε ακριβώς πού έχει κάτσει η μπίλια. Ναι. Έχει κάτσει δηλαδή η μπίλια να αρθεί το πλαφόν από 1η Ιουλίου, τελειώνει 30 Ιουνίου. Αυτή ήταν ούτως ή άλλως η απόφαση για, για τις 63 κατηγορίες προϊόντων που είχε επιβληθεί.
0: Ναι.
9: Θα ολοκληρωθεί και 1η Ιουλίου θα πάψει να υπάρχει το πλαφόν με μια συμφωνία, με μια υπόσχεση ότι θα έχουμε από Σεπτέμβριο σημαντική πτώση τιμών, όπως την είπες και εσύ, σημαντική πτώση και σε αρκετά είδη πρώτης ανάγκης τα οποία χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά. Το άλλο σενάριο είναι να παραταθεί το πλαφόν, να φτάσει το Σεπτέμβριο και κάπου εκεί να υπάρξει η συμφωνία. Η συζήτηση έχει να κάνει και με την κυβέρνηση, η οποία ζητά να αποτυπωθεί το ταχύτερο δυνατόν στις τιμές στα ράφια η μείωση του ενεργειακού κόστους, η μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η οποία μειώνει τις βενζίνες, μειώνει επομένως, αναμένεται κάποια στιγμή να μειώσει και την ενέργεια, και άρα να μην υπάρχει αυτό που συζητάει πάρα πολλές φορές ο λαός. Στην άνοδο όλοι είναι έτοιμοι και την αποτυπώνουν, στην πτώση δεν την αποτυπώνει ποτέ κανένας. Μένει λοιπόν να δούμε. Περιμένουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, ο οποίος τον περιμένουμε να έρθει να κάνει μια δήλωση. Ενδεχομένως θα είναι και ζωντανές αυτές οι δηλώσεις σε κανάλια και τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, και από εκεί πέρα τον περιμένουμε να
0: γίνει. Είναι η δεύτερη κίνηση του Υπουργείου μετά από αυτή την πλατφόρμα που μπαίνει ο καταναλωτής και κάνει τις συγκρίσεις τιμών. Είναι μια δεύτερη κίνηση, όλο στο μέτωπο της ακρίβειας. Είναι και το χάρτη που έχει η κυβέρνηση αυτό του πλαφών. Δηλαδή, δώστε μας να σας δώσουμε. Υπάρχει και αυτή η πίεση από την πλευρά της κυβέρνησης προκειμένου να αποσύρει το πλαφόν για να υπάρξουν αυτές οι μειώσεις. Οπότε σε λίγο λες θα γνωρίζουμε. Εντάξει Κωνσταντίνε, τότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
9: Ανανεώσουμε
0: πάλι, ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ, του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών, ήταν στο Open.
10: Επειδή είμαστε μια μικρή αγορά, δεν λειτουργεί αποτελεσματικό ανταγωνισμός. Έχουμε δυστυχώς φαινόμενα καρτελοποίησης.
0: Μα αυτό είναι το θέμα.
10: Επειδή υπάρχουν λίγοι μεγάλοι παίκτες, μπορούν σε έναν βαθμό να ακολουθήσουν και πρακτική εναρμόνιση τιμών. Το έχει πει και ο κύριος Πρωθυπουργός σε εκείνη την επιστολή στη Von der Leyen. Και γενικά για τις αθέμητες πρακτικές που ακολουθούν οι πολυεθνικές, πολύ μεγάλοι όμιλοι πολυεθνικοί, που πουλούν τα ίδια προϊόντα της ίδιας εταιρείας σε τελείως διαφορετικές τιμές.
0: Βεβαίως πρώτος κριτής των όσων συμβαίνουν, για να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα, είστε εσείς. Η Έλενα Χελβατζόγλου είναι από το πρωί και κάνει ρεπορτάζ στην καρδιά της αγοράς. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, και αυτή τη στιγμή στην αγορά οι καταναλωτές τηρούν στάση αναμονής για να δουν ποια είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν και πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη. Όπως λένε χαρακτηριστικά, περιμένουν πραγματικές και άμεσες μειώσεις τιμών, καθώς πλέον μετρούν μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Πού εντοπίζεται τώρα αυτή η μεγάλη πίεση που βιώνουν τα νοικοκυριά? Στα βασικά είδη διατροφής και στα καθημερινά προϊόντα. Εκεί που πονάει περισσότερο το πορτοφόλι είναι σε κρέατα όπως το μοσχάρι, αλλά και σε φρούτα και λαχανικά εποχής, που επηρεάζονται έντονα από το κόστος μεταφοράς. Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, ο πληθωρισμός στο τρόφιμα κινείται γύρω στο 3,5%. Οι καταναλωτές τώρα τονίζουν ότι αναγκάζονται πλέον να περιορίζουν ποσότητες και να επιλέγουν πιο φθηνά προϊόντα. Αλλά ακόμη και έτσι, το μεγαλύτερο μέρος της οδήματός τους εξαντλείται από τις πρώτες κιόλας μέρες του μήνα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Οπότε θα δούμε και το ρεπορτάζ της Ελένης Σελβατζόγλου και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky απόψε. Υπολόγου σε εσάς, όπως είπαμε.
12: Είναι όλα στο Θεό.
13: Παραμιλάμε από την ακρίβεια. Για δύο άτομα 450. Το ψωμί είχε 45 λεπτά και τώρα έχει ένα 10. Και συντάξει θα σου.
14: Τα τυριά ειδικά δεν είναι δυνατόν, έχουν ξεφύγει. Τα τυριά είναι από 18 ευρώ και πάνω.
15: Τα κρέατα όμως είναι πανάκριβα. Για τον Έλληνα τώρα με το μισθό που υπάρχει είναι πανάκριβα.
14: Ένα νέο ζευγάρι την οπαθή, αν δεν έχει βοήθειες από το σπίτι.
13: Έδωσα 50 ευρώ και πήρα τίποτα, ψηλό πράγματα. Εγώ είμαι μόνη μου και πάλι θέλω 150-200 ευρώ το μήνα.
0: Πάνω σε αυτό το θέμα του πληθωρισμού των τροφίμων, οι μεγαλύτερες αυξήσεις, σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία της Ελσάτ, τα τελευταία είναι για τον Μάιο, δείχνουν οι τελευταίες αυξήσεις να είναι στο κρέας, βεβαίως στο μοσχάρι έχει το εκτοξευτεί, ένα 17,6%, αρνί και κατσίκι 16,2%, φρούτα λαχανικά στο, κοντά στο 3,5-4%, εκεί που υπάρχει μια αισθητή υποχώρηση είναι στην κατηγορία του ελαιολάδου, με ένα 11% και στα δημητριακά που επίσης είναι αισθητή η μείωση ένα 7,8%. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Γιώτης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, λέει ότι για τον πληθωρισμό, για την ακρίβεια να το πούμε έτσι στα τρόφιμα, δεν ευθύνονται τα επεξεργασμένα, αυτά που είναι σε συσκευασίες, τα επεξεργασμένα τρόφιμα, σε αυτά ο πληθωρισμός ήταν στο 0,6%, καθόλου αύξηση. Εκεί που λέει ότι γίνεται πάρτι είναι τα μη επεξεργασμένα. Εκεί ο πληθωρισμός προσεγγίζει διψήφιο. Είναι στο 9,2%. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και μιας και είπαμε για ιδιαιτερότητες που θα αντιμετωπίσουμε και τις προσεχείς εβδομάδες, ακούστε τι γίνεται τώρα με τα γαλακτοκομικά. Ο κ. Σατουλιάς είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και του Αγροτικού Συνεταιρισμού των Καλαβρίτων. Ήταν στο Open. Εδώ έχουμε το πρόβλημα με τις ζωονόσους, με την ευλογιά των εγωπροβάτων που έχει μειώσει κατά πολύ την παραγωγή γάλακτος. Ακούστε τις συνέπειες.
3: Δεν έχετε δει τίποτα, είναι μόνο η αρχή. Καταλαβαίνετε, σε ένα περιβάλλον που η φέτα πάει καλά εξαγωγικά, άρα ανεβαίνει η ζήτηση, η προσφορά του εγωπροβείου γάλακτος μικραίνει, έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές, σύν όλα τα άλλα που τα κόστη παραγωγής, και θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις στα κτηνοκομικά προϊόντα.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα. Έχουμε και τις τιμές των καυσίμων. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, το πρωί βγήκε στους ατέριας τους και του έκανε την ερώτηση που νομίζω αθορμήτως θα την κάναμε όλοι στον βενζινοπόλη που πηγαίνουμε το αυτοκίνητό μας, ότι γιατί οι διεθνείς τιμές υποχωρούν και αυτό δεν αποτυπώνεται όπως θα έπρεπε στο ταμπλό. Για να σας δώσω την εικόνα, οι διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο είναι περίπου στα επίπεδα πριν τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Παρόλα αυτά, η τιμή της βενζίνης δεν έχει πέσει σε αυτά τα επίπεδα. Ακούστε το διάλογο με τον Χρήστο Κούτρα του κ. Παπαγεωργίου.
16: Με 110-115 δολάρια το βαρέλι, η βενζίνη έκανε 2,15. Σωστά. 2,13, 2,16, 2,25 στα νησιά. Αυτό. Με 72 δολάρια το βαρέλι. Πόσο πρέπει να κάνει η βενζίνη, γιατί θα παλαβώσουμε στο τέλος.
17: Υπό φυσιολογικές συνθήκες πρέπει να κάνει περίπου στο 1,82, 1,80 με 1,82.
0: Υπό φυσιολογικές συνθήκες, λέει ο κύριος Παπαγεωργίου, θα έπρεπε να παίρνουμε τη βενζίνη στο 1,80. Ξέρετε πόσο έχει, κοίταζα τα τελευταία στοιχεία. 1,92. 12 λεπτά, κατά μέσο όρο, ακριβότερη. Γιατί?
17: Η αγορά ζητάει στη Νότια Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει ανάγκες λόγω του ότι μπήκαμε στη θερινή περίοδο. Έχει αυξημένες απαιτήσεις. Τα δηληστήρια δεν μπορούν να διηλύσουν και τεχνητά αυτό κρατάει την τιμή υψηλά. Ναι. Αυτό λοιπόν θα αποκατασταθεί μόλις θα υπάρξει ηρεμία στην αγορά. Μόλις υπάρξει ηρεμία στη διακίνηση. Στην Ελλάδα υπάρχουν και δύο disadvantages. Το ένα είναι ότι έχουμε υψηλή φορολόγηση και το δεύτερο έχουμε υψηλό κόστος διανομής λόγω της νησιωτικότητας.
0: Πάντα για κάποιο λόγο η Ελλάδα βρίσκεται εκτός ενός πλαισίου διαμόρφωσης των τιμών έτσι όπως τον υπόλοιπο. Έχουμε τις ιδιαιτερότητες μας. Επιστρέφουμε στο θέμα της σύσκεψης του Μαξίμου. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Λαδαβλού όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι. Μας είπε ο Κωνσταντίνος Λαδαβλός ότι περιμένουμε σε κάποιες κατηγορίες τις ανακοινώσεις του κ. Θοδωρικάκου. Αλλά θα παρακαλέσω τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, να δούμε από την πολιτική σκοπιά τώρα είχαμε.
12: Θα το κάνω και χωρίς να με παρακαλέσει, πάντως να ξέρει.
0: Είσαι ευγενής, η αλήθεια είναι. Είναι σαφής η πρόθεση κυβέρνησης, γιατί είμαστε προεκλογική περίοδο για τον Γιώργο, να δώσει τη μάχη εκεί όπου πονάει το νοικοκυριό, έτσι.
12: Ναι, και νομίζω ότι βλέπουμε και με αυτή την κίνηση ένα από τα τρία κατοστάρια που φτιάχνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι τη ΔΕΘ τουλάχιστον, Σπύρο. Αυτό μπορώ εγώ να πω ως πρώτο σχόλιο.
0: Τρία κατοστάρια.
12: Τρία κατοστάρια σε απόσταση, σε μήκος διαδρόμου τουλάχιστον, ναι, μέχρι τη ΔΕΘ. Το τελευταίο κατοστάρι είναι αυτό της ΔΕΘ. Το δεύτερο κατοστάρι είναι αυτό που αφορά το κλείσιμο εκκρεμωτήτων και την επίλυση ζητημάτων, όπως είναι η ακρίβεια, που κακά τα ψέματα είναι η αχίλιος πτέρνα της κυβέρνησης. Και το τρίτο κατοστάρι είναι οι περιοδίες που δίνουν, έτσι, αν θέλεις, πολύ πιο έντονο άρωμα, πολύ πιο έντονη μυρωδιά προεκλογική σε ό,τι ζούμε τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Από το δικό σου ρεπορτάζ, γιατί μας είπε ο Κωνσταντίνος ότι περιμένουμε και τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, σήμερα βγήκε αποτέλεσμα?
12: Νομίζω ότι σήμερα δώσαν τα χέρια, αλλά όχι πάνω σε αριθμούς. Παρότι σε αυτή τη συζήτηση εγώ μαθαίνω ότι μπήκαν αριθμοί, προτάθηκαν αριθμοί. Υπάρχει μια τεχνική συζήτηση που θα ακολουθήσει την σημερινή συζήτηση για να πούν μειώνεται 5, 6, σίγουρα θα είναι πάνω από 6%.
0: Στο λέω γιατί φεύγω από το δικό σου ρεπορτάζ, πηγαίνω τώρα στο οικονομικό. Άκουγα γκρίνια από την πλευρά παραγόντων της αγοράς ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα. Ο κύριος Γιώτης προάλλες σε ένα συνέδριο της βιομηχανίας επεξεργασμένων τροφίμων, βιομηχανίων τροφίμων, λέει: μην κοιτάτε εμάς, φρούτα, λαχανικά, κρέας, αυτά να κοιτάξετε. Οπότε...
12: και τα οποία θα είναι στο νέο καλάθι, τουλάχιστον από το δικό μου ρεπορτάζ, θα τα περιλαμβάνει και αυτά, δεν θα είναι μόνο τα τυποποιημένα.
0: Α, μας. Τώρα μας δίνεις και ήδη. Θα είναι μέσα και φρούτο και λαχανικά. Όλα θα είναι αυτά.
12: Και κρέατα.
0: Και έχεις μήπως, τώρα να σε πιέσω λίγο παραπάνω, αν και σε λίγο θα τα πει ο Θεοδωρικάκος, έχεις το χρονικό ορίζοντα έναρξης αυτών των μέτρων? Γιατί ακούω από τώρα, άλλος λέει από Σεπτέμβριο.
12: Κοίτα, το από τώρα αφορά στο εξής, την εξής παράμετρο, το γεγονός ότι από αύριο λύγει το πλαφόν. Για αυτό το κενό διάστημα νομίζω ότι θα μας διαφωτίσει, αναφέρομαι στο κενό διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου, θα μας διαφωτίσει, Σπύρο, ο ίδιος ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος. Εκεί πάνω στη συζήτηση που έγινε και στο Μαξίμου και σε αυτές που προηγήθηκαν, γιατί ο Υπουργός έχει δει αρκετές φορές τους παράγοντες της αγοράς, υπήρχαν δύο σενάρια. Είτε να παραταθεί το πλαφόν, το οποίο δεν αρέσει όχι μόνο στους παράγοντες της αγοράς, δεν αρέσει και εσωτερικά στην κυβέρνηση. Ναι. Υπάρχει τριβή για το γεγονός ότι ένα τέτοιου είδους περιοριστικό μέτρο εφαρμόζεται για, έστω και διαλυματικά, αλλά για τόσο μακρύ χρονικό διάστημα, ναι, διότι θυμίζουμε ότι το πλαφόν έχει πρωτοκαθιερωθεί το 2022. Κλείνουμε 4 χρόνια.
0: Μόλις ενάμιση χρόνο μείναμε χωρίς πλαφόν, ξαναμπήκε.
12: Ακριβώς. Οπότε περιμένουμε να δούμε εάν τελικώς θα πάμε με παράταση ή αν η αγορά και η κυβέρνηση έχουν συμφωνήσει σε μία μέση λύση, να απορροφηθούν δηλαδή αυτές οι αυξήσεις μεσοβέζικα μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου, που εμένα το ρεπορτάζ μου έτσι έλεγε ότι είναι ο στόχος, αφού ολοκληρωθούν αυτές οι τεχνικές συζητήσεις, να εφαρμοστεί το πλαφόν, να εφαρμοστεί το καινούριο σύστημα, οι μειωμένες τιμές δηλαδή.
0: Οπότε επιστρέφοντας...
12: για να φτάσουμε μέχρι στις 31 Δεκεμβρίου τουλάχιστον.
0: Οπότε επιστρέφοντας από τις διακοπές όλοι να βρουν ένα διαφορετικές τιμές.
12: Και να πάμε και στη ΔΕΘ με άλλον αέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι σαφές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης. Αυτά βγαίνουν σε επίπεδο ρεπορτάζ αγορά, σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά επαναλαμβάνω, σε πολύ λίγο θα έχουμε και τις δηλώσεις από τον αρμόδιο υπουργό. Οπότε θα συνδεθούμε να σας δώσουμε όλο το θέμα. Ευθύς αμέσως στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, έχουμε μια εξέλιξη. Θυμάστε την εμψυχρό δολοφονία ενός Τούρκου στα Εξάρχεια. Υπάρχουν εξελίξεις πάνω σε αυτή τη δολοφονία. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο. Σε λιγάκι θα πάμε στο Γιώργο, γιατί. Ναι, να το ξαναπάρουμε. Γιατί η αστυνομία φαίνεται ότι έχει προχωρήσει αρκετά στις έρευνές της για να εντοπίσει ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή τη δολοφονία, αν δεν κάνω λάθος. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Έχει λοιπόν υπάρξει μία σύλληψη ενός 28χρονου επίγοντα Τουρκίας για αυτή την άγρια δολοφονία που είχε σημειωθεί στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Αν θυμόμαστε, όλοι, ο δράστης είχε πυροβολήσει 7 φορές συνολικά το θύμα, 2 φορές το κεφάλι, την ώρα που το θύμα, ο 25χρονος επίσης Τούρκος υπήκος, έβγαζε βόλτα το σκύλο του κάτω από το λόγο του στρέφει. Φαίνεται λοιπόν ότι το συγκεκριμένο άτομο, σε σχέση με αυτά που ο ίδιος έχει υποστηρίξει στις αρχές, εκτελούσε ένα πληρωμένο συμβόλαιο. Αυτό το οποίο ανέφερε είναι ότι τον στρατολόγησαν και τον πλήρωσαν στην Κωνσταντινούπολη, τον έστειλαν μόνο και μόνο για να προχωρήσει αυτή τη δολοφονία του 25χρονου. Πριν από περίπου τρεις ημέρες έφτασε στην Ελλάδα μέσω Εύρου παράνομα. Μάλιστα είχε φροντίσει η εγκληματική ομάδα που πλήρωσε για αυτό το συμβόλαιο τα πάντα, τη διαμονή του σε διαφορετικά Airbnb. Πρέπει να άλλαξε τουλάχιστον 6 πριν την εκτέλεση, σύμφωνα με πληροφορίες. Τον προμήθευσε με πλαστό διαβατήριο και με πιστωτικές κάρτες που δεν θα άφηνα νύχνη. Και στην συνέχεια έδωσε μια φωτογραφία ουσιαστικά και ένα τόπο διαμονής για το θύμα, έτσι ώστε να μπορέσει να τον βρει και να τον εκτελέσει. Μιλάμε για ένα συμβόλαιο, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο ίδιος, για το οποίο πληρώθηκε 18.000 ευρώ περίπου. Έχει συλληφθεί λοιπόν το συγκεκριμένο άτομο και με κατηγορίες που αφορούν παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αλλοταπών για την παράνομη είσοδο. Προφανώς υπάρχει πλέον και αυτή η ανθρωποκτονία για την οποία έχει σχηματιστεί η δικογραφία. Αναμένεται βέβαια να δούμε αν θα υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την εγκληματική ομάδα που τον στρατολόγησε, ποιοι ήταν οι λόγοι που ζητήθηκε η δολοφονία αυτού του άντρα. Να θυμίσουμε ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο εντός των ελληνικών συνόρων δεν είχε απασχολήσει, είχε κάποιες προσαγωγές που αφορούσαν μέθη. Όμως οι έρευνες σε συνεργασία με τις τουρκικές αρχές είχαν δείξει ότι το παρελθόν του 25χρονου του θύματος ήταν πιο βαρύ όσον αφορά
0: τη δράση
18: στην Τουρκία, γιατί εκεί είχε συλλήψει ακριβώς και για ενόπλες ληστείες, για ναρκωτικά, για όπλα, για βιοπραγίες. Αυτό το παρελθόν τουλάχιστον φαίνεται να υπήρχε στην Τουρκία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργος Πρωτοψάλτης. Να δούμε τώρα τα νεότερα για αυτό τον καύσωνα που προκάλεσε μια μεγάλη δοκιμασία τους κατοίκους σε πολλές χώρες της Ευρώπης, μια εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον συνθήκη που ήρθε αντιμέτωπη η Ευρώπη, και από ό,τι φαίνεται όμως θα είναι η κανονικότητα στο εξής εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Μας περιμένει η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Κλιματική κρίση είναι πλέον ξεκάθαρη.
0: Έχουμε και κρίση στην επικοινωνία, νομίζω, Δήμητρα. Δεν ξέρω αν είναι το hands free ή κάτι άλλο.
19: Ελπίζω να είμαστε τώρα
0: Όχι. Ξέρεις κάτι, θα σου δώσουμε το χρόνο, όπως επανέλθουμε στη συνέχεια. Θα σου δώσουμε το χρόνο, ναι, μήπως μπορέσουμε έτσι να τακτοποιήσουμε καλύτερα τη σύνδεσή μας με τη Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο. Μέχρι τότε, προσέξτε, αυτός ο καύσωνας που έπληξε την Ευρώπη μετατοπίζεται προς τα Βαλκάνια, προς τη γειτονιά μας. Ο πυρομετεωρολόγος, ο κύριος Γιάνναρος, ήταν στην ΕΡΤ.
20: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε από σήμερα ήδη στην ευρύτερη περιοχή μας είναι μια μετατόπιση αυτών των υψηλών πιέσεων πάνω από την Δυτική Βαλκανική, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η περιοχή μας.
0: Μετατοπίζεται λοιπόν. Ναι, σε λιγάκι τώρα θα προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε την κυρία Κυρανούδη. Πάντως αυτή θα είναι η κανονικότητα, το ακούμε από όλους τους ειδικούς. Ένας εξέχων επιστήμονας σε αυτό το τομέα του περιβάλλοντος είναι ο καθηγητής, ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήταν στο Open για τους καύσωνες αυτούς που έπληξαν την Ευρώπη και που χτυπούν καμπανάκι για όλους μας.
21: Υπάρχει μια εκτίμηση, αυτή που λένε μεσοπροθεσμοί, η οποία λέει ότι η μέση θερμοκρασία θα είναι περίπου 1-2 βαθμούς υψηλότερη από τη μέση θερμοκρασία των προηγούμενων ετών. Μα το ρωτήριο ότι θα έχουμε υψηλές θερμικές συνθήκες, δηλαδή ενισχυμένες.
0: Νέα κανονικότητα. Για να επιχειρήσουμε πάλι με τη Δήμητρα. Γεια σου, Δήμητρα.
22: Γεια σας και πάλι. Είναι γεγονός πάντως ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρχε σοβαρό πρόβλημα και στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών και στο ίντερνετ. Είχαμε προβλήματα στις συνδέσεις από τις πλάζ του Βερολίνου και το δίκτυο επίσης ηλεκτροδότησης. Έπεφτε συνεχώς το δίκτυο, και αυτό γιατί και ακόμα και αυτά τα δίκτυα, δηλαδή ρεύματος και τηλεπικοινωνιών, φαίνεται ότι έφτασαν στα όρια τους εξαιτίας των πρωτοφανών πραγματικά θερμοκρασιών, υψηλών θερμοκρασιών, γιατί η Γερμανία κάθε μέρα έσπαγε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Χθες είχαμε και ρεκόρ υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στο Βερολίνο, 40 βαθμοί, 39,9 βαθμοί για την ακρίβεια. Και η αλήθεια είναι ότι οι ειδικοί κάνουν λόγο για έναν παρατεταμένο καύσωνα πρωτοφανών διαστάσεων που έφερε στα όρια τους τις κρατικές υποδομές, το σιδηροδρομικό δίκτυο, ακόμη και τα νοσοκομεία, και ήδη έχει ξεκινήσει βέβαια και μια μεγάλη συζήτηση για την επόμενη μέρα για το πόσο προετοιμασμένη και πόσο ανθεκτική είναι η Γερμανία για αυτές τις καταστάσεις. Είδαμε πραγματικά εικόνες που
0: ακόμα και σε ευαίσθητους
22: τομείς,
0: όπως τα νοσοκομεία για παράδειγμα.
22: Ναι, και όπως είπε ο Γερμανικός Ιατρικός Σύλλογος, σε κάποιες περιπτώσεις κλείθηκαν οικογένειες ασθενών να μεταφέρουν ακόμη και παγωκίστες από τα σπίτια προκειμένου να δώσουν λίγη δροσιά στους συγγενείς τους. Τα νοσοκομεία δεν έχουν κλιματισμό, παρά μόνο κάποια χειρουργία και μονάδες συντατικής θεραπείας σε κάποια ακτινολογικά τμήματα, αλλά δεν είναι έτοιμα για αυτές τις θερμοκρασίες. Αντίστοιχα τα γραφεία, ιδιωτικές επιχειρήσεις και βέβαια τα σπίτια. Δεν έχουν κλιματιστικά κατά μεγάλη πλειοψηφία. Και ήδη έχει ξεκινήσει και μια συζήτηση στη Βουλή για το θέμα αυτό.
0: Τελείωσε τώρα αυτό το κύμα? Περιμένουν οι μετεωρολόγοι και στη Γερμανία και άλλο τις επόμενες μέρες, ή πώς έχει κατάσταση τώρα?
22: Για την ώρα έχουμε μια εκτόνωση. Έχουν υποχωρήσει υψηλές θερμοκρασίες. Βρέχει αυτή την ώρα στο Βερολίνο. Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Όμως οι μετεωρολόγοι λένε ότι πιθανότατα να επανέλθει ένα δεύτερο κύμα μέσα στον Ιούλιο. Αυτό που ήταν πολύ ιδιαίτερο σε αυτό το κύμα καύσωνα που ζήσαμε είναι ότι έγινε τόσο νωρίς για γερμανικά δεδομένα. Τέλη Ιουνίου. Αναμένουν πάντως και άλλες περιόδους παρατεταμένη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Ήταν η Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Βεβαίως στις διεθνείς ειδήσεις όπως πάντοτε. Σε λίγο θα ακούσουμε από την Deutsche Welle, από τους συναδέλφους μας, υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Ακούσατε τη Δήμητρα, από τους καύσωνες, από τους θανάτους από το καύσωνα, έχουν περάσει τώρα στη Γερμανία σε ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Αυτό είναι δηλαδή, όλοι έχουμε τρελαθεί και ο καιρός μαζί. Θα επανέλθουμε στα του καιρού με περισσότερες πληροφορίες για αυτό που σας είπα. Έρευνες δείχνουν ότι και στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι θα είναι πιο ζεστό. Έτσι λένε επιστήμονες. Σε πολύ λίγο διαφημίσεις επιστρέφουμε.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
23: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
24: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
23: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
24: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
25: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
24: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
26: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Τεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

Επιστρέφουμε, ήταν ένα Σαββατοκύριακο που είχαμε πολλές, πάρα πολλές εξελίξεις στο πεδίο της γεωπολιτικής και μάλιστα σε όσα αφορούν άμεσα και τη χώρα μας. Λέω σε όσα αφορούν άμεσα και τη χώρα μας, γιατί οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μας επηρεάζουν άμεσα, με τον έναν ή άλλο τρόπο. Και ευθύς αμέσως θα πάμε στον Μανώλη Κωστίδη,

0: μεγαλύτερη από την Τουρκία και μάλιστα είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τα Σκόπια, για το Μογκαντίσου, για τη Βηρυτό, για την Τρίπολη στη Λιβύη, για την Τρίπολη στο Λίβανο. Είπε ότι η Τουρκία έχει και μάλιστα όλοι οι μουσουλμάνοι αυτών των περιοχών και του κόσμου θέλουν να ξέρουν το τι συμβαίνει στην Τουρκία και η Τουρκία θέλει να ξέρει το τι συμβαίνει εκεί. Άρα, πέραν των συνόρων, έχει μεγάλο ενδιαφέρον η Τουρκία. Σε αυτά τα πλαίσια, ο Ερντογάν βεβαίως σήμερα, πριν από λίγη ώρα, μίλησε σε εκπροσώπους του ΝΑΤΟ και στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των χωρών του μελών του ΝΑΤΟ. Είπε ότι η Τουρκία θέλει να ενταχθεί σε ένα δίκτυο ασφαλείας που θα ξεκινάει από το Τέξας και θα καταλήγει στην Άγκυρα. Είπε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να αποκλείσει την Τουρκία που έχει από την Ευρωπαϊκή Άμυνα και ότι η Τουρκία επικοινωνεί με Αφρική, με Ευρώπη, με Ασία, με τη Μέση Ανατολή. Προσπαθεί να δείξει αυτή την εικόνα. Βεβαίως το Ισραήλ αντιδρά. Το Ισραήλ θεωρεί ότι απειλείται. Αυτό λέει τώρα ο Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.
1: Θεωρεί ότι απειλείται, αυτό λέει ο Νετανιάχου, αλλά από την άλλη υπάρχουν και δηλώσεις. Δηλαδή, θυμάμαι το ρεπορτάζ που μας έδινες με τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών που λέει: εγώ θα πάω να γίνω νομάρχης στην Ιερουσαλήμ.
0: Ακριβώς. Να απελευθερώσουμε το Ιερουσαλήμ. Είπε και θέλει να γίνει νομάρχης. Και ότι η Τουρκία θα απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ. Είναι επίσημες δηλώσεις υπουργών. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, δεν έχει διαψευστεί αυτή η δήλωση, δεν έχει διορθωθεί. Είναι επίσημη δήλωση της τουρκικής κυβέρνησης.
1: Και όχι μόνο αυτά, θεωρούν κιόλας, Μανώλη, συγγνώμη τώρα που παρεμβαίνω, θεωρούν κιόλας και μάλιστα από επίσημες πια πηγές, δεν είναι δημοσιεύματα, είναι επίσημες πηγές από τις Ισραηλινές υπηρεσίες, ότι επιθέσεις οργανώθηκαν ή επιθέσεις αποτράπηκαν, αλλά σίγουρα οργανώθηκαν της Χαμάς. Επιθέσεις της Χαμάς οργανώθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν στην Τουρκία. Δηλαδή, λένε οι Ισραηλινοί ότι αυτοί που έρχονται και μας τυπούν.
0: Μα αφού είναι ο μπροστοφυλακή της Τουρκίας, Σπύρο. Αυτό το έχει πει ο ίδιος ο Ερντογάν.
1: Σωστά.
0: Ο Ερντογάν δεν έχει. Δηλαδή, δεν λέω κάτι παραπάνω. Είναι η επίσημη δήλωση του Προέδρου της Τουρκίας που έχει πει ότι η Χαμάς είναι η μπροστοφυλακή της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ. Τι παραπάνω μπορούμε να πούμε σε αυτά. Όμως τα F-35 του Ισραήλ, όπως και τα F-35 της Ελλάδος, γιατί έρχονται τα F-35, προκαλούν και προβληματισμό στην Τουρκία, διότι ναι, ο Τραμπ προσπαθεί και ετοιμάζει να δώσει 80 κινητήρες για το αεροσκάφος, το τουρκική σχεδία αεροσκάφος Καάν, αλλά παραδέχονται στην Τουρκία ότι θα είναι υποδιέστερο των F-35 και επειδή και το Ισραήλ και η Ελλάδα διαθέτουν αυτά τα αόρατα μαχητικά. Δηλαδή, να θυμίσουμε ότι τα F-35 Ισραηλινά πετούσαν πάνω από την Τεχεράνη, ούτε που τα βλέπαν οι Ιρανοί, θεωρούνται μεγάλη απειλή. Από εκεί πέρα όμως, κάτι που λένε χαρακτηριστικά ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία την Τουρκία ο Τραμπ, καθώς παρόλο που ο ίδιος παραδέχεται ότι ο Ερντογάν μισεί το Ισραήλ, ο Αμερικανός Πρόεδρος σε αυτή τη συγκυρία στηρίζει την Τουρκία και δίνει κινητήρες σε μια χώρα που απειλεί τόσο ξεκάθαρα το Ισραήλ.
1: Άκουγα με προσοχή τη συζήτησή σας και την ανάλυση σας, όπως πάντοτε, με καλεσμένο και τον κύριο Φίλη το πρωί στην εκπομπή. Βεβαίως ο κύριος Φίλης διατύπωσε την άποψη και δεν είδα να διαφωνείς και πολύ ότι αυτή μπορεί να είναι και μια κίνηση έτσι τόσο ζεστή και αγάπης του Τραμπ προς τον Ερντογάν για να περάσει και ένα μήνυμα στο Ισραήλ ότι κοιτάξτε, δεν κάνετε και ακριβώς ό,τι θέλω, οπότε δείτε τώρα τι θα κάνω εγώ με την Τουρκία.
0: Ειλικρινά, εγώ εντυπωσιάζομαι με όλα αυτά. Δηλαδή, είναι βήματα. Δηλαδή,
1: φεύγουν από την κανονικότητα των διπλωματικών σχέσεων.
0: Ναι, δηλαδή, λέει από τη μία ο Αμερικανός πρόεδρος ότι είναι ο εχθρός του Ισραήλ ο Ερντογάν, αλλά δίνω σε όπλα στον Ερντογάν. Και στον Ερντογάν που δεν αποσύρουσε 400 τα ρωσικά αεροπορικά συστήματα. Είναι εντυπωσιακά πράγματα. Και έρχεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
1: Αυτό πες Μανολή, τι περιμένουμε και αν μέσα σε όλα αυτά από το ρεπορτάζ μπορεί να βγει και μια συνάντηση.
0: γελάω γιατί κοιτάξτε, έχουν γίνει κάποιες επαφές για να διερευνηθεί το ενδεχόμενο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν. Αυτό είναι επιβεβαιωμένο. Δεν έχει κλείσει κάποιο ραντεβού, γιατί πράγματι υπάρχουν πολλές συναντήσεις εκεί στο ΝΑΤΟ, δηλαδή το ΝΑΤΟ έχει αυτή τη στιγμή

0: προτεραιότητες, είναι πολύ σημαντικές
1: αυτό που θα γίνει. Ναι, ναι.
0: Θα το δουν. Δεν δημιουργούνται προσδοκίες, γιατί σε άλλη περίπτωση, θυμάστε, είχε ακυρωθεί και έγιναν διάφορες κόμπλες, να τα πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Για να μην συμβεί αυτό, θα το δουν οι δύο ηγέτες και αν υπάρξει ευκαιρία θα γίνει. Όμως η επαφή έχει γίνει.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Εύχομαι καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης με όλο το πλέγμα των εξελίξεων που αφορούν και εμάς και τις σχέσεις μεταξύ των χωρών εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας. Ευθύς αμέσως πάμε στην Έλενα Γαλάρη, γιατί είχαμε σήμερα τους συλληφθέντες για τη δολοφονία, θυμάστε, πριν από λίγες ημέρες έγινε, άλλωστε, του 15χρονου στην Καλλιθέα. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. 6 άτομα έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθούν. Ο έγκυμος είναι στο νοσοκομείο, είναι τραυματισμένος. Θα απολογηθεί τις επόμενες ημέρες με άλλα 2 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό. Μέχρι στιγμής έχουν απολογηθεί 5 κατηγορούμενοι σπύρο, μεταξύ των οποίων είναι και ο καθομολογία δράστης του θανάσιμου τραυματισμού του 15χρονου. Προανακριτικά έχει πει ότι δεν ήθελε να τον μαχαιρώσει, ήθελε απλά να τον εκφοβήσει. Έχει πει ότι το θύμα κράταγε μαχαίρι, ότι δεν έφερε ο ίδιος μαχαίρι. Κάποια στιγμή λογομάχησε, τον κυνηγούσε, έπεσε το μαχαίρι, το άρπαξε εκείνος, έκανε ένα βήμα μπροστά ο ίδιος, ένα βήμα μπροστά το θύμα και ήρθε σε επαφή με το μαχαίρι. Δηλαδή ουσιαστικά ότι έπεσε το παιδί το 15χρονο πάνω στο μαχαίρι, ναι, που κρατούσε ο ίδιος για να τον εκφοβήσει.
1: Αυτή είναι το αφήγημά του.
2: Αυτό είναι το αφήγημά του. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του και φαντάζομαι, αυτές οι προαναφορικά, φαντάζομαι ότι τον ίδιο ισχυρισμό θα επαναλάβει και ενώπιον της ανακρίτριας ανελίκων. Τώρα, οι περισσότεροι από τους κατηγορουμένους αναμένεται να υποστηρίξουν ότι η εμπλοκή δεν ήταν προσχεδιασμένη, και αυτό γιατί επειδή αντιμετωπίζουν ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο, έχουν ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και κάποια άλλα ατυχήματα, η εισαγγελία κρίνει ότι όλα αυτά έχουν επιλεχθεί με αθλητικό υπόβαθρο. Θέλουμε λοιπόν να αποτινάξουν το αθλητικό υπόβαθρο, γιατί και η ποινική μεταχείριση τους, αν σταθεί το αθλητικό υπόβαθρο,
1: θα είναι
2: και διαφορετική.
1: Έτσι
2: λοιπόν λένε ότι καταρχάς ότι δεν γνώριζαν ότι κάποιος από τους συγκατηγορουμένους τους έφερε μαχαίρι, δεν συμμετείχαν οι ίδιοι στον θανατηφόρο τραυματισμό του 15χρονου. Μόλις αντιληφθήκαν το σοβαρό τραυματισμό του ανήλικου, κάποιοι θα πούνε ότι επιχείρησαν να τον βοηθήσουν κιόλα. Περιμένουμε να δούμε την ποινική μεταχείριση.
1: Την ποινική
2: τους
1: μεταχείριση. Και μία άλλη υπόθεση, Έλενα, και τώρα δεν γελάω, γιατί τράβηξαν οι άνθρωποι μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά είμαι σίγουρος 100% ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι που πέρασαν αυτό το Γολγοθά στην Αττική Οδό πριν από 2-3 χρόνια με το χιονιά που εγκλωβίστηκαν, είμαι σίγουρος ότι μας ακούνε από το αυτοκίνητό τους αυτή τη στιγμή. Να τους ενημερώσουμε ότι υπάρχει απόφαση και απόδοση ευθυνών για τότε, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει απόφαση μετά από 4 χρόνια. Θυμίζουμε ότι τον Ιανουάριο του 2022, μέσω κακοκαιρίας Ελπίδας, είχαν εγκλωβιστεί εκατοντάδες οδηγοί στην Αττική Οδό λόγω της σφοδρότατης κακοκαιρίας. Δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τα αυτοκινητικά μηχανήματα. Έτσι, σήμερα λοιπόν είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου. 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές κρίθηκαν ένοχοι για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος. Καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Αντιθέτως, αφόθηκαν οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι. Πρόκειται για ένα στέλεχος της ίδιας εταιρείας και 2 στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Να σας πω ότι το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να διαδηλωθούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία προσωπικών, έτσι ώστε να διερευνηθεί αν έχουν τελειωθεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε διευθυντή τροχέας Αττικής και τον τότε διοικητή τροχέας που ήταν αρμόδιος για την Αττική Οδό.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Καλή συνέχεια, η Έλενα Γαλάρη. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Υπουργό Ανάπτυξης. Μόνο θέλω μια ενημέρωση, υπάρχει. Σε λιγάκι, όχι, μην κλείνουμε μικρόφωνο, σε λιγάκι κάνουμε εδώ και τις συνεννοήσεις για να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, που έχει αναφερθεί σε αυτή τη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και παραγωγικών φορέων για μειώσεις σε είδη πρώτης ανάγκης για τα νοικοκυριά. Μέχρι τότε Αυτές οι εικόνες που ήρθαν από τη φωτιά στην Καλυθέα με μια γυναίκα που προσπαθούσε να σωθεί, πραγματικά πάγωναν το αίμα.
3: Και παιδάκι, και την πιάνω εγώ μαζί με τον παλικάρι, την πιάνω με τη γιαγιά. Αυτό ήταν.
4: Η γυναίκα ανεπίδησε και την πιάσαν λοιπόν δύο παλικάρια.
3: Είμαι εδώ 40 χρόνια στην Καλυθέα, αλλά τέτοιο πράγμα πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω.
1: Η γυναίκα που το σπίτι της έχει τυλιχθεί στις φλόγες, έχει βγει στο μπαλκόνι, πέφτει και από κάτω ο κόσμος τη σώζει. Γιατί δεν έχει προλάβει πυροσβεστική να βάλει το σεντόνι αυτό, τέλος πάντων, και την πιάνει με τα χέρια του τη γυναίκα και εκτός από μικροτραύματα ευτυχώς είναι καλά.
5: Να είναι καλά τα παιδιά που βάλαν τα χέρια τους και, μου δώσανε πίδα μου λέγανε, πίδα. Και μου κρατήσανε και πήδηξα. Ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά. Απ' την είσοδο. Η είσοδο πήρε φωτιά. Και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι.
1: Αυτή ήταν μια φωτιά σε αστικό χώρο. Δυστυχώς έχουμε μπει πάλι στο ίδιο τρυπάκι όπως κάθε χρόνο, με πολλές, πάρα πολλές πυρκαγιές και αρκετές συλλήψεις, που οι συλλήψεις δείχνουν ότι είναι από ανοησίες, δηλαδή από αμέλειες, από εντελώς, δηλαδή από λόγους που δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση. Επειδή μου ήρθε όταν είχε ισχυρό άνεμο και ψηλές θερμοκρασίες, μου ήρθε να κόψω κάγκελο ή να κάνω ηλεκτροκόλληση. Ο Γιώργος Καραμπιτζόγλου είναι εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
6: Να είστε καλά. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από αύριο με το χάρτη. Ο χάρτης επικινδυνότητας είναι και αύριο κατηγορίας 3. Κίτρινος ανακερμός για Αττική, Εύβοια, Τολοκαρνανία, Κορινθία, Αργολίδα, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Αχαΐα, Ηλία, Ρόδο και Έβρο. Άρα λοιπόν και αύριο μεγάλη προσοχή για την εκδήλωση δασκών πυρκαγιών.
1: Και ξέρεις, είναι η παγίδα, γιατί όταν είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος στο πορτοκαλί και μετά πέφτει στο κίτρινο, υπάρχει μια...
6: Ότι τώρα μπορούμε να βγούμε.
1: Ναι.
6: Έτσι. Λοιπόν, όμως, έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, 128 συλλήψεις έχουμε φέτος έως τώρα και είμαστε ακόμα στο 1/3 του καλοκαιριού, δηλαδή είμαστε στο 1/3 της αντιπυρικής περίοδου. Τα βασικά πρόστιμα είναι τα 3 χιλιάρικα στις δύο περιπτώσεις που είχαμε στην μεν περίπτωση στο Μαρκόπουλο Αττικής, όπου ένας ηλικίας 52 ετών έκανε χρήση της ψησταριάς, δηλαδή έψινε μπάρμπικιου ο άνθρωπος, τον συνέλαβαν, πήγε αυτό φορό.
1: Ναι, ο άνθρωπος.
6: Ναι, έτσι να μην ψήσει κάτι σε κατηγορία 4. Και άναβε εύκολα και φωτιά στα κάρβουνα από τον αέρα.
1: Λοιπόν. Το κάψε κυριολεκτικά, το κάψε.
6: Έτσι, λοιπόν, 3.000 ευρώ πρόστιμο και επίσης είχαμε και την άλλη περίπτωση.
1: Σε αυτές περιπτώσεις ίσως θα έπρεπε να μετριέται πόση βενζίνη έκαψε και το πυροσβεστικό, πόσες εργατόρες, να βγαίνει ένα κουστούμάκι, ας πούμε.
6: Ναι, είχαμε και την άλλη περίπτωση στην Κερατέα, όπου ένας ηλικίας 39 ετών έκανε χρήση τροχού για τα κάγκελά του, καθάριζε δηλαδή τα σιδερένια κάγκελα με τη χρήση τροχού, έφυγε σπίθα σε μεγάλη απόσταση και ξεκίνησε η πυρκαγιά, και εκεί λοιπόν είχαμε αυτόφορο και 3.000 ευρώ πρόστιμο. Υπήρχε και η άλλη περίπτωση που είναι εξαιρετική, η Ρόδος. Είναι στην περιοχή Θεολόγος, στις Πεταλούδες της Ρόδου, ένας ηλικίας 56 χρονών έβαλε μπροστά την αντλία βενζίνης να τραβήξει νερό για να ποτίσει τα χωράφια του και έφυγε. Την έβαλε μπροστά την αντλία και έφυγε. Τώρα το πήγε καφενείο, πήγε σπίτι να κοιμηθεί και όλα αυτά. Δούλευε μόνη της. Λοιπόν, σε κάποια φάση η αντλία πέταξε σπίθες και άναψε, πήρε φωτιά εκεί το χωράφι.
1: Α, γι' αυτό λέμε δηλαδή.
6: Και έγινε.
1: Τέλος πάντων.
6: Δηλαδή είχαμε τέτοιες καταστροφές, τέτοια προβλήματα. Πάντως με τις πυρκαγιές σήμερα τα πάμε καλά. Χτυπάω ξύλο να συνεχιστεί και έτσι να τα πάμε καλά. Όλες οι υπόλοιπες που είχαμε, Βλυχάδα στα Μέγαρα, Πευκάλη, Κόρδος, ναι, Σπαθάρι, ωραία, και Εύβοια, ωραία, είναι μια χαρά.
1: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Έτσι κλείσαμε και λίγο γρήγορα. Ή μάλλον όχι. Πριν κλείσουμε, είναι ο κύριος Καρτάλης. Ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ήταν στο Open, γιατί αυτές οι συνθήκες που μας είπε ο Γιώργος τώρα θα είναι όλο και πιο συχνό φαινόμενο, όχι μόνο στην Ευρώπη που είδαμε τι συμβαίνει, βεβαίως και στην Ελλάδα. Το έχουμε ζήσει άλλο στα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, για φέτος υπάρχει μία έρευνα που ακούστε τι λέει ο κύριος Καρτάλης.
7: Υπάρχει μια εκτίμηση, αυτή που λένε μεσοπροθεσμοί, η οποία λέει ότι η μέση θερμοκρασία θα είναι περίπου 1 με 2 βαθμούς υψηλότερη από τη μέση θερμοκρασία των προηγούμενων ετών. Μα το ρωτήριο ότι θα έχουμε υψηλές θερμικές συνθήκες, δηλαδή ενισχυμένες.
1: καταλάβατε δηλαδή, πιο ζεστό το φετινό καλοκαίρι. Πριν, μόλις τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Θοδωρικάκο, έκανε δηλώσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τη συνάντηση που είχε κυβερνητικά στελέχη υπό τον Πρωθυπουργό με παράγοντες αγοράς για μειώσεις προϊόντων. Δεν γνωρίζω και εγώ τι έχω πει, τώρα θα τον ακούσουμε μαζί ο αρμόδιος υπουργός για τις μειώσεις προϊόντων που συμφώνησαν κυβέρνηση και παράγοντες αγοράς.
8: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς.
1: Παγώνουν τώρα τιμές σε κωδικούς 2.000 προϊόντων, νέα αποκλιμάκωση από το Σεπτέμβριο. Μετά θα τα πούμε και αναλυτικά, αλλά είναι Σοφία Καλαβρού εδώ, γιατί είχαμε μια κινητοποίηση του λιμενικού νομίζω στη Λίμνο.
9: Ακριβώς, Σπύρο, ένα αγοράκι 5 ετών που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων διέσωσε το λιμενικό σώμα στη Λίμνο. Ο 5χρονος εντοπίστηκε και περισυνελέγει από ναυαγοσωστική Λέμβο, μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή όπου και διαπιστώθηκε ότι ήταν καλά στην υγεία του. Από το λιμεναρχείο Μύρινα, στο οποίο διενεργεί και την προανάκριση, συνελήφθησαν οι δύο 37χρονοι αλλοδαπίκοι δαμπονές του παιδιού, υπήκοοι Ρουμανίας, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Σε μήνυμα του τώρα, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εξήρε την άμεση επέμβαση φυσικά των στελεχών του λιμενικού σώματος και τόνισε τους κινδύνους
1: εν όψη
9: του καλοκαιριού για τα στρώματα
1: φυσάει,
9: και όλα τα φουσκωτά.
1: Προσέξτε τα παιδιά σας, μην τα πάρει
9: ακριβώς
1: το κύμα. Δεν χρειάζεται να το πει Υπουργός, δηλαδή ήμαρτο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Καλαβρού, διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Πρέπει να συμμετέχουμε στην ευρωπαϊκή άμυνα, λέει ο Ταγίπ Ερντογάν, περιοδία Vandeful σε Βόρεια και Λατινική Αμερική. Ελλείψεις καυσίμων παραδέχεται για πρώτη φορά ο Βλάντιμιρ Πούτιν, νέες επιθέσεις στην Ουκρανία. Δημοσιεύματα για ένα νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού, πιθανή συζήτησή του στην επόμενη πενταμέρη. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Πληθαίνουν οι ζυμώσεις εν όψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου. Πριν από λίγο, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε βουλευτές από όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, υποστήριξε ότι η Τουρκία πρέπει να συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες για την άμυνα και την ασφάλεια στην Ευρώπη. «Αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της εποχής», συνέχισε ο Ερντογάν, «θα πρέπει να απομακρύνουμε όλα τα εμπόδια για την αμυντική βιομηχανία και παράλληλα να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη κατανομή βαρών». Περιοδία στη Βόρεια και Λατινική Αμερική αρχίζει από σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ στην ατζέντα μεταξύ άλλων και μια συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον. Για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της Ρωσίας παραδέχεται ότι η χώρα του αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων. Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν συγκάλεσε χθες στο Κρεμλίνο έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Ο Ρώσος Πρόεδρος απέδωσε τις ελλείψεις σε τρομοκρατικές επιθέσεις της Ουκρανίας με στόχο ενεργειακές υποδομές και δήλωσε ότι δημιουργεί ειδική ομάδα εργασίας για να αντιμετωπίσει το ζήτημα, ενώ ανέφερε ότι εξετάζει και την πλήρη απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση με πυράβλους στον Ντνίπρο της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΡΙΑ, ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν σήμερα την πόλη Μποχοταρίβκα στην Ανατολική Ουκρανία. Περνάμε στην Κύπρο που πληθαίνουν δημοσιεύματα για ένα νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού, το οποίο εκπονείται με ταχύτητα και δεν αποκλείεται να συζητηθεί στην επόμενη πενταμερή. Τουλάχιστον 36 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 160 τραυματίστηκαν από τις αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στο γειτονικό Αφγανιστάν τα ξημερώματα της Δευτέρας, υποστηρίζουν Αφγανοί αξιωματούχοι, με αντίπεινα απειλή το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο και στον Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον, καλή εβδομάδα να έχουμε.
11: Καλή εβδομάδα, Σπύρο. Σε αριθμούς παγκοσμίου κυπέλου, εννοείται.
1: Βέβαια.
11: Γιατί άρχισαν πλέον και οι νοκάουτ αναμετρήσεις. Αποκτά διαφορετικό
1: ενδιαφέρον.
11: Είχαμε χθες το βράδυ τον Καναδά με τον γκολ του Εουστάκιο στις καθυστερήσεις να παίρνει την πρόκριση για τη φάση των 16 κόντρα στην Νότια Αφρική. Ήταν πολύ καλύτερο. Ήταν καλύτερος ο Καναδάς. Νομίζω ότι αν υπήρχε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, χθες ήταν σωστή και περιμένει ξημερώματα Τρίτης να μάθει τον αντίπαλό του ο Καναδάς ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο.
1: Ήταν να δεις που η Αμερική και από τη μέση και πάνω αρχίζει να βγάζει ομάδες. Μέχρι τώρα ήταν από τη μέση και κάτω.
11: Σωστό, ήταν Λατινική Αμερική.
1: Τώρα βλέπεις ναι. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ομάδα γρήγορη αυτά, ο Καναδάς.
11: Ο Καναδάς νομίζω ήταν ικανοποιημένος μόνο και μόνο που πέτυχε την πρόκριση στην επόμενη φάση.
1: Ναι, ναι.
11: Τώρα πήγε και στους 16. Τώρα στο Ολλανδία-Μαρόκο, όποιος και να περάσει, δεν λες ότι είναι και κανένα μεγαθύριο που θα τον τρομάξει και θα του απαγορεύσει να κάνει όνειρα. Έχουμε στις 8, κατά τη γνώμη μου, σημαντικό παιχνίδι, Βραζιλία-Ιαπωνία, με φαβορή μεν, αλλά τη Βραζιλία και την Ιαπωνία να έχει δείξει ένα πρόσωπο που δεν λες ότι θα έχουν εύκολο έργο οι Βραζιλιάνοι. Και αυτό στις 8 και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη, και εδώ μεγάλο φαβορή η Γερμανία. Η Παραγουάη δέχεται δύσκολα γκολ. Σκοράρει βέβαια και δύσκολα. Οπότε...
1: Εντάξει, είναι αυτό που είπε στην αρχή. Αρχίζουν τα παιχνιδάκια και επειδή είναι και νοκάουτ. Λιγάκι, εντάξει, ναι, κλείσαμε.
11: Α, μα διώχνει. Εντάξει.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο, να είσαι καλά.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
14: Κόκκιπε. Κομπάνιο!
12: Team colleague!
15: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτσιο!
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Λέγαμε πριν με τον Γιώργο Κεραμτζόλου ότι έχει πάει καλά η μέρα από την άποψη της αντιμετώπισης των πυρκαγιών και μόλις τώρα πριν από λιγότερο από λεπτό μήνυμα από την πυροσβεστική, υπάρχει κινητοποίηση στο Χαροκόπιο Μεσσηνίας, αγροτοδασική έκταση, αρκετοί πυροσβέστες έχουν σηκωθεί και αεροσκάφη, ελπίζω και αυτοί να την προλάβουν πριν πάρει διαστάση. Χαροκόπιο Μεσσηνίας, πυρκαγιά πριν από λίγο, αγροτοδασική έκταση. Εύχομαι να έχετε μια καλή εβδομάδα, ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Έρχονται σε λίγο Κολοκυθάς Αναστασοπούλου, τα παιδιά της αλλαγής, αφού βεβαίως ακούσετε και το δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά.
16: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
17: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
16: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
18: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
19: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Kalma Water Park.
13: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
20: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
21: Perché?
20: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
21: Cosa?
20: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
21: Και κάβολο.
20: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
22: Έξοδος 33.
20: Και στο relos.gr.
23: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
24: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
23: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
25: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
24: Είναι του τύπου σας.
26: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
27: Η ώρα είναι 3.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος του Ρέντι μέχρι τη Δυραχείου και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Σκαραμαγκάου στη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρο Σχιστού Σκαραμαγκά και στη σταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκοπιό Μυσσηνίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα. Τη διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου. Υπογράμμισε ωστόσο τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για προϊόντα που, όπως ανέφερε, αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Για 5 νεκρούς κάνουν λόγο γερμανικά μέσα ενημέρωσης μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε νωρίτερα σε στάδιο στα βόρεια της χώρας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ ψηλών θερμοκρασιών, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες στο Παρίσι. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Η Ουκρανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που μπορούν να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να έχει αποκατασταθεί το ενεργειακό της δίκτυο που έχει πληγεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη Βενεζουέλα στις 2 μετά το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, σχεδόν 5 ημέρες μετά τις δύο φωνικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 βαθμών. Την ίδια ώρα μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία, εντοπίζοντας ακόμη ζωντανούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Για αποκλεισμό της Τουρκίας λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων έκανε λόγο σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του προς τιμήν ξένων βουλευτών στο πλαίσιο της έναρξης της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Ταγί Περντογάν ανέφερε ότι παρά τη συνεισφορά της Τουρκίας είναι γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παραβλέπονται τα αναντικατάστατα ωφέλη που παρέχει στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ο αποκλεισμός των δυνατοτήτων που διαθέτει η Τουρκία στον αμυντικό τομέα λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων δεν ωφελεί κανέναν. Πρέπει να σχηματίσουμε σε ολόκληρη τη συμμαχία ένα δίκτυο ασφάλειας και άμυνας που θα εκτείνεται από το Τέξας ως την Άγκυρα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος. Το ενδεχόμενο να μειωθεί το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των κλειστών κατοικιών που μπορούν να αξιοποιηθούν, αποκάλυψε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, διευκρίνησε ότι η σχετική αλλαγή εξετάζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ απαιτείται η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Την αποχώρησή της από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε σήμερα η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Σε ανάρτησή της, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα είναι ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της. Συνελήφθη μετά από πολυήμερες έρευνες στην περιοχή του Πειραιά από ειδική επιχειρησιακή ομάδα του Τμήματος Αναζητήσεων, 53χρονος αλλοδαπός, διοκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Αιγύπτου για ανθρωποκτονία. Συγκεκριμένα κατηγορείται ότι το 2013 στην Αίγυπτο επιτέθηκε με μαχαίρι σε ομοεθνή του με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα 28χρονος υπήκοος Τουρκίας για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αλλοδαπών. Ο 28χρονος έχει επίσης ταυτοποιηθεί ως ο δράστης της ανθρωποκτονίας 25χρονου ομοεθνούς του που έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Sky 89,4.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοχέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, 29 Ιουνίου σήμερα, Δευτέρα. Τελειώνει και ο Ιούνιος, με ζέστες όπως φαίνονται. Φαίνεται και όπως θα έρθουν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Άλλωστε, στην καρδιά του καλοκαιριού βρισκόμαστε. Βλέπετε τι γίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη με τον καύσωνα, τον οποίο δεν έχουμε συνηθίσει όσο εμείς. 3 και 11 πρώτα λεπτά, Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που μέχρι και τις 4 θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει μουσική.
0: Στέλνετε τα μηνυματάκια σας κατά τον γνωστό τρόπο, μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά, πολλοί από εσάς το προτιμάτε, και για να σας το κάνουμε ακόμα πιο εύκολο, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr.

0: Τι κρατάμε από το Σαββατοκύριακο, κύριε Παναγιώτη?
1: Νομίζω το ποδόσφαιρο είναι
0: ο, τα πάντα, γιατί από το ποδόσφαιρο σίγουρα κρατάμε πολλά και σίγουρα θα κρατήσουμε και ακόμα περισσότερα το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε έτσι κι αλλιώς.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό που ενδιαφέρει, τότε να ξεκινήσουμε λιγάκι ανάποδα.
0: Ναι.
1: Αυτό που ενδιαφέρει και τους φίλους της Παναχαϊκής, αλλά είναι μπασκετικό, mm-hmm. είναι τι συνέβη χτες στην παρουσίαση των φακέλων των ναι. ομάδων που θέλουν να ανέβουν με wild card από τις χαμηλότερες κατηγορίες στην National League One.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι συνολικά θα έχουν προκύψει 4 κενές θέσεις. Mm-hmm. Επί της ουσίας εγώ θα έλεγα 3, γιατί ο Sporting για πολλούς λόγους δεν γίνεται να μην πάρει τη μία από αυτές τις κάρτες. Άρα όλες οι άλλες ομάδες μαζί έχουν 50% πιθανότητες να πάρουν την wild card.
0: Ναι.
1: Είναι ο Λεύκηπος Ξάνθης, η Νίκια Μαρουσίου, ο Όλυμπος Ελευθερίας Κορδελιού, η Αχαγιά 82, εδώ δίπλα από την Πάτρα, και ο Όφη. Πάντως, οι τελευταίες πληροφορίες που έχω από την Κρήτη για τον Όφη είναι ότι δεν καίγονται και τόσο πολύ.
0: Πάλι η Κρήτη μπροστά μας.
1: Πάλι η Κρήτη μπροστά μας. Βέβαια, ναι. εδώ τώρα έχουμε στο δυναμικό της ΕΣΚΑΗ, θα έλεγα εγώ της Πάτρας γενικότερα, γιατί και η Αχαγιά δεν είναι 30 χιλιόμετρα μακριά, να είναι 2 οι ομάδες που διεκδικούν την άνοδο από την National League One, μάλλον από την National League 2 στην National League One, η Αχαγιά 82 και η Παναχαϊκή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κάποιοι λένε ότι δεν γίνεται να ανέβουν και οι δύο, άρα θα δοθεί μία κάρτα. Επίσης, κάποιοι ισχυρίζονται ότι αυτή η ομάδα που θα πάρει την κάρτα δεν θα είναι η Παναχαϊκή, αλλά η Αχαγιά 82. Ακόμη έχω κάποια ερωτηματικά. Δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί αυτή η επιτροπή. Είδαμε και στην περίπτωση του Απόλλωνα μαζί με την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, αλλά και το Sporting που είχε υποβάλει φάκελο και για την Elite League, πως η επιτροπή αποφάσισε τελικά να δώσει τη Wild Card για την Elite League στην αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, και έχει ξεσηκωθεί πολύ θόρυβος από εκείνη την απόφασή της. Θα περιμένουμε, νομίζω είναι θέμα χρόνου να γνωστοποιηθεί από την ΕΟΚ ποιες θα είναι οι ομάδες που θα ανέβουν. Εδώ μου στέλνουν μηνύματα, δεν πρόλαβα να πω τίποτα, πραγματικά δεν πρόλαβα να πω τίποτα, και έχουν αρχίσει και οι φίλοι και με πυροβόλουν, μου λέει, γιατί η Παναχαϊκή είχε πλεονέκτημα ως φιναλής και έτσι είχαν πει ότι είχε τον πρώτο λόγο γιατί πήγε τελικούς. Δεν ξέρω, φίλε,
0: δεν είχαμε πει αυτό, δεν είχαμε πει αυτό.
1: Και τι είχε γραφεί. Εγώ ναι. από την πρώτη στιγμή είχα προειδεάσει τους πάντες, γιατί κάποιοι μάλλον δεν ξέρουν, διαβάζουν και καλά τις προκηρύξεις, δεν ξέρουν να ακούν ή να διαβάζουν γενικότερα. Εγώ είχα πει, πριν κάνει η Παναχαϊκή φτάσει στον τελικό, επαναλαμβάνω, πριν φτάσει στον τελικό, αλλά και αφού το έφτασε, ότι η Παναχαϊκή κέρδισε με την είσοδο στον τελικό, έχασε τελικά την απευθείας άνοδο σε αγωνιστικό επίπεδο από τον Σίλα Διψού, ότι αυτό που κέρδισε είναι να υποβάλει φάκελο χωρίς να συμπεριλάβει σε αυτόν τον φάκελο το παράβολο των 30.000 ευρώ. Σύμφωνα με την προκήρυξη, το είχα πει και τότε, το επαναλαμβάνω και τώρα, ναι μεν η ομάδα που επρόκειτο να φτάσει μέχρι τους τελικούς θα κέρδιζε το παράβολο των 30.000 ευρώ εφόσον υπέβαλε φάκελο, αλλά δεν θα είχε κανένα άλλο πλεονέκτημα έναντι άλλων υποψηφιοτήτων. Δηλαδή, ο φάκελος της Παναχαϊκής και των άλλων ομάδων θα εξεταζόταν από το μηδέν. Εάν η Παναχαϊκή, ο φάκελος μάλλον που υπέβαλε η Παναχαϊκή, πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και πλεονεκτεί έναντι άλλων υποψηφιοτήτων, θα είναι του χρόνου στην National League One. Εάν δεν πλεονεκτεί, δεν θα είναι. Δεν είχε κερδίσει κάτι η Παναχαϊκή τότε από την συμμετοχή της στον τελικό, πέρα από το παράβολο που δεν επρόκειτο να συμπεριλάβει στο φάκελό της, που είναι σημαντικό, έτσι, μιλάμε για 30 χιλιάρια. Αλλά όχι, στα επιμέρους όχι. Δεν...
0: Και αν δεν κάνω λάθος, είχες διαβάσει, είχες ξεκινήσει με το να διαβάσεις απλώς την προκήρυξη, τι αναφέρει, η οποία είναι σαφέστατη, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι χωράει έτσι κάποια αμφισβήτηση, το λέει ξεκάθαρα.
1: Και μάλιστα θα έλεγα όταν είχαμε αναδείξει, σιγά τώρα δεν γίνεται κάτι σπουδαίο, την προκήρυξη διαβάσαμε, ναι. όταν λοιπόν είχαμε αναδείξει το συγκεκριμένο θέμα, κάποιοι στην Παναχαϊκή είχαν ενοχληθεί. μέχρι που το διάβασαν και.
0: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο που λες, Παναγιώτη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ότι είχαν ενοχληθεί όχι παραχαϊκή... με την προκήρυξη. Ένα λεπτό. Όχι με την προκήρυξη, αλλά καλά λέει, ρε παιδιά, εμείς δεν κερδίσαμε κάτι που ήμασταν στον τελικό.
0: Συγγνώμη, γιατί είχαν ενοχληθεί άνθρωποι άλλοι... της παραχαϊκής. Άνθρωποι της παραχαϊκής.
1: Όχι, όχι, ο κόσμος, ξέρεις, και τα λοιπά. Γιατί είχε περάσει προς τα έξω ότι. Ναι, ναι, όχι, όχι στην παραχαϊκή, στον οργανισμό, έτσι. Ότι είναι. Είναι κόσμο που και τώρα μου στέλνουν μηνύματα. Έτσι, ακόμη μου στέλνουν. Ότι... Και τώρα κάποιο άλλο μου λέει: όχι, δεν το ήξερα αυτό. Οκ. Okay. Είναι λογικό ο κόσμο να μην εντρυφίζει τόσο πολύ έτσι τι προκηρύξει. Δηλαδή, στην Παναχαϊκή λογικά θα πρέπει να το ήξεραν. Δεν μπορώ να πω ότι το ήξεραν ή δεν το ήξεραν. Λέω λογικά θα πρέπει να το ήξεραν. Άρα θα έχουμε. Νομίζω δεν θα έχουμε τον Όφη, αλλά δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Θα έχουμε το Sporting, γι' αυτό μπορώ να το πω με βεβαιότητα, ότι θα είναι τεράστια έκπληξη αν ο Sporting δεν πάρει μία από τις τέσσερις κάρτες. Ακόμη και μία να ήταν μόνο, ο Sporting θα την έπαιρνε. Έτσι. Ναι. Μιλάμε για το Sporting της Αθήνας, που ήδη έχει κάνει σημαντικές παρεμβάσεις. Έχει πάρει την... έχει συμφωνήσει με τον Αργύρη Πεδουλάκη να αναλάβει την τεχνική του ηγεσία, έτσι. Μιλάμε για έναν προπονητή που είχε φτάσει μέχρι την Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό και έχει αναλάβει να τρέξει επιμέρους θέματα της ομάδας ο γνωστός μάνατζερ ο κύριος Τάσος Δελιμπάλ Ταβάκης.
0: Είδες που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, μάλλον έλεγα περισσότερο, πιο πολύ εξέφραζα τον προβληματισμό μου για όλη αυτή την υπόθεση της Wildcard σε σχέση με τον Απόλλωνα. Πόσο, πόσο πίσω θα τον πάει αυτό, πόσο θα καθυστερήσει να ξεκινήσει τον προγραμματισμό του, τι ενέργειες σκέφτεται να κάνει, αν έχει νόημα να κάνει κάποιες ενέργειες εκτός από τις ανακοινώσεις που ήδη έχει εκδώσει. Αυτό ήταν βασικά ο προβληματισμός μου, γιατί τέτοιες περιπτώσεις και τέτοιες καταστάσεις ουσιαστικά όχι μπερδεύουν το σωματείο, αλλά το βάζουν σε μια διαδικασία μπρος-πίσω. Δηλαδή,
1: δημιουργούν πρόβλημα.
0: Άρα τώρα ο Απόλλωνας τι κοιτάζει να κάνει? Κοιτάζει να ξεκινήσει τον προγραμματισμό του με βάση ότι θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της National League One.
1: Θα σου πω. Επειδή ζόμαστε και οι δύο παράλληλα με τον Sky στον οργανισμό της Εφημερίδας Πελοπόννησος και πολλές φορές μιλάμε μεταξύ μας και ίσως κάποιες φορές πιστεύουμε ότι τα έχουμε πει και στον αέρα και δεν τα έχουμε πει. Τέλος πάντων, θα πρέπει εδώ να επαναλάβω κάτι που έχουμε συζητήσει μεταξύ μας, ενδεχομένως να μην το έχουμε πει στον αέρα. Ο Απόλλων σε αυτή τη διαδικασία, γιατί συμμετείχε για την Elite League και ο Sporting.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πήρε τη δεύτερη θέση άτυπα σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, πρώτο ήταν το Αρκαλοχώρι που κάλυψε την κενή θέση και ο Απόλλων έχει καταλάβει σε αυτή την άτυπη διαδικασία τη δεύτερη θέση. Ναι. Εάν αυτή η δεύτερη θέση ισχύσει και δεν χρειαστεί ομάδες να ξανακάνουν φάκελο, εάν προκύψει κενό στην Elite League, τότε αυτό το κενό θα κληθεί να το καλύψει ο Απόλλων. Τώρα, πώς μπορεί να προκύψει κενό? Μπορεί κάποια ομάδα από αυτές που έχουν δηλώσει συμμετοχή ή έχουν κερδίσει το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Elite League να μην συμμετάσχουν. Ή μπορεί να δημιουργηθεί κενό από διάφορες άλλες ανακατατάξεις. Εάν λοιπόν δημιουργηθεί δεύτερο κενό και εάν δεν ξαναγίνει επανέλεγχος των φακέλων, ο Απόλλων είναι πρώτος σε αυτή τη μικρή λίστα. Άλλωστε, επαναλαμβάνω, Sporting λογικά σήμερα ή αύριο θα πάρει τη Wild Card για την National League One και είναι μια ομάδα που θα κερδίσει αρκετές κατηγορίες, γιατί τη σεζόν που πέρασε έπαιζε στη Β' ΕΣΚΑ, δηλαδή σαν να λέμε στην τρίτη κατηγορία της ΕΣΚΑΗ.
0: Ναι.
1: Είσαι μπέρδεψα?
0: Όχι, εμένα δεν μπέρδεψε καθόλου και ίσα ίσα μπορώ να το ξεμπερδέψω με αυτές ακόμα περισσότερο, αλλά... είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο εντάξει, δεν φαντάζει και πάρα πολύ πιθανό. Γι' αυτό συνεχίζω να προβληματίζομαι, ξέρεις, με αυτή την κατάσταση. Γιατί αν περιμένει και αυτό ο Απόλλων, τη στιγμή που έχει ήδη κάνει έναν πρόχειρο, έναν αρχικό, συγγνώμη, έχει πρόχειρο προγραμματισμό. Ναι, νομίζω θα μου πεις ότι θα ξεκαθαρίσει γρήγορα αυτό.
1: Όχι, νομίζω ότι θα πρέπει να φτιάξει ομάδα για να συμμετάσχει στη National League One.
0: Ναι, δεν προκύπτει κάτι άλλο. Επειδή βλέπω
1: ότι ο Απόλλων. Λέω ότι τώρα, αν προκύψει κάτι διαφορετικό στην πορεία, θα το δει πότε.
0: Ναι, επειδή βλέπω, ρε παιδί μου, ότι οι άνθρωποι του Απόλλων.
1: Δεν πρέπει να φαίνεται. Ναι, ρε παιδί μου, ότι δεν
0: παραμένουν,
1: πρέπει να μένει σε κάτι.
0: Ναι, παραμένουν λίγο έστω και συναισθηματικά σε αυτή την απόφαση και δικαιολογημένα κατά την άποψή μου. Γιατί σε αυτό στήριζαν πάρα πολλά, έτσι. Δηλαδή ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, το έχουν ξαναπεί, να φύγει η ομάδα από τη National League One, από αυτήν την κατηγορία.
1: Εντάξει, νομίζω δεν πρέπει να χάνει άλλο σύνολο. Δηλαδή θα πρέπει καταρχήν να βρει προπονητή, να δει ποιοι παίκτες θα συνεχίσουν από το περσινό ρόστερ, οι οποίοι δεσμεύονται με συμβόλαια και για του χρόνου, έτσι, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Θα πρέπει να δουν τη λύση στο στρατόπεδο της ομάδας και όλα αυτά. Θα ήθελα όμως, πριν συνεχίσουμε, να σου πω αυτό. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε η ώρα να το κάνεις είναι τώρα. Να κάνεις δηλαδή το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίων Δρόμων 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις, www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2-610-27-051. Λοιπόν, σου έλεγα αυτή την ιστορία με τη National League One, τις ομάδες που διεκδικούν, ξέρεις, τις τέσσερις wild card. Θα δούμε, επαναλαμβάνω, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, καθώς πηγαίνουμε και στο τέλος του πρώτου μηχρόνου της πρώτης εκπομπής αυτής της εβδομάδας. Θα δούμε, νομίζω σήμερα αύριο θα ξεκαθαρίσει αυτή η ιστορία και επαναλαμβάνω, τα δεδομένα, ο Sporting το θεωρώ απίθανο να μην πάρει μία από τις τέσσερις wild card για την National League One, άρα απομένουν 6 ομάδες για 3 θέσεις. Θα επαναλάβουμε αυτές τις ομάδες. Είναι η Παναχαϊκή, είναι η Χαγιά 82 από το δυναμικό της ΕΣΚΑΗ, ο Όφη, ο Λεύκηπος Ξάνθης, η Νίκαια Μαρουσίου και ο Αθλητικός Σύλλογος Όλυμπος Ελευθερίου Κορδελιού.
0: Βλέπω ότι ήρθε και επίσημη ανακοίνωση από τον Προμηθέα για την επιστροφή του Αρνόλντα Σκουλμπόκα, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα για να την ενισχύσει. Από τη Λιθουάνος ο Κουλμπόκα είχε περάσει
1: καλός παίκτης,
0: είχε περάσει ξανά από τον Προμηθέα στην περίοδο 2022-23. Να σου πω την αλήθεια, μόλις διάβασα την ηλικία του, ότι είναι ακόμα 28,
1: μόνο
0: δεν το πίστευα, γιατί νόμιζα ότι είναι μεγαλύτερος. Έχουν περάσει και 3 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από τον Προμηθέα. Τέλος πάντων, επιστρέφει στην ομάδα, σίγουρα θα τον ενισχύσει σημαντικά. Ο Προμηθέας που εκκρεμεί ακόμα να κλείσει το μέτωπο με τη γνωστή υπόθεση στη ΔΕΑΒ. Νομίζω θα κλείσει μέσα στην εβδομάδα, Παναγιώτη, είναι το πιθανότερο. Συγγνώμη. Τι λάθος είπα.
1: ΔΕΑΒ.
0: Συγγνώμη. Στην επιτροπή.
1: Ξέρει, ναι. Είναι κάτι που δεν το ξέρω.
0: Ναι, όχι, δεν έγινε κάτι που το ξέρει σίγουρα. Στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, συγγνώμη, ναι, για την περίφημη αυτή υπόθεση με το Ποθενέσχες και την εμπλοκή όχι του κυρίου Λιόλου, γιατί έχει και αυτός κληθεί από τη ΔΕΑΒ, έχει πάρει αναβολή υπόθεση για μία ακόμα εβδομάδα. Νομίζω ότι την Παρασκευή θα ενδεχομένως να έχουμε και την απόφαση για τον Προμηθέα. Πρέπει να κλείσει και αυτό το μέτωπο οριστικά για την πατρινή ομάδα, ώστε να κάνει και απερίσκεπτη τον, τον προγραμματισμό. Αν και δεν νομίζω ότι έχει σταματήσει να τον κάνει τον προγραμματισμό της, αλλά οκ, okay, είναι διαφορετικό, ξέρεις, να γνωρίζει τι πρόκειται να γίνει με αυτή την υπόθεση, για να δει και τις επόμενες ενέργειες στο αγωνιστικό κομμάτι. Ακούγονται διάφορα, είναι περιττό νομίζω να τα πούμε στον αέρα, γιατί είναι σαν να προκαταβάλουμε μια δικαστική απόφαση και από πού και ως πού να το κάνουμε εμείς. Δηλαδή είναι και άδικο, εννοώ και για τους δικαστές και για το σύστημα της δικαιοσύνης. Είναι νομίζω και άτοπο να αναφερθούμε μόνο σε φήμες και πληροφορίες που υπάρχουν όταν μιλάμε για τέτοιες υποθέσεις. Θα περιμένουμε να δούμε την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και από εκεί και πέρα να δούμε αν, με ποια κριτήρια θα κρίνει το Προμηθέα, να δούμε το σκεπτικό της απόφασης και πάνω απ' όλα την ίδια την απόφαση, τι περιλαμβάνει.

0: Λοιπόν,
1: τελειώνουμε μετά το μπάσκετ.
0: Σιγά σιγά τελειώνουμε. Το μπάσκετ. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια για ποδόσφαιρο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα, εκτός από το Μουντιάλ, θα συζητάμε πολύ για ποδόσφαιρο και σε τοπικό επίπεδο και γενικότερα. Είναι μια περίοδος που ξεκινούν οι μεταγραφές. Είναι μια περίοδος που αύριο επί της ουσίας ολοκληρώνεται 30 Ιουνίου η σεζόν 2025-2026 και από 1η Ιουλίου μπαίνουμε στην καινούργια σεζόν 2026-2027.
1: Ένα λεπτό μόνο για ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γιατί τα συμβόλαια των παικτών, το 95% τέλος πάντων, ολοκληρώνεται πάντα κάθε χρόνο στις 30 Ιουνίου. Αυτός είναι και ο λόγος, γιατί πολλοί λένε, ρε παιδί μου, αφού είναι γνωστό ότι ο Μοντέρο έχει υπογράψει τον Ολυμπιακό, αφού είναι γνωστό ότι ο Μακιντάιρ έχει υπογράψει στον Ολυμπιακό, ή ας πούμε είναι γνωστό ότι ο Μπαντιό έχει υπογράψει στον Παναθηναϊκό, γιατί δεν ανακοινώνονται επίσημα, παρά ο κύριος Γιαννακόπουλος το έλεγε στο Free ή ο Ολυμπιακός δεν το διαψεύδει, γιατί ολοκληρώνουν τα συμβόλαιά τους 30 Ιουνίου. Δεν μπορούν λοιπόν οι ομάδες να ανακοινώσουν παίκτες που δεσμεύονται μέχρι τότε, αλλά αν έχουν συμφωνήσει ή κάποια συμβόλαια λήγουν και 15 Ιουνίου. Ναι. Έτσι όπως αυτό του Πίτερς με τον Ολυμπιακό, ολοκληρώθηκε 15 Ιουνίου, τον αποχαίρεται ο Ολυμπιακός, τον ανακοίνωσε η Αρμάνη. Τα περισσότερα λήγουν στις 30 Ιουνίου.
0: Ακριβώς το ίδιο ισχύει για την Παναγκαγή, γιατί έχει κάνει συζητήσεις με ποδοσφαιριστές της Super League 2. Νομίζω ότι μέχρι αύριο το πιθανότερο να μην έχουμε κάποια ανακοίνωση, αλλά από 1η Ιουλίου που ανοίγει η αυλαία της επόμενης σεζόν, αλλά ανοίγει και το παράθυρο για τις θερινές μεταγραφές, νομίζω ότι θα έχουμε πολλά περισσότερα να συζητήσουμε. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτά και πάλι κοντά σας.
2: Sky 89,4.
3: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
3: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Sky 89,4.

0: ορισμένα ζητήματα που φαίνεται να απασχολούν κυρίως τους φιλάθλους και ως ένα βαθμό είναι και λογικό. Το καλό είναι, Παναγιώτη, ότι με το Μουντιάλ τώρα αρχίζει το πολύ καλό, μάλλον όχι το καλό, το καλό αρχίζει τώρα, το πολύ καλό για αργότερα. Υπάρχουν σημαντικά παιχνίδια σήμερα στα νοκάουτ, στη φάση των 32 στις 8.
1: Δύο παιχνίδια.
0: Ναι, στις 8 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Ιαπωνία. Νομίζω μπορούμε να το δούμε πανεύκολα, όπως και το δεύτερο παιχνίδι της Γερμανίας με την Παραγουάη στις 11:30. Τώρα το άλλο παιχνίδι που κατά τη γνώμη μου είναι και το καλύτερο θα γίνει τα ξημερώματα στις 4, Ολλανδία, Μαρόκο. Πολύ καλό παιχνίδι.
1: Είναι το πιο σκληρό παιχνίδι και για τη δύο φάση των 32.
0: Ναι,
1: θα μπορούσε
0: ναι.
1: Τουλάχιστον να ήταν προημιτελικός, έτσι.
0: Ναι, είναι πολύ καλό παιχνίδι. Θέλω να δω και τους Μαροκινούς, θέλω να δω και τους Ολλανδούς τώρα που σφίγγουν τα γάλατα στα νοκάουτ παιχνίδια. Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8 από την ΕΡΤ1, Γερμανία-Παραγουάη 11:30 ΕΡΤ2, Ολλανδία-Μαρόκο ΕΡΤ1 στις 4 τα ξημερώματα για τους πιο τολμηρούς. Εμείς ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ακόμα από τη φάση των 32. Θα αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε λίγο περισσότερο από τη φάση των 16 και μετά. Στη φάση των 16 πάντως βρίσκεται ο Καναδάς, ο οποίος επικράτησε με 1-0 της Νότιας Αφρικής, με ένα γκολ στο 92, με ένα πολύ ωραίο σουτ του Εστέκιο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δεν κάνω λάθος. Δείχνει ο Καναδάς ότι είναι μια ομάδα που θέλει να προχωρήσει. Είδα μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση, Παναγιώτη, του στρατή Μαστροκυριάκου, του Αιγιώτη προπονητή, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη, και είχε κάνει μια ανάρτηση για τον Τάνι Ολουβασέγη, τον επιθετικό του Καναδά, 26 ετών. Όπως μπορεί να καταλάβει κάποιος από το όνομα, είναι Νιγηριανής καταγωγής. Στην Νιγηρία γεννήθηκε το παιδί, πήρε την καναδική υπηκότητα. Μέχρι πριν από 5 χρόνια το παιδί αυτό αγωνιζόταν στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε προπονητή το στρατή Μαστροκυριάκο, και ναι, ο οποίος τον είχε δει, είχε καταλάβει προφανώς για το τι ταλέντο ήταν. Έγραψε λοιπόν μια πολύ ωραία ανάρτηση. Λέει: το 2021 ήταν στην ομάδα μου στη Νέα Υόρκη. Τον είχα προτείνει τότε σε ομάδες στην Ελλάδα και η εκτίμηση που πήρα δεν ήταν θετική. Σήμερα αγωνίζεται στη Villarreal, είναι διεθνής και βασικός στο παγκόσμιο κύπελο, με τη χρηματιστηριακή του αξία να φτάνει και να ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι θέμα δικαίωσης, είναι μια υπενθύμηση για το πόσο συχνά το ταλέντο και η προοπτική δεν διαβάζονται σωστά όταν λείπει η τεχνογνωσία και η μακροπρόθεσμη οπτική στην αξιολόγηση. Και τελικά το γήπεδο είναι αυτό που λέει πάντα την τελευταία λέξη. Επαναλαμβάνω, πριν από 4 χρόνια ο άνθρωπος αυτός αγωνιζόταν σε ερασιτεχνικό επίπεδο, άρα μιλάμε μέχρι και την ηλικία των 22, έτσι.
1: Ναι.
0: Μέχρι και την ηλικία των 22, που άλλοι ποδοσφαιριστές στα 22 τους, εντάξει, κάνουν παπάδες στα κορυφαία από τα θέματα της Ευρώπης.
1: Έχουν κάνει ήδη το ξεπέταγμά τους.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα από πλευράς Παναχαϊκής, και επειδή βλέπω έτσι τον κόσμο να αναρωτιέται για ποιο λόγο δεν υπάρχουν ανακοινώσεις για ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι της Παναχαϊκής έχουν συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο με αρκετούς παίχτες, με ποδοσφαιριστές οι οποίοι προέρχονται από ομάδες Super League 2 Υπάρχει ακόμα ισχύ συμβολίου, όπως αναλύαμε και στο πρώτο μέρος.

0: μέχρι στις 30 Ιουνίου. Οπότε θα ανακοινωθούν από την Τετάρτη και μετά. Είναι μια περίοδος που και οι άνθρωποι της Παναχαϊκής προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους και να συνηθίσουν τους καινούριους τους ρόλους, γιατί μην ξεχνάμε ότι επί της ουσίας τώρα έχει αρχίσει να δουλεύει το καινούριο σχήμα, όπως σας το αναλύσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Ίσιταν Γκιούν δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, κινείται μεταξύ Τουρκίας και Ολλανδίας, όμως το επόμενο διάστημα έχει σκοπό να έρθει στη χώρα μας και να παραμείνει και αρκετό καιρό. Όπως λένε και οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, θα περνάει πάρα πολύ καιρό στην Πάτρα, θα περνάει πάρα πολύ καιρό στην ομάδα, γιατί είναι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να είναι απλώς βιτρίνα, του αρέσει να ασχολείται πολύ ενεργά με το διοικητικό κομμάτι και να έχει άποψη για όλα. Αυτά, όχι μόνο άποψη, θα έχει και το τελικό πρόσταγμα, έτσι, γιατί επαναλαμβάνω ότι αυτός είναι ο επικεφαλής του επενδυτικού σχήματος. Βέβαια, σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι παίζει και ο Τάσος Παπαδόπουλος. Μην ξεχνάμε ότι δύο δικοί του άνθρωποι, μάλλον τρεις δικοί του άνθρωποι, είναι στην ομάδα. Είναι ο προπονητής, ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Είναι ο Γιώργος ο Μάκρος Θέργιος, ο τεχνικός διευθυντής. Και είναι ο Πέτρος Κωστόπουλος, ο οποίος είναι team manager. Είναι τρεις άνθρωποι λοιπόν του Τάσου Παπαδόπουλου που τους γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Χωρίς υπερβολή, ο Σπύρος Αντωνόπουλος ήταν επί της ουσίας αυτός που έφερε σε επαφή τον Τάσο Παπαδόπουλο με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής όταν ξεκίνησε να συζητείται αυτό το deal πριν από τρεις μήνες περίπου. Άρα από αυτή την άποψη έχει μια λογική ότι παρέμεινε στην ομάδα, όπως έχει λογική ότι παρέμεινε στην ομάδα και ο Κώστας Κωνσταντινίδης και ο Φίλιππος Ανδρεόπουλος. Από εκεί πέρα όμως να σας πω, επειδή βλέπω, διαβάζω πάρα πολύ συχνά, κράτησε τον Σπύρο Αντωνόπουλο για να κάνει Παναχαϊκή το step up και να ανέβει, κράτησε τον ίδιο για να κάνει αυτό, κράτησε τους ίδιους για να προχωρήσει, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Οι άνθρωποι της Παναχαϊκής επέλεξαν αυτούς τους ανθρώπους να ξεκινήσουν τη φετινή χρονιά, να δουν αν ταιριάζουν με τη φιλοσοφία των ίδιων που σκέφτονται να εφαρμόσουν στην Παναχαϊκή, και όλοι κρίνονται, έτσι, όλοι θα κριθούν μέσα από τα αποτελέσματα και από τη δουλειά που θα έχουν κάνει. Δεν σημαίνει ότι όποιος προσλαμβάνεται τώρα θα τελειώσει και τη χρονιά. Το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Άλλωστε ακόμα δεν έχουμε δει από ποιους παίχτες θα αποτελείται το ρόστερ. Οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι ένα κράμα έμπειρων και νεαρών ποδοσφαιριστών ταλαντούχων. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν έμπειροι ποδοσφαιριστές στην ομάδα, εφόσον στόχος άμεσος είναι να ανέβει στην τρίτη εθνική. Και παρατηρώ, Παναγιώτη και φίλοι ακροατές, ότι οι άνθρωποι της Παναχαϊκής δεν θα έλεγα ότι το θεωρούν σίγουρο, θα έλεγα ότι έχουν μια πολύ μεγάλη, μια ισχυρή πεποίθηση ότι η ομάδα μπορεί φέτος να ανέβει στην Super League 2 και θεωρούν ότι θα το πετύχουν αυτό. Το λέω γιατί και στις συζητήσεις που είχαμε μαζί τους την περασμένη Πέμπτη, η αναφορά που έκαναν συνέχεια ήταν η Super League 1. Δηλαδή έλεγαν ότι δεν ξέρουμε πότε θα ανέβουμε στη Super League 1, δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο χρόνο θα μας πάρει αυτό. Αντίθετα, ήταν πάρα πολύ αισιόδοξοι για την προοπτική να ανέβει η ομάδα από την τρίτη εθνική στη Super League 2, παρότι και αυτό κανένας δεν μπορεί να το εξασφαλίσει, έτσι, και αυτό θα κριθεί μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι οι πρώτες κινήσεις της Παναχαϊκής που θα ανακοινωθούν θα είναι σε εισαγωγικά εντυπωσιακές, δηλαδή ποδοσφαιριστές μεγαλύτερης κατηγορίας, για να ζεστάνουν και λίγο τον κόσμο. Καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά οι άνθρωποι της Παναχαϊκής ότι θα πρέπει να βγουν και ήδη προς τα έξω να ακουστούν και να ακούσει ο κόσμος το πλάνο τους για την επόμενη σεζόν. Είναι μερικά θέματα που θα μπουν και πάλι στο τραπέζι, για την ακρίβεια έχουν μπει, αλλά δεν έχουν συμφωνηθεί οι τελικές λεπτομέρειες, όπως είναι για παράδειγμα το γήπεδο, γιατί υπάρχει ξεκάθαρη συμφωνία με την Εραστεχνική Παναχαϊκή περί αξιοποίησης περί ανακατασκευής του γηπέδου τα επόμενα χρόνια και αξιοποίησής τους. Αλλά αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα αποτυπωθεί στην πράξη και ποιος θα βάλει τα κεφάλαια για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι από φέτος πολύ δύσκολα θα γίνουν τέτοια πράγματα. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι η κατεδάφιση της κερκίδας του πετάλου και η ανακατασκευή που προκύπτει σε εκείνο το σημείο με τη συμβολή της περιφέρειας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να δούμε κάτι διαφορετικό τουλάχιστον για τον επόμενο χρόνο. Επίσης, μέσα στη συμφωνία περιλαμβάνεται και το προπονητικό κέντρο, αλλά εδώ θα πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι και τόσο εύκολο να υλοποιηθεί. Να ξεκινήσουμε από την έβρεση του χώρου, να ξεκινήσουμε από το ποσό που θα πρέπει να δαπανηθεί, να ξεκινήσουμε από τη συμφωνία που θα πρέπει να υλοποιηθεί ανάμεσα στην ερασιτεχνική για τους ανθρώπους αυτούς. Εντάξει, είναι πολλά τα ζητήματα που μπαίνουν εδώ. Εννοείται ότι έχουν τον πρώτο λόγο σε περίπτωση που η ομάδα ανέβει στη Super League 2 να είναι αυτοί που θα συστήσουν την νέα ΠΑΕ και είναι πάρα πολύ λογικό, υπάρχει και στο συμφωνητικό ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αυτό που δεν έχουμε μάθει ακόμα, δεν έχουν αναφερθεί και οι ίδιοι οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, εννοώ το επενδυτικό group, έτσι, δεν εννοώ τους ανθρώπους ερασιτεχνικής Παναχαϊκής, είναι για το ύψος των χρεών, αν έχουν γνώση του ύψους των χρεών που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν, να διαχειριστούν, συγγνώμη, όταν η ομάδα ανέβει στην Super League 2. Εδώ πρέπει να μπει ένα θέμα και νομίζω θα συζητηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, εάν παρατηρήσετε το επόμενο χρονικό διάστημα, ότι ενδεχομένως καθυστερούν κάποιες μεταγραφές να ανακοινωθούν, θα είναι γιατί η Παναχαϊκή περιμένει ακόμα και την επίσημη συγκρότηση των ομίλων. Ναι, οι πληροφορίες λένε πως η Παναχαϊκή δεν θα μετακινηθεί πιο μακριά, θα παίξει με ομάδες της Πελοποννήσου και αυτό έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, αλλά αν δεν το δουν αυτό να παίρνει επίσημη μορφή από την πλευρά της ΕΠΟ, δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις κινήσεις τους με βάση τον προγραμματισμό. Άλλοι αντίπαλοι θα είναι οι ανταγωνιστές της Παναχαϊκής αν παίξει στον όμιλο της Πελοποννήσου και άλλοι εάν τοποθετηθεί σε κάποιο διαφορετικό όμιλο. Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά από το δεν νομίζω μέχρι να γίνει υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση, οπότε περιμένουν από την ΕΠΟ να ολοκληρωθεί επίσημα και αυτό το κομμάτι, να γνωρίζουν τους αντιπάλους τους, γιατί πάνω σε αυτό θα χτιστεί και ο προγραμματισμός. Και μην ξεχνάμε πως η Παναχαϊκή θα κάνει ένα προγραμματισμό όχι μόνο για να βγει πρώτη στον όμιλο, αλλά για να βγει, αλλά για να είναι ανάμεσα στις τρεις ομάδες που, στις τέσσερις ομάδες συγγνώμη, που θα πάρουν την άνοδο για τη Super League 2. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπερκεράσει αρκετά εμπόδια στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης. Υπάρχουν ομάδες που ξοδεύουν χρήματα, που θα τις δούμε να βγαίνουν μπροστά και να κυνηγούν και πάλι την άνοδο. Οπότε θα πρέπει όλο αυτό το κομμάτι να το δουν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής για το πώς θα κινηθούν από εδώ και στο εξής. Νομίζω σε αυτή την κατάσταση είμαστε προς το παρόν. Μέσα στην εβδομάδα θα δούμε τις πρώτες προσθήκες από την πλευρά της Παναχαϊκής. Δεν είναι μυστικό ότι οι άνθρωποι της ομάδας έχουν μιλήσει με παίκτες όπως ο Μουστακόπουλος, ο Αθανασακόπουλος. Έχει γίνει μια κρούση στον Τίμο Τσελεπίδη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Καλαμάτα. Σας λέω μερικά ονόματα απλώς και μόνο για να δώσω το στίγμα των μεταγραφών που θέλει να κάνει η Παναχαϊκή σε πρώτο πλάνο. Τώρα, επειδή βλέπω πολύ μεγάλη συζήτηση για το υπάρχον ρόστερ, δεν είμαι σίγουρος ότι οι ποδοσφαιριστές που θα μείνουν θα είναι πάρα πολλοί. Και δεν είμαι σίγουρος γιατί δική μου πεποίθηση είναι αυτή, ελάχιστοι μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος του πρωταθλητισμού, για να μην πω κανένας, από ελάχιστοι.
1: Καλά, είσαι υπερβολικός.
0: Κοίτα, δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικό.
1: Δύο-τρία παιδιά θα μπορέσουν.
0: Δύο-τρία παιδιά, Παναγιώτη, όμως όχι για βασικές λύσεις. Γιατί καταλαβαίνω πάνω κάτω για ποια παιδιά μιλάς. Όχι για βασικές λύσεις.
1: Όλοι νομίζω.
0: Ναι, όλοι καταλαβαίνουν. Όχι, εντάξει, θα τα λέμε, ρε παιδί μου. Όλοι μιλάνε για τον Νηφορόπουλο, για τον Καμπεράη. Γιατί για παιδιά μιλάνε. Ο Νηφορόπουλος δεν έχει παίξει ποτέ σε τέτοια ομάδα που να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην τρίτη εθνική. Άλλο μια Παναχαϊκή που μάχεται να κρατηθεί στην κατηγορία, στην τρίτη εθνική, και άλλο μια Παναχαϊκή που θα πρωταγωνιστεί. Σαν δεύτερη λύση μπορεί να τον κρατούσα εγώ. Αλλά εγώ δεν είμαι προπονητής. Ναι. Ο Καμπεράη δεν έχει δοκιμάσει αυτό το επίπεδο. Μπορεί να τον κρατούσα σαν δεύτερη λύση. Αλλά εγώ και πάλι σου το εξηγώ, δεν είμαι προπονητής. Ο Πετράτος, όπως όλα δείχνουν, μάλλον θα αποχωρήσει από την Παναχαϊκή για να πάει στη Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου. Μάλλον. Έτσι είναι. Πολύ πιθανό. Κάποιοι πιτσιρικάδες θα αποχωρήσουν. Ο Τσιρίνης νομίζω έχει πάρει το δελτίο του. Ο νεαρός τερματοφύλακας έχει φύγει. Και πάλι σου λέω ότι εντάξει, είναι πολύ λίγα τα παιδιά, πάρα πολύ λίγα τα παιδιά που θα μείνουν στο ρόστερ. Και αυτά τα παιδιά για δεύτερη και τρίτη λύση δεν νομίζω ότι μπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω. Άρα πάμε για μια ομάδα από την αρχή κτισμένη σε άλλο πλαίσιο, σε πλαίσιο πρωταθλησμού και ανόδου, και φυσικά όλοι θα κριθούν με διαφορετικό κριτήριο πλέον. Έτσι και ο προπονητής, ο Σπύρος Αντωνόπουλος, που θα του ζητηθεί να ανέβει η ομάδα στην Super League 2, οι άνθρωποι που τον πλαισιώνουν κτλ. Και η διοίκηση, και οι άνθρωποι που συμμετέχουν στο επενδυτικό group που έχει αναλάβει το management της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής. Αυτά προς το παρόν. Επαναλαμβάνω ότι ο Ισνταλιούν και ο Τάσος Παπαδόπουλος είναι επί της ουσίας οι άνθρωποι, και ο Θανάσης Λεμονής, γιατί ξέρεις, λένε πολλοί για το οικονομικό υπόβαθρο του ενός και του άλλου. Ο Θανάσης Λεμονής, για όσους δεν γνωρίζουν, διοργανώνει μαζί με την εταιρεία του, στην οποία συμμετέχει και ο αδερφός του, τα μεγαλύτερα τουρνουά ποδοσφαίρου, αναπτυξιακού ποδοσφαίρου, σε Ελλάδα και Κύπρο. Για όσους δεν γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό από οικονομικής άποψης, καλό είναι να το ψάξουν και ίσως έτσι να αναθεωρήσουν κάπως αυτό που λένε, γιατί εγώ μίλησα με ανθρώπους που συμμετέχουν στο ποδόσφαιρο των Ακαδημιών από όλη την Ελλάδα, Παναγιώτη, το Σαββατοκύριακο, και μου εξήγησαν πολύ καλά τι ακριβώς σημαίνει η εταιρεία του Θανάση Λεμονή και τι ακριβώς κάνει σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αυτά, νομίζω δώσαμε αρκετές πληροφορίες και σήμερα και σε αυτό το κομμάτι. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος έχει πάρα πολλές απορίες, ρωτάει πάρα πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι σε κάποια από αυτά μπορούμε να τον καλύψουμε. Περιμένουμε βέβαια και εμείς, όπως και οι φίλοι της Παναχαϊκής, το αναλυτικό συμφωνητικό μεταξύ των δύο πλευρών και να δούμε τι περιλαμβάνει, κυρίως, επαναλαμβάνω, κυρίως για γήπεδο και χρέη. Νομίζω είναι τα δύο πολύ σημαντικά ζητήματα που θα πρέπει να ασχοληθούν οι άνθρωποι του επενδυτικού group. Δεν είναι άνθρωποι που δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία της αξιοποίησης του γηπέδου. Θεωρώ ότι θα έχουμε νέα και για αυτό το κομμάτι το επόμενο χρονικό διάστημα. Οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι ο κύριος Γκιούν και με την συνέναξη προετοιμασίας θα βρίσκεται στην Πάτρα για την πρώτη της ομάδας προς το τέλος Ιουλίου, προς την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Εκεί προσδιορίζεται περίπου η έναρξη της προετοιμασίας της Παναχαϊκής και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα το βασικό στάδιο της προετοιμασίας να γίνει εκτός Πάτρων, που είναι και το πιθανότερο σενάριο.
1: Άρα να γλιτώσουν, εφόσον επιλεγεί συγκεκριμένη λύση, να γλιτώσουν τον καύσωνα. Μας λέει, έτσι.
0: Ναι, όπως βλέπεις, σχετικά είναι για αυτά τώρα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, πήγε στην Ολλανδία σε ένα μέρος για να γλιτώσει τον καύσωνα. Και εκεί,
1: στο Appleton.
0: Και εκεί έχει πάρα πολύ ζέστη. αυτή την περίοδο. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχει μια πίστα στα πράγματα.
1: Όποιος έχει πάει εκεί καταλαβαίνει ότι το χειμώνα δεν μπορεί ούτε καν να περπατήσει. Το λέω γιατί
0: μπράβο,
1: η τύχη με είχε φέρει και είχα φτάσει μέχρι εκεί. Ναι. Και δεν μπορούσα να περπατήσω από τις πολύ άσχημες συνθήκες. Έτσι.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: άλλο χειμώνας, άλλο καλοκαίρι.
0: Ναι. Ναι, γι' αυτό λέω βέβαια εντάξει τώρα μέχρι το τέλος Ιουλίου είναι ένας μήνας ακόμα έτσι. Εντάξει, μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Α, και κάτι άλλο, υπάρχει πρόθεση από τους ανθρώπους της Παναχαϊκής τα περισσότερα από τα φιλικά που θα κλείσει η ομάδα να είναι με πολύ δυνατούς αντιπάλους και αν είναι δυνατόν με αντιπάλους μεγαλύτερης κατηγορίας.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο τώρα πηγαίνοντας προς το τέλος, ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε σύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε κάτω σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνησε να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
0: Λοιπόν, παραλαμβάνω, δύο μεγάλα παιχνίδια απόψε για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, Βραζιλία-Ιαπωνία στις

0: 1620-27-50-51.
1: Λοιπόν, παραλαμβάνω δύο μεγάλα παιχνίδια απόψε για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Βραζιλία-Ιαπωνία στη
0: μουσική από τους τρεις μας. Να περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας σας και κυρίως βρείτε μέρος να μείνετε κάπου δροσερά. Γεια σας.
1: Bye.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Πειραιώς μέχρι τη Δυραχείου και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και στην είσοδο στον Ασπρόπυργο. Επίσης, στη Λεωφόρο Σχιστού, στο Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Η διατήρηση για 2 ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό και τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου. Ωστόσο, υπογράμμισε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για προϊόντα που, όπως ανέφερε, αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση με καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 3 αεροσκάφη. Σε ύφεση, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκοπιό Μεσσηνίας. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο κέντρο της πόλης Τάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει συλληφθεί ένα άτομο, τα κίνητρα του οποίου παραμένουν ασαφή. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών, εντόνη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες στο Παρίσι. Εντόνη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Η Ουκρανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να έχει ακόμη αποκατασταθεί το ενεργειακό της δίκτυο που έχει πληγεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Νέα σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στη Βενεζουέλα, σχεδόν 5 ημέρες μετά τις φωνικές δονήσεις των

0: 7,2 και 7,5 βαθμών. Την ίδια ώρα, μάχοι με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία, εντοπίζοντας ακόμα ζωντανούς κάτω από τα ερείπια. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες μειώνονται με την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με ειδικούς. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας, προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Το ενδεχόμενο να μειωθεί το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των κλειστών κατοικιών που μπορούν να αξιοποιηθούν, αποκάλυψε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, διευκρίνησε ότι η σχετική αλλαγή εξετάζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ απαιτείται και η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Με ανάρτησή της, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της. Αγοράκι 5 ετών που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων διέσωσε το λιμενικό στη Λίμνο. Ο 5χρονος εντοπίστηκε και περισυνελέγη από ναυαγοσωστική λέμβο. Μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του. Από το λιμεναρχείο Μύρινας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν οι δύο 37χρονοι αλλοδαποί, δαιμόνος του παιδιού υπήκοοι Ρουμανίας, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένιση, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία επίσης έως 36 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

Έτσι με τον Μπούφ ξεκινάμε δυναμικά. Έχουμε και ένα συμβάν στην παραλιακή. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Έντεν, υπάρχει ένα αυτοκίνητο σταματημένο στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, ένα κινητοποιημένο αυτοκίνητο. Και αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα αυτή την ώρα που βλέπουμε. Και η κίνηση είναι από τον Φλίσβο μέχρι εκεί, στο Παλαιό Φάλιρο δηλαδή. Μένει κίνηση, αλλά δημιουργείται ήδη ουρά. Ανεβαίνοντας το Κηφισό, έχει κίνηση εδώ χαμηλά από το ύψος του Μοσχάτου, από Πειραιός μέχρι και τη Λένορμαν. Κατεβαίνοντας δεν έχει κίνηση. Μετά έχει λίγο κινησούλα, λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό, κατεβαίνοντας προς Αθήνα. Κατά τα άλλα, είναι ένα πολύ ωραίο απόγευμα. Το κέντρο έχει κινησούλα, κλασικά κεντρικές αρτηρίες, αλλά όχι να τρελαθείτε κάτι. Αυτά για την ώρα. Να δούμε και λίγο από Ασπρόπυργο που πάντα διαμαρτύρονται οι φίλοι μας. Ναι, από Ασπρόπυργο προς Αθήνα έχει κινησούλα. Αυτά για την ώρα. 2, 10, 48, 0, 0, 170 ως 174.

0: Και τώρα θα μπούμε σε αυτό το περιβάλλον, γιατί πρέπει να τα σχολιάσουμε και να μου πεις αν υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνω. Γιατί μάλλον δεν καταλαβαίνω.
1: Ωραία,
0: τώρα
1: όταν,
0: κάτι εδώ.
1: Θα κάνεις εσύ τα ερωτήματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και εγώ θα προσπαθήσω. Φυσικά. Να σου απαντήσω σε κάποια πράγματα.
0: Ναι, θα το ήθελα πάρα πολύ, αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να μπούμε σε αυτό το κλίμα. Πόσες φορές μου έχει έρθει τον τελευταίο καιρό να πω πόντς και έναν αυτό.
1: Άντε πάλι.
0: Χαριλάου Τρικούπ. Λοιπόν, άκουγα κάποιες... Εντάξει, έχουμε μια κατάσταση τώρα διαμορφωμένη με βάση τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, okay? Ναι.
0: Ωραία.
2: Ο ήλιος ο πράσινος
0: δηλαδή δείχνει να βρίσκεται στην τρίτη θέση και αρκετά πιο μακριά από τον Αλέξη Τσίπρα που είναι στη δεύτερη.
1: Ναι.
0: Okay. Όλο το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε ότι στόχος του Πασόκ είναι να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο διαφορά. Όλοι αδελφωμένοι κλπ.
1: Ναι, okay. Ναι.
0: Έρχεται ο Τσίπρας, ανακοινώνει το κόμμα και αυτό που ίσως κάποιοι να υποψιάζονταν συμβαίνει.
1: Σολέ,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Τα σαρώνει όλα και περνάει στη δεύτερη θέση και σε κάποιες μετρήσεις και αρκετά ψηλά.
1: Όμορφα.
0: Θα δούμε αν θα είναι έτσι όμορφα. Και το Σεπτέμβριο, ας πούμε, μόλις περάσει αυτή η περίοδος, αλλά ναι.
1: Γιατί δημοσκοπής δεν είναι και κάλυπη.
0: Ακούω τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, στέλεχος του Πασόκ, σε δηλώσεις του, να λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εντάξει, κακά τα ψέματα, τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Το Πασόκ δεν είναι εφικτό να είναι στην πρώτη θέση και να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία.
0: Βλέπουμε τι έχει γίνει με τον Τσίπρα κλπ. Και, και αναρωτιέμαι, γιατί δεν πηγαίνουν απευθείας να στείλουν όλο τον κόσμο στον Τσίπρα να τελειώνουμε.
1: Ναι, του λέει. Εδώ παρεμβαίνω.
0: Παρακαλώ.
1: Εδώ ξέρεις τι κάνει και ο Κακλαμάνης. Ναι, σου λέει υπάρχουν και άλλες επιλογές. Μην περιμένεις από εμάς. Δεν θα είμαστε πρώτοι.
0: Απλά είναι στέλεχος του Πασόκ.
1: Είναι δηλαδή... στέλεχος του Πασόκ, είναι δικηγόρος του κ. Ανδρουλάκη, είναι δηλαδή κοντά στον κ. Ανδρουλάκη και είναι και υποψήφιος βουλευτής, θα είναι υποψήφιος βουλευτής στα Νότια Προάστια.
0: Που να μην ήταν κοντά στον κ. Ανδρουλάκη, θα πω ένα.
1: Ναι, ναι.
0: Δύο.
1: Σωστό.
0: Άλλο πράγμα το τι σχολιάζουμε εμείς, οι δημοσιογράφοι, ο κόσμος, για το αν είναι εφικτό το Πασόκ αυτή τη στιγμή να
1: σωστό.
0: Πάρει την πρωτιά. Και είναι εντελώς διαφορετικό να είσαι στέλεχος ενός κόμματος που έχει ένα συγκεκριμένο αφήγημα, το οποίο δεν έχει εγκαταλείψει. Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούμε με τον ίδιο στόμφο και την ίδια ζέση τη νίκη με μία ψήφο πια. Αλλά δεν ακούμε και αυτά που είπε ο κύριος Κακλαμάνης. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας π.χ. που αυτή τη στιγμή η αυτοδυναμία μοιάζει να είναι αρκετά δύσκολο στόχος. Δεν έχω ακούσει κάποιο στέλεχος, υπουργό, βουλευτή να βγει και να πει ότι ναι, εντάξει, δεν γίνεται τώρα αυτοδυναμία, τι περιμένει.
1: Ναι.
0: Λένε όλοι πάμε να κερδίσουμε με και να πάρουμε την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
1: Ναι, κάποιοι...
0: Το πιστεύουν, δεν το πιστεύουν.
1: Άκου να δεις κάποιοι πώς το μεταφράζουν.
0: Η ειλικρίνεια του κυρίου Κακλαμάνη, εγώ την εκτιμώ.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: εγώ όχι πολύ.
0: Δεν εξυπηρετεί το στόχο του κινήματος.
1: Ναι, εγώ όχι πολύ. Πριν από λίγες ημέρες, πριν από 10 μέρες περίπου, ο πρόεδρος του Πασόκ σε μια συνέντευξή του μετά και τις δηλώσεις που είχε κάνει ο κύριος Δούκας, τότε είχε ανοίξει ένα νέο γύρο δηλώσεων. Δεν διέγραψε τον κύριο Δούκα, αλλά βγήκε και είπε ότι την επόμενη φορά που κάποιος στέλεχος θα είναι εκτός γραμμής, θα είναι και εκτός κόμματος.
0: Ο κύριος Κακλαμάνης ήταν σαφέστατα εκτός γραμμής.
1: Ναι, δεν είναι εκτός κόμματος όμως.
0: Εκτός είναι, αν είναι άλλη γραμμή πια.
1: Ναι, δεν είναι εκτός κόμματος όμως. Γιατί δεν ξέρω, υπάρχει μια. Κάπως κολλησιεργούν σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή τα σκέφτονται μία και δύο και τρεις φορές. Κανονικά θα έπρεπε να είναι εκτός κόμματος, ναι. Από χθες το πρωί, την ώρα που έκανε τη δηλώση στην ΕΡΤ ο κύριος Κακλαμάνης, θα έπρεπε να είναι εκτός κόμματος γιατί διαλύει τελείως το αφήγημα του Προέδρου.
0: Και έρχεται και κουμπώνει η δήλωση της κυρίας Βάσχης Αναστασίου, η οποία τι λέει.
1: Τι λέει.
0: Λέει, οκ, okay, θεωρώ ότι κόμματα που κάνουν εμφάνισή τους τώρα είναι πιο φουσκωμένα στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Βλέπω να ξεφουσκώνει δηλαδή το αφήγημα του κύριου Τσίπρα. Αυτή είναι η εκτίμηση κυρίας Αναστασίου.
1: Εντάξει.
0: Και ξέρετε, λέει, επειδή βλέπω τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για την Μπαρτσελώνα, υπάρχουν και άλλες ομάδες ιστορικές, όπως είναι π.χ. η Λίβερπουλ, που έχουν κάνει ένα τροπέ στο 3-0 με τη Μίλαν και το πήγαν 3-3 και πήραν το Champions League μετά.
1: Εκτός γραμμής και κυρία Αναστασίου.
0: Η Λίβερπουλ είναι η... το Πασόκ.
1: Ναι,
0: εδώ, στο παράδειγμα αυτό.
1: Ο Λέξ δεν είναι Λίβερπουλ. Είναι σχεδόν προσβλητικό για ένα Παναθηναϊκό να του λες ότι είναι Λίβερπουλ. Είναι σαν να του λες ότι είναι Ολυμπιακός και λίγο Ολυμπιακός στην Αγγλία. Λοιπόν, όπως και να έχει, δεν είναι εκτός γραμμής. Εντάξει, εδώ η κυρία Αναστασίου άλλο θέλει να πει και έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Ότι εφόσον είναι στέλεχος του Πασόκ, θα υπερασπιστεί το αφήγημα του Πασόκ. Δηλαδή ότι θα γίνει ανατροπή και το Πασόκ θα είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά.
0: Έρχεται όμως ο Χάρης δηλαδή και λέει: Θες ρε Μαρία να σου λέει παραμύθια σαν τον Ανδρουλάκη.
1: Ποιος λέει παραμύθια.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Ο Κακλαμάνης.
0: Όχι. Λέει, δηλαδή θες ο κύριος Κακλαμάνης να σου λέει παραμύθια σαν τον Ανδρουλάκη.
1: Κοίτα να δεις. Όλοι λένε από ένα παραμύθι.
0: Χρειάζεται. Όχι, δεν είναι όλοι.
1: Όλοι λένε από ένα παραμύθι. Ο κύριος Τσίπρας λέει θα κυβερνήσω μόνος μου. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι θα έχω αυτοδυναμία. Ο Ανδρουλάκης λέει ότι θα είμαι πρώτος με μία ψήφο διαφορά. Η Καρτσιανού λέει ότι θα έχει αυτοδυναμία. Όλοι λένε από ένα παραμύθι. Για να τους πιστέψουν, για να τους ψηφίσουν. Είναι το αφήγημά τους, το πολιτικό αφήγημά τους αυτό. Ότι έτσι πάμε στις εκλογές. Τι να κάνουμε. Όλοι λένε δεν θα συνεργαστώ με κανέναν. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι θα γίνει τα εκλογές.
0: Τι θα γίνει, λέει.
1: Κάποιοι θα συνεργαστούν, δεν γίνεται.
0: Ποιοι?
1: Δεν ξέρουμε.
0: Ποιοι θα συνεργαστούν.
1: Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι δυνάμεις. Ο σχετισμός των δυνάμεων, α πούμε, επίσημα.
0: Υποτιθέστο ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρώτο κόμμα.
1: Ναι.
0: Και δεν πιάνει την αυτοδυναμία.
1: Τι ποσοστό θα έχει το Πασόκ.
0: Τι θα κάνει μετά.
1: Τι ποσοστό θα έχει το Πασόκ.
0: 10%.
1: Θα συνεργαστεί με ένα μέρος του Πασόκ.
0: Με ένα μέρος του Πασόκ τι σημαίνει. Με τον κύριο Ανδρουλάκη αρχηγό.
1: Όχι.
0: Με ποιον αρχηγό.
1: Άμα έχει 10% του Πασόκ, φαντάζομαι ο Ανδρουλάκης δεν θα είναι πρώτος του Πασόκ.
0: Μάλιστα. Δηλαδή θα παραιτηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης, θα γίνουν σοκομματικές εκλογές.
1: Δεν παραιτήθηκε, αλλά τους οδήγησε σε εκλογές. Είπα, αφού θέλετε αυτό.
0: Αυτό λέω, ρωτάω. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό που πιστεύεις εσύ ότι θα γίνει σε αυτό το σενάριο είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα οδηγήσει το κόμμα σε εκλογές.
1: Μπορεί να μην υποψηφίσει.
0: Θα βγει ένας νέος πρόεδρος. Ναι. Τι να μην είναι υποψήφιος.
1: Ναι, αυτό, να μην υποψηφίσει.
0: Ναι, ναι. Αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, φάτε κι εγώ.
0: Και ο νέος πρόεδρος που θα βγει θα συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Υποτιθέστο, όπως πεις.
0: Ποιος είναι, ποιος από τους wannabe ενδεχομένως αντικαταστάτες, ναι, διαδόχους Ανδρουλάκη θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον κύριο
1: Μητσοτάκη.
0: Γιατί να
1: είναι αυτός που ήταν υποψήφιοι και να μην είναι κάποιο άλλο πρόσωπο.
0: Εγώ δεν είπα, λέω από τους wannabe διαδόχους.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι wannabe
0: διάδοχος. Μπορεί να προκύψουν και άλλοι που δεν έχουν προκύψει.
1: Οι wannabe διάδοχοι έχουν ετηθεί σε εκλογές, δεν ξέρω αν έχουν τις δυνάμεις να περιμένουν να πάει το Πασόκ στο 10% για να είναι υποψήφοι οι ίδιοι και να υποσχεθούν στον κόσμο του Πασόκ ότι με μένα θα πα στο 20% και θα ξεκολλήσουν οι βελόνες. Δεν ξέρω.
0: Πάντως ο Τσίπρας, για να τα βάλουμε τώρα σε μία, γιατί λογικό είναι να αναρωτιόμαστε όλοι από πού πήρε και μάζεψε όλες αυτές τις δυνάμεις ο κύριος Τσίπρας για να φτάσει στο 15, 16, 17 ή και κάποιες δημοσκοπήσεις, μία δημοσκόπηση που τον έχει δείξει το κόμμα Ελλάς πάνω από 20%, σημαίνει ότι πήρε και απορρόφησε προφανώς όλο το ΣΥΡΙΖΑ και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού του χώρου.
1: Yeah.
0: Από την άλλη, το Πασόκ για να έχει πέσει από το 13-14 στο 19% σημαίνει ότι πήρε και ένα κομμάτι από τους ψηφοφόρους του Πασόκ.
1: Πήρε ένα κομμάτι το οποίο αμφιταλαντεύεται και δεν θέλει να ψηφίσει Μητσοτάκη και έψαχνε να βρει τι θα ψηφίσει απέναντι.
0: Συν κάποιους άλλους οι οποίοι ήταν στην αδιευκρίνηστη ψήφο, οι οποίοι δεν είχαν αποφασίσει. Ήρθε ο Τσίπρας και λέει: Οκ, την αγοράζω αυτή την επιλογή.
1: Απλά είναι πάρα πολύ.
0: Στις δημοσκοπήσεις τα λένε αυτά, έτσι.
1: Επειδή σε αυτόν τον τόπο βιαζόμαστε πάρα πολύ. Και είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να βγάλουμε ένα τελικό συμπέρασμα. Γιατί αν πάμε με τα σενάρια που έχουμε τώρα στο τραπέζι μας, αν κάνει και κόμμα ο κύριος Σαμαράς, που σου λέω ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα πάρει και 15%, αλλά πες ότι ένα 3-4-5% θα το πάρει. Δεν θα το πάρει το Πασόκ, ούτε από τον Τσίπρα. Θα το πάρει από ένα μέρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: 4-5 λες.
1: Που είναι μικρό ποσοστό αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Ίσως, καλά, ίσως να μοιάζει.
1: Αν πάρει 1% δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε.
0: Θέλω να πω και 3% να πάρει, που τον δείχνουν κάποιες μετρήσεις αυτό, από τη στιγμή που θα ανακοινώσει το κόμμα.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα διατυπώνουμε υποθετικά ερωτήματα.
1: Για δημοσκοπήσεις μιλάω τώρα.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι. Προφανώς και ένα κομμάτι του 3% θα κοπεί από τη Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να λέει η Νέα Δημοκρατία.
1: Στις δημοσκοπήσεις θα είναι παραπάνω το 3%. Δεν μπορεί να του δώσουμε δημοσκοπήσεις 3%, γιατί λογικά θα ξέρει και ο Σαμαράς να κατέβει για 3%. Να γράψει με την πρώτη δημοσκόπηση 3% θα πει δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε αυτό.
0: Εντάξει, το
1: θα γράψει κάτι παραπάνω για να ταρακουνήσει τα.
0: Ποιος είναι ο σκοπός του κυρίου Σαμαρά.
1: Δεν
0: ο
1: είναι σκοπός... κυβερνήσει, φαντάζομαι.
0: Επειδή ακριβώς δεν είναι αυτός ο σκοπός του κυρίου Σαμαρά. Και κάποιοι λένε ότι ένας από τους στόχους είναι να ταρακουνήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και με ένα 3% που αυτή τη στιγμή είναι οριακά τα ποσοστά και η Νέα Δημοκρατία
1: ακριβώς
0: κρίνεται στις ψήφους το αν θα καταφέρει, μπορεί να είναι και πολύ μακριά από την αυτοδυναμία, αλλά κάθε ψήφος έχει σημασία. Έστω και ένα 2%, 1% να κοπεί από την παράταξη Νέας Δημοκρατίας είναι κόστος.
1: Σωστό.
0: Και αυτό θα το έχει πετύχει ο Σαμαράς.
1: Ακριβώς. Αυτό λέμε. Και επειδή είμαστε εκεί, δεν λέγεται τίποτα άλλο. Μόλις είσαι δήλωσε ο Αντώνης Σαμαρά, δεν λέει τίποτα άλλο. Έστειλε ο γιος του Κωνσταντίνου. Και μιλάει, εντάξει, για την κυβέρνηση του Ισραήλ, μιλάει για την Τουρκία. Αλλά όπως και να έχει. Ναι, θέλω να πω απλά ότι και αυτό το δεδομένο, αν το βάλουμε στο τραπέζι, είναι ένα διαφορετικό σκηνικό. Θα κάτσει η μπίλια σίγουρα μετά τη ΔΕΘ. Και αφού ακούσουμε 5 πράγματα. Αν βγει ο Τσίπρας στη ΔΕΘ και πει αυτά που λένε τα στελέχη του τώρα, για φορολογία πολυτελών σκαφών, υπερπλούτου και υπερπλουσίων.
0: Έχεις πωλήσει αυτό. Αυτό υπόθηκε πριν δύο εβδομάδες. Το ήρθε ο Τσίπρας, το καθάρισε και πάμε παρακάτω.
1: Δεν το καθάρισε ακόμα. Αν το πει αυτό το πράγμα, λοιπόν, το λένε πιο κομψά απλά κάποια στελέχη.
0: Το διόρθωσε στη συνέντευξη του.
1: Το λένε πιο κομψά κάποια στελέχη. Το πιστεύει ο ίδιος. Το ξέρει ότι το πιστεύει για τον πλούτο. Αν αρχίσει και τα λέει αυτά πράγματα και ότι λεφτά υπάρχουν στην εντυμότητα και στο κράτος δικαίου που είπε το Σάββατο, λες και έχουμε παρθενογένεση και ξαφνικά ήρθε ένας πολιτικός αρχηγός όπου δεν τον έχουμε ξαναζήσει και δεν ήταν πρωθυπουργός και τον πιστέψει ο κόσμος, δεν ξέρω. Αν όμως δεν τον πιστέψει και πει αυτά που μας λες είναι φούμαρα, δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτός ο κόσμος.
0: Όχι, τον Τσίπρα ως πρωθυπουργό τον ξέρουμε και ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντελώς.
0: Όμως τώρα έκανε μια έξυπνη κίνηση, θα δούμε αν θα του βγει. Και έχει βγάλει μπροστά και έχει επιλέξει πρόσωπα που δεν έχουν καμία σχέση με την παλιά κομματήλα που γνωρίζαμε μέχρι τώρα.
1: Ισχύει.
0: Το ότι έκανε αυτή την κίνηση ο Τσίπρας, ο οποίος έχει όλο αυτό το πολιτικό υπόβαθρο και παρελθόν που γνωρίζουμε, μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι όντως σε ένα βαθμό ο ίδιος έκανε rebranding. Είδαμε να βγάζει μπροστά και ο ίδιος να πλασάρει πρόσωπα από εντελώς διαφορετικούς χώρους, επιχειρηματίες, από την ναυτιλία, από την εστίαση, ανθρώπους που έχουν πετύχει στον κλάδο τους και δεν το κάνει τυχαία. Δεν παίζει παντού τυχαία οι τέσσερις επιχειρηματίες στο στενό κύκλο Τσίπρα. Προφανώς θέλει να δώσει ένα άλλο στίγμα. Αν αυτό μπορέσει, για την ώρα φαίνεται να πείθει. Αν αυτό μπορέσει να το πάει και λίγο παρακάτω, όταν πια θα κληθεί να απαντήσει σε πιο δύσκολες ερωτήσεις, γιατί ο Τσίπρας δεν έχει. Δεν ανήκει, δεν είναι αρχηγός ένας μικρού κόμματος, το οποίο μπορείς να πεις ότι πάω να το ψηφίσω για να διαμαρτυρηθώ ή γιατί δεν θέλω όλο το Μητσοτάκι.
1: Στις δημοσκοπήσεις πει.
0: Ναι.
1: Θα δούμε στο λαό τι γίνεται.
0: Καλά, δεν έχουμε ακόμα εκλογές.
1: Απλά να πούμε ότι.
0: Αλλά ούτε εσύ περίμενες ότι ο Τσίπρας με το που βγει θα πάρει 15.
1: Το αν είναι πετυχημένο, το περίμενα με τόσο boost που είχε όλο τον χρόνο.
0: Ντάξει.
1: Αλλά το αν ο Τσίπρας έχει κάνει κάτι πετυχημένο, αποδεικνύεται μέχρι τώρα ότι είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, όπως είπες και εσύ με όλα αυτά που είπες τόση ώρα, που παίρνει 15% δημοσκοπήσεις. Ο Γιώργος Παπανδρέου αντιθέτως, που ήταν πρώην πρωθυπουργός, όταν κατέβηκε με το δικό του κόμμα, ο Παπανδρέου, σε εκλογές πήρε 2,1%.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα έρχεται, μιας και ανέφερε στον Γιώργο Παπανδρέου, έρχεται τώρα ο Δημήτρης και λέει: άντε καιρό του κεντρώου Πασόκ να πάνε με τον κεντροδεξιό Μητσοτάκη και η Παπανδρεϊκή με τον Τσίπρα. Mm. Και ας διαλυθεί, αφού δεν φαίνεται να αξίζει κάτι παραπάνω. Αυτά δεν είναι απλά πράγματα, παιδιά. Εδώ μιλάμε για παραδοσιακά κόμματα, τα οποία όπως καταλαβαίνετε έχουν γράψει ιστορία και γι' αυτό συνεχίζουν και υπάρχουν. Mm. Το αν το Πασόκ εκμεταλλεύτηκε την τεράστια ευκαιρία που είχε τα τελευταία χρόνια με έναν Τσίπρα να κάνει rebranding στο Σούνιο και το χώρο του κέντρου να ψάχνει της κεντροαριστεράς για το που θα πάει, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση για την οποία έχουμε τοποθετηθεί τουλάχιστον από εδώ πάρα πολλές φορές.
1: Βλέπω εδώ πέρα, ας πούμε, η Βαλεντίνα λέει: φάντασα όλα τα σενάρια που κάνετε για σατυρική εκπομπή. Μια χαρά είστε. Πρώτον, δεν είμαστε σατυρική εκπομπή. Δεύτερον, φάντασα σενάρια, ναι, επειδή ζούμε στην κοινωνία. Και βλέπουμε τι λέει η κοινωνία. Άμα ζεις στον κόσμο του Μάλμπορο, για τα τσιγάρα, συγγνώμη κιόλας, και θεωρείς ότι ο Μητσοτάκης έχει 50% στις εκλογές, είσαι βαθιά ανοιχτωμένος. Ή είσαι κάτι άλλο.
0: skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς και βεβαίως τα συζητάμε όλα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε στην αρχή μιας περίοδου εξαιρετικά ενδιαφέρουσας, έχουν να δουν πάρα πολλά τα ματάκια μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και είναι από τις εκλογές που, όπως λένε τουλάχιστον οι δημοσκόποι, νομίζω κανείς ίσως να είναι η πιο δύσκολα προβλέψιμη περίοδος αυτή για το τι θα γίνει στις κάλπες.
1: Είναι
0: ό,τι και να εκτιμήσεις εδώ μπορεί να έρθει πραγματικότητα και να σε διαψεύσει.
1: Είναι πραγματικά απρόβλεπτο όλο το σκηνικό, γιατί δεν ξέρεις ακριβώς τι που θα κάτσει η μπήλια και ακόμα είμαστε νωρίς σε σχέση με τις εκλογές. Το άλλο το θέμα με τον Φεύγα δεν μου πες τίποτα. Βγαίνει ένας τύπος από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Βασίλης Φεύγας, ο οποίος, να πούμε ότι είναι πολλά, επειδή κάποιοι είπαν διάφορες μπαρούφες, ήταν πολλά χρόνια στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όταν ο Μητσοτάκης ήταν βουλευτής, ήταν στο γραφείο του, ήταν με τον Μητσοτάκη πάντα ο κ. Φεύγας, και τώρα είναι γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού. Και λέει να αποσύρουμε το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, που έφερε ο Μητσοτάκης, ξαναλέω, πριν από ένα χρόνο, και τον ψήφισε με ό,τι φθορά έχει η Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν ζητάει μόνο αυτό.
1: Ναι, περίμενε, αυτό λέω. Να αποσύρουμε το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, που έφερε ο Μητσοτάκης, ξαναλέω, με το Σκέρτσο, τον Πατέλη και όλους όσους είχε στο Μέγαρο Μαξίμου. Να τον αποσύρουμε τώρα, μετά από ένα χρόνο, γιατί δεν το πιστεύαμε στην ουσία. Και επίσης να κάνουμε και μια προσέγγιση στον Αντώνη Σαμαρά.
0: Όχι, να κάνουμε άρση τη διαγραφή.
1: Ναι. Να κάνουμε άρση τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά και στην ουσία για να πιάσει το συντηρητικό κοινό που θα πάει στο Σαμαρά. Για τα ομόφυλα ζευγάρια πονάνε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ρωτήθηκε σχετικά στον briefing ο κυβερνητικό εκπρόσωπο και είπε ότι ο γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού τη Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία. Πάρα πολύ λογικό με την επιστολή αυτή. Σχολίασε ότι δεν την αξιολογούμε σοβαρή κίνηση και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό τη κυβέρνηση και. Αλλά η φασαρία έγινε. Δηλαδή αυτοί που μπορεί να πάνε στο καφέ, να πιούν το καφεδάκι τους το απόγευμα και να συζητήσουν, άκουσες, η Νέα Δημοκρατία μάλλον τον παίρνει πίσω τον νόμο για τα ομόφυλα, ο Φεύγας την έκανε τη δουλειά. Δεν πάει το μυαλό μου δηλαδή.
1: Πού πάει το μυαλό?
0: Σκέφτεται πονηρά το μυαλό μου. Αλλά η δουλειά, η συζήτηση άνοιξε μια χαρά.
1: Γεια σου, το σκέφτεται λέει η Νέα Δημοκρατία. Έπαιξε πρωτοσέλιδα, κυκλοφόρησε και ο Φεύγα σε πεδίο κουβέντες και ξαφνικά μάθαμε και το Φεύγα. Λοιπόν, χάνουμε λίγο την παλίτσα σε αυτά τα θέματα. Όταν η κυβέρνηση έκανε σημαία αυτό το όνομα και καλά έκανε, ο Μητσοτάκης τόλμησε εκεί, αυτό του το βγάζουμε. Τόλμησε εκεί που δεν τολμούσε κανένας άλλος, ούτε από κεντροαριστερά κόμματα, γιατί δεν το έκαναν τα άλλα κόμματα. Το έκανε ο Μητσοτάκης αυτό, με πολλούς υπουργούς μαζί, με κόστος για τη Νέα Δημοκρατία. Το καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι βουλευτές πήγαν στην επαρχία και δεν μπορούσαν να σταθούν γιατί τους λέγανε τα ομόφυλα ζευγάρια. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά.
0: Είναι πάντως, θα πω, ανήθικο να παίζεις μπρος-πίσω με θέματα και νόμους που αφορούν στις ζωές ανθρώπων. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι βρήκαν μία διέξοδο μέσω αυτού του νόμου που τον περίμεναν πάρα πολλά χρόνια, να ακούν τον Φεύγα και τον όποιον Φεύγα να παίζει για πολιτικούς λόγους, γιατί εδώ ο νόμος έχει περάσει, έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Το ότι ο Φεύγας ξαναανοίγει τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην ήταν ο Φεύγας, να ήταν κάποιος άλλος. Και να βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για να απαντά, μην ακούτε το Φεύγα, παιδιά. Δηλαδή ο Φεύγας ξύπνησε μόνος του μια μέρα και είπε: α, εγώ θα στείλω επιστολή και θα ζητήσω την άρση διαγραφής του Σαμαρά και την. Και να ξανασυζητήσουμε το νόμο για τα ομόφυλα. Ναι. Είναι αστείο.
1: Ναι. Πάμε σε διάλειμμα μαζί μας η Big Win, η ομάδα θελοντών της Big Win, πιστή στη φιλοσοφία της για την κοινωνική προσφορά στη συνεργασία με την Why Not, προχώρησε στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win φυσικά. Πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.
2: Condo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Condo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
2: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
12: Πλάς, πλάς, πλάς.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από την Παραλιακή μέχρι το Περιστέρι και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια ανατμήματα. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού στο ύψος του Ασπροπύργου, επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή, από Ελληνικό έως Άλυμο στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Τη διατήρηση για 2 ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου. Ωστόσο, υπογράμμισε τη δέσμευση του επιχειρηματικού κλάδου να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε έκταση με καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 3 αεροσκαφή. Στη Γερμανία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο κέντρο της πόλης Τάντε, της κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν συλληφθεί 2 άτομα, ενώ άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης. Νέα σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στη Βενεζουέλα σχεδόν 5 ημέρες μετά τις φωνικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 βαθμών. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με ανάρτησή της η Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 33 βαθμοί Κελσίου.
18: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Να αφαιρέσουμε αυτό το τραγούδι στον αγαπημένο μας Κωστή Τσιγκανίκα που είναι στην παρέα μας.
1: Είναι μαζί μας.
0: Ναι, ναι, είναι στην παρέα μας.
1: Μαζί μας ο διευθυντής της καρδιάς.
0: Και ρωτάει αν το αφιερώνει αυτό το τραγούδι κάποιος κάπου. Και λέω το αφιερώνουμε εμείς στον κύριο Τσιγκανίκα, νομίζω.
1: Με πολύ αγάπη.
0: Γιατί μας έχει κάνει καψούριδες.
1: Δηλαδή τραγουδάει ο Κολοκυθάς του Τσιγκανίκα.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να το κάνουμε όλο εικόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Μούρι με έχει κάνει καψούρι.
0: Εύκολα.
1: Έγινε. Τέλειο.
0: Εύκολα.
1: Τέλειο, τέλειο. Μήπως είστε έτοιμοι?
0: Πάμε.
1: Έτσι πολύ ωραία, γιατί η ώρα πάει 23 λεπτά πριν τις 5. Πώς περνάει έτσι η ώρα, ρε παιδιά?
0: Μήπως
1: είστε έτοιμοι να πάμε στα υπέροχα, δευτεριάτικα, ζεστά κούβεντος.

0: Ακρίβεια, τέλος, τέλος!
1: Την τελειώσαμε, παιδιά!
0: Μπενετάκι!
2: Υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
1: Μη μου πεις τώρα ότι μετά από αυτούς τους κωδικούς στο σούπερ μάρκετ, στα σούπερ μάρκετ,
0: ναι,
1: θα πέσουν και τα καύσιμα. Αυτό δεν θα το αντέξω, Γιάννη.
0: Τώρα, βρε Μαρία μου, γιατί μπλέξεις τα καύσιμα σε κουβέντα μας.
3: Με 110-115 δολάρια το βαρέλι, η βενζίνη έκανε 2,15. Σωστά. 2,13, 2,16, 2,25 στα νησιά. Αυτό. Με 72 δολάρια το βαρέλι. Πόσο πρέπει να κάνει η βενζίνη, γιατί θα παλαβώσουμε στο τέλος.
4: Φυσιολογικές συνθήκες πρέπει να κάνει περίπου στο 1,82, 1,80 με 1,82. Η Ελλάδα έχει ανάγκες λόγω του ότι μπήκαμε στη θερινή περίοδο. Τα δηληστήρια δεν μπορούν να διηλύσουν και τεχνητά αυτό κρατάει την τιμή υψηλά. Ναι. Αυτό λοιπόν θα αποκατασταθεί μόλις θα υπάρξει ηρεμία στην αγορά. Ναι. Στην Ελλάδα υπάρχουν και δύο disadvantages. Το ένα είναι ότι έχουμε υψηλή φορολόγηση και το δεύτερο έχουμε υψηλό κόστος διανομής λόγω της νησιωτικότητας. Αυτά τα δύο λοιπόν δεν επιτρέπουν να αποκλιμακωθεί η τιμή παράλληλα με τη διεθνή τιμή του πετρελαίου τύπου Brent.
1: Από τα συμφραζόμενα και όσα είπε ο κύριος Παπαγεωργίου τουλάχιστον, η απάντηση είναι όχι, δεν θα πέσουν τα καύσιμα.
0: Θα πέσουν μόνο αν έρθει το Πασόκ στα πράγματα.
1: Πότε δηλαδή θα συμβεί αυτό?
0: Τώρα με πιάνεις λίγο αδιάβαστο.
5: Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας. Ακρίβεια παντού. Στην καθημερινότητα, στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενίκια. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Με ένα σχέδιο προοδευτικό, σχέδιο ευθύνης, σχέδιο συνέπειας. Εμείς θα αγωνιστούμε και είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει.
1: Πολίτες ζουν ένα κρίμα, όπως το είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Αυτή ήταν δήλωση του κ. Ανδρουλάκη.
0: Φυσικά.
1: Και γιατί δεν την πήγαν από την αρχή?
0: Το δεκάνησα.
1: Αφού έκανα 10 σαρδάμ.
0: Τώρα τι να σου πω. Τι να σου πω, κ. Ανδρουλάκη.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Τι να σου πω τώρα κι εγώ.
1: Αλέξης Τσίπρας έχει λυσίς.
0: Α. Ακούσαμε.
1: Θέλω να μου απαντήσεις τώρα σε αυτά τα ερωτήματα που έχω θέσει από την αρχή των κούβεντων.
0: Ακούσαμε.
1: Τσίπρας ξέρει.
0: Ακούσαμε το λεφτά υπάρχουν την έκδοση 2026.
6: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος το 99%. Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα. Με την στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα των επόμενων εκλογών.
1: Θέλω να μου εξηγήσεις και κάτι ακόμα. Γενικώς όλα απορίες είμαι, το έχεις καταλάβει.
0: Δεν πειράζει.

0: Στην κυβέρνηση με τις ελληνικές ταινίες, τι ακριβώς έχουν πάθει?
1: Ψάχνουν να βρουν τι θα πούν στο Τσίπρα για να τον έχουν στο παιχνίδι συνέχεια, ρε παιδί μου.
0: Να πω απλώς ότι οι ελληνικές ταινίες ακούγονται καθημερινά εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Κάθε μεσημέρι 12 χρόνια τώρα. Έτσι απλά το λέω να υπάρχει. Καθένας με τον πόνο.
1: Δεν ξέρουν.
2: Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα είναι ο Τρελοπενιντάρης και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρηλυκό Ανδρέα Τεπενδρή. Κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων. Είναι ο πρωθυπουργός που αύξησε ή επέβαλε 29 φόρους. Κορόιδεψε τον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να αυξήσει τον ένφια, επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη, επέλεξε να αυξήσει την προκαταβολή φόρου και να στραγγαλίσει και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.
0: Το τρελοπενιντάρης πήγαινε στον κύριο Τσίπρα τώρα.
1: Πού είναι και πενιντάρης,
0: Εγώ πάλι που στο μυαλό μου έχω ότι ο Τσίπρας ακόμη είναι 40.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Δεν μπορώ, παιδιά, να το συνδέσω. Τον Τσίπρα πάντα τον είχα πολύ νέο.
1: Με 50 πλάσια πια.
0: Ναι,
1: 50 λίγα πλάσια. Πλάσια.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Και κάτι τώρα για την κλιμακτήριο από την κυρία Κανέλη.
1: Ναι, ξεχώρισε, κυρία Κανέλη.
3: Αυτός είναι δοκιμασμένος. Πώς μπορεί να πουλήσει και πώς θα πουλήσει την ανανέωση? Μένα μου θυμίζει κάτι χάπια για την κλιμακτήριο.
4: Τι εννοείς?
3: Αλήθεια.
4: Τι εννοείς χάπια?
3: Αυτά που παρατείνουν λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ ότι...
5: Μειώνουν τις επιπτώσεις.
3: Ναι, και μειώνουν τα συμπτώματα. Που ισχύει και για άντρες και για γυναίκες, κυρίως όμως για γυναίκες. Αλλά στα αλήθεια μου θυμίζει.
4: Δεν φαίνεται κάτι καινούριο όμως?
3: Μια κλιμακτηριακή προσέγγιση.
4: Δεν...
3: Άξε τώρα, να τραγουδάει το σύνολο του ελληνικού λαού ο πενιντάρης είναι ο νέος της εποχής. Άμα πάμε να το πούμε τώρα έξω, μας πάρουν με τις ντομάτες.

Έχετε δει από το Σαββατοκύριακο αυτό το αδιανόητο σκηνικό, αυτή την τρομερή σκηνή από την Καλλιθέα με μια γυναίκα 75 ετών η οποία έπεσε από τον μπαλκόνι του διαμερίσματός της, το οποίο και εγώ όταν έχει καεί ολοσχερός, στην αγκαλιά που σχημάτισαν περαστικοί από το σημείο που κατάλαβαν ότι η γυναίκα αυτή κινδυνεύει. Την είδαμε σήμερα να κάνει και κάποιες δηλώσεις, περιέγραψε όλο αυτό τον εφιάλτη που βίωσε, ευχαρίστησε πάρα πολύ τον κόσμο που τη βοήθησε να σωθεί. Αφενός, η πρώτη ανάγνωση είναι ότι ναι, ευτυχώς, στα δύσκολα, στην κρίσιμη στιγμή και έχει αποδειχθεί πάμπολες φορές, είμαστε ένας δίπλα στον άλλον και πραγματικά ενεργοποιούνται εκείνη τη στιγμή μηχανισμοί που ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις το καλύτερο δυνατό προκειμένου να σώσεις μια ανθρώπινη ζωή. Από την άλλη, δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι στο συγκεκριμένο βίντεο δεν έχει φτάσει ακόμη πυροσβεστική, είναι σαφές αυτό, το μάθαμε και από την αρχή. Έχουν φτάσει όμως και αστυνομικοί. Βλέπω έναν αστυνομικό ο οποίος είναι μέσα σε αυτό το πλήθος των μπουλούκι ανθρώπων που έχουν σχηματίσει αυτή την αλυσίδα προκειμένου η γυναίκα να πέσει με ασφάλεια. Μάλιστα ρωτάει, σίγουρα να πέσω, θα μπορέσετε να με κρατήσετε, και της λένε ναι, εμπιστεύσου μας, θα συμβεί, και συνέβη. Και κάποιοι αστυνομικοί οι οποίοι είναι πιο πίσω, μπορεί να φτάνουν εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρω. Αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι όταν ένα διαμέρισμα καίγεται, οι άνθρωποι που είναι από κάτω μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο. Δεν ξέρω τι ισχύει με βάση το πρωτόκολλο και την εκπαίδευση των αστυνομικών, αλλά αυτοί οι οποίοι τελικά έσωσαν την 75χρονη γυναίκα ήταν οι πολίτες. Ήταν οι άνθρωποι που έτυχε να περνούν από το σημείο. Σκεφτούμε το μεταξύ, η γυναίκα αυτή μαζί με το σύζυγό της, 80 ετών εκείνος, ο οποίος βγήκε μόνος του από το σπίτι από την πίσω πόρτα μέσω της γκαραζόπορτας, χωρίστηκαν δηλαδή μόλις ξέσπασε φωτιά. Αυτοί οι άνθρωποι μια στιγμή στην άλλη, πρώτον βλέπουν τους εαυτούς τους σε όλα τα κανάλια, βλέπουν ένα βίντεο το οποίο θα έχει γράψει μέσα τους ως η πιο δύσκολη, χειρότερη στιγμή της ζωής τους, και από την άλλη έχουν δει το σπίτι τους να καταστρέφεται ολοσχερός. Ένα σπίτι το οποίο ενδεχομένως μπορεί να έμεναν δεκαετίες ολόκληρες, όλη τους τη ζωή, να έκαναν εκεί τις οικογένειές τους, έχουν 3 παιδιά. Δηλαδή το τι μπορεί να σου συμβεί μέσα σε ένα λεπτό, εκεί που κάθεσαι και πίνεις το καφεδάκι σου με το σύζυγό σου και είναι μία απλή ημέρα, ένα Σαββατοκύριακο που ξεκίνησαν όλα καλά, πραγματικά δεν το χωράει το μυαλό σου. Και βλέποντας αυτό το βίντεο, γιατί αν δεν είχαμε το βίντεο ίσως να μην είχαμε κάνει την εικόνα, βλέποντας το βίντεο πραγματικά δεν μπορείς να μην το σκεφτείς. Ο φίλος μας ο Αδάμ Τζεκάκης μας καλησπερίζει από την υπέροχη Μάνη, θα πω. Πίνει καφέ, ακούει Sky όσο με αφήνουν τα τζιτζίκια. Τι, μιλάνε τα τζιτζίκια πιο δυνατά από εμάς? Να κάνουμε εσύ, Αδάμ. Έκλεισα 6 μήνες στη Μάνη, καιρός να ετοιμάζομαι για Κρήτη. Ετοιμάζεται για Κρήτη ο φίλος μας ο Αδάμ, με το καλό. Να περάσεις φανταστικά, να φας υπέροχα, να το ευχαριστηθείς. Και η Μάνη και η Κρήτη τώρα έχεις επιλέξει μέρη καταπληκτικά, όπως είναι και η δροσερή Βιτίνα που μας στέλνει ο φίλος μας ο Χρήστος. Καλή εβδομάδα, λέει, σε όλη την παρέα. Γεια σου, Χρήστο μας. Και επειδή πριν λέγαμε για τις δηλώσεις του κυρίου Φεύγα για την επιστολή που έστειλε, και τελικά βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε αυτά που λέει ο Φεύγας για το σύμφωνο συμβίωση για τα ομόφυλα ζευγάρια, δεν εκφράζουν την κυβέρνηση. Μην ακούτε το Φεύγα, εμένα να ακούτε. Άνοιξε συζήτηση ξανά. Εγώ βλέπω από τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Πάλι πήγαμε στα παιδιά με δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες κλπ. Και τα δικαιώματα και ούτω καθεξής. Δηλαδή, ζήτημα που η κυβέρνηση, ενώ οι προηγούμενες δεν είχαν τολμήσει να το κάνουν, το έκλεισε. Τώρα το ξανανοίγει η ίδια από μόνη της. Υπέροχο.

0: 15% κυρίες και κύριοι, επιστροφή στα πολυκαταστήματα Hondo Center και στο hondocenter.com για τις καλοκαιρινές σας αγορές με πιστωτικές κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Επιστροφή. Η προσφορά ισχύει από 22 Ιουνίου μέχρι και τις 5 Ιουλίου για αγορές αξίας 50 ευρώ και πάνω.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Να δω

0: go, go, go, go, go, go, go, go, go!
1: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Επιστροφή στον Sky 100,3. Να σας δώσουμε μια εικόνα και από τη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυροσβεστικής. Επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με 19 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ και 3 αεροσκάφη με ένα ελικόπτερο. Συνδρομή και από τις υδροφόρες και τα μηχανήματα έργου της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ευτυχώς δεν απειλούνται κατοικίες. Ελπίζουμε, γιατί βλέπουμε και πόσο ισχυρές είναι οι δυνάμεις που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή, να σβήσει η φωτιά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, σίγουρα πριν πέσει το φως της ημέρας.

Λοιπόν, κάπως έτσι σιγά σιγά εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας ευχηθούμε καλό απόγευμα. Να προσέχετε στους δρόμους. Αύριο θα είμαστε στη θέση μας, όπως κάθε μεσημέρι, λίγο μετά τις 3. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σοφία Καλαβρού που επιμελήθηκε δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας. Η Ελένη Μπουλιέρη ήταν στην επικοινωνία μαζί σας. Και ο Παπακαλού μας, ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, ήταν στη ρύθμιση των πάντων εδώ. Όσα έφτασαν δηλαδή στα αυτιά σας, τα έχει επιμεληθεί ο κύριος Παπακαλούσης. Κολοκυθάς Αναστασοπούλου ήταν στα μικρόφωνα. Τα λέμε αύριο. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Την αγάπη μας. Γεια σας.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
1: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
2: Να ζήσετε!
3: Σε μένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική.
11: Αλλά ούνο! Αλλά ντουε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
11: Απέργε!
12: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
11: Κόζα.
12: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάβολο.
12: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
14: Ποιότητα. Οικονομία. Άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Παραλιακή μέχρι τη Δυραχείου και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια ανατμήματα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Ελληνικό στον Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Ελληνικό στον Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το ΕΔΕΜ. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση με καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δημιουργούν συνεχώς κυλιδώσεις και νέες εστίες, με τους πυροσβέστες να καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό τους. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Τη διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό και τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου. Υπογράμμισε ωστόσο τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για προϊόντα που, όπως ανέφερε, αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από περιστατικό με πυροβολισμού σήμερα σε κέντρο νεότητας στην πόλη Στάντε στη Βόρεια Γερμανία, όπου μεταξύ άλλων στεγάζονται μητέρες με παιδιά. Εκπρόσωπος της αστυνομίας μιλώντας στον BBC ανέφερε ότι δύο άτομα έχουν συλληφθεί, εκ των οποίων το ένα θεωρείται ύποπτο. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν επίσης άνθρωποι που έχουν τραυματιστεί, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ο ακριβής αριθμός τους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για το κίνητρο του δράστη. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε εχθές στο Παρίσι. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Η Ουκρανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Μια νέα σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στη Βενεζουέλα, σχεδόν 5 ημέρες μετά τις φωνικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 βαθμών. Την ίδια ώρα μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία, εντοπίζοντας ακόμη ζωντανούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας, προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αποστολή θα συμμετέχει ο πρόεδρος του ΟΑΣ, Πευθύμιος Λέκας. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λευκάδας 50χρονη Ελληνοβρετανίδα τουρίστρια, η οποία κατά την επίσκεψή της με άλλα άτομα στους καταράκτες στον Ιδρύ, ένας βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Την ώρα της αποκόλλησης του βράχου, στο σημείο υπήρχαν και άλλοι επισκέπτες, με αποτέλεσμα να σημειωθούν μικροτραυματισμοί. Σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ ανέρχεται η συνολική δαπάνη του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του λαγοκέφαλου που ξεκινάει σήμερα, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πρόγραμμα αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση του προγράμματος. Η αμοιβή των συμμετεχόντων επαγγελματιών αλιέων μπορεί να φτάσει ως τα 5,3 ευρώ ανά κιλό αλιευμένου λαγοκέφαλου. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία επίσης έως 36 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα σας που επιστρέψετε από το Σαββατοκύριακο, με το αεράκι να έχει μειωθεί, τη ζέστη όμως να συνεχίζει με ό,τι αυτό προκαλεί. Για παράδειγμα, έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά στη Βάρδα, στην Ηλία. Έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε εκεί με το δήμαρχο της περιοχής.
1: Και το βασικό πρόβλημα είναι ότι ζεσταίνες.
0: Και το βασικό πρόβλημα είναι. Όχι, έχει ζέστη. Λέω, μπορεί να έχει λίγο αέρα, αλλά όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, τα 8 μποφόρ. Δεν έχουμε 8 μποφόρ, αλλά η ζέστη παραμένει.
1: Εντάξει, καλά το βγάλαμε το Σαββατοκύριακο όμως από πυρκαγιές. Δεν έγινε τίποτα. Χτύπα ξύλο, δηλαδή.
0: Όχι, είχε μια-δύο πυρκαγιές, οι οποίες όμως δεν ήταν σοβαρές.
1: Ναι, καλά, δηλαδή, βγήκε, καλά βγήκε. Και είχαμε και μια σχετική δροσούλα. Ναι. Δηλαδή, παρά την υψηλή θερμοκρασία, είχαμε και μια σχετική δροσούλα.
0: Κυρίως λόγω του ανέμου. Στα πολιτικά έχουμε την παραίτηση της κυρίας Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Έτσι, η οποία...
1: Πριν, συγγνώμη, επειδή το βλέπω τώρα και μας έστειλε και ένας φίλος εδώ, η άνοδος του Κηφισού έχει πρόβλημα. Είναι εδώ χαμηλά από του Ρέντι έως και τα Σεπόλια περίπου. Και στη στροφή της Λιωσίων, δηλαδή.
0: Αρκετά. Σχεδόν όλο.
1: Είναι μεγάλο.
0: Σχεδόν
1: είναι μεγάλο. Η παραλιακή έχει πρόβλημα προς Γλυφάδα. Πώς είναι τα αυτοκίνητα, ρε παιδιά? Έχει εδώ ακίνητα. Γιατί το ρεύμα προς Γλυφάδα, από το Νιάρχος περίπου, μέχρι και το Φλίσβο, είναι κατακόκκινο. Το κέντρο της Αθήνας έχει τα θέματα του. Το Ελληνικό καλά είναι. Οι Βουλιαγμένες καλά είναι. Αυτά έχω να σας πω από την κίνηση. Έλεγες για την κυρία Ξενογιαννακοπούλου.
0: Η οποία παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι δεν μπορώ, θα μας τα πει και ο Τζολέτος αργότερα, ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα.
1: Οπότε, εγώ δεν το έχω πιάσει αυτό. Με αγάπη στην κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Η κυρία Ξενογιαννακοπούλου είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχουμε βρεθεί αρκετά
0: Φρόνια.
1: Και τηλεοπτικά και στο ρεπορτάζ πάρα πολύ από το ρεπορτάζ, όταν κάλυπτα εγώ το ρεπορτάζ του Πασόκ κτλ. Το αντίθετο δεν το σκέφτεται κανένας. Δηλαδή, δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα βρεθεί κάποιος απέναντι από τον Τσίπρα. Από το ΣΥΡΙΖΑ, σωστά.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι από τον Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Και γιατί δεν σκέφτονται το αδιανόητο που έχει γίνει να είναι ο Τσίπρας απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί δεν υπάρχει ένας να πει αυτό? Να πει κάτσε ρε Αλέξη.
0: Σωστό. Ο Πουλάκης δεν το λέει αυτό.
1: Ναι, εσύ δεν το έκανε, εσύ δεν το έκανε, εσύ δεν το έρανε, εσύ δεν το αυτό. Εσύ δεν το διάλυσε, εσύ δεν έβαλε τον Κασελάκη, άνοιξε διαδικασίε να μπει ο Κασελάκης, εσύ το διαλύει. Και τώρα λέει η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, με αγάπη το λέω αυτό, ότι δεν μπορεί να βρεθεί. Σόπα. Ο Τσίπρας γιατί βρέθηκε απέναντι από το ΣΥΡΙΖΑ?
0: Γιατί είναι αυτό που είπε πριν. Ο Τσίπρας είπε, εγώ φεύγω και αυτό θα τελειώσει. Και τώρα στη συνέντευξη του που λέει τελείωσε ο κύκλος.
1: Δεν είναι έτσι. Ο Τσίπρας είπε, εγώ φεύγω. Και θα το τελειώσω. Και το τελείωσε.
0: Το τελείωσε.
1: Όχι, πρέπει να το συνυπολογίσουν όλο αυτό. Οι διαφορείς ψηφοφόροι.
0: Λοιπόν, πάμε στην φωτιά. Πάμε στη φωτιά στη Βάρδα Ηλίας. Ο κύριος Ιωάννης Λέτζας, ο δήμαρχος Ανδραβίδας Κιλίνης, γιατί έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις εκεί. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Πώς είναι η κατάσταση?
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Πώς είναι η κατάσταση τώρα εκεί με τη φωτιά?
2: Υπάρχει, είναι ακόμα σε εξέλιξη.
0: Ναι.
2: Έχει περιοριστεί. Επιχειρούν 3 αεροσκάφη πυροσβεστικά και ένα ελικόπτερο. Υπάρχει ένταση μεγάλη του αέρα.
0: Ναι.
2: Δεν κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή.
1: Σε ποιο σημείο ακριβώς είναι η φωτιά, κύριε Δήμαρχε?
2: Είναι Ψάρι Ηλίας.
1: Α, στο Ψάρι, γνωστό χωριό.
2: Ψάρι, ακριβώς πάνω από τη Βάρδα.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Ακριβώς.
0: Δεν κινδυνεύει οικισμός? Δεν κινδυνεύει οικισμός κάποιος?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή όχι.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε, σας αφήνουμε τώρα γιατί είσαστε κι εσείς σε αναβρασμό. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι εδώ μαζί μας. Γεια σας κύριε Παναγιώτη μας, πώς είστε, όλα καλά?
0: Καλησπέρα.
1: Στο 210-48-0-170-174 κυρία Ρούλα Βρετάκου και κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Στο skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Σοφία Καλαβρό στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 6 Τζούνο Σκούτρας εδώ θα είμαστε. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, χρόνια πολλά στον Παύλο, χρόνια πολλά στην Πετρούλα, χρόνια πολλά στην Παυλίνα. Mm-hmm. Σε όσες και όσους εορτάζουν σήμερα να είναι πάντα καλά. Πέτρος Κυρκυλής.
0: Παύλος Τσίμας.
1: Παύλος Τσίμας.
0: Δύο που γιορτάζουν εδώ.
1: Ο Πέτρος, ο φίλος μας, ο Μωραΐτης εδώ.
0: Μωραΐτης, μάλιστα, σωστά. Κέντρο. Πολύ χρόνοι όλοι, πολύ χρόνοι.
1: Και είδες πως γεμίσαμε γλυκά από τρεις ανθρώπους. Και γιορτάζουν εδώ καμιά πενταριά. Γιάννηδες, ας πούμε, Γιώργηδες, Κωνσταντίνη, και δεν τρώμε ούτε φωντανάκι. Σήμερα γεμίσαμε γλυκά. Γεμίσαμε. Γλυκά, αλμυρά, χαμός. Ωραία.
0: Με τρεις ψυχές γεμίσατε γλυκά.
1: Δεν τα είδες. Γεμίσανε γλυκά.
0: Άμα γιορτάσουν οι Γιάννηδες εδώ, γίνεται χαμός.
1: Τίποτα δεν γίνεται.
0: Οι Χρήστιδες, άμα γιορτάζουν, τι γίνεται.
1: Ευτυχώς, οι Χρήστιδες, άμα γιορτάζουν, έρχονται από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Αλμυρά, γλυκά και καπάκι. Αλμυρά, γλυκά. Όπως βλέπετε, το πρωτόκολλο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, είχαμε μεγάλο. Αντιμετωπίζει, υπάρχει κάτι που αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο κίνδυνο.
0: Κάτι που αντιμετωπίζει μεγάλο κίνδυνο.
1: Δηλαδή είναι η είδος προς εξαφάνιση.
0: Αυτό θα εξαφανιστούν από τη χώρα.
1: Όχι εμείς.
0: Όχι εμείς. Όχι. Λέω αυτοί που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.
1: Όχι, όχι. Είναι συγκεκριμένο. Είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση η οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή τον κίνδυνο της εξαφάνισης.
0: Ποια είναι αυτή η κατάσταση, Χρήστο, μη μας κρατάς αγωνία.
1: Η ακρίβεια.
0: Θα εξαφανιστεί η ακρίβεια.
1: Θα εξαφανιστεί. Πέθανε η ακρίβεια.
3: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς.
0: Ωστε, άρα η κυβέρνηση κινείται.
1: Τι θάψαμε
0: κανείς σήμερα. Σκέψε... θάψαμε, ρε,
1: τι θάψαμε, την ακρίβεια.
0: Είχε το πλαφόν. Τέλος το πλαφόν,
1: ναι,
0: αύριο.
1: Τέλος.
0: Και σου λέει μπαίνουμε στο πάγωμα.
1: Χαμός.
0: Για 2.000 προϊόντα, ναι, και βλέπουμε.
1: Και πού θα γίνουν 8.000 προϊόντα.
0: Δεν ξέρεις πώς θα γίνουν. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη, είναι ο εκπρόσωπος του Νέου Ίνκα. Λοιπόν, του Ινστιτούτου Καταναλωτή. Καλησπέρα, κύριε Γεωργιάδη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πώς την είδατε τώρα αυτή την κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης, δηλαδή και το πάγωμα και το εύρος των προϊόντων.
4: Εμένα πάγει η αρχή μου είναι, όχι τώρα, εδώ και χρόνια, ότι οτιδήποτε έστω και οριακά ελαφρύνει την τσέπη του καταναλωτή είναι θετικό σύνδεση. Mm-hmm. Τώρα, να πω ότι λύθηκε το πρόβλημα της ακρίβειας, ας μην κοροϊδευόμαστε, δεν λύνονται με τέτοιου είδους συμφωνίες. Mm-hmm. Τόσο μεγάλα προβλήματα, θεμελιώδη, όπως αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές. Γιατί πληθωρισμός, μην ξεχνάμε, κλείσε το Μάιο με 5,2 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ.
0: Σωστά.
4: Αντίστοιχα, η Κομισιόν έβλεπε πληθωρισμό πριν τις πολεμικές σειράξεις, που ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει εν τέλει αν θα ομαλοποιηθεί η απρόσκοπτη ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω των στενών του ορμού. Ανοίγουν, κλείνουν, κατατοδοκούν, πέφτουν πύραυλοι. Υποτίθεται ότι τα έχουν βρει, υπάρχει ένα μορατόριο πάυση εκτροπαξιών. Δεν έχει ξεκαθαρίσει εν τέλει τι θα γίνει.
1: Ναι.
4: Έστω και με αυτά τα δεδομένα, με το ευνοϊκό σενάριο του ότι θα έχουμε μια ομαλοποίηση. Η Κομισιόν έβλεπε το φθινόπωρο.
0: Συγγνώμη, κύριε Γεωργιάδη, η ομαλοποίηση τι σημαίνει, ότι θα είναι σταθερές οι τιμές ή ότι θα μειωθούν?
4: Ομαλοποίηση διεθνώς στον τομέα της τροφοδοσίας. Να μειωθούν οι τιμές, επειδή ανακοινώθηκαν οι παύσεις των ευθυνοπραξιών, αυτό πρακτικά δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορούμε να επανέλθουμε άμεσα σε τιμές πρώτων ευθυνοπραξιών.
1: Πρέπει να γεμίσει αγαθά η αγορά. Ναι.
4: Ακριβώς, γιατί πάρα πολλοί επαγγελματίες και έμποροι κάνουν και προληπτικές ανατιμήσεις και αν κάποιοι εξ αυτών.
1: Μην τους βρει το κακόνο, ναι, σωστό.
4: Ακριβώς.
1: Ναι.
4: Αγοράσανε, προμηθευτήκανε από θέματα και στόκ τα προϊόντα τους με ακριβότερες τιμές από αυτά που είχαν. Άρα αυτά επίσης θα πουληθούν σε ακριβότερες τιμές. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και ύστερα.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε, για πείτε μας καμιά πρόταση, ναι.
4: Μια κίνηση ήταν αυτή η συμφωνία κυρίων και που θα ακολουθήσει τώρα για το καλοκαίρι, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι με την πίεση την πληθωριστική που θα έχουμε, ναι, το καλοκαίρι λόγω της αυξημένης ζήτησης και λόγω των τουριστών,
1: mm-hmm,
4: εδώ είναι διπλό, σαν δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία έχουμε έσοδα στα ταμεία, από την άλλη όμως
1: θα κάνουμε να τους διώξουμε τώρα.
4: Όχι βέβαια, γι' αυτό λέω. ότι φυσικά είναι καλοδεχούμενα αυτά τα έσοδα. Αλλά και τονώνονται και επιχειρηματίες και επιχειρήσεις και ζει ολόκληρος κλάδος, ο τουριστικός κλάδος από αυτή την έλευση των τουριστών. Απ' την άλλη όμως, η πραγματικότητα είναι ότι αυξάνει τη ζήτηση, άρα αυξάνει και ο προφορισμός.
1: Οπότε τι θα κάνουμε, τι λέτε να κάνουμε, για πείτε μια πρόταση.
4: Μία κίνηση είναι αυτή τουλάχιστον αρχικά η συμφωνία κυρίων να έχουμε δέσμευση σε αυτά τις 2.000 κωδικούς που σας είπα εξ αρχής καλοδεχούμενοι, θετικό ως είδηση. Τώρα από εκεί ύστερα θα πρέπει να ληφθούν και πιο αποτελεσματικά μέτρα. Είτε μείωση των άμεσων ή έμεσων φόρων που είναι ένα πολύ εύκολο μέτρο και έκπεπτο στους καταναλωτές, είναι νούμερο ένα στις προτιμήσεις, που αυτό όμως θέλει προσοχή, γιατί δεν μου αρέσει να λαϊκίζω. Θα πρέπει να είναι πολύ στοχευμένο, αν μπορεί να επιτευχθεί, και θα πρέπει να είναι προϋπολογισμένο. Δηλαδή, τι θα κερδίσει ο καταναλωτής, θα περάσει αυτή η μείωση στην τελική τιμή. Τι απώλεια θα έχει θα έχουν τα δημόσια ταμεία, και αυτό θα πρέπει να είναι κοστολογημένο.
0: Μάλιστα.
4: Άλλος τρόπος είναι η ενίσχυση των εγωνισμού. Είδα ένα θετικό βήμα εδώ με την πλατφόρμα του Πόσο Κάνει. Κατηγορήθηκε η πλατφόρμα ότι είναι κοροϊδία, ότι δεν λύνει το πρόβλημα. Κανείς δεν είπε ότι μία μόνο πρωτοβουλία μπορεί να λύσει ως διαμαγεία.
0: Όχι, προφανώς και θα είναι ένα πλέγμα και ένα σύνολο. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Ναι. Να είστε καλά, κύριε Γεωργιάδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι.
0: Για πες, θα κάνεις πρόταση.
1: Ναι. Όχι, πρόταση δεν θα κάνω.
0: Έτσι, είπα και εγώ.
1: Το βασικό πρόβλημα είναι ότι είμαστε πτωχοί.
0: Αναπτύσσεται η χώρα.
1: Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Η χώρα αναπτύσσεται, αλλά όχι ισόρροπα, κατάλαβες.
0: Έχουμε δείξει κατά καιρούς ότι
1: δηλαδή, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 5.313.000.000 ευρώ τον Μάιο. Έναντι μείωση κατά 66 εκατομμυρίων ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Αυξήθηκε στο 4,6% ετήσιος ρυθμός μεταβολής συνολικής χρηματοδότησης σε εγχώριες οικονομίες. Κατάλαβες για να ακούω.
0: Εγώ εδώ απλά να σημειώσω ότι εγώ δεν συνέβαλα στην αύξηση των καταθέσεων. Δεν ξέρω.
1: Λέω, ούτε κι εγώ. Γι' αυτό είπα. Και ούτε ο Παναγιώτης. Λέμε, πτωχοί είμαστε. Εκείνη το πρόβλημα. Πάμε στην κυρία Σοφία Αλεξάνδρου. Είναι κάτοικος στο Παρίσι.
0: Λοιπόν, γιατί το Παρίσι είχε καύσωνα. Στο Παρίσι μετράνε πάρα πολλούς νεκρούς. Στο Παρίσι είδαμε εικόνες με ανθρώπους να ψάχνουν να βρουν κλιματιστικά εναγωνίως. Να δούμε πώς το βιώνουν εκεί. Κυρία Αλεξάνδρου, καλησπέρα.
5: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πώς είναι η κατάσταση τώρα?
5: Θα είμαι αισιόδοξη, διότι μετά από αυτό τον κικαιώνα που ζήσαμε τις τελευταίες 48 ώρες έχουν έτσι πέσει οι θερμοκρασίες, ευτυχώς, διότι η κατάσταση ήταν δηλαδή πανικός, και για τους ανθρώπους και για τα νοσοκομεία και στις κοινωνίες, αλλά ευτυχώς από το Σαββατοκύριακο έχουμε πέσει στους 26-27 βαθμούς.
1: Μια χαρά, δρόσια.
5: Ναι, είναι πολύ καλύτερα. Πάλι καλά.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, έτσι μου κάνει εντύπωση. Στο Παρίσι, στις μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών δεν πουλάνε air condition.
5: Θα σας πω ποιο είναι το πρόβλημα, έτσι όπως το έχω ζήσει και τα διαμερίσματα. Είναι του 17ου αιώνα δυστυχώς τα περισσότερα, και τώρα δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την πολεοδομία, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν έτσι προβλήματα, δεν είναι προσαρμοσμένα.
1: Τοποθέτησης, δεν μπορούν να τοποθετηθούν δηλαδή.
5: Ξέρω ότι υπάρχουν κλιματιστικά κινητά, δηλαδή
0: φορητά,
5: όχι επιτύχεια, φορητά, το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι προσαρμοσμένοι οι χώροι, δεν ξέρω αν έχει να κάνει έτσι με την πολυοδομία, γιατί είναι παλιά τα σπίτια, και επίσης επειδή είναι χώρες όπου το κύριο πρόβλημα έως τώρα, πριν την κλιματική αλλαγή, ήταν το κρύο. Η τύχη, δηλαδή το βλέπω και εγώ στο σπίτι μου, απορροφούν όλη αυτή τη ζέστη, ώστε για τις χειμερινές περιόδους να
0: κρατήσουν. Για να μπορούν να είναι πιο ζεστά τα σπίτια το χειμώνα. Ναι. Δηλαδή, ό,τι μόνος υπάρχει και ποτυπώδης ενδεχομένως είναι για να αφήνει τη ζέστη να περνάει, κάτι το οποίο βέβαια επιτείνει την κατάσταση όταν η θερμοκρασία πρόσβαση αυξάνεται.
5: Εννοείται, εννοείται και αυτό σε δημόσιους χώρους όπως τα νοσοκομεία, γιατί έχω ένα περιστατικό πολύ πρόσφατο με μια φίλη μου που πήγε στα επίγοντα προχθές και μετά από 4 ώρες αναμονής εξαιτίας όλων αυτών των συνθηκών και τις κακουχίες της στείλανε πίσω σπίτι της, γιατί της είπανε εμείς δεν είμαστε σε θέση με όλη αυτή τη ζέστη χωρίς κλιματιστικό να σας αναλάβουμε.
1: Τι εννοείται ότι πήγε στο νοσοκομείο η γυναίκα και της είπανε δεν μπορούμε να σας αναλάβουμε?
5: Ναι, ναι, ναι, μάλιστα. Βέβαια, είδαν ότι το περιστατικό το συγκεκριμένο
1: δεν ήταν βαρύ.
5: Πολύ τόσο.
1: Αλλά καταλαβαίνετε τώρα ότι άμα είχε συμβεί αυτό στην Ελλάδα, τι θα είχε γίνει, έτσι.
5: Ναι, ήταν τραγική η κατάσταση.
1: Επίσης, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς, συνηθισμένοι τώρα από τα 45 εδώ που στην Ελλάδα, τρομάξατε με αυτό? Τόσο δύσκολο είναι. Ποια είναι η διαφορά εκεί?
5: Θα σας πω. Η διαφορά είναι στο πώς εκλαμβάνουμε τη ζέστη, γιατί το Παρίσι είναι μια πόλη που δεν έχει τόσο πολύ, εντάξει, υπάρχουν πάρκα, έτσι, πράσινα μέρη, αλλά έχει πάρα πολύ μπετό, δεν έχουμε θάλασσα εδώ, όπως, βέβαια είδαμε και περιστατικά με ανθρώπους που κάνανε μπάνιο στο Ζικουάνε, διότι ο δήμαρχος νομίζω ότι έκανε μια τροποποίηση και ότι πλέον δεν είναι παράνομο κάποια συνθήκη οι άνθρωποι να...
1: Πότε θα έρθετε στην Ελλάδα, κύριε Αλεξάνδρου? Θα έρθετε και διακοπές?
5: Σε 2 εβδομάδες και ανυπομονώ.
1: Άντε με το καλό να έρθετε. Ευχαριστούμε πολύ. Να σταματήσει το μαρτύριο. Σας ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Γεια σας.
0: Καλές διακοπές.
1: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τίτλους ειδήσεων, ερχόμαστε.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy. Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
14: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
15: Ναι, πάμε.
16: Πού θα πάμε?
17: Κρήτη.
15: Μήλο.
14: Κρήτη λέω κι εγώ.
15: Μήλο.
17: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
15: Hey.
14: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
15: Ναι. Πάει το ταμείο.
16: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
17: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
18: Κι εγώ.
19: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από την Παραλιακή μέχρι τους Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος της Εθνικής μέχρι το Παλαιό Φάληρο ανατμήματα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση με καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Η φωτιά έχει περιοριστεί αλλά παραμένει σε εξέλιξη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ωστόσο δεν απειλείται αυτή τη στιγμή οικισμός, ανέφερε πριν από λίγο στο ραδιόφωνο του Sky ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλίνης Ιωάννης Λέντζας. Μία νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, έχουν κατασχεθεί ναρκωτικές ουσίες και όπλα. Την διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λευκάδας 50χρονη Ελληνοβρετανίδα τουρίστρια, η οποία κατά την επίσκεψή της με άλλα άτομα στους καταράκτες στον Ιδρύ, ένας βράχος που αποκολλήθηκε έπεσε στο κεφάλι της. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 34 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Ο φίλος μας ο Βαγγέλης μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι έχει μείνει γιοταχή στη λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου πάνω στη γέφυρα προς τον Κηφισό.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, καταλαβαίνετε τώρα, δεν χρειάζεται να σας το κάνουμε ανάλυση.
1: Ακόμη περισσότερη ταλαιπωρία. Ναι.
0: Επίσης να πούμε ότι υπάρχει ένα, ας το πούμε, γάμα με γωνίες, δηλαδή, ας πούμε.
1: Γάμα με γωνίες.
0: Ναι, όχι γωνίες, με. Πες το γάμα για να ξεμπερδεύουμε, ρε παιδί.
1: Ένα γάμα, ναι.
0: Δες. Πώς είναι το γάμα, το κεφαλαίο.
1: Ναι, χριστό.
0: Το, η μεγάλη γραμμούλα.
1: Ναι. Η ουρά.
0: Είναι ο Κηφισός. Στην άνοδό του.
1: Στην άνοδο, ναι.
0: Μην πας.
1: Μάλιστα.
0: Η μικρή γραμμούλα.
1: Ναι.
0: Είναι η παραλιακή. Μην πας.
1: Ναι.
0: Σας το έλεγα από πριν, με κοροϊδεύεις.
1: Ναι, αλλά πριν το είδαμε με τον Παναγιώτη. Τώρα είναι ακίνητα.
0: Τώρα τα είδατε ξαφνικά. Τι είμαι εγώ, Νοστράδαμος. Έκανα πρόβλεψη. Ντρεπόσαστε λίγο.

0: άμα φτάσει στα Λιώσια, μετά θα μπει στην Αττική Οδό. Ας πούμε, αν μένεις στο Γέρακα και δουλεύεις εδώ, πώς θα πας? Θα πάρεις τον Κηφισό,
1: ναι,
0: και θα κάνεις την Αττική Οδό δεξιά προς αεροδρόμιο.
1: Την πάτησες.
0: Εκεί έχει αρχίσει να φορτώ.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ.
1: Τότε πας από μέσα.
0: Κάτσε στη δουλειά σου, άμα έχει air condition.
1: Α, ναι, σημαντικό.
0: Ναι. Φόρτισε κινητό τζάμπα. Παράγγειλε μια καφεδούμπα.
1: Ναι, και κάτσε κοιμήσου εκεί.
0: Και κάτσε κοιμήσου εκεί στο φινάλ. Θα γλιτώσει και την κρίνια στο σπίτι, μια χαρά θα είναι. Καλύτερα
1: το πετρέλαιο ή τη βενζίνη που θα κάψει.
0: Οπότε
1: δεν έχει μειωθεί ακόμη πολύ.
0: Α, καλά.
1: Ναι, η κυβέρνηση είπε θα μειωθεί, θα το δούμε.
0: Βέβαια, εγώ τρέμω ήδη. Δηλαδή φοβάμαι πόσο ταξίδι θα μου ζητάει η οικογένεια.
1: Καλό είδο πώ εξαφάνιση οι βενζινάδε είναι τώρα.
0: Ναι. Οι βενζινάδε έχουν κρύβονται όλοι και οι δηληστηριάδε.
1: Ναι. Δεν έχει πέσει, αλλά δεν έχει πέσει τόσο όσο όταν ανέβηκε.
0: Συγγνώμη, έκανε 72 σήμερα το βαρέλι.
1: Το Μπρέντ.
0: Μα λέγανε, μα εξηγούσαν ότι είναι αυτό είδο προ αναπλήρωση κτλ. Και το οποίο και ότι γι' αυτό ανεβαίνει πολύ. Μάλιστα το δεχτήκαμε. Τι να πούμε. Πληρώσαμε την βενζίνα 2,16.
1: Σωστός.
0: 2,17, 2,18. Τώρα που κάνει 72 δεν είναι είδες προς αναπλήρωση.
1: Είναι είδες προς αναπλήρωση, αλλά πέφτει πιο άλλα.
0: Αλλά όπως έχει πει ο Φιλιππίδης, εμείς δεν εξαρτώμαστε, λέει, από τις τιμές που βλέπετε εκεί στον Μπρέντ. Εξαρτώμαστε από το δίκτυο της Μεσογείου, που είναι άλλος δείκτης, γιατί αυτός δεν βολεύει να είναι με τον άλλο.
1: Το δείκτη της Μεσογείου δεν αναπληρώνει.
0: Άστο ρε Γιάννη τώρα, άστο να πάει στο διάολο, όλα καλά. Τι να κάνουμε. Επίσης, την ίδια ώρα που εμείς λέμε ότι δεν βγαίνει, δεν αυτό, έρχεται ο φίλος μας ο Δημήτρης και επιβεβαιώνει την Τράπεζα της Ελλάδας. Λέει ο Δημήτρης, προτείνω εσείς η πτωχή εντός εισαγωγικών της Ελλάδας να κάνετε μια βόλτα από αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης για να δείτε πώς ζει ο μέσος πολίτης, ώστε τελικά να δούμε αν είστε ή δεν είστε πτωχοί. Και δεν λέω για άλλες περιοχές του πλανήτη όπου οι άνθρωποι είναι πραγματικά φτωχοί. Δηλαδή, επειδή
1: τι εννοεί τώρα?
0: Βρε Δημήτρη μου, να σου πω, έχουμε κάνει και καμιά βόλτα που λες στη ζωή μας και εκτός από βόλτα και για δουλειά και έχουμε και ανθρώπους έξω. Εξήγησέ μας τι εννοείς. Ότι ζούμε, ο μέσος Έλληνας, λες εσύ, ζει καλύτερα από το μέσο Βέλγο, Γάλλο, Ιταλό, Πορτογάλο, Ισπανό.
1: Ισπανό, ναι, Άγγλο, ξέρω.
0: Βρετανό, ναι. Ολλανδό, Δανό, Σουηδό.
1: Ολλανδό, το είπαμε.
0: Τσέχο, Σλοβάκο, Σλοβαίνο, Ρωμάνο,
1: ναι,
0: Ούγγρο,
1: από
0: ποιος,
1: Ελβετό.
0: Βούλγαρο.
1: Από Ελβετό δεν νομίζω.
0: Ελβετός δεν είναι στην ενιαία.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι στην κατάλαβη.
1: Ναι. Αυστριακό, όχι.
0: Αυστριακό, ναι, βέβαια.
1: Αυστριακό, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο. Αλλά τι να πεις τώρα, γιατί αδυνατίζουν και τα επιχειρήματα, η αλήθεια είναι. Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 5 δισεκατομμύρια 313 εκατομμύρια ευρώ το Μάιο του 2026, όπως σας είπα πριν. Καταθέσεις από επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Αύξηση κατά 4 δισεκατομμύρια 973 εκατομμύρια ευρώ παρουσίασαν το Μάιο του 2026 καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 935 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 18,7 από το 10,8 τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 4 δισεκατομμύρια 582 εκατομμύρια ευρώ, εναντι μείωσης κατά 1 δισεκατομμύριο 75 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστών επιχειρήσεων και των λοιπόν χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 390 εκατομμύρια ευρώ εναντί αύξησης κατά 139 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Καταθέσεις από νοικοκυριά.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Από νοικοκυριά.
0: Αύξηση κατά 340 εκατομμύρια ευρώ παρουσίασαν το Μάιο του 2026. Αυτό.
1: Λες
0: αλήθεια. Εσύ φταρνίστηκες, δεν τη λέω εγώ αλήθεια.
1: Γιατί...
0: Εγώ... Αυτό.
1: Επειδή εσύ μιλάς και εγώ ακούω.
0: Θες έχεις κανένα COVID, τίποτα?
1: Όχι, Παναγία μου, τι είπα.
0: Κανένα κοξάκι, κανένα χανταϊό?
1: Όχι. Τίποτα. Ζέστα.
0: Έβλεπα ένα έργο χθες που έλεγε Rich Flu.
1: Τι Rich Flu?
0: Ήταν ένας ιός που χτυπούσε μόνο τους πλούσιους. Και οι πλούσιοι σκοτώνονταν, ποιος θα ξεφορτωθεί τα λεφτά του.
1: Ας το καλό.
0: Δεν ξέρω ποιος κατά σκέψη. Το σκέφτηκε.
1: Ωραία σκέψη.
0: Πάρα πολύ πλάκα. Τελικά καταλήξανε κάποιοι πλούσιοι και τα λοιπά μετανάστες στην Αφρική. Είχε και τέτοιο.
1: Για να σωθούν δηλαδή.
0: Είχε και αυτό το νόημα.
1: Μάλιστα.
0: Της μετανάστευσης. Κατάλαβες.
1: Να συνέχισε τόσες λοιπόν, δικές μας καταθέσεις.
0: Αύξηση κατά 340 εκατομμύρια ευρώ παρουσίασαν το Μάιο του 2026 καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 869 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 4,1% αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
1: Άρα.
0: Δηλαδή αυξήσαν καταθέσεις και οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

0: Ανάπτυξη. Μια χαρά.
1: Έστω όλα, τρέχουν.
0: Τρέχουν τα λεφτά και τα κατά. Δηλαδή, χαλάς ό,τι χαλάς, χαλάς και παραπάνω, έχεις και δυνατότητα να καταθέσεις. Πού είναι όλοι αυτοί.
1: Και τι δεν τα λες.
0: Τι να πω εμάς από τις 10-11 του μήνα. Κοιταζόμαστε έτσι με τον αδερφό μου εδώ, κοιτάει ένα τώρα, κοιτάει. Πώς θα τελειώσει ο μήνας. Και δεν τελειώνει το μεταξύ. Ακόμη 29.
1: Αυτός έχει. Ο κερατάς ο Ιούνιος.
0: Εξάμηνο μου φάνηκε εμένα.
1: Πραγματικά
0: είναι. Μεγάλος μήνας.
1: Πολύ μεγάλος μήνας. Ο Λάζος λέει: έχω φίλους Ολλανδία και Πολωνία. Είμαστε πολύ κοντά. Θα έλεγα όλοι οι μέσοι πολίτες της χώρας μας. Ναι. Αυτοί έρχονται διακοπές Ελλάδα μια φορά και δύο φορές. Εγώ δεν πάω διακοπές στο χωριό, αλλά δουλεύω σε δύο δουλειές όλο το χρόνο. Οπότε, μάλλον μακριά είμαστε. Η Σμαράγδα λέει: πιστεύω ότι ο Έλληνας ζει καλύτερα επειδή βοηθάει πολύ το κλίμα και ο ήλιος της Ελλάδας. Να είστε πάντα καλά, γεια σου, Σμαραγδάκη.
0: Να σε κάνω ποιότητα ζωής, λες τώρα. Τώρα γιατί ο φίλος μας μιλάει για οικονομία.
1: Θα σε περιποιηθώ και σε ένα GBU 57. Ο Μίλτος λέει: ψάλτη, αν το καλώς σκεφτείς. Για το πρωί είναι τώρα αυτό.
0: Ναι, ναι, για το Γιώργο είναι το πρωί.
1: Α, το έχει στείλει από το. Α, ψάλτη. Αν το καλοσκεφτείς, η μόνη χώρα που έχει κερδίσει το Ιράν και μάλιστα 6 φορές είναι η Ελλάδα. Α, γιατί θα είχε πει κάτι ο
0: Γιώργος για το Ιράν.
1: Ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει: καλά, βρε παιδιά, σήμερα δεν θα πει τι φαγητό έφαγε κάποιος εκεί. Περίμενα να ακούσω καμιά ιδέα. Τέλος πάντων, να βάλω γαρίδες αγανάκι. Τι είπατε, κύριε Τζούνα?
0: Α, πολύ ωραίο φαγητό.
1: Το καλύτερο.
0: Πολύ ωραίο. Από τις 25 και πάνω είσαι.
1: Η Παρασκευή λέει: κύριε, σας παρακαλώ να καλέσετε τον κύριο Παπαθανάση να του πείτε ότι το εξοικονομώ του 25 δεν μπορεί να τελειώνει 17 Ιουλίου όπως και του 21. Mm. Πρέπει να τελειώνει 31 Αυγούστου του 26. Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, είναι το εξοικονομώ του 21 που τελειώνει την ίδια ημερομηνία με το εξοικονομώ του 25. Δεν έχει και πολύ άδικο η γυναίκα.
0: Όχι, εγώ νομίζω ότι έχει δίκιο.
1: Αλλά θα πεις εσύ ότι δεν θα δοθεί παράταση.
0: Δεν θα δοθεί παράταση, θα πρέπει να τελειώσει. Εν πάση περιπτώσει, όλα θα τελειώσουν γιατί τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι. Και γι' αυτό ακόμη και του 21 και πρέπει να έρθει μέχρι εδώ. Ναι. Εκεί δεν πήγαν καλά τα πράγματα.
1: Ο Δημήτρης ο Τούμπανος λέει: η κυβέρνηση πρέπει να εξηγήσει γιατί η Ελλάδα έχει 13% ΦΠΑ στα τρόφιμα τη στιγμή που όλη η Ευρώπη εκτός δύο μόνο χωρών, Δανία και Φιλανδία. Όλες οι χώρες του πυρήνα της Ευρώπης έχουν 5 με 7%. Στη Μάλτα που ζω, το ΦΠΑ σε όλα τα τρόφιμα είναι 0%. Ο Γιάννης, καλή εβδομάδα το Σάββατο 18 Ιουλίου στο πανέμορφο Σουλάρι, Γουρνοπούλα κτλ. Ο Τάξης από το Λαγωνίσι το 2001 που ο μισθός ήταν 750 ευρώ, το σουβλάκι ήταν περίπου 1,3. Μετά τα μνημόνια που κοπήκανε στη μέση, συντάξει, ο μισθός μου σήμερα είναι 1000 ευρώ καθαρά και το σουβλάκι κάνει 4 ευρώ. Πείτε μου εσείς που είστε λίγο πιο μορφωμένοι από εμένα, έως και αρκετά, για να εξηγήσετε ρε παιδιά, είμαι φτωχός. Ναι. Φτωχός. Και εμείς, όλοι. Έτσι. Ο Χρήστος λέει: καλή εβδομάδα από την τροσερή Βιτίνα. Δεν έρχομαι, σας το λέω. Ήρθα για το Ακρόπολης και μείνε εκεί. Και ο GBU 57 που λέει για το μήνυμα για τον Αμερικανό γερουσιαστή, ναι. Λέει: Χρήστο, διάβασε τη δήλωση του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Έρικ Μπέρλισον ότι σύντομα θα δοθεί στη δημοσιότητα ηχογράφηση του 52 αξιωματούχων της αεροπορίας και επιστημόνων για τη μαζική εμφάνιση εκείνου το καλοκαίρι UFO πάνω από την Ουάσιγκτον. Θα το ακούσετε, λέει η δήλωση. Τώρα θα ντυθώ Τζούνος. Μισό λεπτό. Είναι το καλοκαίρι του 52 στην Ουάσιγκτον. Και γεμίζει ο ουρανός της Ουάσιγκτον DC UFO.
0: DC.
1: Εντάξει. Μόνο οι αξιωματούχοι και οι επιστήμονες το είδανε. Ένας κερατάς δημοσιογράφος που τότε το έγραφε στην, ξέρω και εγώ, στην Washington Post, ποια εφημερίδα υπήρχε τότε, δεν ξέρω.
0: Σε μια φυλάδα, ρε παιδί μου, ναι.
1: Ναι, που υπήρχαν εφημερίδες. Το κόσμος διάβαζε εφημερίδες τότε και υπήρχε και τηλεόραση. Δεν το είπανε. Το κρατήσαν, ήταν χέμηθοι. Ήταν κρυψίνους. Όλοι.
0: Φτάσαμε 74 χρόνια μετά, να το πούμε. 74, έναν αιώνα.
1: Ότι κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Όλο μας έχουν λυσάξει τα βίντεο. Κάτι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει, πείτε το, να πάει στο διάλο, ναι. Να μην κρατάμε λεφτά, δηλαδή, καταλαβες.
0: Ναι, μην αρχίσουμε να χωνόμαστε για τις καταθέσεις.
1: Να αρχίσουμε να τρώμε.
0: Και τα καταθέσεις.
1: Να πεις, άμα πεις ότι έρχεται το τέλος του κόσμου, έρχονται οι εξωγήινοι, έχουν τα αυτά και τα λοιπά, να ξεχυθούμε, μα μολυθούμε πάνω, ξέρεις πως τον κρατάω αυτόν.
0: Τι, εμένα.
1: Δεν θα αφήσει γαρίδα για γαρίδα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε μία.
1: Τι να τις φάνει εξωγήινοι.
0: Είσαι καλά. Μας φάνε τα φαγητά μας τόσο ωραία φαγητά εδώ πέρα.
1: Διαφημίσεις ερχόμαστε.
2: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
6: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα.
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
9: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
13: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
14: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
15: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
16: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Τραβιάτα. Το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Πολλά μάτσε.
1: Τι εννοείς πολλά μάτσε?
0: Πολλά αρέσει.
1: Μπήκαμε στη φάση.
0: Γεια σας κύριε Νίκο, μας τι γίνεται? Χαιρετούμε το ξενοδοχειακό επιμελητήριο Λευκάδος.
1: Γεια σου Νίκο, γεια σου.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Ναι.
0: Πώς πάει η σεζόν μέχρι τώρα?
2: Με λιγότερο κόσμο από ό,τι μου λένε.
0: Λιγότερο, ε?
2: Ναι, ναι, από ό,τι πέρυσι τέτοια εποχή.
0: Είναι μεικτά τα.
1: Εμείς άλλες εικόνες, άλλη εικόνα έχουμε για παράδειγμα για άλλους προορισμούς. Ότι...
0: Εσύ γιατί χρησιμοποιείς πληθυντικό? Εσύ τι, εγώ δεν έχω καμία εικόνα από αυτή που έχεις εσύ. Πες μας τι εικόνα έχεις.
2: Είναι πληθυντικός ευγενίας.
1: Ναι, πληθυντικός ευγενίας.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Κρήτη λένε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα από όταν
2: πέρσι. Άρα τι θα είναι? Εγώ λέω για τώρα πώς είναι. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν ξέρω πώς θα είναι.
1: Μα και σε σχέση με πέρσι δεν το συγκρίνεις?
2: Ναι, ναι.
1: Έχει εκεί σε σχέση με πέρσι
2: δεν το
1: συγκρίνεις?
0: Ναι, στην Κρήτη καλύτερα.
1: Στην Κρήτη, ναι, στη Χαλκιδική.
2: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Μου το κάνει σαν να είναι κάτι το οποίο πρέπει να γνωρίζω.
2: Ναι, ναι, πραγματικά.
0: Να καταλάβω.
2: Ναι.
0: Τώρα έχω άδικο, συγγνώμη ρε Νίκο.
2: Το λέει όπως μιλάω εγώ, ας πούμε, σε κάποιον άσχετο για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ξέρω ότι πήρε ο Ολυμπιακός τον Κάρμο και απορώ που δεν το ξέρει κιόλας. Κάπως έτσι, ναι.
0: Εγώ γιατί πρέπει να ξέρω τη Χαλκιδική? Το έχουμε συζητήσει με κανένα και το ξεχνάω.
1: Ναι.
0: Με ποιον?
1: Δεν θυμάμαι με ποιον. Αλλά μαζί ήμασταν. Το συζητήσαμε.
2: Εντάξει,
0: φταίω, ρε. Πεπέζουμε στα ματέλο. Φταίω.
2: Και για ό,τι έχω πει, σου ζητάω συγγνώμη. Για ό,τι
0: τώρα ξαφνικά πει... λέει, έχει μιλήσει με κάποιον.
2: Για ό,τι σου έχω πει, σου ζητάω συγγνώμη.
0: Κρήτη, Χαλκιδική είναι αυτό. Το ξέρει κι εσύ. Μα πού το, δεν το ξέρω.
1: Εγώ
0: μόνο που ξέρω ότι μου είπαν ότι στη Μύκονο έχουν πέσει οι τιμές στα δωμάτια.
2: Ναι.
0: Έχει κόσμο, αλλά δεν χαλάνε φράγκα. Αυτό ξέρω.
2: Κλείνονται μέσα δηλαδή και.
0: Το μοναδικό.
2: Πάνε καλά τα δωμάτια.
1: Με χαμηλωμένες τιμές.
0: Με μειωμένες τιμές, αλλά δεν πάει πολύ το έξω. Ναι. Ένας άλλος μου έλεγε προχθές, ανάποδα μου λέει είναι. Τι να πω, λέω κι εγώ, ανάποδο θα είναι. Οπότε, έτσι κι αλλιώς του τουρισμού, με αγάπη όσους μας ακούνε, δεν πάνε να έρθουν 150 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα. Να μην έχει να σταθεί. Να κάθεσαι στην πλατεία Συντάγματος και να παίρνεις από τους τουρίστες από πάνω. Να ξεπουλάνε τις τυρόπιτες και τα φρέντο καπουτσίνο και τα ντόνατ στην παραλία.
2: Θα σου λένε δεν έχει κόσμο.
0: Χάλια η σεζόν θα
2: πάντα,
0: λένε.
2: Ναι.
0: Πάντα.
2: Γι' αυτό ρωτάω δύο άτομα συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί όταν έχει κόσμο μου λένε έχει κόσμο.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στα μάτια του. Καταρχάς με τα γραφικά πήρε τον Κάρμο στον Ολυμπιακό.
2: Ναι, ήρθε σήμερα λογικά, περνάει εξετάσεις και
0: ανακοινώνεται. Ο Ντεφράις πήρε.
2: Ο Ντεφράις και
0: καλός ποδοσφαιριστής.
2: Αυτός είναι καλός. Είναι καλός. Είναι εμπειρός και νομίζω ότι είναι αυτό που χρειάζονταν η άμυνα του Παναθηναϊκού. Και οποιαδήποτε άμυνα τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Πιστεύω ότι τον χρειάζονταν αυτό το ποδοσφαιριστή. Είχαμε ξημερώματα χθες το βράδυ τη Νότια Αφρική να περνάει, να μένει εκτός από τον Καναδά.
1: Ναι, ένα, μπίτερ,
2: ναι, αλλά ήταν πολύ καλύτερος ο Καναδάς. Δηλαδή
1: ναι, ναι.
2: Ήταν.
1: Έπρεπε να περάσει ο Καναδάς.
2: Ναι, με βάση την
1: υποθέτηση.
2: Έπρεπε
1: δηλαδή
2: να περάσει ο Καναδάς. Και ναι, τώρα έχουμε 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία.
1: Μάλιστα. Θα περάσουν Βραζιλία, λέω εγώ.
2: Και εγώ αυτό λέω, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα έχουν. Αν άκουγες παλιότερα, αν άκουγες το 82 Βραζιλία-Ιαπωνία, θα έλεγες θα βάλουν και 5 γκολ και κάποια στιγμή μπορεί να σταματήσουν κιόλας. Mm-hmm. Τώρα δεν, εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι θα είναι περίπατος για τους Βραζιλιάνους. 11.30 έχει Γερμανία Παραγουάη.
1: Και εκεί πιο εύκολο το έργο των Γερμανών.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο.
1: Με τους Ιάπωνες εννοώ.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι βλέπω και εγώ.
1: Ναι.
2: Και 4 το πρωί για μερακλείδες, για εσάς που ξυπνάτε πρωί. Για να δείτε το φινάλε, αν πάει και παράταση, να δείτε και την παράταση. Γιατί με κοιτάς έτσι.
1: Το άλλο βλέπω. Ποιο μας κάτσε, μήπως τον τελειάσουμε με
2: τον Ολλανδία, Μαρόκο.
0: Για ποιο λόγο πρέπει. Εντάξει, άμα είσαι ποδοσφαιρόφιλος, τρελός κτλ. Το καταλαβαίνω.
2: Λέω αν ξυπνά πρωί για να έρθει στη δουλειά.
0: Βρε ένα κανονικό άνθρωπο. Να πρωί να ανοίξει το μάτι σου. Να βλέπεις τους Ολλανδούς με το Μαρόκο. Γιατί?
2: Κοίταξε. Να ξυπνήσεις πρωί, να πας δουλειά και μέχρι να πιεις τον καφέ σου να ετοιμαστείς.
1: Να ανοίξεις
0: τη δουλειά. Να είμαστε καλά, την υγεία μας να έχουμε. Μουντιάλ θα δούμε σε 4 χρόνια.
2: Δεν διαφωνώ.
1: Εννοείς κανονικές ώρες.
2: Ναι, κανονικές
0: ώρες. Είναι στην Ευρώπη. Είναι Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο. Δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος.
2: Νομίζω ναι. Αλλά είναι κανονικές ώρες.
1: Κανονικές. Είναι για όλους εμάς.
0: Και για τους άλλους κανονικές είναι. Απλώς δεν βολεύει εμάς.
2: Για μας θα είναι κανονικές.
0: Δεν βλέπουμε μόνο εμείς στην Ευρώπη ποδόσφαιρο.
2: Εννοείται.
0: Και
2: στον υπόλοιπο πλανήτη. Προσπαθούν να ικανοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες αγορές.
1: Έχεις πρόβλεψη στο Ολλανδία-Μαρόκο? Εσύ έχεις.
2: Γκολ.
0: Μαρόκο, ρε. Γιατί με κοιτάς?
1: Εγώ λέω ότι θα περάσει η Βραζιλία.
2: Ναι, η Γερμανία.
1: Ναι. Και η Ολλανδία.
2: Μάλιστα.
0: Τα ανάποδα είναι η Ιαπωνία.
1: Παραγουάη.
0: Για
1: πες τον Παραγουάη.
0: Παραγουάη και. Μαρόκο.
1: Και
0: τους τρεις.
1: Εσύ.
2: Επειδή ο Γιάννης έπεται φαβορέ, ένα από τα τρία θα σπάσει. Δεν πιστεύω ότι θα περάσουν και οι τρεις.
0: Θα δείξει.
1: Και οι τρεις.
2: Και οι τρεις.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα τα να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
12: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
11: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
12: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
11: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
13: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
14: Η ώρα είναι 6.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Παραλιακή μέχρι Λένορμαν και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς και στην έξοδο προς Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Μαρούσιανα τμήματα. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάληρο ανατμήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε έκταση με καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Η φωτιά έχει περιοριστεί αλλά παραμένει σε εξέλιξη στην περιοχή Πνέων. Ισχυρή άνεμη, ωστόσο, δεν απειλείται. Αυτή τη στιγμή οικισμός, ανέφερε πριν από λίγο στον Σκάι ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης Ιωάννης Λέτζας. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Τη διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό και τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για προϊόντα που, όπως ανέφερε, αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίτερα σε κέντρο νεότητας στην πόλη Στάντε της Βόρειας Γερμανίας, όπου μεταξύ άλλων στεγάζονται μητέρας με παιδιά. Εκπρόσωπος της αστυνομίας, μιλώντας στο BBC, ανέφερε ότι 2 άτομα έχουν συλληφθεί, εκ των οποίων το ένα θεωρείται ύποπτο. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν επίσης άνθρωποι που έχουν τραυματιστεί, χωρίς ωστόσο να ευκρινίζεται ο αριθμός αυτών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για το κίνητρο του δράστη των δραστών. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, ήρθαν αντιμέτωποι σήμερα με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες στο Παρίσι. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Και η Ουκρανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Νέα σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στη Βενεζουέλα, σχεδόν 5 ημέρες μετά τις φωνικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 βαθμών. Την ίδια ώρα, μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία, εντοπίζοντας ακόμα ζωντανούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λεκάς. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λευκάδας 50χρονη Ελληνοβρετανίδα τουρίστρια από βράχο που αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της κατά την επίσκεψή της με άλλα άτομα στους καταράκτες των Ιδρύ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Την ώρα της αποκόλλησης του βράχου, στο σημείο υπήρχαν και άλλοι επισκέπτες με αποτέλεσμα να σημειωθούν μικροτραυματισμοί.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση Βραζιλία-Ιαπωνία συνεχίζεται απόψε στις 8 η νοκάουτ φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Στις 11.30 αναμετρώνται Γερμανία-Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Στο τένις, εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Γάλλο Ούγκο Γκαστόν για τον πρώτο γύρο του Γουίμπλετον. Σε περίπτωση νίκης, ο Έλληνας πρωταθλητής στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
7: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία επίσης έως 36 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δρακού.

0: Μην χάσουμε το μέτρο, αν προλαβαίνουμε δηλαδή ακόμη. Ή αλλιώς ένα τραγούδι για τον Πέτρο. Τον Πέτρο που μαζί με το τέρι του, τον Παύλο, γιορτάζουν σήμερα αγκαζέ και χρόνια τους πολλά. Είναι η γιορτή που βάζει, που μας βάζει στον Ιούλιο, στο περισσότερο καλοκαίρι, πριν έρθει το αλλιώς και γυρίσει ο καιρός αλλιώς. Αλλά μέχρι τότε νομίζω έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας να τσουρουφληθούμε με την ησυχία μας. Μαθημένοι και όχι σε θερμοκρασίες που προϋποθέτουν κλιματισμό. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με την Αφροδίτη Μάνου σε ένα τραγούδι παλιό, αλλά ταιριαστό. Κάτι ο Πέτρος, κάτι η Μύκονος, κάτι ο Ιούνιος που μας κουνάει το μαντίλι. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα στον Sky και τους 100,3. Είστε συντονισμένοι, έχει πάει 6 και 10 και ακούτε τις ιστορίες του. Η ιστορία πρώτη και ο λίγο προσωπική είναι αυτή. Το πόσο τυχεροί είναι στα αλήθεια όσοι μπορούν μέσα στα άλλα σημαντικά μας να βλέπουν κάθε μέρα λίγο πράσινο και λίγο μπλε και τις ώρες της ημέρας να εναλλάσσονται, να καταλαβαίνεις δηλαδή το πρωί, το μεσημέρι, το απογευματάκι, τη δύση του ηλίου. Επιστρέφεις μετά από μια εβδομάδα άδεια, καλή ώρα. Και δεν λέω, προσαρμοζόμαστε πια αμέσως στον Κρήτη πόλης ή έστω σχεδόν αμέσως, αλλά επίσης ανακαλύπτει κανείς έστω και στην πιο μικρή ανάπαυλα τι ωραία που είναι η ζωή εκεί στην εξοχή. Εκεί δηλαδή που μπορείς να παρατηρείς και άλλα πράγματα πέρα από την κίνηση στον Κηφισό, πέρα από αυτά που απαρτίζουν τον κόσμο μας ή καλύτερα τον μικρό κόσμο μας, όταν η ζωή συμβαίνει χωρίς ρεπό και άδειες δηλαδή. Λοιπόν, μιας και σας ανέφερα τον Κηφισό, σήμερα από το πρωί έχει πάρα πολύ κίνηση. Να σας δώσω την εικόνα που θα συναντήσετε αυτή τη στιγμή όσοι κινήσετε. Έχουμε πρόβλημα στο ανωδικό της λεωφόρου Κηφισού, έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις από παραλιακή μέχρι Λένορμαν και στο καθοδικό από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο επίσης για Πειραιά. Καθυστερήσεις θα συναντήσετε και όσοι χρησιμοποιείτε την Αττική Οδό. Αν κινήσετε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωση έως το Μαρούσι ανατμήματα, θα χρειαστεί να κόψετε λιγάκι ταχύτητα. Και βεβαίως στο κέντρο της Αθήνας, αυτή η συνηθισμένη κατάσταση. Αρκετή κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάλιρο ανατμήματα. Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο, θα τον διαδεχθεί σε λίγο. Ο Νότης Παπαγιαννάκος, ο Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170-174. Καλείτε για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Εναλλακτικά, το ξέρετε, μπορείτε και να μας το γράψετε. Μπαίνετε στο www.skyradio.gr, ψάχνετε το κουτάκι που θα συναντήσετε πάνω δεξιά, το κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου και τι λέτε. Καθαρίνα Δράκου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 με τις ιστορίες μας. Πάντα μια βασική έτσι, ιστορία σήμερα είναι αυτή που διαβάζω στις εφημερίδες και είναι σχετική νομίζω, μιας και έχουμε μπει στη διαδικασία πια να συζητάμε για την ακρίβεια, για τους μισθούς, για τη φορολόγηση, για το μοντέλο που υιοθετεί η Ελλάδα. Σήμερα είναι 29 Ιουνίου και είναι η λεγόμενη ημέρα φορολογικής μας ελευθερίας. Το χρονικό σημείο μέσα στο έτος, δηλαδή, για να εξηγούμαστε, που όλοι εμείς οι εργαζόμενοι αποπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές και έτσι ξεκινάμε από σήμερα να εργαζόμαστε καθαρά για το δικό μας εισόδημα. Είναι η γνωστή μελέτη που κάνει κάθε χρόνο το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, το ΚΕΦΗΜ, σε απόλυτο αριθμό δηλαδή, υπολογίζουν ότι οι 179 από τις 365 μέρες του χρόνου απαιτούνται για την κάλυψη φόρων και εισφορών. Είναι καλό αυτό? Εξαρτάται πώς θέλει να το δει κανείς, όπως και τα περισσότερα πράγματα. Είναι θέμα οπτικής. Το 2025 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 180 ημέρες, όπως αναφέρει το ΚΕΦΗΜ, και νομίζω θα συμφωνείτε γιατί το υποδεικνύει και η κοινή λογική. Η βελτίωση είναι θετική αλλά είναι οριακή. Από το 2019 μέχρι το 2026 η φορολογική επιβάρυνση μειώθηκε συνολικά κατά 2 ημέρες, από τις 181 στις 179. Λοιπόν, για να μην σας κουράζω με τους αριθμούς, η ακρίβεια είναι το θέμα της ημέρας. Αυτή η σύσκεψη που έγινε νωρίτερα, η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητεί λύσεις σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των βιομηχανιών, με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ. Η ακρίβεια είναι και νούμερο ένα εχθρός της, ως φαίνεται, από τις δημοσκοπήσεις που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα. Στη σημερινή σύσκεψη, λοιπόν, εξετάστηκε το μέλλον του πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων. Το πλαφόν το ξέραμε, το λέγαμε, λύγει αύριο 30 Ιουνίου και έτσι η κυβέρνηση επιδίωξε και πέτυχε να υπάρξει μια εθελοντική συμφωνία με την αγορά που καλώς εχόντων των πραγμάτων από Σεπτέμβριο θα φέρει και νέες μειώσεις των τιμών. Λοιπόν, όλα αυτά είναι καλά, αλλά πάμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Με τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Αργίτη, είναι ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, ο ίδιος είναι και καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Θα συζητήσουμε μαζί τα στοιχεία μιας έκθεσης που έκανε το ΙΝΕ ΓΕΣΕ, το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ, και δείχνει στην πραγματικότητα πως σε πολλούς από τους βασικούς κλάδους η πραγματική μισθή και η αγοραστική δύναμη είναι χειρότερο από το 2009. Γεια σας κύριε Αργίτη, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Δράκου.
0: Λοιπόν, αλήθεια, είναι ένα από τα θέματα. Πώς επιχειρείτε σε ακαδημαϊκό επίπεδο να μιλήσετε για την ακρίβεια στους φοιτητές σας?
1: Κοιτάτε, πραγματικά.
0: Τώρα έχουν γίνει πια όλοι οι δήμονες.
1: Θα σας έλεγα, αν ξεκινήσουμε από το θέμα του πληθωρισμού της ακρίβειας, ότι πράγματι είναι από τα πιο δύσκολα φαινόμενα στην οικονομία. Και αυτό γιατί οι αιτίες μπορεί να είναι πολλές. Εγώ παραξενεύομαι όταν ακούω στο δημόσιο διάλογο φωνές να λένε από τη μία μεριά ότι για την ακρίβεια φτάνει τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια, και από την άλλη ζητάνε αύριο το πρωί να μειωθούν οι τιμές. Αν φτάνουν τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια, τότε δεν μπορεί να γίνει τίποτα αύριο το πρωί. Χρειάζονται μεγάλες διαχρονικές αλλαγές, μεταρρυθμίσεις. Ανοίξουν οι αγορές.
0: Δεν είναι τα τελευταία πολλά χρόνια όμως, κύριε Αργίτη. Δηλαδή, θέλω να πω, αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι μια κοινά αποδεκτή αλήθεια, ότι υπάρχει αυτό που λέμε εσχροκέρδεια και καρτέλ, πόσα χρόνια το συζητάμε?
1: Αυτό λέω. Αυτή είναι μία από τις αιτίες. Υπάρχει κερδοσκοπία. Η κερδοσκοπία δεν έχει να κάνει τόσο με. Είναι μια συμπεριφορική κατάσταση και δεν έχει να κάνει τόσο με τα. Ότι σαφέστατα είναι επιπρόσθετος παράγοντας των καρτέλ και των ολιγοπολίων. Είναι η ανεξέλεγκτη αγορά. Είναι μια αγορά η οποία έχει μάθει να ασυδοτεί και δεν έχει μάθει να υπακούει σε έλεγχους. Ή αν δεν υπάρχουν έλεγχοι να την κάνουν να υπακούσει, τότε πράγματι αρχίζουν και μαζεύονται πάρα πολλές αιτίες. Εγώ απλά λέω ότι ο πληθωρισμός έχει πολλές αιτίες. Πολλές από αυτές τις αιτίες είναι δομικές, δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμες. Όμως, για τις επιπτώσεις της ακρίβειας πάνω στην αγοραστική δύναμη, επάνω στην πραγματικότητα, την καθημερινότητα, τα βιώματα της κάθε οικογένειας, κάθε μερινά, υπάρχει μια άλλη πλευρά που πρέπει να προσέξουμε και εκεί να εστιάσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό είναι οι αμοιβές. Είναι η μισθή. Άρα αυτό που κάναμε εμείς στην έκθεση είναι ότι προσπαθήσαμε να αναδείξουμε το μεγάλο πρόβλημα, θα έλεγα, αν υπάρχει ένα μείζον πρόβλημα σήμερα στην οικονομία. Δεν είναι το πρόβλημα της παραγωγικότητας, όπως συνδύς να λέγεται, όσο το πρόβλημα της προσαρμογής των ονομαστικών και των πραγματικών μισθών στις νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της χώρας. Εκεί εμείς προσπαθούμε να δείξουμε και έχουμε κάνει μια σύγκριση. Τι σύγκριση? Έχουμε πάρει το 2025 ονομαστικούς και πραγματικούς μισθούς στο μέσο επίπεδο, δηλαδή η μέση μισθή της οικονομίας, αλλά και σε μια σειρά από κλάδους. Και συγκρίνουμε το 2019, δηλαδή όταν ξεκίνησε επίσημα η μεταμνημονιακή περίοδος, αλλά και με το 2009. Δηλαδή να δούμε μια πολύ έτσι μεγάλη χρονική περίοδος τι έχει συμβεί σε αυτό που ονομάζεται ιδιωτικό επίπεδο. Και τα ευρήματα δεν είναι καλά. Δηλαδή αναγνωρίζουμε ότι μετά το 24 έχουν υπάρξει ονομαστικές αυξήσεις. Θα έλεγα το εξής, ότι αν δεν είχε συμβεί αυτό το νέο κύμα του πληθωρισμού, η κατάσταση μπορεί να ήταν κάπως καλύτερη. Όμως, αν συγκρίνουμε τον πραγματικό μισθό του 25 με εκείνο του 19, θα δούμε είτε σε κάποιους κλάδους οριακές αυξήσεις, είτε σε πολλούς κλάδους να είναι χαμηλότερος ο πραγματικός μισθός από το 19. Αν δεν συγκρίνουμε με το 2009, θα μου πείτε τώρα, έχει νόημα αυτή η σύγκριση? Έχει νόημα, σας είπα, αν συγκρίνουμε ιδιωτικά επίπεδα.
0: Ναι, σωστό αυτό που λέτε, κύριε Αργίτη. Εξαρτάται τι συγκρίνει κανείς. Γιατί είναι ένα επιχείρημα, και το ακούτε κι εσείς, οι δείκτες που μας δείχνουν πια να έχουμε φύγει από τα μνημονιακά χρόνια. Εσείς λέτε όμως ότι στην πραγματικότητα είμαστε κάπου εκεί και ίσως
1: χειρότερα. Προσέξτε κάτι βρήματα που και εμείς όταν τα βρήκαμε έτσι μας εντυπωσίασαν. Έχουν γίνει αυξήσεις στους ονομαστικούς μισθούς. Το 2025 ο μέσος ονομαστικός μισθός έχει αυξηθεί 19,7% έναντι του 2019. Θα πει κάποιος πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Όμως είναι κατά 1% χαμηλότερο το 2025 ο μέσος ονομαστικός μισθός από το 2012. Προσέξτε, το 2012 ήταν η κορύφωση της πτώσης των αμοιβών. Ήταν η ολοκλήρωση των μέτρων του δεύτερου μνημονίου.
0: Ναι.
1: Και ο μέσος ονομαστικός μισθός δεν έχει ανακάμψει ούτε σαν σε αυτό το δίδυμο. Αν δεν το συγκρίνουμε το 2009, μιλάμε για 12% χαμηλότερα. Αν το πάμε τώρα να δούμε τον πραγματικό μέσο μισθό, έναντι του 2009 είμαστε 31% κάτω. Προσέξτε, το ΑΕΠ έχει φτάσει στο επίπεδο του 2009 και είμαστε και οριακά υψηλότερα. Όμως ο μέσος πραγματικός μισθός είναι για τα 31% χαμηλότερα από το 2009. Άρα εδώ δείχνει ότι σε όλη αυτή την περίοδο, μιλάμε τώρα για 16 χρόνια, έτσι, πάμε για 17 χρόνια, δεν έχουν συμβεί, δεν έχουν γίνει εκείνες οι παρεμβάσεις που θα έπρεπε σε αυτό που θα ονομάζαμε μισθή. Αλλά πίσω από το μισθό υπάρχει αγοραστική δύναμη. Υπάρχουν τα νοικοκυριά, υπάρχει κανονική δαπάνη και κανονική δύναμη της οικονομίας. Έτσι, άρα όλα αυτά θεωρώ ότι δεν τα προσέξαμε, δεν τους δώσαμε τη σημασία που πρέπει. Και τώρα πώς βγαίνει όλο αυτό το πρόβλημα? Αυτό βγαίνει με αυτά που καθημερινά ακούμε ότι δεν βγαίνει ο μήνας από τα νοικοκυριά, αλλά άμα πάρουμε μια σειρά από δείκτες, για μένα θεωρώ ότι ο πιο σημαντικός δείκτης δεν είναι οι διάφοροι δείκτες της στόχιας, γιατί εκεί μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει και μπορεί να υπάρχουν και κάποιες στατιστικές έτσι περιέργειες, να το πω. Αλλά ο δείκτης της υλικής στέρησης που δείχνει ότι πάρα πολλά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν πρόβλημα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Νομίζω ότι αυτά τα δύο συγκοινωνούν. Δηλαδή, από τη μία μεριά έχουμε νοικοκυριά που λένε ότι δεν βγαίνει ο μήνας και ότι έχουμε κόψει μια σειρά από σημαντικές δαπάνες διατροφής, γιατί είναι η μόνη δαπάνη η οποία σου αφήνει περιθώρια να κόψει το ενίκιο πρέπει να το πληρώσεις. Άλλου είδους αναγκαστικές δαπάνες πρέπει να τις πληρώσεις. Τη διατροφή μπορεί να χαμηλώσεις όχι μόνο την ποσότητα αλλά και την ποιότητά της. Και αυτά έχουν άλλες μεταεπιπτώσεις. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ακριβώς αυτά τα κοινωνικά ευρήματα, δηλαδή αυτοί οι δείκτες που δείχνουν αυτό, συνδέονται αδιέρρηκτα μαζί με αυτό το πρόβλημα των μισθών. Θα έλεγα ότι σήμερα στη χώρα υπάρχει ένα πρόβλημα μισθών. Δεν το αντιμετωπίσαμε. Και τώρα
0: θα μπορούσε να έχει γίνει και έργο διαφορετικά. Και τι μας παίρνει να κάνουμε από εδώ και πέρα? Ξέρετε, τα ακούτε προφανώς και εσείς. Έρχεται ένα νέο σημαντικό πακέτο. Θα συνοδεύσει την αύξηση του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και ενδεχομένως, ποιος ξέρει, και τι άλλο, σκέψεις και αποφάσεις ενδεχομένως και για εκλογές.
1: Αυτό που ακούμε είναι κυρίως για πακέτο μείωση των φόρων, κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες και αυτά. Δεν, τουλάχιστον για τους μισθωτούς, από ό,τι τουλάχιστον διαβάζω εγώ, δεν φαίνεται να υπάρχουν καινούργια δώρα στη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, πού καθυστερήσαμε. Από το 2012, όπως σας είπα πριν, που ολοκληρώθηκαν οι μειώσεις λόγω του δεύτερου μνημονίου, η πρώτη αύξηση δόθηκε στον κατώτατο μισθό το 2019. Και η δεύτερη, προσέξτε, το 2020 δόθηκε καμία αύξηση ούτε στον κατώτατο. Και η δεύτερη δόθηκε το 2021 και μετά έχουμε πράγματι αυξήσει στον ονομαστικό κατώτατο μισθό. Βέβαια, μιλήσουμε για ένα κατώτατο μισθό που τότε ήταν στα 580 και άρχισε να ανεβαίνει στα 630-650 για να φτάσει τώρα στα 930 νυχτός, ακαθάριστος. Γιατί άμα μιλήσουμε για τον καθαρό, να κατέβουμε άλλα 100 ευρώ κάτω. Όμως, αυτή η αύξηση πέρασε στους υπόλοιπους μισθούς. Αργήσαμε να ξεπαγώσουμε τις τριετίες. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε ότι βγήκαμε από την κρίση και να μην είχαν ενεργοποιηθεί οι τριετίες, τουλάχιστον ενώ είχε από το 19-20, όχι όμως και από το 24 και με τον τρόπο που έγινε. Θα μπορούσε να είχε γίνει. Τέλος πάντων έγινε. Και εγώ θεωρώ ότι είναι μια θετική εξέλιξη για το πώς θα εξελιχθούν οι ονομαστικοί και πραγματικοί μισθοί το επόμενο χρονικό διάστημα. Συλλογικές συμβάσεις. Ήρθε η κοινωνική συμφωνία τώρα να ενεργοποιήσει, θα λέγαμε, εκείνον το θεσμικό μηχανισμό που παίρνει την αύξηση από τον κατώτατο μισθό και τον μεταφέρει στους υπόλοιπους μισθούς σε κλαδικό και βέβαια σε εθνικό επίπεδο. Αυτοί είναι οι δύο κύριοι θεσμικοί μηχανισμοί, σύμμετα ότι θα πρέπει και ο ίδιος ο επιχειρηματικός τομέας να ξέρει ότι θα πρέπει να δώσει καλύτερες αμοιβές για να έχει και ένα καλύτερο αποτέλεσμα, έτσι, στην ίδια την διαδικασία. Ακούμε για την παραγωγικότητα, αλλά κανένας Μόνο το ανάποδο ακούμε, ότι επειδή δεν υπάρχει παραγωγικότητα, δεν πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί. Θα πρέπει να το γυρίσουμε αυτό το. Είναι ένα λανθασμένο επιχείρημα. Δεν προκύπτει αυτό. Προκύπτει από μια πολύ κακή θεωρία που κυκλοφοράει πράγματι στο εσωτερικό της οικονομικής επιστήμης. Στο μεγαλύτερο μέρος όμως της οικονομικής επιστήμης υπάρχει μια αντίστροφη αιτιότητα. Θα πρέπει να αυξήσουμε τους μισθούς για να αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε και νέες ιδέες. Όχι ιδέες που έρχονται πάρα πολύ παλιά.
0: Ναι, αυτό νομίζω το τελευταίο που λέτε πρέπει να δοκιμάσουμε. Γιατί είναι ήδη πάρα πολλά τα χρόνια, όπως φαίνεται, το καταδεικνύει και η έκθεσή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κύριος Γιώργος Αργύτης, επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ και καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

0: Λοιπόν, σε όλες τις εφημερίδες, σε όλα τα site θα συναντήσει κανείς σήμερα ειδήσεις για αυτό εδώ πρωτοφανές κύμα καύσωνα που ταλαιπωρεί τους Ευρωπαίους ή μέρος της Ευρώπης, εκείνους κυρίως που ήταν, δεν είναι μαθημένοι σε τέτοιου είδους θερμοκρασίες. Στο μεταξύ κυκλοφορεί μια έρευνα γιατί τέτοιου είδους ειδήσεις ανοίγουν έτσι, παράλληλα και αυτή την κουβέντα περί κλιματικής κρίσης, αλλαγής, κάποιοι το συμμερίζονται, άλλοι όχι. Διάβαζα λοιπόν μια έρευνα που αποκαλύπτει ότι η ανθρώπινη επιρροή στην ατμόσφαιρα ξεκίνησε κατά την εποχή του Χαλκού. Ενώ για δεκαετίες επικρατούσε η άποψη ότι η μαζική ανθρώπινη ρήπανση του πλανήτη είναι ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο, συνδεδεμένο κυρίως με την βιομηχανική επανάσταση, με την σύγχρονη οικονομική ανάπτυξη, ήρθε μια νέα διεθνής μελέτη σε ένα έγκριτο επιστημονικό περιοδικό να ανατρέψει αυτή την εικόνα, αποκαλύπτοντας ότι οι άνθρωποι άρχισαν να επηρεάζουν την ατμόσφαιρα της Γης πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστεύονταν μέχρι σήμερα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αργότερα. Θα πάμε μέχρι το Λονδίνο να δούμε τι θερμοκρασίες έχουν οι Βρετανοί εκεί. Εγώ όμως έχω να σας πω ένα μήνυμα τώρα, πριν πάμε στα υπόλοιπα διαφημιστικά. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ και είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, με διεθνείς διακρίσεις με περισσότερους από 100.000 αποφύτους. Τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Εισάγει προγράμματα πρωτοποριακά με μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στη χώρα μας. Δίπλα στους φοιτητές, μια ομάδα που κερδίζει, μια ομάδα προσωπικότητων, ομότιμοι καθηγητές, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Το ΚΙΛ βρίσκεται ήδη εδώ, βρίσκεται στην οδό Υποκράτους 33 με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα γι' αυτό, πατάτε killgreece.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις, επιστρέφουμε, πάμε στην Γερμανία με το που επιστρέψουμε, στην Δήμητρα Κερανούδη, να δούμε τι συμβαίνει εκεί και πριν από λίγο υπήρξε ένα περιστατικό το οποίο τους έχει αναστατώσει.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε.
3: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Go, go, go, go, go.
13: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
14: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Λένορμαν και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο προς Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Μαρούσιανα τμήματα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάληρο ανατμήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στην διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Η φωτιά έχει περιοριστεί ωστόσο στην περιοχή πνεών ισχυρή άνεμη, ανέφερε στον Σκάι ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κιλίνης Ιωάννης Λέτζας, σημειώνοντας πως δεν απειλείται αυτή τη στιγμή οικισμός. Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για εμπρισμούς χθες από πρόθεση σε Τολοακαρνανία και Ροδόπη. Τη διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λευκάδας 50χρονη Ελληνοαλβετίδα τουρίστρια από βράχο που αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της κατά την επίσκεψή της με άλλα άτομα στους καταράκτες των Ιδρύ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

100,3 στα ραδιοφωνά σας. 6 και 36 πρώτα λεπτά. Και αν μας ακούτε από το δρόμο, καλό είναι να γνωρίζετε ότι οι καθυστερήσεις στο ανωδικό του Κηφισού παραμένουν από Μοσχάτο μέχρι Λένορμαν. Γι' αυτό το διάστημα θα ταλαιπωρηθείτε λιγάκι. Το καθοδικό έχει κίνηση από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο για Πειραιά. Έχουμε καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από ακόμα Μεταμόρφωση έως Μαρούσια ανατμήματα. Και βεβαίως αυξημένη κίνηση στο κέντρο, στην Παραλιακή προς Γλυφάδα από τον Ιάρχος, εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας, μέχρι το Παλαιό Φάληρο. Φαντάζομαι ότι όσο προχωράμε σιγά σιγά η πόλη θα αδειάζει και έτσι αυτός ο βραχνάς που λέγεται κυκλοφοριακό, που λέγεται κίνηση, θα μας δώσει ραντεβού σιγά σιγά από Σεπτέμβρη. Λοιπόν, πάμε στη Γερμανία τώρα. Πάμε να μιλήσουμε με την Δήμητρα Κυρανούδη από την Deutsche Welle, διότι το μεσημέρι μάθαμε για ένα περιστατικό πολύ ανησυχητικό, δεδομένου ότι ήδη μετράμε 6 νεκρούς, 6 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στην πόλη

0: ή αργά το μεσημέρι. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν, υπάρχουν πολλοί τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Υπάρχει ήδη ανησυχία και για πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Οι νεκροί είναι όλοι ενήλικες. Δεν γνωρίζουμε ακόμη το κίνητρο, ούτε έχουμε πολλές πληροφορίες για τους δράστες. Πάντως αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει στη σύλληψη 2 υπόπτων, μεταξύ των οποίων φαίνεται να είναι και ο φερόμενος δράστης. Πάντως αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για 2 ανθρώπους, έναν άνδρα και μία γυναίκα, που έφυγαν με όχημα από την περιοχή. Όπως είπαμε, το κίνητρο ακόμα παραμένει άγνωστο, όμως σύμφωνα με κάποιες πρώτες δημοσιογραφικές αναφορές εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, όμως ακόμη δεν υπάρχει οριστική επιβεβαίωση. Περιμένουμε και εμείς το επόμενο διάστημα τις πρώτες επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας. Πάντως σίγουρα πρόκειται για την πιο αποτρόπαιη υπόθεση ένοπλης βίας στη Γερμανία το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, μάλιστα. Ήδη 6 νεκροί και μας είπες ότι ενδεχομένως να ανέβει ο απολογισμός. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι αρκετοί άνθρωποι τραυματισμένοι σοβαρά.
0: Τώρα, ακριβώς.
1: Κατά τα άλλα, πώς είστε και στο Βερολίνο, εσείς έχετε ζέστη?
0: Περάσαμε πολύ δύσκολα την εβδομάδα που πέρασε, με ρεκόρ θερμότερης μέρας και στη γερμανική πρωτεύουσα, με 39,9 βαθμούς. Εδώ κοντά στο Βραδεμβούργο σημειώθηκε μάλιστα και θερμότερη μέρα σε όλη τη Γερμανία, σχεδόν 42 βαθμοί και θερμότερη νύχτα. Σήμερα έχει υποχωρήσει ο καύσωνας. Στο Βερολίνο έχουμε βροχή, όμως παρόλα αυτά η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική και ήταν πράγματι μία από τις χειρότερες περιόδους παρατεταμένη ζέστη στην ιστορία εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Τα νοσοκομεία γεμάτα, σήμαναν συναγερμό οι πρώτες βοήθειες, οι πυροσβεστικοί. Στις αντοχές τους, πραγματικά στα όρια των αντοχών τους μάλλον, βρέθηκαν γερμανικές κρίσιμες υποδομές, σιδηρόδρομοι, δίκτυα τραμ, αυτοκινητόδρομοι. Τα γερμανικά νοσοκομεία βέβαια πάνω από όλα, που δεν διαθέτουν κλιματισμό, και έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση στη Γερμανία και για αυτό το θέμα. Και βέβαια σήμερα, Κατερίνα, να πούμε ότι έχουμε και αρκετές φωτιές, αρκετές πυρκαγιές σε όλη τη Γερμανία, κυρίως νότια αλλά και νοτιοανατολικά.
1: Αυτές οι συνθήκες δηλαδή που μας περιέγραψες ευνοούν αυτός ο συνδυασμός της υγρασίας.
0: Ακριβώς, και ένα ακόμη πρόσθετο στοιχείο στη Γερμανία, το γεγονός ότι σε πολλά σημεία της χώρας βρίσκονται διάσπαρτα θαμμένα πυρομαχικά, ακόμα και από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γεγονός που επιτείνει ακόμη περισσότερο την πρόκληση εκρήξεων. Κάτι που συνέβη ήδη σήμερα σε 2 σημεία της χώρας, και στη Ρινανία Παλατινάτο, αλλά και ανατολικά στα σύνορα Σαξονίας και Βραδεμβούργου.
1: Ποιος να μας το έλεγε. Θέλω να μας δώσεις έτσι λίγο και το κλίμα σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πράγματα. Διαβάσαμε νωρίτερα ότι ο Μέρτς είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ερντογάν. Συζήτησαν τα διμερεί τους, συζήτησαν βεβαίως και τα μεγάλα παγκόσμια θέματα. Ο Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία θέλει να έρθει πιο κοντά στην Γερμανία, να δουλέψουν έτσι προς το αμοιβαίο καλό. Όλα αυτά ενώ προετοιμάζονται για την σύνοδο κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ.
0: Και υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Πριν από λίγη ώρα, όπως είπες, είχαμε τηλεφώνημα Μέρτς Ερντογάν σε πολύ καλό κλίμα. Άλλωστε, οι σχέσεις των δύο χωρών είναι κάτι παραπάνω από αγαστές, με φόντο βέβαια την συνεργασία τους πλέον στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Από την άλλη, έχουμε και τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών αυτή την ώρα στην Ουάσιγκτον. Αναμένεται να συναντηθεί με τον Μάρκο Ρούμπιο επίσης εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Και αυτό γιατί ενώ με την Τουρκία οι σχέσεις είναι άριστες, από την άλλη πλευρά υπάρχει ρήξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και καιρό, μεταξύ Βερολίνου δηλαδή και Ουάσιγκτον. Και αυτό γιατί από τη μία ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από τη στάση της Γερμανίας σε σχέση με τον

0: πόλεμο με το Ιράν, αλλά και τη στάση της Γερμανίας ως προς τα στενά του Ορμούς. Και να θυμίσουμε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη ανακοινώσει την αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών τους επόμενους μήνες, μάλιστα, όσο το δυνατόν συντομότερα, σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, από τις βάσεις, τις στρατιωτικές βάσεις που διαθέτουν επί γερμανικού εδάφους. Κάτι που ανησυχεί πάρα πολύ τη Γερμανία, γιατί με τα πολεμικά έχει στηρίξει την αποτρεπτική της ικανότητα στην παρουσία των Αμερικανών επί γερμανικού εδάφους.
1: Ναι, τα παρακολουθούμε λόγω των συνθήκων, λίγο πιο στενά όλα αυτά, σε συνδυασμό με αυτό το οποίο έγραφε πολύ εύστοχα ο Πέτρος Παπακοσταντίνου χθες την Κυριακάτικη Καθημερινή. Επειδή έχουμε συζητήσει πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες για το Λονδίνο, δεν είναι μόνο το Λονδίνο, είναι οι ηγεσίες και στο Βερολίνο και στο Παρίσι που κλειδονίζονται. Είναι αυτός ο ιός της βρετανοποίησης που λέει και ο ίδιος. Mm-hmm. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμητρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Η Δήμητρα Κυρανούδη από την Deutsche Welle. Και πάμε στον Γιάννη Χανιωτάκη να μας πει τι θερμοκρασία έχει τώρα στο Λονδίνο. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Κατερίνα. Έχει αρχίσει να επιστρέφει στα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία. Εδώ αυτή τη στιγμή είναι στους 24 βαθμούς. Βέβαια είχαμε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Μια εβδομάδα πραγματικά που η χώρα έβρασε. Ο υδράργυρος έφτασε μέχρι και τους 37,3 βαθμούς Κελσίου. Ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο, το μεγαλύτερος.
1: Και εσύ είσαι μαθημένος, μεγαλύτερη... κάποιοι Βρετανοί φαντάζομαι όλο αυτό τους είναι κάπως ξαφνικό.
2: Ναι, είμαι μαθημένος, ωστόσο πραγματικά εδώ η ζέστη είναι διαφορετική. Νομίζω το λένε όλοι όσοι είναι μετανάστες και ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, όσοι είναι μετανάστες από πιο ζεστές χώρες, λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα, διότι πρώτον η χώρα δεν είναι έτοιμη για τέτοιου είδους θερμοκρασίες και καιρικά φαινόμενα. Τα κλιματιστικά είναι είδος πολυτελείας ακόμα.
1: Όπως
2: και βέβαια υπάρχει
1: ακόμα
2: πολύ έντονη υγρασία. Ναι, φαντάσου Κατερίνα ότι μόλις λιγότερο από το 5% των σπιτιών το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει κλιματισμό αυτή τη στιγμή.
1: Και τώρα πιστεύεις ότι αυτό το κύμα ζέστης, καύσωνα, για τα δεδομένα του Ηνωμένου Βασιλείου, ναι, το λες καύσωνα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι και πέρυσι υπήρξαν υψηλές θερμοκρασίες. Πιστεύεις ότι κινητοποιεί τους Βρετανούς να αποκτήσουν κλιματισμό?
2: Αυτό δείχνουν και τα στοιχεία, διότι παρουσιάστηκαν πρόσφατα, πριν από λίγες ημέρες, στοιχεία για τις πωλήσεις των κλιματιστικών και κάποιες εταιρείες κατέγραψαν αύξηση ακόμα και 400 ή 500% σε σχέση με πέρσι.
1: 500.
2: Σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι. Οπότε ναι, υπάρχει κινητοποίηση, ο κόσμος προσπαθεί να προστατευτεί. Βέβαια το θέμα είναι τι θα κάνει και η πολιτεία, διότι πέρα από τα σπίτια δεν διαθέτουν κλιματισμό τα σχολεία, για παράδειγμα.
1: Τα σχολεία, μέσα τα μεταφοράς, νοσοκομεία, μας έλεγε και η Δημητρά.
2: Ακριβώς. Και εδώ τα νοσοκομεία, πέρα από τα πολύ απαραίτητα, δηλαδή σε χώρους ας πούμε με μαγνητικούς τομογράφους ή σε χειρουργία και τέτοιου είδους αίθουσες, δεν υπάρχει επαρκής κλιματισμός και εδώ πολλά νοσοκομεία έφτασαν στο κόκκινο τις περασμένες ημέρες. Κάποια αναγκάστηκαν να αναστείλουν και κάποιες από τις υπηρεσίες τους για να μπορέσουν να τα αποκριθούν τόσο στην έντονη ζέστη όσο και στη μεγάλη προσέλευση ασθενών οι οποίοι αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω του καύσωνα. Οπότε όλοι πλέον καλούν την κυβέρνηση να κάνει ακριβώς αυτό, να θωρακίζει τη χώρα απέναντι σε αυτά τα νέα φαινόμενα.
1: Θωρακίζουμε είτε αμυντικά είτε ενεργειακά απέναντι σε αυτές τις απειλές για τις οποίες πια συζητάμε πιο συχνά. Είτε έτσι, κυριολεκτικά η απειλή του πολέμου, είτε η απειλή του καιρού, των θερμοκρασιών και των ακραίων φαινομένων. Πάντως είναι, έτσι, θα έλεγε κανείς, θερμό και το πολιτικό σκηνικό. Ο Αντιμπέρναμ αναμένεται να αναλάβει τα ηνία, θα είναι ο 7ος Βρετανός Πρωθυπουργός αυτής της θυελλώδους δεκαετίας, ο 5ος που θα αναρριχθεί στο αξίωμα, χωρίς να έχει αποφασίσει ο λαός γι' αυτό, έτσι.
2: Ναι, όλα δείχνουν ότι ο Αντιμπέρναμ, ο πρώην πλέον δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ, σε περίπου 3 εβδομάδες από σήμερα θα περάσει στο κατώφλι της Downing Street και θα αναλάβει τα ηνία του Εργατικού Κόμματος αλλά και της χώρας, της Πρωθυπουργίας. Σήμερα μάλιστα είχε μια ομιλία στο Μάντσεστερ, την πρώτη του έτσι σημαντική ομιλία αφού το ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την θέση του Κιρ Στάρμερ. Προσπάθησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως τον άνθρωπο που θα φέρει την αλλαγή που χρειάζεται η Βρετανία. Είπε ότι σκοπεύει να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη αναδιανομή εξουσιών στην ιστορία της χώρας. Είπε ότι πρέπει να αφαιρεθούν εξουσίες από το Λονδίνο και να δοθούν στις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και έτσι μπορούν να διαχειριστούν και πιο σωστά τα όποια προβλήματα.
1: Ναι.
2: Μίλησε για ένα μεγάλο σχέδιο ανέγερσης κοινωνικών κατοικιών, για επενδύσεις σε υποδομές, για μεγαλύτερο κρατικό έλεγχο σε ενέργεια και νερό για να μειωθούν οι λογαριασμοί.
1: Επίτρεψέ μου να σου πω ότι εδώ αυτά που μας λες είναι έτσι λίγο πιο αριστερά, αριστερής γραμμής, αριστερής προέλευσης επιχειρήματα. Ενώ ο ίδιος έχει θητεύσει με τον Μπλερ και τον Γκόρντον Μπράουν, σωστά?
2: Σωστό είναι αυτό που λες. Ωστόσο θεωρείται ότι ανήκει στην κεντροαριστερή πτέρυγα του Εργατικού Κόμματος. Οπότε πολλές από τις πολιτικές που ανακοίνωσε έχουν έτσι έναν αριστερό αέρα, ας το πούμε. Ωστόσο προσπάθησε ίσως να κρατήσει και ισορροπίες, διότι είπε ταυτόχρονα ότι θα τηρήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες που έχει θέσει η νυν Υπουργός Οικονομικών, η Ρέιτσελ Ρίβς, η οποία θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της μαζί με τον Κιρ Στάρμερ. Ωστόσο ο Άντι Μπέρναμ, παρόλο που ήταν, Κατερίνα, μια ομιλία που σκοπό είχε να καθορίσει έτσι το όραμά του για τη χώρα, να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένο σε σχέση με το τι ακριβώς θέλει να κάνει, διότι έχει δεχτεί κριτική για αυτό, ότι δεν έχει εκφράσει τις θέσεις του, δεν δέχτηκε να ρωτήσει από τους δημοσιογράφους. Μπροστά στα καθίσματα στην αίθουσα ήταν υποστηρικτές του και συνεργάτες του. Οι δημοσιογράφοι είχαν τοποθετηθεί σε ένα εσωτερικό μπαλκόνι σε μεγάλη απόσταση από το πόντιουμ και δεν μπορούσαν να κάνουν ερωτήσεις. Αυτό είναι κάτι που σχολιάστηκε έντονα στο βρετανικό τύπο.
1: Έντονα και όχι θετικά, προφανώς.
2: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Ο αντίπαλος, αν συζητούσα να μας πεις, γιατί τώρα μαθαίνουμε το who is who του Μπέρναμ και, εν πάση περιπτώσει, το μοντέλο Μάντσεστερ και όλα όσα μας είπες. Ο μεγαλύτερος αντίπαλος του αυτή τη στιγμή είναι, θα έλεγε εσύ, με κλειστά τα μάτια, ο Φαράτζ?
2: Σίγουρα. Σοκομματικά δεν έχει κάποιο αντίπαλο στην πορεία του για την Πρωθυπουργία, ακόμα και αν κάποιος θέσει υποψηφιότητα, θεωρείται δεδομένο ότι θα καταφέρει να κερδίσει ο Άντι Μπέρναμ. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι ο Νάιτζελ Φάρατζ. Και ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών που στηρίζουν τον Άντι Μπέρναμ το κάνουν ακριβώς γι' αυτό, διότι τον βλέπουν ως τον άνθρωπο που θα μπορούσε, ως τον μοναδικό μάλλον άνθρωπο που θα μπορούσε να κερδίσει τον Νάιτζελ Φάρατζ και το Reform UK, το οποίο παραμένει πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Αν και κάποιοι αναλυτές θεωρούν ότι πλέον έχει φτάσει στα 25% και θεωρούν ότι δεν πρέπει παραπάνω από αυτό, παραμένει το πρώτο κόμμα.
1: Γιάννης, από
2: τους πιο δημοφιλείς.
1: Μάλιστα. Είναι, λες, ο βασικότερος αντιπαλός του. Το παρακολουθούμε, γιατί είπαμε, υπάρχουν κοινά σημεία, κοινά σημάδια σε όλη την Ευρώπη. Δεν αφορά αποκλειστικά ούτε μόνο τη Γερμανία αυτή η κατάσταση, ούτε μόνο τη Γαλλία, ούτε μόνο και τη Βρετανία. Εντάξει, η Βρετανία είναι ένα βέβαια ειδικό παράδειγμα αυτά τα τελευταία 10 χρόνια μετά από εκείνο το δημοψήφισμα για τον Brexit. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης Χανιωτάκης ήταν μαζί μας, ο ανταποκριτής μας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω μια καλή ώρα να πάμε σε επόμενες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το φινάλε της πρώτης ώρας.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Perché?
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
10: Cosa?
9: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάραβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
12: Κατάστημα. Κατάστημα!
13: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
14: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
15: Φιδάκι.

0: Ο ορισμός της αισιοδοξίας είναι αυτό το τραγούδι Marvin Gaye, ε? Κανένα βουνό δεν είναι ψηλό τόσο που να σε εμποδίσει να φτάσεις εκεί που θες. Λοιπόν, και αν, πώς να το πω, είναι ένα έτσι τραγούδι ενθαρρυντικό και ενθαρρυντικά είναι και αυτά που μαθαίνουμε. Αυτή η είδηση, η μία, αυτό το θαύμα που συνέβη στα ερείπια της Βενεζουέλας, μαύρησε η ψυχή μας την προηγούμενη εβδομάδα να βλέπουμε τις εικόνες που έρχονται από εκεί. Αυτές τις εκτιμήσεις που σε αφήνουν να ανατριχιάζεις μέσα σε πόσο, σε λίγα λεπτά, πώς ισοπεδώνονται τα πάντα. Και όμως ένα θαύμα στα ερείπια της Βενεζουέλας αφήνει το φως της ελπίδας να μπει ξανά έστω από αυτή την μικρή χαραμάδα. Μετά από μια συγκλονιστική επιχείρηση διάσωσης, ένας πατέρας κράτησε ξανά στην αγκαλιά του ένα βρεφάκι μόλις 18 ημερών. 32 ώρες ήταν εκεί, χωμένο κάτω από τα συντρίμια. Τις τελευταίες μέρες έχουμε δει συγκλονιστικές εικόνες από τη Βενεζουέλα, αλλά χθες είδαμε μια εξίσου δυνατή εικόνα τηρουμένων των αναλογιών πάντα και εδώ κοντά μας, στη γειτονιά μας, στην Καλυθέα. Αναφέρομαι σε αυτό το βίντεο που έκανε το γύρο του διαδικτύου, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και δείχνει μια 75χρονη γυναίκα, το σπίτι της οποίας πήρε φωτιά, να πηδά από τον πρώτο όροφο μιας διπλοκατοικίας, να παίρνει την απόφαση. Δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς, θα μου πεις. Είναι αποφάσεις που καλό είναι να μη σου λαχαίνει να τις λάβεις. Σε ύψος 6 μέτρων, προκειμένου να σωθεί από τις φλόγες που είχαν ζώσει από άκρη σε άκρη το σπίτι της. Και ήταν εκεί, ήταν συγκινητικό, άνθρωποι που έκαναν αυτό το ανθρώπινο δείκτη για να την πιάσουν. Ενώ λίγο πιο εκεί ήταν ο γιος της που παρακολουθούσε το θέαμα με δάκρυα στα μάτια. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και αμέσως στο Δελτίο Ειδήσεων στις 7 ακριβώς. Να σας πω ότι το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει, δεν το έχουμε καταλάβει είτε όχι, και τυπικά σε λίγες μέρες μπαίνει ο Ιούλιος, άρα πάμε για την καρδιά του καλοκαιριού. Αν οργανώνεστε, και καλό είναι να οργανώνεστε, ακόμα και η σκέψη της άδειας που μπορεί να αργεί, μας φτιάχνει τη διάθεση, ξεκινήστε την οργάνωσή σας από το σωστό σημείο, από τα Δημητριάδης Action Stores, με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι, είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατάει και ξεχωρίζει. Διαλέξτε ανθεκτικά σκίαστρα, πάρτε μαζί σας ομπρέλες, ψυγειοτσάντες για κάθε παραλία, όσο μακριά κι αν είναι. Ζήστε αυτή την εμπειρία του κάμπινγκ με σκηνές που έχουν ενισχυμένο σκελετό, δροσερά υφάσματα. Τα πάντα βρίσκει κανείς στο Δημητριάδη. Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Αττικά City Link, ή εναλλακτικά και πιο εύκολα στο δημητριάδης.gr. Τα παραγγέλνετε με ένα κλικ, σας έρχονται σπίτι και καλές διακοπές. Ζήστε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Κατάστημα. Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Μαστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
7: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
6: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
7: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
8: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πίλε μου. Πας ευτεία. στρίβει δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
9: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Η ώρα είναι 7.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Μαρία Γιώργαρη. Παραμένει πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβου Μεταμόρφωσης έως το Μαρούσι ανατμήματα. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάληρο ανατμήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε έκταση με καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Η φωτιά έχει περιοριστεί ωστόσο στην περιοχή Πνέων Ισχυρή Άνεμη, ανέφερε στον Σκάι ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης Ιωάννης Λέτζες, προσθέτοντας πως δεν απειλείται οικισμός. Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για εμπρισμούς χθες από πρόθεση σε Τολοακαρνανία και Ροδόπη. Τη διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό και τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για προϊόντα που, όπως ανέφερε ο Υπουργός, αφορούν τους καταναλωτές που και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι πολλοί να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Η αστυνομία θεωρεί ότι επρόκειτο για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Έχουν μάλιστα διαπιστωθεί προσωπικές σχέσεις του δράστη με τη δομή ενηλίκων. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, δεν μπορεί να αποκλειστεί αύξηση του αριθμού των θυμάτων, καθώς κάποιοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Δύο άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Οι υποπτοί επιχείρησαν να διαφύγουν με αυτοκίνητο, αλλά τους ακινητοποίησε η αστυνομία. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, ήρθαν αντιμέτωποι σήμερα με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ ψηλών θερμοκρασιών, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες στο Παρίσι. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Και η Ουκρανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Μια σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στη Βενεζουέλα σχεδόν 5 ημέρες μετά τις φωνικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 βαθμών. Την ίδια ώρα μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία, εντοπίζοντας ακόμη ζωντανούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λεκάς. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Καναδό ομολογό του Μαρκ Κάρνεϊ. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι προοπτικές της διμερούς συνεργασίας καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η Γαλλία και το Ομάν εργάζονται από κοινού για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των αρκών από τα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συνάντηση με τον Σουλτάνο του Ομάν στο Ελιζέ. Με την αναμέτρηση Βραζιλία-Ιαπωνία συνεχίζεται απόψε στις 8 η νοκάουτ φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στις 11.30 αναμετρώνται Γερμανία-Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαροκό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
11: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία επίσης έως 36 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δρακού.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιόφωνα σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Ήδη τη φάγαμε την πρώτη μέρα της εβδομάδας και νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε προς την καρδιά πια του καλοκαιριού, όσο μετράμε αντίστροφα προς την άδεια, θα ορκανίζουμε τις μέρες λιγάκι πιο γρήγορα. Ωστόσο υπάρχουν και αυτές οι συνθήκες, αυτές οι καταστάσεις, έτσι που δεν μας αφήνουν να ονειροπολίσουμε πολύ. Αναφέρομαι τώρα στο κυκλοφοριακό. Παραμένει αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στο Κηφισό. Επίσης βλέπω στο ανωδικό του Κηφισού, έτσι, στην Αττική Οδό έχουμε κίνηση, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο μεταμόρφωσης, Ιωσουμαρούς, ανατμήματα, και στην παραλιακή, εδώ στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάληρο, είναι η κίνηση όπως σας την περιέγραφα και πριν από μία ώρα περίπου. Ίδια και απαράλλαχτη, παρότι πλησιάζουμε έτσι σιγά σιγά προς το βραδάκι. Λοιπόν, για δύο πράγματα συζητάμε έτσι σχεδόν μόνο θεματικά τους τελευταίους μήνες. Το πρώτο είναι η τεχνητή νοημοσύνη, αυτή η επανάσταση που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας. Κάποιοι λένε ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Ο Γκάρι Κασπάροφ, ο διάσημος κακιστής, ρωτήθηκε αν η τεχνητή νοημοσύνη θα καταφέρει να ξεπεράσει το ανθρώπινο είδος. Απάντησε όχι, ότι η απάντησή του ήταν αρνητική. Όχι, δεν θα μας ξεπεράσει. Γιατί οι άνθρωποι έχουν το μονοπόλιο του κακού. Οι μηχανές δεν μπορούν να δημιουργήσουν γιατί δεν αποδέχονται την αποτυχία. Η ανησυχία, μου είπε, δεν είναι μια κακή τεχνητή νοημοσύνη, αλλά οι κακοί άνθρωποι που θα τη χρησιμοποιήσουν. Ο Πούτιν, η Αγιατολάχ, ο Κιμ Γιονγκούν. Και επειδή μαζί με το ερώτημα αν η τεχνητή νοημοσύνη θα μας ξεπεράσει, πάει πακέτο και το ερώτημα αν θα μας φάει και τη δουλειά, ο Γκάρι Κασπάροφ λέει ότι η πραγματική απειλή για την δουλειά σου, για την δουλειά που κάνει ο καθένας, δεν προέρχεται από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά από κάποιον άλλον που ξέρει να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη καλύτερα από εσένα. Αυτό σαν απάντηση σε όσους όλο και το αναβάλουν. Τώρα, το άλλο θέμα με το οποίο έτσι καταπιανόμαστε έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Ήταν αλλαγή, έγινε κρίση, τα δεδομένα, οι στατιστικές, οι θερμοκρασίες που καταγράφονται πια παγκοσμίως μας κάνουν να υιοθετούμε αυτόν τον όρο. Όχι όλοι, ο άνθρωπος που κυβερνά τον πλανήτη, αν υποθέσουμε ότι έχει ο ένικος του Λευκού Οίκου αυτή την δύναμη, δεν είναι ένας από τους ανθρώπους που συμμερίζεται απολύτως την κλιματική αλλαγή. Δεν ξέρω πόσο καλά τα πάει με όρους όπως ας πούμε το αποτύπωμα, το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει ο καθένας μας πάνω σε αυτή τη γη. Για έλατε να το συζητήσουμε. Νομίζω είναι μια έτσι επίκαιρη συζήτηση με φόντο αυτά τα οποία συμβαίνουν και λίγο πολύ συζητήσαμε και την προηγούμενη ώρα με τους συναδέλφους ανταποκριτές μας στο Βερολίνο και στο Ηνωμένο Βασίλειο που πέρασαν αυτό το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών. Είναι ο κύριος Αχιλλέας Πληθάρας, είναι ο υπεύθυνος προγραμμάτων αποτυπώματος στην ΒΒΕΦ. Η ΒΒΕΦ επανέρχεται στα ζητήματα αυτά με μια πρόταση αυτή τη φορά που αφορά τα πλαστικά. Γεια σας κύριε Πληθάρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έρχεστε με μια στρατηγική που αφορά τη χώρα χωρίς πλαστική ρύπανση. Ποια πλαστική ρύπανση, πώς μπορούμε, όλα είναι πλαστικά, θέλω να πω, γύρω μας. Πηγαίνει κανείς σε μια παραλία, σε μια απομακρυσμένη παραλία, έτσι δεν μιλάμε τώρα για τις οργανωμένες πλάς που έρχεται το πλαστικό ποτηράκι, το πλαστικό κυπελάκι, το πλαστικό καλαμάκι και βρίσκει και εκεί πλαστικό. Βουτάς και βλέπεις πλαστικό.
1: Το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι το έχουμε συνηθίσει και δεν δίνουμε και τόσο μεγάλη σημασία. Ναι. Ότι κολυμπάμε στο πλαστικό, ότι ξαπλώνουμε στην παραλία δίπλα στο πλαστικό. Το λέμε όμως ότι πρέπει να αλλάξει. Έτσι. Δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε ως δεδομένο ή σαν κάτι που θα πρέπει να συνεχιστεί. Και επειδή βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι ουραγός σε θέματα διαχείρισης των πλαστικών, θεωρήσαμε σκόπιμο, αναγκαίο, να καταθέσουμε μία πρόταση στο διάλογο το πώς θα καταφέρει η Ελλάδα να μειώσει καταρχάς τα πλαστικά απόβλητα που παράγει και σε ένα δεύτερο επίπεδο πώς θα καταφέρει να τα διαχειρίζεται σωστά, γιατί γιατί θέλουμε να σταματήσει η διαρροή πλαστικών στο περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή κάθε χρόνο πάνω από 11.000 τόνοι πλαστικών καταλήγουν στις ελληνικές θάλασσες μόνο από το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων της Ελλάδας και σχεδόν 40.000 τόνοι καταλήγουν στο φυσικό περιβάλλον της χώρας μας.
0: Ναι, ρωτήσω κάτι. Κύριε Πληθάρα, βέβαια θα μου πείτε ότι δεν θα κάνατε αυτή τη δουλειά αν μου απαντούσατε καταφατικά, αλλά ακόμα ελπίζετε ότι θα γίνει κάτι. Πόσα χρόνια συζητάμε για την ανακύκλωση και διαβάζω εδώ σε μια παλιότερη έρευνα που εσείς τρέξατε, εννοώ το ΒΒΕΦΟΣ οργανισμός, ότι μόνο το 8% των πλαστικών ανακυκλώνεται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ενώ έχουν προηγηθεί πολλές συζητήσεις, καταφέρουμε να θάβουμε ακόμα σε χωματερές το μεγαλύτερο ποσοστό. Πόσο είναι, 80-85?
1: Σωστά, 84%. Αλήθεια είναι αυτό. Ήμουν αλλιώς και γέρασα. Αυτό λέτε, έτσι.
0: Άρα γιατί να λέμε ότι θα αλλάξει κάτι? Θέλω να πω, είναι λίγο, ξέρετε, και κάθε που καλοκαιριάζει και πάμε στην παραλία και βλέπουμε πάλι το αποτσίγαρο, τη γόπα, το πλαστικό, είναι το κλισέ θέμα του μήνα, ας πούμε. Γιατί να πιστεύουμε ότι αυτό θα αλλάξει?
1: Γιατί αλλάζει σε όλη την Ευρώπη. Και λένε, στο ΒΒΕΦ Ελλάς λένε, μα γιατί εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε? Όταν οι άλλοι το έχουν, το καταφέρνουν, το παλεύουν, το προσπαθούν να αλλάξουν. Δεν θεωρώ ότι εμείς έχουμε κάποιο κακό ριζικό που μας αποτρέπει από το να το καταφέρουμε. Από την άλλη, αυτό που δεν έχουμε είναι οργάνωση, δεν έχουμε αυτό που λέμε μια μεθοδικότητα για να αλλάξουμε. Αλλά λέμε ότι δεν είναι αργά και σαν τις φύκες του Αριστοφάνη θα συνεχίσουμε να τριβελίζουμε τα αυτιά των decision makers που λέμε, των λαμβανόντων τις αποφάσεις, πας και αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Ναι. Γιατί όντως γίνεται. Δεν λέμε να επανεφεύγουμε τον τροχό. Ό,τι προτείνουμε είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν από αύριο.
0: Mm-hmm. Βέβαια γενικότερα, επειδή ξαναλέω είναι ένα θέμα με το οποίο χρόνια τώρα ασχολούμαστε, κατά γενική ομολογία οι πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί για την, ας πούμε, για τον περιορισμό των πλαστικών ήταν αποτυχημένες. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Θέλω να πω, απαγορέψαμε την πλαστική σακούλα, πήραμε τις επανερχόμενες αυτές τις πιο παχές, που τελικά, όπως ξέρετε καλύτερα, αφήνουν μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η ανακύκλωση γίνεται, αν κρίνει κανείς από την εικόνα που συναντά στους κάδους, χωρίς να υπάρχει έστω υποτυπώδης επεξεργασία. Δεν ξέρω με τα βιβλιοδιασπόμενα πλαστικά, υπάρχει και εκεί ένας μύθος, μια πραγματικότητα, δεν ξέρω τι γίνεται. Όντως διασπώνται ή διασπώνται στη φύση, ενώ σε κάποια μονάδα όπως θα έπρεπε ή δεξιά και αριστερά μας?
1: Έτσι, αυτό είναι ένα θέμα πολύ καλά κάνετε και το θέτετε όσον αφορά τα βιοαποδομήσιμα πλαστικά. Μακάρι να είχαμε βιοαποδομήσιμα που διασπώνται σε φυσιολογικές συνθήκες. Συνήθως αυτά θέλουν βιομηχανικές συνθήκες, άρα θα λέω δεν είμαστε κατά αυτό. Αλλά να επανέλθω στο αρχικό σας ερώτημα. Το στοίχημα λοιπόν δεν είναι οι νόμοι που έχουμε άφθονος, το θέμα είναι το πώς τους εφαρμόζουμε. Και εκεί φαίνεται πως μας λείπει ο κοινός νους. Δηλαδή η πλαστική σακούλα είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Δεν απαγορεύτηκε, μπήκε ένα τέλος. Μετά ανάγκασε τις επιχειρήσεις, γιατί βρήκαν εκεί πέρα ένα παράθυρο ευκαιρίας και βγάλανε στην αγορά πιο αρχές σακούλες με μεγαλύτερο αποτύπωμα, όπως το λέτε. Έκλεισε αυτό το παράθυρο, βρήκαν άλλο παράθυρο με τις βιοδιασπόμενες σακούλες, οι οποίες μάλιστα δεν κάνουν να μπαίνουν τα ανακυκλώσιμα τα πλαστικά, αλλά πρέπει να μπαίνουν στον καφέ κάδο. Άρα ένας μήλος. Τι σημαίνει αυτό? Δεν εξετάστηκε σωστά το τι πρέπει να γίνει και γι' αυτό αποτύχαμε. Ένα άλλο κλασικό παράδειγμα είναι τα καλαμάκια. Εδώ πέρα όλη η Ευρώπη τα έχει απαγορεύσει, εκτός από το γαλατικό χωριό της Ελλάδας και κανένα δύο άλλες βαλκανικές χώρες. Γιατί? Διότι ουδέποτε σχεδιάστηκε σωστά το σύστημα, αντιθέτως αφήσανε πάλι παραθυρά και με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να εισάγονται πλαστικά καλαμάκια από τη Ρουμανία με ένδειξη ιατρικός εξοπλισμός και να το επιτρέπουμε για να το θεωρούμε δεδομένο.
0: Ιατρικός εξοπλισμός το καλαμάκι.
1: Ακριβώς. Γιατί υπήρχε μια εξαίρεση στον Ευρωπαϊκό Νόμο που έλεγε ότι αν κάποια καλαμάκια απαιτούνται σε νοσοκομεία για τους κλινίδες, για τους ασθενείς, θα πρέπει αυτά να συνεχίσουν να παράγονται. Εμείς κάναμε, το καταφέραμε να είμαστε όλοι 10 εκατομμύρια οι Έλληνες ασθενείς. Λοιπόν, και ένα άλλο.
0: Δηλαδή, κύριε Πληθάρα, στις υπόλοιπες χώρες, ας πούμε, χρησιμοποιούν αυτό το χάρτινο καλαμάκι είναι λίγο μετά
1: και λίγο ή χωρίς καλαμάκι.
0: Ή χωρίς καλαμάκι, ναι.
1: Ή επίσης με γυάλινο καλαμάκι, ναι. Ή με ανοξείδωτο καλαμάκι. Εδώ έχουμε και ένα άλλο, αν και δεν μου αρέσει να κάνω. Έχουμε και μια ελληνική πατέντα, ένα ελληνικό καλαμάκι, ελληνικό προϊόν από κλειώσει ταριού, που είναι καθόλου αξιόπιστο. Δηλαδή εναλλακτικές υπάρχουν. Απλά εμείς κάνουμε την τρίχα κρυχιά. Ή το πλαστικό κύπελο. Ξέρετε ότι υπάρχει 10 λεπτά έλος στο πλαστικό κύπελο όσοι πηγαίνουν για καφέ. Θεωρητικά είχαμε 4 δισεκατομμύρια πλαστικά κύπελα και φαγητοδοχεία take away που καταναλώθηκαν το 2023.
0: Και μετά λέμε ότι λαμβάνουμε μέτρα. Θέλω να πω και επίσης να σας θέσω και κάτι ακόμα για να έχετε όλο το χρόνο να απαντήσετε. Οι πολυεθνικές, έτσι, γιατί πίσω από όλα αυτά τα δις που λέτε κι εσείς πλαστικού είναι κάποιες εταιρείες. Υποσχέθηκαν μείωση του πλαστικού. Δεν το είδαμε να συμβαίνει, αντιθέτως. Στόχοι δεν πρέπει να υπάρχουν, πρόστιμα δεν πρέπει να υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ακριβώς, μα ερχόμαστε εκεί πέρα στην πηγή του προβλήματος. Όταν δεν υπάρχουν ποινές, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Τόσα χρόνια οι εταιρείες παλεύουν και κολυσιωρούν να φτιάξουν ένα σύστημα επιστροφής των πλαστικών μπουκαλιών. Αντί να τα πετάμε στον μπλεκάδο, να τα πηγαίνουμε σε ένα μηχάνημα, γιατί είναι ένα πολύτιμο υλικό που μπορεί να ακυκλωθεί εύκολα. Το 23 έχει μπει ο νόμος που λέει ότι πρέπει να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Φτάσαμε στο 26, τίποτα ακόμα, και δεν υπήρξε ούτε μία ποινή. Ή οι εισφορές που δίνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις πληρώνουν ένα τέλος για την ανακύκλωση των πλαστικών ειδών. Αυτό το τέλος είναι 80 ευρώ οτών. Να φανταστείτε το μέγεθος. Η Γαλλία πληρώνουν 300 και 500 ευρώ. Άρα τι έχουμε εδώ? Έχουμε ένα κράτος που εξακολουθεί να χαϊδεύει αυτούς που προκαλούν το μεγαλύτερο μέρος της πλαστικής δίκης.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Πάντως αν θες μπορείς, έτσι, μια μικρή έρευνα που έκανα στη Γερμανία, ας πούμε, οι εταιρείες συσκευασίας οφείλουν να τηρούν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Εδώ, δηλαδή, έχουμε περάσει στη Γερμανία κάποιοι θεωρούν ότι παρανακυκλώνουν. Εντάξει, βέβαια, εμείς μέχρι να το δούμε αυτό να συμβαίνει στην πράξη, δεν ξέρω πόσα χρόνια ακόμα χρειάζεται.
1: Μα είναι προς όφελός μας, δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Έχετε δίκιο, αλλά είναι προς όφελός μας. Αυτή τη στιγμή, να δώσω ένα νούμερο. Ξέρετε τι πληρώνουμε κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν ανακυκλώνουμε τα πλαστικά? 180 εκατομμύρια ευρώ που τα πληρώνουμε εμείς οι Έλληνες φορολογούμενοι. Γιατί? Διότι αδιαφορούμε. Ενώ θα μπορούσαμε κάλλιστα να βάλουμε, όπως είπατε, στόχους. Να βάλουμε καλύτερα, να γίνει μια, ας το πούμε, προσπάθεια πίεσης των επιχειρήσεων έτσι ώστε να φέρουν ανακυκλώσιμα πλαστικά στην αγορά και όχι αυτά που δεν ανακυκλώνονται, όπως για παράδειγμα η εύκαμπτη συσκευασία για τα σημαρικά και το ρύζι. Να βάλουμε εκεί πέρα επίσης και παραπάνω εισφορές έτσι ώστε να φέρουν και αυτές να επενδύσουν σε επαναχρησιμοποίηση και σε μείωση συσκευασία. Δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά. Και αυτό είναι υποκριτικό. Να βάλουμε δηλαδή το κάρο πίσω από το άλλο και να το κάνουμε να δουλέψει.
0: Πόσα εκατομμύρια είπατε πληρώνουμε?
1: 180 εκατομμύρια ετησίως. Δηλαδή αυτό ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το 2021. Μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε πληρώσει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ εμείς οι φορολογούμενοι. Γιατί δεν ανακυκλώνουμε τα πλαστικά, όχι εμείς, οι αρμόδιοι, δηλαδή η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Μάλιστα. Για φαντάσου, μιας και έχουμε μπει έτσι σε μια περίοδο που συζητάμε για παροχές, έτσι η ιονή προεκλογική, αυτά τα λεφτά τι θα μπορούσαν να έχουν γίνει από δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς μέχρι ποιος ξέρει και τι άλλο, έτσι, αν είμαστε σωστοί. Και απ' την άλλη υπάρχουν και οργανισμοί που καλώς συστάθηκαν κάποια στιγμή, αλλά κάποιος πρέπει να τους ελέγχει κιόλας. Υπάρχει ένας ελληνικός οργανισμός ανακύκλωσης. Παρακολουθεί κανείς τι κάνει αυτός ο ελληνικός οργανισμός ανακύκλωσης? Πόσα χρόνια θυμάστε, κύριε Πληθάρα, πόσα χρόνια λειτουργεί ως οργανισμός?
1: Ναι, έχει μια μεγάλη προϊστορία. Αλλά να σας πω κάτι. Ελληνικός οργανισμός ανακύκλωσης είναι επιφορτισμένος, αυτός ο οργανισμός είναι κρατικός οργανισμός. Δημόσιο. Είναι επιφορτισμένος με όλα τα θέματα ανακύκλωσης της Ελλάδας. Προσέξτε τώρα ποιο είναι το οξύμο. Αυτός ο οργανισμός που πρέπει να κάνει ελέγχους σε επιχειρήσεις, ελέγχους σε συστήματα ανακύκλωσης, ελέγχους για παραβάσεις έχει μόνο 11 άτομα προσωπικό, 3 άτομα μόνο για έλεγχους. Δεν γίνεται έτσι.
0: Δεν γίνεται. Μάλιστα. Κύριε Πληθέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κάποιος
0: μπορεί να διαβάσει εφόσον θέλει όλη την μελέτη σας, η οποία κυκλοφόρησε σήμερα. Είναι η μελέτη της ΒΒΕΦ, η στρατηγική της ΒΒΕΦ για τον περιορισμό των πλαστικών, της πλαστικής ρύπανσης και τη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων στην Ελλάδα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε και εμείς στις διαφημίσεις Τραμπ που σας χρειάζεται, λέει ο ακροατής για το καλαμάκι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό το χάρτινο καλαμάκι δεν υποφέρεται. Αλλά απ' την άλλη, δεν είναι το καλαμάκι. Εντάξει, μην βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Είναι όλα όσα πετάμε και δείτε το στο σπίτι σας μέσα. Όλα πλαστικά πια. Λοιπόν, διαφημίσεις. Και η Vodafone είναι μαζί μας και σας...
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
8: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
12: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
0: 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, ήρθαν αντιμέτωποι σήμερα με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε Καλάμια και Θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα, Ηλίας. Η φωτιά έχει περιοριστεί ωστόσο στην περιοχή. Πνέουν ισχυροί άνεμοι, ανέφερε στον Sky ο δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, Ιωάννης Λέτζας, προσθέτοντας πως δεν απειλείται αυτή τη στιγμή οικισμός. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν ισχυρές επηγείες και αέριες δυνάμεις. Σε 2 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές χθες για εμπειρισμούς από πρόθεση σε Αιτώλο Ακαρνανία και Ροδόπη. Τη διατήρηση για 2 ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. 2 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιόφωνα σας, 7 και 34 πρώτα λεπτά. Συζητάμε για τα πολλά και διάφορα. Συζητάμε για τη Βενεζουέλα τις τελευταίες ημέρες και διάβαζα πριν από λίγο τους νεότερους απολογισμούς, τον νεότερο απολογισμό για τον αριθμό των νεκρών από αυτούς τους σεισμούς. Δεν σταματά να ανεβαίνει. 12.000, 13.000 δηλαδή, 12.700 είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν σπίτι αυτή τη στιγμή. Είναι οι εκτοπισμένοι. Είναι οι άνθρωποι που στηβάζονται κακήν κακώς σε σκηνές και δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, δεν έχουν πρόσβαση σε τουαλέτα. Δεν είναι δηλαδή το ανθρώπινο δράμα ή οι έρευνες που συνεχίζονται για επιζώντες. Είναι και τα πρακτικά, το από εδώ και πέρα. Οι απολύτως τραγικές συνθήκες, μιας και μας αρέσει έτσι να χρησιμοποιούμε αυτό το επίθετο. Εδώ ανταποκρίνεται πλήρως στον ορισμό του. 5 ημέρες έχουν περάσει μετά από αυτόν τον διπλό σεισμό και η κατάσταση, αντί να βελτιώνεται, όπως συνήθως συμβαίνει, εδώ φαίνεται να γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Λοιπόν, κατά τα άλλα, βασικό θέμα της ημέρας, μίας ακόμα ημέρας, είναι τα μέτρα που συμφώνησε η κυβέρνηση σε μια σύσκεψη που υπήρχε νωρίτερα με ανθρώπους της αγοράς για την ακρίβεια, για τον πληθωρισμό, για αυτόν τον πληθωρισμό που ήρθε για να μείνει. Μας αφορά περισσότερο από τους άλλους, δεδομένου ότι δεν είναι και αποκλειστικά δικό μας πρόβλημα. Ναι, μας αφορά περισσότερο από τους περισσότερους. Είμαστε στις πιο ευάλωτες χώρες και με τη βούλα του Fitch, αυτού του ομίλου αξιολόγησης, διάβαζα το ρεπορτάζ της Ειρήνης Χρυσολοράκη, η οποία είχε όλες τις εξηγήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα μας. Είναι αυτά τα δομικά προβλήματα, είναι οι στρεβλώσεις, είναι οι ολιγοπωλιακές συνθήκες στην αγορά, η ζήτηση που σε κάποια προϊόντα είναι υπερβάλλουσα, που δημιουργούν αυτό το σκηνικό. Για μας είναι λίγο χειρότερο σε σχέση με τους υπολείπους και ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει, ήρθε να μας αλλάξει τα σχέδια, να μας αλλάξει τα πλάνα. Ο κύριος Λευτέρης Κιωσές περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ένας άνθρωπος που μελετά μέσω του ΙΕΛΚΑ την αγορά και κυρίως το πώς εμείς οι αγοραστές, οι ενδυνάμοι αγοραστές, καταναλωτές, προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα. Γεια σας κύριε Κιωσέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα στο τράπεζο.
0: Λοιπόν, ξέρετε, αν ανοίξει κανείς αυτή τη συζήτηση και πει ότι πολλές έρευνες έχουν βγει και δικές σας, ότι αρκετός κόσμος φέτος το καλοκαίρι θα περιοριστεί, δηλαδή εκεί που πήγαινε, δεν ξέρω, μια εβδομάδα διακοπές, θα πάει ένα τριήμερο, άλλοι δεν θα πάνε καθόλου. Κάποιοι από τον καιρό της κρίσης και μετά το έχουν πάρει απόφαση ότι οι διακοπές τους θα είναι στο εξοχικό ή στο χωριό ή στο εξοχικό του φίλου, αν δεν υπάρχει ένα δικό του σπίτι να τους φιλοξενήσει. Και η αμέσως επόμενη κουβέντα είναι ότι μα δεν βλέπεις τι γίνεται. Ο κόσμος φεύγει, η αγορά αναστενάζει, τα πάντα είναι γεμάτα. Για ποια ακρίβεια μιλάμε και τι είδους λαϊκισμός είναι αυτός. Ξέρω. Λαϊκισμός, ελιτισμός. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα δύο δίπολα που συνθέτουν τον λόγο και τον αντίλογο.
1: Η αλήθεια υπάρχει σε όλα. Το θέμα είναι τι μπορούμε όσο είναι πιο αντικειμενικά, να καταγράψουμε τι συμβαίνει και ποια είναι η εικόνα όσο πιο σωστά γίνεται για το καταναλωτή, προκειμένου να πάρουμε και τις σωστές αποφάσεις και σαν κοινωνία.

0: αγορά και το άλλο τι λένε οι καταναλωτές. Όσον αφορά τώρα το τι λένε οι καταναλωτές, οι καταναλωτές στην πλειοψηφία αντιλαμβάνονται μεγαλύτερο πρόβλημα το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα και λιγότερο το ύψος των τιμών. Έχουμε και την αναλογία, είναι περίπου 2:1. Δύο μας λένε ότι το βασικό μου πρόβλημα είναι το χαμηλό εισόδημα και ένας να μας λέει ότι το πρόβλημα είναι οι υψηλές τιμές. Αυτό δείχνει ότι η ανάγκη στην πραγματικότητα είναι να αυξήσουν το εισόδημα, το οποίο είναι και το ζητούμενο. Και εδώ πέρα έχει χτυπάει το πρόβλημα του πληθωρισμού, ο οποίος και επηρεάζει την πορεία των εισοδημάτων και δεν αφήνει τα νοικοκυριά να έχουν ένα προγραμματισμό. Mm-hmm. Σε πρώτη φάση το ζητούμενο είναι να πάμε την κουβέντα από τον πληθωρισμό στην ακρίβεια, γιατί ο πληθωρισμός είναι αύξηση τιμών, η ακρίβεια είναι πόσο ακριβά είναι τα πράγματα. Είμαστε κοντά σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, μέχρι πριν από 6 μήνες είχαμε σταματήσει τον πληθωρισμό. Είχαμε τώρα ένα εξάμηνο αρκετά δυνατή πληθωριστική πίεση. Το οποίο όμως, σύμφωνα και με τα στοιχεία που έχουμε και θα δούμε τις επόμενες μέρες, δείχνει ότι αποκλιμακώνεται. Οπότε, πάμε ξανά την κουβέντα στο κομμάτι της ακρίβειας, το οποίο οδηγεί και τις καταναλωτικές συνήθειες. Και είναι κάτι που το επόμενο διάστημα θα δείξει και προς τα πού θα κινηθούν οι καταναλωτές. Δηλαδή, είδαμε ένα καταναλωτικό κοινό το προηγούμενο διάστημα που έχει υιοθετήσει αγοραστικές συνήθειες περιόδους κρίσης. Το έχουμε βιώσει πολλές φορές την προηγούμενη δεκαετία. Και αυτό φαίνεται ότι έκανε και το προηγούμενο διάστημα. Να δούμε τώρα πώς θα πάει το πράγμα τους επόμενους μήνες.
1: Ναι. Τέτοιου είδους μέτρα, σαν και αυτό, το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα, δηλαδή έλυγε το πλαφόν. Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές των βασικών προϊόντων και αναμένεται να δούμε, όπως υπόθηκε, νέες μειώσεις το Σεπτέμβριο. Τα εκτιμά, πιστεύετε, η αγορά, δεν ξέρω.
0: Κοιτάξτε,
1: τι βαρύτητα έχει σε ένα μέσο καταναλωτή αυτή η ανακοίνωση σήμερα, κατά την άποψή σας?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι σημαντικά τα μέτρα. Απλά αυτό που πρέπει να έχουμε πάντα είναι η εικόνα της ελληνικής αγοράς. Η ελληνική αγορά είναι μια αγορά που είναι κατακερματισμένη. Δηλαδή, περίπου οι μισές αγορές τροφίμων γίνονται εκτός του καναλιού του σούπερ μάρκετ. Δηλαδή τα κύρια κανάλια σε αγορές όπως είναι το κρέας, το ψωμί, τα φρούτα και τα λαχανικά δεν είναι το σούπερ μάρκετ. Είναι ο φούρνος, είναι το κρεοπωλείο, είναι η λαϊκή αγορά. Οπότε αυτομάτως μιλάμε μόνο για την μισή αγορά και για την μισή αγορά μιλάμε για ένα κομμάτι των προϊόντων αυτής της μισής αγοράς. Οπότε πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη εικόνα που πρέπει να συζητούμε. Από εκεί πέρα είναι κάποια μέτρα τα οποία θα δούμε στην πορεία, γιατί και δεν έχω ακόμα και την σαφή εικόνα το πώς ακριβώς θα υλοποιηθούν. Από εκεί πέρα πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξουμε την κουβέντα για πιο δομικές λύσεις και της ελληνικής οικονομίας παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το οποίο είναι δύσκολο να το κάνουμε, γιατί είναι και πολύπλοκα θέματα τεχνοκρατικά και θέματα που ενδεχομένως να επηρεάσουν πολύ βαθιές συνήθειες και πολύ βαθιές δομές που έχουμε στη χώρα. Δηλαδή, το πώς αγοράζουμε, το τι έχουμε επιλέξει σαν χώρα να παράγουμε στο κομμάτι της διατροφής, πώς έχουμε δομήσει την οικονομία μας συνολικά με εστίαση στον τουρισμό και έχουμε αφήσει κάποια άλλα πράγματα πίσω.
1: Αυτό σίγουρα δεν γίνεται που περιγράφεται από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Αλλά δεν γίνεται και ποτέ στην πραγματικότητα.
1: Είναι πιθανότερο πάντως, αν συμβεί κάποια στιγμή, να συμβεί με έναν τρόπο αναπάντεχο. Δηλαδή να έρθει ένας αστάθμητος παράγοντας που να μας το επιβάλλει εντός εισαγωγικών. Έτσι.
0: Κοιτάξτε, η παραγωγή είναι κάτι περίεργο που και αυτό προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς και της προσφοράς και της ζήτησης. Για παράδειγμα, ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή μπορεί να μην έχουμε λεμόνια, είναι περίοδο του καλοκαιριού, τώρα που δεν έχουμε λεμόνια και εισάγουμε λεμόνια, ενώ είμαστε μια χώρα που παράγουμε. Mm-hmm. Από την άλλη, έχουμε μια χώρα που τα τελευταία χρόνια παράγει αβοκάντο. Γιατί είναι ένα προϊόν που έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση.
1: Και εγώ αυτό το παράδειγμα στο μυαλό μου, δηλαδή. Την αλλαγή της θερμοκρασίας στον πλανήτη, ναι.
0: Οπότε υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν. Σίγουρα δεν γίνονται οργανωμένα, αλλά είναι μια κουβέντα που κάποια στιγμή θα την ανοίξουμε. Συμφωνώ όμως απόλυτα μαζί σας ότι δεν είναι ούτε αυτή η κατάλληλη στιγμή τώρα να την κάνουμε αυτή η συζήτηση.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κιωσέ, για την κουβέντα.
0: Και εγώ. Να είστε καλά.
1: Περιμένουμε και τις νεότερες έρευνες και συζητήσεις βεβαίως επί αυτής της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν περισσότεροι καταναλωτές. Υπάρχουν και κάποιοι που τα βλέπετε σε κάτι σατυρικά βιντεάκια. Τα βρίσκουν όλα απολύτως κανονικά. Πάμε, διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου.

0: Πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Πληροφορίες kielgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
2: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
1: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.

Λοιπόν, νομίζω ότι αύριο θα έχει την τιμητική του αυτός ο 15χρονος που από ό,τι διάβαζα σήμερα κατάφερε να πιάσει 158 λαγοκέφαλους και να κερδίσει και το πρώτο βραβείο στο κυνήγι των τοξικών ψαριών. Το όνομά του είναι Γιάννης Τσουκτουρίδης. Είναι μαθητής στο 5ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου και αναδείχθηκε νικητής στην παιδική κατηγορία διαγωνισμού αλίας λαγοκέφαλου. Έχουμε και τέτοια σπόρο το φετινό καλοκαίρι. Το παιδί είναι εδώ, στη γειτονιά μας, το Παλαιό Φάλιρο μένει και συμμετείχε σε αυτή τη δράση που διοργανώθηκε το περασμένο διάστημα, κράτησε 10 ημέρες. Μαθημένος να ψαρεύει από τα 9 του, είναι ήδη 15, κατάφερε να αποσπάσει το πρώτο βραβείο, κέρδισε ένα καλάμι ψαρέματος χάρη στις πολύ καλές επιδόσεις. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε έτσι, καμία απειλή στο εγγύς μέλλον. Στο κυνήγι του λαγοκέφαλου, λοιπόν, αυτό το θα είναι η μασκότ του φετινού καλοκαιριού, ο λαγοκέφαλος. Τι να πούν και οι κριτικοί, τι διανοώ, τι να πούν. Τα λένε, διάβαζα στην Καθημερινή τα όσα λένε, ότι εμείς ζούμε 20 χρόνια με τον λαγοκέφαλο. Τώρα το ανακάλυψε και η υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα απλώς το ανακάλυψε και η υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, οι ψαράδες στην Ιερά Πέτρα έβγαλαν τον πρώτο λαγοκέφαλο το 2005. Τώρα, βλέποντας τα τρύπια δίχτυα τους, λένε ότι και ο εισβολέας έμαθε γράμματα και πάει στα ψάρια τα καλά. Το ανακαλύψαμε και εμείς, το ανακάλυψε και η πολιτεία και το λέω όλο αυτό, διότι η εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες έφερε και κρατική παρέμβαση, τα έχετε ακούσει, τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στο εξής θα επιδοτείται το ψάρωμα του λαγοκέφαλου, η αλίευση αυτού του εξαιρετικά τοξικού ψαριού με 5,33 ευρώ το κιλό. Αυτό είναι ένα μέτρο που έρχεται, το πρώτο μέτρο από τις 7 όπως μας έχουν πει παρεμβάσεις που στοχεύουν στην στήριξη των ψαράδων, στη στήριξη της αλίας, είναι η επιδότηση καυσίμων, είναι οι αποζημιώσεις για τα θαλάσσια πάρκα, είναι οι παρεμβάσεις για τον εξυγχρονισμό του στόλου. Αλλά ξεκινάμε με το λαγοκέφαλο και ξεκινάμε από εκεί που το πρόβλημα είναι εντονότερο, δηλαδή στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Αν ρωτήσεις σήμερα τους ψαράδες, φαντάζομαι ότι ευχαριστημένοι δεν φάνε. Αλλά ας μείνουμε στην ιστορία αυτού του 15χρονου, ο οποίος μίλησε σήμερα, στο Action μίλησε, στο Action 24, εραστέχνης ψαράς ετών 15. Το εντυπωσιακό είναι ότι όλα αυτά συνέβησαν στο ναυτικό όμιλο Αμφιθέας, όχι τίποτα άλλο δηλαδή, για αυτούς που υποβαθμίζουν το πρόβλημα. Απ' την άλλη, δεν μας φταίει ο λαγοκέφαλος, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η υπερβολή, μας αρέσει καμιά φορά την τρίχα να την κάνουμε τριχιά. Δεν κοιτάμε τι κάνουμε εμείς που βάζουμε φωτιές, γιατί θέλουμε με 8 μποφόρ να κάνουμε μπάρμπεκιου, θέλουμε να χτίσουμε όπου φανταζόμαστε. Πάει κανείς στα νησιά πια και έχεις να πας χρόνια σε ένα νησί και το βλέπεις αγνώριστο την ανεξέλεγκτη δόμηση. Σε άλλα νησιά πας και δεν σου φτάνει το νερό. Και όλα αυτά απλώς συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, απλώς τα καταγράφουμε και μπαίνουν σε αυτή τη μεγάλη κατηγορία με τα κλισέ, με τα εύκολα θέματα του καλοκαιριού. Και ποιος γενναίος θα ανοίξει το δρόμο για να σταματήσει αυτό να είναι άκρατη θεωρητικολογία κάθε καλοκαίρι. Για να δούμε ποιος. Λοιπόν, πλησιάζοντας σιγά σιγά προς την αποφώνησή μας, να σας πω 2-3 πραγματάκια. Το πρώτο έχει να κάνει με τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης που άλλαξε πέρυσι, άλλαξε το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Κιλ, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, με διεθνείς διακρίσεις, με περισσότερους πια από 100.000 αποφύτους, όλοι τους σε διάσπαρτες 162 χώρες. Είναι πια και εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, στον οδό Ιπποκράτου, στον αριθμό 33, με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, σχολή νομικής και σχολή ανθρωπιστικών και κοινωνικών. Κρατάτε ασφαλή απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή
ψηφιακή απειλή και παντού γύρω μας πολλές ψηφιακές απειλές, μπορείτε με τις υπηρεσίες της Vodafone, με τις υπηρεσίες Cyber Security, με την συμβουλευτική υποστήριξη που σας δίνει το Vodafone Business, Lookout Mobile Security για τις κινητές, Trend Micro Worry Free για τα laptop και τον server, και με το Firewall Management έχεις τον έλεγχο πρόσβασης και την προστασία δικτύου. Για να μην σας κουράζω, στο Vodafone.gr κάθετος business μπορείτε να βρείτε ό,τι χρειάζεστε.

Λοιπόν, Νίκος Ανδρίτσος έρχεται σε πολύ λίγο, βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3. Οι σημαντικότερες ειδήσεις εντός και εκτός. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6. Μέχρι τότε, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.

0: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
4: παντρούσκα.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
6: Λένα Διβάνη.
7: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
6: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
7: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
6: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση με καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα της Ηλίας. Επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 19 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Η φωτιά έχει περιοριστεί αλλά παραμένει σε εξέλιξη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ωστόσο δεν απειλείται αυτή τη στιγμή οικισμός, ανέφερε εδώ στον Sky ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης Ιωάννης Λέντζας. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε 2 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για εμπρισμούς χθες από πρόθεση σε Έτωλο, Ακαρνανία και Ροδόπη. Τη διατήρηση για 2 ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Συμμετείχαν εκπρόσωποι υπουργείων, φορέων της αγοράς και της ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Ο κ. Θεοδωρικάκος διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30 Ιουνίου, ωστόσο υπογράμμισε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για προϊόντα που, όπως ανέφερε, αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Η αστυνομία θεωρεί ότι επρόκειτο για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και για την ώρα δεν εξετάζει πολιτικό υπόβαθρο της πράξης. 2 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και το ανατολικό της τμήμα, βίωσαν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες στο Παρίσι. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο κατά πλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Η Σλοβακία βίωσε σήμερα την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς. Την ίδια ώρα η Ουκρανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να έχει ακόμη αποκατασταθεί το ενεργειακό της δίκτυο που έχει πληγεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Νέα σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στη Βενεζουέλα, σχεδόν 5 ημέρες μετά τις φωνικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 βαθμών. Μάχη με τον χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία, εντοπίζοντας ακόμα ζωντανούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι υπονοούμενοι είναι περίπου 50.000. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας, προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Περιουσιακά στοιχεία αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευθούν βάσει συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, τεχνικές ομάδες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών που εργάζονται για την εφαρμογή ενός μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν στην Ντόχα τις ερχόμενες ημέρες. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες. Για αποκλεισμό της Τουρκίας, λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων, έκανε λόγο σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του προς τιμήν ξένων βουλευτών στο πλαίσιο της έναρξης της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι παρά τη συνεισφορά της Τουρκίας, είναι γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παραβλέπονται τα αναντικατάστατα, όπως είπε, ωφέλη που παρέχει στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μία κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μία κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε σήμερα από την Κάσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Την αποχώρηση της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξένο Γιαννακοπούλου. Σε ανάρτησή της, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις, αναφέρει μεταξύ άλλων η κυρία Ξένο Γιαννακοπούλου στην ανάρτησή της. Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πορεία που πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκονα φορώντας μπλούζες με την Παλαιστινιακή σημαία το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Μαβίλη στη Θεσσαλονίκη παρήγγειλε το μεσημέρι η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Η εισαγγελέα ζήτησε να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους αλλά και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Η πορεία, η οποία σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρουβίκονα χαρακτηρίστηκε ως αντισιωνιστική πορεία έναντι σε επενδύσεις Ισραηλινών συμφερόντων στην περιοχή, προκάλεσε την αντίδραση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου που μεταξύ άλλων κάνει λόγο για νέα τάγματα εφόδου. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λευκάδας μια 50χρονη Έλληνο-Βρετανίδα τουρίστρια, η οποία κατά την επίσκεψή της με άλλα άτομα στους καταράκτες στο Νίδρι, ένας βράχος που αποκολλήθηκε έπεσε στο κεφάλι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ ανέρχεται η συνολική δαπάνη του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του λαγοκέφαλου που ξεκινάει σήμερα, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πρόγραμμα αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση του προγράμματος. Στην αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση Βραζιλία-Ιαπωνία που είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα, συνεχίζεται απόψε η νοκάουτ φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Στις 11.30 αναμετρώνται η Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος. Προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, παρά τα αναχώματα, η ακρίβεια στα βασικά αγαθά επιμένει, το ίδιο και οι εγχώριες τιμές ενέργειας που έχουν άλλα αντανακλαστικά από τις αντίστοιχες διεθνείς. Τον γόρδιο δεσμό καλείται να λύσει η κυβέρνηση και συγκαλεί σύσκεψη με τους παράγοντες της αγοράς. Από εκεί βγαίνει λευκός καπνός που μεταφράζεται σε πάγωμα του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά θα ρίξει τις τιμές και θα το κάνει στους επόμενους 2 μήνες. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
1: Η συμφωνία κυβέρνησης βιομηχανίας τροφίμων και σούπερ μάρκετ έκλεισε σε 2 φάσεις. Καταρχάς από 1η Ιουλίου φεύγει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, χωρίς όμως αυξήσεις στις τιμές.
2: Υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση.
1: Και από Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της συμφωνίας κυρίων, θα γίνουν δραστικές μειώσεις.
3: Αυτό είναι καλό να το λένε, αλλά στην πράξη δεν μου φαίνεται να γίνεται.
4: Θα υπάρχει συμφωνία κυρίων. Αυτό είναι το ζήτημα. Έχει δημιουργηθεί πάρα πολλές τέτοιες συναντήσεις. Πιστεύω ότι το κράτος θα πρέπει να είναι λίγο πιο σκληρό.
1: Και ενώ η κυβέρνηση τονίζει ότι 2.000 προϊόντα θα παραμείνουν στις μειωμένες τιμές του 6% που επιτεύχθηκαν με την επιβολή του πλαφών, οι πολίτες θεωρούν ότι πρόκειται για σταγόνα στον ωκεάνο.
5: Οι κωδικοί δεν είναι 2.000, είναι 102.000. Οπότε
6: μπαίνεις μέσα και τρελαίνεις.
1: Αυτό που προτάσει η κυβέρνηση είναι ότι πλέον οι διεθνείς τιμές πετρελαίου επέστρεψαν στα επίπεδα της αρχής του πολέμου και άρα περιμένει μείωση των πληθωριστικών πιέσεων που όμως οι παράγοντες της αγοράς εξακολουθούν να υπολογίζουν.
7: Η αύξηση στο ενεργειακό, η αύξηση στις ζωοτροφές και από εκεί και πέρα όλα αυτά συμπαρασύρουν την τιμή στο τελικό προϊόν της βιτρίνα.
8: Στην εφοδιαστική αλυσίδα.
9: Εκεί είναι το πρόβλημα.
8: Θεωρώ πως ναι.
10: Οι καταναλωτές αναγνωρίζουν ότι γίνεται μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών, ωστόσο επισημαίνουν ότι η ακρίβεια παραμένει αισθητή στην καθημερινότητά τους. Γι' αυτό και ζητούν πιο αποτελεσματικά μέτρα.
11: Ας το δούμε πρώτα και άμα το δούμε θα μιλήσουμε.
1: Μαζί με την άρση του πλαφών στο κέρδος θα αφαιρεθεί από την 1η Ιουλίου και η επιδότηση των 15 λεπτών στο ντίζελ.
0: Στο Αιγάλεο περιοδεύει σήμερα ο Πρωθυπουργός και έχει ενδιαφέρον το παρασκήνιο που προηγήθηκε τη συνάντηση με τους παράγοντες της αγοράς ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία για τις τιμές στα ράφια. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
12: Επί της ουσίας αυτή η συνάντηση δουλεύεται, Λένα, όπως λένε οι πληροφορίες του ΣΚΑΙ, ήδη από τις 11 Μαρτίου όταν και επιβλήθηκε αυτό το πλαφόν. Ειδικά μετά την τελευταία σύνοδο κορυφής στις 18 και 19 Ιουνίου κορυφώθηκαν αυτές οι επαφές. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το τελευταίο 20ήμερο ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, είχε τουλάχιστον 4 συναντήσεις με εκπροσώπους της αγοράς και ειδικά των επικεφαλής των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ. Έγινε μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sky ακόμη μια καθοριστική συνάντηση στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, ενώ ταυτοχρόνως είχε δοθεί η εντολή στην επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς να δουλεύει τα τεχνικά σενάρια ούτως ώστε, λένε, να φτάσουμε μέσα στο επόμενο διάστημα στις μειώσεις τιμών που θα διατηρούν αυτό το ποσοστό πάνω από το 6% που βρίσκεται σήμερα. Είναι ενδεικτική και η αναφορά που έκανε σήμερα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή τη συμφωνία κυρίων που βλέπουμε το πρώτο σταδιό της να καταγράφεται στη σημερινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι εκτιμά ότι μετά από αυτό το πάγωμα των τιμών από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα δούμε και πολύ καλές μειώσεις των τιμών ώστε να δοθεί ακόμη μια ανάσα στα νοικοκυριά.
13: Παράλληλα όμως, χωρίς να τον κατανομάσει, φωτογράφησε και τον Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με αυτά τα οποία εξαγγέλει και αυτά που είχε κάνει όταν ήταν πρωθυπουργός.
12: με αναμασημένα συνθήματα και παλιές υποσχέσεις νέος ή που υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαγεία στα προβλήματα. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, που απίφθινε με αυτόν τον τρόπο και με αυτό το βήμα ένα κάλεσμα και στους αναποφάσιστους τους να μην αγοράσουν αυτές τις ακάλυπτες επιταγές και να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα σύντομο απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
14: Σε μια εποχή όπου υπάρχει συνολική απαξίωση και αμφισβήτηση της πολιτικής. Σε μια εποχή όπου ακούμε πάλι φωνές ότι όλοι λίγο πολύ το ίδιο είναι, ότι μπορεί να έρθουν κάποιοι νεοσύ να μας λύσουν ως διαμαγεία στα προβλήματα, οι σχέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης χτίζονται με ένα τρόπο μόνο. Τι σας είπαμε το 23 και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα.
0: Η κυβέρνηση ποντάρει στην οικονομία ως κεντρικό αφήγημα και ξέρει ότι το στοίχημα της κάλπης είναι τα ζητήματα καθημερινότητας με κορονίδα την ακρίβεια. Γι' αυτό και ασκεί πίεση στους παράγοντες της αγοράς να κρατήσουν για αρχή σταθερές τις τιμές και από το Σεπτέμβριο να τις ρίξουν. Παιχνίδια με τα καρτέλ και ετεροχρονισμένη αντίδραση καταγγέλει από την πλευρά της η αντιπολίτευση. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά από την Άντζη Κούκη.
15: Η καταπολέμηση του πληθωρισμού αποτελεί μια καθημερινή μάχη κατά της ακρίβειας, τονίζουν από την κυβέρνηση σχετικά με τη νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Τιμές.
16: Είναι ο πιο επίμονος πληθωρισμός των τελευταίων δεκαετιών. Σίγουρα δεν προσφέρει τη συζήτηση αυτή για απλοϊκές αναλύσεις και σίγουρα χρειάζεται αυξημένη εγρήγορση και όλο και παραπάνω μέτρα.
15: Δρυμία κριτική μετά και την σύσκεψη που έγινε στο Μεγάρο Μαξίμου για τις τιμές στα ράφια άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για αναποτελεσματικές πρακτικές.
17: Για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση έρχεται εκ των υστέρων και καθυστερημένος να διαχειριστεί την ακρίβεια που ίδια άφησε να γιγαντωθεί. Αντί να προλαμβάνει, τρέχει πίσω από το πρόβλημα.
18: Ίσως ο κύριος Θεοδωρικάκος να εξηγήσει στους πολίτες γιατί χρειάστηκαν 7 χρόνια και η πίεση των δημοσκοπήσεων για να θυμηθεί η κυβέρνηση ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της κοινωνίας, στο οποίο εξακολουθεί να κοφεύει.
19: Όμως καμία συμφωνία υπέρ του λαού δεν μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στους υπεύθυνους για τη δυσβάστακτη ακρίβεια. Τη μεν κυβέρνηση με την πολιτική της, τους δε εμποροβιομήχανους με τα θηριώδη κέρδη τους.
20: Όταν ο Πρωθυπουργός μετά από 3,5 ολόκληρα χρόνια και λίγο πριν τις εκλογές δήθεν προσκαλεί τους σούπερ μαρκετάδες και τους εκλιπαρεί για να μειώσουν τις τιμές, είναι η ομή παραδοχή της ανικανότητάς του να επιβάλλει την ομιμότητα υπέρ των φτωχών και εναντίον της εσκοκέρδειας.
15: Η αντιπαράθεση είχε ξεκινήσει από χθες με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κάνει λόγο για πρωτοφανές σχήμα ακρίβειας. Εξίσου έντονη ήταν και η κριτική από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.
21: Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας. Ακρίβεια παντού. Στην καθημερινότητα, στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενίκια.
22: Η λίστα των επιτυχιών αυτής της κυβέρνησης δεν έχει τέλος. Μισθός, αντιμετώπιση ακρίβειας και φτώχειας, στέγαση, υγεία, παιδεία, διαφάνεια. Τι έχει στα αλήθεια να μας πει η κυβέρνηση μετά από 7 ολόκληρα χρόνια? Τίποτα καλό.
23: Αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους ο κύριος Τσίπρας και έπαιρνε από τη μία τσέπη 10 ευρώ από τον κόσμο και έδινε στην άλλη τσέπη σε κάποιους 1 ευρώ αναλογικά με το ζόρι. Δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φόρο.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Ο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
24: Παναγιώτη, η ακρίβεια υπήρχε, υπάρχει. Το ερώτημα επομένως είναι γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να τρέξει τώρα τα πράγματα, γιατί πάτησε τώρα γκάζι.
25: Η εύκολη απάντηση είναι γιατί όσο πλησιάζει ο χρόνος προς εκλογές, η κυβέρνηση θέλει και έχει λογική αυτό να μειώσει την απήχηση, την επιρροή, την συνέπειες που έχουν οι αυξημένες τιμές στην τσέπη των πολιτών. Πρόσεξε όμως. Η άλλη πιο δύσκολη απάντηση είναι ότι τώρα ήρθε η στιγμή, τελειώνει ο πόλεμος, έχουν σταματήσει κάπως τα πράγματα, είναι σκοτεινά και μπορεί κάτι να κάνει. Πρόσεξε. Οι τιμές δεν διατάσσονται. Δεν μπορείς να διατάξεις τη μείωση των τιμών. Όπου δοκιμάστηκε, ξέρουμε τι έγινε. Στο άλλοτε Ανατολικό Μπλοκ διατάσσονταν μείωση των τιμών και τα ράφια ήταν άδεια. Αυτό όμως από τον έλεγχο της αγοράς και την πάταξη της εσκοκέρδειας υπάρχει τεράστια απόσταση.
24: Αυτό άρα δεν βλέπεις γίνεται... ότι είναι πολιτική απόφαση γιατί έρχονται εκλογές σε αυτό το περιθώριο, γιατί είπε προφανώς για τους επόμενους δύο μήνες. Μετά δηλαδή τι θα γίνει?
25: Προφανώς, όχι μόνο τους δύο επόμενους δύο μήνες. Είπε ότι το Σεπτέμβριο θα δούμε να τις μειώσουμε περαιτέρω. Τώρα υποτίθεται ότι τις παγώνουμε στην κατάσταση που τις αφήσαμε πριν με το πλαφόν. Με πλαφόν δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί μια οικονομία. Δεν γίνεται. Είναι πρακτικά αδύνατον. Αν υπάρχει μακρόν πλαφόν, κανείς δεν θα δέχεται μεταπράτης, έμπορος, παραγωγός να χάνει και να παράγει. Τα λοιπάσματα, που είναι μια συνέπεια του πολέμου, δεν τα έχουμε δει ακόμα. Θα τα δούμε το φθινόπωρο. Πού θα πάνε και πού θα υπάρχει ζήτημα έλλειψης. Αυτό φωνάζουν αυτοί που ξέρουν.
24: Κλείνοντας, Παναγιώτη, έτσι λύνεται το πρόβλημα? Δηλαδή, έχεις θέμα με την ακρίβεια, καλείς στα σούπερ μάρκετ, καλείς τους βιομήχανους να βρουν λύση? Έχεις πρόβλημα αύριο μεθαύριο με τις τράπεζες, καλείς τους τραπεζίτες? Θέλω να πω, αυτή είναι η λύση?
25: Κοίταξε, η παρέμβαση στην αγορά δεν είναι κακό πράγμα, αλλά δεν μπορεί να λειτουργεί επί μακρόν με παρεμβάσεις αυτού του είδους πυροσβεστικές από τα πάνω. Η αγορά έχει τους δικούς της νόμους. Όταν υπάρχει επάρκεια προϊόντων, υπάρχει υπερπροσφορά, οι τιμές πέφτουν. Αυτό όμως δεν μπορεί να το διατάξει η κυβέρνηση. Έχει τους δικούς της κανόνες, έχει τους δικούς της νόμους. Η αλήθεια είναι ότι αλλιώς θα θέλαμε όλοι να έχουμε μεγάλους μισθούς, χαμηλές τιμές και να περνάμε όλη μια ζωή χαρισάμενοι. Πρόσεξε. Θέλει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, θέλει να παταχθεί εσχροκέρδη όπου υπάρχει. Να. Γιατί υπάρχει και τέτοιο, υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα. Δεν είναι παντού και πάντα διαδεδομένα, αλλά υπάρχουν και αυτά. Σωστά κάνει η κυβέρνηση και ελέγχει τους μηχανισμούς από την παραγωγή μέχρι το ράφι.
24: Είναι η ενέργεια όμως, είναι το πετρέλαιο, διότι βλέπουμε τις διεθνείς τιμές να πέφτουν και αυτό αλλά δεν ακόμα αποτυπώνεται στην αντλία.
25: Δεν έχει φτάσει ακόμα.
24: Εκεί να περιμένουμε κάτι?
25: Λογικά πρέπει να περιμένουμε και το επόμενο διάστημα νομίζω θα είναι κρίσιμο. Mm-hmm. Αν ομαλοποιηθεί η αλυσίδα στην αγορά, να έρθουν τα φτηνότερα προϊόντα που έχουν αγοραστεί, έχουμε δρόμο ακόμα. Αλλά το πολιτικό σχόλιο είναι ότι πράγματι η κυβέρνηση προετοιμάζεται, καθώς θέλει να είναι έτοιμη, μπορεί το φθινόπωρο, δεν ξέρω πότε, να προχωρήσει στις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, τώρα επιτρέπουν και οι συνθήκες, με την έννοια ότι φαίνεται να τελειώνει ο πόλεμος, άρα κάπως μπορούν τα πράγματα να ελεγχθούν. Αλλά όσο δεν υπάρχει επάρκεια στην αγορά, δεν θα υπάρχουν φθηνότερες τιμές.
0: Άδειασμα με απαξιωτικό ύφος από το Μέγαρο Μαξίμου στον γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Φεύγα, που ζήτησε με επιστολή του την κατάργηση του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την άρση διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Φεύγας εκφράζει εκτός γραμμής θέσεις, ωστόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφού πήρε σαφείς αποστάσεις, ξεκαθάρισε ότι ο γραμματέας παραμένει στη θέση του και πως το θέμα δεν είναι άξιο σχολιασμού. Ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
2: Εκτός γραμμής με μια δημόσια τοποθέτηση που πάει κόντρα σε κεντρικές επιλογές του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, συλλαμβάνεται για ακόμη μια φορά ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Φεύγας. Μεγαλώνοντας το παλμαρέ του μεταλλεκτικά φάλσα, το υψηλόβαθμο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος δεν περιορίστηκε να ζητήσει από τον Πρωθυπουργό την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, όπως επίσης την άρση της διαγραφής Σαμαρά. Προκάλεσε και επικοινωνιακό θόρυβο, δίνοντας τη δημοσιότητα τη σχετική επιστολή.
3: Για να μπορέσουν οι πολίτες να ακούσουν τον νέο λόγο, θα πρέπει να διορθωθούν πολιτικές που δημιούργησαν απόσταση με παραδοσιακό εκλογικό μας κοινό.
4: Κάποιοι που ξεβολεύτηκαν από αυτή την κατάσταση, ας κλείσουν και τους δρόμους.
2: Καθαρό ήταν το άδειασμα από το Μέγαρο Μαξίμου του κυρίου Φεύγα, ο οποίος υπεραμείνθηκε των προτάσεων στρατηγικής, όπως τις χαρακτήρισε, για την αυτοδυναμία σε συνέντευξή του στο Open.
5: Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κυρίου Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης.
6: Έχει στόχο όχι την αφισβήτηση, όχι τη σύγκρουση, αλλά δημιουργικά να δούμε ενδεχομένως ζητήματα τα οποία έχουν στενοχωρήσει.
7: Τα παιδιά αυτά, παρά το τραγικό δυστύχημα, δεν πέσαν για την πατρίδα.
2: Μετά το νέο φάλσο του Βασίλη Φεύγα, κριτικές αποστάσεις κράτησαν βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
26: Έχει μία σημασία να αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπηρετούμε μία παράταξη η οποία είναι σημαντικότερη από τον καθένα μας.
2: Μένει να φανεί αν το νέο επεισόδιο θα επηρεάσει τη φημολογούμενη παρουσία Φεύγα στα ψηφοδέλτια του κόμματος.
0: Πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Λάμψια για το σχόλιο του.
25: Μια κυβέρνηση που βαδίζει προς εκλογές δεν θέλει να χάνει στελέχη και κυρίως δεν θέλει να δώσει άλοθη στους λόγους που επικαλείται ο κύριος Φεύγας. Ο οποίος δεν είναι και ένα σπουδαίο πρόσωπο, εντάξει, είναι ένα στέλεχος εκεί, δεν χάλασε και ο κόσμος.
24: Είναι όμως μέσα στο κόμμα και έχει το πολιτικό σχεδιασμό.
25: Ναι, πρόσεχε. Μεγάλο πρόβλημα ο πολιτευτής. Ξέρεις, ο κ. Φεύγας είναι υποψήφιος, δεν ξέρουμε αν θα είναι στο τέλος, γιατί είναι του Λογαρνανία, νομίζω καλά, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, αυτό είναι μια νόσος ο πολιτευτής. Βαριά στην πολιτική. Αυτά που είπε, καταρχάς, είναι σαν να λέει στο Μητσοτάκη να καταπιεί ό,τι έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Γελία πράγματα. Δεν γίνονται αυτά. Είναι ασόβαρα έτσι κι αλλιώς. Πόσο μάλλον να πει σε έναν πρωθυπουργό να πάρει πίσω ό,τι έκανε πριν από δύο χρόνια.
24: Έχει πει κι άλλα. Και το ερώτημά μου ήταν γιατί δεν διαγράφεται επομένως και γιατί υπάρχει βιασύνη να πούν ότι δεν διαγράφεται. Θέλω να πω αν πίσω από αυτούς τους χειρισμούς βλέπεις κόμμα Σαμαρά.
25: Αν δεν είχε πει για το Σαμαρά, να είσαι σίγουρος θα διαγραφόταν. Αλλά για να μην θεωρηθεί ότι ανοίγει ένα μέτωπο εκεί το οποίο θέλει να κλείσει η Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό πιστεύω. Αυτή είναι η εκτίμησή μου ότι γι' αυτό δεν τον διαγράφουν. Αλλά κάνω και την πρόβλεψη, χωρίς να είμαι χαρτορίχτρα, ότι αν συνεχίσει έτσι ο εν λόγω κύριος, δεν έχει πολύ μέλλον στη Νέα Δημοκρατία.
24: Οι θέσεις του απηχούν στη Νέα Δημοκρατία.
25: Κοιτάξτε, ένα κομμάτι συντηρητικό της Νέας Δημοκρατίας προφανώς θα ακούει ευχάριστα αυτά, χωρίς να πολύ καταλαβαίνει τι ακριβώς είναι. Δεν έχουν πολύ καταλάβει, δεν έχουν πολύ σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν είναι τόσο πολύ σημαντικό πρόσωπο ο κύριος Φεύγας, αλλά το όταν επικαλείται τον Αντώνη Σαμαρά, δηλαδή τι λέει, να ξαναγυρίσει ο Αντώνης Σαμαράς. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος θα το ήθελε στη Νέα Δημοκρατία.
24: Κάποιοι μπορεί και να μην το θέλουν, ναι.
25: Ας έχει γίνει ό,τι έχει γίνει. Δεν νομίζω ότι είμαστε εκεί όμως. Είμαστε λοιπόν πολύ μακριά από αυτό το ενδεχόμενο.
0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και θα επιστρέψουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
10: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 28 πρώτα λεπτά και συνέχεια στο δελτίο μας. Γκρίνια και δυσφορία φέρουν στο Πασόκ οι τοποθετήσεις τελεχών που βλέπουν ανέφικτη τη στρατηγική υπερηνίκης με μία ψήφο διαφορά. Θολό παραμένει το τοπίο και για το πολιτικό μέλλον της κυρίας Τζάκρη. Υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν να αναζητείται μία φόρμουλα προσχώρηση στη Χαριλάου Τρικούπη, παρότι επίσημα κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται. Οι δημοσκοπήσεις πάντως και η μάχη για τη δεύτερη θέση ανεβάζουν την ένταση μεταξύ του Πασόκ και της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
11: Η δημοσκοπική υποχώρηση του Πασόκ στην τρίτη θέση κάτω από την Ελλάς ανεβάζει το θερμόμετρο ανάμεσα στα δύο κόμματα για τη μάχη της δεύτερης θέσης.
12: Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Πολιτική αλλαγή με το Πασόκ. Με πρόγραμμα, με στελεχειακό δυναμικό και με αυτονομία από τα συμφέροντα.
13: Υπάρχει αντιπολιτευτικό κενό εμφανώς. Υπήρχε μέχρι την ίδρυση της Ελλάς ένα ζήτημα αδυναμίας κάλυψης των υφιστάμενων αγκών.
11: Συζητήσεις στη Χαριλάου Τρικούπη προκάλεσε η αναφορά του τομεάρχη δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ που βρίσκει δύσκολο τον στόχο της νίκης του κόμματος με μια ψήφο διαφορά.
14: Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Το να λέμε όταν αυτή τη στιγμή εμφανιζόμαστε τρίτη ότι ο στόχος μας είναι η πρώτη θέση είναι κάτι το οποίο έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Φυσικά στις εκλογές δεν πας για να χάσεις, πας για να κερδίσεις.
15: Ο στόχος της πρωτιάς, έστω με μια ψήφο διαφορά, είναι ένας στόχος συνεδριακός. Μέσα σε αυτή τη ρευστότητα δεν μπορούμε να υποστήλουμε τη σημαία. Αντιλαμβάνομαι ότι δυσκολεύει η κατάσταση, όμως παραμένει.
16: Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή πρέπει να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο μόνος τρόπος αξιόπιστος για να δημιουργηθεί μια ισχυρή κυβέρνηση την επόμενη μέρα με πρόγραμμα είναι το Πασόκ να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα πω στη διαδικασία να σχολιάζω άλλα στελέχη.
11: Την ίδια ώρα, η αποχώρηση της Θεοδόρα Τζάκρη από τους Δημοκράτες φουντώνει τα σενάρια για συμμετοχή της στις εκλογές με τη σημαία του ΠΑΣΟΚ, με τα σενάρια για κάθοδο συνεργαζόμενοι ή ακόμα και ως μέλος του κόμματος να παραμένουν στο τραπέζι.
17: Εγώ λοιπόν που διαγράφηκα το κόμμα μου και έδωσα και την έδρα με κολοτούμπας, η Τζάκρη που γυρνάει εδώ ακόμα στο άλλο είναι κρατεά πολιτικό.
11: Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
18: Τι είναι αυτή η τακτική του ΠΑΣΟΚ, της συνεργασίας της υπόγειας με τη Νέα Δημοκρατία και της διευκόλυνσης του Μητσοτάκη? Γιατί από τον Τσίπρα το περίμενα να διευκολύνει τον Μητσοτάκη. Από τον Ανδρουλάκη η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα.
11: Την ίδια ώρα το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία προχωρά στη συγκρότηση 9 μελούς Πολιτικού Συμβουλίου με στόχο το συντονισμό της δράσης του έως τη διεξαγωγή του συνεδρίου του κινήματος. Ανάμεσα στα μέλη, η Μαρία Γρατσία, ο Θανάσης Αυγερινός και ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
0: Από την Κάσο, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε το καυτό θέμα του καλωδίου. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
11: Από την Κάσο, ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα ότι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Ζήτησε για μια ακόμη φορά χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ομοθέτηση του παράνομου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής ανεβάζει στην ατζέντα το ΠΑΣΟΚ και θα ακολουθήσει μεγάλη εκδήλωση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Ευάγγελου Βενιζέλου και του Γιώργου Παπανδρέου.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα τα στελέχη αποχωρούν και η ηγεσία έχει την καυτή πατάτα αν θα υπάρξει συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα ή όχι. Πριν τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Σαπουνά, αυτή ήταν η λύση που είχε προβάδισμα από την ηγεσία. Η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος όμως άλλαξε το αφήγημα και όπως είπε, η κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές είναι μονόδρομος. Ήδη πάντως μαζεύονται υπογραφές για σύγκληση κεντρικής επιτροπής και όλα παραμένουν ανοιχτά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
11: Άλλο ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, η Μαρίλιζα Ξενογιαννακοπούλου, αποφάσισε να εγκαταλείψει το καράβι της Κουμουνδούρου. Στην επιστολή παρέτησής της ανακοινώνει ότι βλέπει διέξοδο και ελπίδα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
19: Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση μιας Ελλάς δημιουργούν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο. Ανοίγουν την προοπτική μιας προοδευτικής διακυβέρνησης και τόνισα ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάς.
20: Ευπρόσδεκτες, ευπρόσδεκτοι όλες όσες θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα. Αλλά πρέπει λίγο με σεμνότητα να κάνω ένα βήμα πίσω και να πω πρέπει να δείξουμε σεβασμό στις διαδικασίες. Δεν δίνουμε μήνυμα στους άλλους πολιτικούς χώρους για το τι να κάνουν. Εμείς ακολουθούμε τον δικό μας τον δρόμο και είμαστε στοχοπροσιλωμένοι.
11: Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ με σημερινή του παρέμβαση τονίζει ότι είναι μονόδρομος η κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές.
27: Το αν θα κατέβουμε ή δεν θα κατέβουμε στις εκλογές, μια θεωρώ ότι είναι μια απάντηση που συνοδεύεται από την έκφραση, ίσως και να το νιώθω και να το θεωρώ προσωπικά, το λέω αυτό, εκ των όνων κάνει.
28: Την άποψή μου είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε το πώς με συλλογικό τρόπο θα πάμε στη διάταξη δυνάμεων που θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για τις επικείμενες εκλογές.
29: Είδα πολλά δημοσιεύματα ότι κάνουν ένα άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ κτλ. Αυτό που είπα είναι κάτι το οποίο το λέμε εδώ και ένα χρόνο, ίσως και περισσότερο.
30: Θα θέλατε μια συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή?
29: Όχι μόνο με το ΠΑΣΟΚ. Και με την Νέα Αριστερά.
30: Αλλά και με το ΠΑΣΟΚ.
29: Και με την Ελλάς.
11: Μετά την Θεοδόρα Τζάκρη και ο Μιχάλης Χουρδάκης υπέβαλε την παραίτησή του από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Την ίδια ώρα η Νέα Αριστερά υπέβαλε μήνυση κατά του κυρίου Βελόπουλου για υποκίνηση βίας.
31: Λειτουργήσε με τρόπο υποκινητικό
2: για βίαιες πράξεις, καλώντας την πραγματικότητα τις κρατικές υπηρεσίες να βουλιάζουν βάρκες με μετανάστες.
3: Την επόμενη φορά που η ελληνική λύση και ο πρόεδρός της θα αναφερθούν στο θέμα των λαθρομεταναστών, θα ρωτούν πρώτα τον πρώην έμιστο της Διεθνούς Αμνηστίας, εάν πρέπει να ομιλούν για τις πάγιες και αδιαπραγμάτευτες πολιτικές απόψεις της ελληνικής λύσης.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο. Αντώνης Ατζολέτος, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Βάζουν αστερίσκους, στελέχη. Και είναι φυσιολογικό, δηλαδή έχουμε μια στροφή στο ρεαλισμό, Λένα, γιατί δεν είναι εύκολο για στελέχη, βουλευτές να βγαίνουν να λένε ότι θα νικήσουν με μια ψήφο τη Νέα Δημοκρατία όταν είναι στην τρίτη θέση και κάποιες περιπτώσεις στην τέταρτη.
5: Οριζόντια είναι αυτή η άποψη.
4: Δεν είναι οριζόντια, γιατί από την ηγεσία λένε εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι είναι εύκολο στόχος. Αλλά για να γίνει η πολιτική αλλαγή πρέπει να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα αφήγημα που όταν το έχεις πει δεν μπορείς να το πάρεις εύκολα πίσω.
5: Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη, εκεί που λέγαμε ότι βάζουμε τα ρέστα μας ότι η ηγεσία θα αποφάσιζε συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, έρχεται αυτή η δήλωση της κυρίας Σαπουνά που κάπως τα ανακατεύει λίγο την τράπλα. Τι καταλαβαίνεις εσύ, Αντώνη, έχεις κάνει αυτό το ρεπορτάζ, νομίζω είσαι ο καθήλων αρμόδιος να μας πει.
4: Είναι σαφές ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα πηγαίνει περίπατο πλέον. Και το κατάλαβαν στην Κουμουνδούρ, όταν λέει κάτι, όταν λέει όχι, δεν μπορεί αυτό να ερμηνευτεί αλλιώς. Και από τη στιγμή που ακούμε την κυρία Σαπουνά που είναι αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, είναι σαν να ακούμε το Σοκράτη Φάμελο.
5: Άρα λένε όχι γιατί τους απάντησε όχι ο κύριος Τσίπρας.
4: Ναι, και δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια συνεννόησης. Δηλαδή περιμένουμε από το Σοκράτη Φάμελο να ακούσουμε μια εντελώς διαφορετική εισήγηση. Λένε ναι συνεργασίες. Να δούμε αν αυτό είναι ένα σήμα προς τη Νέα Αριστερά. Για στελέχη εννοώ που έμειναν πίσω στη Νέα Αριστερά.
5: Σε αυτό τώρα το κομμάτι υπάρχει ο αστερίσκος Πολάκης. Με αυτό τι γίνεται?
4: Θα υπάρχει μια σύγκρουση. Ο κύριος Πολάκης κέρδισε αυτό που ήθελε. Θα πάνε σε Κεντρική Επιτροπή στις 11 Ιουλίου. Άρα λοιπόν εκεί θα συμφωνήσουν? Όχι, δεν θα συμφωνήσουν, γιατί θα τραβήξουν το αυτί του κυρίου Φάμελου, γιατί είχαμε αυτή την παλιδρόμηση με τον κύριο Τσίπρα. Και να δούμε αν θα ζητήσουν και τίποτα παραπάνω από τον κύριο Φάμελο.
0: Αλλάζουμε τώρα εντελώς θέμα στο ερώτημα πόσο έχει ριζώσει στην Ελλάδα η τουρκική μαφία. Άλλη μια υπόθεση των Ντάλτονς έρχεται να προσθεθεί στη μακρά λίστα και είναι η εξιχνίαση της εκτέλεσης στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου. Ο 28 ετών πληρωμένος δολοφόνος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη. Όπως ισχυρίζεται, στρατολογήθηκε μέσω Telegram, πληρώθηκε σε τουρκικές λίρες, πέρασε με τη δεύτερη στη χώρα μας και μετακόμιζε κάθε 4 ημέρες. Ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη.
3: Ένα παρακλάδι της διαβόητης μαφίας των Ντάλτον κρύβεται πίσω από την εμψυχρό δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα σκαλάκια του Λόφου Στρέφη στα Εξάρχεια. 2 εβδομάδες μετά την εκτέλεση, ο δράστης βρίσκεται στα χέρια του ελληνικού FBI. Πρόκειται για έναν 28χρονο Τούρκο υπήκο, ο οποίος φέρεται να έλαβε ως αμοιβή για τη δολοφονία το ποσό του 1 εκατομμυρίου τουρκικών λιρών, περίπου 19.000 ευρώ. Μιλώντας στους αστυνομικούς, υποστήριξε ότι
5: «Με έβαλαν άλλοι να το κάνω. Με στρατολόγησαν στην Κωνσταντινούπολη. Είχα ανάγκη τα χρήματα, γιατί έχει προβλήματα ο πατέρας μου».
3: Σύμφωνα με αξιωματικούς του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής, η εκτέλεση εντάσσεται στο αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε αντίπαλες τουρκικές μαφίες. Τόσο ο δράστης όσο και η εντολή της δολοφονίας φέρονται να είναι μέλη της εγκληματικής ομάδας Dalton Lar, η οποία συνδέεται με εμπόριο όπλων, διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και συμβόλαια θανάτου. Ο 28χρονος πέρασε παράνομα τα σύνορα από τον Εύρο 4 ημέρες πριν την εκτέλεση. Μεταφέρθηκε αρχικά από συνεργούς του στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στην Αθήνα, μένοντας σε 6 διαφορετικά διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στις 13 Ιουνίου, ημέρα της δολοφονίας, αφού εντόπισε τον 25χρονο στα σκαλιά της Καλλιδρομίου, τον πυροβόλησε 2 φορές στο πρόσωπο και ακόμα 5 φορές όταν κατέληξε αιμόφυρτο στο έδαφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές κατά τη διαμονή του στη χώρα, όμως ήταν παλιό.

0: Κάπου στην χώρα μας βρίσκονται τουλάχιστον 400 Τούρκοι υπήκοοι που φέρεται να ανήκουν σε εγκληματικές οργανώσεις της Τουρκίας όπως Dalton, Σχεράκια, Red Kit, Baykaralar και μεγάλο ποσοστό τους έχει πάρει άσυλο ή έχει υποβάλει αίτημα.
1: Σε αυτή την περίπτωση βέβαια σημασία έχει η στρατολόγηση που καταδεικνύει και το σχεδιασμό και πώς αυτό υλοποιείται εδώ στη χώρα μας.
0: Ακριβώς και το βλέπουμε χαρακτηριστικά γιατί υπάρχει ένα σχέδιο εκτέλεσης. Βλέπουμε την πρόσληψη του 28χρονου εκτελεστή η οποία έγινε στην Κωνσταντινούπολη μέσω Telegram. Του έδεσαν μάλιστα μια φωτογραφία και διεύθυνση κατοικίας του 25χρονου στόχου στα Εξάρχεια. Το συμβόλαιο θανάτου το σύναψε η τουρκική εγκληματική ομάδα των Dalton Lar, μέλος της οποίας φέρεται να είναι και ο δράστης. Τα στελέχη του τμήματος δύο εξελιγμάτων κατά ζωή διαπίστωσαν ότι οι εντολείς είχαν νοικιάσει δύο σπίτια στον εκτελεστή. Το ένα στα Εξάρχεια, κοντά στον τόπο του εγκλήματος, και ένα στην Καλυθέα. Μετά το έγκλημα, μάλιστα, ο δράστης πήγε στο σπίτι στα Εξάρχεια, άλλαξε ρούχα και μεταξύ κατευθύνθηκε στο διαμέρισμα της Καλυθέας. Η συμμορία φαίνεται να είχε, Ελένα, και καθαριστές, καθώς κάποιοι απολύμαναν το σπίτι στα Εξάρχεια, ενώ πέταξαν τα ρούχα του εκτελεστή, όπως και το πιστόλι της δολοφονίας. Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό, κατέγραψαν τις διαδρομές του δράστη και έφτασαν τελικά στην σύλληψή του και είναι χαρακτηριστικό ότι και ο ίδιος από ό,τι φαίνεται ήταν έκπληκτος με αυτή την εξέλιξη.
2: Το πώς γλίτωσε από βέβαιο θάνατο περιγράφει εδώ στον Sky και την Κάτια Νιάκαρη το ηλικιωμένο ζευγάρι στην Καλυθέα. Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, ο άνδρας πρόλαβε να βγει από το φλεγόμενο διαμέρισμα. Η 75χρονη σύζυγός του όμως εγκλωβίστηκε στο δωμάτιο και η μόνη διέξοδος ήταν το μπαλκόνι από όπου πήδηξε και σώθηκε. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ τα παιδιά που μου δώσανε κουράγιο και πέταξα και πήδηξα και με κρατήσανε, τίποτα άλλο.
4: Συγκινημένο το ηλικιωμένο ζευγάρι που σώθηκε από το φλεγόμενο διαμέρισμά του στην Καλυθέα, αγκαλιάζεται μπροστά στα αποκαίδια του σπιτιού τους.
5: Άμα δείτε και λίγο εδώ, τις σκάλες είναι όλα κατακαμένα, παντού μαύρα, μυρίζει πάρα πολύ έντονα η φωτιά.
6: Ξαπλωμένοι είμαστε και ο άντρας μου είπε, καπνός τι έχει, φλόγες. Ο άντρας μου πρόλαβε και βγήκε από την κουζίνα και εγώ εγκλωβίστηκα στο δωμάτιο μέσα και βγήκα στο μπαλκόνι.
4: Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται κόσμος να συγκεντρώνεται κάτω από τον μπαλκόνι και να καθοδηγεί την 75χρονη φωνάζοντάς της παράλληλα να πηδήξει από τον πρώτο όροφο.
7: Και πηδάει και την πιάνω εγώ μαζί με τον παλικάρι, την πιάνω με τη γιαγιά. Αυτό ήταν.
6: Αφού ζούμε είμαστε καλά. Ήταν η σημαία και πέρα τη σημαία μαζί μου.
8: Έχουν χαλάσει τα πάντα, δεν υπάρχουν ούτε τείχοι πλέον, έτσι. Τα πατώματα έχουν καεί, τα ξύλινα όλα. Είπαν ότι ξεκίνησε από το μετρητή της ΔΔΕ, από το ισόγειο.
4: Προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς, έχει οριστεί και ειδικός πραγματογνώμονας.
2: Στη δολοφονία της Καλυθέας τώρα με θύμα έναν 15χρονο την προηγούμενη εβδομάδα απολογούνται σήμερα στον ανακριτή οι 6 συλληφθέντες μεταξύ των οποίων και ο καθομολογίαν δράστης. Θα μας πει περισσότερα η Έλενα Γαλάρη.
9: Μετά την πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία, πριν από λίγα λεπτά, Λένα, είχαμε την απόφαση ανακρίτριες και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκηση τριών εκ των συνολικά 6 κατηγορουμένων που απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας, οι οποίοι κάποιοι αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται, αρνήθηκαν ότι έχουν την οποιαδήποτε συμμετοχή στον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου. Μεταξύ των κατηγορουμένων, οι οποίοι προφυλακίστηκαν, ήταν και ο καθομολογίαν δολοφόνος του 15χρονου, ο οποίος κατά την προανάκριση είχε ισχυριστεί ότι κατά λάθος μαχαίρωσε το θύμα, ήθελε να τον εκφοβήσει, είπε ότι το θύμα ήταν εκείνο που έφερε μαχαίρι και όχι ο ίδιος. Κάποια στιγμή το θύμα τον κυνηγούσε, εκείνος είχε πετάξει το μαχαίρι, το άρπαξε το μαχαίρι, έκανε ένα βήμα μπροστά εκείνος, έκανε ένα βήμα μπροστά το θύμα και στη συνέχεια είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Ο ισχυρισμός αυτός όμως έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα είπε στην απολογία του, φέρεται να είπε στην απολογία του ένας συγκατηγορούμενος του, ένας αυτόπτης μάρτυρας, φίλος του θύματος, ο οποίος επίσης κρίθηκε προφυλακιστέως, ο οποίος ισχυρίστηκε, Λένα, ότι το θύμα δεν είχε μαχαίρι, ότι ο δράστης έφερε μαχαίρι, είπε συγκεκριμένα. Αρχίσαμε να βριζόμαστε και πιαστήκαμε στα χέρια. Ρίχναμε μπουνιές ο ένας τον άλλον. Το θύμα χτύπησε το δράστη και στη συνέχεια ο δράστης έφυγε.

0: αρχίζει να τον κατοδιώκει το θύμα και εγώ του φώναζα ότι έχει μαχαίρι να γυρίσει πίσω. Το θύμα τον πρόλαβε στα 5 μέτρα. Βρίσκω κάτω ένα κλαδί, το αρπάζω και αρχίζω να τρέχω. Δεν πρόλαβα να φτάσω. Βλέπω το θύμα να πέφτει κάτω μέσα στα αίματα και άρχισα να καλώ σε βοήθεια. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Να σας πω ότι υπάρχει και ένας 7ος κατηγορούμενος, ο οποίος όμως είναι στο νοσοκομείο τραυματισμένος. Αναμένεται να απολογηθεί με ακόμη άλλους 2 κατηγορουμένους τις επόμενες ημέρες.
1: Στη δοκιμαζόμενη Βενεζουέλα, όπου οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.400 και οι αγνοούμενοι τους 50.000, μεταβαίνουν οι εθελοντές της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών. Αναχωρούν από τη Θεσσαλονίκη και θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή, έχοντας την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση και την πείρα από αντίστοιχες τραγωδίες. Ήταν τα ίδια πρόσωπα που είχαν κληθεί στο δίδυμο σεισμό της Τουρκίας το 2023. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Βάσια Γκανά.
2: Με όπλα την πολύτιμη εμπειρία τους από άλλες φυσικές καταστροφές αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό, εθελοντές της επιλεκτής ομάδας ειδικών αποστολών Θεσσαλονίκης ετοιμάζονται να ρίχτουν στη μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων στη σεισμοπληκτή Βενεζουέλα.
3: Θα μπούμε στο σχεδιασμό της ΑΦΑΤ, της τουρκικής υπηρεσίας. Υπάρχει ένα δόγμα μεταξύ των ομάδων που παρησία αγάπης και ευθύνης προσπαθεί για κοινό σκοπό, για τον συνάνθρωπο.
2: Αξιοποιώντας ντρόουν, θερμικές κάμερες και με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, οι Έλληνες διασώστες προσδοκούν να συνδράμουν στη νίκη της ζωής επί του θανάτου στα συντρίμια. Ενώ καθοριστικό ρόλο έχει και το τμήμα τηλεπικοινωνιών.
4: Το τμήμα το δικό μου είναι υπεύθυνο στο να ακούει τι γίνεται με αυτό. Ότι όπου και αν βρίσκονται, ό,τι εμπόδια και αν βρίσκονται, εγώ είμαι σε ένα ψηλό σημείο, οι διασώστες με τα μικρά τους ασυρμάτους, υπάρχει κάλυψη. Και από μένα και αυτοί μεταξύ τους.
2: Η αποστολή είναι ιδιαίτερα απαιτητική και υψηλού κόστους, αλλά το αίσθημα αλληλεγγύης υπερτερεί.
3: Από Θεσσαλονίκη Αθήνα, Αθήνα Μαδρίτη, Μαδρίτη Ποκοτά, Ποκοτά Βαλένσια και εκεί μας περιμένουν να μας πάνε οδικός στα σημεία που θα πρέπει να επιχειρήσουμε με το που θα φτάσουμε.
5: Το που κάνει ο Μίλτος και η ομάδα του είναι πραγματικά ηρωικό.
2: Οι εθελοντές της ελληνικής ομάδας διάσωσης έχουν συνδράμει στο μεγάλο σεισμό της Τουρκίας και άλλες φυσικές καταστροφές.
1: Ήταν το 2022 όταν καταγράφαμε τις εικόνες ντροπής με συμπολίτες μας να έχουν εγκλωβιστεί επί ώρες στην Αττική Οδό λόγω του χιονιά. 4 χρόνια μετά το δικαστήριο κρίνει ένοχα 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Ταυτόχρονα η ίδια απόφαση ανοίγει νέο κύκλο έρευνας, ζητά να διερευνηθεί ποινικά ο ρόλος των 2 υπηρεσιακών της Τροχέας. Περισσότερα από τη Μέρη Σκανδάλη.
6: Η απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικείου Αθηνών 4,5 χρόνια μετά ζωντανεύει ξανά τις μνήμες για όσους έμειναν επί ώρες όμοιροι του χιονιά στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022. Εγκλωβισμένοι μιλούν στον Sky για τις δραματικές ώρες που βίωσαν.
7: Εγώ για 3 ώρες ήμουνα στο αυτοκίνητο. Μετά δεν μπορούσα να βγω έξω επειδή το χιόνι είχε φτάσει μέχρι το Παμπρίζ. Δεν μπορούσα να περπατήσω και από την υπερπροσπάθεια έπεσα και θαύτηκα στο χιόνι. Τώρα με φέρατε πίσω πολύ. Για 2 ώρες δεν είχα αισθήσεις, ήμουνα νεκρός. Ξύπνησα μετά από 2 μέρες στο Νάσιο.
6: Το δικαστήριο κρίνει ένοχα 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή.
8: Υπήρξαν εγκληματικές παραλήψεις και ενέργειες στο πεδίο όπου παγίδευσαν, γιατί παγίδα ήταν η Αττική Οδός, χιλιάδες ανθρώπους και γλιτώσαμε την τραγωδία πραγματικά με τη βοήθεια του Θεού.
6: Για αρκετούς ο εγκλωβισμός στην Αττική Οδό εξαιτίας της κακοκαιρίας Ελπίδα είχε σοβαρές επιπτώσεις.
9: Εγώ μόλις είχα πληθύριο το νοσοκομείο και βρέθηκα ξαφνικά 8 ώρες μέσα σε αυτοκίνητο. Αυτό έφερε επιπλοκές στο χειρουργείο. Δηλαδή, εγώ ξαναπήγα στο νοσοκομείο μετά.
6: Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι κρίθηκαν αθώοι, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, ώστε να ελεγχθεί πιθανή τέλεση αξιόπινων πράξεων από τον τότε διευθυντή της Τροχέας Αττικής και τον τότε διοικητή Τροχέας για την Αττική Οδό.
1: Αύριο εκπνέει η προθεσμία δήλωσης των ανελκυστήρων και οι υπόχρεοι που το αμέλησαν τρέχουν να προλάβουν για να γλιτώσουν τα τσουχτερά πρόστιμα. Για να γίνεται ο έλεγχος ποιος ανελκυστήρας λειτουργεί νόμιμα και ποιος όχι, απαραίτητο εργαλείο είναι η απογραφή. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Μαλιαράκης.
10: Προσπαθούν να δηλώσουν τους ανελκυστήρες, να κάνουν πιστοποίηση. Είναι πολλοί ανελκυστήρες που δεν πιστοποιούνται, δεν κάνουν πιστοποίηση πελάτες και δεν είναι και δηλωμένοι.
11: Και ενώ αύριο λίγη η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ, κάποιοι τρέχουν και δεν φτάνουν. Για να εκδώσουν και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ασφαλείας, φοβούμενοι τους μελλοντικούς ελέγχους.
12: Να γίνει για να αρχίσουμε να ξέρουμε ποιοι δεν είναι πιστοποιημένοι, ποιοι είναι πιστοποιημένοι.
11: Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για μη δήλωση. Με πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για ασανσέρ κατοικιών, 2.500 ευρώ για κτίρια επαγγελματικής ή μεικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό, όπως σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία ή δημόσιες υπηρεσίες.
13: Μπορεί να μοιάζει ως μια απλή τυπική διαδικασία, όμως η καταγραφή των ανελκυστήρων έρχεται να λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα δεκαετιών. Από τη στιγμή που θα υπάρχει ένας σαφής κατάλογος, θα μπορούν να προχωρήσουν και οι έλεγχοι σε σχέση με τις πιστοποιήσεις ασφαλείας.
11: Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τις 19 Ιουνίου έχουν απογραφεί περισσότεροι από 286.000 ανελκυστήρες σε σύνολο περίπου 310.000 σε όλη τη χώρα.
14: Η ως τώρα εμπειρία δείχνει ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό των ανελκυστήρων οι οποίοι έχουν επιθεωρηθεί, έχουν ανακαινιστεί και έχουν πιστοποιηθεί κανονικά.
11: Για δεκαετίες, η διαδικασία των ελέγχων λίμναζε μέσα σε συνεχείς παρατάσεις των προθεσμιών που δίνονταν από τις αρχές.
15: Κάθε φορά έπαιρνε παράταση 2 χρόνια, φτάσαμε στο 8 και εκτότε υπάρχει ένα ΦΕΚ που λιμνάζει.
11: Η απογραφή των ανελκυστήρων γίνεται ηλεκτρονικά με χρήση κωδικών TaxisNet.
1: Η Ελλάδα δεν έχει βιώσει ακόμα τον καύσωνα της Ευρώπης, τουλάχιστον μέχρι αυτήν την ώρα, αλλά ως μεσογειακή χώρα με τις θάλασσες να θερμαίνονται, την ξηρασία και τις πυρκαγιές που ξεπηδούν κάθε καλοκαίρι, βλέπει ήδη τα ολέθρια αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής. Πρώτοι το αντιλαμβάνονται οι παραγωγοί στη Σαντορίνη. Οι ηνοπαραγωγοί προσαρμόζονται στη λειψιδρία και στις εποχές που αλλάζουν χαρακτηριστικά, όπως θα ακούσουμε από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
16: Σε αυτόν τον αμπελώνα της Σαντορίνης, ένα αμπέλ ηλικίας σχεδόν 90 ετών έχει ξεραθεί. Παρά το παραδοσιακό σχήμα κουλούρας που προστατεύει τα σταφύλια από τον ήλιο και τους δυνατούς ανέμους, δεν άντεξε την παρατεταμένη ζέστη και την έλλειψη νερού.
17: Δεν είχε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που είχε αυτή την υγρασία το βράδυ, η οποία πότιζε ουσιαστικά το αμπέλι. Αυτό λείπει πια. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
18: Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι είχαμε τους καύσωνες και την ανομπρία. Όλα αυτά έχουν συντελέσει το να τρελαθεί, ας το πω, και το φυτό. Πρώτη φορά και πέρσι και πρόπερσι, Γενάρη μήνα, το αμπέλι ήταν, λες και είναι άνοιξη, με σταφύλια επάνω, οπότε το φυτό δεν κοιμάται.
16: Η κλιματική κρίση χτυπά έναν από τους πιο ιστορικούς αμπελώνες της χώρας. Η ξηρασία και η λειψιδρία απειλούν το φημισμένο ασύρτικο. Η παραγωγή μειώθηκε από περίπου 2.500 τόνους το 2022 σε μόλις 500 τόνους πέρυσι, με τους παραγωγούς να δίνουν μάχη για να σώσουν τις καλλιέργειές τους.
18: Φανταστείτε ότι περίπου τα μισά παλαιά αμπέλια, τα δικά μου εφέτος, τα έβγαλα. Είναι και θέμα επιβίωσης πια. Δεν υπάρχει σταφύλι.
16: Μπροστά στη νέα πραγματικότητα, οι οποίοι αναζητούν λύσεις. Δοκιμάζουν νέες τεχνικές εξοικονόμησης και διαχείρισης του νερού, με στόχο να κρατήσουν ζωντανό τον ιστορικό αμπελώνα της Σαντορίνης.
17: Έχουμε ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για να πάρουμε το λεγόμενο green νερό, το νερό του βιολογικού, να υδρεύσουμε, να αρδεύσουμε τον κάμπο της Σίας.
16: Αν η ζέστη και η ξηρασία επιμείνουν, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αμπελουργία σε ολόκληρη τη Μεσόγειο θα βρεθεί μπροστά σε ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια.
1: Εκτός συνόρων, για αποκλεισμό της Τουρκίας λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων έκανε λόγο σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος σε ομιλία του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη.
19: Δεν αναφέρεται ρητό στην Ελλάδα, αλλά επειδή υπάρχουν κάποιες χώρες που βάζουν εμπόδιο, όπως λέει ο Ερντογάν, αυτό υποστηρίζει. Η Τουρκία επιμένει πως πρέπει να συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή αμυντική ομπρέλα. Μάλιστα την επεκτείνει ακόμη περισσότερο, λέγοντας ότι αυτή η ομπρέλα πρέπει να ξεκινά από το Τέξας και να φτάνει μέχρι και την Άγκυρα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είναι μια χώρα πολύ μεγάλη, με πολύ μεγάλο στρατό, πέμπτη δύναμη όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και για να δώσει και κάποια στοιχεία είπε ότι η Τουρκία έχει σχέση με όλη την περιοχή, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ασία αλλά και την Ευρώπη. Σε αυτά τα πλαίσια έστειλε ένα μήνυμα προς τους νατοϊκούς και γι' αυτό λόγο περιμένει τώρα όλους αυτούς τους ηγέτες στην Άγκυρα για να επιμείνει σε αυτή την άποψή του.
20: Όσο όμως κλείνει το μάτι στη Δύση, Μανώλη, τόσο απομακρύνεται στο θέμα της ελεύθερης έκφρασης. Τώρα, μετά τα μοντέλα που βλέπαμε και διάφορους δημοσιογράφους, κοινή έρευνα για γνωστό κωμικό.
19: Ναι, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες είχε μια παράσταση στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, αργότερα δημοσιοποιήθηκε στο YouTube. 6 εκατομμύρια παρακολούθησαν τον Ντενίς Γιοκτάς, όπου μεταξύ πολλών, σατήρησε και τον Κρέμι Μάμουρου που είναι στη φύλακη κτλ. Μεταξύ αυτών, σατήρησε και τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Τον χαρακτήρισε έναν δικτάτορα, ο οποίος ήταν ντροπαλός και τώρα έγινε ένας άνθρωπος που έχει συμφιλειωθεί ότι είναι δικτάτορας. Αυτό προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στο κυβερνητικό κόμμα, ξεκίνησε η εισαγγελική έρευνα, απαγορεύτηκαν αυτά τα αποσπάσματα στο X, στο Twitter. Ο ίδιος βρίσκεται στο εξωτερικό, είπε ότι αν χρειαστεί θα επιστρέψω, είμαι σε διακοπές. Δεν ξέρουμε αν είναι σε διακοπές ή θα επιστρέψει. Αλλά όλο αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και πολύ μεγάλη συζήτηση. Όταν τουλάχιστον 6 εκατομμύρια στο YouTube, συνολικά 12-15 εκατομμύρια Τούρκοι παρακολούθησαν αυτό το απόσπασμα, ήρθε και η κυβερνητική αντίδραση, όπως λένε τουλάχιστον τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, τα νέα αποκτήματα του Παναθηναϊκού, De Frey και Rastonder, πέρασαν από ιατρικές εξετάσεις και την Τετάρτη θα παρακολουθήσουν τον πρώτο φιλικό αγώνα των Πράσινων με αντίπαλο την Χέλμοντ. Όλες τις αναμετρήσεις προετοιμασίας του Τριφυλιού, καθώς και την Revanche με την Πάξη στις 30 Ιουλίου για το Conference League, θα μπορέσετε να τις παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky.
21: Ο υψηλός ομοσφόρ Έλμι Ράστοντερ περάσε σήμερα από ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα. Ο Ολλανδός πήγε Στέφαν Ντε Φράι στο Άμστερνταμ. Και οι δύο τους θα συναντηθούν στο Άπελντον και θα παρακολουθήσουν την Τετάρτη τα αποκαλυπτήρια του νέου Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδική Χέλμοντ στις 6 το απόγευμα σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Το ζεστό ως ευπαρέστης του Μεντι Λίμπαρ στον Κώστα Φορτούνη ξεχώρισε στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού ενόψη της νέας σεζόν. Στους ερυθρόλευκους επέστρεψαν ο Ρώμα Γιάρεμτσουκ αλλά και ο Νταβίτ Κάρμο στην τρίτη θητεία του με την ομάδα του Πειραιά. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση στην Augsburg ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Στα κίτρινο-μαυρά ντύθηκε η παραλία του Βόλου για το τρόπαιο της πρωταθλητριάς ΑΕΚ. Στο μπάσκετ η ΑΕΚ θωράκισε τη ρακέτα της με τον Ιγυριανό Νέλι Τζόζεφ που έκανε θράψη στη Στρασβούργ. Το 25χρονο σέντερ ύψους 2 μέτρων και 6 εκατοστών υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τίσχες απολαβές 700.000 ευρώ.
22: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
23: Τι έχουμε?
22: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
24: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
22: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
25: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
26: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
23: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Υποκράτους 33.
26: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογέν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 17 άτομα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 17 άτομα, έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλιο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλές υποσχέσεις, νεώσοι υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν διαμαγείας τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Η αστυνομία θεωρεί ότι επρόκειτο για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Έχουν μάλιστα διαπιστωθεί προσωπικές σχέσεις του δράστη με τη δομή ανηλίκων. Δύο άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Ότι επιχείρησαν να διαφύγουν με αυτοκίνητο, αλλά τους ακινητοποίησε η αστυνομία. Την παρέτησή του από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη υπέβαλε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης. Επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Νικόπολης στη Θεσσαλονίκη μεταξύ ομάδων ατόμων για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα ελαφρά. Οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο οδηγούνται αυτήν την ώρα στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να δώσουν καταθέσεις για τα αιτία και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το επεισόδιο. Μάχη με το χρόνο δίνουν για πέμπτη ημέρα οι διασώστες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα ερείπια μετά τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Την παροχή επίγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με αναρτησή του ότι μια συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα του Κατάρ. Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Καμία συνάντηση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει προβλεφθεί αυτήν την εβδομάδα στο Κατάρ, δήλωσε νωρίτερα η Ιρανική διπλωματία. Η αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον, υπογράμμισε σήμερα ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, απαντώντας στον Γάλλο πρόεδρο. Νωρίτερα, ο Εμμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως η Γαλλία και το Ομάν θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των ναρκών από τα στενά του Ορμούζ. στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες. Η Βραζιλία αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Ιαπωνία 0-1 στο ημίχρονο. Στις 11.30 αναμετρώνται Γερμανία-Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Άνετη νίκη στην πρεμιέρα του στο Wimbledon σημείωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Ελληνός πρωταθλητής επικράτησε με 3-0 σετ του Γάλλου Ούγκο Γκαστόν σε λιγότερο από 90 λεπτά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει με μετεωρολόγος στο ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία επίσης έως 36 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιακτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

0: Λοιπόν, σκέφτηκα, επειδή σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο Γιάννης Πουλόπουλος στην Καρδαμίλη της Μεσσηνιακής Μάνης. Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι που θεωρούν ότι γεννήθηκε στην Αθήνα. Τώρα δεν έχει σημασία το που, πώς και τα λοιπά. Σημασία έχει ότι μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους ερμηνευτές του νέου κύματος και όχι μόνο. Οπότε λοιπόν θα έχουμε αρκετό Πουλόπουλο. Εξάλλου έχουμε και αρκετές ώρες μπροστά μας. Διότι. Όχι, όχι. Δεν είμαι της λογικής ότι θα βαρεθείτε να μας ακούτε. Έτσι, έχουμε προσπαθήσει, έχουμε δουλέψει από το πρωί, να έχουμε ωραία θέματα, να έχουμε ωραία σχόλια. Γι' αυτό λοιπόν προσέξτε. Επειδή έχω δρόμο μπροστά μου και θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία, διότι ο Βασίλης Κουφόπουλος πήρε το πρώτο κομμάτι από την καλοκαιρινή του άδεια. Να είναι καλά, να περάσει όμορφα, να ξεκουραστεί. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα φύγουμε και εμείς για λίγο, μετά θα ξανάρθουμε, μετά θα ξαναφύγουμε. Έτσι είναι τα καλοκαίρια μας. Οπότε. Θα ακούσουμε αρκετό Πουλόπουλο, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θέλω επικοινωνία. Θέλω να τα λέμε, γιατί ακριβώς επειδή έχουμε πάρα πολλές ώρες μπροστά μας, είναι χρήσιμο να. Ευχαριστούμε κύριε Καραγιάννη. Μόλις μπήκε ο κύριος Καραγιάννης και μας έδωσε καλέτα. Okay. Να είστε καλά. Λοιπόν, οπότε θέλω επικοινωνία. Και αυτή η επικοινωνία προφανώς μπορεί να αποτελεί το έναυσμα για να. Προκύψουν θεματάκια. Θέματα δικά σας. Ας πούμε για παράδειγμα, μου ήρθε μια πάρα πολύ ωραία επιστολή από έναν καθηγητή στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και θα τον έχουμε κοντά μας αργότερα, την Παρασκευή. Γι' αυτό λέω ότι αν θέλετε κάτι, να μπαίνετε στο www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά πες την άποψή σου. Όχι, εκεί θα βρίσκετε τους παραγωγούς. Θα μπαίνετε στο όνομά μου, εκεί λοιπόν έχει ένα mail και ό,τι θέλετε θα μου το στέλνετε. Αλλά στο www.skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, έχουμε την επικοινωνία μας, είναι αυτή που μας δίνει αφορμές να σχολιάζουμε πολλά και άκρως ενδιαφέροντα. Να, μου ήρθαν ας πούμε τα πρώτα μηνύματα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα πρώτα μηνύματα είναι το ένα από τη Σόφη. Εύχομαι και οι 4 ώρες να περάσουν σαν 2. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλά, έχουμε κάνει και χειρότερα. Έχουμε κάνει και 6 ώρα τη μέρα. Οπότε έχουμε μπροστά μας δρόμο. Δεν ξέρω τον Αύγουστο τι θα μας κάτσει. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου και σε έναν άλλο πολύ καλό φίλο, τον Θωμά, ο οποίος μας ακούει από το δρόμο. Να είσαι καλά, Θωμά μου, και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Έχουμε πολλά να πούμε. Αν μου έλεγε κάποιος τι θα ξεχώριζε από την επικαιρότητα, το μυαλό σας δεν θα πάει στο που έχει μείνει, το δικό μου το μυαλό. Πρώτα απ' όλα, είχαμε μια πυρκαγιά στην Καλλιθέα. Συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής. Εκεί λοιπόν ένας διερχόμενος ντελιβεράς ήταν αυτός που πήρε την πρωτοβουλία και οργάνωσε τη διάσωση μιας 75χρονης που κινδύνευε το μεσημέρι της Κυριακής μετά την φωτιά που ξέσπασε στο διόροφο σπίτι που έμενε στην Καλλιθέα. Η γυναίκα λοιπόν, η οποία βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο, είχε βγει στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, σε αυτό το φλεγόμενο σπίτι. Και τότε λοιπόν ο ντελιβεράς την παρότρινε να πηδήξει για να σωθεί, αφού την διαβεβαίωσε ότι θα την έπιανε και θα ήταν ασφαλής. «Πίδα γιαγιά, θα σε πιάσω», άρχισε να φωνάζει. Και έτσι λοιπόν αυτός ο άνδρας έδειξε εμπράκτος την αλληλεγγύη του και οργάνωσε τους περαστικούς με τέτοιο τρόπο, κάποιοι βρέθηκαν εκεί κοντά, έτσι ώστε να βοηθήσουν όλοι μαζί την ηλικιωμένη, η οποία έπρεπε να εγκαταλείψει άμεσα το κτίριο. Έτσι λοιπόν τους οργάνωσε, λέγοντάς τους να κάνουν ένα πλέγμα με τα χέρια ώστε να την πιάσουν όταν πέσει. Και έτσι λοιπόν της έσωσαν τη ζωή. Δεν ξέρω, ειλικρινά, πόσοι θα είχαν, πρώτα απ' όλα, δεν θα πω για θάρρος, τη σκέψη, ας ξεκινήσουμε από αυτό, αυτού του ανθρώπου να οργανώσει όλους τους περαστικούς, να τους πει ελάτε να κάνουμε ένα πλέγμα με τα χέρια, έτσι ώστε να επιδείξει η ηλικιωμένη γυναίκα από το μπαλκόνι. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο μου κόλλησε στο μυαλό όταν το είδα, όταν διάβασα, όταν κατάλαβα τι ακριβώς συνέβη, και δεν μπορεί παρά να το σκέφτεται κάποιος. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο, γιατί έχω πολλά να σας πω στην συνέχεια. Βέβαια, ένα από τα πρώτα θέματα είναι ακριβώς το θέμα της ακρίβειας, και το λέω αυτό γιατί σε αυτό αναφέρθηκε εκ νέου ο Πρωθυπουργός στην επίσκεψη που έκανε στο ΕΓΑΛΕΟ, μιλώντας σε πολίτες, και όλα αυτά στον απόϊχο τη σημερινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα της ακρίβειας. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν επισήμανε πως οι αυξήσεις μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Τώρα, εδώ θέλω να σχολιάσω στην συνέχεια κάποια πράγματα και θα το κάνουμε και παρεούλα. Γιατί θα ζητήσω και την δική σας άποψη. Εννοείται, έτσι. Να έχω τη δική σας άποψη ακριβώς και για το θέμα αυτό. Γιατί είχαμε και τη σύσκεψη, είχαμε και την αναφορά του Πρωθυπουργού στην επίσκεψή του στο Εγάλεο. Έπιασε δυτικά προάστια. Λοιπόν. Οπότε θα είμαστε μέχρι τις 11. Α, μπερδεύτηκα. Μέχρι τη μία θα είμαστε κοντά σας. Μέχρι τη μία, έτσι. Μπαμπάτσικη εκπομπή. Νοτί. Αν σκεφτείς και ιταλικά τραγούδια τη συνέχεια, μη σου χαλάσει το χατήρι. Έτσι να σου κάνω λίγο πιο ίντρικα το πράγμα. Νότσο Παγιανάκος, Ιταλοδραφής. Στην ρύθμιση του ήχου. Τώρα γιατί έχεις αυτοκίνητο που δεν είναι ιταλικό, βέβαια. Είχες κάποια στιγμή ιταλικό. Είχες κάποια στιγμή ιταλικό. Εσύ με το ζόρι χωρούσες αυτό. Αλλά τέλος πάντων, το τίμησες το 500, έτσι. Το τίμησες. Μήπως το ξανασκεφτείς. Θα το ξανασκεφτείς. Έχουμε Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-174. Ό,τι θέλετε, εννοείται πάντα στην διάθεσή σας. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πες επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου εκεί, στέλνετε γραπτό στα μηνύματά σας. Έχουμε κοντά μας την Κωνσταντίνα Βασάμι, εννοείται στην μουσική επιμέλεια, διαλέγει υπέροχα τραγούδια. Και επίσης έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Λοιπόν, Αντιγόνη μου, είσαι πολύ χαρούμενη ότι θα μας ακούσει λίγο περισσότερο απόψε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω την καλησπέρα στον Νίκο. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω γιατί συμβαίνει αυτό. Δεν το γνωρίζω, δεν το έχω προσέξει, δεν το έχω παρατηρήσει. Αλλά αν θέλεις κάτι συγκεκριμένο να με βοηθήσεις για να καταλάβω τι εννοείς, ευχαρίστως να μου στείλεις το μήνυμά σου. Ο Δημήτρης, στα 75 εγώ ελπίζω να μπορώ να πάω τουαλέτα, όχι να πηδήξω το μπαλκόνι. Δημήτρη, πες μου πόσο είσαι και σκέφτεσαι στα 75. Έτσι. Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Πες μου τώρα, στείλε μήνυμα. Πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο αγαπητός μας μετεωρολόγος, εξαιρετικός. Και θα μας δώσει τα φώτα του για το τι περιμένουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Γιατί σκάνε κάτι δημοσιεύματα που έχουν κάτι τίτλους του τύπου. Ο καύσωνας έρχεται Βαλκάνια. Πόσο θα επηρεαστεί η Ελλάδα. Τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Βέβαια, έχουμε και μία είδηση από τη μεριά της Κεντρικής Ευρώπης, σύμφωνα με την οποία αυτό το ρεκόρ ζέστης στην Ευρώπη έχει, λέει, κατακλείσει τα νεκροτομία του Παρισίου. Του Παρισίου. Εκ του Παρισιού, τέλος πάντων. Και έχει αφήσει οικογένειες σε κίνδυνο. Τι, πώς και τα λοιπά, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Γεια σου Παναγιώτη μου, την καλησπέρα μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την...
1: Λίμωνα, και εγώ ευχαριστώ. Να πω ότι είμαστε πολύ καλά εδώ στην Ελλάδα. Είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Πραγματικά, δηλαδή, έχουμε ζήσει 2-3 Ιούνιου τελευταίως που είχε ζέστες. Πριν από 2 χρόνια είχαμε τον πιο πρώιμο καύσωνα στη χώρα μας, έτσι. Ιούνιο μήνα. Είχε κλείσει η Ακρόπολη, σας λέω, έτσι, κάποια γεγονότα που είχαν γίνει τότε. Τώρα είμαστε πολύ καλά. Δηλαδή η Αθήνα είχε 33 βαθμούς από τις προηγούμενες μέρες. Σήμερα πήγε βέβαια καν 35 στα δυτικά του νομού ως εκπομπήσεων, γιατί στα ανατολικά το βορειάς ακόμα κρατάει και είχε θερμοκρασίες 31 βαθμούς. Αύριο θα είμαστε εκεί πάλι στους 35. Αν πάει τώρα Τρίτη Τετάρτη κάποιοι 36 στην Αθήνα, δεν έγινε και κάτι, γιατί μετά πάλι εκεί στο 35 θα είμαστε. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για σχετικά, ότι είμαστε καλά. Για να δώσω, είπατε για το Παρίσι. Mm-hmm. Το διάβασα και εγώ το μεσημέρι και σοκαρίστηκα, ότι πραγματικά δεν είχαν που να βάλουν στους ανθρώπους που έχουν πεθάνει, έτσι. Αυτό που ζήσαμε εμείς πριν 40 χρόνια, το 87 λέω τώρα.
0: Εμένα μου ήρθε στο νου, Παναγιώτη μου, κάτι από COVID. Ναι, ξέρεις, είχα να ακούσω τέτοια είδηση τότε από τις περιοχές της Ιταλίας που είχαν τεράστιο πρόβλημα. Αλλά μου έκανε φοβερή εντύπωση.
1: Κοιτάξτε,
0: Ευρώπη το 2026.
1: Ναι, είδαμε και τα σκηνικά εκεί να πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ να παίρνουν τα air conditioning. Είναι σοκαριστικά αυτά που είδαμε. Να σας πω και τα νούμερα τώρα πόσο σοκαριστικά ήταν. Τώρα πρέπει να έχει 25 βαθμούς στο Παρίσι. Είχε 40 βαθμούς Τρίτη και Τετάρτη. 40 στο Παρίσι σε 125 χρόνια, έχει κάνει 5 ημέρες μόνο. Mm-hmm. Και είχε 2 συνεχόμενες μέρες 40 βαθμούς. όχι βέβαια, ποτέ δεν είχε ξανακάνει Ιούνιο μήνα 40. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 37,5. Δηλαδή από το 37,5 πήγαμε στο 40. Δηλαδή, σαν να έκανε ο Καραλής που κάνει τα
0: επικοντό,
1: έκανε 6,50 δηλαδή. Ναι. Να έκανε όχι ρεκόρ, να έκανε μισό μέτρο ρεκόρ. Τέλος πάντων, τώρα να πούμε για τη χώρα ότι και αύριο θα έχουμε Expo 4. Θα κρατήσει το, το Βορειαδάκι στο Αιγαίο, όχι όμως στην Αθήνα, νομίζω Τετάρτη, Πέμπτη κάπου θα το χάσουμε. Και ίσως βγει λίγο θαλάσσια αύριο που στα θαλάσσια, στα παραθαλάσσια θα είναι κάπως καλύτερη κατάσταση. Αλλά ναι, θα πάει κάπου το θερμόμετρο 35-36. Στη χώρα οι πιο ζεστές περιοχές θα είναι ο Εύρος, η κεντρική Μακεδονία, οι περιοχές Δυτικής Ελλάδας. Εκεί θα έχουμε και 37, θα έχουμε και 38 βαθμούς. Τώρα αύριο κάποιες πολύ λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές, Τετάρτη Πέμπτη όμως φαίνεται οι μπόρες να είναι λίγο περισσότερες μεσημεριανές απογευματινές, και νομίζω το Σάββατο την Κυριακή θα ξαναμπεί βουλιά στο Αιγαίο, άρα πάμε καλά. Ο καύσωνος που είπατε για τα Βαλκάνια, το διαβάσατε και είχατε δίκιο και κλείνω με αυτό.
0: Ναι, γιατί κάπου είναι τίτλοι τώρα που παίζουν, το
1: καταλαβαίνεις. Γράφτηκε επίσημα δηλαδή από κάπου, αλλά τώρα όλα τα Βαλκάνια δεν είναι Βαλκάνια. Έχει όντως ζέστη στην Σερβία, στα βορειοδυτικά Βαλκάνια. Όχι σε εμάς όμως.
0: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ. Εντάξει. Καλό βράδυ. Χαίρετε.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην κεντρική Ευρώπη. Θα σας πω στη συνέχεια κάτι που διάβαζα και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για το πώς είναι κτισμένα τα σπίτια εκεί. Πάμε όμως στο θέμα που σχολίασα στην αρχή. Αναφέρομαι βεβαίως στο θέμα της ακρίβειας, αναφέρομαι και στις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός στην περιοδία του στο Εγάλεο, αλλά αναφέρομαι και στην σημερινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου ακριβώς για την ακρίβεια. Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα, γιατί είναι σαν να μιλάμε για την ακρίβεια σε θερινή Νάρκη και μια συμφωνία κυρίων με αστερίσκους, που όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό στην αγορά για τους επόμενους δύο μήνες, όλα αυτά μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν προχώρησε σε μια άτυπη συμφωνία με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου, στοχεύοντας στην συγκράτηση του κόστου ζωής, και παρά την δέσμευση για δραστικές μειώσεις από το Σεπτέμβριο, εκφράζονται έντονες ανησυχίες από πολλούς φορείς για την καθυστέρηση στην εφαρμογή των μέτρων. Και θα ρωτήσει κάποιος εύλογα. Θα προσπαθήσουμε ενδεχομένως να το απαντήσουμε λίγο αργότερα με καλεσμένο το ερώτημα. Γιατί από το Σεπτέμβριο και όχι τώρα? Το αφήνω λίγο να το σκεφτούμε. Γιατί από το Σεπτέμβριο και όχι τώρα, θα ρωτήσει κάποιος. Εύλογο το ερώτημα. Πάμε στον κύριο Δώρο Καπράλο. Είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και είναι και γενικός γραμματέας στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
2: Καλησπέρα κύριε Ζούλου, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είμαστε καλά. Ακούμε αυτές τις ανακοινώσεις οι οποίες ήρθαν σήμερα να δώσουν μια ελπίδα όσον αφορά την. Το μάζεμα της ακρίβειας. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, είμαι λίγο συγκρατημένος. Θεωρώ ότι αυτή η συμφωνία κυρίων είναι ένα θετικό βήμα, αλλά νομίζω ότι το ζήτημα της ακρίβειας που ταλανίζει τη μέση ελληνική οικογένεια, νομίζω είναι πολύ ευρύτερο. Και είναι πολύ ευρύτερο γιατί έχουμε τους τελευταίους μήνες, για να μην πω τα τελευταία χρόνια, έχουμε μια αύξηση πληθωρισμού, η οποία έχει πιέσει πάρα πολύ το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι πλέον των δαπανών πηγαίνει στο τρόφιμο. Αν βγάλει κανείς την ενέργεια και τη στέγαση, το τρόφιμο είναι αυτό το οποίο παίρνει όλο το υπόλοιπο διαθέσιμο εισόδημα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μείνει τίποτα άλλο για την αγορά. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που, όσες συμφωνίες και να γίνουν, ακόμα και αν καλόπιστα δεχτούμε.
0: Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα το κόστος.
2: Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε μια πιο μεγάλη κουβέντα, η οποία να περιλαμβάνει πώς θα ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων, πώς θα μπορέσουμε να αποκλιμακώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές και το ΦΠΑ στα βασικά είδη, στα βασικά αγαθά, τα οποία μας πιέζουν πάρα πολύ και τα οποία μας δίνουν μας δημιουργούν την ανάγκη να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Και από την άλλη, να δούμε πώς θα στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, να αποκλιμακώσουμε λίγο τα κόστη. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή και οι επιχειρήσεις, και κακώς συζητάμε μόνο για το σούπερ μάρκετ, γιατί είναι ένα κομμάτι του λιανεμπορίου το σούπερ μάρκετ, είναι πολύ μεγαλύτερη αγορά, πολύ ευρύτερο το λιανεμπόριο. Και όλες αυτές οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να πιέζονται και φορολογικά και ενεργειακά και με μια σειρά από άλλα κόστη, γραφειοκρατικά και άλλα. Άρα λοιπόν, όλη αυτή η συζήτηση νομίζω πρέπει να γίνει συνολικά. Και πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε τα βήματα αυτά που θα βοηθήσουν και τη μέση ελληνική οικογένεια να έχει καλύτερο εισόδημα, αλλά και πώς οι επιχειρήσεις θα μπορούν να είναι βιώσιμες.
0: Πάντως, δεν είναι λαϊκισμός να πει κάποιος ότι συγγνώμη γιατί από το Σεπτέμβριο τώρα δεν το έχεις έτοιμο το σχέδιο. Δηλαδή, όταν παραμένει σε τόσο υψηλό επίπεδο το κόστος ζωής, δεν μπορείς να πεις το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, ταπεινή μου άποψη είναι αυτή. Έτσι. Ταπεινή μου άποψη.
2: Ναι,
0: γιατί υποτίθεται. Συγγνώμη, αλλά μιλάμε για μια κυβέρνηση που εδώ και σχεδόν 4 χρόνια πολεμά την ακρίβεια. Το λέω για τα 4 τελευταία χρόνια.
2: Θέλουμε
0: και δεν υπάρχουν χειροπιαστά αποτελέσματα.
2: Θέλουμε να τιμές, ακριβώς.
0: Ναι,
2: θέλουμε να αποκλειστούν οι τιμές. Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί είναι καλό να συζητάμε. Και εγώ δέχομαι καλόπιστα ότι, ότι γίνονται βήματα. Από την άλλη, όμως, βλέπουμε αυτή τη στιγμή η πίεση να είναι συνεχής και μεγάλη. Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για ένα ευρύτερο σχέδιο, το οποίο να βάλει και άλλα ζητήματα μέσα, για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αποκλιμακώσουμε τη μέση. Γιατί βλέπετε ότι και η γεωπολιτική σκαγιέρα δεν μας βοηθάει, πιέζει πάρα πολύ την οικονομία και την παγκόσμια και την ελληνική. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πάρουμε στα δεδομένα ότι αυτές οι δυσκολίες θα υπάρχουν και πρέπει να δούμε εμείς σαν κυβέρνηση τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το θέμα των καυσίμων, δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη φορολογία πάνω στα καύσιμα, φόρο πάνω στο φόρο και εμείς να συζητάμε ακόμα πώς θα μειώσουμε το μεταφορικό κόστος. Δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Ερώτηση.
2: Θα λέω ένα απλό παράδειγμα.
0: Γιατί θα την κάνουμε την συζήτηση, μάλλον και πηγαίνοντας και προς τις εκτόσεις. Είστε στον Πειραιά. Πώς πάει η αγορά? Έτσι, μια πολύ σύντομη περιγραφή.
2: Κοιτάξτε, η αγορά πάει όπως έχουμε συζητήσει τελευταίες φορές. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια προσμονή από τις επιχειρήσεις για την εκτοτική περίοδο, που συνήθως δίνει μια μεγαλύτερη κινητικότητα και μια αύξηση στο τζίρο. Οι επιχειρήσεις είναι διατεθειμένες ασφαλώς να κάνουν σοβαρές εκτόσεις και προσφορές. Αλλά κακά τα ψέματα, έχει αποκλιμακωθεί η προσμονή η οποία είχαμε τα παλαιότερα χρόνια για τις εκτόσεις. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα των προσφορών 12 μήνες. Οπότε ο κόσμος ξέρει πολύ καλά ότι μπορεί να βρει καλές τιμές όλο τον χρόνο, είτε στα ηλεκτρονικά είτε στα φυσικά καταστήματα. Άρα δεν υπάρχει αυτή η προσμονή που θυμόμαστε την προηγούμενη δεκαετία για να έρθει τα μέσα Ιουλίου και να έρθουν τις τιμές εκτός. Άρα σίγουρα θα.
0: Αλλά σίγουρα η ένδυση υπόδειξη έχει περάσει πια σε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη μήνα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια, το γεγονός ότι θα ξεκινήσουν εκτόσεις, το γεγονός ότι κορυφώνεται το τουριστικό κύμα εκεί που συνδέει το τουρισμό με το εμπόριο, εκεί έχουμε μια καλύτερη.
0: Ναι, αν πας στην Ερμού και πας σε μεγάλα καταστήματα και επώνυμα κτλ., θα δεις ότι πιο πολλοί τουρίστες είναι μέσα.
2: Ακριβώς. Άρα εκεί λοιπόν.
0: Προφανώς θα βλέπετε και στο Πειραιά.
2: Ναι, κάπως έτσι είναι και σε πολλές άλλες περιοχές. Άρα σίγουρα περιμένουμε μια βελτίωση. Δεν
0: Ωραία.
2: Μπορώ να σας πω ότι βάζουμε πολύ ψηλά τον επίχει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Έτσι.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πηγαίνοντας προς τις εκτόσεις, ξέρετε ότι σας θεωρώ πολύ αξιόπιστο συνομιλητή. Οπότε θα τα πούμε.
2: Με μεγάλη χαρά.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά.
2: Καλό βράδυ.
0: Ο κ. Ζώρος Καπράλος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και Γενικός Γραμματέας στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικό Εμπόριο. Άρα έχει και μια γενικότερη εικόνα. Το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε. Η ακρίβεια στην χώρα μας δεν είναι σίγουρα ένα φαινόμενο που μπορεί κάποιος να τα αντιμετωπίσει ρενότι μου χωρίς να σπάσει αυγά. Δεν γίνεται. Και το λέω αυτό γιατί το γεγονός ότι οι τιμές, ας πούμε στα ράφια, των σούπερ μάρκετ, στην ενέργεια, στις υπηρεσίες, παραμένουν εξαιρετικά υψηλές, συχνά αποκλίνοντας προς τα πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό οφείλεται προφανώς σε έναν συνδυασμό από εγχώριες στρεβλώσεις που απαιτούν παρεμβάσεις ακόμα και το καλοκαίρι. Γιατί αν δεν τις ξέρεις τις εγχώριες στρεβλώσεις, το ξαναλέω, υπάρχουν περιπτώσεις που ξεπερνάμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εάν δεν τις ξέρεις τις εγχώριες στρεβλώσεις που δημιουργούν το πρόβλημα, δεν θα τις ανακαλύψεις ξαφνικά το Σεπτέμβριο, τις ξέρεις. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα. Θα δούμε πολλά στην συνέχεια. Ας πούμε, για παράδειγμα, μετά θέλω να πιάσουμε το θέμα με τους ανελκυστήρες. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τελειώνει, παιδιά, η προθεσμία. Έχει γίνει καταγραφή. Το έχετε θυμηθεί. Το έχετε ξεχάσει. Τι γίνεται με πρόστιμα. Θα πάμε λίγο αργότερα και στη Σαντορίνη. Θα μιλήσουμε για τον Γιάννη μας. Άντε το κούμπο στη συνέχεια. Και πολλά πολλά ακόμη που σας έχουμε ετοιμάσει μέχρι τη μία που θα είμαστε κοντά σας. Εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Ο Δημήτρης από Μάντζεστερ μας ακούει. Να σε καλά, φίλε. Λόγω ηλικίας θα μου μιλάς στον πληθυντικό, σε παρακαλώ, έτσι. Οπότε περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Ήρθε και η Μαρία Γιώργαρη για τους στήλους ειδήσεων 9.30 και επιστρέφουμε εδώ παρέα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογέν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. 2 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Τολό στην Αργολίδα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Και επειδή λοιπόν λέγαμε για το Γιάννη Πουλόπουλο, αν μόλις άνοιξα το ραδιοφωνό σας, επειδή γεννήθηκε σαν σήμερα, 29 Ιουνίου του 1941, από μικρός είχε κλείσει το τραγούδι και μάλιστα κάποιος τον παρακίνησε, κάποιος φίλος του, που τον είχε ακούσει να τραγουδάει, αλλά και έχοντας ο ίδιος μεγάλη πίστη στις φωνητικές του ικανότητες, πήγαινε λοιπόν στην εταιρεία Columbia το 1962 κάνοντας προσπάθειες για να πει κάποια τραγούδια που γίνονταν τότε ακροάσεις, ζητώντας να τον ακούσουν, αλλά κανείς δεν του έκλεινε κάποιο ραντεβού. Συνέχιζε λοιπόν να ζητάει ακροάσεις σχεδόν καθημερινά και παρόλα τα μεροκάματα που είχε κάνει, αφού δούλευε τότε ως ελαιοχρωματιστής, ως οικοδόμος, παράλληλα έπαιζε και ποδόσφαιρο στον Άγιο Ιερόθεο και στον Ατρόμητο. Ύστερα λοιπόν από πάρα πολλές προσπάθειες μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει ένα πρώτο τραγούδι σε μουσική και στίχους του Μπάμπη Δαλιάνη. «Κορμί μου πονεμένο» ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Στην πίσω πλευρά του δίσκου 45 στροφών θα έμπαινε και ένα τραγούδι στο άδειο προσκεφάλι, που όμως τελικά πλήρωσε ο Καζαντζίδης τον συνθέτη και το αγόρασε το τραγούδι το συγκεκριμένο. Τελικά το τραγούδι δεν κυκλοφόρησε και έμεινε ως δείγμα στη δισκογραφική εταιρεία. Και ένας επιπλέον λόγος ήταν ότι ο Πουλόπουλος ακόμη ήταν ανήλικος και απαγορευόταν τότε να εκδοθεί δίσκος με το αναγραφόμενο τραγούδι. Οπότε είχε μείνει εκεί. Μετά θα σας πω και μια άλλη ιστορία για τον Πουλόπουλο. Καλώς ήρθατε, αν μόλις άνοιξατε το ραδιοφωνό σας, και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε και αυτό το βράδυ. Βράδυ Δευτέρας, καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Απλώς να ξαναπώ ότι για 2 εβδομάδες θα είμαστε κοντά για 4 ώρες κάθε βραδάκι από τις 9 μέχρι και τη 1. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Εννοείται με πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Τώρα, ένα από τα θέματα που θέλω να δούμε είναι το τι γίνεται με την απογραφή των ασανσέρ, ας το πούμε ανελκυστήρες, έτσι. Γιατί ξέρω ότι πολλές και πολλοί λίγο εκνευρίζεστε όταν χρησιμοποιούμε τέτοιους όρους. Υπάρχουν λοιπόν κάποια θέματα, διότι εκπνέει η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων. Πώς γίνεται, πόσο κοστίζει, τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες. Επίσης, τι γίνεται με τα ενδεχόμενα πρόστιμα. Οπότε σκεφτήκαμε να έχουμε τον άνθρωπο κοντά μας που τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Είναι γραμματέας ενημέρωσης στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Ο ίδιος είναι και πολιτικός μηχανικός, ο κύριος Μάνος Κρανίδης. Τι κάνετε, καλά είστε, καλή εβδομάδα?
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Μια χαρά. Εδώ μεγαλώνουμε.
1: Έχει δίκιο.
0: Αυτό,
1: αλλά
0: ξέρετε,
1: είναι ωραία να μεγαλώνουμε, γιατί ζούμε ωραία.
0: Αυτό κρατάει μια πορεία σταθερή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν έχει πισωγύρισμα.
1: Λοιπόν, όχι, αυτό είναι ο σκοπός όμως.
0: Έτσι είναι. Και να μεγαλώνουμε καλά. Αυτό είναι. Και να, έλα, και να βλέπουμε και λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Έχουμε μια τροφή, έχουμε μια στέγη. Δεν τρώμε βόμβες. Είμαστε στο πολύ καλό επίπεδο.
0: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα τι γίνεται με το θέμα
1: λοιπόν,
0: της προθεσμίας.
1: Λοιπόν, το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές. Αύριο λίγη προθεσμία. Είναι η δήλωση απογραφής των ανελκυστήρων. Μια πολύ απλή διαδικασία. Δηλαδή, μιλάω και δεν το λέω μόνο θεωρητικά, αλλά και πρακτικά, επειδή έχω αναλάβει αρκετά από αυτά. Διαρκεί 3 λεπτά, ας πούμε, η δήλωση. Πρέπει να ξέρει κάποια βασικά στοιχεία των ελκυστήρα και απογράψει την ύπαρξή του. Αυτό είναι λοιπόν.
0: Τώρα ταυτόχρονο, συγγνώμη που διακόπτω, πρέπει να στείλω στην ομαδική στο Viber που έχουμε,
1: ναι,
0: στην πολυκατοικία, και το γράφω. Ναι. Κάναμε απογραφή ανελκυστή.
1: Κάτι εσύ, Δημήτρη. Τώρα,
0: εγώ αποκλείεται να ασχοληθώ.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Έχουμε άνθρωπο.
1: Μπορεί να το κάνει ο συντηρητής, μπορεί να το κάνει ένας διευθύντης, μπορεί να το κάνει ο διαχειριστής, μπορεί να το κάνει ένας μηχανικός όπως εγώ σε διάφορους γενικά μεγαλύτερους ανθρώπους. Έχουν πάει πάνω από 300.000. Είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Δεν είστε θέμα. Αλλά είναι καλό να πάνε και οι υπόλοιποι. Επίσης να πω κάτι για αρισμένες περιπτώσεις που ίσως να είναι λίγο ιδιάζουσες. Ακόμα και να έχουμε, ας πούμε, εγώ έχω ένα σπίτι που έχω ένα σανσέρ. Είμαι μόνος μου. Αυτό είναι πολυκατοικία. Δεν είναι πολυκατοικία. Και εγώ πήγα. Είμαι υπόχρεος. Το δημόσιο είναι υπόχρεο. Πήγε το δημόσιο. Είναι ερώτημα μεγάλο.
0: Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Ήθελα να το ρωτήσω.
1: Πήγε το δημόσιο.
0: Γιατί είναι και το δημόσιο υποχρεωμένο να κάνει
1: πρώτο
0: την απογραφή. Έτσι.
1: Το δημόσιο. Πρώτο.
0: Μάλιστα.
1: Δήμοι, δηλεκτήρια, νοσοκομεία, σχολεία. Mm-hmm. Όλοι. Λοιπόν, όχι τελευταίο πάντα το δημόσιο. Mm-hmm. Και να απαιτεί από τους άλλους, έτσι. Λοιπόν, είναι μια διαδικασία πριν την απογραφή. Μετά, τι θα γίνει τώρα? Το μεγάλο ερώτημα. Αφού θα εξεργαστεί τα στοιχεία του Υπουργείου, θα βγάλει νέες προθεσμίες για την πιστοποίηση. Και τελειώνει και η διαδικασία. Τι σημαίνει πιστοποίηση? παίρνει από έναν φορέα με ένα πιστοποιητικό ότι είναι ασφαλής ο ανοικιστήρας σου πέρα από τις συντηρήσεις που κάνεις, το οποίο βεβαίως είναι σημαντικό για να ξέρεις ότι είναι ασφαλής. Γιατί ήδη μπαίνουμε μέσα στον ανοικιστήρα, δεν μπαίνουν κάποιοι άλλοι. Mm-hmm. Εμείς ήδη θα μπούμε στην πολυκατοικία μας, έτσι. Mm-hmm. Δεν μας ενδιαφέρει. Και βεβαίως αυτό με μεγάλο ρόλο παίζει και στην αύξηση κοινού, όχι μόνο στα σπίτια, αλλά έτσι. Mm-hmm. Που μένουν πιο λίγοι άνθρωποι, μιλάμε και στα μεγάλα κτίρια κλπ. Είναι ακόμα πιο αυστηρό. Και αυτό μπορεί να δώσει και κάποια αξία στο ακίνητο, γιατί έχει μια πιστοποίηση, έχει ένα πολύ σοβαρό μεταφορικό μέσο που έχει
0: υποδεχθεί. Μισό λεπτάκι για να καταλάβω τώρα κάτι, μην το χάσω. Κάνουμε τώρα την απογραφή. Μετά τι θα γίνει?
1: Μετά ξεκινάνε νέες προθεσμίες για την πιστοποίηση.
0: Και η πιστοποίηση είναι, θα είναι κάτι. Από ποιον θα γίνει, ας πούμε, για παράδειγμα?
1: Γίνεται από κάποιες φορείς πιστοποίηση, και γύρω στους 20-25 στην Ελλάδα είναι. Ναι. Μαζί με τους συντηρητές θα γίνει αυτή η διαδικασία. Θα πρέπει να αποκτήσουμε τους συντηρητές.
0: Α, δηλαδή ο συντηρητής θα τον φέρει αυτόν?
1: Νομίζω ναι.
0: Ωραία, εντάξει, μια χαρά.
1: Το λογικό είναι αυτό, η μηχανική. Μέχρι εκεί μπορώ να πάω. Mm-hmm. Δεν νομίζω ο καθένας μόνος να πηγαίνει. Μπορεί να υπάρχει αυτή, αλλά δεν είναι η Μάζα, δεν θα είναι. Και μετά εκεί θα μπορεί να παίρνει αμέσως το πιστοποιητικό, μπορεί να χρειάζεται να κάνει κάποιε παρεμβάσει σε αυτή την περίπτωση. Δυσκολία έχουν οι παλιοί ανεπιστήρες σε παλιά σπίτια.
0: Ναι,
1: που έχουν
0: ναι.
1: και χαμηλότερα εισοδήματα και έχουμε επενδύσει να πηγαίνει και ένα πρόγραμμα επιδότηση mm-hmm. ή κάποια φόρολα απαλλαγή κλπ. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Θέλει σκέψη επόμενο βήμα.
0: Η πιστοποίηση μπορεί να σημαίνει και αλλαγές που μπορεί να κάνει κάποιος έτσι.
1: Οπωσδήποτε. Όχι μόνο αλλαγές,
0: βελτιώσεις.
1: Όμως κάτι δεν λειτουργεί, τι θα γίνει, έτσι θα μείνει.
0: Κοίταξε, Μάνο μου, α πούμε ένα παράδειγμα. Θα το πω έτσι, οι πολυκατοικίες που επομένω δεν είναι παλιά πολυκατοικία. Άντε να είναι, ξέρω εγώ, 10-12 ετών.
1: Καινούργια είναι αυτή, τι είναι παλιά.
0: Πρόσεξε. Η συντήρηση λοιπόν γίνεται κάθε μήνα. Γιατί έρχεται το συνεργείο κτλ. Σε αυτή την περίπτωση δεν νομίζω να έχουμε κάποιο πρόβλημα, έτσι.
1: Κανένα, πολύ εύκολο. Αυτά είναι πια εύκολη πιστοποίηση.
0: Ναι, ωραία.
1: Το πρόβλημα ποιο το έχει, η πολυκατοικία του 60.

0: common sense, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν θα σας έλεγα να πάτε άμα ήταν κάτι άλλο. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα, είναι χωρίς κόστος.
1: Ναι, okay.
0: Ακόμα και σε ακινησία να είναι ο ανελιστής, πας και το δηλώνεις και στην ακινησία. Δεν λειτουργεί. Τώρα η λογική ποια είναι, να απογράψουμε πώς είναι οι ανελιστές. Δημητρή,
1: ναι.
0: Η διακρασία ξεκίνησε από το 8. Φτάσαμε το 26 με πρόταση πομιδά και τους είπαμε να κάνουν αυτό το μητρό, μια ευμαστική εποχή του Γκόβε, έτσι. Να μην πηγαίνουμε στους Δήμους, γιατί πήγαινε στους Δήμους μέχρι το 25. Κανείς δεν πήγαινε, όπως καταλαβαίνεις, δεν γινόταν διαδικασία. Να δούμε τουλάχιστον πώς είναι οι ελκυστήρες. Εκεί ξεκινάμε, στο Α είμαστε. Δεν ξέραμε πώς είναι οι ελκυστήρες. Τώρα θα τους μάθουμε.
1: Mm-hmm.
0: Τους ξέρουμε δηλαδή. Σχεδόν τους έχουμε προσεγγίσει πριν. Άρα δεν μπορεί να κάνεις πολιτική αν δεν έχεις κάποια βασικά στοιχεία. Αυτή είναι η λογική εδώ πέρα. Δεν έχει κάτι άλλο.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Λοιπόν, να πω κάτι άλλο, μου δίνει την ευκαιρία.
1: Ναι, φυσικά.
0: Έμεσα όλο το θέλω.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Και κάποια στιγμή να τα πούμε για από κοντά, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Έχει ναι. Και το Μίδα τώρα, έρχονται διάφορα. Έτσι,
1: ωραία. Πρόσεξε, ξενύχτη θα έχουμε, έλα όποτε θέλει.
0: Χαρά μου.
1: Εντάξει.
0: Χαρά μου μεγάλη. Και την άλλη εβδομάδα μπορώ να έρθω να κάνουμε ένα ωραίο ξενύχτη δυο μα και να πούμε δεκάδε θέματα για τα κίνητα.
1: Εννοείται.
0: Που είναι και τη ευχάριστα το βράδυ.
1: Μια χαρά.
0: Αυτό θέλω να πω που καίει. Και το λέω για του ακροατέ μα που κι εγώ είμαι ακροατή.
1: Ναι.
0: Έληξε η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ, όπως ξέρεις, είχα κάνει μεγάλο αγώνα και έχω ενημερώσει πάρα πολύ κόσμο και τους ευχαριστώ πολύ.
1: Το καλό θα είναι πάντως, αν μου επιτρέπεις, Μάνο μου, ναι. Ακόμα και κάποιος, αν δεν το έχει κάνει, ας το κάνει και τώρα.
0: Αυτό θα σου έλεγα. Λοιπόν, είδες. Πήγανε 750.000, συγκλονιστικό νούμερο, έτσι. Ναι. Συγκλονιστικό. Και δείχνει ότι ο Έλληνας, άμα του βάλει ένα πλαίσιο και το πιστέψει, μπορεί να το ακολουθήσει. Δεν το συζητάμε. Αυτά είναι συγκλονιστικά νούμερα. Συγκλονιστική αριθμή συμμετοχή.
1: Mm-hmm.
0: 750.000, μην το λέμε τώρα έτσι, το περνάμε. Παλιά δεν είχαμε καμία καταγραφή. Ίσως ανελκυστήρες που έχουμε βράσει 300.000 συμμετοχή. Πολύ μεγάλα νούμερα. Δεν είναι ο κόσμος εκβιάζει. Λοιπόν, αυτό που είπες και εσύ. Όποιος δεν έχει πάει, πάει και αύριο. Γιατί υπήρχαν και προβλήματα πολλά και λίγα συνεργεία, δυσκολίες. Ας πάει και αύριο. Γιατί πρώτον είναι το σωστό για να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να συντηρήσουμε το οικόπεδο μας. Αλλά και ακόμα και να έρθει ο Δήμος τώρα, θα σου βάλει μόνο 100 ευρώ που δεν πήγες να κάνεις τη δήλωση. Πρόστιμο. Αν δεν όμως δεν το έχεις καθαρίσει, πέρα ότι είναι σωστό. Θα έχει 500 ευρώ πρόστιμο, σύντηδα πάνε να το καθαρίσει ο Δήμος. Έτσι, δηλαδή κρίμα είναι.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Καλό είναι να το κάνουμε. Εμένα απλό καθαρισμό μου, γιατί μένω δεν χρειάζεται κάτι συγκλονιστικό. Απλό καθαρισμό.
1: Ναι, ας γίνει και τώρα. Ας γίνει και τώρα.
0: Ναι, ναι, μπορεί να γίνει και τώρα και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και σε 10 μέρες.
1: Πρόσεξε, μου λέει ο Γιώργος. Απολυκατοικία οικογενειακή. Μας πήραν τους τρεις ορόφους και μένω μόνος στον πάνω όροφο. Ποιος είναι υπόχρεος για δήλωση?
0: Ποιος τους πήρε τους τρεις ορόφους, να καταλάβω.
1: Μάλλον τους πούλησαν, δεν ξέρω τι έγινε.
0: Ένας από τους τέσσερις.
1: Ο ένας από τους τέσσερις. Okay.
0: Όλοι είναι.
1: Ιδιοκτήτης, ο ενικός δεν έχει τώρα υποχρέωση, έτσι.
0: Όχι, ένικη είναι καμία δουλειά.
1: Ωραία, τέλεια. Εντάξει, ωραία, μια χαρά.
0: Όλα είναι θέμα ιδιοκτητών εδώ πέρα.
1: Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και
1: εδώ
0: τα
1: είμαστε.
0: Έξοδα για την πιστοποίηση, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: να και το λες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκτός αν υπάρχει άλλη συμφωνία, δεν ξέρω τώρα τι κάνουμε μεταξύ του.
1: Ωραία, είναι
0: αλλά αυτό 99% δεν είπαμε.
1: Ναι, οκ, okay, να είσαι καλά, για χαρά.
0: Εγώ
1: για
0: ευχαριστώ.
1: Χαρά. Και τώρα, επειδή το έχουμε ανάγκη με κάποιο τρόπο, έστω και νοητά να μπορέσουμε να φύγουμε, τώρα δεν ξέρω αν θα προκύψει γκρίνια, θα το δούμε, γιατί δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα και στον τουρισμό. Μας προκύπτει αυτό από ρεπορτάζ που κάνουμε. Ναι, μεν υπάρχει κόσμος, ναι, μεν και εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Δεν πολυξοδεύουν. Αυτό δεν έχει να κάνει, ξέρετε, γιατί το λέτε μονίμως και μου το σχολιάζετε ότι είχαν καλομάθει τα προηγούμενα χρόνια και τα... Καλά, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Πάμε σε Σαντορίνη, πάμε σε έναν εξαιρετικό φίλο. Είναι κάτοικος και επιχειρηματίας στη Σαντορίνη, ο Αντώνης Γάκης. Τι κάνουμε, καλά είμαστε, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα από το όμορφο νησί μας, το οποίο ζει ήρεμες στιγμές. Τις απολαμβάνουμε λοιπόν και εμείς τις στιγμές της ηρεμίας. Τα λέγαμε χρόνια, θυμάσαι Δημήτρη, τα έλεγα εδώ ότι έχουμε γίνει το πιο φθηνό νησί της Ελλάδας. Φέτος επιβεβαιώνεται. Έχουμε τη χαμηλότερη τιμή σε όλη την Ελλάδα.
1: Δώσε τιμές έτσι από περιέργεια.
2: Τώρα δεν μας πιστεύουν οι ακροατές, αλλά η μέση τιμή του Ιουνίου που τελειώνει ήταν στα 60 με 100 ευρώ δωμάτιο που μέχρι πριν 3 χρόνια ήταν στα 300, 300, 500 και 600 ευρώ. Η Δε Καλδέρα. Ακούς?
1: Ναι, όχι, σκέφτομαι. Μισό, κάνω νόημα στον ηχολήπτη για τις τιμές. Για πες μου.
2: Αλήθεια. Ευρώ.
1: Περίμενε τώρα. Δηλαδή, υπάρχουν και κενά.
2: Δηλαδή, πληρώνεται τουλάχιστον η καλύτερη σε επιχειρήσεις 60-70%. Κενά που λέει και ο λόγος να φάνε και όρνηθες στο Αριστοφάνη. Γιατί είναι κομιτολογικό αυτό που ζούμε. Ένα νησί το οποίο πήγαινε με 1000 εξαιτίας των ολιγοριών που χρόνια λέμε και μαζί, αλλά και εκεί πέρα έχει φτάσει στο σημείο η

0: οι τουρίστες να νομίζουν ότι είναι απάτη οι τιμές που βάζουν. Δηλαδή, βλέπω ότι στην Best και λέει σίγουρα υπάρχει με αυτή η παροχή, σίγουρα.
1: Ναι. Κοίτα, όταν είχαν μάθει και πλήρωναν το 400 τη νύχτα. Μισό. Και όταν βλέπεις πόσο μου είπες εσύ τώρα.
0: 70, 80, 90.
1: Και, ωραία, και όταν βλέπεις, λες κάποιο λάκκο έχει φάβα. Βέβαια, το θέμα, Αντώνη μου, είναι αν το 400 το δικαιολογούσε.
0: Εντάξει, ούτε το 400.
1: Όπα. Να, είδες πάνω στα. Μισό λεπτά γιατί σε χάνουμε, έχει κάτι διακοπές. Μας ακούς εσύ.
0: Εγώ μια χαρά σου ακούω. Ωραία. Θα μας κόψουν και το ρεύμα σε λίγα.
1: Όχι. Λοιπόν, για, ναι, το θέμα λοιπόν είναι αν το 400 δικαιολογούσε το 400, έτσι ώστε να καταλάβουμε που έπρεπε να είναι αυτό.
0: Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στα δύο άκρα. Παίζουμε το άλλο άκρο, ναι. Γιατί για παράδειγμα, αν πας σε οποιοδήποτε νησί, ούτε καν Κυκλαδονήσει στην Ελλάδα, νομίζω ότι αυτή την περίοδο η μέση τιμή, επειδή εντάξει, εμείς άνθρωποι είμαστε, πρέπει να κάνουμε διακοπές, κάτω από 150-160 ευρώ είναι αντιστοίχου ποιότητα. Δεν λέμε τώρα ένα δωμάτιο εποχές αείμνης του Ανδρέα, του 80 με το ξύλινο κρεβάτι και το ψυγιάκι.
1: Το ρουστίκ.
0: Το ρουστίκ, εντάξει. Εννοώ ήταν για δωμάτια πολυτελή με την προσωπική του γούρνα τζακούζι, με το πρωινό του, με όλα τα κομφόρ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ήταν λογικό αυτό και ακόμα δεν έχω φτάσει στον πάτο του Βαρελιού. Θα συνεχιστεί αυτό ο κύκλος. Έχει ξανασυμβεί στον Τωρίν το 2008-2009-2010.
1: Και κράτησε.
0: Κράτησε πάρα πολύ και δηλαδή ξαναγίνεται μια δεκαετία πίσω.
1: Ναι, απλώς ξέρεις ποια είναι η σκέψη μου, Αντώνη μου. Ότι ρε παιδί μου, υπάρχουν προορισμοί στην Ελλάδα. Τώρα αυτό το συζητούσα και με έναν γνωστό. Μου λέει, του λέω πού θα πας και τα λοιπά. Μου λέει βουνό. Γιατί βουνό θα πάω κι εγώ. Και λέω τα νησιά μου λέει είναι απλησίαστα. Γιατί ο άνθρωπος είναι εκπαιδευτικός. Γενικώς. Κακά τα ψέματα. Υπήρξαν προορισμοί στην Ελλάδα που ήταν εδώ και χρόνια απαγορευτικοί για Έλληνες.
0: Είναι ακόμα και δεν είναι τακτοποιημένα.
1: Εκτός και αν ο άλλος Αντώνη μου έχει μαύρο χρήμα. Οπότε θα σου κατέβει Σαντορίνη, αν έχεις μαύρο χρήμα να ρέει.
0: Όχι, το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Είναι ότι Σαντορίνη που μπορεί να βρει δωμάτιο 60 ευρώ για να έρθει μια οικογένεια με 4 άτομα θέλει 500 ευρώ.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα παραμένει η προσέγγιση γιατί. Η τακτοπλοϊκά για να κάνει 10 ώρες, δεν μιλάμε τώρα για να κάνει να έρθει 3 ώρες ή 2 ώρες, δεν υπάρχουν τα καράβια για μας, είναι 60 ευρώ το φθηνότερο.
1: Mm-hmm.
0: Άρα βάλε 4 επί 60, 2,40 και 2 ώρες αργήσει 4,80.
1: Και το αυτοκίνητό σου?
0: 700.
1: Ναι.
0: Α, πού να πας, δεν θα πας στη γιαγιά, θα πας στον παππού, θα πας στο χωριό στην Ήπειρο, θα πας στη Οπίλη.
1: 700 πήγαινε, έλα με μια απλή θέση δηλαδή, έτσι.
0: Ναι, και μιλάμε και το καράβι το, που κάνει 10 ώρες, το καράβι το γρήγορο, το χύπλο του πρωταθλητή Ελλάδος. Βλέπουμε και το άλλο το καράβι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι παραμένουν τα εκτοπλικά και τα αεροπορικά λόγω του πολέμου ή χειροσκοπία, χτυπάει στα κόκκινα. Αυτό είναι που λέγαμε και τα προηγούμενα χρόνια, ότι δεν υπάρχει σχετική πολιτική. Γιατί αποκλείει τον Έλληνα και αυτή τη στιγμή ξέρουμε πολύ καλά και εντάξει, ήταν σχεδιαζόμενο εδώ και χρόνια ότι όλο το τουριστικό χρήμα πάει στην Αττική. Και αυτό είναι ξεκάθαρο επειδή όλη η Αττική έχει ξεπουληθεί και αυτό ξέρουμε και η Σαντορίνη έχει ξεπουληθεί σε ξένα φαντ. Και εννοείται ότι είναι φτηνά τα εισιτήρια για την Αθήνα και πλέον δεν υπάρχει πτήση απευθείας από το εξωτερικό για τη Σαντορίνη. Γιατί τα παλιά τα απευθείας που λέγαμε έχουν κοπεί. Τους φέρνουν πρώτα Αθήνα και μετά μπαίνει άλλο στην Αθήνα, που μια χαρά είναι και η Αθήνα μας.
1: Ναι. Με το λιμάνι τι γίνεται?
0: Τίποτα. Το λιμάνι.
1: Γιατί υπάρχει ένα θέμα με το λιμάνι.
0: Όχι ένα θέμα. Είναι το θέμα αυτό. Ναι. Όπως έχουν ξαναπεί για τους ακροατές που ίσως μας ακούν πρώτη φορά.
1: Για τη Σαντορίνη μιλάμε ακριβώς.
0: Έχει όρμο, δεν είναι λιμάνι, λέγεται όρμος Αθηνιού. Εντάξει, δεν είναι χαρακτηρισμένο λιμάνι, είναι όρμος διαφυγής. Λιμάνι δεν υπάρχει, δεν υπήρχε και προφανώς μέχρι εμείς οι δύο να αποβιώσουμε αυτό το δωμάτιο κόσμο δεν θα υπάρξει. Γιατί υπάρχει ατολμία από την κυβέρνηση, από όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά, δεν είναι μόνο αυτή. Εντάξει, γιατί πρέπει να σπάσουν συμφέροντα. Το καταλαβαίνω στην γύρω από ένα λιμάνι και μια θέση υπάρχουν συμφέροντα. Παντού. Αυτά λοιπόν δύο-τρεις οικογένειες που εδώ και εκατονταετίες διακυβεύουν το νησί. Δεν αφήνουν το νησί να ορθοποδήσει. Αυτά τα λέμε θυμάστε, διαχρονικά, δεν τα λέω τώρα. Είναι με όλες τις κυβερνήσεις. Τις προηγούμενες και τις επόμενες. Δεν θα αλλάξει κάτι.
1: Λοιπόν, πάντως κατολιστής δεν έχετε, έτσι.
0: Όχι, με το σεισμό καλά περνάγαμε. Να ξέρετε, είχαμε πιο γεμάτοι μέσα. Ίσως ήταν και θέλανε να ζήσουν επικινδύνωση.
1: Εμπειρία, έτσι.
0: Για να σου πω την πραγματική εικόνα, γιατί εντάξει, νομίζω ότι ό,τι λέμε είναι πραγματικότητα, δεν είναι υπερβάλλον ποτέ. Θυμάσαι, τα λέγαμε από την εποχή του. Εδώ και μια τριετία τα λέμε τηλεφωνικά, ότι είμαστε σε τζίρο, γιατί αυτό μετράει, ένα 20%. Πέρσι ήμασταν 25%, πρόπερσι ήμασταν 10%. Άρα τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε πέσει 80% τζίρο κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί γι' αυτό είπε ότι αυτό ο οικονομικό κύκλο θα κάνει μια δεκαετία.
1: Κοίτα, λες να το σκεφτώ τον Αύγουστο που είναι να πάω σε ένα βουνό.
0: Αύγουστο με 90 ευρώ. Πού θα βρει, ούτε σε βουνό δεν βρίσκει.
1: 90 ευρώ, ε.
0: 90 ευρώ και όλα, μιλάμε όλα, όλα μέσα. Δηλαδή πρωινά, μεταφορές. Κοίτα, η Θεοδωρή έχει θέμα υπερσυγκεντρωτισμού σε κάποια σημεία με συγκεκριμένες ώρες. Δηλαδή, στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Ακόμα και τώρα, όταν βγαίνουν 8.000 τουρίστες συγκεκριμένη ίδια ώρα, καταλαβαίνεις ότι αν πας και εσύ, 8.000 νούμερο 1 θα βασανιστεί. Αλλά το υπόλοιπο νησί, ζούμε μια. Παρκάρουμε άνετα, κυκλοφορούμε άνετα, πάμε στο σούπερ μάρκετ άνετα. Δηλαδή, γίναμε να το πω έτσι, επειδή με αγαπάω την Ήω. Όπως ήταν ίος πριν 20 χρόνια.
1: Ίος είναι πανέμορφο νησί.
0: Γι' αυτό το λέω. Τώρα ίος έχει γίνει. Και ο φίλος μου ο Δήμαρχος του Πρωτογκίκα έχει κάνει φοβερή δουλειά. Και έχει γίνει elite νησί και VIP προορισμός ίος. Πλέον γαστρονομικός, φοβερά ξενοδοχεία. Και έχουμε γίνει πλέον εμείς με την καλή έννοια η παλιά ίος του Ιούλιου και του Αυγούστου που κατεβαίνουν τα καραβάνια, ξέρεις, οι χίπης. Αυτό ζούμε και εμείς τώρα. Κατεβαίνουν οι χίπης σε Ευρώπη. Η ίος έχει γίνει δίμπολπον, η νέα Σαντορίνη και εμείς έχουμε γίνει νέα ίος. Το οποίο εγώ θεωρώ καλό. Γιατί ίσως είχε και μια αυθεντικότητα, την οποία δεν έχει κρατήσει ακόμα και σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Να γυρίσουμε και στην αυθεντικότητα και οι τιμές να έχουν μια λογική τιμή.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα σε ενοχλήσω εκ νέου, εντάξει.
0: Και, μου βοηθήσατε να πω κάτι αυθεντικό.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, 15 με 19 Ιουλίου, Volcano Jam 3-on-3, θα έρθουν στο Τωρίνι τα αστέρια του μπάσκετ. Λοιπόν, τι κάνουμε, δημιουργούμε αθλητικό τουρισμό μέσα στον Ιούλιο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Κολλάει με αυτό που λέμε. Πάμε στον Ιούλιο να φέρουμε κόσμο μέσα στον αθλητισμό στο νησί.
1: Πότε μου είπες ότι δεν γίνει αυτό?
0: 15 με 19 Ιουλίου.
1: Κάτσε, Αντώνη μου. Να το πούμε πλησιάζοντας και ο καιρός αυτό, να το κάνουμε θέμα.
0: Εννοείται, Σοφοκλής Φωσκανίτης, Βαγγέλης Αλεξανδρής.
1: Ωραία, πρόσεξε. Στείλε μου μήνυμα, το έχεις στο κινητό.
0: Εννοείται.
1: Να επανέλθουμε. Γιατί τώρα να το πούμε από τώρα, ακόμα περίμενε.
0: Όχι, στο λέω επειδή φτάσαμε στο σημείο τον Ιούλιο για να φέρουμε κόσμο στο νησί να κάνουμε και μεγάλα event. Που παλιά λέγαμε θα κάνουμε event μέσα στον Ιούλιο.
1: Λέγατε όχι. Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Ενώ τώρα παρακαλάμε. Έτσι, έχει καιρός γυρίσματα που λέγεται το
1: τραγούδι. Αυτό είναι.
0: Αλλά χαμογελάμε και με την πιο όμορφη. Έτσι, θέα το εφαιστιακό μας τοπίο.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, διάβαζα ότι τώρα υπάρχει ένας τύπος, ο Μιντιάρχης, γράφει καλά. Είναι πολύ γνωστός και έχει γράψει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο τώρα για το Μουντιάλ αυτός. Λοιπόν, και γράφει. Αν έχεις μισθό 15.000 ευρώ συν τα μπόνους και σου λέει ο άλλος, 7 κι αν θες. Λογικό είναι. Τηλεοπτικός λογικό. Γιατί γίνεται η σφαγή του δράμα γενικώς. Έχεις δει, σταματάνε εκπομπές, κάνουν, δείχνουν. Το έλα να δεις και έλα να πάρεις. Όρεξη να έχεις. Λοιπόν, σαν σήμερα, ήταν το 1874, όταν δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί ένα άρθρο του Χαρίλα Τρικούπη. Μάλιστα, έχει βγει ένα φοβερό βιβλίο, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Για τις γυναίκες που έπαιξαν ρόλο στη ζωή του Χαρίλα Τρικούπη. Θα σας το πω αυτό τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, ο τίτλος ήταν «Τις πταίει». Σε αυτό λοιπόν ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά τον Γεώργιο Πρώτο. Και επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στον σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά τον σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. Ήταν σαν σήμερα επίσης το 2002, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί ήρθα μια Κυριακή και έκανα ροή εδώ. Από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στο Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει την συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη, αρχή εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, 29 Ιουνίου του 2002 πρέπει να ήταν Σάββατο. Βοηθήστε με λιγάκι, γιατί ήρθα μια την Κυριακή το πρωί και έμεινα εδώ. Πόσες ώρες. Ώρες. Επειδή είχαν αρχίσει ήδη και άδειες και έκανα ροή τότε για τη 17 Νοέμβρη. Εδώ είμαστε. Πόσα χρόνια έχουν περάσει. Πω Θεέ μου. Λοιπόν, κατά τα άλλα, επειδή γίνεται κουβέντα μεγάλη για το θέμα της ακρίβειας, έχω κρατήσει κάτι το οποίο το έχει γράψει ο κύριος Απόστολος Πεταλάς και είναι γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Εδώ τώρα λέει διάφορα. τα οποία δεν θα προλάβω να σας τα πω αμέσως, θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί νομίζω ότι αξίζει λίγο εκεί να μείνουμε σε αυτό το σκέλος. Να πω την καλησπέρα μου στη Μανιάνα, μου λέει: εννοείται ότι πληρώνουμε τη συντήρηση κάθε μήνα του ανελκυστήρα. Δηλαδή εδώ δεν έχουμε ασφάλεια. Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Δεν είπα ότι δεν είναι ασφαλής. Είπε ότι δεν θα τηρούνται οι προδιαγραφές οι σύγχρονες. Αυτό είναι τώρα το θέμα που σε επόμενο στάδιο μετά την απογραφή ενός ανελκυστήρα στην πολυκατοικία θα πρέπει να προχωρήσουμε στην πιστοποίηση. Στην πιστοποίηση λοιπόν, αν είναι πολύ παλιά η πολυκατοικία, θα θέλει κάποιες προδιαγραφές. Εκεί θα γίνουν κάποια έργα, εκεί θα έχει ένα κόστος, είναι τελείως διαφορετικά. Άρη μου, είσαι λίγο υπερβολικός στο μήνυμά σου. Αυτό συμβαίνει σε κάθε ενημερωτικό ραδιοφωνικό σταθμό που σέβεται τον εαυτό του, με την έννοια ότι δεν σταματάει το πρόγραμμά του όταν φεύγουν κάποιοι συνάδελφοι. Το ίδιο θα γίνει και όταν φύγω κι εγώ. Έτσι. Μου λέει, σας λιώνει η πλουτοκρατία και η διαφορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το τερματίσαμε. Έτσι. Λοιπόν, ωραίος. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Νότι μου, δεν πάμε με το επόμενο του Πουλόπουλου, επειδή το άρχισαμε πολύ ωραία και έχουμε αρκετό Πουλόπουλο να ακούσουμε και στη συνέχεια.

0: Μου ήρθε επιβεβαίωση, ήταν Σάββατο. Μα σου λέω το θυμάμαι, γιατί Σάββατο έγινε βραδάκι εκεί στα εκδοτήρια και την Κυριακή το πρωί τρέχαμε και κάναμε ροή. Είδες, Παναγιώτα μου. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου στον Κουκουέ Κολονακίου. Αυτό είναι φίλος. Τι θα πει, δεν φτάνει σπίτι. Βγαίνει λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων να μας πει τι γίνεται στο κέντρο. Α, δηλαδή, αν έχουμε τέτοιους φίλους, είναι να τους κάνουμε τους εχθρούς. Δεν σε καταλαβαίνω. Ωραία, φτάνει σπίτι. Σου είναι πρόβλημα το να μας πεις τι συνάντησες στο περπάτημά σου. Αυτός προσπαθεί να χάσει και τώρα κάποια κιλά. Όσα χρόνια τον ξέρω, μπαμπάτσικος είναι κι αυτός. Αλλά τέλος πάντων. Τουλάχιστον εμείς φίλε δεν δουλεύουμε τον κόσμο. Δεν λέμε ότι πάμε, περπατάμε και τρώμε στο μεσοδιάστημα ό,τι τυλιχτό υπάρχει.
1: Όλα μαύρα και θολά.
0: Ελπίζω μην τρως και σκόρδο και σε καταλάβουν στο σπίτι.
1: Η καρδιά μου μια πληγή, τα μάτια μου λαμμένα.
0: Λοιπόν, ο Κουκουέ Κολονακίου θα βγει μετά το δελτίο ειδήσεων να μας πει τι συνάντησε στο περπάτημά του στο κέντρο. Μην τυχόν και δεν απαντήσεις. Έρχεται για το δελτίο η Μαρία Γιώργαρη και επιστρέφουμε.

0: που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογέν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 17 άτομα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλές υποσχέσεις, νεοσύ υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν δια μαγείας τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε σχολεία σε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τονίσε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και στη διάπραξη ληστειών, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. 2 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν την Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με ανάρτησή του ότι μια συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα του Κατάρ. Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Τις προσεχείς ημέρες, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ανέφερε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτήν την εβδομάδα, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Παράλληλα, ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στον Γάλλο Πρόεδρο, ανέφερε σήμερα πως η αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, ο Εμμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως η Γαλλία και το Ομάν θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των ναρκών από τα στενά του Ορμούς. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε πριν από λίγο 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Στις 11.30 αναμετρώνται Γερμανία-Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Άνετη νίκη στην πρεμιέρα του στο Wimbledon, σημείωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με 3-0 σετ του Γάλλου Ούγκο Γκαστόν σε λιγότερο από 90 λεπτά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία επίσης έως 36 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απόγευμα την Ιαστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιακτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Επειδή λοιπόν σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιάννης Πουλόπουλος, λέμε κάποια πράγματα έτσι για τη ζωή του και ακούγοντας βεβαίως τα τραγούδια του που μας αρέσουν και πάρα πολύ. Ήταν που λέτε κάποια στιγμή που πήγαινε εκεί στις εταιρείες, δεν τον πίστευε κανείς, δεν τον άκουγε κανείς. Κάποια στιγμή λοιπόν η Κολούμπια, έχοντας το δυναμικό της πολύ μεγάλο αριθμό άγνωστων και ανερχόμενων τραγουδιστών, αποφάσισε να κάνει μια εκαθάριση και να κάνει νέες ακροάσεις, από τις οποίες θα κρατούσε 50 άτομα, για φανταστείτε τώρα. Την επιτροπή την αποτελούσαν επιτροπή ακροάσεων ο Μίκης Θοδωράκης, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Τότε λοιπόν ο Γιάννης Πουλόπουλος διάλεξε να πει δύο δύσκολα τραγουδιά, το «Μάνα μου και Παναγιά» και το «Παράπονο». Μόλις τελείωσε, τον πλησιάζει ο Μίκης Θοδωράκης λέγοντας «Αυτόν εγώ θα τον κάνω τραγουδιστή». Τελικά ήταν ο μόνος που πέρασε από αυτή την ακρόαση, ο Γιάννης Πουλόπουλος. Έτσι λοιπόν ο Μίκης Θοδωράκης του έδωσε να πει τρία τραγούδια σε ένα θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, «Η γειτονιά των Αγγέλων» το 1963. Παρουσιάστηκε τότε στο θέατρο Ρεξ από το θείασο της Τζένης Καρέζη και του Νίκο Κούρκουλου. Και έτσι ο Γιάννης Πουλόπουλος αργότερα θα δισκογραφήσει στην ίδια εταιρεία που ήταν και ο Γρηγόρης Πιθηκότσης. Μια χαρά. Λοιπόν, έχω και άλλα να πω στην συνέχεια. Ευκαιρία είπαμε να ακούσουμε πολύ ωραία τραγούδια με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Θα σας πω μετά και για την γνωριμία με τον Πλέσα και τον Δρόμο, που νομίζω ότι έπαιξε έτσι καθοριστικό ρόλο στην πορεία του. Καλώς ορίσατε μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3. Για τρεις ώρες ακόμα έχουμε δρόμο. Έχουμε δρόμο. Να έχετε όρεξη κι εσείς. Έχουμε κοντά μας τον Νότι Παπαγιαννάκο που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε την Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-174. Μηνύματα, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε. Τα δεχόμαστε. Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Ισχύει εννοείται το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ότι θέλετε, με πολύ χαρά το διαβάσουμε. Λοιπόν, ο φίλος μας που έκανε τη βόλτα του στο κέντρο πριν από λίγο, εκεί Διονυσίου Αρεοπαγίτου, ο Γιώργος είναι κοντά μας, είναι Κουκουέ Κολονακίου στα social media, στο Twitter, πλατφόρμα X. Είναι πολύ έτσι γνωστός τύπος. Σχολιάζει βέβαια εκ του ασφαλούς πίσω από ένα κουκουέ κολονακίου. Αλλά περπατάει το βράδυ. Επειδή μετά θα μιλήσουμε για... Προσέξτε, σκέφτηκα το εξής, να μιλήσουμε για δύο αθλητές. Μετά θα βγάλουμε την Ηλιάνα Μάγρα, γιατί έγραψε για τον Αντετοκούνμπο ένα πολύ ωραίο άρθρο στην Καθημερινή της Κυριακής, ο ήρωας που έγινε μπραντ. Σκέφτηκα όμως πριν να βγάλουμε έναν άλλον αθλητή καλό, που περπατάει τα βράδια. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Το μπραντ που έγινε ήρωας, νομίζω, βγάζεις τώρα.
0: Το ανάποδο.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι, ρεπόρτερ δρόμου.
0: Αυτό είναι. Κακό είναι?
1: Όχι, καθόλου. Σκέφτομαι μάλιστα ότι έχω φτάσει και έχω κάτσει δίπλα με τον Καβάφη.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, ναι. Είμαι από, ξέρεις, τώρα ελπίζω να μην έρχει κόσμος και ψάχνει να βρει
0: στο άγαλμα, έτσι.
1: Τον Καβάφη. Στο άγαλμα, στο άγαλμα.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Προσέξτε, αν είστε φανατικοί της πλατφόρμας X, πηγαίνετε τώρα στο.
1: Στην αεροπαγή του.
0: Εκεί, στον Καβάφη δίπλα, κάθεται ο Κουκουέ Κολονακίου. Αυτό είναι.
1: Όπου έχω να σου πω, η αγαπημένη μου ασχολία είναι να βλέπω τους τουρίστες
0: να φωτογραφίζονται.
1: Να φωτογραφίζονται, αλλά ανάλογα με τη φορά βλέπεις και τον σεβασμό στο.
0: Έλα, λέγε εντυπώσεις. Λέγε εντυπώσεις.
1: Έχει πάρα πολύ πλάκα.
0: Για παράδειγμα, τι σου κάνει, ποιος δεν φέρεται καλά στο άγαλμα?
1: Κοίτα, κατά βάση οι πιο. Αυτοί που το αντιμετωπίζουν στον πιο χαβαλέ, δηλαδή ξέρεις, καβαλάνε πόδια, αγκαλιάζουν, φυλάνε, είναι οι Αμερικάνοι. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Δηλαδή είναι πολύ. Βέβαια, να πω τη μαύρη μου αλήθεια, επειδή κινούμε τώρα στο κέντρο, το ξέρεις, περπατάω ως μεγάλος αθλητής που έγινε μπραντ κι εγώ.
0: Ναι.
1: Ο τουρισμός φέτος είναι πολύς, ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι χαμηλότερης
0: αγοραστικής δύναμης.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Αυτό παρατηρώ.
0: Ναι, είναι. Αυτό είναι ένα θέμα. Μου το λένε πάρα πολλοί που ειδικά έχουν μαγαζιά στο κέντρο. Έτσι.
1: Ναι. Και νομίζω το και εγώ με όσους μιλάω μου λένε το ίδιο πράγμα προς το παρόν.
0: Πώς είναι να μένεις?
1: Το καλό να σου πω, ναι, ναι. Έχει πολύ κόσμο το κέντρο πια.
0: Καλά, ναι. Εντάξει.
1: Το σημαίνει ότι, όχι, ενώ πέρα από τους τουρίστες και τώρα τα βράδια βλέπω αμάξια, καλοκαίριασε. Βγήκαμε όλοι έξω.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό ξέρεις. Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Κοίταξε. Το καλοκαίρι είναι και λίγο θέμα ψυχολογίας.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Είναι μάλλον πρωτίστως θέμα ψυχολογίας το καλοκαίρι. Δηλαδή, πες ότι τώρα ήταν χειμώνας, πες ότι έκανε κρύο, πες ότι έβρεχε το ένα τ' άλλο κτλ. Το καλοκαίρι, εγώ το θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν δούλευα πρωί, Γιώργο μου, όταν έκανα πρωινές εκπομπές στο ραδιόφωνο, μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κοιμηθώ νωρίς. Δηλαδή, το καλοκαίρι δεν μπορείς να κοιμηθείς νωρίς, ό,τι κι αν είναι, για να σηκωθείς 3 η ώρα. Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε, ναι, το καλοκαίρι λίγο, ξέρεις, θα ακούσει λίγο φασάρια από το διπλανό μπαλκόνι, θα το ένα. Είναι τελείως διαφορετικά. Είναι λίγο πιο οικογενειακά τα πράγματα σε όλες τις γειτονιές, θα πει κανείς. Αλήθεια, πώς είναι να μένεις στη Διόνυση ο Αρεοπαγήτου?
1: Πώς είναι? Είναι παράδεισος από τον Οκτώβριο για μένα που είμαι γέρος άνθρωπος πια. Έτσι. Είναι, ναι, παράδεισος από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάρτιο.
0: Ναι.
1: Και γίνεται κουραστικό από τις 15 Μαρτίου μέχρι. Μέσα Οκτώβρη.
0: Δεν μπορείς να ανοίξεις παράθυρο, υποψιάζομαι, έτσι, από τη βαβούρα.
1: Εντάξει, εξαρτάται που είσαι και σε ποιο κομμάτι είσαι, αλλά ναι, δεν είναι και τόσο. Δεν είναι τόσο αυτό. Δεν είναι λίγο. Έχει τα καλά του και τα κακά του. Έτσι. Mm. Και κάτω να είναι η ψυχολογία σου, θα βγεις στον δρόμο και σε παίρνει το ποτάμι την Disneyland, που λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Οι τουρίστες που είναι όλοι χαρούμενοι, που έχουν έρθει στην Ελλάδα για να δουν την Ακρόπολη, που εμείς νομίζω ότι θεωρούμε και δεδομένη. Οπότε, ναι, σου φτιάχνει λίγο.
0: Καλά,
1: το κέφι.
0: Μην το λες, γιατί υπάρχουν και πολλοί που δεν έχουν πάει ποτέ.
1: Ναι, δράμα. Ναι.
0: Εγώ πάντως αν έμενα εκεί δράμα. Που μένεις, δεν υπήρχε περίπτωση στον καφέ μου να μην το πιω στο Μουσείο της Ακρόπολης. Επάνω. Είναι νομίζω το πιο ωραίο καφέ που υπάρχει εκεί στην περιοχή.
1: Έχει τόσα μέρη να βλέπεις την Ακρόπολη που έχεις κάθε μέρα να πηγαίνεις κάπου αλλού.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το καλό.
0: Ισχύει. Το άλλο κακό που έχει για σένα, επειδή είσαι άνθρωπος που πασχίζει πάρα πολύ για το σώμα του, ότι μυρίζει παντού σουβλάκια, ρε φίλε. Μυρίζει παντού σουβλάκια και τηγανιτές πατάτες.
1: Και έδωσε στον κόσμο το λόγο που περπατάω. Εγώ περπατάω για να τρώω.
0: Ναι. Υπάρχει και ένα ρήμα που λέει ότι μαστουρώνω, αλλά όχι από αυτό, από τις πατάτες και από τα πιτόγυρα. Επειδή μυρίζουν τριγύρω, έτσι. Αυτό είναι, κατάλαβα. Οπότε ναι, μια χαρά. Λοιπόν, επειδή ασχολείσαι πάρα πολύ με τα οικονομικά, βρες κανένα οικονομικό να μας πεις στις επόμενες μέρες.
1: Θέμα να συζητήσουμε, βεβαίως. Θα κάνουμε.
0: Θες να μιλήσουμε αύριο για την ακρίβεια?
1: Για την ακρίβεια, βέβαια. Πάμε να μιλήσουμε για την ακρίβεια.
0: Ωραία, αύριο σε έχω στανταράκι.
1: Ασταμάτητη, καλπάζει.
0: Ασυγκράτητη λέγεται.
1: Ναι.
0: Για να θυμηθώ το συγχωρεμένο τον Ανδρέα το Μαζαράκι, ασυγκράτητη.
1: Έτσι.
0: Αυτό, έτσι το λέει.
1: Το πήρα χαμπάρι, βέβαια, τώρα και στο Μαξίμου και λένε, αχ, κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε. Να
0: από Σεπτέμβριο όμως. Περίμενε.
1: Ναι, ναι,
0: από Σεπτέμβριο.
1: Ναι. Καλά, μαζί με τη ΔΕΘ, να ετοιμαστούμε για τις εκλογές. Πού έτσι πάνε τα πράγματα στην Ελλάδα.
0: Από Σεπτέμβριο. Μάλιστα.
1: Θυμηθήκαμε και τους λαγοκέφαλους, να δώσουμε και τα 5 και 33. Έχεις πολλά. Διάλεξε θέμα και πάρε με.
0: Ωραία. Εντάξει, εννοείται, θα συνομιλήσουμε. Να έχεις κάτσει σε ένα παγκάκι, έτσι.
1: Θα κάτσω σε παγκάκι, ναι, δεν θα κάτσω δίπλα στον καβάφι, γιατί όχι, τώρα να πούμε σηκώθηκα, γιατί είδα να έρχεται κόσμος και λέω να μην τους θερήσω τη χαρά της
0: φωτογραφίας. Όχι, μην ήρθαν να σε γνωρίσουνε.
1: Εντάξει, όχι, δεν νομίζω συγκεκριμένη.
0: Λοιπόν, άντε, για τα λέμε.
1: Έλα, καλή εκπομπή. Να είστε καλά, γεια.
0: Μάρια μου, δεν το έχουμε αυτό στη λίστα που μου έστειλες. Τώρα σε καταλαβαίνω απόλυτα, επειδή θα τα πούμε και αργότερα, δεν το έχουμε αυτό στη λίστα. Να πω την καλησπέρα μου και στο Γιάννη. Ο Γιάννης είναι από το Σουλάρι Αρκαδίας. Έτσι είναι η ώρα που μου έρχονται τα μηνύματα για το event το μεγάλο που θα γίνει εκεί 18 του μήνα, 18 Σάββατο, στο Σουλάρι. Δεν μου έχεις εξηγήσει τι γίνεται εκεί όμως. Έτσι, αυτό θα ήθελα να το ξέρω. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ότι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα και ακριβώς επειδή. Μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά μου αρέσουν τα θέματα που γράφει η Ιλιάνα. Η Ιλιάνα Μάγρα είναι εξαιρετική και παρά το ότι είναι μια πολύ νέα κοπέλα, νομίζω ότι θα σε λίγα χρόνια θα έχει ένα πάρα πολύ πλούσιο βιογραφικό. Και ήδη είναι πλούσιο. Ο ήρωας λοιπόν που έγινε brand, άντε το κούμπο έτσι, στους Miami Heat. Από το μύθο της Disney στο χρυσοπληρωμένο επαγγελματία που ξεπέρασε την ομάδα του και έχει να μας πει δύο-τρία πράγματα από αυτό το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα που είχε κάνει στην καθημερινή της Κυριακής. Ηλιάνα μου, καλή εβδομάδα. Τι κάνεις?
2: Καλή εβδομάδα. Μια χαρά. Εσύ πώς είσαι και ευχαριστώ και πάλι για τα πολύ ωραία.
0: Τι ευχαριστείς? Εμείς ευχαριστούμε που σε διαβάζουμε και ανοίγουν λίγο οι ορίζοντές μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, πες μου, από αυτό το αφιέρωμα θέλω κάτι έτσι ως προσωπικό ερώτημα να διατυπώσω. Τι σου έκανε εντύπωση από την πορεία, πιο πολύ εντύπωση από την πορεία του Αντετοκούμπο?
2: Ήταν, νομίζω ότι η ιστορία του Γιάννη Αντετοκούμπο είναι τρομερή. Την ξέρουμε μέσα στις άκρες περισσότεροι από εμάς εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε δεν θα μείνω μόνο στο τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος που είναι τρομερό. Δηλαδή αυτό νομίζω το παραδέχονται όλοι. Τώρα που προσπαθήσαμε έτσι να τον ψυχογραφήσουμε από μια άλλη οπτική γωνία, δηλαδή λίγο ίσως σε ένα δεύτερο και τρίτο επίπεδο όσο μπορούσαμε μέσα και τις συνεντεύξεών του και πραγμάτων και μιλώντας και με ανθρώπους που έχουν παρακολουθήσει την πορεία του, νομίζω ότι ενώ είναι κάπως προφανές, μου έκανε εντύπωση ότι και ο ίδιος έχει πει ότι βλέπει τον εαυτό του σαν ένα μπραντ, το οποίο είναι κάτι λογικό όταν φτάνει σε αυτό το επίπεδο, φαντάζομαι, και το ότι έχει πει ότι τα διαβάζει και τα ακούει όλα όσα γράφονται και λέγονται για αυτόν. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό δείχνει έναν άνθρωπο που θέλει να έχει πλήρη εικόνα του πώς αυτό το μπραντ που είναι ο εαυτός του αποτυπώνεται.
0: Ναι. Και προφανώς και τι άποψη έχει ο κόσμος για αυτό το μπραντ, έτσι.
2: Ναι.
0: Προφανώς
2: ναι,
0: αυτό. Ναι. Έτσι. Από την ίδια την πορεία του, πέρα από αυτό που είναι πολύ χαρακτηριστικό που μας λες και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη αξία, ποιος θεωρείς ότι είναι ο κομβικός σταθμός της πορείας του, έτσι, από αυτά που είδες, διάβασες και μπορείς να βγάλεις ένα, ας πούμε, συμπέρασμα δικό σου?
2: Αλλά σίγουρα είναι το NBA Draft το 2013, δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι που άλλαξε τη ζωή όχι μόνο του ίδιου, αλλά και όλης της οικογένειας.
0: Εννοείται.
2: Και πιστεύω ότι, ξέρεις, επειδή διάβασα και εδώ και συνεντεύξεις του που έκανε πολύ, πολύ μικρός και από πριν πάει στο NBA, θεωρώ αυτό που έτσι γράφουμε σε στήλη στον πρόλογο, ότι αυτός ο άνθρωπος είχε από πολύ μικρός την επίγνωση της θέσης και του ρόλου που αναλάμβανε σε κάθε στιγμή της ζωής του. Δηλαδή, από το όταν δούλευε στο δρόμο και πουλούσε CD για να βοηθήσει την οικογένειά του, μέχρι το ότι αρνήθηκε ένα deal με την Adidas γιατί του είχαν αποσχεθεί ότι θα έδιναν και στον αδερφό του, και όταν πήγαινε να υπογράψει κατάλαβε ότι στα 14 του, έτσι, ότι δεν υπήρχε συμφωνία για τον αδερφό του και είπε όχι και αρνήθηκε 5.000 ευρώ που χρειαζόταν πάρα πολύ και ίδιος και η οικογένειά του, και εν τέλει ήρθε στη ζωή του η Nike ακριβώς μετά. Μέχρι τώρα που, και όλα αυτά τα χρόνια που στηρίζει την οικογένειά του, που έχει φτιάξει ένα τρομερό όνομα και για τον εαυτό του, αλλά και έχει βοηθήσει και άλλους ανθρώπους μέσα από όλα αυτά που έχει κάνει ο ίδιος. Δηλαδή, νομίζω ότι και αυτό είναι φοβερό. Ότι βλέπεις έναν άνθρωπο που θέλει να κερδίζει, θέλει να είναι πολύ καλός στη δουλειά του ή ο καλύτερος. Μάλλον,
0: και αυτό που είπες για την οικογένεια το δείχνει, νομίζω, σε κάθε αγώνα όταν δείχνει ψηλά προς τον ουρανό, έτσι, για τον πατέρα του, για παράδειγμα.
2: Πάρα πολύ συγκινητικό. Δηλαδή,
0: δηλαδή
2: τώρα,
0: αυτό δηλαδή, δεν μπορείς να μην το σχολιάσεις. Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Όπως και ο ίδιος ότι είναι ένας φοβερός πατέρας.
2: Ναι, ακριβώς. Και σύζυγος. Δηλαδή, άνθρωπος μιλάει συνέχεια, από όσο βλέπουμε τουλάχιστον, δηλαδή, μιλάει συνέχεια. Δηλαδή, έχει πει πολλές φορές ότι η σύζυγός του είναι η υπερδύναμή του και ότι η συμβολή του, ας πούμε, για νεαρούς παίκτες, νεαρότερους, είναι να προσέξουν πάρα πολύ με ποιον άνθρωπο θα είναι, γιατί αυτό είναι, ας πούμε, και το
0: είναι καθοριστικό. Είναι καθοριστικό.
2: Ναι.
0: Είναι καθοριστικό. Ηλιάνα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύγκριτομη κουβέντα. Εδώ είμαστε, σε διαβάζουμε και.
2: Εγώ ευχαριστώ έτσι, πολύ.
0: Θα σε έχουμε κοντά.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Δεν μου λες, ξέρεις τι θυμάμαι. Θυμάμαι με σένα τώρα το. Κάποια στιγμή, πέρυσι το καλοκαίρι που τα λέγαμε πολύ συχνά, κάποια στιγμή σε πέτυχα σε θερινό κινηματογράφο. Αν δεν...
2: Ναι.
0: Έτσι. Είδες. Πέρασε ένας χρόνος, Ηλιάνα, από τότε.
2: Ισχύει. Ήταν και σήμερα να πάω στην Εμάλα, αλλά είπαμε πάμε.
0: Εντάξει, εντάξει. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Βρείτε το αυτό το αφιέρωμα στον Αντετοκούμπο. Και πραγματικά αξίζει πάρα πολύ. Σε λιγάκι θα αλλάξουμε λογική Και θα πάμε σε κάτι το οποίο νομίζω ότι αξίζει λίγο να σταθούμε, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών που ήταν η Παρασκευή που μας πέρασε. Και θα καταλάβετε και γιατί. Αφορμή είναι ένα βιβλίο και μια έτσι κι αλλιώς ξεχωριστή ιστορία που θα ακούσουμε. Α, να μην ξεχάσω να σας πω ότι όσοι είστε σε εν και τέ μου, είσαι, έρχεται χαράτσι. Γελάει χερέκακα, παιδιά. Κοίτα, εγώ δεν έχω ψωνίσει ποτέ από εκεί. Όχι, δεν τα πάω καλά με τις ηλεκτρονικές αγορές. Μια φορά ψώνισα από γνωστό, ας πούμε, site, αλλά πήρα παπούτσια που ξέρα το νούμερό μου. Ήταν ένα πολύ συγκεκριμένο που έτσι κι αλλιώς το φοράω από μαγαζί και λέω, ας δοκιμάσω κι εγώ. Ηλεκτρονικά δεν ψωνίζω τίποτα. Δεν το έχω. Τέλος πάντων. Αλλά ας πούμε, τώρα, ελπίζω μην ακούει η Βίδου και στεναχωρηθεί, που είναι πολύ του είδους. Λοιπόν, τε μου λέει και εσένα θα πέσει χαράτσι, παραγγελίες και πριν την 1η Ιουλίου. Τι στέλνει αυτός εδώ τώρα, κάτσε, ο Κουκρόλογανακί μου στέλνει κάτι μηνύματα. Μάλιστα. Γιατί το λες αυτό? Επειδή δεν ψωνίζω ποτέ μου και Σέιν. Σαν τον πατέρα μου λέει που είναι στα 90, λέει, ακούγεσαι. Ρε φίλε, δεν το έχω, δεν μ' αρέσει. Τι θες να κάνουμε? Οπότε, για να γίνει έτσι κατανοητό αυτό που θα έρθει τώρα, ένα πρακτικό παράδειγμα που καταδεικνύει την επιβάρυνση. Αν κάποιος χρήστης έκανε τις αγορές του τον Ιούνιο, βάζοντας στο ψηφιακό καλάθι του διάφορα προϊόντα, όπως για παράδειγμα κάποια ρούχα, κάποια αξεσουάρ, ένα είδος τεχνολογίας, πληρώνοντας συνολικά 50 ευρώ. Θα βρεθεί πρώτα τελεσμένου. Εφόσον λοιπόν το συγκεκριμένο δέμα του καθυστερήσει να μπει στο τελωνείο από την 1η Ιουλίου και έπειτα, θα απαιτηθεί να πληρώσει έξτρα 9 ευρώ για να μπορέσει να το παραλάβει στο σπίτι του. Ο κανόνας είναι πλέον αυστηρός. Όσο περισσότερα είδη διαφορετικής κατηγορίας περιέχει η ίδια συσκευασία, τόσο περισσότερο αυξάνεται η συνολική επιβάρυνση. Δηλαδή, πάρτε σε άλλη φουρνιά ρούχα, πάρτε σε άλλη φουρνιά κάποια είδη τεχνολογίας, πάρτε σε άλλη φουρνιά, ξέρω εγώ, κάποια αξεσουάρ. Έτσι δεν θα επιβαρύνεται, από ό,τι καταλαβαίνω, περισσότερο. Πάντως αναμένεται να είναι πολλά τα δέματα που θα μείνουν στα ζήτητα και θα ζητηθεί επιστροφή χρημάτων, καθώς για να μπορέσεις να παραλάβεις θα πρέπει να πληρώσεις επιπλέον τον courier ή το τελωνείο. Το πώς ακριβώς θα γίνει η διαδικασία θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες, που θα αρχίσουν να καταφθάνουν δέματα από παραγγελίες που έγιναν τις τελευταίες μέρες, δηλαδή πριν από λίγες ημέρες. Αυτό έτσι να το έχετε κατά νου όσοι είστε φανατικοί του είδους. Γιατί σας εξήγησα ότι εγώ δεν το έχω το σπορ, δεν μπήκα ποτέ έτσι σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν... Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, να σας πω κάτι, να πηγαίνω να το βλέπω. Είναι ωραία διαδικασία, να το δοκιμάζεις, να... Το άλλο μου είναι λίγο άχαρο. Οπότε καταλαβαίνω ακριβώς τα μηνύματα τώρα που με κοροϊδεύουν. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Επειδή λέγαμε για ακρίβεια πάντως, διάβαζα τις αυξήσεις τιμών σε ετήσια βάση Μάιος του 2025 με Μάιο του 2026. Το μοσχαράκι πήρε πάνω 17,6. Τα αλαντικά, εντάξει δεν τα τρώω, 4,9. Τα πουλερικά κοτοπουλάκια 6%. Ο καφές 5,2. Αλίπαστα και ψάρια 12,6. Μαργαρίνες και φυτικά λίπη 10,6. Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η πηγή. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι είναι και μούφα. Λοιπόν, Νότι μου, ξέρεις τι θέλω? Να βάλουμε μία Μέριλιν τώρα και μετά θα συνεχίσουμε και με Πουλόπουλο, γιατί υπάρχει λόγος. Διότι σαν σήμερα το 1956, σε ένα δικηγορικό γραφείο της Νέας Υόρκης, παντρεύτηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ο Άρθουρ Μίλλερ με την Μέριλιν Μονρόε. Λαμπρός θεατρικός συγγραφέας, ο θάνατος του Εμποράκ και το απόλυτο σύμβολο του σεξ. Βέβαια ο τυχερός γαμπρός ήταν 41 τότε, η Μέριλιν μόλις 30. Ο μύθος του Πυγμαλίωνα αναβίωνε στην σύγχρονη Αμερική που εξεπλάγει μόλις έμαθε το νέο. Η δημοσιότητα κατόπιν εορτής, πολύ μεγάλη. Κακές γλώσσες μάλιστα έλεγαν ότι δεν θα το κρατήσουν για πολύ το στεφάνι, εξαιτίας των διαφορετικών χαρακτήρων που είχαν οι νεόνυμφοι. Αυτά. Τώρα μην σας πω και μην το κάνουμε και κλειδαρότρυπα. Φτάνει.

Λοιπόν, εμείς κάναμε απογραφή. Δήλωσε ένα ληστήρα. Τώρα μου ήρθε γιατί το έβαλα στο Viber στην ομάδα που έχουμε στην πολυκατοικία και λέω εσείς κάναμε. Και μου ήρθε τώρα, δήλωσε ένα ληστήρα Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Ανάπτυξης. Τάδε, τάδε, τάδε, έτος εγκατάστασης τάδε, αριθμός στάσεων 5, μακρά κινησία όχι, έχει δήλωση συμμόρφωσης ναι, έχει ενεργή παλαιότερη πιστοποίηση δεν γνωρίζουμε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα, παιδιά, έγινε. Κάντε το για να τελειώνετε κι εσείς, μήνε, γιατί έχει πρόστιμο 1000 ευρώ. Κρίμα είναι να το κάνετε. Οπότε, ναι, σας είπα τη διαδικασία.

0: Αφιερώνω το τραγούδι της Μέριλιν στην Αθηνά Μαράκη που ήρθε να πει τους τίτλους των ειδήσεων, την Καλοπιάνο. Γιατί παλιά όταν έκανα μέχρι τη μία, είχαμε το 5 λεπτό της 12.30. Οπότε Αθηνά Μαράκη θα αναβιώσουμε ιστορικές νύχτες του ραδιοφώνου.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Θα πει χαμογελαστούς τίτλους. Ακρίβεια είναι η πρώτη είδηση, τι είναι?
1: Όχι. Η προφυλάξη.
0: Η προφυλάξη. Ωραία. Μην το πεις χαμογελαστά.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι, όχι. Στην ακρίβεια θα γελούσες, γιατί τι να πιστέψεις πια, εντάξει, εννοείται.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. 2 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άντρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Χαιρετώ και καλώ σα βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ. Βράδυ Δευτέρα 26 του μήνα τελειώνει. 29, 26, 26 ήταν την Παρασκευή. Απλώ θα αναφερθώ σε αυτή την ημέρα. 29 του μήνα λοιπόν, τελειώνει ο μήνα. Αύριο δροσίζεται και η τσέπη νότι μου. Έτσι. Λες, άλλαξε δισκοπλατό. Ή ακόμα όχι. Θα σου βγάλει μούτσα το αυτοκίνητο στο λέω. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Διαμαρτύρεται το καημένο. Διαμαρτύρεται. Άντε, πήγαινε. Τώρα που θα πέσει φρέσκο το χρήμα, πήγαινε. Εντάξει. Γιατί θα σου μείνει καμιά μέρα στον δρόμο και θα λες. Αυτό περιμένει. Τι να σου μείνει. Έχει οδική βοήθεια. Έχει οδική βοήθεια. Εντάξει, θα πληρώσουν αυτή. Τι να κάνεις τώρα. Λοιπόν, να πω το εξής. Ότι ένα στου 6 νέου ηλικία 16 έως 24 ετών. Ένα μεγάλο ποσοστό, είναι, αγγίζει δηλαδή περίπου το 17%. Καπνίζει καθημερινά είτε κανονικό τσιγάρο είτε ηλεκτρονικό. Υπάρχει λοιπόν μια έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το 2025. Θα έρθουν προφανώς και τα πιο φρέσκα μαντάτα. Το 22,6% συνολικά του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω καπνίζει καθημερινά και το 4,6% περιστασιακά. Σύμφωνα λοιπόν με μια άλλη μελέτη, η πρώτη επαφή με προϊόντα νικοτίνης ξεκινάει, για πες ρε Νότι, μια ηλικία. Η πρώτη επαφή, 12 λες, 10. Από τα 10. Την εξάρτηση μετά την επαφή σε μικρή ηλικία θέλει τώρα να προλάβει μια νέα καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Smoke Free Greece, που είναι πρωτοβουλία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, και σύνθημα αυτής της εκστρατείας είναι: πριν η νικοτίνη γίνει εξάρτηση στα παιδιά μας, επιχειρεί να ενώσει γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας και πολίτες γύρω από το κοινό αυτό αίτημα, αν θέλετε, να προστατεύσουμε τα παιδιά μας πριν η νικοτίνη γίνει εξάρτηση. Στο πλαίσιο λοιπόν της καμπάνιας θα ανανεωθεί η ψηφιακή πλατφόρμα Smoke Free Greece, θα δημιουργηθεί ένα καινούριο website με ενεργή παρουσία στα social media και ανανέωση, αν θέλετε, μιας οπτικής ταυτότητας. Είναι λοιπόν ένα πολύ ωραίο θέμα. Ίσως τις επόμενες μέρες θέλω λίγο να το συζητήσουμε, γιατί υπάρχει μια τεράστια, αν θέλετε, επισήμανση για το τι γίνεται και με το άτμισμα. Οπότε ίσως ο κύριος Μπεχράκης τις επόμενες μέρες, που είναι ο κατάλληλος άνθρωπος και έχει πρωτοστατήσει σε αυτή την ιστορία, σε ό,τι έχει να κάνει με το κάπνισμα, να μας δώσει τα φώτα του και για το θέμα του ατμίσματος. Νομίζω ότι, γιατί μου κάνει εντύπωση ότι βλέπω πολλά μικρά παιδιά με άτμισμα, παίρνουν κάτι τσιγάρα από τα αυτά τα μιας χρήσης, ξέρω εγώ, από τα περίπτερα και τα λοιπά, και βλέπω πολύ μικρές ηλικίες. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση, πολύ μικρές ηλικίες, δηλαδή ακόμα κλεφτά και στο μετρό τα βλέπω, σε σταθμούς του μετρό έξω να είναι με το αυτό το κερατάκι, δεν ξέρω και τι είναι, και να καπνίζουν, να ατμίζουν, δεν ξέρω τι είναι. Αλλά ξέρετε, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή η καμπάνια. Προφανώς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση θέλει να χτυπήσει μικρότερες ηλικίες. Αλλά όταν σου λέει ότι σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή υπάρχει μια μελέτη πως η πρώτη επαφή με προϊόντα νικοτίνης ξεκινάει από την ηλικία των 10 ετών, καταλαβαίνουμε αυτό αθροιστικά τι μπορεί να σημαίνει για έναν οργανισμό που στα 10 δεν έχει καν αναπτυχθεί ακόμα. Είναι λοιπόν ένα θέμα. Προσέξτε, την προηγούμενη Παρασκευή ήταν η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης, εννοείται, διακίνησής τους. Τεράστιο θέμα. Οπότε είχα γνωρίσει, όταν με είχε φωνάξει μια εξαιρετική συνάδελφος και φίλη, η Ρέα Βιτάλη, σε μια εκπομπή της στην ΕΡΤ, καλεσμένο να μιλήσω εγώ για κάτι που ήταν μια δική μου οικογενειακή ιστορία. Εγώ είχα χάσει τον αδελφό μου από καρκίνο. Η Μαρία Μαυρικάκη είχε μια άλλη ιστορία,
να διηγηθεί πριν από μένα και την άκουγα, περιμένοντας να έρθει η δική μου σειρά να μιλήσω. Λοιπόν, και μου είχε κάνει εντύπωση, πρώτα απ' όλα ο τρόπος που μιλούσε, οφείλω να ομολογήσω, δεύτερον η ψυχραιμία της, και μετά κατάλαβα ότι είχε γράψει και ένα βιβλίο για μια ιστορία δίπλα στην εξάρτηση. Το βιβλίο λέγεται «Εξαρτάται»,

0: Οπότε, Μαρία μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Είσαι καλά?
1: Μια χαρά, πολύ καλά.
0: Χαίρομαι που σε ακούω. Μιλάς από ανοιχτή ακροασή.
1: Ναι.
0: Να σε παρακαλέσω να μην το κάρουμε, γιατί δεν σε ακούω καλά και είναι κρίμα για την συνομιλία μας.
1: Καλύτερα.
0: Ναι, τώρα είσαι τέλεια.
1: Απολογούμε.
0: Τώρα είναι καμπάνα. Τώρα είναι καμπάνα. Δεν είναι. Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, για πες μας πώς και έγραψε αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο λέγεται «Εξαρτάται», είναι από τις εκδόσεις Πατάκη. Έτσι. Για πάμε.
1: Είμαστε μια συνηθισμένη οικογένεια που μας έτυχε αυτό. Όπως σε κάθε οικογένεια μπορεί να τύχει οτιδήποτε. Δυσάρεστο. Και το παλέψαμε. Και το βιβλίο αυτό είναι το απόσταγμα όλης αυτής της συνεξάρτησης. Δηλαδή το να ζεις μαζί δίπλα σε κάποιον που έχει παγιδευτεί σε κάποιον αθισμό. Θέλω να διαβάσω μια σειρά από το βιβλίο που λέει «Συνηθισμένοι άνθρωποι ήταν οι γονείς μας».
0: Ναι.
1: Τα παιδικά μας χρόνια χορτάτα από παιχνίδι στους χωματόδρομους της γειτονιάς μύριζαν βερίκοκο και σίκο. Σχολείο στον Άγιο Ιερόθεο. Στα ευληματικά σίξ της εσύ, εγώ στα σέβεντης της μεταπολίτευσης καημένη γενιά. Από τότε ξεχώριζες. Είχες το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Ήσουν ο διαφορετικός που σε παίρναμε στο κατόπι να δούμε πού το πας. Αναφερόμενοι στον ήρωα του βιβλίου, αλλά δεν ξέρω αν πρόσεξες τον Άγιο Ιερόθεο και την καταπληκτική σύμπτωση με τον Πουλόπουλο σήμερα.
0: Ναι, το κατάλαβα. Ο Άκης λοιπόν ο κεντρικός ήρωας, έτσι.
1: Ο Άκης είναι ο κεντρικός ήρωας, βγαίνει από όλα τα αντρικά ονόματα αυτό, και μου το έκλειψε και μια διαφήμιση εκ των υστέρων. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή ο καθένας μας.
0: Ναι.
1: Ένας ευαίσθητος.
0: Αν μπορούσες να σκιαγραφίσεις το χαρακτήρα του Άκη, τι θα έλεγες? Έτσι, δεν ήσασταν μια διαλυμένη οικογένεια, έτσι, που μπορεί κάποιος να πει ότι είναι θέμα οικογένειας, ότι αυτό το παιδί μπορεί να έχει κακοποιηθεί, μπορεί. Ήσασταν μια, όπως είπες, κανονική οικογένεια.
1: Όπως και εσύ είπες, τα περισσότερα παιδιά δοκιμάζουν διάφορα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Σιγάρο, ουσίες, αλκοόλ, εντάξει. Αλλά δεν γίνονται όλοι εξαρτημένοι. Είναι πολύ παραγωγικό, δηλαδή παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Σίγουρα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι αυτοί οι άνθρωποι και ευάλωτοι. Δηλαδή δεν αντέχουν τα αρνητικά συναισθήματα, δεν αντέχουν το ζόρισμα και αναζητούν διαφυγή σε άλλα επίπεδα συνείδησης. Αναζητούν μια ευκολία, την οποία τελικά είναι ένα παραμύθι, όπως λέγεται κιόλας. Γιατί μόνο στην αρχή υπάρχει ευκολία. Μετά γίνεται μια θηλιά και οι άνθρωποι αυτοί ασφικτιούν και όλοι εμείς γύρω προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε, νομίζουμε, και εκεί αρχίζει το μπλέξιμο.
0: Ναι. Στη διαδικασία της βοήθειας, Μαρία μου,
1: ναι.
0: Η οικογένεια πώς έμεινε ενωμένη? Γιατί είναι ένα δύσκολο θέμα αυτό, έτσι. Ήταν ο στόχος η βοήθεια, ήταν ο στόχος, αυτό ένωνε? Γιατί ξέρω και οι οικογένειες που έχουν διαλυθεί.
1: Βέβαια. Κοίταξε, δεν νομίζω ότι και εμείς τα κάναμε όλα σωστά.
0: Ναι.
1: Ούτε ότι δεν υπήρχε ευθύνη στο οικογενειακό υπόβαθρο. Δηλαδή, πάντα η Κατερίνα Μάτσα λέει, διάβασα τώρα κάτι καταπληκτικό που έχει γράψει, ότι αντίκτους στα λατινικά σημαίνει ο υποβιβασμένος στην κατάσταση του σκλάβου λόγω χρεών. Άρα λοιπόν αυτός που έχει βάλει το σώμα του υποθήκη είναι για ένα ανεκπλήρωτο χρέος.
0: Τι μεγάλη, μεγάλη κουβέντα αυτό, το σώμα υποθήκη.
1: Ναι, το χρέος αφορά το παρελθόν. Είναι ένα χρέος να τηρήσει μια υπόσχεση που έχει δώσει ασυνείδητα στους γονείς του, κατά κύριο λόγο, ότι θα μείνει για πάντα παιδί. Είναι μια υπόσχεση δηλαδή εκβιασμένη και από την οικογένεια άθελά τη. Δηλαδή η οικογένεια πολλές φορές πλέκει ένα δίχτυ. Υπάρχουν διάφορα χαρακτηριστικά, δηλαδή έχει να κάνει με τα όρια. Τα όρια μπορεί να είναι ασαφή ή να είναι ανύπαρκτα. Μπορεί να δίνονται διπλά νοήματα, μπορεί να είναι πολύ περιορισμένη η κοινωνική ζωή. Έτσι συνέβαινε σε εμά, γιατί είχαμε πατέρα ναυτικό και ήμασταν πολύ κλειστή οικογένεια.
0: Ναι.
1: Και σε όλα αυτά που προϋπάρχουν.

0: που ο κάθε χαρακτήρας μπορεί να αντιδράσει με διαφορετικό τρόπο, έτσι.
1: Ναι. Ο Άκης έφυγε τελικά, ε.
0: Ναι, φυσικά. Και πολύ άντεξε και τον βοήθησαν τα προγράμματα σε αυτό. Και αυτό να πω ότι
1: Ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό, για την εμπειρία των προγραμμάτων. Ναι. Έτσι, αν μπορείς να μας βοηθήσεις αυτό και πρόσεξε. Συνυπολογίζοντας ότι μπορεί να ακούνε τώρα και κάποιοι που είναι στο πάμε δεν πάμε, ή να είναι γονείς που έχουν παιδιά ή αδέλφια.
0: Όχι, δεν υπάρχει δεν πάμε. Αν κάποιος θέλει να γίνει καλά πρέπει να πάει. Δεν υπάρχει τρόπος να το καταφέρει μόνος του. Έτσι νομίζω εγώ. Πρέπει να είναι μία στο δισεκατομμύριο να γίνει αυτό. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα ένα θάρρος να το παραδεχτεί κάποιος αυτό. Να παραδεχτεί τι συμβαίνει δηλαδή. Πρωτίστως ο χρήστης. Στη συνέχεια οι υπόλοιποι. Θα πρέπει να το λέμε με θάρρος τα παιδιά μας αυτό. Όλοι οι συνεκταρτημένοι, όλοι όσοι έχουμε τέτοια προβλήματα στις οικογένειες, να μην το κρύβουμε. Έτσι νομίζω εγώ. Γιατί...
1: αισθανθήκατε ντροπή κάποια στιγμή? Δηλαδή, εκείνα τα χρόνια.
0: Κοιτάξτε, δεν έχει το καλύτερο πράγμα. Ναι. Αλλά εγώ όχι, το έλεγα. Δεν ήταν ντροπή. Το μόνο που ένιωθα ήταν ένα άγχος. Μη τυχόν παρασυρθούν κι άλλοι άνθρωποι σε αυτή την ιστορία, νεότεροι, παιδιά και τέτοια. Και είναι ένας κρίκος και ο Άκης, ας πούμε. Αυτό ήταν που με αναστάτωνε πάρα πολύ. Γιατί αυτό το πράγμα έτσι λειτουργεί. Γίνεται μια αλυσίδα μετά για να μπορέσεις να υποτίθεται να επιβιώσεις. Αλλά ουσιαστικά είναι η αλυσίδα που σπίγεται γύρω από το λαιμό.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Στο ενδεχόμενο της δημιουργίας μιας δικής σου οικογένειας τότε, αυτό ήταν ένας παράγοντας που πάντα φοβόσουν, ότι αν μου κάτσει ας πούμε και με ένα δικό μου παιδί?
0: Όχι, ακριβώς το αντίθετο συνέβη.
1: Ωραία, ωραία.
0: Και ο σύζυγός μου ήταν πάντα δίπλα, δηλαδή, και στήριζε, και αν θέλετε ήταν και μια μορφή του νόμου που έλειπε στη δική μας οικογένεια από όντως του πατέρα. Δηλαδή μια σταθερή κολόνα, ας το πούμε. Αλλά και τα παιδιά μας από την αρχή τους το βλέπανε, ζούσανε μέσα σε αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι προστασία το να λες ψέματα στα παιδιά και να τα κρατάς σε γυάλα, γιατί έτσι τα εμποδίζει να τα αναπτύξουν και αντισώματα για την κοινωνία που πάνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή αυτό το κάνουμε για να θυσιαστεύσουμε τις δικές μας ανασφάλειες και τις ενοχές που έχουμε. Ενώ το κουκούλιμα του ανθρώπινου πόνου και τα οικογενειακά μυστικά, εγώ νομίζω ότι δημιουργούν μόνο στρεβλώσεις.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο.
0: Συνεπώς δεν φοβήθηκα ποτέ, γιατί τα παιδιά μου βλέπανε τι σημαίνει αυτό.
1: Ναι. Ωραία.
0: Είχαν ζωντανό παράδειγμα που δεν ήταν καθόλου προς μίμηση, έτσι.
1: Το βιβλίο λέγεται «Εξαρτάται», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Ένα μήνυμα για να κλείσουμε, Μαρία μου. Μαρία Μαυρικάκη το έχει υπογράψει. Αυτό να ξαναπώ και το επίθετο. Για πες μου. Ένα μήνυμα για να τελειώσουμε.
0: Να μην τραποντέ, να ζητούν βοήθεια και να απευθυνθούν οπωσδήποτε σε ειδικούς. Όχι, μου είπε, του είπα,
1: ναι,
0: τα προγράμματα στις δομές που τώρα λίγο έχουν ταλαιπωρηθεί και με αυτή την ιστορία του ΕΟΠΑΕ, αλλά υπάρχουν. Πρέπει να απευθύνονται στα προγράμματα. Υπάρχουν πολλών και διαφορετικών ειδών, ανάλογα με το χαρακτήρα του καθενός, γιατί κάθε περίπτωση είναι απόλυτα διαφορετική.
1: Καλά, προφανώς.
0: Το σεβασμό.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική. Λοιπόν, Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Χάρηκα, όχι, δεν χάρηκα που τα είπαμε για το συγκεκριμένο. Αν και νομίζω ότι αν αυτό αποτελεί μια σανίδα σωτηρίας για κάποιον, ας είναι. Ας διαβάσει και το βιβλίο.
0: Ναι, να πούμε ότι είναι ευχάριστο το βιβλίο τελικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι
1: συμφωνώ απόλυτα.
0: Βαρύ και αθήκοντο.
1: Συμφωνώ απόλυτα ότι το έχεις δώσει με μια εξαιρετική, έτσι, προσέγγιση στο θέμα. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ,
1: πάντα
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πολύ.
1: Πάντα καλά. Γεια χαρά.
0: Yeah.
1: Λοιπόν, έτσι είχαμε γνωριστεί λοιπόν με τη Μαρία. Η Μαρία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Ρέας Βιτάλη, μίλησε για τον αδελφό της, εγώ μίλησα για τον δικό μου και έτσι κρατήσαμε αυτή την επικοινωνία. Διάβασα και το βιβλίο της μετά. Να πω μια καλησπέρα σε μια παρέα τώρα από το εργοστάσιο του Παπαστράτου που πάει να πάρει σουβλάκια. Δηλαδή, αυτό και αν είναι εξάρτηση. να σπάσω λίγο τον πάγο. Εντάξει. Παιδιά, καλοφάγωτα. Αν περάσετε από το νέο φάληρο, αφήστε και κανένα μεζέ. Έτσι, νότι μου. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, είναι ένα θέμα, δεν ξέρω και οι δικοί σας, αν θέλετε, αν υπάρχουν άνθρωποι στην παρέα μας που έχουν εμπλακεί σε αυτή την ιστορία. Δίκιο καθόλου δεν κάνει τα παιδιά να γνωρίζουν τα προβλήματα των γονιών, τους προκαλούν ψυχολογικά, γι' αυτό και η γενιά του 90 και μετά είναι full προβλήματα. Δεν καταλαβαίνω όμως, Δημήτρη μου, με αφορμή τι το λες, να πω την καλησπέρα μου και στον Αλέξανδρο από Λευκάδα, να είσαι καλά. Και Δημήτρη, αν θέλεις, εξήγησέ μου τι είναι αυτό που εννοείς. Με αφορμή ποιο το λες τώρα, για το βιβλίο, είπαμε κάτι άλλο πριν, για να καταλάβω, έτσι. Συντονισμένη πάντα εδώ στον Sky 100,3. Μου ήρθε και μια άλλη επιστολή. Σε λιγάκι θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο που μου έστειλε την επιστολή και είναι ο κύριος Νίκος Πετρόπουλος, είναι αναπληρωτής καθηγητής πυρηνικής τεχνολογίας, παρακαλώ, στο εργαστήριο πυρηνικής τεχνολογίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ιδιότητα, πρώτα απ' όλα μεγάλη μας χαρά και τιμή που μας ακούει, γιατί μ' άρεσε που μου ήρθε μια τέτοια επιστολή και ήθελα να μιλήσουμε για το αντικείμενό του. Επειδή όμως την Παρασκευή κάναμε ένα αφιέρωμα σε μια προσπάθεια που γίνεται στην Πελοπόννησο για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου. Νότι, εκεί στο Ναύπλιο είχατε κάποιο σταθμό που τον έχουν αφήσει κάτι, υπάρχει κάτι? Υπάρχει. Είναι, ας πούμε, έχει αξιοποιηθεί με κάποιο τρόπο ή είναι ένα κουφάρι ενός σταθμού που έχει μείνει εκεί πέρα? Έχει αξιοποιηθεί. Αρχιτεκτονικά είναι όμορφο? Είναι όμορφο, έτσι. Τον πιο όμορφο σταθμό τον είχα συναντήσει όταν έκανα τα γυρίσματα Νότι. Δύο σταθμούς θα ξεχάσω. Του Πηλίου, κάτω στο Βόλο, που ξεκινούσε το τρένο για να πάει εκεί, και στο Αμίντεο. Στο Αμίντεο ήταν ένας σταθμός που αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν λες και πετύχαμε σε μέρα που ο Αγγελόπουλος γύριζε ταινία. Ήταν ένα, πώς έβλεπες ταινίες του Αγγελόπουλου με κάτι σταθμός, ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα που νομίζω ότι κάτι είχε γυριστεί και εκεί στο σταθμό του τρένου στο Αμίντεο. Αλλά ήταν η ομίχλη, φίλε. Να βλέπεις δηλαδή τις γραμμές του τρένου και το σταθμό στο βάθος μες στην ομίχλη. Δεν υπήρχε αυτό. Λοιπόν, μου ήρθε τώρα μια επιστολή, ακριβώς επειδή λέγαμε για την Πελοπόννησο, ότι υπάρχει ένα δίκτυο που το... Υπάρχουν Ελβετοί. Αυτό κάναμε την Παρασκευή. Υπάρχει το Πολυτεχνείο της Ελβετίας που έκανε ολόκληρη μελέτη για το σιδηρόδρομο στην Πελοπόννησο. Και τώρα θα συνεργαστεί με το Πολυτεχνείο εδώ για να το προχωρήσουν, να δουν τι, πώς και τα λοιπά, αν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Γιατί εμείς με το τρένο γενικά έχουμε τσακωθεί, δεν το έχουμε στα μέσα τα αξιόπιστα. Ήρθε μετά και η τραγωδία και παράγινε το κακό. Αλλά γενικώς το τρένο και οικονομικό ήταν και ασφαλές και γλιτώναμε και πολλά. Αλλά δεν το είχαμε. Εμείς θέλαμε να φτιάχνουμε δρόμους εθνικές και διόδια. Γιατί να μην έχουμε τρένα? Οι άλλοι τι έχουν χάσει που έχουν τρένα? Λοιπόν, και μου ήρθε το μήνυμα. Αγαπητέ κύριε Γιατζόγλου, δεν είναι μόνο οι διαδρομές του τρένου στην Πελοπόννησο. Αν πάτε, λέει, στην Ξάνθη, ακολουθήστε τις ράγες του τρένου έως τη Δράμα. Θα περάσετε από το Παρανέστη και διάφορα χωριά με εκπληκτικούς σταθμούς, δυστυχώς ερημωμένους. Δίκιο έχει. Και εκεί όντως είχα συναντήσει, γιατί είχα πάει και στο Παρανέστη. Όντως έχει πολύ ωραίους σταθμούς, αλλά βέβαια τις Πελοποννήσου έχουν άλλο άρωμα, άλλο χρώμα. Θυμάμαι τις Κυπαρισίες στο σταθμό επίσης. Και όταν έφτανε το τρένο στην Κυπαρισία, ξυπνούσε όλη η περιοχή. Ξέρετε, είχε τη θάλασσα εκεί και τα λοιπά. Και είχαν κάτι μηχανές που έκαναν θόρυβο. Και αν ήσουν λίγο πιο ψηλά στην Κυπαρισία, έκανε και τον αντίλαλο και ανέβαινε. Μια χαρά. Λοιπόν, Νότι μου, δεν βάζουμε και ένα τελευταίο πουλόπουλο για να κλείσουμε το αφιέρωμά μας και μετά θα μπούμε με τραγούδια που μας έχει ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία από τη λίστα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κοίτα, είμαστε στη μέση ακριβώς, έχουμε άλλες 2 ώρες, έτσι. Οπότε έχουμε πολλά να πούμε, πολλά και ενδιαφέροντα, όπως είπα. Θα πάμε λίγο αργότερα και στη Λέρο, θα πάμε λίγο αργότερα και στην Κρήτη. Οπότε έχουμε ωραίους καλεσμένους. Θα μιλήσουμε εννοείται και για το θέμα της συνάντησης που είχε, την σύσκεψη που έγινε για την ακρίβεια ο Πρωθυπουργός και αυτά που βεβαίως που δήλωσε στην περιοδία του στο Εγάλιο, γιατί το θέμα δεν είναι παιδιά. Συγγνώμη για το παιδιά κιόλας, αλλά επειδή σας νιώθω και παρέα, έτσι, το θέμα δεν είναι παιδιά ότι από Σεπτέμβριο θα το δούμε το θέμα της ακρίβειας. Και γιατί δεν το βλέπεις από τώρα, ρε φίλε? Τι θες, να πέσεις σε χειμεριά, όχι, σε θερινή νάρκη το καλοκαίρι και από Σεπτέμβριο ξαναξυπνάμε? Δεν υπάρχει. Υπάρχει. Οπότε υπάρχει και μια τέτοια αντίδραση, αν θέλετε. Σου λέει, γιατί από το Σεπτέμβριο θα το ξαναδείτε? Είναι ένα θέμα. Θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα με καλεσμένο.

Χρήστο από Βιτίνα, στείλε αριθμό κινητού να βγεις αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων να μας πεις την καλησπέρα σου από Βιτίνα. Θέλω να μιλήσουμε για τη Βιτίνα. Οπότε Χρήστο, στείλε μου τώρα αριθμό κινητού και μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε στις 11 από την Αθηνά Μαράκη, βγαίνεις αέρα και μας δίνεις ρεπορτάζ Βιτίνας. Εγώ θέλω. Αν δεν θες εσύ, θα μαλώσουμε. Θα σε μπλοκάρω από ακροατή.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε σχέση στο αιματηρίο περιστατικό. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 17 άτομα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μεγάρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλιές υποσχέσεις, νεοσύοι υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαγείας τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Δύο άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με ανάρτησή του ότι μια συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα του Κατάρ. Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τις προσεχείς ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι. Ανέφερε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτή την εβδομάδα, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Παράλληλα, ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στον Γάλλο πρόεδρο, ανέφερε πως η αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, ο Εμμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως η Γαλλία και το Ομάν θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των αρκών από τα στενά του Ορμούς. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου για τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Στις 11.30 αναμετρώνται Γερμανία-Παραγουάι. Στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης, η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Ο Έλμιρ Ράστοντερ είναι μέλος του ρόστερ του Παναθηναϊκού για την επόμενη τετραετία. Υπέγραψε το συμβόλαιό του και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στους Πράσινους από την Τούν, κάτι που θα γίνει άμεσα και με τον Στέφαν Ντε Φράι. Ο πολύπυρος Ολλανδός αμυντικός που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ πέρασε τα ιατρικά τεστ. Αύριο το πρωί θα υποβληθεί και στα απαραίτητα εργομετρικά και εν συνεχεία θα ανακοινωθεί και εκείνος. Ολοκληρώνουμε το τελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία επίσης έως 36 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαρτζόγλου.
2: Το και πάλι θα βαρεθείς να το λες. Θα πεις και πάλι και πάλι. Έτσι. Πώς λέμε καρέτα καρέτα. Αυτό.

Πόση ώρα έχει ακόμα αυτό το τραγούδι, αγαπητέ μου? 40 δεύτερα. Άστο, τότε να το χάρεις γιατί σου αρέσει.

0: Όταν έχεις ένα ιταλικό τραγούδι και έχεις τον Νότι Παπαγιαννάκο στον ήχο, είναι ένα θέμα τώρα. Δηλαδή είναι σαν να κλέβεις εκκλησία. Έτσι. Ναι, δηλαδή, όχι, δηλαδή, αν θέλω να σου τη σπάσω, θα είναι σαν να κλέβω. Όχι, θα μιλήσω πάνω στο τραγούδι. Όχι, όχι. Οπότε, ναι, Νότι μου, δεν παίρνεις το παιδί από το παιχνίδι, από το παιδί. Έτσι. Το παιδί είσαι εσύ και το παιχνίδι είναι το ιταλικό τραγούδι. Καλό σας βρίσκουμε, όπου και αν είστε αυτό το βράδυ. Και ελπίζουμε να είστε καλά. Έτσι. Ελπίζουμε να είστε καλά. Καλά τα πήγαμε, Μαρία μου. Εξαιρετικά τα πήγαμε. Να είσαι καλά, γερή, δυνατή. Και έχουμε κοντά μας τον Νότι Παπαγιαννάκο. Είναι ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχή συνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Είναι η Ρούλα Βρετάκο στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-174. Ξεχάσαμε να πούμε χρόνια πολλά στον Παύλο και τον Πέτρο. Γιορτάζει και ο Πέτρος ο Κυρκυλής. Ο Πέτρος εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Παύλος Τσίμας. Έχουμε αλλούς. Δεν μου έρχεται τώρα κάποιος άλλος. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου στην Κατερίνα. Κατερίνα μου, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Κοίτα, δεν ξέρω αν η φωνή γεμάτη αισιοδοξία. Τα θέματα που λέω δεν είναι πάντα χαρούμενα. Έτσι. Πιάσαμε, ας πούμε, το θέμα με την Μαρία Μαυρικάκη πριν από λίγο, με αφορμή το βιβλίο που έγραψε για τον αδελφό της. Δεν το λες και ευχάριστο θέμα. Αλλά επειδή όλα μες στη ζωή είναι, και ξέρεις κάτι, είναι όλα για όλους. Μην νομίζουμε ότι, εντάξει, ακούμε ένα θέμα τώρα για τον Άκη, χρήση ναρκωτικών κτλ. Και λες τώρα τι με ενδιαφέρει εμένα. Γιατί ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Αν αυτό το μάθημα δεν το έχει πάρει κάποιος από τη ζωή, τότε νομίζω ότι φέρεται αλαζονικά στην ίδια τη ζωή. Νομίζω. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Γεια σου, Χρήστο μου. Τα χαιρετίσματά μας στην 112 πολεμική
1: πτέρυγα μάχης.
0: Πτέρυγα, γιατί είναι ποιμή. Πτέρυγα μάχης. Ναι, μπράβο, έχεις δίκιο. Πήγα να πω πολεμική πτέρυγα μάχης. Εκεί τι. Εσύ ήσουν. Πόσα χρόνια πίσω, ρε, ήσουν μηνύτης εκεί. Χρήστο, συνάδελφος εδώ απέναντί μου. Να είσαι καλά. Τι ακριβώς κάνετε εκεί. Βοήθησέ με λίγο να καταλάβω. Τι ήταν εκεί. Δεν ήταν μονάδα. Τι ήτανε?
1: Σε
0: 130. Και τα Καναντέρ ήταν εκεί, μάλιστα.
1: Ακόμα.
0: Μου λέει ο Άρης το εξής. Καλησπέρα. Σχετικά με τα τρένα, είναι πλέον πολύ αργά να αναπτυχθεί ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα, δυστυχώς. Η οικονομία εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από τις οδικές μεταφορές και τα κτέλ. Κατάλαβες? Έχει δίκιο τώρα σε αυτό που λέει. Γιατί, ας πούμε, εγώ θα κάνω μια υπόθεση εργασίας. Δεν θέλω να φανώ κακός. Πείτε, ας πούμε, ότι έφτανε ο προαστιακός μέχρι το Ναύπλιο. Έτσι. Γιατί νομίζω ότι είχε πάει ένα διάστημα. Είχαν δει ντόπιοι βαγόνια του προαστιακού στο Ναύπλιο. Αλλά είναι τόσο ισχυρό το καρτέλ των κτέλ, όχι μόνο στο Ναύπλιο, και σε άλλα μέρη. Ποιος να αφήσει, και ειδικά πολιτικός, τον Ατάλο. Δεν ξέρω αν είναι και συγκοινωνιολόγης το έργο. Δεν το ξέρω. Αλλά ποιος να αφήσει να ανθίσει κάτι όταν από πίσω ο καθένας έχει τα ψηφαλάκια του. Δεν είναι έτσι. Είναι, μου λέει, πιθανόν πάνω από εκατομμύρια όσοι ασχολούνται με τα φορτηγά και τα κτέλ. Αδύνατο πλέον να τους αλλάξει απασχόληση. Οπότε, επαναλαμβάνω, δυστυχώς, αξιόλογο σιδηρόδρομο δύσκολο να δούμε. Έχει, σε όλο το μήνυμά του έχει απόλυτο δίκιο, Άρης. Ναι. Σε όλο το μήνυμά του έχει απόλυτο δίκιο, Άρης. Είναι τέτοιες οι συντεχνίες από πίσω. Γιατί, να σου πω κάτι. Πόσα χρόνια συζητούσαν για αυτή τη ζεύξη εκεί, παλούκια, πώς το λένε, να γίνει μια σύραγγα, παλούκια πέραμα. Σιγά μην αφήσουν τα φεριμπότ να γίνει αυτό. Άσε που τα έχουν εξυγχρονίσει τώρα, τα έχουν κάνει διπλές πόρτες, ανοίγουν έτσι. Μία από. Δεν χρειάζεται να κάνουν και τη μανούβρα αυτά που είχαμε προλάβει εμείς εκείνα τα ερείπια, τις παντόφλες. Τώρα είναι super duper. Σιγά μην γίνει αυτός ο υπόγειος. Έλατε, ο προαστιακός στο Λαύριο έχει φτάσει. Το 12 θα έφτανε. Το 12 θα έφτανε. Το είχαν πει στους Ολυμπιακούς όταν είχε φτάσει. Το 12 θα έφτανε. Ποιο 12? Το 3012? Μάλλον τότε. Τι ακούγει ο καλεσμένος. Είναι ο κύριος Νίκος Πετρόπουλος. Μου έστειλε ένα μήνυμα λοιπόν, αναπληρώτης καθηγητής πυρηνικής τεχνολογίας στο Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μπορούμε να μιλήσουμε για πυρηνικούς αντιδραστήρες και τα λοιπά, να μιλήσουμε για τον προαστιακό στο Ναύπλιο ή στο Λαύριο, δεν μπορούμε. Είστε καλά?
2: Σας να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το μήνυμα και για τη διάθεση να επικοινωνήσουμε. Τι κάνετε?
2: Όχι, απλώς παρακολουθώ που και που την εκπομπή σας και λέω, πηδάτε από θέμα σε θέμα σαν μελισσούλα και λέω, γιατί να μην είμαι και εγώ ένα λουλουτάκι.
0: Καλώς, έχετε χιούμορ, έτσι?
2: Τι να κάνουμε, προσπαθούμε.
0: Ωραίο είναι, ωραίο είναι. Να ρωτήσω κάτι. Πρόσεξτε, δεν θα τα πούμε μόνο μια φορά, αλλά θέλω εισαγωγικά.
2: Όποτε θέλετε.
0: Θέλω
2: όποτε
0: να μάθουμε το εξής. Όταν λέμε Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τι εννοούμε?
2: Κοιτάξτε, η Σχολή Μηχανολόγων στην οποία ανήκουμε,
0: ναι,
2: έχει πάρα πολλά εργαστήρια. Το εργαστήριό μας είναι ένα από τα παλαιότερα πυρηνικές τεχνολογίες από το 1965 και σημαίνει ότι σε αυτό το εργαστήριο και σε αυτή τη σχολή γίνονται και μαθήματα πυρηνικές τεχνολογίες, έτσι ώστε οι μηχανολόγοι οι μηχανικοί μας να γνωρίζουν τι είναι πυρηνικοί αντιδραστήρες, γιατί είναι ραδιενέργεια, γιατί αυτά πιθανόν να είναι και χρήσιμα. Είναι και τώρα χρήσιμα, αλλά πιθανόν να είναι πιο χρήσιμα στη χώρα και για το μέλλον.
0: Ωραία. Ερώτηση μπορεί να τη θεωρήσετε ανούσια. Εγώ θα το ρωτήσω. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές ενός τέτοιου τμήματος, πώς είναι τα πράγματα?
2: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να πούμε ότι μετά την κρίση οι πιστώσεις τις οποίες δίνει η πολιτεία είναι πάρα πολύ περιορισμένες, όχι μόνο για το δικό μας εργαστήριο, για όλα τα εργαστήρια της Ελλάδας.
0: Προσέξτε, συγγνώμη που θα σας διακόπτω. Είπατε μετά την κρίση. Το κατά τη διάρκεια της κρίσης το καταλαβαίνω. Αλλά το μετά γιατί?
2: Δεν έχουν επανακάμψει δυστυχώς οι πιστώσεις των ΑΕΗ όπως ίσως παρακολουθείτε.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν το λέω κάνοντας κριτική, απλώς έτσι είναι.
0: Την πραγματικότητα περιγράφεται.
2: Η πραγματικότητα είναι ότι οι πιστώσεις των ΑΕΗ δεν έχουν επανακάμψει στο βαθμό που ήταν πρώτης κρίσης.
0: Ναι.
2: Θα μπορούσε να είχαν επανακάμψει μερικώς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το εργαστήριό μας πρώτης κρίσης έπαιρνε ένα ποσό χ. Σήμερα παίρνει μηδέν, ας υποθέσω.
0: Αυτό πόσο να πάρει πίσω έχει πάει το εργαστήριο?
2: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή το εργαστήριο μας, για να το πούμε έτσι, είναι αρκετά παλαιό, έχει δημιουργήσει αρκετές μεγάλες υποδομές, τις μοναδικές που υπάρχουν στην Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν και άλλα εργαστήρια πυρηνικής τεχνολογίας, να μην παρεξηγηθώ, αλλά τις υποδομές τις δικές μας τις έχει μόνο αυτό το εργαστήριο, με αποτέλεσμα να έχει περιθώρια χρόνου να αντιδράσει και να συνεχίσει να εκπαιδεύει. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Θα χρειαστούν χρήματα. Εντάξει.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Ωραία. Εσείς γιατί ασχοληθήκατε με αυτό?
2: Κοίταξε, όταν ήμασταν στο Λύκειο, ας πούμε, λέγαμε ο ένας θα γίνει αστροναύτης, ο άλλος θα γίνει, ξέρω εγώ, κάτι. Κάποια στιγμή που ήμουν στο Πολυτεχνείο και σπουδαζόμουν.
0: Καλά, να σας πω κάτι. Δεν ήταν και το πιο διαδεδομένο να πει κάποιος ότι θα γίνει αστροναύτης, έτσι?
2: Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλοι είχαμε κάποιες φιλοδοξίες μεγάλες. Μπήκα και εγώ στο Πολυτεχνείο ως μηχανολόγος και κάποια στιγμή συνάντησα το Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας εκείνης της εποχής και τα πρόσωπα εκείνης της εποχής. Και είπα, γιατί όχι, εδώ είμαστε, και κάπως τυχαία εξελιχθήκαμε μέχρι σήμερα. Υπήρχε λίγο τύχη. Τώρα, σήμερα πρέπει να υπάρχει περισσότερος προγραμματισμός για να κάνεις αυτό που θέλεις.
0: Ναι. Τώρα, επειδή σας έρχονται φοιτητές,
2: ναι,
0: τι βλέπετε ως καθηγητής για την ποιότητα ή μάλλον το μορφωτικό επίπεδο των μαθητών που βγαίνουν από το ελληνικό λύκειο αυτή τη στιγμή και έρχονται στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο? Σε τι επίπεδο είναι?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το επίπεδο με έναν τρόπο. Θα πρέπει να υπάρχουν πολλοί τρόποι. Αυτό που μπορώ εγώ να πω είναι ότι και επειδή στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα πάρουμε ιονίτους καλύτερους, έτσι, δεν μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα είναι χαμηλού επίπεδου. Όμως δεν έχουν, όπως έχουν διαπιστώσει και άλλες μελέτες, δεν έχουν το επίπεδο της κρίσης, αν θέλετε, που θα θέλαμε να έχουν για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα του μηχανικού, αν θέλετε, πιο ολιστικά. Επομένως, θα πρέπει εμείς αυτό να τους το εμφυσίσουμε, αν μπορέσουμε. Διαφορετικά, δεν θα του παλέψουν καλά το επάγγελμα του μηχανικού. γιατί έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Λοιπόν, θα θέλαμε λοιπόν από το Λύκειο οι φοιτητές μας να έρχονται λίγο πιο έτοιμοι, λίγο πιο, λίγο πιο αλλιώς εκπαιδευμένοι. Γίνονται προσπάθειες, αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή έγινε μια κουβέντα σε ό,τι έχει να κάνει με τα ενεργειακά και όλη αυτή την κουβέντα που είχε ξεκινήσει πριν από λίγους μήνες, το ενδεχόμενο πυρηνικών αντιδραστήρων για την παραγωγή ενέργειας ηλεκτρικής στην Ελλάδα. Έτσι, τα λέω πάρα πολύ απλά για να είναι κατανοητά. Εσείς πώς θα το βλέπατε?
2: Κοιτάξτε, πρέπει πρώτα, θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια παρένθεση που
0: είναι, θέλετε,
2: είναι πάρα πολύ σημαντική. Όχι, σας αφήνω να σας θέλω να ρωτάτε εσείς όπως νιώθετε, γιατί είναι σαν να έχω απέναντι μου το κοινό.
0: Ναι.
2: Επειδή όμως η εκπομπή σας έχει μια ακροαματικότητα, θα πρέπει το κοινό μας να καταλάβει το εξής.
0: Mm-hmm.
2: Ότι πρώτον, ένας αντιδραστήρας δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα πυρηνικό όπλο.
0: Ναι.
2: Ούτε ένας πυρηνικός αντιδραστήρας για ειρηνική χρήση χρησιμοποιείται για πυρηνικά όπλα.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό να είναι ξεκάθαρο.
0: Πολύ σήμερα καλά κάνετε και το,
2: όχι,
0: το λέτε.
2: Όχι, το λέω πρώτο. Ναι.
0: Και
2: επίσης κάτι άλλο. Ίσως παλιά οι αντιδραστήρες να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πυρηνικών όπλων. Αλλά αυτό ήταν παλιά.
0: Ναι.
2: Σήμερα υπάρχουν άλλες μέθοδοι, πολύ πιο προηγμένες, πολύ πιο φτηνές, πολύ πιο λειτουργικές, οι οποίες για κάποιους που ενδιαφέρονται κάνουν ένα πυρηνικό όπλο. Για εμάς που είμαστε μια ειρηνική χώρα.
0: Εγώ θέλω να είμαι ο συνήγορος του διαβόλου. Προσέξτε.
2: Ναι.
0: Μπορεί η σκέψη ενός ακροατή τώρα να μην ήταν το πυρηνικό όπλο από έναν αντιδραστήρα. Βέβαια, μιλάμε για μικρότερους αντιδραστήρες, δεν μιλάμε για αυτά που είχαμε, νομίζω, κατά νου παλιότερα. Αλλά θα σου πει ο άλλος. Είμαστε σε μια χώρα που γίνονται σεισμοί. Εγώ ως έφηβος προχωρημένος θυμάμαι την περίοδο του Τσέρνομπιλ. Ένα άλλο παράδειγμα.
2: Πολύ σωστά τα λέτε.
0: Ναι.
2: Θέλω να παρέμβω σε αυτό το σημείο.
0: Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
2: Και να πω το εξής. Ότι τώρα σε σχέση με το αυτό που λέμε έκρηξη πυρηνικού αντιδραστήρα, αν υπάρξει, που δεν υπάρχει, αν υπάρξει, γιατί αν έχουμε χρόνο θα το συζητήσουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, σε σχέση με αυτό που λέμε ατύχημα στον πυρηνικό αντιδραστήρα, πρέπει να ξέρετε ότι αυτό δεν είναι πυρηνική βόμβα, όπως λένε δημοσιογραφικά διάφοροι, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
2: Όχι μόνο δημοσιογραφικά, και άλλοι. Για να μην βγάλω την ουρά μου απ' έξω. Αυτό είναι λοιπόν, είναι στην ουσία μια θερμοδυναμική έκρηξη. Όπως έχουμε μια κατσαρόλα στην κουζίνα μας,
0: mm-hmm,
2: και τη ζεστάναμε παραπάνω και μπορεί να κάνει ένα μπλουφ. Αυτό είναι στην πραγματικότητα.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα θα μου πείτε, εμείς ζήσαμε και το Τσερνόμπιλ. Βεβαίως θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά εκεί πέρα υπάρχει μια διαφορά.
0: Mm-hmm.
2: Το Τσερνόμπιλ υπήρχε πυρκαγιά σε αυτή τη τεχνολογία των αντιδραστήρα. Σήμερα τέτοιες τεχνολογίες αντιδραστήρα δεν έχουμε. Άρα πυρκαγιά δεν πρόκειται να υπάρξει.
0: Πώς έχουν εξελιχθεί οι αντιδραστήρες σε σχέση με εκείνη την εποχή?
2: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλύτερη.
0: Και είναι πιο μικρή, νομίζω, έτσι.
2: Πιο μικρή, πιο ασφαλής και κυρίως δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια για θέματα ασφαλείας. Είναι εντελώς παθητικοί, έχουν αυτόματα συστήματα παθητικά, δεν χρειάζεται ηλεκτρική ενέργεια. Μπορούμε να, για να σας δώσω να καταλάβετε, αυτός ο αντιδραστήρας του Τσερνόμπιλ, καλός, κακός, δεν έχει σημασία, ακόμα λειτουργούν τέτοιοι αντιδραστήρες. Είχε εκείνη την εποχή έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος δεν το προλάβαινε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ήταν τόσο αυτοσυμπολογιστή που δεν προλάβαινε να ελέγξει τον αντιδραστήρα.
0: Mm-hmm.
2: Αυτά τα πράγματα πλέον έχουν εκλείψει. Δεν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις.
0: Ναι.
2: Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ. Επομένως, δύο πράγματα θα ήθελα να κρατήσω το κοινό μας. Πρώτον, δεν κάνουμε όπλα. Σε καμία περίπτωση κανένας ειρηνικός αντιδραστήρας. Και το δεύτερο, ένα ατύχημα όπως έγινε αυτό στη Φουκουσίμα, για να είναι το πιο κοντινό μας, ήταν στην ουσία μια θερμοδυναμική έκρηξη.
0: Mm-hmm.
2: Άρα το ατύχημα στη Φουκουσίμα έμεινε γύρω-γύρω. Δεν έγινε. Πώς το λένε, δεν περάσαν τα ραδιενεργά στην υπόλοιπη Ευρώπη, ας πούμε, ή στην υπόλοιπο κόσμο.
0: Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας κάποια άλλη στιγμή.
2: Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Εννοείται άλλη μέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, άλλη μέρα.
2: Ναι, γιατί, ναι,
0: έχω πολλά ερωτήματα να δείξω.
2: Βέβαια.
0: Απλώς ήθελα λίγο στην αρχή να σας γνωρίσω. Αλλά προσέξτε, θέλω μια χάρη. Επειδή έχετε το mail μου, το προσωπικό, όχι αυτό που μου στείλατε το αρχικό.
2: Πολύ ωραία.
0: Στείλτε μου 2-3 θεματάκια που θα θέλατε να αναπτύξουμε. Θα με βοηθήσετε πάρα πολύ για να κατευθύνω και εγώ την κουβέντα. Εντάξει.
2: Βέβαια, σας στέλνω τα θεματάκια και ξαναμιλάμε όταν έχετε πρόβλημα.
0: Και εγώ δεν έχω και αύριο πρόβλημα να συνεχίσουμε. Αν τα έχετε εύκολα.
2: Αν τα έχω ετοιμάσει, ναι, θα το κάνουμε.
0: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χάρηκα. Μεγάλη
0: χαρά και τιμή. Να είστε καλά. Ο κ. Νίκος Πετρόπουλος, λοιπόν, ακροατής μου έστειλε ένα μήνυμα. Είναι αναπληρωτής καθηγητής πυρηνικής τεχνολογίας στο Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ορίστε. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Ο άλλος ο Χρήστος από τη Βιτίνα δεν μου στείλε κινητό. Χρήστο, μισές δουλειές. Τι να το κάνω το καλό βράδυ σε όλη την παρέα από τη δροσερή Βιτίνα. Ευγές να μας δώσει και το δικό σου ρεπορτάζ. Απλά είναι. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνω ό,τι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Μου στείλε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα η Φωτεινή Πιπηλή. Σε σχέση με το Ζάπιο. Και της είπα ότι αύριο θα είναι κοντά μας. Να. Μας πει την άποψή της. Μου λέει εδώ η Σόφη. Συγκρίνεται, λέει, Διονυσίου Αρεοπαγίτου με την Τζακάλο. Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Δαγκωτό. Τι δουλειά έχει Τζακάλο τώρα που μου τον μπλέκεις εκεί. Δεν μ' αρέσει. Διονυσίου Αρεοπαγίτου όμως είναι έτσι. Έτσι δεν είναι, Ρενότη? Καμία σχέση. Περπατάς εκεί, το χαίρεσαι. Το μουσείο Τζακάλο. Η Τζακάλο αυτή ωραίο έχει. Έτσι, τώρα πες μου εσύ. Για να καταλάβω. Σου δίνω και χρόνο το τραγούδι που ακολουθεί.

Οπότε θα πάμε μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων, ακριβώς 11.30 και συνεχίζουμε μέχρι τη μία που εδώ, συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3.

Βασικά μου έστειλε το μήνυμα από τη Χαλκίδα και θέλει να μα πει για τα προβλήματα. Κράτησα τον αριθμό του κινητού σου. Σε γράφω στο θεματολόγιο να βγει αύριο το βράδυ. Θα σε καλέσει ο Θανάσης Καραγιάννης να κάνουμε τη συνεννόηση. Οπότε είμαστε εντάξει. Εντάξει είμαστε. Once I get you.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μεγάρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε. Σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που είχε καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Δύο άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άντρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών που από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: άρεσε στην Αθηνά Μαράκη ο Φρανκ Σινάτρα, γιατί μπήκε μέσα και τραγουδούσε.
1: Δεν τραγουδούσα, έκανα το μαέστρο.
0: Εντάξει.
1: Τι μαέστρο.
0: Εντάξει.
1: Κρατούσε για το ρυθμό.
0: Ωραίο και αυτό όμως που ακολουθεί, έτσι. Λοιπόν, με την Αθηνά Μαράκη, επειδή πέρυσι, αν μας ακούγατε κάθε βράδυ 12.30 για το δικό της πεντάλεπτο που είχε κατά τη συνάντηση τέταρτο, οπότε 12.30 νότιμου, μετά του στήλου των ειδήσεων, θα έχουμε το πεντάλεπτο της Αθηνάς Μαράκη. Εντάξει. Ό,τι πείτε, ό,τι πείτε. Χαλάλι, δεν χαλάω. Θα αρχίσω να σολάρω εγώ σε λίγο. Δεν χαλάω. Γιατί όταν μιλάς 4 ώρες, κάποια στιγμή θα σου φύγει και η γλώσσα και το μυαλό και όλα. Πώς δεν κλείνει η ρημάδα, πίνω πολύ νερό. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.

Λοιπόν, Βάσια μου, κράτησα τον αριθμό σου. Θα σε καλέσω, Θανάση, να συνεννοηθείτε για να τα πούμε αύριο. Εννοείται. Μου λέει ο Διονύσης, το κτέλ Κηφισού πρέπει να απομακρυνθεί και στη θέση του να γίνει μουσείο και συνεδριακό κέντρο. Ωραία. Τι μουσείο θα ήθελες να γίνει στο κτέλ Κηφισού, ε? Τι? Ναι, λέει τώρα μουσείο. Πώς, θέλω μια βοήθεια να μου πει τι εννοεί μουσείο. Έτσι από περιέργεια, ρε παιδί μου. Να μου πει κάτι. Αυτό είναι. Λοιπόν, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, θέλω κουβεντούλα. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με χαρά θα το διαβάσουμε. Διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία ανάλυση. Υπάρχει ένας νέος συνάδελφος, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, στα νέα. Και έγραφε τη στήλη παρχολογίες. Με αφορμή, ξέρετε, ό,τι ακούστηκε κυρίως από το Πασόκ, γιατί μπήκαν κι άλλοι μετά στην διαδικασία, για το θέμα των δωρεάν εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς μέχρι τα 24. Βέβαια, στα λεωφορεία, ας πούμε, για παράδειγμα, βγήκε την επόμενη μέρα ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ από την Καθημερινή που έλεγε ότι μόλις 10% των παιδιών σε αυτή την ηλικία χρησιμοποιούν λεωφορείο. Οπότε, είναι ένα θέμα αυτό. Και έπιανε λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, είναι νέος άνθρωπος, ότι το πιο προβληματικό σε τέτοιες, λέει, προτάσεις δεν είναι, λέει, το κουβαρντιλίκι αυτό καθ' αυτό με τα λεφτά του κράτους. Λένε, ας πούμε, δεν θα πληρώνουν εισιτήριο, έτσι. Άλλωστε, λέει, δεν είναι και στην κυβέρνηση για να το πραγματοποιήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το πρόβλημα, λέει, με τέτοιες προτάσεις είναι ότι μαρτυρούν ανύπαρκτη επαφή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Προτάσεις για τις συγκοινωνίες από ανθρώπους που δεν χρησιμοποιούν τις συγκοινωνίες ή δεν ξέρουν πώς λειτουργούν και πώς χωλαίνουν. Δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμες αυτές οι προτάσεις. Το καταλαβαίνουμε. Το πρόβλημα, λέει, με τις συγκοινωνίες στην Αθήνα είναι, για παράδειγμα, δεν είναι το αντίτιμο του εισιτήριου. Είναι οι άθλιες συνθήκες εντός των μέσων. Είναι τα αραιά δρομολόγια. Είναι το περιορισμένο ωράριο του μετρό. Είναι η έλλειψη κλιματισμού. Είναι ότι οι λεωφοριολωρίδες είναι διαρκώς κατηλημμένες από παρκαρισμένα οχήματα ή ταξί που με το θάρρος που τους δίνει ο ρόλος τους κάνουν χρήση της λεωφοριολωρίδας αυθαίρετα. Είναι ότι τα νυχτερινά δρομολόγια είναι σπάνια. Είναι η έλλειψη περιφερειακών δρομολογίων. Είναι ότι η ανακατασκευή των 14 πεπαλαιωμένων σειρμών του ΙΣΑΠ τρέχει με ρυθμούς χελώνας. Τα λέγαμε εδώ αυτά, το είχαμε κάνει ρεπορτάζ. Με αλλεπάλληλες καθυστερήσεις και παρατάσεις στον ανάδοχο. Είναι ότι ξυλώνεται και απαξιώνεται η υπάρχουσα λειτουργούσα υποδομή για τα τρόλεϊ στο βώμα της αγοράς ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, για τα οποία έχουν επισημανθεί τόσο τα ακριβά ανταλλακτικά, όσο και το πόσο ακριβή είναι η αρχική αγορά. Είναι ότι εκτός ορών εργασίας και αιχμής, οι σειρμοί και τα δρομολόγια όλο στοιχείως αραιώνουν, με την αναμονή στον ΙΣΑΠ να φτάνει τα 12 λεπτά μεταξύ των σειρμών, στο μετρό τα 8 με 9, καλά Σαββατοκύριακο είναι παραπάνω, Σαββατοκύριακο και 13 λεπτά έχω περιμένει. Όχι βράδυ, γιατί το βράδυ είναι κάθε τέταρτο. Πιο νωρίς. Ενώ στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ η αίσθηση είναι πως περνάνε κατά βούληση. Είναι ότι τα μέσα δεν είναι ούτε αξιόπιστα ούτε γρήγορα. Το θέμα λοιπόν είναι να τα καταστήσεις αξιόπιστα και γρήγορα, ασφαλή και ελκυστικά, ώστε να πείσεις και τον πολίτη να μην παίρνει το αυτοκίνητό του, αλλά και για να δεις όλα αυτά πρέπει αφενός να έχεις χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αφετέρου να σκέφτεσαι πώς θα παρέμβεις, διορθώνοντας και βελτιώνοντας, και όχι να εξαγγείλεις παροχές. Πόσο δίκιο έχει. Πόσο δίκιο έχει. Συμφωνώ απόλυτα ότι, καλά, πολύ μεγάλο μέρος των πολιτικών έχω έναν από τη Θεσσαλονίκη όπως με βρίζει μόνιμα. Αλλά μ' αρέσει όμως που ακούει. Είναι αυτός ο Γιώργος από Θεσσαλονίκη. Μονίμως με βρίζει. Αλλά τι κάθεσαι και ακούς τότε, αγαπητέ μου Γιώργο? Γύρισε το ρημάδι, στο χέρι σου το έχεις. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Ότι οι πολιτικοί δεν ασχολούνται με την κοινωνία. Σου λέει ο άλλος αυτά δωρεάν εισιτήρια. Έχεις μπει, ρε άνθρωπε, μέσα σε λεωφορείο. Έχεις μπει σε μετρό. Το έχεις χρησιμοποιήσει. Τότε θα δεις πραγματικά τι χρειάζεται. Πρέπει να σας πω ότι είδα το εξής
Το περασμένο, όχι, το περασμένο Σάββατο δεν είναι, γιατί ήμουν στο σπίτι. Το προπερασμένο Σάββατο ήταν. Επειδή ακριβώς είναι να βγεις και δεν ξέρεις αν θα βγεις και ένα ποτηράκι παραπάνω, που όχι μόνο αυτό, δεν ξέρεις τι πίνουν και άλλοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Χρησιμοποιώ το μετρό πάντα για να πάω στο κέντρο βράδυ, Σάββατο ή ξημερώμα Κυριακής. Και το θέμα μου είναι ότι έπεσα πάνω σε έλεγχο. Εγώ πληρώνω πάντα με την κάρτα. Περνάω. Οπότε έκαναν έλεγχο. Και ήταν ένα παιδί, δεν πρέπει να ήταν πάνω από 15, που μάλλον δεν είχε πληρώσει εισιτήριο. Τι μου έκανε εντύπωση? Ότι πήγε να τρομοκρατήθηκε και πήγε να την κοπανίσει. Του μίλησαν τόσο ευγενικά οι ελεγκτές. Δηλαδή, σε παρακαλώ μην τρομάζεις, έλα εδώ λίγο να το συζητήσουμε. Δεν του έκοψαν πρόστιμο. Προφανώς αυτό φοβήθηκε το παιδί. Ήταν, δεν πρέπει να ήταν 15, κάπου εκεί, ένα παιδί ήταν, ένα αγόρι ήταν. Και μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που του μίλησαν. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι δεν πήγαν να το τιμωρήσουν, να του κάνουν, ξέρεις, να φωνάξουν μέσα στον κόσμο κτλ.

0: Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον καλεσμένο μας που είναι κοντά μας. Είναι ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, είναι πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο οποίος έβαλε κάτω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι αυτό που σχολιάζαμε και στην αρχή. Γιατί από το Σεπτέμβριο θα το ξαναδούμε σοβαρά το θέμα της ακρίβειας? Η ακρίβεια θα πέσει σε θερινή νάρκη τώρα? Θα κοιμηθεί και θα ξαναξυπνήσει τον... Εδώ είναι η ακρίβεια. Τι, δηλαδή μια πιστική απάντηση γιατί θα το δούμε από το Σεπτέμβριο σημαίνει ότι δεν έχουμε σχέδιο τώρα? Τι σημαίνει αυτό? Τι κάνετε, καλά είστε? Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είστε καλά, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μου πρώτα απ' όλα, τι προκύπτει, τι καταλάβατε εσείς ότι προκύπτει από αυτή την σύσκεψη που έγινε σήμερα?
1: Καταρχήν, απαντήσατε σωστά. Δεν καταλαβαίνω, όπως γράφω και στη δήλωσή μου, γιατί αυτό θα πρέπει να γίνει από το Σεπτέμβριο και όχι από τώρα. Όμως, θα πάμε λίγο πιο πίσω. Η ακρίβεια είναι σήμερα το σημαντικότερο θέμα που αντιμετωπίζουν και τα νοικοκυριά καταναλωτές και οι επιχειρήσεις. Τι σημαίνει η ακρίβεια, κύριε Γιατζόγλου? Ότι μειώνει το εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής θα έχει λιγότερα να διαθέσει υπόλοιπες επιχειρήσεις. Γι' αυτό έχουμε και την πτώση του τζίρου, γι' αυτό έχουμε και την αύξηση του ιδιωτικού κρέους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ίδιες τις τιμές, δεν μπορείς να λες τα σοβαρά τώρα, γιατί είναι τρίτη φορά. Και είδα ότι πάντα εγώ θετικά λέω μπράβο να παρέμβεις, ότι παρεμβαίνω στις τιμές όταν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα κατά την Ελστάτ ήταν τον Απρίλιο 5,4 και τον Μάιο 5,2, δηλαδή διπλάσιος από την Ευρώπη. Δεύτερο, δεν μπορείς να λες τα σοβαρά ότι θα βγάλω πλατφόρμες να τις δείτε και πριν έβγα τις πλατφόρμες, τι έγινε? Όταν υπάρχει έλεγχος από λίγο αριθμό, μικρό αριθμό επιχειρήσεων, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Και επιτρέψτε να σας πω τρία στοιχεία που νομίζω ότι έχετε ακούσει. Πώς είναι δυνατόν ένα προϊόν να το πουλάει η μία αλυσίδα 8 ευρώ και η άλλη αλυσίδα 13 ευρώ, δηλαδή 60% παραπάνω? Πώς είναι δυνατόν η μία αλυσίδα να πουλάει το ίδιο προϊόν σε άλλη τιμή σε διάφορες περιοχές? Και το χειριότερο, αυτό που πρέπει να κάνει το Σεπτέμβριο, τι είναι στην πραγματικότητα? Να ελέγξει το κέρδος, να μην υπάρχει εσχροκέρδεια. Δηλαδή, ποιο είναι τελικά το κέρδος? Αν ένα προϊόν σου πλάει 8 και το άλλο σου πλάει 13, 60%, ποια είναι η τιμή αγοράς? Πώς είναι δυνατόν να έχει τόσο μεγάλο περιθώριο? Άρα, πρακτικά, αποδέχεσαι την εσχροκέρδεια. Και νομίζω η απάντηση είναι αυτονόητη. Γιατί σας εξηγώ ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι διπλάσιος από την Ευρώπη. Ναι. Εγώ, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, επιτρέψτε μου να το λέω καλό πιστά, είμαι στη Φιλανδία, στο Ελσίνκι. Και πραγματικά βγήκα και έκανα μια επιτόπου τιμέ.
0: Για πείτε μας, αυτό είναι πολύ χρήσιμο που λέτε. Για πείτε μας, τι διαπιστώσατε? Γιατί έχετε μια εικόνα για το τι τρέχει εδώ, έτσι? Έχετε ένα μέτρο σύγκρισης?
1: Βεβαίως. Εδώ οι τιμές, λοιπόν, να σας πω, σε πολλά προϊόντα που βλέπουμε, ειδικά τα προοικιωτικά, είναι λογικό ότι είναι ακριβότερες από την Ελλάδα. Ναι. Okay. Αλλά όταν κάνεις τη σύγκριση, λες ότι εδώ κατώτατος μισθός είναι 2.500, όπως σας λέω. Εδώ μπορώ να πω και άλλα στοιχεία, ότι δεν υπάρχει ιδιωτικά νοσοκομεία, δεν υπάρχει ιδιωτική παιδεία. Αυτά όλα να τα βάλουμε στην άθεση, γιατί στη φορολογία τα πληρώνεις. Αλλά εν κατακλείδη, η αύξηση του πληθωρισμού που έχουμε εδώ είναι 2.5%, δεν είναι 5.4%. Άρα, γιατί προκύπτει αυτή η αύξηση? Γιατί δεν υπάρχει έλεγχος των τιμών. Και βεβαίως, επιτρέψτε μου, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μου, γι' αυτό με τη ΜΑΝ οι μικρομεσαίοι, δεν είναι δυνατόν να διαφημίσει σε 9 πλατφόρμες εις βάρος 50.000 μικρών επιχειρήσεων. Δηλαδή, υπάρχουν και 50.000 μικρές. Ποιες είναι αυτές? Είναι ο Μπακάλης, ο Μινι Μάρκετ, ο Χασάπης, ο Μανάβης.
0: Εννοείται τώρα για το σήμερα πόσο κάνει αυτή την πλατφόρμα.
1: Βέβαια.
0: Καλά, εντάξει.
1: Κάνει,
0: ναι, δεν είναι και. Δεν νομίζω ότι θα πετύχει κιόλας, αλλά τέλος πάντων.
1: Πώς πληρώνουμε, δεν ξέρουμε. Ναι, πόσο κάνει, ξέρουμε όλοι. Πώς πληρώνει, δεν ξέρει ο κόσμος. Το πόσο κάνει, το ξέρει. Και η αστιότητα, δηλαδή, θα μπαίνω το πρωί σε 9 πλατφόρμες να δω που είναι το φτηνότερο και τι θα γίνει. Δηλαδή, θα φύγει ένας από το Περιστέρι να πάει στο Μπειραιά για να βρει το προϊόν και θα ξαναγυρίσει πίσω να βρει το άλλο προϊόν αλλού. Όλο αυτό, επιτρέψτε μου, το λέω καλό που θα το θεωρώ αστιότητα. Ουσιαστικά, ο ρόλος που θα μπορούσε να παίξει είναι να υποχρεώσει τους 9 να συμμορφωθούν στον έναν που θα είναι φτηνότερος αν το κάνει. Αλλά δεν το κάνει. Δεν έχει φανεί ότι το κάνει. Πρακτικά, λοιπόν, λέω ότι το μεγάλο ζήτημα, γιατί νομίζω γι' αυτό με καλέσατε, είναι δεν καταλαβαίνω την αναβολή.
0: Για το Σεπτέμβριο εννοείται. Έτσι.
1: Θέμα, γιατί πρέπει να το πάει Σεπτέμβριο? Βεβαίως. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Μα υποτίθεται, μισό λεπτάκι. Βοηθήστε με να καταλάβω κάτι. Κατά καιρούς έχουμε ακούσει μέτρα για τα καρτέλ, για την σχροκέρδεια, τον Ατάλο κτλ. Ότι θα πέσουν πρόστιμα, έπεσαν κάποια πρόστιμα, δεν ξέρουμε αν έχουν εισπραχθεί. Αλλά τελικά, λες το εξής. Υποτίθεται ότι έχεις γνώση του προβλήματος. Τι σημαίνει, δηλαδή, ναι, από τώρα τι έχουμε, τώρα μπαίνουμε αύριο στον Ιούλιο, μέχρι το Σεπτέμβριο τι θα αλλάξει?
1: Ναι. Πρώτα να πούμε για τα πρόστιμα. Ναι. Ξέρετε, το πρόστιμο πάντα έχει σχέση με το κέρδος. Ναι. Αν έχω βγάλει

0: 100 ευρώ και μου πάρει σε πρόστιμο 20 ευρώ, κερδίζω 80 ευρώ. Άρα θα συνεχίσω να το κάνω, γιατί το πρόστιμο είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με το κέρδος μου. Πρώτο βασικό στοιχείο. Άρα θα πρέπει να ελέγξει αν βάζοντας το πρόστιμο, αν το συνεχίζει. Αν συνεχίζει δηλαδή την εισπορία του κατηγορή. Θα σας πω δύο στοιχεία τα οποία θα μπορούσα να έχει δει η κυβέρνηση από καιρό και θα θυμίσω όταν έχετε πει και τις εκπομπές σας. Mm-hmm. Τι σημαίνει ότι μια επιχείρηση πουλάει ένα προϊόν σε μια συσκευασία που έχει ποσότητα 500 γραμμάρια, αλλά μέσα έχει 400. Κρατάει λέει τη συσκευασία με μικρότερα γραμμάρια. Αν αυτό δεν είναι απάτη, επιτρέψτε μου τη λέξη. Τι είναι απάτη, αν αυτό δεν είναι η προσωποποίηση της απάτης και το αφήνεις να συνεχίζεται. Mm-hmm. Δηλαδή κοροϊδεύεις τον πελάτη, γιατί ο πελάτης δεν κάθεται να δει ότι το 500 έχει 400 και το πληρώνει στην ίδια τιμή που πληρώνει το 500 για να έχει λιγότερο ποσότητα. Mm-hmm. Δεύτερο. Δεν είπε ο κ. Θεοδωρικάκος πριν δύο μήνες, όταν του επισκέφτηκε τα σκοκέρδια, ότι δεν είναι δυνατόν να κάνετε όλα αυτά και να έχετε να δηλώνετε κέρδος 7,5%. Απλά να θυμόμαστε ότι οι μικρομεσαίες δηλώνουν κέρδη 22%. Πρωτοβουλία 22%. Ναι. Άρα έχουν μικρή φορολογία. Επιτρέπει σε όλα αυτά και όλα αυτά για τα πρόστιμα. Θα σας πω το εξής. Εάν ήταν τόσο πολλά τα πρόστιμα, πώς γίνεται να κάνετε ρεκόρ κερδών? Ακόμη και από τις εξαγορές, επιτρέψτε μου, γιατί είστε έμπειρος. Φαίνεται το ρεκόρ κερδών. Αυτές οι εξαγορές που γίνονται από τους διάφορους ομίλους σε μικρότερους ομίλους δεν αποδεικνύουν την τεράστια αύξηση των κερδών.
1: Άρα, τι είναι μια κοινωνική προσφορά, είναι.
0: Γίνεται, επιτρέψτε μου. Άρχισε να γίνεται ένα πάτη. Και εγώ θα σας λέω με όρους αγοράς, δεν λέω κάτι άλλο. Με όρους αγοράς. Αυτό που λέμε εμείς είναι να κάνεις έλεγχο σε όρους αγοράς. Εποπτεία και έλεγχο. Όπως γίνεται σε μια ελεύθερη οικονομία. Να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Και απλά να θυμίσω ότι αυτό που σας λέω το έχει πει και η Τράπεζα Ελλάδος, ο διοικητής, ότι είναι ένας από τους χώρους όπου υπάρχει καταλοποίηση. Άρα την επιτρέπεις, όσο την επιτρέπεις, όσο θα χτυπάς την ακρίβεια, οι επιπτώσεις, και αυτό θέλω να τονίσω παραπάνω, είναι πολλαπλές. Είναι στην τσέπη του καταναλωτή που δεν βγαίνει, είναι σε επιχειρήσεις οι οποίες, εφόσον τα λεφτά του τελειώνουν, στα βασικά αγαθά, στην ενέργεια, στο νίκη, πώς ακριβώς θα αγοράσει ρούχα και παπούτσια, να το πω απλά. Το καταλάβει ο κρατής.
1: Τώρα φέρνει τα άλλα. Άρα κόβεται ένα άλλο κομμάτι της αγοράς.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και αυτή η παράταση δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει. Δηλαδή, επιτρέψτε μου, είπα μπράβο, αλλά ενοχλήθηκα από την παράταση. Τι σημαίνει παράταση? Ένα πρόβλημα το βλέπεις και το λύνεις αμέσως. Όταν το παρατείνεις, τι κάνεις? Παρατείνεις το πρόβλημα της ακρίβειας στον καταναλωτή και επιτρέψτε μου και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα. Γενικώς η εικόνα που έχετε, θέλω να ρωτήσω το εξής ένα πράγμα. Πώς πάνε η εστίαση και δεύτερον πώς πάει η ένδυση?
0: Ναι.
1: Γιατί
0: ξεκινήσουμε από το δεύτερο.
1: Ναι. Ένδυση, υπόδηση. Δεν νομίζω ότι είναι στις προτεραιότητες μας τώρα, έτσι.
0: Ναι, κοιτάξτε. Στην ένδυση, υπόδηση, γιατί και αυτό το έχετε ακούσει, υπάρχει τεράστια, μέχρι και 40% φτάνει η πτώση του τζίρου από ρεύμα που κάναμε πριν 1,5 μήνα με το Ινστιτούτο της ΕΣΕ. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε και ένα καινούριο στοιχείο που μπαίνει. Πλέον ο πελάτης ψάχνει το φτηνό.
1: Ναι.
0: Επειδή ψάχνει το φτηνό, διαπιστώσαμε ακόμη ότι οι δύο κινέζικες πλατφόρμες που θα το ακούσατε.
1: Ναι, θα μπουν τώρα κάποια.
0: Για να καταλάβουμε
1: θα
0: τη διείσδυση.
1: Τώρα. Ναι.
0: Για να καταλάβουμε τη διείσδυση, οι ίδιες πλατφόρμες στην Ολλανδία έχουν 2% διείσδυση. Αυτό δεν είναι το μέγεθος της χρήσης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα στην 17 μπήκε το 3 ευρώ, αλλά το 3 ευρώ είναι λαθεμένο, γιατί στα 30 ευρώ το 3 είναι καλό, είναι 10%. Στα 150 όμως που μπορεί να φτάσει το πακέτο είναι τίποτα, είναι 2%. Άρα ένα κομμάτι πήγε στο πολύ φτηνό. Έστω και αν πολλές φορές μπορεί να είναι και επικίνδυνο για την υγεία του.
1: Σίγουρα.
0: Πήγε στα πολυκαταστήματα που πουλάνε αυτά τα προϊόντα. Εδώ λοιπόν τι διαπιστώνουμε, ότι ο πελάτης στην ανάγκη του να πάρει το προϊόν που χρειάζεται πήγε στο πολύ φτηνό. Αυτό μεταφέρθηκε ακόμη και στα τρόφιμα, να ξέρετε. Για την εστίαση, να πούμε πρώτα μια θετική είδηση. Έχουμε αύξηση του τουρισμού. Δηλαδή φαίνεται ότι φέτος θα κάνουμε νέο ρεκόρ. Προσέξτε όμως. Η μέση κατανάλωση ανά τουρίστα έπεσε πάρα πολύ. Πώς αποδεικνύεται επίσης και σε αυτό το κάνετε ρεπορτάζ, έχουμε δει πάρα πολλά μαγαζιά να ανοίγουν στις τουριστικές περιοχές mini market.
1: Ναι.
0: Τι κάνει δηλαδή ο τουρίστας, θα πάει σε ένα Airbnb και θα πάει να ψωνίσει από το σούπερ μάρκετ, θα πάει στο σπίτι να μαγειρέψει να πάει. Άρα η απάντηση για την εστίαση είναι ότι η εστίαση με αυξημένο το κόστος λειτουργίας στα δύο ζητήματα που τα ξέρετε, δηλαδή στο ενεργειακό, πληρώνει πολύ παραπάνω ρεύμα, στη στέγη, πληρώνει πολύ παραπάνω νίκια. Εκτιμώ ότι νομίζω ότι ξέρετε το 60% της εστίασης είναι ήδη χρεωμένο από την περίοδο των μνημονίων και κυρίως πανδημίας. Είναι παραπάνω χρεωμένο. Γιατί έχουμε αύξηση τουριστών με μείωση της μέσης κατανάλωσης ανά τουρίστα. Δηλαδή έρχεται σαν να λέμε ένα κομμάτι το οποίο δεν καταναλώνει. Και το οποίο θα διαπιστώσετε ναι. στην πορεία, το οποίο το θέλουμε. Θέλουμε να ξεδεί ο τουρισμός, mm-hmm. ότι αν δεν πάρουμε μέτρα για να δούμε τι εισάγουμε, θα έχουμε και διαμαρτυρίες υπερτουρισμού. Και τη διαμαρτυρία, και θέλω να σα το πω σήμερα, ξεκινάει από το εξής. Λέει ο άλλος, έχω αυτή την πίεση, μου δημιουργείς σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, μόνο κάτι κερδίζω. Αν όλα αυτά τα έχει και δεν κερδίζει τίποτα, δεν βγαίνει μια υπεραξία στην περιοχή, μοιραία αρχίζουν οι διαμαρτυρίες.
1: Μάλιστα. Μένουμε εδώ, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιατζόγλου.
1: Χάρηκα. Γεια χαρά. Λοιπόν, να πω στον Δημήτρη το εξής. Μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει το εξής. Γεια σου, Λίνα μου, τι κάνεις? Βρε νυχτοπούλη. Χαίρομαι. Λίνα Παπαδάκη. Χαίρομαι πολύ. Δημήτρη μου, κοίτα να δεις τώρα σε τι έχεις λάθος. Δεν σου κουνά το δάχτυλο, ούτε το χέρι. Απλώς η πρόταση ήταν πολύ συγκεκριμένη. Είπε ότι δεν θα πληρώνουν εισιτήριο έως 24 ετών. Δεν είπε για όλο τον κόσμο. Οπότε μη το γενικεύεις. Και η πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που υπήρξε στην Καθημερινή έδειξε ότι άτομα μέχρι 24 ετών είναι μόνο το 10% που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία. Γι' αυτό μιλούσαμε. Οπότε δεν γενικεύουμε. Εσύ μου λες τώρα το εξής. Να υποθέσουμε, λέει, ότι οι συγκοινωνίες είναι άψογες σε όλα τους. Θέλουν, λέει, να μας πούνε ότι μην πληρώνοντας εισιτήριο, μια κάρτα μηνιαία που κοστίζει, ας πούμε, 20 με 30 ευρώ, θα σωθούμε οικονομικά. Η ντομάτα, μου λες, έχει ένα 80 το κιλό καλοκαιριάτικα. Ισχύει. Το ψωμί έχει 1,5 ευρώ το κιλό. Ισχύει. Θα λύσουμε δηλαδή το οικονομικό μας πρόβλημα, τα νοικοκυριά προφανώς εννοείς, με 30 ευρώ. Δεν μιλάμε για σένα. Μιλάμε για νέους 24 ετών και για τα λεωφορεία. Μου λέει, χαζές υποσχέσεις από άγριστους πολιτικούς. Σε αυτό θα συμφωνήσω και γι' αυτό έκανα και το σχόλιο. Ότι είναι ο άλλος στην αντιπολίτευση. Και αυτό που έχει να προτείνει, μη χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να πει ότι έως 24 ετών θα πληρώνει εισιτήριο. Αυτό το λες δηλαδή σαν να κλέβεις εκκλησία. Δεν έχει νόημα. Και το σχόλιο μου είχε να κάνει με το εξής. Ξέρεις, άνθρωπέ μου, σε τι κατάσταση είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Είναι ελκυστικά? Είναι γρήγορα? Είναι τα δρομολόγια πως πρέπει να είναι? Φτάσαμε το μετρό και έχει δρομολόγια σφινάκι, ρε φίλε. Σφινάκι. Λίνα, συνεχίζω να με καλώς. Για πες μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Έτσι, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Κάτσε ρε Δημητρό μου. Εκεί είναι το θέμα, νομίζω. Λοιπόν, ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Τώρα, τα υπόλοιπα που θα κάνουμε στην συνέχεια είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα θα πάμε μέχρι τη Λέρο. Είναι ένα νησί που το λατρεύω. Εκεί θα συναντήσουμε έναν από τους καλύτερους σεφ που έχει η Ελλάδα. Εμένα μου τον γνώρισαν από το Cookout. Τη Λέρω την ξέρω απ' έξω και ανακατοτά, γιατί είναι ένα νησί που πέρασα πάρα πολλά καλοκαίρια εκεί της ζωής μου. Οπότε θα μιλήσουμε με τον άνθρωπό μας εκεί. Και μετά θα πάμε στην Κρήτη. Και ο λόγος που θα πάμε και στην Κρήτη είναι ότι θα συναντήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γναθοπροσωπικός χειρουργός, είναι διευθυντής του ΕΣΥ στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, λάτρης του Χατζηδάκη και μουσικός. Κάνει και ένα μουσικό φεστιβάλ κάτω. Οπότε για φανταστείτε λίγο το οξύμορο του πράγματος. Έχει μια ουσία. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά μέχρι το Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Τετράωρο θα είμαστε για 2 εβδομάδες. Όρεξη να έχετε να μας ακούτε. Οπότε εδώ παρεούλα συντονισμένη πάντα στον Sky 100,3. Δημήτρη μου, περιμένω την απάντησή σου και ξαναλέω. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνω ότι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε.

0: τη δουλειά.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Κάλι Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Sky 89,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κάι 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώματι υγιή, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ρε, καλώς τον κολοσσό της Ρόδου.
0: Ακούτε Sky 89,4, είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας.
2: Ο Sky είναι μια βιομηχανία ψευδών ειδήσεων.
0: Δευτέρα σήμερα, 29 τον φάγαμε, έχει ο Ιούνιος, στο Σωτήριον πλην ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, μεγάλη γιορτή σήμερα, γιορτάζει ο Παύλος και ο Πέτρος. Χρόνια πολλά στον Παύλο και τον Πέτρο, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα έρθουν. Σήμερα γιορτάζουν και άλλα μικρά ονόματα έτσι, δίπλα σε αυτά, όπως είναι ο Παυλίκος, όπως είναι ο Πετράκης, όπως είναι ο Πετρής, η Πετρίνα, η Παυλίνα, έτσι όποιοι έχετε τέτοια ονόματα να ξέρετε ότι γιορτάζουν. Και σήμερα το ζεύγος των γερόντων θα είναι μαζί σας μέχρι τις 11. Θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένο.
3: Στη δικαιοσύνη και στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Έχει βαλθεί πρωί-πρωί να μου βάλει φωτιά. Έχει βαλθεί. Για όσους δεν πιστεύουν ή έχουν δει κάτι εφιάλτες το Σαββατοκύριακο, επειδή 28 Ιουνίου του 2015 η Ελλάδα ξύπνησε με κλάματα και οδυρμούς και λιποθυμίες έξω από τα ATM, να θυμίσουμε ότι ο τύπος που θέλει να κάνει rebranding και να μας κατσικωθεί για να μας κυβερνήσει, που λέει ότι είναι ένας άλλος, δεν είναι ο ίδιος, έκλεισε τις τράπεζες και οι συνταξιούχοι γονάτιζαν μπροστά στα ATM και στις βιτρίνες των τραπεζών. Θα θυμάστε ότι μαζευόμασταν στην ουρά για να πάρουμε 60 ευρώ την ημέρα, ότι πηγαίναμε στις 12 τη νύχτα για να πάρουμε 60 ευρώ, με κουνάς το κεφάλι σου γέροντα, 60 ευρώ πριν παραπέντε παίρναμε 60 ευρώ και άλλα 65, τα θυμάσαι αυτά. Και γινότανε κοσμομαζώματα, έξω από τις τράπεζες στην πλατεία Τριών Συμμάχων, τότε εκεί στην Εθνική, από πάνω στην Αλφα, πιο πέρα. Λοιπόν, έτσι για να έχουμε, διότι δεν ξεχνάμε, δεν τρώμε λωτό, δεν τρώμε λωτό. Εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, καλά, έχουμε πράγμα για να τα ακούσουμε στην πορεία των εκπομπών. Άλλα λέει αυτός στο Reuters, άλλα έλεγαν για τους φόρους τα δικά τους στελέχη. Μιλάμε, δεν παίρνεις αλήθεια από αυτούς ποτέ, και ειδικά από τον Τσίπρα, ποτέ αλήθεια. Εμφανίστηκε και μετανόητος, το ξεχνάμε αυτό. Για δώσ' το.
4: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
0: Αυτό. Αυτό. Τις τράπεζες έπρεπε να τις έχουμε κλείσει εμείς, λέει. Εσείς έπρεπε να έχετε μπει και στο νομισματοκοπείο, εσείς γενικώς, που θα βαράγατε τα νταούλια για να χορεύουν οι Ευρωπαίοι. Έφταξες ρε πρωί-πρωί, άσε με ρε να πούμε. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στην όμορφη πόλη, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Την πατρίδα μου, την Ετωλοά Καρνανία, μεγάλη καλημέρα, Μεσολόγγια, Αγρίνιο και λοιπά, λοιπές πόλεις, λοιπά χωριά, εκεί τα ωραία, έτσι. Θα έρθει και ο Αύγουστος και θα έχουμε πανηγύρια διάφορα. Απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαβλική κονσόλα, ο έφεδρος γέροντας του ήχου, Κωνσταντίνος Γκύρης. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300. Καλημέρα στους οδηγούς του ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη που ακούει στο 261-0205-205, στο πενταψήφιο 18300, αλλά και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους οδηγούς ταξί Απανταχού, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Καλημέρα στους οδηγούς, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνη οι αναβάτες. Είχαμε στην ακτή Δημαίων σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή. Αλλά εκείνο που βγάζει μάτια και σε βγάζει και από τα ρούχα σου, δηλαδή, είναι να κυνηγάνει οι αστυνομικοί στην παλιά, στην Εθνική Οδό, πια παλιά, στην Εθνική Οδό, στο νέο αυτοκινητόδρομο. Να κυνηγάνε το πατίνι που πήγαινε προς Πύργο για το να κινητοποιούν στο Λάπα. Δηλαδή, για όνομα της Παναγίας με το νεαρό, τι μυαλά κουβαλάνε μερικοί. Να κλείσει το σπίτι του, να κλείσει και κανενός άλλου που δεν φταίει σε τίποτα. Ζώνη λοιπόν όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνει οι αναβάτες και μια και είμαστε στα των οδηγών, Ευβίας 250 είναι η πρότασή μας για να βάλετε καύσιμο στο όχημά σας. Είναι ένα βενζινάδικο, είναι του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, δεν έχει σημασία, μπαίνουμε όλοι μέσα. Με το σήμα της ΕΚΟ, είναι καμιά 50 μέτρα πριν φτάσετε στα φανάρια της Γλαύκου. Με καύσιμο και με εγγύηση ανώτερης ποιότητας θα γεμίσουμε το ρεζερβάρ. Θα δείτε ότι εκεί έχει καλή τιμή αυτή την ώρα στην αγορά. Πολύ αργά πέφτουν οι τιμές στα καύσιμα. Ανεβήκαν αστραπία, πέφτουν πάρα πολύ αργά. Τα γνωστά ελληνικά φαινόμενα. Αλλά εκεί έχει μια συμπαθητική τιμή. Αλλά το κυριότερο είναι ότι οι αντλίες είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες. Δεν παίζει μέσα περίεργο λογισμικό. Για να μας κλέβουν δεν γίνεται αυτό, διότι οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δική μας. Θα το δείτε, ό,τι πληρώσετε πέφτει στο ρεζερβουάρ. Ευβίας 250 λοιπόν, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ, είναι η πρότασή μας για καύσιμο στο όχημά σας.
5: Δεν ξέρω αν έχουμε ξαναδεί τον Πρωθυπουργό να πίνει ελληνικούλη από ό,τι καταλαβαίνω και να παίζει και τάβλη. Ποιος θα κερδίσει τώρα είναι το ερώτημα. Κάτσε να δούμε εδώ τι γίνεται. Είναι πολύ σκληρή η μάχη. Ξέρει πάντως. Από το ύφος του καταλαβαίνω ότι ξέρει. Είμαστε στη Νέα Σμύρνη, ξαναλέμε, για όσους ανοίξατε τώρα τις τηλεοράσεις σας και παρακολουθούμε την περιοδία του Πρωθυπουργού στην περιοχή μαζί με τους συνεργάτες του. Βλέπω ότι έχει φανατιστεί πάντως. Θέλει τη νίκη, καταλαβαίνω. Είναι σαν τις εκλογές και το τάβλι, δεν είναι απλό. Και έχει συγκεντρωθεί εδώ πέρα. Πρώτη φορά βλέπω αγώνα τάβλι, παιχνίδι τάβλι με τόσο κόσμο μαζεμένο γύρω-γύρω. Λοιπόν, εμείς έχουμε την εικόνα από μέσα τώρα που παίρνουμε από τη δημόσια τηλεόραση. Θέλω να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή παίζει τάβλι με έναν κύριο έμπειρο από ό,τι βλέπω. Δεν θα είναι εύκολη αυτή η μάχη.
0: Δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα. Εάν κέρδισε ο έμπειρος κύριος στο Μητσοτάκη, μπορεί ο Μητσοτάκης, ο πρόεδρος, να τον κάνει και εξοκοινοβουλευτικό υπουργό. Μπορεί. Τάβλι ο Μητσοτάκης, μια χαρά εμείς. Εντάξει είμαστε. Εσείς όμως και το καλοκαίρι θα επιλέξετε τις τέσσερις εποχές. Έχει πολύ ωραίο κήπο, έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Εκεί το φαγητό είναι εμπειρία, έχει γευστικές δημιουργίες με αγνά φρέσκα υλικά, μαγειρεμένα με μεράκι. Στο Ρίο οι τέσσερις εποχές είναι με τη φιλική της εξυπηρέτηση, με άψογη εξυπηρέτηση, με κουζίνα που μυρίζει Ελλάδα, παιδιά. Somerset 65, οι τέσσερις εποχές στο Ρίο και για την εκδήλωσή σας βεβαίως. 261-09-1950 το τηλέφωνο για να πιστοποιήσετε την παρουσία σας.
6: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε Σίτζα?
4: Δεν λέγομαι κύριο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Πάρα πολύ. Έχετε επικοινωνία.
4: Θα μπορούσα να λέγομαι κύριο Ελλά, αλλά νομίζω ότι αυτό.
6: Ούτε κύριο Ελλά, ούτε κύριο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θεστικό μου.
4: Όχι, ξέρετε, πολλές φορές πήγαινα σε εκδηλώσεις και η γλώσσα η λανθάνουσα. Όχι εγώ, με προσφωνούσαν έτσι.
6: Δεν ξέρω αν θα σα ξεφύγει και εσά κάποια στιγμή.
4: Ελπίζω πως όχι.
0: Όπτικα Καραμούζη. Οπτικά Καραμούζη μαζί μα και η πρότασή μα για να προστατεύσετε τα μάτια σα εδώ τώρα το κατακαλό καιρό από τι πολύ βλαπτικές ακτίνες του ήλιου. Οι μεγαλύτερες εταιρείες γυαλιών ηλίου βρίσκονται στα Οπτικά Καραμούζης σε εκπληκτικές τιμές. Gucci, Prada, Burberry, Tom Ford, Ray-Ban, Persol, Garrett Light σε απίστευτα σχέδια. Τα Οπτικά Καραμούζης είναι μαζί μας. Είναι η πρότασή μας για τα μάτια σας μόνο στη Μεζόνος 97, πλατεία Γεωργίου, Καρακέντρο, εδώ στην Πάτρα.
5: Εμείς συνεχίζουμε γιατί αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε είναι να μπορέσουμε στις εθνικές εκλογές να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα δώσουμε την εναλλακτική λύση εξουσίας.
0: Όχι ρε παιδί μου, μπορεί να είναι τρίτη και πάνε για τέταρτη, αλλά θα βγουν πρώτοι. Μη σε νοιάζεις, και οι έσκατοι έσονται πρώτοι, το λένε οι γραφές. Έτσι, μη λέμε τώρα ρε τι γίνεται. Η Κάρνα είναι, κυρίες και κύριοι, η πρότασή μας για να φορτώσετε το ψυγείο σας με κρέας και προϊόντα του, για το τραπέζι σας, για ό,τι χρειάζεστε. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος είναι μαζί μας και είναι η πρότασή μας, γιατί έχει και πολλά καταστήματα στην πόλη, έχει και περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας με φρεσκάδα και πολύ καλές τιμές έχει και δυνατές προσφορές έχει, και λέω και τα καταστήματα για να δείτε πού θα πάτε ποιο είναι στην εμβέλειά σας. Δημοκρατίας 73 στην Ομβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού Αμερικής απέναντι από το Βασιλόπουλο, νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο. Τους αδειάζει λοιπόν όλους για την φορολογία, γιατί ξεσήκωσαν κόσμο και κοσμάκι όσοι έβγαιναν και έλεγαν θα φορολογήσουμε τον πλούτο, ποιος είναι ο πλούτος, τι εννοείται πλούσιο, θα φορολογήσουμε τα διαμερίσματα, λέει, τα πολυτελείας, ποιος ορίζει αν είναι πολυτελείας το διαμέρισμα, τα γρήγορα αυτοκίνητα, ποιος ορίζει ποιο είναι γρήγορο, και πάει λέγοντας, έγινε της κακομοίρας. Έχει αμολύσει κάτι άσχετους καινούριους, και τι θα πει ότι είναι καινούριος, έχει και, και λένε ότι μπουρδα και μπαρούφα τους κατέβει, και βγήκε να μαζέψει τα αμάζευτα.
4: Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων, προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει. Mm-hmm. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος, να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης mm-hmm. της κοινωνίας με ένα άλλο μείγμα πολιτικών ενδεχομένως, χωρίς να φορολογηθούν ούτε τα μεσαία, ούτε τα χαμηλά, ακόμα και ούτε τα υψηλά εισοδήματα.
0: Ναι, το πιστεύετε? Άλλα λένε οι δικοί του, άλλα λέγανε μέχρι τώρα, δεν ξέρω τώρα από εδώ και κάτω, σήμερα, από αύριο σήμερα τι θα ακούσουμε. Άλλα λέει αυτός. Εν τω μεταξύ είχε ένα πολύ πετυχημένο ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης, για δώσε.
7: Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα, κύριε Σιωμόπουλε, κύριε Γκαντώνα, είναι ο Τρελοπενιντάρης. Και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Είναι φοβερή. Είναι φοβερή ελληνική ταινία. Ειδικά στους νεότερους συστήνουν να το δουν. Εκεί είναι λοιπόν ένας κατά φαντασίαν εφοπλιστής, πλούσιος κτλ. Ο οποίος είναι κυμπάρης με λεφτά τα οποία δεν έχει. Και ο Τσίπρας στην τελευταία του συνέντευξη είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία. Έχουμε λεφτά.
5: Δηλαδή ο Τσίπρας είναι αλατεπενδρής.
7: Αλατεπενδρής είναι. Βεβαίως. Θα σας πω γιατί. Καταρχάς γιατί τάζει, κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων.
0: Και τεπενδρής μετά από Τζοκόντος. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μου τους αρχοντοκομμουνιστές. Πάμε κατευθείαν στο 18300 το τηλεφωνικό κέντρο να δούμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών Κόκκινη Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
8: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, και από εμάς είναι η Άντα το 18300. Η Αγίου Ανδρέου έως τη Συμμάχων είναι καλή. Αρχίζουν τα προβλήματα από την Αράτου προς τον Άγιο Διονύσιο που συνεχίζουν τα έργα. Ευβίας και Ανβίας οπτικές ίνες, στα Ζαροκλέικα δηλαδή. Εκεί που είναι η Τράπεζα η Εθνική. Πλατεία Βούβη, Γεωργίου Λιμπίου, περνάνε ένα αγωγό τεράστιο. Είναι κλειστή, δεν κατεβαίνει η Γεωργίου Λιμπίου. Σύνοπη έχει και τη Λαϊκή και γίνεται μία μάχη, μία σκοτωδίνη. Κατά τα άλλα, η Κανακάρη τα γνωστά. Κανονικά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην Κανακάρη. Η ψηλάντου που είχαμε πει την άλλη φορά έχει ανοίξει από Αράτου. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Αυτά είναι τα σημαντικότερα.
0: Μάλιστα.
8: Που μου έχουν αναφέρει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
8: Και εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό υπόλοιπο.
0: Διαβάζω εδώ ότι ο εισαγγελέας Εφετών, να είναι καλά ο άνθρωπος, ο κύριος εισαγγελέας Εφετών, ο προϊστάμενος, ο κύριος Ευάγγελος Μάστακας, έστειλε εντολή στην Τροχέα για αυστηρούς ελέγχους και μηδενική ανοχή και ζητά συντονισμένες δράσεις από όλους τους αρμόδιους φορείς γενικά στη Δυτική Ελλάδα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Και διαβάζω από κάτω την εντολή, η οποία σύμφωνα με αυτά που διαβάζω έχει 5 βασικούς άξονες δράσης. Τώρα να μην τα λέμε, εντατικοποίηση των τροχονομικών ελέγχων, αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, μηδενική ανοχή σε επικίνδυνες παραβάσεις, καταγραφή προβληματικών σημείων του οδικού δικτύου σε συνεργασία με περιφέρεια και δήμους για να εντοπιστούν τα προβλήματα. Γενικώς Τι τους λέει δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα για να καταλάβω, τι λέει στην τροχέα, στην περιφέρεια και στο Δήμο ο προϊστάμενος αγγελίας εφετών Πάτρας? Τους λέει να κάνουν τη δουλειά τους. Τους γράφει τα καθήκοντα, αυτά που πρέπει να κάνουν κάθε μέρα, γιατί είναι αυτή η δουλειά τους. Και λέω εγώ τώρα, είναι ανάγκη για να κάνουν τη δουλειά τους να πέφτει παραγγελία, εντολή από τον προϊστάμενο της αγγελίας εφετών? Καλά κάνει ο κύριος Μάστη. Άριστα κάνει. Διότι και αυτός κυκλοφορεί και διαπιστώνει ότι έχουμε γίνει εμπάτε σκύλι αλέστε σαν περιοχή. Και αυτός κυκλοφορεί και πρέπει ο άνθρωπος να έχει φτάσει και στο αμήν. Γιατί τους λέει τη δουλειά τους? Μα είναι κράτος αυτό που χρειάζεται να παρεμβαίνει ο εισαγγελέας για να υπενθυμίζει το καθήκον της περιφέρειας, του Δήμου και της τροχέας με γνώμονα την οδική ασφάλεια, που είναι ένα από τα τεράστια προβλήματα και θέματα της περιοχής μας? Πρέπει δηλαδή να βγάζει ο άλλος εντολές και να λέγεται εισαγγελέας εφετών? Οι απλοί πολίτες που παίρνουν στις ανάλογες υπηρεσίες τηλέφωνο και λένε, ρε παιδιά, θα πέσουμε μέσα στη λακκούβα και δεν θα ξαναβγούμε όρθιοι, ελάτε πείτε κάτι να έρθουν να τη φτιάξουν, βάλτε σήμανση, εδώ δεν έχει φως, εδώ ο δρόμος είναι σκατά, εδώ ο άλλος κάνει κόντρες και δεν του μιλάει κανένας. Α, και δεν δίνουμε σημασία. Πρέπει να λέγεσαι προϊστάμενος αγγελίας εφετών ή ανώτατος δικαστικός για να θα δώσουν σημασία. Δεν τα καταλαβαίνω, μα την Παναγία, ειλικρινά σας μιλάω. Δεν είναι προσβολή για αυτούς όλους να επεμβαίνει, να παρεμβαίνει ο εισαγγελέας και να τους λέει, τους τα γράφει, τα διαβάζω εδώ, ό,τι πρέπει να κάνουν τα έχει σε γραπτό? Γιατί τα ξεχάσανε? Λοιπόν, πάμε κατευθείαν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Σε ένα ποιος κέρατά σε αυσελιτό, ε?
10: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
11: Sky 89,4.
12: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
13: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
14: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
13: Perché?
14: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
13: Κόζα.
14: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
13: Και κάραβολο.
14: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
15: Έξοδος 33.
14: Και στο relos.gr.
16: Κατάστημα. Κατάστημα!
17: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
18: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
20: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
21: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
22: Sky 89,4.
10: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
23: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
24: Μπορώ να πω τα θέματα δεν ήταν δύσκολα. Μητσοτάκης αγαπάμε. Μας έκανε χάρη και δεν μας δυσκόλεψε τόσο.
0: Ναι. Πανελλήνιες 2026. Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, Πέμπτη, ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες. Να δούμε, θα ακούσουμε τώρα από τον κύριο Στρατηγιάκη, τον κύριο Στράτο Στρατηγιάκη, καθηγητή μαθηματικό και σύμβουλο σταδιοδρομίας, τον άνθρωπο που ξέρει καλά απ' έξω και ανακατοτά το θέμα Πανελλήνιες, τις πρώτες του εκτιμήσεις, τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία, πόσοι και ποια μαθήματα γράψανε κάτω από τη βάση. Υπήρξε έκπληξη στη φυσική, υπήρξε βατελό στα αρχαία. Να δούμε τι άλλο έχουμε. Καλημέρα σας, κύριε Στρατηγιάκη. Καλή εβδομάδα.
25: Καλημέρα σας. Το μεγάλο θέμα ήταν με τη φυσική και ήταν μεγάλο το θέμα αυτό, διότι δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται με το μάθημα της φυσικής. Τη μία χρονιά τα θέματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν γράφει κανείς καλά, και την άλλη είναι πάρα πολύ εύκολα και γράφουν όλοι άριστα. Και στις δύο περιπτώσεις είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος? Διότι δεν αφήνει να ξεχωρίσουν οι άριστοι από τους πολύ καλούς. Όταν φέτος βλέπουμε ότι μαθητές που ήταν μέτρια προετοιμασμένοι γράψαν 19 στη φυσική, καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά τα οποία ήταν πολύ διαβασμένα νιώθουν αδικημένα. Και ακριβώς το ανάποδο. Πέρυσι, που τα παιδιά που ήταν πολύ διαβασμένα αλλά και τα παιδιά που ήταν μέτρη δεν γράψανε καλά, πάλι ένιωθαν αδικημένοι. Για να καταλάβετε τη διαφορά, σας λέω ότι πέρυσι το 9,39% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18 στη φυσική και φέτος το 30,06. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται για διαφορά στην ποιότητα των μαθητών, ούτε στο ότι κάποια χρονιά διάβασαν περισσότερο. Πρόκειται στην ευκολία των θεμάτων. Τα θέματα λοιπόν ξεφτύλισαν το μάθημα, διότι όταν το 30% γράφει πάνω από 18, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σωστά το λέτε. Και μάλιστα το είχαμε πει ότι σε μερικά μαθήματα είχαμε φέρει και το παράδειγμα της φυσικής και το παράδειγμα της χημίας, να είναι τα θέματα τέτοια που να μην φέρουν γκρίνια. Τελικά δεν το γλιτώσαμε. Υπάρχει γκρίνια στη φυσική, έτσι.
25: Υπάρχει γκρίνια, ναι, όχι γιατί τα θέματα ήταν λάθος ή λανθασμένα ή γιατί υπήρχε ασάφεια, απλά γιατί ήταν λάθος η λογική τους. Αυτό ήταν το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, μάλιστα. Τώρα, στα αρχαία τι Βατερλό ήταν αυτό?
25: Στα αρχαία δεν είχαμε καμιά μεγάλη έκπληξη. Απλά στάθηκε ο κόσμος στο ότι είχαμε αρκετό σημαντικό βαθμό υποψηφίων κάτω από τη βάση. Δηλαδή, φέτος τα κάτω από τη βάση ήταν 55 και 67. Πέρυσι ήταν 47 και 69. Δηλαδή έχουμε οχτώ μονάδες εκατοστιές αύξηση του αριθμού αυτών που είναι κάτω από τη βάση και μικρή μείωση των αριστούχων. Δηλαδή οι αριστούχοι αντί για 2,29 που ήταν πέρυσι είναι 1,51.
0: Μάλιστα.
25: Δεν είναι δηλαδή κάτι τόσο σημαντικό. Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω είναι στα μαθηματικά όπου εδώ είχαμε καλύτερες επιδόσεις διότι κάθε χρόνο τα παιδιά έγραφαν 70 έως 73% κάτω από τη βάση τα παιδιά των οικονομικών και φέτος έγραψαν 64%. Αυτό είναι μια βελτίωση διότι σημαίνει ότι τα θέματα ήταν πιο σωστά προσανατολισμένα για αυτά τα παιδιά. Τώρα να πούμε κάτι άλλο. Αρχίζει πια εξαιτίας της φυσικής και των δευτερευόντων των μαθηματικών ένα θέμα με τις βάσεις. Οι βάσεις στο δεύτερο πεδίο θα ανέβουν πάρα πολύ και στο τρίτο πεδίο θα ανέβουν πολύ. Τα παιδιά λοιπόν κάνουν το εξής λάθος. Βλέπουν τους βαθμούς τους φετινούς, βγάζουν τα μόρια τους, τα συγκρίνουν με την εκτίμηση για την ελάχιστη βάση εισαγωγής που έχω κάνει και τρελαίνονται. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το πράγμα θα πρέπει να το κοιτάξουν συνολικά. Δηλαδή, αν δεν περνάνε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, δεν θα μπορούν να δηλώσουν τη σχολή. Τελεία.
0: Σωστό.
25: Άρα δεν μπορούν και να περάσουν. Τώρα, ακούω διάφορες γκρίνιες του στυλ. Εγώ είχα πιάσει τη βάση της σχολής και δεν πιάνω την ΕΒΕ. Αυτό είναι παράλογο. Γιατί έχει ένα δομικό λάθος. Ποιο είναι το λάθος? Συγκρίνουν τα φετινά μόρια με τις περσινές βάσεις. Μα οι περσινές βάσεις βγήκανε με απόλυτη αποτυχία στο μάθημα της φυσικής. Και φέτος θα βγουν με απόλυτη επιτυχία στο μάθημα της φυσικής. Είναι μη συγκρίσιμα μεγέθη λοιπόν οι φετινοί βαθμοί και οι περσινές βάσεις. Και αυτό δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές.
25: Είναι πολύ σαφές. Αλλά ξέρετε, συνεχώς ακούω περνάω εκεί ή δεν περνάω εκεί.
0: Με βάση τα περσινά, βέβαια.
25: Με βάση τα περσινά. Και αυτό είναι το λάθος.
0: Όχι, δεν γίνεται, διότι εδώ έχουμε μεγάλη άνοδο στη φυσική. Πολύ μεγάλη άνοδο.
25: Ακριβώς. Οπότε πρέπει σιγά-σιγά να καταλάβουμε.
0: Πολύ μεγάλη πτώση στα οικονομικά επίσης.
25: Ναι. Μεγάλη πτώση δεν έχουμε. Έχουμε στην οικονομία πτώση.
0: Πολύ μεγάλη πτώση στην οικονομία.
25: Δηλαδή, τι συνέβη στην οικονομία? Πέρυσι η αριστούχη ήταν 29,33% και φέτος είναι 14,22%.
0: Μεγάλη διαφορά. Επίσης.
25: Λιγότερη από τους μισούς. Εντάξει. Απλά επειδή πήγανε λίγο καλύτερα στα μαθηματικά, η πτώση δεν θα είναι τεράστια. Αλλά θα υπάρχει πτώση. Ουσιαστικά δηλαδή θα έχουμε πτώση μικρή στο πρώτο, πτώση στο τέταρτο. Το τέταρτο είναι πάντα σαφές και άνοδο στο δεύτερο και στο τρίτο. Αυτά ως προς τις βάσεις και να μην ξαναμιλήσουμε για βάσεις διότι αποπροσανατολίζουν τα παιδιά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, θα πρέπει τα παιδιά να ασχοληθούν με το μηχανογραφικό τους και όχι με τις βάσεις ούτε με τα μόρια τους.
0: Μάλιστα. Απολύτως σαφές. Και νομίζω ότι ήταν πολύ τιμή η οδηγία αυτή, διότι δεν μπορεί έτσι να γίνει σωστή πρόβλεψη με λάθος στοιχεία, να συγκρίνονται λάθος στοιχεία. Δεν
25: έτσι,
0: υπάρχει τέτοια περίπτωση. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Στατικάκη.
25: Και
0: καλημέρα σας.
25: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Στην Κάρνα πάμε για κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας ποικιλίας φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, Αμερικής απέναντι από το Βασιλόπουλο, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο. Ιδιαίτερος χώρος και το καλοκαίρι σε εκπληκτικό κήπο. Σε εκπληκτικό εξωτερικό χώρο είναι για το φαγητό σας, για το δείπνο σας, για την εκδήλωσή σας, για το τραπέζι σας σε φίλους και συγγενείς και σε αγαπημένους ανθρώπους οι τέσσερις εποχές με φρέσκα κρέατα, με προσεγμένες επιλογές, με αγνά υλικά, με μοναδική απόλαυση στο τραπέζι σας και μια γευστική εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Οι τέσσερις εποχές στο Ρίο, ιδιαίτερος χώρος και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Somerset 65 261 0910 950 το τηλέφωνο για να πιστοποιήσετε την παρουσία σας. Εβίας 250, μην ξεχνάτε, είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, καμιά πενταριά μέτρα πριν τα φανάρια της Γλάφκου. Έχει σήμα ΕΚΟ. Μπαίνουμε όλοι μέσα για τα οχήματά μας, βάζουμε καύσιμο εκεί, όλοι, ανεξαρτήτως τι είμαστε. Δεν πρέπει να είμαστε μόνο ταξιτζίδες, δεν σημαίνει αυτό κάτι. Εκεί έχει καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας, έχει καλή τιμή αυτή την ώρα στην αγορά. Και το κυριότερο, αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, διότι δεν έχουν μέσα περίεργα λογισμικά που κλέβουν την τσέπη μας. Γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν τη δική τους, έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Εβίας 250, το σήμα ΕΚΟ στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί που σας περιμένει εδώ στην Πάτρα. Και τα οπτικά Καραμούζης από σήμερα μαζί μας, οι μεγαλύτερες εταιρείες γυαλιών ηλίου, για να τα προστατεύσετε τώρα τις δύσκολες μέρες. Και πάντα βέβαια ο ήλιος κάνει ζημιά και το χειμώνα άμα έχεις μια ευαισθησία. Γι' αυτό είναι στη διάθεσή σας όλες αυτές οι εταιρείες γυαλιών ηλίου σε εκπληκτικές τιμές. Θα τα βρείτε εκεί όλα. Είναι κορυφαίο κατάστημα οπτικών με παράδοση ετών. Υπάρχουν και πολυεστιακοί φακοί που κάνει και δωρεάν επίδειξη ο Γιάννης ο Καραμούζης πριν την παραγγελία. Είναι δίπλα μας λοιπόν με φροντίδα και εκπληκτικές τιμές στη Μεζόνος 92 στην Πάτρα, για τα μάτια σας μόνο.
1: Νομίζω ότι η αξιόπιστη πολιτική πρόταση φαίνεται και από εκείνον που την προτείνει, από εκείνον που την καταθέτει. Να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι εκείνος ο οποίος εξηγεί αναδημοσιονομικά τη χώρα, ο οποίος την έβγαλε από το μνημονιακό αδιέξοδο και την έβγαλε από την θέση την εξευτελιστική της διεθνούς στοχοποίησης στην οποία βρισκόταν στο παρελθόν.

0: Μεγάλη κουβέντα γίνεται και δικαίως γίνεται για την παλαιά εθνική οδό Πατρών Πύργου. Οι άνθρωποι στα χωριά, στις περιοχές, στους οικισμούς από τους οποίους περνάει ο δρόμος, ταλαιπωρούνται αφάνταστα. Βεβαίως αυτή η ταλαιπωρία είναι γνωστή και σε άλλες περιοχές. Έχουν μάθει εκεί και οι άνθρωποι αυτοί που ταλαιπωρούνται να ζουν με αυτό. Βρέπανο, Αραχοβίτικα, εδώ στην Πάτρα, στην Αιγιάλια, οπουδήποτε περνάει ο δρόμος, ο παλιός δρόμος, και από πάνω είναι η νέα εθνική οδός, ή μάλλον ο νέος αυτοκινητόδρομος, γιατί είναι ιδιώτες πια, ο νέος αυτοκινητόδρομος, ο κλειστός, με τα διόδια τα ακριβά. Όταν μπορεί να πάει από τον παλιό ή έχει βρει κανένα παράπλευρο και δένει με την με τον κλειστό αυτοκινητόδρομο σε κάποιους κόμβους, το κάνει. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Το είπα πολλές φορές και στις συζητήσεις που κάναμε με τους ανθρώπους εκεί, στους κατοίκους. Δυστυχώς, λύση όπως νομίζετε στο μυαλό σας και δικαίως, δεν υπάρχει. Όποιοι σας λένε ότι θα απαγορεύσουν την κίνηση των φορτηγών, δεν σας λένε την αλήθεια. Από το 17 έχει κριθεί αυτό, όταν οι κλειστοί αυτοκινητόδρομοι κινήθηκαν με απαγορευτική διάταξη από το Υπουργείο τότε στα φορτηγά να μην χρησιμοποιούν τους παράπλευρους δρόμους και την παλαιά εθνική οδό. Δεν μιλάω βεβαίως για τις τοπικές απαγορεύσεις και τις απαγορεύσεις που είναι, όπως λέμε, το 15 Αύγουστο ή τώρα το καλοκαίρι, το Σαββατοκύριακο, που ξεκινάνε μετά τις 11 την Κυριακή, εξαιρούνται τα ευπαθή προϊόντα, εξαιρούνται οι τροφοδοσίες, υπάρχουν μια σειρά εξαιρέσεων, δεν λέμε για αυτά, λέμε για την ολική απαγόρευση. Δεν υπάρχει, πήγαν στα δικαστήρια τότε, το είχαμε καλύψει το θέμα, οι φορτηγατζίδες, και το κέρδισαν, διότι δεν γίνεται κανένας να απαγορεύσει την κίνηση στο δευτερεύον εθνικό δίκτυο από τα φορτηγά, τα οποία πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας και είναι νόμιμα και κινούνται νόμιμα στους δρόμους μας. Ξεκάθαρο. Όποιος σας λέει ότι, ξέρετε, εγώ θα σας κλείσω τα φορτηγά απ' έξω και δεν θα περνάνε μέσα, δεν λέει την αλήθεια ή είναι πλημελώς ενημερωμένος. Μπορεί βεβαίως, και γίνεται αυτό, πληροφορήθηκα σε διάφορα δημοσιεύματα, διάβασα ότι οι επισκέψεις των αντιπεριφερειαρχών εδώ της περιοχής διαδέχονται η μία την άλλη. Καθένας πάει και κάνει ένα τραπέζι, βγάζει και δύο φωτογραφίες και γίνεται δημοσίευση. Και νάτι, μπράβο, ενδιαφέρονται. Είπα λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν στην εξομάλυνση του προβλήματος και όχι στη λύση του. Λύση δεν θα βρείτε. Δυστυχώς, να τα λέμε έξω από τα δόντια. Θα σου βάλει το όριο 30, μπορεί. Θα σου κάνει διαβάσεις, διαγραμμίσεις καινούργιες να φαίνονται, φανάρια παλώμενα, φανάρια που θα κλείνουν και θα ανοίγουν με ένα πάτημα του κουμπιού όταν θέλει να περάσει τα πέρατη. Μπορούνε. Η τροχέα να στήσει μπλόκα και να γράφει με τα ραντάρ συνέχεια, μπορεί. Δεν το κάνει. Δεν έχει προσωπικό. Ή και αν το κάνει, θα το κάνει μια εβδομάδα και θα εξαφανιστεί. Να σου φτιάξει το δρόμο που θα σαπίσει λίγο-λίγο, γιατί δεν είναι για τόσο βαριά κυκλοφορία και είναι παλιός, και αυτό μπορεί. Να σου απαγορεύσει τα φορτηγά, κατά την άποψή μου, δεν μπορεί. Θα ζείτε με αυτό. Διάβασα και τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις των πολιτών που λέει: εμείς στην Αιγιάλια από το 17 ζούμε έτσι, έτσι είναι. Εδώ στο Δρέπανο, στα Ραχοβίτικα, στο Ρίο, απάνω στα βόρεια πλευρά, Ψαθόπριγος και τα λοιπά, δεν τολμάγανε να βγάλουν το πόδι τους κάτω από το πεζοδρόμιο. Έτσι είναι και συνεχίζει. Δυστυχώς, τα διόδια τοποθετήθηκαν εκεί που τοποθετήθηκαν και δημιούργησαν αυτό. Δεν φεύγουν τα διόδια. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να φύγουν τα διόδια, δηλαδή να λέμε και πραγματικότητα, να λέμε και το ρεαλιστικό. Θέλουμε, ναι, βεβαίως, να μην ήταν εκεί, ναι, η χάραξη, ναι, όλα αυτά. Τώρα όμως έχει γίνει. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι ο κύριος Γιάννης Πανίτσας στο τηλέφωνο. Είναι ο κύριος Πανίτσας. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ξανάδοχε.
0: Λέω λοιπόν. Ναι, σας ακούω πολύ. Λέω λοιπόν ότι έχετε μεγάλο θέμα. Μόνο εξομάλυνση μπορεί να γίνει. Μόνο μια δεν ξέρω, μια, και πάλι αυτό πόση διάρκεια να έχει και αν κρατάει ο έλεγχος, η έλεγχη, η τροχέα κτλ. Έργα μπορεί να γίνουν όμως. Μικρά, βελτιωτικά έργα της καθημερινότητας. Τι σας λένε οι επισκέπτες που εκεί τους κερνάτε καφέ και έρχονται και φωτογραφίζονται?
1: Και εγώ αυτό αρχίζω να πιστεύω, ότι μόνο εξομάλυνση μπορεί να γίνει. Γιατί από ό,τι φαίνεται, αν ήθελαν να απαγορέψουν τα φορτηγά, θα τα είχαν απαγορέψει τόσο καιρό.
0: Βέβαια, δεν μπορούνε, σας το λέω εγώ. Δεν μπορούνε.
1: Τώρα ήρθε ο κύριος Ζουμπονάνος προχτές. Βάλαμε κάτι κάμερες οι οποίες προειδοποιούν τα οχήματα ότι έχουν υπερβεί το όριο ταχύτητας των 30 χιλιόμετρων.
0: Ναι, να σας πω, μόλις μπήκαν κάμερες, χωρίς να εξηγούν σε μερικά site, σε μερικές αναρτήσεις, έβαλε η περιφέρεια κάμερες. Ωραία, έβαλε η περιφέρεια κάμερες. Δεν εξηγήσαν ότι είναι κάμερες ενδεικτικές της ταχύτητας που γράφει. Και να σας πω ότι ενδεικτικές είναι. Είναι ψηφιακές, είναι matrix και σου δείχνει τι ταχύτητα πας.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό είναι. Υπάρχουν τέτοιες κάμερες σε πολλούς τέτοιους δρόμους. Αυτές οι κάμερες είναι αυτό, δεν είναι τίποτα άλλο. Ένα. Και δεύτερον, με συγχωρείτε που θα το πω, εγώ μιλάω στην καθημερινότητα. Ρεαλιστικά τι συμβαίνει. Ξέρετε τι λέει ο οδηγός που είναι ασυνείδητος και δεν καταλαβαίνει που έχει μπει, τι οδόστρωμα έχει και πού πηγαίνει με χίλια? Α, σωστά γράφει το κοντέρ. Αυτό λέει. Δεν λέει, όπα, κόψε. Δυστυχώς.
1: Το πρόβλημα είναι ότι μπήκαν οι κάμερες εκεί, αλλά για να λειτουργήσει αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση καθημερινή.
0: Βέβαια.
1: Πράγμα το οποίο είναι δύσκολο. Σήμερα υπήρχε ένα περιπολικό της αστυνόμευσης.

0: σπέβδουν οι δυνάμεις όλες. Ήρθαν οι αντιπεριφερειάρχες και φωτογραφήθηκαν και έταξαν. Πλάκωσε και η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Μόλις σβήσουν τα φώτα της ράμπας, θα ξαναδείτε την κατάσταση που ήταν πριν. Αυτή είναι η αλήθεια. Δυσάρεστη πολύ. Πολύ δυσάρεστη η αλήθεια. Αυτή
1: μα
0: είναι.
1: Το ξέρω, το καταλαβαίνω και εγώ αυτό που λέτε. Το καταλαβαίνω και εγώ. Δεν μπορεί να σας... Η αστυνομία δεν θα είναι κάθε μέρα εδώ. Θα είναι μόνο τις πρώτες 10 μέρες. Και από εκεί και πέρα θα εξαφανιστεί, δεν θα υπάρχει πλέον αστυνομία.
0: Και δεν θα είναι και όλες τις ώρες.
1: Και όλες τις ώρες ακριβώς. Θέλει κάτι πιο δραστικό. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό. Που πιστεύω ότι μόνο είναι η απαγόρευση των φορτηγών. Πράγμα που
0: δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση από ό,τι μου είπατε για την άλλη φορά.
0: Το 2017 έγινε μια κίνηση, το ξαναλέω, από τους κλειστούς αυτοκινητόδρομους να απαγορευτεί η κίνηση σε παράπλευρους δρόμους και στο δευτερεύον εθνικό δίκτυο. Δεν κατάφεραν τίποτα. Μπορεί να γίνεται μόνο τοπικά και σε περιπτώσεις. Δηλαδή της Παναγίας, το Σαββατοκύριακο να απαγορευτούν τα βαριά φορτηγά και να ξεκινάνε μετά τις 11. Τα γνωστά αυτά, τα γνωστά. Αυτά γίνονται μόνο.
1: Εγώ πιστεύω ένα άλλο δραστικό μέτρο που πρέπει να γίνει και άμεσα είναι η είσοδος-έξοδος στον Αλυσό.
0: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Αυτό πρέπει να γίνει.
1: Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Ναι, αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό πρέπει να γίνει. Εκεί να πάει η διεκδίκηση. Εκεί.
1: Εκεί. Εμείς αυτό το ζητήσαμε προχτές. Όσο πιο γρήγορα γίνεται να υπάρξει η είσοδος-έξοδος στον Αλυσό. Και συνάμα με το ΙΠΑΣ μαζί, θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Τι σας είπαν γι' αυτό?
1: Ότι έχουν δοθεί κάποια χρήματα και το προχωράνε το θέμα.
0: Μάλιστα. Εγώ πάντως, δεν ξέρω αν τα διάβασατε κι εσείς, διάβασα από συμπολίτες αχαιούς και από την Αιγιάλια και από τα βόρεια προάστια της Πάτρας που λένε ότι εμείς με την παλιά εθνική έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Ο άλλος λέει από το 17, από το 18, από τότε που φτιάχτηκε η Ολυμπία Οδός. Έτσι. Αυτό γίνεται.
1: Κοιτάξτε, δείτε, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και από εκεί και πέρα θα προβούμε και σε κινητοποιήσεις.
0: Ναι, ακούω και αυτό.
1: Σε συνεργασία με το Δήμο, βέβαια, έτσι.
0: Σκέφτονται να ανανεώσουν, να φτιάξουν διαβάσεις, να βάλουν παλώμενα κίτρινα, να βάλουν φανάρια που γίνεται κόκκινο με
1: φανάρια,
0: επιλογή πατώντας το κουμπί.
1: Φανάρια δεν μπορεί να μπει.
0: Δεν έχει πεζοδρόμιο.
1: Γιατί δεν υπάρχει πεζοδρόμιο από την κάτω πλευρά. Υπάρχει μόνο από την πάνω.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Είναι ένας νόμος το οποίο δεν μπορούμε να τον. Δεν μπορεί η περιφέρεια να τον παραβλέψει.
0: Να σας πω κάτι. Διάβασα και μία άποψη ενός ανθρώπου ο οποίος πρέπει να είναι από τα λεγόμενά του και τις γνώσεις που παρέθεσε στην ανάρτησή του πρέπει να είναι φορτηγατζής, δηλαδή ξέρει το πράγμα. Εκτός φυσικά για τις ταχύτητες τα λοιπά το συζητάμε, δεν μπορεί να αρνηθεί κανένας ότι τρέχουν και ότι πρέπει να μειωθεί η ταχύτητα αισθητά. Απ' την άλλη λέει ότι υπάρχουν μερικά σημεία στη διαδρομή όπου οι ντόπιοι παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους μπροστά σε μαγαζιά γνωστά, να πιούν τον καφέ τους άναρχα μέσα στην Εθνική με πρόβλημα. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στην κυκλοφορία και στην ορατότητα για την ασφάλεια αυτών που θέλουν να βγουν στον άξονα. Ναι. Συμβαίνουν αυτά, γιατί αν συμβαίνουν αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να λυθούν, γιατί μεγαλώνουν το μεγάλο πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ότι πίνουν τον καφέ τους. Υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα που σταματάνε, γιατί όπως ξέρετε κι εσείς, μέσα από τα καμίνια υπάρχει κεντρική αγορά, πρέπει ο άνθρωπος να ψωνίσει. Δεν είναι το ότι θα πιει τον καφέ του, ότι θα το αφήσει ώρα εκεί. Θα σταματήσει, είναι για να ψωνίσει.
0: Ναι. Ναι, εντάξει. Ο κόσμος εκεί έχει μεγαλώσει, έχει γεράσει με άλλες συνήθειες. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και τώρα καλείται να αντιμετωπίσει κάτι εντελώς καινούριο και πολύ ενοχλητικό.
1: Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή στο αυτοκίνητο που θέλει να πάει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ ή το αφήσεις για 10 λεπτά εκεί που θα κάνεις να ψωνίσεις.
0: Ναι. Τέλος πάντων, σας λέω ότι διάβασα και τη διαβάζω πολύ προσεκτικά αυτά που γράφονται. Δεν βλέπω άλλο τι από την έξοδο στον Αλυσό, παιδιά. Αυτό είναι το θέμα.
1: Η λύση είναι η έξοδο στον Αλυσό. Εγώ πιστεύω η λύση είναι η έξοδο στον Αλυσό. Και με το ΙΠΑΣ που πρέπει να χρησιμοποιηθεί και από τις επιχειρήσεις και από τους οδηγούς. Πρέπει να πιέσουν οι οδηγοί τις επιχειρήσεις.
0: Για να παίρνουν πίσω τη μειωμένη διαδρομή. Γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Γιατί είναι θέμα ασφάλειας. Και αυτό.

0: και για τις επιχειρήσεις είναι θέμα ασφάλειας και για τους οδηγούς, γιατί ο δρόμος από πάνω σίγουρα είναι ασφαλής.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Τώρα έχουμε καταφέρει το πρόβλημα που υπήρχε πριν από πάνω να το μεταφέρουμε στην παλιά εθνική.
1: Μάλιστα. Yeah. Περιμένουμε λοιπόν. Περιμένουμε. Οι εκτιμήσεις είναι οι ίδιες. Ό,τι είπανε ο πρώτος αντί, είπε και ο δεύτερος αντί. Το έργο είναι συγκεκριμένο, έτσι. Αυτό είναι.
0: Περιμένουμε τον Υπουργό μήπως και απαγορεύει τα φορτηγά πάνω από το 3,5 τόνους.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
1: Μια και έπαιζε τάβλη ο Μητσοτάκης, ο Στέλιος Καζατζίδης έχει ένα τραγούδι όχι πολύ διαδεδομένο, αλλά εξαιρετικό, με τη φωνή του μεγάλου Στέλιου Καζατζίδη. Ντόρτια και διάρες. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Αύριο πρώτο αθώο στην ίδια ώρα. Χαίρετε.

0: αγωνίες και λαχτάρες.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, κυρίες και κύριοι, και τελειώνει και ο μήνας αύριο, κύριε κύριοι. Πάει και ο Ιούνιος, άντε να φύγουμε από το καλοκαίρι, να ξεμπερδεύουμε, δεν αντέχουμε άλλο. 37 βαθμούς Κελσίου σήμερα, το πρωί ξύπνησα 5 και 4 και είχε 29. 5 και 4 το πρωί 29 βαθμοί. Βγάζεις την πέτσα σου, γδέρνεσαι. Ενώ το χειμώνα είναι πάρα πολύ ωραία. Κάνει λίγο κρύο, φοράς μπλουζές, φοράς πουλοβεράκι, φοράς μπουφάν. Το βράδυ κοιμάσαι με κουβερτούλα, με δύο κουβέρτες, με τρεις κουβέρτες, με πάπλωμα. Κάνεις και γουτσου γουτσου και ζεσταίνεσαι, κύριε κύριε. Ενώ το καλοκαίρι τι γουτσου γουτσου να κάνεις που είναι ιδρωμένος όλος. Και αυτός και αυτή. Ή αν είσαι, αν είσαι διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, και αυτός και αυτός. Ή και αυτή και αυτή. Ή και αυτά και αυτά. Τα ουδέτερα.

χαμός γίνεται με Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα, γιατί βγαίνουν και τα άλλα γκάλοπ. Ανησυχεί η Νέα Δημοκρατία, μια και η ακρίβεια και κάποια άλλα θέματα είναι αυτά που την προβληματίζουν περισσότερο απ' όλα. Γι' αυτό και σήμερα θα έχουμε και νέα σύσκεψη στο Μαξίμου με Φωδωρικάκο και με Μητσοτάκη, για να δούμε αν τελικά θα έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με την ακρίβεια. Το υγράριο έπεσε στην Ελλάδα, δεν ξέρω πόσο ξαφνικά έπεσε, 40 λεπτά, αλλά έπεσε. Τα παιχνίδια συνεχίζονται ωστόσο και με τη βενζίνη. Α, να πω ότι ναι, μεν έχει πέσει το υγράριο π.χ. στην Αχαΐα και έχει φτάσει 0,90-92, αλλά στην Ηλία είναι 15 λεπτά πιο φθηνό, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Κάτι καρτελάκι υπάρχει εδώ στο LPG στην Αχαΐα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Να μας εξηγήσουν αν δεν έχουν κάνει καρτέλ και δεν έχουν συνοηθεί, να μας πούνε για ποιο λόγο όλοι μαζί το έχουν 92-95 και στην Ηλία έχει 0,85 για παράδειγμα. Δεν έχουν κάνει καρτέλ, αλλά να μας εξηγήσουν πώς γίνεται αυτό. Και παλαιότερα θυμίζω ότι όταν έχει στην Πάτρα ένα 40 το LPG, στην Ηλία έχει ένα 20 και ένα 18.

0: Στο αστυνομικό δελτίο να πούμε ότι είχαμε μια φωτιά πριν από λίγη ώρα σε ένα εργοστάσιο στην βιομηχανική περιοχή, εκεί που φτιάχνουν, μάλλον που ανακυκλώνουν μπαταρίες. Ευτυχώς η φωτιά ήταν στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, δεν κινδύνευε στο εργοστάσιο. Επιτόπου οχήματα των πυροσβεστών που κατάφεραν οι άνδρες να σβήσουν την πυρκαγιά στον αύλιο χώρο του εργοστασίου ανακύκλωσης μπαταριών. Είχαμε και πριν από λίγο ένα χοντρό επεισόδιο στην Κορίνθου, στην Πάτρα, με πρωταγωνιστή ένα δικηγόρο. Ο δικηγόρος είχε παρκάρει λοιπόν στην Κορίνθου και πάει ένα αγροτικό κύριε και τον κλείνει. Κορνάρει ο δικηγόρος, βγαίνει έξω ο αγροτικός, του λέει, μάλλον συγγνώμη, έχει το αγροτικός, το πάει πιο, λίγα μέτρα πιο πέρα. Ο δικηγόρος βγαίνει από το αμάξι, το κλειδώνει και φεύγει. Του λέει, τι γίνεται, του λέει. Δεν θα φύγεις, του κάνει ο αγροτικός. Τι μου κόρναρες, όταν αφού θα μένεις εδώ. Η μια κουβέντα φαίνει την άλλη, γιατί ο δικηγόρος του κόρναρε για να φύγει, αλλά δεν θα φύγει από τη θέση του. Καταλαβαίνετε τώρα. Γίνεται φασαρία, έρχονται ομάδα Δίας, τους πιάνουν και τους δυο, δικηγόρο και αγροτικό, και τους πήγανε μέσα για αλληλομηνύσεις. Και όλα αυτά επειδή ο δικηγόρος πάρκανε νόμιμα βέβαια, αλλά του κόρναρε για να φύγει, έστω και αν ο κύριος δεν ήθελε να φύγει, και έγινε αυτό που έγινε. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, πάμε στο ΠΑΣΟΚ, πάμε στη Νέα Δημοκρατία, πάμε στον Κασελάκη, πάμε σε όλους αυτούς, γιατί γίνεται χαμός με τις δημοσκοπήσεις. Και είχαμε και την πρώτη συνάντηση της σκιώδους κυβέρνησης Τσίπρα, στην οποία συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, ως τομεάρχης. Καλημέρα κύριε Σκανδάμη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας ακούμε λοιπόν. Καταρχάς, ποιο ήταν το κλίμα στην ομάδα, τι είπατε, πώς θα το παλέψετε μέχρι τις εκλογές?
1: Παρασκευή και Σάββατο γίνουν ουσιαστικά δύο συνεδριάσεις. Την Παρασκευή έγινε συνεδρίαση υπό τον Αλέξη Τσίπρα των τομεαρχών, των νέων τομεαρχών του κόμματος, όπου εκεί οι 25 τομεάρχες και αναπληρωτές τους ανέπτυξαν τις σκέψεις τους πάνω στα αντικείμενα που αναλαμβάνουν σε προτάσεις σύνδεσης των τομέων, στελέχωσής τους. Άρα υπάρχει μια ενεργώς πολιτική διαδικασία για να αναλάβει ο καθένας αυτά που του αντιστοιχούν και να γίνει μια ορθή αντιπολίτευση προς τη Νέα Δημοκρατία. Υπόθηκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Υπάρχει ένας ζήλος, θα έλεγα, μια αισιοδοξία ότι μπορούν να ανατραπούν καταστάσεις που έχουν φέρει τον Έλληνα στο περιθώριο της κοινωνίας, και αυτό είναι δυστυχώς μαζικοποιημένο. Και ταυτόχρονα υπήρχε και μια δεύτερη συνεδρίαση, το Εθνικό Συμβούλιο ουσιαστικά, το οποίο συνεδρίασε για πρώτη φορά το Σάββατο, με τεράστια συμμετοχή, με τεράστια αισιοδοξία και με μότο ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός, νέα μεταπολίτευση. Αυτά είναι τα μεγάλα διακυβεύματα, και το ύψιστο βέβαια διακύβευμα είναι να έχουμε στο μέλλον κυβέρνηση, στις επόμενες εκλογές, χωρίς τη Νέα Δημοκρατία μέσα και με το κόμμα της Ελλάς στην πρώτη θέση της επιλογής του κόσμου, ώστε να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή και ελπίδα για την κοινωνία.
0: Σήμερα έχουμε στο Μαξίμου συνεδρίαση για ένα από τα πιο μεγάλα αγκάθια, αν θέλετε, της κοινωνίας σήμερα, που είναι η ακρίβεια. Έχουν γίνει πολλές σκέψεις, κύριε Σκανδάμη. Δεν ξέρω, τι σκέπτεστε για το θέμα αυτό, γιατί λέει η Νέα Δημοκρατία ότι είναι ένα διεθνές θέμα, παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι ελληνικό δηλαδή. Βέβαια οι άλλοι λένε τώρα, εγώ μίλησα με κάποιους ανθρώπους της αγοράς και μου λένε τι ΦΠΑ π.χ. ας πούμε έχει Δανία στα προϊόντα κλπ. Δεν ξέρω, βλέπετε να το αντιμετωπίσουμε αυτό? Υπάρχει λύση?
1: Ναι, θα έλεγα το εξής. Δεν είναι μόνο η διαφορετικότητα του ΦΠΑ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτόχρονα είναι η εκτόξευση της ακρίβειας πάνω από τις άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι αποτέλεσμα της πολιτικής επιλογής της Νέας Δημοκρατίας να μην ελέγξει την αγορά. Στην πραγματικότητα αυτό γίνεται. Μιλάμε για μια απίθανη καρτελοποίηση από την ενέργεια, από τα σούπερ μάρκετ, από άλλους τομείς της αγοράς, έτσι ώστε οι τιμές να πηγαίνουν με την ίδια ουσιαστικά τιμή. Υπάρχει μια υποκρισία με το πόσο κάνει. Δηλαδή, καλεί τον πολίτη ουσιαστικά να γίνει συνυπεύθυνος για την ακρίβεια και να επιλέγει που είναι το φθηνότερο προϊόν, αλλά σε μια κατελοποιημένη αγορά, ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχουν φθηνότερα προϊόντα. Η τρέλα να μετακινηθώ 2-3 χιλιόμετρα για να βρω ένα είδος, ουσιαστικά και μόνο η μετακίνηση με το καύσιμο μπορεί να χαλάσει, μετακίνηση θα κάνει, με το εισιτήριο μπορεί να πάρει, μπορεί να τρώει τελικά, να καταπίνει την όποια μικρή ελαχιστοποιημένη διαφορά. Χρειάζεται μια νέα πολιτική, αυτό είναι σίγουρο. Χρειάζεται ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για να ασκεί πραγματικά τον έλεγχο και να επιβάλλει και κυρώσεις όπου χρειάζεται, όχι σαν και αυτές που είδαμε πρόσφατα, όπου μπορεί να έχουν εκατομμύρια τζίρο οι εταιρείες και τρώνε ένα μικρό πρόστιμο το οποίο δεν το ακούνε καν. Χρειάζεται έλεγχο στην αγορά, χρειάζεται σταθερά τιμολόγια στην ενέργεια. Χρειάζεται δηλαδή ένα πλέγμα μέτρο που τώρα επεξεργάζεται το επιτελείο της Ελλάδας και θα φανεί φυσικά και στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, που θα υπάρχει μια συνολική ανάπτυξη του σχεδίου για την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή ακούμε πάρα πολλά για το κόμμα και υπάρχει μια κινητικότητα στον χώρο της αριστεράς και το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι πραγματικά. Γίνεται μεγάλος ντόλος, εγώ θα έλεγα, πολιτικός ντόλος. Τελικά, στο κόμμα της Ελλάδας, στο κόμμα Τσίπρα, τους θέλετε τους παλιούς, θέλετε το ΣΥΡΙΖΑ, θέλετε άλλους αριστερούς? Γιατί βλέπω ότι πολλοί από αυτές τις ομάδες βάλουν με δύο λάμδα κατά του Τσίπρα. Και δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει. Έχετε ανοιχθεί πολιτικά σε αυτούς?
1: Εγώ θα έλεγα δεν επιτρέπεται να μπω εγώ τώρα στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, που κάθε άνθρωπος έχει το σεβασμό από όλη την κοινωνία, φαντάζομαι, αλλά έχουν τις διαφοροποιήσεις τους. Εδώ είναι προφανές το εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης εκλείει όλους τους ανθρώπους και της ριζοσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας και της ακυδεμόνευσης της αλληλοδημοκρατίας και του σοσιαλισμού. Δηλαδή δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, ούτε αυτό που θέσατε στην αρχή, η πόνοια ηλικιακής διαφοροποίησης επιλογών στη βάση της ηλικίας. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, το κόμμα είναι ανοιχτό για να ενταχθούν όλοι σε αυτό, για να αναλάβουν θέσεις ευθύνης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο στοιχείο ούτε τέτοια εικόνα την οποία θέτεται. Είναι ένα ανοιχτό κόμμα που καλεί όλη την κοινωνία να ενταχθεί στη τάξη του για να υπάρξει μια πραγματικά μεγάλη πολιτική αγωγή, αλλαγή με όχημα οπωσδήποτε την Ελλάδα και τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Αύριο είναι λίγη προθεσμία για τους αναλκυστήρες, για την απογραφή δηλαδή. Και έχουμε και πρόστιμα μέχρι και 5.000 ευρώ για όσους δεν συμμορφωθούν.

0: Well, that was all right for a while. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με άλλα θέματα τώρα και ξεκινώ με κάτι το οποίο προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές με την ελληνική δικαιοσύνη και το πώς η δικαιοσύνη διαχειρίζεται κάποια πράγματα. Λένε κάποιοι ότι πρέπει να σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, το σεβόμαστε και να μην σχολιάζουμε. Δεν γίνεται να μην σχολιάζεις αποφάσεις δικαιοσύνης, ειδικά όταν έχει να κάνει με την κοινωνία και ειδικά όταν ακόμα και η ίδια η δικαιοσύνη σε πιο μεγάλο βαθμό βάλει κατά συγκεκριμένων αποφάσεων που έχουν ληφθεί από τα ελληνικά δικαστήρια. Τρανό παράδειγμα αυτό που συνέβη στην Πάτρα πριν μερικά χρόνια με κάποιους εμπόρους ναρκωτικών. Αυτοί οι εμπόροι ναρκωτικών λοιπόν, δύο από την Αλβανία, ένας από την Πάτρα, με καβάτζα στο Πλατάνι, στο Ρίο, στα Νικολαίκα, στην Κερίνια του Αιγαίου, είχαν κατασχεθεί, είχαν συλληφθεί τότε και είχαν κατασχεθεί 12 κιλά κάναβης, 480 γραμμάρια κοκαίνης, 43 γραμμάρια ηρωίνης, ηλεκτρονικές γαργές ακριβίας κλπ. Κλπ. Είχαμε λοιπόν συλλήψεις δύο 28χρονων πατρινών, ενός 65χρονου Αιγιώτη και δύο Αλβανών ηλικίας 22 και 36 ετών. Μάλιστα τον παράζο συλλήψεων είχε ξεκινήσει το Πλατάνι όταν ο ένας εκ των Ολλανδών, των Αλβανών δηλαδή, επισκέφθηκε χώρο αποθήκευση ναρκωτικών όπου βρέθηκαν θαμμένα 2,5 κιλά χασίς, 200 γραμμάρια κοκαίνη και μια ζυγαριά. Στη συνέχεια έγιναν και άλλες συλλήψεις στην Οβριά, κοντά στο ΤΕΙ της Πάτρας και στα χωριά του Αιγαίου. Ο Αλβανός διέμενε στο Ρίο και θεωρείται από την Ελλάς ως ένα από τα πιο μεγάλα κεφάλια στην εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και είχε καταφέρει να ξεφύγει από εκείνη την επιχείρηση που έγινε το Δεκέμβριο του 22. Εγκατέλειψε το όχημά του στην Εθνική Πατρών Αθηνών και πήγαινε στην Αθήνα την ώρα που οι συνεργοί του συλλαμβάνονταν. Τελικά να πούμε ότι πήγε να φύγει για Βέλγιο, καταφέρνει και ήθελε να πάει μέσω Βελγίου Αλβανία, να πάει εκεί δηλαδή. Τελικά το συλλαμβάνουν εκεί, κάνουν έκδοση στην Ελλάδα. Ο τότε καταζητούμενος ο Αλβανός προσπάθησε να ξεγελάσει τους υπαλλήλους του αεροδρομίου των Βρυξελών με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Είχε αλλάξει όνομα και επίθετο μετά τη διαφυγή του από την Ελλάδα και ήταν στο Βέλγιο και ήταν μια χαρά. Όμως οι αστυνομικοί είχαν ενημερώσει για την αλλαγή της ταυτότητας και τελικά του πέρασαν χειροπέδες. Και έτσι λοιπόν όλοι αυτοί κύριε κύριοι συλλαμβάνονται και οι πέντε δηλαδή και οδηγούνται την επόμενη χρονιά στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων πατρών και δικάζονται κυρίες και κύριοι αυτοί οι πέντε για χασίς, για κοκαίνη, για ηρωίνη, για καβάτζες, για ζυγαριές κλπ. Κλπ. Και τι λέτε κύριε κύριοι ότι γίνεται στο δικαστήριο? Βγαίνουν όλοι αθώοι. Δηλαδή στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων πατρών όλοι αυτοί οι τύποι με αυτό το κατηγορητήριο, με αυτή τη δουλειά που έκανε αστυνομία, με τις βελγικές αρχές να εκδίδουν τον 38χρονο αρχηγό, όλοι βγαίνουν αθώοι. Και τελικά οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Πάτρας δεν το βαστάνε αυτό μέσα τους. Δεν το χωνεύουν που λέμε. Για σου λέει για κάτσε ρε φιλαράκι. Έχω πιάσει έναν με 13 κιλά χασίς. Έχω πιάσει έναν με 450 γραμμάρια ηρωίνη. Κόκα, συγγνώμη. Με 45 γραμμάρια ηρωίνη. Έχω πιάσει 5 άτομα. Έχω δέσει δουλειά. Έχω κάνει έρευνα. Έχω κάνει τα πάντα. Έχω φτάσει μέχρι το Βέλγιο. Και πάνε δικαστήριο και βγαίνουν αθώοι. Πολύ περίεργη απόφαση στο δικαστήριο αυτή. Και τι κάνει λοιπόν η αστυνομία? Προσφεύγει στον Άριο Πάγο. και βγαίνει μάλλον αντιεισαγγελέας του Αλίου Πάγου με μία πρόταση 100 σελίδων και λέει: η απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων πατρών πρέπει στο σύνολό της να αναιρεθεί και να παραπενθεί για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές εκτός εκείνων που είχαν δικάσει προηγουμένως την απόφαση αυτή. Η εισαγγελική λειτουργός έκανε λόγο για κατάχρηση εξουσίας και μεροληψία της πρώτης έδρας. Ακούστε, μεροληψία, δηλαδή ότι δεν ήταν αντικειμενική η έδρα η πρώτη, οι τρεις δικαστές αυτοί δηλαδή του τριμελούς εφετείου, είχαν μεροληπτήσει δηλαδή υπέρ των κατηγορουμένων ουσιαστικά. Επίσης, το προηγούμενο δικαστήριο είχε δεχτεί όλους τους μάρτυρες υπερασπίσεως, αλλά αρνήθηκε να εξετάσει αστυνομικούς από τη δίωξη ναρκωτικών Πάτρας, οι οποίοι χειρίστηκαν την υπόθεση, και αγνόησε τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της Ελλάς. Αυτά λέει για τις αγγελίες του Αλίου Πάγου, για τους τρεις δικαστές από την Πάτρα, οι οποίοι τους αθώωσαν όλους για τέτοιες βαριές κατηγορίες. Και έρχεται το δεύτερο δικαστήριο και γίνεται εδώ, και αποφασίζει 15 χρόνια κάθειρξη στον 38χρονο Αλβανό, 12 χρόνια στον Αλβανό υπαρχηγό, 11 χρόνια στον πατρινό διακινητή, επίσης 8 χρόνια στον υπήκο Ελλάδος διακινητή στο Αίγιο, ενώ ένας Έλληνας χρήστης που εκτελούσε χρέη οδηγού προς τις Καβάτζες καταδικάστηκε σε ποινή φυλάξεις λίγων μηνών με έφεση. Αντίθετα, δύο Έλληνες από Αίγιο και Πάτρα, στα ονόματα των οποίων το κύκλωμα είχε γράψει οχήματα, λογαριασμούς ΔΕΗ και ενοικιαστήρια σπιτιών για να καλύπτει τα ίχνη του, κρίθηκαν αθώοι. Λοιπόν, τώρα φάγανε ποινές όλοι. Αλλά κύριε κύριοι, πιστεύω φαντάζεστε τι έχει γίνει, έτσι, ότι ο Αλβανός μετά την αθώωσή του στο πρώτο δικαστήριο έγινε Λούις. Και τώρα ψάχνουν το βουνό του περάσουν χειροπέδες. Αυτή είναι η κατάσταση στην Πάτρα. Αθώωσαν εμπόρους ναρκωτικών. Και μιλάει για μεροληψία η αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Και εγώ τώρα αναρωτιέμαι, οι δικαστές αυτοί θα δικάζουν ακόμα? Δεν πρέπει να υπάρχει κάποια τιμωρία στους δικαστές? Θα μου πείτε, δεν ισχύει αυτό στην Ελλάδα, δεν τιμωρούνται οι δικαστές. Ναι, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε ανθρώπινες ζωές. Κάποιοι πουλάνε κόκα και ηρωίνη και μένουν ατιμώρητοι και βγαίνουν αθώοι, και θα συνεχίσουν να το κάνουν φυσικά. Και άμα χρωστά στην εφορία, σε πάνε μέσα και τελειώνει το θέμα. Είναι τρομερό. Και σιγά τώρα μη βρουν τον Αλβανό. Όχι Βέλγιο θα είναι, Αργεντινή θα είναι. Αυτά για την υπόθεση. Πάμε σε διαλυματάκι και τα λέμε σε λίγα λεπτά.
1: Sky 89,4. Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Perché?
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Cosa?
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Sky 89,4.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Για να πάμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που λέγεται αυτοκινητοδρόμιο Πάτρων. Γιατί εδώ διαβάζουμε ότι ο Μητσοτάκης μάλλον έχει άλλη άποψη από όσους είπαν αυτά που είπαν με βάση την εξαγγελία του Μάριου Ηλιόπουλου για το αυτοκινητοδρόμιο στην Πάτρα. Μητσοτάκης λοιπόν την περασμένη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, πήγε στις Σέρες. Εκεί στις Σέρες λοιπόν συναντήθηκε με ανθρώπους του μηχανοκίνητου αθλητισμού και υποσχέθηκε 9 εκατομμύρια ευρώ για το αυτοκινητοδρόμιο των Σερών, το οποίο πάντα αποτελούσε ανταγωνιστή για αυτό της Χαλανδρίτσας. Στη Χαλανδρίτσα έχουν μείνει κάτι οικόπεδα μόνο, εκείνη τα οικόπεδα και τα περιμένουν, ενώ στις Σέρες έχουν προχωρήσει πολύ, έχουν φτιάξει και πίστες κλπ. Ο Μητσοτάκης λοιπόν τι έκανε? Λέει, χρηματοδοτώ με 9 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Αθλητισμού το αυτοκινητοδρόμιο των Σερών. Όπως λέει ο Μητσοτάκης, η Ελλάδα δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις στα Βαλκάνια, γιατί ψάχνουν για πίστα και πάνω Βουλγαρία και λοιπά, και Σερβία και Ρουμανία. Το αυτοκινητοδρόμιο, λέει, των Σερών, λέει ο Πρωθυπουργός τώρα, αποκτά τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί ξανά στην κορυφαία πίστα της περιοχής και σε έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς μηχανοκίνητου αθλητισμού στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Πραγματικά έχω πάθει σοκ. Ενώ λοιπόν ο Μάριος Ηλιόπουλος λέει δίνω 100.000 ευρώ καταρχάς για το αυτοκινητοδρόμιο κλπ. Ενώ κάποιοι πίστεψαν, Πατρινή, γιατί έχουμε και τέτοια, ότι θα γίνουν πλούσιοι τώρα που είχαν τις μετοχές και ρωτάγανε τι μετοχές είναι, πόσο πάει η μετοχή κλπ. Έρχεται ο Μητσοτάκης και το καλύπτει. Μούγκα στη Στρούγκα στην Πάτρα, δεν έγραψε κανείς τίποτα, γράψανε σήμερα. Και λέω τώρα, εγώ τι να πιστέψω τώρα, το Μάριο Ηλιόπουλο ή το Μητσοτάκη? Και ας το Μάριο Ηλιόπουλο λεφτά δίνει, τους πατρινούς του αυτοκινητοδρομίου ή το Μητσοτάκη? Μου λένε κάποιοι ότι δεν έχει σχέση το αυτοκινητοδρόμιο στην Πάτρα, γιατί είναι καθαρά ιδιωτικό, με αυτό το Σερών. Γιατί η Ελλάδα, μάλλον στην Ελλάδα, χωράνε δύο αυτοκινητοδρόμια. Και γιατί το Μητσοτάκη δεν εισήγει την Πάτρα και έδωσε 9 εκατομμύρια στις Σέρες? Λέω, δεν ξέρω. Όταν δηλαδή ένας πρωθυπουργός πηγαίνει και λέει ξεκάθαρα εδώ είμαστε αυτοκινητοδρόμιο Σερών, τι να μας κάνει η Χαλανδρίτσα που παλεύουμε 35 χρόνια και είμαστε ακόμα στο μηδέν? Για μένα μακάρι να γίνει η Χαλανδρίτσα, αλλά πώς θα γίνει δεν ξέρω. Όταν το Αρχηγόπουλο που λέγεται Μητσοτάκης λέει Σέρες, έτσι είπε ξεκάθαρα. Θέλω επίσης να διαβάσω, για να καταλάβετε και ότι την κρίνια υπάρχει στην Πάτρα, μία άποψη του Μάρκου Καπετανάκη, ενός πατρινού που έχει ασχοληθεί με το αυτοκινητοδρόμιο περισσότερο από όλους. Λέει ο Μάρκος, τώρα είναι η ώρα της αλήθειας για τους φορείς που επί χρόνια μας πεπιλάνε το μυαλό για τις καλές προθέσεις για ανάπτυξη, βελτίωση βιωτικού επίπεδου των κατοίκων της περιοχής και άλλα όμορφα λόγια. Βγάλτε λοιπόν τις μάσκες και πέστε μας ξεκάθαρα, θέλετε ή δεν θέλετε να γίνει το τεράστιο αυτό αναπτυξιακό έργο για την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή? Αν θέλετε να γίνει, πάψτε να βάζετε τρικλοποδιές, δήθεν επιφυλάξει την επένδυση. Τι νόημα έχει ο ορκωτός λογιστής για την αξία των μετοχών σας που πήρατε δωρεάν? Τι νόημα έχει να ζητάτε να καθορίσετε εσείς τι θα φτιάξει ο επενδυτής στο σπίτι του?
Τι νόημα έχουν οι κομματικές ταυτότητες όταν μιλάμε για το φιλί της ζωής στην ευρισκόμενη στην εντατική περιοχή μας? Πάρτε το χαμπάρι, αν ματαιωθεί επένδυση με δική σας υπαιτιότητα, ετοιμάστε τον επικίδιο λόγο για την πόλη. Ξυπνήστε και γίνετε πατρινοί έστω για λίγο. Βγείτε φόρα και αγκαλιάστε την επένδυση και τον επενδυτή χωρίς μισόλογα και κούφιες επιφυλάξεις. Και το καταλαβαίνω αυτό. Αυτά που λέει ο Μάρκος τα καταλαβαίνω. Ο Καπετανάκης. Και έχει δίκιο, έχει αγωνιστεί πολύ. Αλλά τώρα μου κάνει εντύπωση όταν ο πρωθυπουργός της χώρας δείχνει σέρες, μιλά για σέρες, ενισχύει σέρες, 9 εκατομμύρια ευρώ στις σέρες. Πού πάμε εμείς ξεβράκοντες στα αγκούρια? Λέω εγώ. Δεν ξέρω. Αυτό είναι η λογική μου. Τώρα αν έχουν κάποιοι άλλοι λογική μου το πούνε. Αλλά όταν εγώ διαβάζω για το Μητσοτάκη ότι πήγε σέρες στο αυτοκινητοδρόμιο, γιατί δεν πήγε Χαλανδρίτσα π.χ. λέω, να δει τα οικόπεδα εκεί, το χώρο,

Τι έγινε τελικά με τον Δήμο, κύριε Γκύρη, με αυτά που είπε ο Ξυλιάς στην εκπομπή μας πριν από μερικές ημέρες? Είχαμε κανένα νέο? Δεν είχαμε νέο. Και θυμίζω ότι είπε ο Ξυλιάς ότι σε πολλά μαγαζιά της Πάτρας, τα οποία τα νοικιάζει ο Δήμος στους μαγαζάτορες, το ρεύμα, δηλαδή λογαριασμός, δεν έρχεται στο όνομα του επιχειρηματία που έχει επενδύσει εκεί και έχει ανοίξει π.χ. ένα καφέ, ένα εστιατόριο, αλλά πάει στο Δήμο. Δεν έχει γίνει δηλαδή αλλαγή ονόματος. Και λέει τώρα ο Ξυλιάς, π.χ. μαγαζί κοντά στην πλάζα, εκεί στην περιοχή της πλάζας, χρωστάει ρεύμα 200.000 ευρώ. Αλλά το ρεύμα που του έρχεται είναι στο όνομα του Δήμου. Δεν είναι στο όνομα Φλαμής, είναι Δήμος. Άλλο μαγαζί χρωστάει, λέει, 30 χιλιάρικα στη ΔΕΗ. Και αυτό στο όνομα του Δήμου, το μαγαζί. Τι θα γίνει τώρα?

Και έψαξα λίγο και βρήκα και άλλες οφειλές στο Δήμο. Ο Δήμος λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προχώρησε σε μια διαγραφή οφειλών 21,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι χρήματα που τα κυνηγάνε από εποχή Καράβολα και Μημποφλωρά του και δεν θα τα παίρνανε ποτέ. Να πούμε λοιπόν ότι στην τελευταία μεγάλη ρύθμιση χρεών το 24 εντάχθηκαν εκατοντάδες πολίτες και επιχειρήσεις και οι οφειλές ήταν περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ, κάπου 145.000 αφημοί. Είχαν δηλαδή μικρά ποσά στο Δήμο, ξέρω, είχαν μια κλίση 20 ευρώ, τέτοια πράγματα. Η κλίση συνολικά πάντως είναι αυτή τη στιγμή αρκετά μεγάλο το ποσό, ενώ θυμίζω ότι είχαμε δύο διαγραφές παλαιών προστήμων, η μία ύψους 322.000 ευρώ και η άλλη 132. Δηλαδή συνολικά είχαμε 450 χιλιάρικα κλήσεις που διεγράφησαν, δεν πληρώθηκαν από τους δημότες. Και να θυμίσω ότι υπάρχουν και 125 μεγαλοφιλέτες οι οποίοι χρωστούν πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο.

Είχαμε και εξέλιξη στην υπόθεση ενός αστυνομικού ο οποίος είχε καταγγείλει έναν τύπο ο οποίος τύπος ήταν εργαζόμενος κάποτε και τώρα ακόμα σε μια πιτσαρία. Αυτός ο τύπος λοιπόν είχε συλληφθεί από αστυνομικούς τότε το 21, γιατί είχε κάνει κάποια τριανταριά κλοπές. Του είχαν φορτώσει και μερικές ακόμα, είχαν πάει 80 κλοπές. 80 κλοπές συνολικά. Και τελικά ο τύπος αυτός κατηγορείται από έναν αστυνομικό που εκείνη την περίοδο είχε γνωστό αστυνομικό, είχε χάσει από κλοπή τη μηχανή του μεγάλου κυβισμού έξω από το σπίτι του, και στην μπαγκαζιέρα της μηχανής είχε μέσα 5.000 ευρώ περίπου. Οπότε μαζί με τις κλοπές ο αστυνομικός καταγγέλει ότι αυτός πρέπει να είναι ο δράστης της κλοπής της μηχανής του και των 5.000 ευρώ. Ακούστε τώρα. Ο κλέφτης των 30 κλοπών λέει: δεν είμαι εγώ, καμία σχέση. Ναι μεν έχω κάνει κάποιες κλοπές, τις έχω παραδεχθεί, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός. Δεν είμαι εγώ ο οποίος έκλεψε τη μηχανή, ούτε τα 5.000. Οι αστυνομικοί τον πιστεύουν, κάνουν έλεγχο στο σπίτι του και βρίσκουν κάποιες αποταμιεύσεις 8.000 ευρώ. Εγώ δεν ξέρω τώρα αν αυτές ήταν από άλλες κλοπές κλπ. Τα βρίσκει η δικαιοσύνη. Τι κάνουν λοιπόν αυτοί οι αστυνομικοί? Παίρνουν τα 8.000 και δίνουν τα 5 περίπου στον συνάδελφό του αστυνομικό που τα έχει χάσει από τη μηχανή. Δηλαδή, χωρίς να έχει γίνει δικαστήριο, οι αστυνομικοί βουτάνε τα 5.000 από τα 8, κρατάνε τα υπόλοιπα στην αστυνομία και τα παραδίδουν στον αστυνομικό χωρίς να γίνει δίκη. Χωρίς να ξέρουν αν είναι δικά του τα λεφτά. Ενημερώνεται ο εισαγγελέας για την κίνηση αυτή και διατάσσει τον αστυνομικό να επιστρέψει τα χρήματα αυτά, γιατί δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι δικά του. Και τα χρήματα αυτά πάνε παρακαταθήκων και δανείων. Στο πρώτο δικαστήριο που γίνεται, γι' αυτό λέμε τώρα ότι έχουμε θέματα με τους δικαστές, το δικαστήριο δεν κοιτάζει ένα στικάκι με κάμερα κλειστού κυκλώματος, το οποίο ο στικάκι, και το βίντεο δηλαδή, έδινε άλοθη στον πιτσαδόρο και κλέφτη. Και τον καταδικάζουν, ρίχνουν καμπάνα. Φυλακή. Με αναστολή. Και προχθές έγινε η δίκη σε δεύτερο βαθμό. Στο εφετείο. Και ο κατηγορούμενος καταδικάζεται για κάποιες κλοπές που είχε κάνει, όχι για όλες, για κάποιες κλοπές που είχε κάνει, τις οποίες είχε παραδεχτεί κιόλας, αλλά έλεγε ότι έχει αλλάξει η ζωή μου, δουλεύω στην πιτσαρία, έχω γίνει νόμιμος κλπ. Και αθωώνεται πανηγυρικά για την κλοπή της μηχανής του αστυνομικού. Και τώρα κοιτάξτε τι γίνεται. Τσάμπα του κατηγορούσε ο αστυνομικός στον καιρό ότι έκλειψε τη μηχανή, γιατί το δικαστήριο αυτό είδε το στικάκι με το βίντεο και είδε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας τη συγκεκριμένη στιγμή που εκλάπη η μηχανή ήταν στην πιτσαρία και έφτιαχνε πίτσες. Μαργαρίτα, απόλα, λουκάνικο, μπέικον και τέτοια. Καμία σχέση με την κλοπή της μηχανής του αστυνομικού και με τα 5.000. Να πω και ένα άλλο κοφό. Έγινε ΕΔΕ, λέει, στην αστυνομία, διότι κακώς οι αστυνομικοί έδωσαν 5.000 από τα 8 που βρήκαν στο σπίτι στον συνάδελφό τους που τα έχει χάσει. Και ενώ ο εισαγγελέας διατάσσει να αποδοθούν τα χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, γιατί δεν ξέρουμε πραγματικά αν είναι προϊόν κλοπής, η ΕΔΕ που έγινε στην Ερμού βγάζει τους αστυνομικούς που κάνανε τους καλούς ανθρώπους και δώσανε
στον συνάδελφο τα χρήματα αυτά, τους βγάζει αθώους. Δηλαδή ότι δεν τρέχει τίποτα. Καλά κάνανε οι αστυνομικοί και δώσανε τα χρήματα στον αξιωματικό που τα είχε χάσει. Γιατί σου λέει του, στου κλέφτη του σπίτι τα βρήκαμε, δώστα. Τρομερό. Τρομερό. Και οι αστυνομικοί από την ΕΔΕ βγήκαν αθώοι. Είναι αυτό που λέμε κόρακα σκοράκου, μάτι δεν βγάζει. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση γι' αυτό. Πάμε.

του, πραγματικά προσιλωμένος στο επάγγελμά του ως δικηγόρος και τη νεαρός, είναι, πάει πολύ καλά. Μπράβο στο Γιάννη Νικολόπουλο, μπράβο στο παιδί αυτό. Νοικιάστηκε, λέει, το πρώην καφέ σταθμός, κύριε Γκύρη. Δεν μάθαμε που νοικιάστηκε, πάντως νοικιάστηκε 100%. Και μάλιστα έμαθα ότι η ΟΣΕ ΓΕΑ, η εταιρεία που το έχει, δηλαδή το ΟΣΕ ήταν αυτό, είναι μάλλον αυτό, η ΟΣΕ ΓΕΑ που έχει το ακίνητο αυτό, ξεκινούσε τιμή πληστηριασμού για το ενίκιο, γιατί δίνανε προσφορές οι υποψήφοι ενοικιαστές, ξεκινούσε λοιπόν με μίσθωμα 4.000 ευρώ. Το που έφτασε δεν ξέρω. Δηλαδή αν το χτύπησαν 2 και πάνε 4,5, 5, 5, 6 κλπ. Ξέρω ότι τόσα ζητούσε ως εναρκτήρια προσφορά ο ΟΣΕ. 4.000 ευρώ ενίκιο για το κτίριο του ΟΣΕ εκεί, του σταθμού μάλλον, του παλιού σταθμού στην πλατεία Τριών Συμμάχων απέναντι. Ακούτε πέσει στον Boys, οι οποίοι έπαιξαν το Σάββατο στην Αθήνα, και αρκετοί πατρινοί πήγαν στους πέτσο Boys στην Αθήνα.

ξεκινήσει τώρα με το έγκλημα στο λόγο, να πούμε ότι έχουμε συνέχεια στις έρευνες και μάλιστα λένε πληροφορίες ότι βρέθηκαν και δύο τρίχες αγνώστου προελεύσεως στο μαχαίρι του φωνικού. Η κυρία Ιατροπούλου, η δικηγόρος του Ιταλού, λέει ότι περιμένουμε να δούμε ποιανούν αυτές οι τρίχες και συνεχώς μαζεύονται, συγκεντρώνονται νέα στοιχεία για την πολύκλωτη αυτή ιστορία. Υπάρχει και DNA και άλλου ανθρώπου, αλλά η αστυνομία λέει ότι είναι βεβαία, αυτό είπε και η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Κωνστάντια. Είπε λοιπόν η κυρία Κωνστάντια ότι είναι βέβαια η αστυνομία ότι τέταρτο άτομο, τέταρτο πρόσωπο δηλαδή, δεν υπήρχε στο σπίτι την ώρα του φωνικού. Αυτό λέει η αστυνομία. Ο κατηγορούμενος που είναι ακόμα στις φυλακές Κορυδαλλού επιμένει πως είναι αθώος, πιθανολογεί πως μάνα και γιος αλληλοεξοντώθηκαν και θεωρεί πιθανό η μάνα να σκότωσε το γιο της και συνέχεια να αυτοκτόνησε. Άλλωστε είναι γνωστό ότι η άτυχη γυναίκα 54 ετών αντιμετώπιζε πολλά ψυχιατρικά προβλήματα. Γι' αυτό και ο γιος, ο Ολύμπιος, με βάση την κατάθεση της φίλης του, έφυγε εκείνη τη μέρα, μερικές μέρες πριν, άρον-άρον από τη Γερμανία, για να φτάσει στο Αίγιο και να συνενέσει στον εγκλισμό της μάνας του σε ψυχιατρική κλινική. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε πολλές εντυπώσεις. Και να πω ότι την περασμένη Πέμπτη κατέθεσε και ο Δημήτρης στην ασφάλεια του Αιγείου, δηλαδή συμπληρωματική κατάθεση έδωσε. Πρόκειται για το πρόσωπο τον οποίο, το οποίο ειδοποίησε ο 65χρονος να πάει εκεί, όταν κατά τα λεγόμενά του και

τον ισχυρισμό του, ξύπνησε και είδε τα δύο πτώματα, δηλαδή την γυναίκα του και το γιο της, εκεί στο μοιραίο σπίτι στο λόγκο του Αιγείου. Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Δίνουμε τώρα τη σκητάλη στον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο, θα είναι κοντά σας μέχρι τη μία. Καλή συνέχεια εύχομαι σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Την ώρα που το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών είναι η ακρίβεια, σε μια εποχή που εμφανέστατα πλέον πολλά έχουν περιοριστεί ή και κοπεί από τις μηνιαίες δαπάνες, το παιχνίδι το πολιτικό υπερκαλύπτει ή έρχεται να υπερκαλύψει ακόμα και αυτήν την αναγκαιότητα, δηλαδή της θεραπείας, αν όχι της πλήρους αντιμετώπισης των αυξημένων τιμών βασικών προϊόντων στα ράφια, και μάλιστα έρχεται να γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης απροκάλυπτα.

0: θα το πω απλά και λαϊκά, ότι γίνεται πλιάτσικο μπροστά στα μάτια μας την ώρα που εμείς, όταν δεν έχουμε να πάρουμε τα απαραίτητα από το σούπερ μάρκετ, καθόμαστε μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή της τηλεόρασης και ούτε λίγο ούτε πολύ αρεσκόμεθα στο να βλέπουμε τις επιδόσεις των κομμάτων και των πολιτικών τους ηγετών ανά μερικές μέρες, την ώρα που ακόμα και η κυβέρνηση έρχεται να παίξει με αυτό που θεωρείται το μεγαλύτερο πρόβλημα στην πατρίδα. Γιατί όλα αυτά? Γιατί μαθαίνουμε, και δεν διαψεύδεται, ότι το Σαββατοκύριακο και σήμερα πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, η οποία τι ακριβώς λέει? Δεν έρχεται να απαντήσει στην αύξηση των τιμών των προϊόντων τούτη την περίοδο, όπου οι παρενέργειες είναι πολλές, ακόμα και στη χαλαρότητα, στις διακοπές των καταναλωτών, αλλά ομά και απροκάλυπτα η απόφαση είναι από αρχές Σεπτεμβρίου, συμφωνία κυρίων, δηλαδή κυβέρνησης, βιομηχανιών και ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ, ακούστε, τουλάχιστον με μειωμένες τιμές μέχρι τα τέλη του χρόνου. Δηλαδή, σαν να σου λέει, σε κοροϊδεύω μπροστά στα μάτια σου, τουλάχιστον να πάω στη ΔΕΦ χωρίς χαμηλά νούμερα αποδοχής. Δημοσκοπικά πληρώνεται ακριβά συνέχεια το ζήτημα της αθεράπευτης ακρίβειας, και τουλάχιστον να φτάσω μέχρι που, μέχρι τις προπαραμονές των εκλογών. Αυτό τους νοιάζει και όχι το αδιέξοδο το οικονομικό, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε στον Sky, καλώς ορίσατε όλες και όλοι, είναι 12 και 4 στα τελειώματα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, η 29η ημέρα του Ιουνίου. Μέχρι τη μία θα πάμε με τα επίκαιρα και τα πολιτικά, και έχουμε και δύο θέματα βγαλμένα μέσα από την τοπική ειδησιογραφία, πολύ ενδιαφέροντα προς το τέλος της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Γύρης ρυθμίζει τεχνικά και σήμερα από το στούντιο των προσφυγικών της Πάτρας στη μετάδοση της εκπομπής, η οποία έχει ως χορηγικό ακόλουθο την κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Με τα πολιτικά τεκτενόμενα θα ξεκινήσουμε, γιατί αυτό το οποίο, και είναι λάθος, κάνουμε συνήθως στις δημοσκοπήσεις, τώρα πλέον όλες τις έχουμε στον ίδιο παρανομαστή, είτε τις διαβάζουμε και λέμε ότι δεν τις πιστεύουμε. Εγώ πιστεύω ότι άπαντες διαβάζουν από την πρόθεση ψήφου αρχιζηρωμένες και κάποιοι λίγοι μπαίνουν στα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά αν κανείς δει το τι γίνεται τον τελευταίο μήνα, έχουμε την ανατροπή στην πρώτη τετράδα, εκεί όπου, να το πούμε τουλάχιστον δημοσκοπικά, το κόμμα Ελλάς Τσίπρα καλπάζει και απειλεί ως ένα βαθμό το κυβερνητικό, και όσο κι αν να μην θέλουν να το παραδεχθούν οι ένικοι της Χαριλαίου Τρικούπη, έχουν πρόβλημα, αρχίζουν να ζορίζονται. Ένα ιδιαίτερο ζήτημα το οποίο προκύπτει μέσα από τις μετρήσεις της κοινής γνώμης, ασχέτως κάθε μιας δικαιολογίας που προβάλλεται, είναι η καταράκωση, είναι η κατάρρευση των μικρών κομμάτων. Θα μου πείτε, καθένας όσο αντέχει, η δημοκρατία χωράει όσους χωράει, αλλά κοινοβουλευτικά κόμματα, δηλαδή μικρές παρατάξεις οι οποίες έχουν και αυτές το δικό τους λόγο, την αντιπολιτευτική του στάση τα τελευταία χρόνια από το 23 και μετά ή από το 19 και μετά μέσα στο κοινοβούλιο, δεν φαίνεται να αντέχουν σε αυτές τις πιέσεις, ή κάποια άλλα που κατέβαλαν προσπάθεια να εισέλθουν όταν θα γίνουν εκλογές στην Βουλή, επίσης υποχωρούν, και είναι πολλά, δεν είναι ένα. Δεν ξέρω αν αυτό θα ωφελήσει, αν δηλαδή 6-7 κόμματα θα είναι αυτά τα οποία από ό,τι φαίνεται με άνεση θα παραμείνουν στα έδρανα του κοινοβουλευτικού τους, αν θέλετε, πεδίου. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου ρόδινα, ούτε για την Νίκη, ούτε για το κόμμα του κ. Βαρουφάκη, ούτε για την ανταρσία που είχε φτάσει κάποια στιγμή εκεί στο 2,8, ούτε για το κόμμα Κασελάκη, τους Δημοκράτες, κόμμα στο οποίο επικεντρώνεται σήμερα η επικαιρότητα. Δεν ξέρω αν η φυγή, η επιστροφή, η μεταγραφή είναι το κυρίαρχο τρίπτυχο της περίοδου που διανύουμε. Με τους Δημοκράτες θα ξεκινήσουμε σήμερα και θα δούμε το πλαίσιο το οποίο πριν από λίγο περιέγραψα, γιατί οι καινούργιες φωνές, οι φρέσκες ιδέες, τα καινούργια πρόσωπα είναι καλό να υπάρχουν στην πολιτική δημοκρατική λειτουργία της χώρας και της λειτουργίας της Βουλής, αλλά με όλα αυτά τα οποία γίνονται, με τις πολιτικές εναλλαγές αποτέλεσμα εμφάνισης άλλων πιο ισχυρών δυνάμεων, θα έλεγα ότι στριμώχνεται το πράγμα, περιορίζονται οι δυνατότητες, και θα μείνω στους Δημοκράτες. Καλωσορίζω το συντονιστή του κόμματος στον νομό Αχαΐας, τον κύριο Δημήτρη Δέλο Γεωργόπουλο. Έχω να του θέσω κάποια ερωτήματα και θέλω, όπως το κάνουμε και με την Νίκη, όπως το κάνουμε και με την Ελληνική Λύση, τώρα και με τους Δημοκράτες του κυρίου Στέφανο Κασελάκη, να έχουν ραδιοφωνικό χρόνο, να ακούγονται, και ας αποφασίσει ο κόσμος όταν αποφασίσει. Καλή εβδομάδα, κύριε Δελογιώργοπουλου.
1: Καλημέρα, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Καλή εβδομάδα σας και στους ακροάτες σας.
0: Τώρα βρίσκεστε στην επικαιρότητα με αυτό το οποίο έγινε με την βουλευτή σας, ανεξάρτητη θα την πω, γιατί οι Δημοκράτες και ο Κασελάκης δεν είχαν και δεν έχουν κοινοβουλευτική ομάδα στην Βουλή, αλλά εκεί που θα έλεγε κανείς ότι θα πρέπει να διατηρήσετε πρόσωπα και δυνάμεις, έχετε μία απώλεια. Δεν ξέρω γιατί επήλθε αυτή η απώλεια. Διαβάζοντας τη δήλωση του κ. Κασελάκη, κατάλαβα ότι ήταν σε λάθος ιδεολογικό δρόμο η κυρία Τζάκρη. Ακούγοντας την κυρία Τζάκρη, εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα ότι θα επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ. Για πείτε μας εσείς που ξέρετε ίσως και περισσότερα.
1: Το αν θα επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ η κυρία Τζάκρη, αυτό θα το δούμε. Ενδεχομένως έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί πολλά αυτό το τελευταίο καιρό. Για μήνες τώρα περιγράφεται ένα τέτοιο σενάριο. Σημασία έχει ότι η κυρία Τζάκρη είναι επαγγελματίας πολιτικός, είναι στη Βουλή πάνω από 20 χρόνια και αυτό την οδήγησε να πάρει τις αποφάσεις της και να έχει μια απόσταση τους τελευταίους μήνες από την αντιπολιτευτική γραμμή των Δημοκρατών. Εμείς, κύριε Τριανταφυλόπουλε, οι Δημοκράτες, είμαστε εδώ για τις ιδέες μας και όχι για την εξουσία. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί και ο καθένας μας είναι ενεργός πολίτης, έχει ένσημα στην αγορά, συμμετάσχει στους κοινωνικούς αγώνες, είναι δηλαδή άνθρωποι της διπλανής πόρτας, της επιστήμης, της δουλειάς, της παραγωγής, και κάτω από αυτές τις συνθήκες αγωνιζόμαστε να φέρουμε μια αλλαγή, μια ριζική ανανέωση στην χώρα. Δεν είμαστε εδώ για τις καρέκλες. Και αυτό και ο Στέφανος Κασελάκης το έχει τονίσει πολλές φορές και όλοι εμείς οι οποίοι έχουμε περιβάλλουμε το κόμμα, είμαστε μαζί του, αποτελούμε τα μέλη, τα ενεργά μέλη στη κοινωνία. Οπότε λοιπόν δεν έχουμε να πούμε πολλά στο τι επιλέγει ο καθένας για να διασφαλίσει την επόμενη μέρα. Έχουμε να μιλήσουμε αναλυτικά για το πρόγραμμά μας και αυτό κάνουμε. Είμαστε στην επικαιρότητα, αυτή την επικαιρότητα που εμείς επιλέγουμε κάθε φορά για να μιλήσουμε με την κοινωνία, με τους παραγωγικούς φορείς και να εξηγήσουμε και να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας. Έχουμε προτάσεις σε όλο το φάσμα της πολιτικής, ας πούμε σε προκειμένα με μένα που με ενδιαφέρει το κομμάτι, έχω μεγαλύτερη έμφαση στο θέμα της επιχειρηματικότητας. Έχουμε δώσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο με μείωση της φορολογίας, με μείωση του ΦΠΑ, με μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ώστε με μείωση του έμφυα στα χαμηλά περιουσιακά στοιχεία μέχρι 150.000 και μεγαλύτερο έμφυα πάνω από 1 εκατομμύριο. Δηλαδή είμαστε εκεί που η κοινωνία ακούει. Μιλάγατε νωρίτερα στην εισήγησή σας, στην εκπομπή σας, για την ακρίβεια και αυτό που ο Πρωθυπουργός συμφώνησε, είπατε ή διαρρέεται ότι συμφώνησε το Σαββατοκύριακο. Αυτό που περιγράψατε είναι ένα καρτέλ. Ένα καρτέλ που συμφωνούν σε κυβερνητικό επίπεδο πώς θα φερθεί απέναντι στην αγορά. Αυτό το καρτέλ, αυτά τα καρτέλ εμείς τα πολεμάμε, είναι η σημαία μας. Έχουμε αναδείξει πολλά τέτοια αυτό τον καιρό και συνεχίζουμε και είμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικές πώς μπορεί να πολεμηθούν τα καρτέλ.
0: Να παραμείνω λίγο κύριε Δελγεωργόπουλε στο πολιτικό σκέλος. Γιατί τους τελευταίους μήνες δημοσκοπικά πάντα το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, οι Δημοκράτες, είναι στο μπαίνω-βγαίνω στη Βουλή. Δικαιολογημένο. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι δεν σας ακούει η ελληνική κοινωνία? Γιατί θυμίζω ότι ο κύριος Κασελάκης ήταν από εκείνα τα πρόσωπα τα οποία είχαν τεράστια αποδοχή όταν ήταν στις αρχές της πολιτικής του καριέρας αρχηγός στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί και τώρα η αποδοχή του είναι τόσο χαμηλή, αν πράγματι είναι τόσο χαμηλή?
1: Καταρχάς, το συμπέρασμα ότι μας ακούει ή δεν μας ακούει η κοινωνία το βγάζετε από τις δημοσκοπήσεις που περιγράψατε νωρίτερα και αυτές που διαβάζουμε και βλέπουμε τακτικά στα μέσα. Ναι. Αυτό λοιπόν για μας και για το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας είναι μια συντεχνιακή δουλειά, και τη λέω συντεχνιακή γιατί φυσικά δεν είναι μια εταιρεία, είναι πολλές οι οποίες εξυπηρετούν πολλά συγκεκριμένα συμφέροντα. Αν δούμε πού ανήκουν αυτές οι εταιρείες, πολλές θα τις βρούμε γύρω από το Μαξίμου ή ανθρώπους του στο οικογενειακό, στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον των ανθρώπων της κυβέρνησης. Οπότε λοιπόν δεν πιστεύουμε ότι οι δημοσκοπήσεις αναπαράγουν και δείχνουν την πραγματικότητα στην κοινωνία. Ακόμα και το νεοσύστατο κόμμα που το δείξανε σε ποσοστά που δεν έχει φτάσει ακόμα με βάση τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα. Μην ξεχνάτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 15% με τις ευρωεκλογές με τον Στέφανο Κασελάκη, είχε 17 με 18% στις εθνικές εκλογές. Άρα δηλαδή όλα αυτά είναι επιτεδευμένα αποτελέσματα γιατί θέλουν να κατευθύνουν την κοινωνία. Εμείς τις δημοσκοπήσεις, κύριε Τριανταφυλόπουλε, τις κάνουμε στην κοινωνία. Τις κάνουμε καθημερινά, όπως σας είπα και νωρίτερα, παρουσιάζοντας τις θέσεις μας στους παραγωγικούς φορείς, στις κοινωνικές ομάδες κτλ. Και ένα στοιχείο ακόμα είναι το άνοιγμα των γραφείων μας. Ο Στέφανος Κασελάκης την προηγούμενη εβδομάδα εγκαινίασε άλλα 3 γραφεία. 2 στην Πελοπόννησο, ένα στη Ζάκυνθο και συνεχίζει αυτή τη βδομάδα σε άλλα σημεία της Ελλάδος. Το προηγούμενο μήνα επίσης 4-5 γραφεία. Δεν γίνεται δηλαδή η τοπική κοινωνία να, οι τοπικές κοινωνίες να αγκαλιάζουν το Κόμμα των Δημοκρατών, να αγκαλιάζουν τον Στέφανο Κασελάκη, να βάζουν από την τσέπη τους να πληρώσουν, να ανοίξουν γραφεία και αυτό να μην απεικονίζεται στις δημοσκοπήσεις που το σύστημα θέλει. Φυσικά δεν εξυπηρετούμε το σύστημα, είμαστε απέναντι από το σύστημα. Είναι η σημαία του Κασελάκη και όλων εμάς.
0: Τελευταίο με ερώτημα, κύριε Δελγιοργόπουλε. Η επιλογή του κυρίου Κασελάκη να μείνει πολύ μακριά ο ίδιος προσωπικά και το κόμμα από την επανεμφάνιση στη Τσίπρα, με τον οποίο είχαν όλοι θυμόμαστε πολύ καλές σχέσεις, αποδεικνύεται κατά την απόψή σας λανθασμένη κίνηση? Γιατί να κοπεί όποιος διάβολος επικοινωνίας Κασελάκη και Τσίπρα? Γιατί δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα, ακούω στις συνεντεύξεις του τον επικεφαλής σας, τον κύριο Κασελάκη, να μιλάει με αρνητικό πρόσημο για τον πρώην Πρωθυπουργό. Τι λέτε εσείς?
1: Καταρχάς, την επιλογή του δεν θα την κρίνω εγώ, θα την κρίνουν οι πολίτες στους αμέσως επόμενους μήνες που θα γίνουν οι εκλογές. Ναι. Τον έχουμε ακούσει όμως όλοι να λέει στις συνεντεύξεις που αναφέρεστε πώς πολεμήθηκε από τον Τσίπρα και από το σύστημα Τσίπρα και πώς έφτασε εδώ Τσίπρα σήμερα να είναι απέναντι από τον Κασελάκη, όταν μάλιστα είχαν προειδοποιήσει ο ένας τον άλλον ότι με τις επιλογές αυτές θα βρεθούν απέναντι. Άρα λοιπόν ο Τσίπρας εκτελεί αυτή τη στιγμή ένα σχέδιο το οποίο πηγάζει μέσα από το σύστημα που για τους δικούς του λόγους έφυγε και άφησε το ΣΥΡΙΖΑ και τον διέλυσε στην ουσία, όπως διαλύεται κάτω από τις ίδιες συνθήκες και το ΠΑΣΟΚ σήμερα, γιατί αυτό βλέπουμε ότι κάνει το σύστημα σε υπόγειες διαδρομές. Τώρα, όσον αφορά την επιλογή να συμπορευτεί με το σύστημα, ο Κασελάκης το έχει ξεκαθαρίσει. Και εμείς πάλι εδώ θυμάμαι στην δική σας εκπομπή είχαμε πει ότι ο μεγαλύτερος χορηγός του Μητσοτάκη από το 19 και μετά και περισσότερο από το 23 και μετά είναι ο Τσίπρας. Άρα τι σχέση έχουν οι δημοκράτες, ο Κασελάκης και όλοι εμείς οι απλοί πολίτες που έχουμε συστρατευτεί σήμερα στην πολιτική και λέμε να πολεμάμε το σύστημα? Πώς θα το πολεμήσουμε όταν θα συμπορευτούμε με οποιοδήποτε τρόπο με τον Τσίπρα και το περιβάλλον? Είναι ξεκάθαρα, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, τα πράγματα. Δεν πάμε να φτιάξουμε ένα σύστημα με διαφορετικό πρόσωπο. Ποιος θα το διαχειρίζεται? Είναι το ζήτημα του ελληνικού λαού το σύστημα, ή να το καταργήσουμε, να το φέρουμε απέναντί μας και να μπουν στην παραγωγική διαδικασία πρόσωπα και φορείς οι οποίοι μέχρι τώρα είναι περιθωριοποιημένοι?
0: Μάλιστα.
1: Δώστε μου 30 δευτερόλεπτα αν μπορώ.
0: Ελάτε, κύριε Δελίγο.
1: Στο Αίγιο και γενικότερα στην Αιγιάλια, όπως βλέπουμε ότι περιθωριοποιούν τον Οδοντοτό, έχουμε το εργοστάσιο της ελληνικής βιομηχανίας όπλων στο Μεγανίτη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα σεισμόπληκτο χτίσμα πάνω από 30 χρόνια μετά το σεισμό του 1995, το οποίο είναι εγκατελειμμένο. 7 χρόνια τώρα η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα. Έχει αλλάξει 3 διοικήσεις και το σύστημα, το κτίριο αυτό παραμένει εγκατελειμμένο. Συζητάει με διάφορους dealer, ιδιώτες, επενδυτές, Ινδούς, Γερμανούς, Ισραηλινούς, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Και σήμερα πάλι βλέπουμε ότι γίνεται μια συζήτηση για να, μέσα του, ο κύριος Δένδια την ανοίγει, αλλά πάλι αφήνει απ' έξω την Ευώ του Αιγείου και τα εγχώρια αμυντικά συστήματα, την ελληνική βιομηχανία. Yeah. Προφανώς έρχεται και αυτός με το δικό του τρόπο να φτιάξει ένα δικό του σύστημα για την επόμενη μέρα τη δικιά του. Εμείς λοιπόν θέλουμε να καταγγείλουμε αυτή την εγκατάλειψη της ΕΒΟ των ελληνικών αμυντικών συστημάτων και να ζητήσουμε έστω την τελευταία στιγμή από την κυβέρνηση να το δει με την σοβαρότητα που πρέπει, γιατί μιλάμε για τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Πέρα από το ζήτημα του Αιγείου είναι η άμυνα στη μέση και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο θέμα για μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μένουμε σε αυτά. Να είστε καλά. Εγώ πρώτα είπαμε. Ευχαριστώ, κύριε Δελγιώργο.
2: Sky 89,4. Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάραβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
10: Sky 89,4.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Στα πολιτικά πράγματα παραμένουμε. Πάμε στην Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε και την πρώτη συνάντηση του ιδίου του κυρίου Τσίπρα με τους σκιώδεις υπουργούς, όπως στην καθημιλουμένη τους λέμε, τους τομεάρχες. Ανάμεσα σε αυτούς και ο τομεάρχης εξαχαΐας προστασίας του πολίτη, κύριος Μαρίνος Κανδάμης. Θυμίζω ότι την τελευταία φορά που μιλήσαμε εδώ στο Sky μαζί του, μας είπε ότι αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ και προσχωρεί στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Την ίδια μέρα ανακοινώθηκε μάλιστα και ως σκιώδης υπουργός του κυρίου Χρυσοχοΐδη στην προστασία του πολίτη. Καλή εβδομάδα, καλώς ορίσατε.
13: Ευχαριστώ για την πρόκληση. Καλό μεσημέρι.
0: Τι είδατε εκεί τώρα? Είδατε οργάνωση, είδατε περιεχόμενο, είδατε ουσία, είδατε μία από τα ίδια, κάτι καινούριο που μπορείτε να μας το μεταφέρετε για να καταλάβουμε και εμείς το πώς το πάει ο κύριος Τσίπρας και το επιτελείο του, γιατί μέχρι τώρα είναι το όνομα, είναι το μέγεθος, είναι το ηγετικό του προφίλ που τον έχουν φέρει σε αυτήν την περίοπτη, θα έλεγα δημοσκοπικά, πράγματι θέση, κύριε Σκανδάνη.
13: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι υπήρχαν δύο διαδικασίες. Μία την Παρασκευή, όπου έγινε η συνάντηση των νέων τομεαρχών, 25 τομεαρχών, μαζί με τους αναπληρωτές τους υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, με τη συμμετοχή του φυσικά και την καθοδήγηση. Και μία δεύτερη συνάντηση το Σάββατο, το Εθνικό Συμβούλιο ουσιαστικά, το οποίο υπήρχε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή. Κατά την πρώτη συνάντηση σας έλεγα ότι υπήρχε μια παρουσίαση του καθενός, ο οποίος αναλαμβάνει τομέα ευθύνης και το τι είναι αυτό στο οποίο πρέπει να δοθεί έμφαση. Αφορούσε προφανώς οργανωτικά θέματα, το πώς συγκροτούνται οι ομάδες εργασίας μέσα στον κάθε τομέα και ταυτόχρονα πώς καθορίζεται η στόχευση και φυσικά αυτό που έχει σημασία, μια αντιπολίτευση η οποία θα αποκαλύπτει ο κάθε τομέας τι είναι κακό από αυτά που κάνει η κυβέρνηση και φυσικά τι μπορείς να αντιπροτείνεις πάνω σε αυτή τη λέλεπα νόμων και διατάξεων και ακόμα και σκανδάλων τα οποία υπάρχουν, ώστε να πάψουμε να λειτουργούμε αντιθεσμικά σε αυτή τη χώρα και να λειτουργήσουμε με έναν τρόπο πραγματικά προγραμματικό, συγκεντρωμένο, στο να υπάρχει μια δίκαιη λύση σε κάθε τομέα που ο καθένας αναλαμβάνει. Άρα αυτό είναι το διακύβευμα. Έχουν πυκνώσει επίσης οι διατομεακές συναντήσεις και συζητήσεις, γιατί κάποια θέματα αφορούν πολλές φορές και αν και δύο και τρεις τομείς. Και φυσικά ένα κομμάτι αυτού του συζητήματος που συζητήσαμε είναι και το να είμαστε έτοιμοι στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με συγκεκριμένους τρόπους και προτάσεις ο καθένας. Δουλεύει και παράλληλα το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την κατεύθυνση με ένα πολύ σοβαρό τεχνοκρατικό, επιστημονικό και πολιτικό προσωπικό. Επομένως υπάρχει ένας πλήρης, θα λέγαμε, οργασμός εργασιών για να παραχθεί με πολιτικό έργο και κυβερνησιμότητα. Τη δεύτερη μέρα ήταν το Εθνικό Συμβούλιο με πιο πολλά πολιτικά χαρακτηριστικά, με το νέο στόχο που είναι ουσιαστικά η ηθική επανάσταση. Είναι μια νέα μεταπολίτευση και ο νέος πατριωτισμός που είναι οι τρεις άξονες όπως προγραμματικά και στρατηγικά τους έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας. Εξαιρετική συμμετοχή, μεγάλο ενδιαφέρον, μια ζέση για αλλαγή και ταυτόχρονα ένα μήνυμα που διατυπώθηκε από πάρα πολλούς οι οποίοι μίλησαν στη συγκεκριμένη συνάντηση, ότι όλο και περισσότερο ξεκουμπώνεται ο κόσμος, δημιουργούνται όροι μιας συνεχώς αυξανόμενης τάσης να προσχωρήσουν άνθρωποι και φυσικά από το ΣΥΡΙΖΑ, την αριστερά, από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και με άλλο ενδιαφέρον από πολλούς άλλους χώρους που βλέπουν ότι τελικά αυτός ο πόλος απέναντι στο Κυριάκο Μητσοτάκη είναι εξαιρετικά ισχυρός και μπορεί να παίξει τον μεγάλο ρόλο της ανατροπής της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να μην ξανακυβερνήσει μετά τις εκλογές που μας έρχονται.
0: Mm-hmm. Άρα λέτε ότι σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, απαντιέται κατά κάποιον τρόπο, κύριε Σκανδάμη, αυτό το οποίο ως ερώτημα τίθεται στο δημόσιο διάλογο, τι καινούριο κομίζει ο Αλέξης Τσίπρας και όλοι εσείς πλέον μαζί του στην ελληνική κοινωνία. Θέλω να ρωτήσω όμως, πηγαίνοντας λίγο παρακάτω, αυτό το οποίο κομίζει, πιστεύετε ότι θα του δώσει ακόμα μεγαλύτερη πολιτική δυναμική που μπορεί πράγματι να ανατρέψει και το διαφαινόμενο εκλογικό αποτέλεσμα της δεδομένης μέχρι σήμερα πρωτιάς τουλάχιστον της Νέας Δημοκρατίας εκλογής?
13: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα κόμμα που έχει μόνο ένα μήνα ζωής, έτσι δεν είναι? Άρα είναι προφανές ότι τη μακροβιότητα και την πολιτική στόχευση και την άνοδο του κόμματος την καθορίζει, κυριαρχικά θα έλεγα, η προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο είχα έτσι τη χαρά να συνομιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Ήταν ένα άνθρωπο πιο έμπειρο, πιο όριμο πολιτικά, πιο προσγειωμένο και ταυτόχρονα και οραματιστή και ρεαλιστή, που έχει μεγάλη σημασία αυτό στο συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο καλείται να δράσει μια τυχόν κυβέρνηση που θα μπορούσε να προκύψει από τις εκλογές και να έχει ένα προοδευτικό ενδιαφέρον. Για έναν άνθρωπο ο οποίος σε διάφορα ζητήματα που θέσαμε διάφοροι μιλώντας μαζί του, είχε μια εξαιρετική αμεσότητα στις απαντήσεις του και χωρίς καμία διάθεση υπεκφυγής. Άρα αυτό εγώ το θεωρώ πάρα πολύ ανοιχτό, εξωστρεφές, θετικό. Και αποτυπώνεται αυτό από την πρώτη στιγμή, με μετρήσεις λίγο πιο χαμηλά. Σιγά σιγά βλέπω ότι δημιουργείται μια τάση ανώδους όλες τις μετρήσεις. Καταγράφεται πλέον η Ελλάδα σε όλες τις δημοσκοπικές έρευνες, ανεξαρτήτως των ποσοστών που είναι εκεί στο 17-18-20%. Καταγράφεται όμως η καθιέρωση πια της Ελλάδας ως το μεγάλο πόλο της αντιπολίτευσης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επομένως,
0: έχει προκαλέσει
13: και ένα μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου που παίρνουν από πάρα πολλά κόμματα και από το ΠΑΣΟΚ και από αλλού, το πώς μπορούν να ενταχθούν στις τάξεις του κόμματος και να αποκτήσουν ένα ρόλο οργανωτικό ή μια συμμετοχή ή εθελοντική ή άλλος πώς οργανωτική, ώστε να παραχθούν αποτελέσματα. Υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον και ένα ρεύμα που σιγά σιγά φαινόταν ότι είναι υπόγειο, όλο και περισσότερο μεγαλώνει και περισσότερος κόσμος προσχωρεί, γιατί βλέπει ότι υπήρχε ένα μεγάλο πολιτικό κενό στην Ελλάδα πριν ένα μήνα, πριν εμφανιστεί το κόμμα της Ελλάδας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά υπήρχε Μητσοτάκης. Δεύτερο, πολύ χαμηλά το Πασό και δεν φαινόταν πουθενά ποιος θα ήταν ο ρόλος, ο στόχος να πάσει μια μεγάλη αντιπολίτευση. Δεν υπήρχε μέχρι τότε. Με την εμφάνιση του Τσίπρα όλα αυτά έχουν ξεκαθαρίσει και εμείς οφείλουμε να είμαστε σοβαροί και να υποστηρίζουμε το αφήγημα που η ίδια η διακήρυξη της Ελλάς υποστηρίζει για το σοσιαλιστικό πρόταγμα, σοσιαλισμό, αριστερά. Και στο πλαίσιο του διεθνές και οικολογία, προφανώς πράγματα που εγώ υποστήριζα και στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έκρυβε αυτή τη συζήτηση κάτω από το χαλί. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι παρελθόν. Κοιτάμε μπροστά, κοιτάμε το μέλλον και νομίζω ότι θα παίξει ένα μεγάλο ρόλο στις επόμενες εκλογές η Ελλάς, δεδομένου ότι ο κόσμος την εμπιστεύεται όλο και περισσότερο και μπροστά στο δίλημα Νέα Δημοκρατία ή Ελλάς, γιατί αυτό είναι τελικά το δίλημα των εκλογών. Στοιχίζεται πίσω το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, διότι βλέπει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διδαχθεί από το παρελθόν, καθαρός πολιτικός, δεν ακούμπησε κανείς από τα στελέχη του το Δημόσιο Ταμείο, αντίθετα άφησαν και 37 δισεκατομμύρια πλεόνασμα, κάτι που εκτιμάται, χωρίς κανένας να κάνει μεγάλες βαθμίδες πολιτικές αναλύσεις, εκτιμάται όμως συνολικά από την ελληνική κοινωνία. Σε σχέση δηλαδή με αυτό που βλέπουμε την διαφορά και στα σκάνδαλα, αυτό εννοώ.
0: Βοηθήσαμε λίγο να περιορίσω το χρόνο συνομιλίας μας, γιατί πρέπει να πάω σε δύο άλλα θέματα. Κάποια στιγμή θα μας πείτε και πώς φτάσατε στη συνεργασία, γιατί το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί μετά την ανακοίνωση της Ελλάς είναι ότι είναι λίγο κάτι σαν απόρθητο φρούριο. Δεν μπορεί κανείς να έρθει σε επικοινωνία εύκολα με τον πρόεδρο ή με την ηγετική ομάδα. Εσείς, χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι, χωρίς να το μάθουμε, όχι μόνο περάσατε από το ΠΑΣΟΚ στην Ελλάς, αλλά πήρατε και μια θέση ευθύνης που ομολογώ ότι και την γνωρίζετε και πιστεύω να δούμε την δική σας πολιτική μαεστρία στην προστασία του πολίτη μέσα από τη θέση του σκιώδους υπουργού. Ευχαριστώ κύριε Σκανδάμι που τα πάμε.
13: Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
4: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, αφήνουμε πίσω τα πολιτικά σήμερα με τους δημοκράτες του Κασελάκη και με την Ελλάς του Τσίπρα και έρχομαι σε ένα θέμα το οποίο το χάσαμε λίγο γιατί δεν υπήρχαν εξελίξεις. Αναφέρομαι στην αξιοποίηση, αν αυτή ποτέ γίνει, του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου Πατρών. Γιατί επανέρχομαι? Γιατί αφήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε και αυτή την απουσία λόγω προσωπικού κολλήματός μου την Παρασκευή που δεν κάναμε εκπομπή, αλλά έχουμε μία ακτίδα φωτός από τα χείλη του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος εδώ στον Sky δήλωσε ότι θα έρθει σε επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Στο Άμυνας ανήκει το κτίριο του παλιού νοσοκομείου. Μήπως και αναλυθεί μια πρωτοβουλία κυβερνητική αυτό το κτίριο να μην περάσει σε χέρια ιδιωτών. Όχι ότι είναι κακό, καμία αξιοποίηση και καμία ιδιωτική επένδυση δεν είναι κακή, αλλά υπάρχει ένα αίτημα εκπεφρασμένο από την περιφέρεια, από το Δήμο, από το προσωπικό, το πολιτικό του στρατοπέδου του ΚΕΤΧ, να γίνει ένας χώρος παροχής υγείας, εξέτασης στρατευσίμων, από πύργο, από μεσολόγοι, αποκατάστασης έχουν πει κάποιοι θεσμικοί ασθενών, και πάω στον πρόεδρο του πολιτικού προσωπικού στο στρατόπεδο του ΚΕΤΧ, πρώην ΚΕΤΧ, τον κύριο Απόστολο Κούγκαρα, τον καλωσορίσω. Τον συναντάμε στην Πάτμο σήμερα. Καλή διαμονή να το ευχηθώ. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Θεοφλόπουλε.
0: Για ακούστε λίγο τον υπουργό τι είπε εδώ στον Sky και επανέρχομαι να μου πείτε την πρώτη σας σκέψη, την πρώτη σας θετική φρονό αντίδραση. Έρχομαι σε ένα θέμα το οποίο σας έχει τεθεί κατά το παρελθόν. Δεν ανοίξει το Υπουργείο σας, αλλά θα μπορούσε να παίξει το Υπουργείο σας. Είναι το λεγόμενο 409 πρώην στρατιωτικό νοσοκομείο που υπάγεται σαν ακίνητος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σας είχαν πει κάποτε, δεν συζητάτε με το Δένδια να σας το δώσει, να το κάνετε ένα κέντρο αποκατάστασης, το προτείνει και ο Περιφερειάρχης αυτό. Μία δομή η οποία θα περνάνε οι φαντάροι, τα στρατιωτικά στελέχη, οι υγειονομικά να μην τρέχουν στην Αθήνα, από τον πύργο, από το Μεσολόγιο, από την Πάτρα. Το σκέφτεστε καθόλου αυτό, να εμπλακείτε?
14: Δεν έχει γίνει κάτι στρατιωτικά ακόμα, να είμαι ειλικρινής. αυτή τη στιγμή έχει όλη μου την προσοχή του Ταμείου Ανάκαμψης και Απορρόφησης του. Όταν όλα αυτά τα έργα τελειώσουν, θα τελειώσουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο φέτος, μετά θα μπορούμε να βάλουμε προς νέα σχέδια.
0: Δεν το αποκλείεται, ακούω.
14: Όχι, δεν το αποκλείω. Και άλλωστε με τον κύριο Δανία έχω πολύ καλές σχέσεις. Άμα δεν θα πήγε πρόβλημα καμία διασυμφωνία, αν θα του ενδιαφέρει και αυτούς.
0: Ναι, γιατί η κατεύθυνση που η πόλη θέλει, οι φορείς της, είναι να μην πάει σε ιδιότητα, να μην γίνει κάτι, να παραμείνει ως μία
14: δομή. Δεν έχω εικόνα. Δεν το γνωρίζω.
0: Μένουμε σε τούτα. Θα μπορούσε να γίνει. Ναι. Είναι ένα σχέδιο, είναι μια πρόταση. Θέλει ενασχόληση και θέλει και πολύ τρέξιμο και πολύ αναζήτηση. Κρατάω την απάντησή σας. Τι λέτε, κύριε Κούγκα?
5: Κύριε Δαφυλόπουλε, ξέρετε και εσείς ο ίδιος ότι κάναμε ένα αγώνα και κάνουμε αγώνα, συνεχίζουμε τον αγώνα μου για την αναβάθμιση, για να ανοίξει πάλι το 309. Αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Όπως είπατε και εσείς και ρωτήσατε τον Υπουργό, ότι το κρατάτε, άρα είναι κάτι θετικό. Δηλαδή δεν το αποκλείει στο μέλλον.
0: Ξέρετε κάτι, σας διακόπτω και πρέπει. Ο λόγος που ανοίγω αυτή τη συζήτηση μαζί σας είναι ότι πριν από ένα περίπου χρόνο, ο Υπουργός είχε ερωτηθεί πάλι για το 409 και είχε πει... επιλέξει, μη με μπλέκετε. Ήταν πάρα πολύ αρνητικός. Εδώ λοιπόν, επειδή μάλλον τελειώνει τώρα το κομμάτι της ανακατασκευής των κέντρων υγείας Σεπτέμβριο-Οκτώβριο με το Ταμείο Ανάκαμψης, είπε δεν το αποκλείω, το αφήνω ανοιχτό. Γι' αυτό κάνω την κουβέντα μαζί σας.
5: Αυτό είναι θετικό. Αυτό είναι θετικό. Θετικό είναι και για την πόλη μας και για το στρατό τον ίδιο. Είναι θετικό δηλαδή που ο ίδιος ο Υπουργός το βλέπει θετικά. Όλο αυτό όμως, κύριε Τεραφυλόπουλε, έγινε μέσα από τις παραβάσεις που κάναμε και στη Βουλή και στον Τύπο, και εσείς ο ίδιος βοηθήσατε, δεν το αφήσαμε το θέμα, δεν το θάψαμε το θέμα όσο αφορά για το 309. Και αυτή δηλαδή η κουβέντα που είπε ότι ο Υπουργός δεν το αφήνω, θα το κοιτάξουμε να δούμε τι γίνεται, είναι θετικό αυτό. Άρα πάει να πει ότι άμα προσπαθήσουμε, αν οι φορείς εδώ βγει μια επιτροπή με προγραμματισμένα στοιχεία και το αναβάλει το άνοιγμα του 309, την αξιοποίηση του 309, όπως φωνάζω τώρα και με την καινούργια δομή που έγινε των όπλων δυνάμεων, που το Αγρίνιο πήγε η αεροπορία, Άραξο, Αντραβίδα, Πάτρα, Μεσολόγγι, άρα πρέπει να γίνει ένα στρατιωτικό νοσοκομείο. Το λένε και οι ίδιοι, δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και οι ίδιοι στρατιωτικοί, ότι πρόεδρε, πρέπει να γίνει ένα στρατιωτικό. Πέρα από αυτό, πρέπει και το ίδιο το 409, όπως φωνάζουμε και το λέμε συνέχεια, πρέπει να δοθεί και στην πόλη. Αυτά τα βήματα είναι θετικά, κύριε Δραφλόπουλε. Είναι καλά τα βήματα αυτά. Απλώς όμως αυτά τα βήματα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Πρέπει δηλαδή να κάνουμε πάλι ενόχληση στον κύριο Γεωργιάδη και στον κύριο Δέβια. Αυτό όμως εγώ έχω στείλει πάρα πολλά υπομνήματα και πρόσφατα, κύριε Δραφλόπουλε, δεν το άφησε το θέμα. Πάλι το βάλαμε στην επιφάνεια για το 309. Εδώ όμως θέλουμε να έχει και παρεμβάσεις όμως και η ίδια η πόλη όμως. Οι ίδιοι βουλευτές.
0: Άρα τι θα κάνετε τώρα? Και οι βουλευτές τώρα. Οι βουλευτές κοιτάνε να μαζέψουν κανένα σταυρό. Μπας και επανεκλεγούν. Ναι, να τα λέμε τώρα όπως είναι τα πράγματα.
5: Σωστά,
0: μπήκαμε σε άλλη περίοδο. Άρα εσείς τι θα μείνετε έτσι με σταυρωμένα χέρια?
5: Όχι, όχι. Με ξέρετε καλά και τα φιλόπουλα. Όχι, δεν θα καθίσω. Yeah. Όχι. Θα στείλω πάλι υπόμνοια προς το Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο Οδικής Άμυνας πάλι για το 309. Γιατί αυτό είναι θετικό βήμα. Και θα ζητήσω, έχω ζητήσει πάρα πολλές φορές να με δεχτεί και ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Δέβιας.
0: Ναι.
5: Για να το θέσουμε κάτω. Το θέμα ότι πρέπει δηλαδή το 309 να επαναλειτουργήσει. Η ναι. Περιφέρεια και ο Δήμος. Πρέπει η Περιφέρεια και ο Δήμος τώρα με την ευκαιρία αυτό που είπε και ο κ. Γεωργιάδης, για το κρατάω, ότι πρέπει να γίνει και από αυτούς τους ίδιους κυρίως παρεμβάσεις προς τους δύο υπουργούς. Δηλαδή να μην πάει μόνο ο Κόγκας στο Υπουργείο, είναι καλό να πάει η Περιφέρεια, ο Δήμος μαζί με το Σωματείο, να ανέβουμε στην Αθήνα πάνω στους δύο υπουργούς και να του θέσουμε το θέμα. Είναι θετικό αυτό.
0: Είναι πολύ πιο θετικό και με αυτό κλείνω, ότι είμαστε ήδη σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και αλλιώς γίνονται αυτές οι επαφές, αλλιώς ακούγονται τα αιτήματα και ευτυχώς, γιατί έχουμε και εκλογές συχνά, αλλιώς αντιμετωπίζονται, κύριε Κόγκα. Κρατήστε το αυτό και ό,τι χρειαστεί, εδώ είμαστε να το ξαναδούμε. Ευχαριστώ. Καλή επιστροφή.
5: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
10: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, είναι ευκαιρία τώρα που κολλάει το σίδερο προεκλογικά, έτσι, να τα λέμε. Και πάω σε ένα θέμα το οποίο ανησυχητικό είναι. Έχω την εντύπωση ότι είναι έτσι όπως γράφεται από διάφορα μέσα. Έχει να κάνει με την ανάπλαση της Άνω Πόλης των Πατρών. Ένα έργο πάρα πολύ ωραίο. Ένα έργο το οποίο θα αλλάξει την εικόνα της Πάτρας, αλλά κάποια προβλήματα έχει. Επειδή διαβάζω άλλα

0: έχει κάνει. Ναι. Να πούμε ότι αυτό το έργο είχε τρομερά προβλήματα και με την, τα αρχεία τα οποία βρεθήκαμε στο χώρο. Υπήρχαν καθυστερήσεις, έτσι για να είμαστε δίκαιοι και από αυτή την πλευρά. Υπήρχαν ναι. και προβλήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν λυθεί και με τη ΔΔΕ, όπως είναι ο υποσταθμός ο οποίος είναι να γίνει μπροστά από το υδραγωγείο στη Δεξαμενή, που δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα η ΔΔΕ της εργασίας. Έχει γίνει και συνάντηση με την διαχειριστική αρχή της περιφέρειας και είδαμε τα ζητήματα αυτά και με τη ΔΔΕ. Όμως παρόλα αυτά, αυτό το οποίο είναι ότι, είναι ότι ο ανάδοχος που είχε το συγκεκριμένο έργο στην Άνω Πόλη δεν ανταποκρίθηκε σε αυτά τα οποία μπορούσε και έπρεπε να κάνει. Με αποτέλεσμα η υπηρεσία να προχωρήσει να το κηρύξει έκτοτο, διότι δεν μπορούμε ένα έργο να το πηγαίνουμε, ούτε να χαϊδεύουμε αυτόν ο οποίος έχει αναλάβει το έργο και στο τέλος να βρεθούμε και κατηγορούμενοι. Και είμαστε σε μια άμεση συζήτηση και με τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας και το κηρύξαμε έκτοτο. Βέβαια, ακόμα δουλεύει εκεί στην πλατεία του Παντοκράτορα από πάνω, κάνει κάποιες εργασίες γιατί έχει δικαίωμα να κάνει. Μέχρι να περάσει αυτό, γιατί θα περάσει μια διαδικασία από τεχνικά συμβούλια, έκανε και ένσταση, θα πάει στο Υπουργείο και τα υπόλοιπα. Όμως εμείς αυτό που κοιτάζουμε είναι το πώς θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο. Και λογικά
1: γιατί,
0: θα πάμε...
1: γιατί κύριε Μελά, ο εργολάβος είπε φεύγω, σε εσάς δηλαδή εγγράφω συμπροφορικός.
0: Είπε φεύγω, εμείς τον κηρύξαμε έκτοτο. Άλλο είπε φεύγω και άλλο τον κηρύξει έκτοτο. Έκτοτο όταν τον κηρύξεις σημαίνει ότι και κηρυχθεί έκτοτος και αν δεν δικαιωθεί, γιατί είναι και άλλα όργανα τα οποία είναι πάνω από εμάς, σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξαναπάρει δημόσιο έργο. Άρα και προχωρήσαμε στο τελευταίο και στο πιο ακραίο μέσο το οποίο είχαμε να πάρουμε απέναντι σε έναν εργολάβο, ο οποίος δεν είναι συνεπής απέναντι στις εργασίες που έπρεπε να κάνει στο Δήμο.
1: Με τι υπολοιπόμενο έργο.
0: Εμείς του είπαμε να φύγει.
1: Με τι υπολοιπόμενο έργο.
0: Διότι του θέταμε.
1: Και καλά κάνατε, κύριε Δημαρχέ.
0: Συγκεκριμένες εργασίες τις οποίες έπρεπε να κάνει και δυστυχώς δεν τις έκανε τις εργασίες. Άρα και δεν είχαμε άλλο.
1: Εσείς προστατεύσατε τα συμφέροντα του Δήμου και των πολιτών του.
0: Εγώ μαζί με τις υπηρεσίες, γιατί είναι και οι υπηρεσίες που συμμετέχουν.
1: Ωραία, το ίδιο.
0: Μαζί με τις υπηρεσίες καταλήξαμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε πρώτα και κύριε τα συμφέροντα του Δήμου. Άρα και προχωρήσαμε σε μια ενέργεια την οποία δεν είναι ούτε ευχάριστη για μας, αλλά δυστυχώς έπρεπε να προχωρήσουμε για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του Δήμου.
1: Και τι ποσοστό έργου θα έρθει όταν έρθει και θα μου πείτε χρονικά που πάει το πράγμα ένας καινούριος κατασκευαστής, ένας καινούριος εργολάβος. Τι ποσοστό απομένει.
0: Είναι μικρό το υπόλοιπο το οποίο υπάρχει στο έργο, φτάνει 15% περίπου. Δηλαδή φτάσαμε στο 85%, αλλά δυστυχώς και το 15% πρέπει να ολοκληρωθεί.
1: Εσείς τώρα...
0: Είμαστε περίπου χοντρικά σας λέω τώρα στο 85%.
1: Οι υπηρεσίες σας τι σας έχουν πει, θα βρεθεί εργολάβος να έρθει να πάρει ένα έργο 15%?
0: Βεβαίως, γιατί δεν θα βρεθεί.
1: Δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα διαδικασία γι' αυτό?
0: Όχι, δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα διαδικασία, γιατί είμαστε στην διαδικασία αυτή την οποία σας είπαμε. Από τη στιγμή που θα περάσει από τεχνικό συμβούλιο και θα κηρυχθεί έκδοτος, προχωράμε στη διαδικασία για καινούριο ανάδοχο. Και γιατί υπάρχουν ορισμένα σημεία. Παρακαλώ, υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία το έχουμε πει να εκτελέσει, τα οποία είναι και επικίνδυνα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να γίνει άμεση παρέμβαση, γιατί έχουν και μια επικίνδυνοτητα κάποια σημεία. Άμα αφήνει κάτι μη τελέσει σε ορισμένα σημεία, μπορεί να μην είναι μεγάλη δουλειά, να είναι μικρή, γιατί λέμε 15%, αλλά αυτό το 15% μπορεί να περιέχει και κινδύνους και για τους διερχόμενους και γενικότερα για τον κόσμο που περνάει εκεί στην περιοχή.
1: Ναι. Εάν δεν υπήρχε αυτή η εξέλιξη που συζητάμε, πότε θα τελείωνε το έργο της Ανωπόλης?
0: Έπρεπε μέχρι τέλος του μήνα να έχει τελειώσει.
1: Οπότε τώρα η διαδικασία είναι τρίμηνη, είναι εξάμηνη, είναι...
0: Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, γιατί εντάξει δεν εξαρτάται και όλα από εμάς.
1: Ναι. Υπάρχει παρόμοιο πρόβλημα με κάποια άλλη σε εξέλιξη εργολαβία? Περίπου, αν είναι ίδια, αν υπάρχουν απλά πρόβλημα.
0: Κοιτάξτε, οι υπηρεσίες του Δήμου, επειδή παρακολουθούμε όλα τα έργα και δυστυχώς πρέπει να το πούμε, ο 44-12 του 16, ο νόμος ο οποίος γίνονται όλες οι δημόσιες συμβάσεις, είναι ένας νόμος ο οποίος πρώτα και κύρια υπερασπίζεται τα συμφέροντα

0: των εργολειπτών και μετά το δημόσιο συμφέρον. Μάλλον δεν υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον, κύρια υπερασπίζεται τα συμφέροντα των αναδόχων. Ένας νόμος ο οποίος έχει αποτύχει και δεν αφορά μόνο την Πάτρα, αφορά όλη την Ελλάδα. Δέστε Πατρών Πύργο, δέστε μια σειρά άλλα έργα και τα υπόλοιπα, πόσα χρόνια τραβήξαν και τα υπόλοιπα. Ουσιαστικά δημιουργείται πρόβλημα σοβαρό και έχει να κάνει με αυτό το ζήτημα. Διότι δεν υπάρχει ένα σχεδιασμό. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο πρέπει να υπάρχει να μπορούν και οι υπηρεσίες να κάνουμε και να πούμε ότι συνεχώς με το σύνολο των αναδόχων που έχουν αναλάβει είμαστε σε μια συνεχή επαφή και παρακολούθηση από πλευράς των υπηρεσιών που θέτουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε και μπορεί, αν υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουμε και άλλες να πούμε. Έχουμε κάνει και χαρτιά ειδικές προσκλήσεις, δηλαδή είναι πριν την διαδικασία της να κηρύξουμε κάποιον έκπτωτο, ότι πρέπει να συμμορφωθεί με βάση τις υποδείξεις που κάνει η υπηρεσία για τα χρονοδιαγράμματα τα οποία βάζουμε.
1: Πείτε δεν μου κάτι τελευταίο.
0: Δεν αναλαμβάνει ένα έργο και προχωράει όπως αυτός θέλει. Έχει συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις
1: και κανόνες. Και κανόνες.
0: Και πρέπει να τις στηρίζει. Τι να κάνουμε.
1: Πείτε μου σε ένα λεπτό γιατί πρέπει να κλείσω. Γιατί εφόσον είναι έτσι τα πράγματα, όπως τα λέει υπεύθυνα δημόσια ο Παναγιώτης Ομελάς ως αντιδήμαρχος, η αντιπολίτευση σας επιτίθεται. Από πού και ως πού.
0: Η αντιπολίτευση γιατί επιτίθεται. Η αντιπολίτευση επιτίθεται γιατί γίνονται έργα. Αυτό την ενοχλεί. Γιατί αυτό που θέλει η αντιπολίτευση να μην γίνει κανένα έργο στην πόλη, γιατί δεν βλέπει μάλλον, δεν βλέπει τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Πάτρα και δεν μιλάμε μονάχα για τις αναπλάσεις αυτή τη στιγμή που γίνονται στο κέντρο και στην περιφέρεια και τα συνολικότερα έργα που κάνει αυτή τη στιγμή ο Δήμος. Άρα και το μόνο που θέλει είναι αυτό το οποίο θέτει πρώην μερίσια διάταξης να φύγει ο πελατήτης γιατί θέλει να αποφύγει και αυτό είναι το βασικό και θέλει να εξυπηρετήσει άλλα συμφέροντα. Γιατί εδώ τώρα είναι το εξής. Συζητάμε και είναι ζητήματα τα οποία είναι βασικά όπως είναι η διέλευση του τρένου, όπως είναι η βόρεια λιμενολεκάνη, όπως είναι αυτό που λένε χρηματοδότηση 12 εκατομμύρια για να γίνει μαρίνα μεγαλειώτα, αλλά εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε λεφτά. Και μια σειρά άλλες επενδύσεις οι οποίες γίνονται εδώ πέρα, αλλά γίνονται με τα λεφτά του πατραϊκού λαού. Τα λεφτά του πατραϊκού λαού είναι για τον πατραϊκό λαό. Αυτό
1: μένουμε
0: πρέπει να
1: αυτά. Μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ που είχατε χρόνο, κύριε Μελά.
0: Έγινε. Καλή στιγμή.
2: Sky 89,4.
1: Με αυτά και με τούτα ολοκληρώνουμε σήμερα, λίγο πριν τη μία, σε λίγο σύνδεση με το Sky 100,3 και τους συναδέλφους εκεί. Νωρίτερα μία πεταξιά που λέμε μέχρι το κέντρο της αγοράς για να ακούσουμε το μήνυμα της κυρίας Μυραράκη. Από μένα και τον Κωνσταντίνο Γύρη και πάλι καλή εβδομάδα αύριο εδώ πρώτο Θεός 12 και κάτι.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89,4.